0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να πούμε και αυτό που συζητάγαμε και πριν, ότι είναι ένα μύθος αυτή η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν.
0: Ναι, είναι ψέματα και γι' αυτό μου αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μου αρέσει το ψέμα. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Δηλαδή την κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Ούτε χρειάζεται να πω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά σταματάνε στον δρόμο και μου λένε: μιλήσαμε, θέλει για να είμαι φίλη στο αυτό. Τώρα λέω: ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook δεν είναι δικό σου.
0: Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook, ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad ξεκολλάει, τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 16 χρονών τα κινητά στη Silicon Valley, ας πούμε, εκεί που είναι η Microsoft, που είναι η Apple, που είναι όλες αυτές τις εταιρείες, στα σχολεία, στα παιδιά τους, μέχρι 16 χρονών απαγορεύονται χρήση κινητού, tablet και laptop. Εμείς εδώ δυστυχώς τα βάζουμε στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλο γιατί σου χαλάει το κριτικό πνεύμα. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις τα όλα εύκολα, τα βρίσκεις όλα. Mm-hmm. Δεν σκέφτεσαι καθόλου. Και το καμάκι έχει πέσει πολύ. Τώρα ήμουν τώρα διακοπές. Επειδή έκανα θέατρο.
1: Για πείτε μου, παίξατε στην Επίδαυρο και.
0: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία. Εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν την Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν η παράσταση είναι καλή και στο ξέρω του Γάλλου να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Mm. Αν η παράσταση είναι καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρόλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν. Είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο που παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή η ιδέα. Δηλαδή, αυτά που έλεγε και προσωπικό του από τα Βράχια πίσω ήταν. Γιατί εντάξει, είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί. Έχουν περάσει εκατομμύρια κόσμου, εκατομμύρια σκέψει, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε. Εμεί κάναμε μια όπερα. Τον Νίκο του Κυπουργό που έγραψε τη μουσική. Και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη, γιατί δεν σου πω ότι και έξω ακόμα, και στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε, εντάξει, με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρώτες τα λιπωθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένη πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Ρίγλος και εν κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
3: Καλός θεατής.
2: Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
4: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
4: Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουσόπουλο πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
4: παρακολουθούσε γενικά, ήταν φιλάθλος, δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δηλώνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το έχει παρακολουθήσει από κοντά.
4: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993, να πούμε τι ακούσαμε. 1984 λοιπόν, αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό. Και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο. Κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία.
4: Ναι.
2: Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr web tv της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
4: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε και εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια. Και του λέω, μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια? Και μου απαντάνε, αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια. Εμπίπτουνε αγορανομικός. Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, ότι θα κλείσουν, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους. Αν δεν πει, θα αρχίσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και ιδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ηλευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανένα 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανένα μπιπ. Τα καρπούζια όμως εν τω μεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
2: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά, να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά, σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν θες να το κάνεις. Το 1984 ακόμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα από τα 3, νομίζω.
4: Όχι,
2: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985, που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
4: Το hardcore.
2: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι, με το μουσί και το μαλλί, έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα, έτσι, σουτιενάκι.
4: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
2: Κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει πρώτη Δευτέρα και Τρίτη Φλεβάρι του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
3: Καμπρί, σε ποινή. Τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε.
2: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα. Τις θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρί σε Φινή. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μας παίρνει το τετραώρο να το καλύψουμε όλο. Οπότε ας μην χρόνο τριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
4: Απλά θέλω να πω, ναι, ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα, χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα, Μίτσο Σάικ Βαλτιμόρη.
2: Μάλιστα.
4: Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα.
3: Σαν καλός θεατή.
2: Λοιπόν, φύγαμε. 3 κομμάτια μέσα από το hardcore. Και διάφορες άλλες παρεμβάσεις.
3: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω. Εγώ με το γάμα σαφίδι, ζωντανό κατσαβίδι. Εγώ με ωμέγα σκοπό στο Σύνταγμα να φανώ.

0: Εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Τελείωσε την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.
1: Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα. Άιντε.
2: Δούλος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω. Πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου. Ξύπνα αράπη μου. Ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.
3: Αλήθεια, μουτσάτσος!

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσή, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω όμως. Θέλω ασκήσει εδώ η Μπέση Αργυράκη έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε. Και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει δηλαδή μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε οφ, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε, οφ. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν εκκλήσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, που τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει θέση στην τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, μα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιέται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, θα τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, Boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του μανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε κάπνα, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φτηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ τη μόδα στο φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζαν να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιά μόνο δεν μπορέσαν να μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω από το μαγαζί. Δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε να το κάνει αυτήν την μόνο του, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό. Πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, ας πούμε, παλαιά. Που μαζευόντουσαν τρεις και ο κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μινόρε. 1, 2, 3, come on! Yalla!

έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα, χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Δηλαδή και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινα σε αυτή, που δεν θα πάω βέβαια, γιατί ξέρω.
3: Δεν θα μπορούσα να πολιτευτεί,
2: όχι, με τίποτα. Στο δόντρο μέσα δεν κολυμπάω.
3: Ναι, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
2: Υπάρχει, κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη, νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουμε για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα του. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
3: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ εκείνοι από την πλευρά τους εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος. Οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν.
2: Όχι, είναι εδωσιολογοί, το λέει ο Αριστοφάνης καθαρά. Είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο εδωσιολόγος είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που είναι έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων, εταιρεών, κανονικά business.
4: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός λουτροκαμπινέ μίας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση λουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί κομμενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες την ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση, χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Πανιστηριτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η κομμενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περιόδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Κουφάλα δημιουργέ. Τα πάντα εν σοφία επίσης.
5: Επιστρέψαμε εξυντονισμένοι πάντα στους Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στον Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, το ξυπνά αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal αμέσως μετά, το Φάτε Μάτια Ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
6: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
5: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή.
6: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω ότι...
5: Να δηλώσεις.
6: Προσοχή, το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
5: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
6: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
5: Και πάμε στο 1986, πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
6: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
5: Έτσι, και ο προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στην αγαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
6: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ριγέας προμπλέ η Εθνική Ελλάδος.
5: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχίσωση και η εκτέλεση είναι των μουσικών ταξιαρχείων, η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
6: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης, ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο Μουσικές Ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
5: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό, τέλος πάντων, του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του Άκα και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι, οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
7: Έχω φάτσα στη λυπνή.
5: Λοιπόν, πάμε. Μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκο, ο Κώστας Λαλιώτης που με νύχια και με δόντια πριν μου δοτήκα Καρατζαφέρη. Για να ανέβει φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη.
1: 1464, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ.
0: Θα ήθελα.
1: Με ακούτε?
0: Μ' ακούτε εσείς? Μ' ακούτε? Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεν διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Τα μάρα είμαι. Λίγα πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνεται και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα για μηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο. Του χρόνου του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι την βγάζουμε. Είναι δύσκολε οι καταστάσει.
1: Κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών Γεωργιάδου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κυρία Γεωργιάδου, θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε?
1: Ναι, σα ακούω.
0: Δεν μ' ακούτε τώρα?
1: Από πάρα πολύ μακριά, είσαι από διακρίνωση. Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σα ακούσω.
0: Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
1: Το καταλαβαίνω, ακούγεται από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
0: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε που ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω που να πάω.
1: Πείτε μου το όνομά σα.
0: Πανούσης.
1: Πανούσης.
0: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα μητρός, έχει γίνει λάθος.
1: Ορίστε.
0: Μου έχουν δύο ονόματα μητρός και δεν μπορώ να βρω που θα πάω να ψηφίσω.
1: Ωραία, πείτε μου όνομα πατρός.
0: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
1: Έτος γέννησης.
0: Το 1954. Με βρήκατε.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, ναι. Θα μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
1: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και μητρός και πατρός Νικολάος.
0: Ναι, ο μητρός, όχι μητρός, δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
1: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και πατέρα

0: Νικολάος.
1: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ας είναι και άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόνιμο, πρέπει να ψηφίσω κουκουέ από παράδοση.
0: Λοιπόν,
1: και δεν το θέλω.
0: Ποιο είναι το όνομα της μητέρας σας?
1: Φωτεινή.
0: Χολαργό, μένετε?
1: Ναι, στο Χολαργό.
0: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
1: Μάλιστα.
0: 17 Νοέμβρη σε 119.
1: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μας δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου? Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω?
0: Όχι, τίποτα.
1: Συγγνώμη, τι να, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
0: Ποια ευθύνη?
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη.
0: Να ψηφίσω.
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
0: Όχι, να πάτε στη δεύτερη, είναι η οδό 17 Νοέμβρη.
1: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε.
0: Το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Εντάξει, πάντως είναι, πρέπει να αλλάξει, αν δεν αλλάξει όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
0: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, θα νικήσουμε.

0: Κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στο Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο για να την υποχρεώσει μπας και του κάτσε. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Και αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. «Μια γειτονιά», έλεγε, «είμαστε. Αν αρχίσει καρφώνει ένα στον άλλον, πάει χαθήκαμε». Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους Σκοπούς, πιο πολύ είχε συνδεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο, Χαρίση τον ελέγανε, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάς και μπλέξει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της. Όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανέναν. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήρανε τα πράγματα από το σπίτι. Και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις γνωριμίες με τα όργανα, μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο ο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή η χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Κοιτάξτε, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ' όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουν και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize που λέμε, έτσι να νομιμοποίηση. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια, τέλος πάντων δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό. Γράψω λέει τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες τις γιγαντώνεις, δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο ναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία υποτίθεται είναι νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα, αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μισό πόντο έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό τη χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφούσε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό, πάει να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και ειδικά στο δικό μας χώρο, όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα. Όταν είσαι μαστορωμένος, βλέπω τους μουσικούς, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας ξενέρωνται, είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούτα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε εξώβαργα σπουργείται η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, πεταγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα, φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία. Για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ. Είναι τέλος πάντων, από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Να που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου κάνεις όλη τη μαγεία. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας θα σκοτώνει. Έλληνας δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μα Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές τις μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάναν αυτό που κάνει το τελευταίο σημείωμα τώρα σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές βαρβάτοι. Πεθαίναν και λέγανε το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι και εγώ. Πάρτι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα θέλαμε συντονισμένοι στο 94,6, εν κατακλείδη αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
4: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος από όπου ακούσαμε.
3: Αρχικά το 10.000 βατ.
4: Ναι.
3: Αμέσως μετά το αέρα.
4: Και μετά.
3: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το πού θα ψηφίσει στι εκλογέ.
4: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου.
3: Λοιπόν, εκεί στα σχολεία. Δεν τα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
4: Όχι.
3: Λοιπόν, και ας είχε αλλάξει η γειτονιά.
4: Αν και στο τέλος εκεί στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας.
3: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξερό ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
4: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει. Όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά το Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
3: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζε βίντεο που ο Νταλάρας ξεροβάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
4: Ναι, στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούρια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξεις πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτιρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούσης 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το Πενταμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε σε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απριλίο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
3: Τι ωραία που περνάγανε.
4: Εκεί στην εξοχή, ναι, ήταν
3: υπέροχα. Σε αίθουσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τσιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Oh FM, το Flash 965, το 88,5 της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
4: Την εκπομπή Δούριο Ήχο.
3: Ναι, και αλλιώς. Και διάφορους άλλους τίτλους που είχε
4: τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
3: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά δεθέν, αλλά Coca-Cola με το κεφάλι του μπροστά. Χημεία και τέρατα είναι η τελευταία του δουλειά στη Μήνο CMI.
5: για σουβλάκι. Αγάλμα με μαγιό.
3: Και την υποτισκέπη της Εμιάλ.
5: Και τριγύρω γκαζόν.
3: Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιαννίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους μουσική και φωνητικά ο Τζίμης Πανούσης.
4: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
3: Αυτό είναι το καπέλο στην εκεί ψοφιά γλώσσα.
4: Ναι.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το ψοφιά γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

ενημερωθήκαμε, εντάξει, δεν λέω. Αντίθετα με τις μασκάλες και τα πόδια μας, έχω να επισημάνω, το αυτί μας δεν ιδρώνει με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει ακροατή μου στο Σύνταγμα, εμείς θα κοιτάμε τις τουρίστριες και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλιμένη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο μεγάλο κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 έως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: να το σηκώσω.
1: Είναι μαμά σου.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμά σου. Το μαμά σου που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια, sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλεις στον αντένα, μη με βάλεις όμως, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθείς. Πού είμαι, μάνα? Έπρεπε να μου πεις εσύ, σου έχω πάρει ένα vigator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω, μόνο θέλω να μου στείλεις τη σύνταξη. Το πήρες το δώρο, μόλις πάρεις το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο? Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις, ρε μάνα, ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει η κυρασούλα δίπλα. Κάνε το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς, ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ολιβιέλες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκια και βάλε ένα ριζοσπάστι κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δίθεν. Εντάξει, παραμύθι, ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστι? Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. Θα κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι εγώ τη για τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι κι εγώ, ρε μάνα, να μην πάρει το παιδί και από το αγκαλιάσει και επιδείξει το κάνει ζάλογο το σπίτι, από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Να πω, έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Α, βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγήσε, μάνα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι. Αυτά που γράφουν δεν είναι ενισχύουν, ρε μάνα. Εντάξει, έχεις κάτι με τους ομοφυλόφιλους. Είμαι ομοφυλόφιλος. Μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα, εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες μόνο. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα. Σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για Βαρουφάκη, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα, πάρε με πάλι μετά. Τα φίλω και χτυπάει εγώ. Ας σου παίξω ένα τραγουδάκι, μπορείς να σου παίξω ένα τραγουδάκι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μανούλα.

0: Όλα σε κλείνω, ευχαριστώ.
1: Μια πολλά. Να σου πω, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζεις το πουλί σου, γιατί υπάρχει να σταματήσει να σηκώνεται.
2: Όχι, το αντίθετο είναι.
1: Τι εννοείς?
2: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το...
1: Με το χτύπημα?
2: Όχι με το χτύπημα, καμία σχέση, με το...
1: Με τη δόνηση.
2: Α. Η δόνηση είναι ερεθιστική.
1: Ναι.
2: Και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη κάνει καλό. Έχω ρωτήσει γιατρού.
1: Παίζει τη δόνηση, οπότε χτυπάει.
2: Έχω τη δόνηση και.
1: Πόσο να το φύγει, δεν το σηκώνει, πιστεύω.
2: Το σηκώνω πολύ.

0: 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM

0: παίρνουμε εμείς, μπορείτε να παίρνετε και εσείς στα 170-1964 το τηλέφωνο σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκυρος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι,
0: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιο θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης,
1: ναι,
0: και είμαι υπεύθυνος της περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά
1: πριν. Της περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε?

0: βάλει αν επιτρέπεται.
1: Τώρα γιατί ρωτάτε από... από την έχω βάλει από χθες, γιατί.
0: Από χθες, αυτό σας είπαμε να, να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω τι θα γίνει δηλαδή.
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί και τα λοιπά, οι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε, μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άντρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουν...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω όλο το χρόνο, πειράζει.
0: Αυτό έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα του Μοσχάτου, ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο, μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτοί... Αν δεν τους αρέσει, να σηκωθούμε να φύγουν, κυρία Φαντασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα, μα αυτοί δουλεύουν, κυρία μου.
1: Αλήθεια, το λέτε, όχι δουλεύουν αυτοί.
0: Ποιοι δουλεύουν για να γίνουν τα έργα, θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε.
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Να συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε να τη βγάλετε αύριο σήμερα τη γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα τη βγάλετε τη σήμερα, θα την αφήσετε συνέχεια.
1: Γιατί?
0: Μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, γιατί δεν σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές και τα λοιπά, το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, όπως είναι τώρα γιορτή, μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι. Μάλιστα. Λέγεσαι Αθανασιάδης.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος.
1: Γιώργιος.
0: Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς να σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Α, είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, χρόνια πολλά. Καλό τριήμερο.
1: Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα, σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Παίρνω για το θέμα της σημαίας. Είχα ξαναπάρει.
2: Ποιας?
0: Συγγνώμη, Φιλοθέη δεν είστε?
2: Ναι.
0: Ναι, δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. Και έχουμε πει το τριήμερο να βάζαμε σε όλα τα σπίτια σημαίες.
2: Ποια Φιλοθέη? Δεν είμαι στη Φιλοθέη ακριβώς.
0: Δεν είστε στη Φιλοθέη, πού είστε?
2: Στην Φιλοθέα Μαρουσίου.
0: Να, στην Φιλοθέη, ναι.
2: Δεν έχουμε σημαία.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε βάλει σημαία?
2: Όχι, δεν έχουμε σημαία κιόλας για να βάλουμε.
0: Θέλετε να σας φέρω εγώ μια σημαία? Είμαι από την κοινότητα.
2: Όχι, γιατί?
0: Δηλαδή δεν γιορτάζετε εσείς την εθνική επέτειο αυτή?
2: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε. Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
2: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
2: Μόνο με τη σημαία θα αποτύσσουμε το φόρο του μίσου.
0: Δεν το είπα.
2: Δεν μπορείς να το νιώθεις μέσα σου. Πρέπει να βγάλεις τη σημαία για να το δείξεις.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω, θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά. Είναι λίγα τα χρήματα.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία.
2: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να σας
2: το πω. Καταγράφεται.
0: Το τηλεφώνημά μας αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
2: Θέλετε να πάτε αργότερα να βρείτε τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
2: Προφανώς. Για το σπίτι, ναι.
0: Α, δεν είναι ο μπαμπάς?
2: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α. Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
2: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφώνημα και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσα...

Αμάν Ευρώπη, ερχόμαστε 1992, 2666, 4711, Ευρώπη. Civilization. Hola, Mona.

0: Εγώ να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω. Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν μπαίνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κάνει ένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, σκότσε, φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα, ήταν περίβηση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας την πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αθώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό, Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο, αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε τον κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να τα αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, δεν είμαι εκτός συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΝΙΚΗ, δεν είσαι εκτός συστήματος. Είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα έκανα και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω από μένα, ζουν από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζουν από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε δηλαδή και τον ίδιο στον εαυτό.
0: Τον ίδιο στον εαυτό. Μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό. Να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα, που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας θα μην το πούμε αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει, είναι πρόστιχο.
0: Πειράζει, μου, εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλίθιων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλιού The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλιού, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάδο και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι και το Greatest Kids Live, ακούσαμε το Η Ελλάδα στα Κάρβουνα. Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο Club Metro.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων
2: και περί συστήματος, τέλος πάντων. Η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθήβριση θρησκεύματος λόγω ενός εξοφίλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι ντυμένο αρχιεπίσκοπο να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του, και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθήβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετία αναστολή για εξύβριση αστυνομικού. Επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάση στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Το 6 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρυσά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε. Δύο κομμάτια, ένα σκέτς, λίγο συνέντευξη και επιστρέφουμε.
4: Πιστεύω να βάλεις το ένα τραγούδι πλέον, ήρθε η ώρα.

0: Ως παιδί πώς ήσουνα?
1: Ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο? Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο, μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές κάνω με τα αγόρια μου.
0: Θα είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου σύστηκε πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Κάνα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα και είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω από τον εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, μια σε ένα πράγμα είχε φαφούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να σου γίνεται χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, ξεφτυλίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάνανε κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα μπουγέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και. Ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνεις σκηνές, ας πούμε?
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή στον ελεύθερο μου χρόνο άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνή που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές, συνάδελφου.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρέψω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χιλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χιλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως και να τραγουδήσεις.
1: Αν να τραγουδήσω.
0: Θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: μη κυκλούσαν τον Μπούτσου να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

τρόπι μου η κουνιστή. Ούτε και ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης.

Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί.

0: Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Και όσο να είναι, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια, πάνω στο Παπάγου, χωρίς αξιωματικών καλές κι αυτές. Αλλά όσο να είναι λαϊκές συνοικίες, είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε, μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, όπου είναι πολύ όροφα τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω οι γονείς, να πούμε. Ξέρετε, έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από του πέσει. Με τα σορτσάκια είναι, με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν. Τα παιδιά μας αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίζουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα, να μας το δείξει το βράδυ να καταλάβουμε και εμείς περί τίνος πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να μου, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι, παιδιά, τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε, παιδιά, πατής με πατώσε οι εμπόροι. Πατής με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά? Πώς θα τους φτάσουμε? Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε, να πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150 νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα, δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλυθέας, τον Κυριόπουλο Τσάμπα, ο άνθρωπος πουλάγε σύρικες, δεν έπαιρνε κανένας. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλογο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε? Μου λέει η δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα, μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο, εθίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκιας, πέφτεις κάτω, να πούμε κάτι πολύ καινούργια. Πολύ καινούργια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρά, κάτι σβούμ, κάτι σβάμ, κάτι θορύβος, περίεργος. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μ' άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε! Αυτά είναι καινούργια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σύρικες, μοιάζουνε περίπου. Σύρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού να πούμε. Τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, βέβαια, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα τα έφερε τότε που την είχε στείλει στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνηση. Τότε που γλύφανε οι πασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούνε. Τους γλύφανε, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά. Τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά να πούμε και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπέδιο να πούμε εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι οι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι της συγκυβέρνησης μιλάμε. Συγκυβέρνηση. Αυτά τα γουρούνια λέμε. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι να μπουτζώνω πίσω να φαίνομαι. Έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα αστέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη η ιστορία μας. Αυτή η σελίδα. Λοιπόν, αφού συνεργαστήκανε και βγήκανε κάτι αστέρια να μου με. Πρώτο μεγέθος. Ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε? Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε ο Όπουλος μακριά, να κοντά Κωνσταντινοπουλικές. Σας αρέσει που είναι ζεμπρεμιά, έτσι? Και εμένα μου αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεορασάκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο Ζεμπρεμιέ, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος αυτό, να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φοράει αυτά τα κουστούμια, τα double fast, που να παίξω air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει, να πούμε, τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούτε, Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάρο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος. Ήθελε να κάνει καριέρα. Δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες. Αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, Άριο Πάγο. Να φτιάξουμε ένα Άριο Πάγο κάτω στην Πελοπόννησο. Μην κουβαλιώνται οι Πελοποννήσιοι εδώ μέσα, να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι. Τι βίζιτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε. Δεν καθόμαστε εκεί, να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είναι γιος ακροβάτη, να μην πολυλογώ. Είναι γιος ακροβάτη και θα σας δώσω και μια πληροφορία, να μην φεύγετε έτσι. Αυτός λοιπόν ο γιος του ακροβάτη με το γιο του αγωγιάτη κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Πάνε για
1: να
0: αποχή.
1: Ένα πάθος της ζωής που να θεώρησε ότι ήταν ανεξέλεγκτο.
2: Μόνο το σεξ, αχαλήνω το σεξ και προσευχή.
1: Και προσευχή.
2: Και προσευχή.
1: Προσευχή μετά το σεξ.
2: Και πριν και μετά. Πριν για να σε βοηθήσει ο Θεός να ανταπεξέλθεις και μετά ευχαριστώ Παναγία.
1: Κατά τη διάρκεια να πεις πω τι κάνω ρε Θεέ μου.
2: Ποιος είσαι.
1: Ποιος είμαι. Μάλιστα, είναι το μοναδικό σου πάθος.
2: Ναι, νομίζω το μοναδικό και με κατατρέχει κιόλας γιατί έχω ένα ιδίωμα στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Μου κρύβει πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
2: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
2: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα, τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα. Πάνω σε αυτή την κατάθλιψη δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου. Και βγαίνω μόνο ανθίζω σαν άνθρωπος, μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν τιμάζω.
3: Από την αλήθεια, τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά.
2: Οπότε που έγινε Μπίλιο,
1: καταστραφήκαμε.
2: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
2: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά, είχε επανάληψη η ΕΝΕΔ τότε, που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΔ τώρα, και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα, ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ, βέβαια ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
2: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, μες στο σπίτι. Συνεχίσουμε εκεί έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως τον βιασμό.
4: Τρέχουμε.
5: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
4: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο μπαίνει το χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Λαλάρας, έτσι να τα λέμε.
5: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι, ξεκάθαρα πράγματα.
4: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο» που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του έτσι, εκπομπές το έκανε αντίστροφα. Δηλαδή έβαζε αυτό στις ερωτήσεις και απαντούσε με διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
5: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
4: Ολόκληρο, χωρίς τη λογοκρισία που του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
5: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
4: Μαύρη σελίδα.
5: Μαύρη σελίδα.
4: Λοιπόν, και αμέσως μετά διαποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
5: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρικολο Ζαμέντε. Ζην επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κωμικά και λέει στους θεατές πειρακτικά εσχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση, λευκό τουρμπάνι και Αλβανού σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στο νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
4: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Νιούργου Κατσιμπάρτη 1977.
5: Στην LP έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένας φάκελος.
4: Το έχω ακόμα το, όλα αυτά.
5: Το ψηφοδέλτιο.
4: ναι, όλο μαζί.
5: Με τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη, στα όργανα.
4: Κιθάρες μπάσα,
5: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Sport FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπένκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
5: που το Λάκκο με τα αστεία, π.χ.
4: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
5: Και το Vivere per Colosamente που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
4: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.

Άντε μωρέ αγάπη μου, να τελειώνουμε και με αυτό τον κορονοϊό, να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους, άλλωστε αυτή είναι πολύ, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast, πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: 94,6. The Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως και από την αρχή έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από αλβανούς, από φοπλιστές. Δηλαδή όπως πρέπει να είναι, δηλαδή δεν είναι... Δεν απευθύνουμε σε ένα συγκεκριμένο κοινό, ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φύγει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στο... στη Βύση, ξέρω. Στο... Θα να πω ότι ο κόσμος δεν είναι έτσι πως τον θέλουμε να τον βάλουμε εμείς σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιολινικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάντο, είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι πρόγονοί μας τα σπάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα, γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας, εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι δίθεν. Είναι δίθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Τη συχαίνουμε αυτό, δηλαδή το δίθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνεις. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι ο άλλος, όλα τραγούδια γράφουμε. Δηλαδή, όπως ένας τσαγκάρης φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι κι εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει τη δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD. Γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, έκανες δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι έκανα, πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Είναι, ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε και αυτό, έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
4: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
5: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερ Περικολοζαμέντε.
4: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
5: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
4: Το Βίβερ Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξή του στο Vice στην Αναστασία Μουντζάκη. Πάμε παρακάτω.
5: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
4: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για τον Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
5: Το 83,
4: τον Κονερβό,
5: ναι.
4: Πέρασε από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Ταμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Μπροστά την οικογένεια του 1997 του Νίκου Περάκη. Και το Save Sex, Sex. Τον Ρέπα από Αθανασίου το 1999.
5: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος, στο τέλος στην κηδεία, ναι. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο στο 1989, «Η Ζάλη των Τάξεων»,
4: εκδόσεις Γνώσης.
5: Δεύτερο, «Πίκρε μικρέ μου αράπη», 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το «Κυνήγι της Γκόμενας», 1992, από εκδόσεις Όπερα. «Η Γηινή Διαστροφή», άλμπουμ, το 1996, από τις εκδόσεις Όπερα. «Μικροαστική καταστροφή, ποίηματα και ψηφιακές ζωγραφιές», το 2005. 2005 επίσης, «Πούστευε και μία ερεύνα». 2010, «Ο Στάλιν σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο». 2010, «Ο Στάλιν σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο».

0: Θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς το προτιμούσε το Φλεβάρι έτσι να γράφει τις παραστάσεις του.
1: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
0: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε. Η μουσική μαζί το Σπύρος
1: Αγίου Μελετίου, 133.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος Πάζος στις κιθάρες, ωραίες πλακίδες στα πλήκτρα, ο Λέκος Αράπης στον μπάσο, η Λία Αχλαδιώτη στα τύμπανα και κείμενα στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Πρώτα όμως, από προσεχώς Βουλγάρες, έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
2: Πατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς φοβάμαι. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει, μην ακούτε αυτά που λένε να πούμε. Το έξτας έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Οι αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Αλλά σφαίρε μια στραγάλια, ας πούμε. Αισθάνεσαι μια. Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω, αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω είμαστε κάποιοι και καινούργοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ, έτσι παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό, μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, και θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μ' αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μ' αρέσει που. Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Δεν φοράει και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες. Ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα. Στην Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό, να πούμε. Το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης. Δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας και διάλογο είναι αυτή, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος, τον παίρνει τον οργανισμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καημένος τον κοιτάει ο Ιούδας και λέει: πόρε που στη τριά κονταργύρια, πότε θα να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε το παλικάρι, ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
3: Γιατί ακριβή είναι τα τσιγάρα.
2: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής, αυτός ο άντρακλας, ο ταυρατισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι ταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρύς και ασήκωτος και λέει: μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά του λένε: ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λέει, με στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να το πούμε και αυτό. Ο άγριος φεμινισμός θα πάει στα χέρια την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

0: Πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση. Μετά τα βραβεία των Αχρίων, ο Υπουργός Ποδοσφαιρικού Αθλητισμού Ευάγγελος Βενιζέλος ο δεύτερος, εκλήθη να παρουσιάσει τα καλλιστεία για παχουλές στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Την αξιωματική αντιπολίτευση στην ίδια εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Νέα επαναστατική ερωτική στάση λέγεται ότι δοκίμασε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στο χωριό του παππού του στην Ορεινή Ηλία ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Η πληροφορία διαψεύδεται χλιαρά από το περιβάλλον της κυρίας Δάφνης, ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύχη. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' εξής θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσουμασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα, επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουνε τα μάτια μου γάμο. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αλλά μην το βάλω και στο αυτί και τη λερώσω. Πάντως μην την πλύνετε μετά τη γραβάτα. Μην την πλύνετε. Άμα πεθάνω στα Σόθμπις είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς. Εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός. Δεν μπορεί να είμαστε και τέλειοι. Εντάξει. Να μην σε ρωτήσω χαρά, να ψάξω μόνος μου. Μην τρέψτε μου. Να ψάξω γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύσεις, να μου παίρνει τα λεφτά. Θα δίνει στην Κύπρο βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είστε, πράκτορας είστε. ΑΕΒΕ Quest. Καλά, δεν τα... θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είστε αριστερή αυτό με... γιατί άλλη τσάντα, ανοίγεις μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε. Στα δόντια πρέπει να τα έχουμε τα διαβατήρια. Γιατί θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια. Δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που οι σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπια στο όνειρο. Άπια στο όνειρο. Πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρίγα καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία. Συνωνυμία. Τυχαίρι. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας και τι μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάλογο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα. Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ο Ρόκος θα βγει λίγο. Τι γίνεται. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Τα κατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να... Αυτή να ξελέπεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Εύης.
1: Πώς?
2: Εύης.
1: Εύης. What is this? Where are you from?
2: Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγεται. Okay. Very rich guy. Σας έχει πρικήσει ο Γιώργος. Έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο. Μπράβο. Σάιμπρος, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι σπέσια σε ερωτήσουμε εσάς. Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα, ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού, γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω, γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού, αφού υπάρχει το καλό υπάρχει και το καλό. Έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος. Είναι σετ. Είναι σετ αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου. Πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το χούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβει. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ. Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ. Ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε. Το CD είναι του Σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινίλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, συμπαθητικό, άμα τα ακούς κανονικά γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο Σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε, αυτοί κάνουν μπαμ. Δηλαδή, αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία, όποιος πήγε, θα παρατηρήσατε ότι στη συναυλία στο στάδιο, άμα είχες φάει σκορδαλιά δεν έμπαινες μέσα, με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security, εξευτελισμός. Σου κάνει να πούμε να μπεις μέσα. Λέει. Παλού και ασκόρδα δεν περνάγανε, με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα, έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο, θα τα δείξω παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones, τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω ποτέ είναι, θα σας πω. Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε, την πήρε για ροκ ο διάολος. Ήτανε κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλλα. Πανκ κάποια στιγμή. Και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή. Ο οποίος είναι Ιεχωβάς, επομένως σατανιστής. Και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλλα το δίσκο το Recital. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Γιατί άμα μπει ο διάολος ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει και ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το κύστερα κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Later, later, there is no more later. Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
5: Κύστερα κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα.
1: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα.

0: Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνεται τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να τα ακούσω από τη Μαρινέλα. Παιδιά, δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνων, πάθει καμιά ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι, το άσε με να κάνω λάθος. Άμα το γυρίσει ανάποδα, το άσε με να κάνω λάθος, λέει: ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει και διάφορα τέτοια περίεργα. Και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια, έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Χαραμίζομαι εδώ, αλλά. Δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές σιγά σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά είναι και ταλαιπωρία, είναι και τα ναύλα να πηγαίνει στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε μένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα. Το κατάλαβα ότι ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνηκε. Εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει, κύριε Πανούση, εγώ μόλις άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει, τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε κι εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω, δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήμουνα στα charts νούμερο 1, 70 εβδομάδες, νομίζω. Και βάζω να πούμε το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν αστείω. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα το Σατανά.
1: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γαμάτι γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το κονσομάσιο που ακούσαμε, αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του, να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
2: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
1: 2013.
2: Ο δίσκος με τίτλο OBOBB. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκόνης στα όργανα, επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
1: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμίγος βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας on αυτό. Να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζιμ Πανούση, jimmakospanoussi.gr. Τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.
2: Και τον γιο του Άρη.
1: Mm-hmm. Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή. Στο τέλος, ελπίζουμε να περάσετε καλά.
2: Χαρά στο κουράκι σας πραγματικά.
1: Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τη συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
2: Καλό
1: τα διαφωνικά που ακούγεται.
2: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα match των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μήνα, εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκουμε όλους καλά, γερούς, δυνατούς. Είστε συντονισμένοι στο Big Winnie Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία την τεχνική επιμέλεια έχουμε Πάνο Μπουρνά. Και στις μουσικές επιλογές σήμερα θα είναι ο επόπτης της ασφάλτου. Ο φίλος μας ο επόπτης, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος και τα λοιπά, γιατί έχει ξεκινήσει τώρα εργασία και χαρά ο φίλος μας. Δεν θα δώσω άλλες, πώς το λένε, λεπτομέρειες. Αλλά μπορεί να μας ακούσει και on demand. Όπως μπορείτε και βέβαια και εσείς να μας ακούτε, άμα δεν είναι, είστε συντονισμένοι live, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή on demand λίγη ώρα αφού ανέβει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μηνύματα και μετά θα πάμε με τα δικά μας τα αθλητικά και ό,τι άλλο υπάρχει. Φυσικά, Μάκης Περιστέρη 7 έχει στείλει το πρώτο μήνυμα 4:30. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα με υγεία. Εύχομαι να είστε καλά, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρη και σε σένα καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά και εσύ, εύχομαι. Και ο φίλος ο Χρήστος από τη Λευκοσία λέει, γράφει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο. 22 μέρες για το ΟΑΚΑ, πρώτα ο Θεός, θα ανέβουμε μια παρέα 7 άτομα για το Final Four, και λέει 20 μέρες για το ΟΑΚΑ και 22 για τον τελικό. Και γράφει το τέταρτο έρχεται, θα τα δούμε και αυτά. Άλλο μήνυμα εδώ πέρα, δεν βλέπω στο live και πάμε και στο κινητό όπου μας έχει στείλει ο φίλος ο Έτμοντ από το Βίρονα. Που γράφει καλημέρα και καλό μήνα με υγεία. Γεια σου φίλε μου και σε σένα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και Μπαγκανίνη με Δημητρούλα, καλημέρα και από Δήμητρα. Και στους δύο καλημέρα. Και επειδή χθες με τον Μπαγκανίνη βρεθήκαμε, να ξέρεις, πέρασα από Ρήλο χθες το βράδυ. Πήγαμε μέχρι τις 11 η ώρα με το φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Και έζησα αυτό που γίνεται κάθε Παρασκευή, πρώτη Παρασκευή του μήνα, ας το πούμε έτσι, στον Μπαράγκα. Και συναντηθήκαμε και με Ρήλο και με Μπαγκανίνη και Δημητρούλα, με τη Δήμητρα την ακροάτρια που στέλνει εδώ πέρα τα μήνυματά της, δεν θέλω να πω το επιθετό της, την Ειρήνη την Παοκτζού, τη φίλη της την Αρετή. Ποιους άλλους, άλλους που να είναι έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν αρκετός λαός. Ο Ρήλος στα decks έπαιζε εκεί πέρα τις μουσικάρες του. Καλός είναι. Έχεις δει Ρήλο ποτέ? Εντάξει, εγώ τον έχω ζήσει και σε άλλα event τον Ρήλο. Καλός είναι. Παίρνει Άιζο από εμένα. Παρότι τα ακούσματα δεν είναι τόσο στα δικά του και τα αυτά που παίζει, πολύ δυνατός και έχει και κόσμο εκεί πέρα στο μαγαζί στους Αγίους Αναργύρους, κοντά στη γειτονιά είναι, 10 λεπτά περίπου από το σπίτι, και στη δική σου γειτονιά είναι κοντά, που είναι, ξέρετε, προς Γαλάτσι μεριά ο φίλος μας ο Πάνος. Αλλά ήταν ωραίο που είδαμε καλούς. Και γράφει εδώ πέρα ο Μπαγκανίνη, καλός αφού έχει 64 μέρες ρεπό. Εντάξει, υπερβολικός λίγο. Δεν ξέρω αν ενστερνίζεται εδώ πέρα ο συνάδελφος ηχολήπτης του Ρήλου. Δεν υιοθετεί ο Μπουρνάς. Okay. Στο φίλο μας τον Μάκη που στέλνει εδώ πέρα, του στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο στον αγαπητό φίλο. Και πάμε στην Θεσσαλονίκη όπου μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης και λέει καλό μήνα και όμορφο σουγκού. Γιάννης από Σαλόνικα. Αφήνω κλασικά μία στοιχηματική πινελιά. Arsenal under 2,5. West Ham χ διπλό. Λειψία 2-3 γκολ. Και Βαλένθια 2-3 γκολ. Μάλιστα. Τώρα δεν θυμάμαι με ποιον παίζει κάθε μία. Θα τα δούμε μετά που θα διαβάσω το πρόγραμμα και θα, αν το θυμηθώ, θα επανέλθω με τις επιλογές του φίλου του Γιάννη από Σαλόνικα, ο οποίος έχει στείλει εδώ πέρα τις επιλογές του και προτείνει και στους συνακροατές του. Και αφήνουμε πάλι το live και πάμε στο,
πώς το λένε, στα μηνύματα στο Messenger. Ο φίλος ο Γιάννης ο Νεοκόρος καλλιτέχνης λέει: πολλές καλημέρες, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή να έχουμε, να σας απολαύσουμε όπως και τις επιλογές του επόπτη της ασφάλτου. Πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για στυλ αθλητικό και όχι μόνο, και φυσικά παρεούλα ραδιοφωνική. Γράφει ο Γιαννάρας. Καλημέρα και στο φίλο μας. Και η Ειρήνη Παογκτζού γράφει: καλημέρα και καλό μήνα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έγινε χτες, γιατί καλά είναι να πούμε για τους δικούς μας, αλλά να πούμε και για τα υπόλοιπα που είχαμε το χθες τα παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω η Real χτες κέρδισε η Real στην Μαδρίτη την Χάποελ. Έκανε το 2-0 και τώρα η σειρά μεταφέρεται στην Βουλγαρία, που παίζουν στην Αρένα Μπότευγκραντ. Οπότε ετοιμάζεται και αυτή για σκούπα και είναι στο 2-0, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός και η Φένερ. Και τώρα και χθες το βράδυ η Ρεάλ έκανε και αυτή το 2-0 και είμαστε κοντά στο να τελειώσουν πολύ γρήγορα τα play-off, να μην έχουμε υποχρεώσεις προς Πέμπτη Παρασκευή μεριά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ήταν το φαβορί απέναντι στη Μονακό, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στη γαλλική ομάδα, που είναι περιορισμένο το ρόστερ και με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που έχουν προκύψει στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Και αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια ανατροπή την Τρίτη, λογικά θα κάνει το 3-0. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια νίκη, δύο τεράστιες νίκες στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια. Και ρέκαψε ρε Μοντέρο, μην ανοίγεις το στόμα σου. Δηλαδή, έχεις γίνει ο περίγελος της Ελλάδας και δεν ξέρω και πού αλλού με το 5-6, 7-8 νίκες απέναντι στους αυτούς. Και ήταν πολύ κακή η δήλωση αυτή, γιατί είναι από αυτές τις δηλώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής στις ομιλίες του στην ομάδα και να τους πει: δείτε τι λέει αυτός και δώστε του μια σωστή απάντηση μέσα στο παρκέ. Και έτσι έγινε, ανεξάρτητα με τα όσα έγιναν μετά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα την ανοίξουμε, παρότι δεν είναι στο όλο πλαίσιο όλο αυτό που επιθυμώ εγώ. Και είναι δύο τεράστιες νίκες και τώρα έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Την Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός, να κάνει το 3-0 σε ένα ΟΑΚΑ που θα είναι σε ένα Telecom Center Athens που θα είναι στο πόδι και θα γίνει χαμός σίγουρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μια καυτή ατμόσφαιρα σαν αυτή που ζήσαμε και στο ΣΕΦ, και τρελάθηκε και ο Κούσμα τον Μπαξ, που είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επίσης βρέθηκε μαζί με τον Τζόκοβιτς εκεί πέρα στα court seat και παρακολουθήσαν το δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό. Ωραία πραγματάκια. Εκείνο που δεν είναι ωραίο είναι εκείνο που μου λέγαν όταν ήμουν πιτσιρικάς στις ομάδες, ότι ο νικητής φαίνεται τον τρόπο που αντιδράει, και υπήρξαν πράγματα που δεν μ' αρέσαν εμένα, κυρίως από αθλητές, γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά και αυτοί που πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και στους οπαδούς. Καταλαβαίνω ότι οι παλμοί και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ψηλοί, αλλά οι χειρονομίες όπως παρακολουθήσαμε για εμένα είναι κακές. Είναι κακές. Και αναφέρομαι σε μια κίνηση που έγινε από τον Ναν, όπως αντίστοιχα κατακριτέα ήταν μια αντίστοιχη κίνηση που έκανε ο Φουρνιέ, και είναι απαράδεκτο από έναν αθλητή του μεγέθου του, που είναι και οι δύο πολύ μεγάλοι αθλητές, τεράστιοι αθλητές, αθλητές που θέλεις και χαίρεσαι να τους έχεις στην ομάδα σου, δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλή ως κίνηση. Τώρα τα άλλα και τα λοιπά δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αφορούν καν εμένα. Εγώ κοιτάω τους αθλητές. Και όπως μου λέγανε οι προπονητές κυρίως που είχα, εκεί πέρα φαίνεται το μεγαλείο του αθλητή. Δεν λέω να μην πανηγυρίσεις, να μην πανηγυρίσεις έξαλλα κτλ. Όπως κάνανε οι υπόλοιποι. Αλλά για εμένα η κίνηση που έκανε ο Ναν ήταν απαράδεκτη. Όπως αντίστοιχα ξαναλέω και του Φουρνιέ με την αντίστοιχη κίνηση που έκανε στους ανθρώπους που ήταν στα court seat στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι αθλητές πρέπει να δίνουν πάντα το παράδειγμα. Να είναι εκείνοι που θα πρέπει να σέβονται οι φίλαθλοι και μετά οι οπαδοί. Όπως για παράδειγμα ο Χουάντσο,
που είναι ένα παιδί μάλαμα και πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα. Δεν μειώνει αυτό που έκανε ο Ναν τη νίκη του Παναθηναϊκού. Είναι τεράστιες νίκες και οι δύο του Παναθηναϊκού. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το παρακολουθούσα σε διαφορετικό δωμάτιο με τον αδερφό μου που είναι Παναθηναϊκός εκείνος και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά εμένα κάποια στιγμή η Παλμή, έτσι όπως πήγαινε το μάτς, πόντο-πόντο, παράταση, μετά με τον Χέις Ντέιβις που έκανε το μάτς της ζωής του στα πράσινα, στο διάστημα που είναι στην ομάδα, με κράτησε, μου ανέβηκαν η Παλμή εμένα, που είμαι Ολυμπιακός. Και περίμενα και ήθελα και είχα ευχηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το μήνυμα που είχε στείλει και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ πέρα. Ότι θα βρεθεί στη Βαλένθια κτλ. Είχα δώσει τις ευχές μου στον αέρα για τον Παναθηναϊκό και ευχήθηκα να δούμε έναν ελληνικό τελικό στο τελικό μου Σάντερ Άθενς. Γιατί οι δύο ομάδες δεν μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά, θα βρεθούν μόνο στον τελικό, έτσι όπως είναι τα διασταυρώματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κρατάμε τα θετικά, που τα θετικά είναι οι τεράστιες νίκες του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που διέψευσε ακόμα και τους ίδιους τους οπαδούς που καθημερινά τους ακούω εδώ πέρα. Πολλές φορές στην εκπομπή του Βαγγέλη ή στα μηνύματα που στέλνουν στη δική μου εκπομπή. Κρατάμε αυτό το πράγμα, κρατάμε την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του Αταμάν και όλο αυτό που φέρνει μία ανάσα τον Παναθηναϊκό από την διεξαγωγή στο γήπεδό του Final Four. Ωραίο είναι όλο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης άλλο ένα πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι και αυτό που σχολίασε χθες ο Αλέξανδρος, ο Τσουβέλας, στο ότι μακάρι να μην έχουμε παρατράγουδα, και αυτό είναι κάτι που το έχω τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με αφορμή την πορεία των δύο ομάδων και το τι θα γίνει, πώς θα βρεθούν και τα λοιπά, με την ελπίδα να βρεθούν στο Final Four και να γίνει ο πρώτος ελληνικός τελικός στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι από τις πιο ισχυρές στη διοργάνωση, και όχι μόνο τώρα αλλά γενικώς η ιστορία τους είναι τεράστια. Μακάρι να μην έχουμε τα γύρω γύρω, ελπίζω να μην είναι ευχολόγια που λέμε, και να μπορέσουμε να δούμε έναν τεράστιο τελικό που θα έχει απίστευτη τηλεθέαση, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες με τεράστια απήχηση στο ευρωπαϊκό κοινό του μπάσκετ και όχι μόνο, και θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τα τρίτα παιχνίδια. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο. 7 η ώρα είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στη Χάποελ και τη Ρεάλ, που και αυτό το παιχνίδι είναι 2-0 όπως σας είπα. Και την Πέμπτη έχουμε την Τετάρτη έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Στις 8 είναι η Ζάλγκυρης με τη Φενέρ. Να δούμε αν η ομάδα του Σάρας θα κάνει το 3-0 ή θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τη Ζάλγκυρης. Και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, που λογικά θα γίνει το 3-0. Δεν μπορώ να δω το πώς δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Καθόμουν και έβλεπα, επειδή το είδα όλο, δηλαδή από τη δεύτερη περίοδο και μετά το παιχνίδι μέχρι το τέλος και μετά στην εκπομπή που έχουν στην Nova οι συνάδελφοι μαζί με τον Δημήτρη Μαυροϊδή, που έκανε και εκείνο τη δική του ανάλυση. Καθόμουν και βλέπα τις αντιδράσεις των παιχτών της Βαλένθια και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το πώς έχασαν το παιχνίδι και ήταν σοκαρισμένοι. Και χρειάζεται να ξεπεράσουν τους ίδιους τους εαυτούς για να μπορέσουν να κάνουν μία νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ. Εγώ δεν μπορώ να το δω. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, με τα σημερινά δεδομένα και όπως έγινε η όλη κατάσταση με την φιλοσοφία που είχαν οι παίκτες με εκφραστή το Μοντέρο, ότι θεωρούσαν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάπως θα κερδίσουν τον Παναθηναϊκό. Έγινε το 2-0 στη Βαλένθια, που είναι τεράστιο ως αποτέλεσμα, και τώρα έρχεσαι σε ένα ΟΑΚΑ που θα είναι φωτιά και λαύρα. Έχει δώσει και το σύνθημα επίσης η ΚΑΕ ότι εσείς με τη φωνή σας και τα λοιπά να στηρίξετε την ομάδα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι, ότι θα έχουμε κάποια αντίδραση από τους οπαδούς. Ίσα που θα είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή τους απέναντι στη Βαλένθια, και θα έχουμε πάλι τα decibel να μετράνε το πόσο καυτή είναι η έδρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Ξέχωρα με όλα αυτά που συζήτησαμε πριν. Και με την ευχή να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες
στο Final Four και να παρακολουθήσουμε μια τεράστια διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στους υπόλοιπους εδώ πέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Αιγύπτου και η Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου Δημήτρης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Σε κάποιον εδώ πέρα που λέει και τα λοιπά, στα μηνύματά του και τα λοιπά, και θεωρεί ότι για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, κούρασε με την υμνοδία στον Παναθηναϊκό, και θα σας μεταφέρω και το μήνυμα για να καταλάβετε το πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη από αγάπη. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα του. Γιατί δεν καταλαβαίνει τα λεγόμενά μου και ότι εγώ είμαι φίλαφλος, δεν είμαι οπαδός. Και αυτός προφανώς είναι οπαδός. Πέρα από ότι λέει τέτοια Ολυμπιακός είσαι φιλαράκι, κούρασε με την υμνοδία στον Παναθηναϊκό, γύρνα στην δίαιτα του υποπόταμου να ησυχάσουμε. Φίλε μου, εγώ μπορεί να ξαναπάρω τα κιλά, μπορεί να δυνατήσω ακόμα περισσότερο, μπορεί να αλλάξει η όποια φυσική μου κατάσταση. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να βρει καλή η δική σου ψυχή. Γιατί με αυτά που γράφεις και μου επιτίθεσαι σε μήνυμα, δεν έχεις εσύ ηρεμία μέσα σου. Εγώ έχω ηρεμία και μπορώ και κοιμάμαι τα βράδια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είτε κερδίσει ο Ολυμπιακός είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου αλλάξει τη ζωή κάτι εμένα. Εσύ έχεις ένα θέμα, εγώ δεν έχω κανένα. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να βρεις αυτή την ηρεμία. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν έφτιαξε κόμμα ο Τσίπρας και αν έχω ακούσει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε αυτό, να δούμε το πότε θα ανακοινωθεί και ποια θα είναι η πολιτική του υπόσταση ως κόμμα. Δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα και καλή δουλειά σε, συγγνώμη, σε όλους. Με βρίζει τώρα αυτός και μου κόπηκε η ανάσα. Εντάξει. Τι άλλο, διαβάσαμε και το υπόλοιπο, το άλλο μήνυμα που έλεγε ο φίλος. Και λέει: καλημέρα, είσαι τόσο ευαίσθητος όταν ο Μπαρτζόκας ανέβαινε στις κερκίδες και έβριζε. Ναι, ήμουν τόσο ευαίσθητος και είπα ότι δεν είναι εικόνα αυτή η επαγγελματία προπονητή. Αλλά επειδή είσαι περιστασιακός εδώ πέρα Κροάτης, δεν είχες ακούσει τα τι είχα πει. Ότι μπορεί να είχε δίκιο που του βριζε ό,τι του βριζε εκεί πέρα ο Έλληνας στο Ντουμπάι, αλλά δεν επιτρέπεται απέναντι έναν επαγγελματία προπονητή να ανεβαίνει στις κερκίδες και να κάνει το οτιδήποτε. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, ποιος είναι μαζί σου, ο Ερωτιάρης ο Ρήλος? Όχι, είναι ο Ερωτιάρης ο Μπουρνάς. Και αυτός δικό μας παιδί είναι, ο Πάνος. Λοιπόν, καλημέρα, να πούμε ένα μπράβο στα κορίτσια του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων στο Χάντβολ που ανέβηκαν πρωταθλήτρια Α2 και ανέβηκαν στην Α1. Μπράβο στα κορίτσια του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, μπράβο, μπράβο. Ωραίο είναι να παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα αθλήματα σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλημέρα από τα βροχερά Χανιά, Γιάννη Σάεξ, στα χνάρια του ποδοσφαίρου και το χάντμπολ, πάμε γερά. Ναι, και τα κορίτσια του χάντμπολ, στα κορίτσια, καλά, στα χνάρια του ποδοσφαίρου και το χάντμπολ, πάμε γερά, λέει ο φίλος. Στο χάντμπολ τι έγινε χθες, για κάτσε να δω, γιατί το έχασα λίγο με την όλη κατάσταση χθες που ήταν πρωτομαγιά. Την τίμησα δε όντως, να ξέρετε. Πάγω στον Ολυμπιακό στο τέλος με 33-32, χαρίζοντας την νίκη στην ΑΕΚ και μαζί ένα σημαντικό προβάδισμα στους τελικούς της Handball Premier. Ντέρμπι, thriller. Εγώ το είχα αφήσει κάποια στιγμή έτσι όπως ήμουνα στο αυτοκίνητο με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, να προηγείται ο Ολυμπιακός σε κάποια στιγμή του αγώνα. Τελικά έγινε thriller το παιχνίδι και με τον γκολ του Παναγιώτη στην εκπνοή κατάφερε η ΑΕΚ να κερδίσει και να πάρει, όπως γράφει και στο sportfm.gr, το προβάδισμα. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Επική περιγραφή, Πετρίδη από Βαλένθια. Πάτησε γκάζι η Πανάθα, βγήκαν μπροστά οι μορφές. Αριστοτέλης, Πανάθα, Σαντορίνη. Εντάξει, σε ευχαριστώ Αριστοτέλη που έχεις και το όνομα του κολλητού. Τώρα για τα άλλα που λες, απλά ήθελα να απαντήσω γιατί δεν μπορώ να μην απαντάω σε αυτά που βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα στο Messenger, στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, ο οποίος γράφει εδώ πέρα καλημέρα από βροχερή Μεσσηνία, 2 Μαΐου, ασυνήθιστος καιρός. Και μου έχει στείλει και ένα στεφάνι που έφτιαξε εκεί πέρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Πολύ ωραίο.
Και ο φίλος ο Κίμωνας, καλημέρα και καλό μήνα από βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο Κίμωνας. Σε ευχαριστώ πολύ Κίμωνα και για το, και για το σχόλιο που κάνεις πριν. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα, Γιώργος από Ηράκλειο, καλό μήνα, ακούω την εκπομπή και τα λοιπά που γράφει. Δεν μου χαλάει κανείς τη διάθεση, δεν μου χαλάει κανείς τη διάθεση και ίσα ίσα μου έχει φτιάξει πάρα πολύ με αυτά που άκουσα χτες το βράδυ από άλλους ακροατές που μου είπαν αυτά που μου είπαν. Δεν μου χαλάει η διάθεση. Έχει γυρίσει για τα καλά ο διακόπτης στο όλο κομμάτι, το πνευματικό. Απλά δεν μπορώ να μην απαντήσω και να μην μεταφέρω αυτό που πραγματικά έρχεται εδώ πέρα. Για να ξέρετε κι εσείς το τι γίνεται. Γιατί εγώ σας φερώ παρέα μου. Όπως έγινε και χθες με τους ανθρώπους που συνάντησα στο μαγαζί που έπαιζε μουσική ο Ρήλος. Και όπως γράφει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν έχει γράψει το όνομά του, καλημέρα, καλό μήνα. Φίλε, αν και Παναθηναϊκός, συμφωνώ και τα λοιπά. Άσε να λένε τις κακίες τους. Ηρεμία, ψυχραιμία και συνεχίστε και συνέχισε έτσι. Έτσι συνεχίζω, δεν έχω θέμα. Απλά ήθελα να απαντήσω. Και πρέπει να απαντήσω για να ξέρετε και εσείς το τι μου είπε. Δεν έχω θέματα. Δεν έχω καθόλου θέματα στο πώς θα διαχειρίζομαι καταστάσεις όπως αυτές, όπως αυτή. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα, αυτά από τα μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές που έχει κάνει ο επόπτης της ασφάλτου, ο φίλος μας, ο οποίος δεν έχει στείλει μήνυμα και σας είπα ότι επειδή είναι τώρα φουλ δουλειά πλέον για εκείνον, δεν ξέρω αν θα συντονιστεί μέχρι τις 8, αλλά είναι κατανοητό και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλε τη λίστα του πριν ξεκινήσει την εργασία του ο άνθρωπος. Οπότε εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας στο φίλο τον επόπτη και πάμε με τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε το πρωινό του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Πορεφέ 94,6, την κορυφαία αθλητική σύνοδο τη χώρα. Μπερδεύτηκα τώρα γιατί είχα άλλα προβλήματα στο μυαλό μου. Και κορυφαία εκπομπή είμαστε, φίλε, όχι μόνο αθλητική σύνοδο. Ναι. Στο μικρόφωνο Σταύρος Καλογεράκης με την εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Να πούμε καλημέρα και στην αγαπητή μας Ελένη που ήρθε εδώ πέρα να μας φροντίσει και με χαιρετάει βασιλικά σαν άλλη Kate από το Εγάλεο και στέλνει τα φιλιά της η φίλη μας η Ελένη. Καλό μήνα σε όλους, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι γράφει ο Πράγκ. Σταύρο, καλημέρα. Γιώργος από Ηράκλειο, καλό μήνα, ακούω την εκπομπή. Okay. Σε ευχαριστώ φίλε για τα υπόλοιπα. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου Ζεμπίλα και σε σένα και να πας στους άχαστους, το είπα. Αν ναι, θα σου στείλω λίστα με βρισιές να έχεις. Ο ακροατής 0. Ναι, μόνο που εγώ δεν βρίζω. Έχω θέμα με αυτό, δηλαδή επειδή εγώ είμαι συνηθισμένος στο κομμάτι του, όχι πως δεν είναι ο Αλέξανδρος ή τα άλλα παιδιά που κάνουν και αυτοί οι εκπομπές κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ρε παιδί μου, στο μικρόφωνο να αρχίζω να βρίζω. Το είπα. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα το κάνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα δούμε. Μήπως το κάνουμε σε κανένα έτσι event ξεχωριστό που θα κάνουν σίγουρα οι άχαστοι, όπως κάνανε και πέρσι στην Τεχνόπολη. Δεν ξέρω πόσοι είχατε βρεθεί. Και ήταν ένα τεράστιο event που κάνανε εκεί πέρα τα παιδιά και ο Αλέξανδρος και ο Νίκος και ο event ξεχωριστό. Που θα κάνουν σίγουρα οι άχαστοι, όπως κάνανε και πέρσι στην Τεχνόπολη. Δεν ξέρω πόσοι είχατε βρεθεί. Και ήταν ένα τεράστιο event που κάνανε εκεί πέρα τα παιδιά και ο Αλέξανδρος και ο Νίκος και ο Μαλιάτσης. Πολύ ωραία εκδήλωση τότε. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα, οπότε πάμε στα μηνύματα στο κινητό που έχει στείλει Δημήτρης από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγετος, που λέει καλημέρα Σταύρο Πάνο. Και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, φίλε, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχουμε. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι υπάρχει και στο sportfm.gr από την επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέμα έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι στο site. Βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Το από το 2-0 δεν γυρνά εύκολα. Η μοναδική ανατροπή στα playoff και ο καυγάς που άλλαξε την ιστορία της Euroleague. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στο 2-0 στα play-offs της Ευρωλίγκας, σε μια θέση που ιστορικά οδηγεί σχεδόν πάντα στην πρόκριση. Με μοναδική εξαίρεση το επεισοδιακό Real Partizan το 2023. Καλά, τότε ήταν τρομερή η ανατροπή που έκανε η Real, που είχε βρεθεί πίσω στην όλη φάση με 2-0. Και ένας καυγάς που υπήρξε τότε στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οδήγησε σε μια τεράστια ανατροπή και την πρόκριση της Real στο Final Four. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να θυμηθείτε εκείνη την επεισοδιακή σειρά των δύο ομάδων το 2023. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Λοιπόν, στα άλλα που βλέπω εδώ πέρα...

αφορά την τιμωρία που επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ουσιαστικά, όπως γράφει εδώ πέρα και το site μας, τον οδηγεί εκτός Final Four. Έγινε γνωστή η τιμωρία της προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έπειτα από όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα του Game 2 με τη Βαλένθια. Επιβλήθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της EuroLeague και πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια του Game 2. Εδώ πέρα λέει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού να χάσει το Final Four του Telecom Center Athens. Αν το Τριφύλλι κάνει το 3-0 απέναντι στην Ισπανική ομάδα στα playoff, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα. Επομένως, η πορεία των αγώνων της σειράς με τη Βαλένθια κρίνει τη δυνατότητα να δώσει το παρόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα μάτς που θα κρίνουν το φετινό κατακτή της EuroLeague. Και υπήρξε και αντίδραση από τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έγραψε στα social: «Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από την EuroLeague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα foul. Wow! Δεν μπορώ να πάω στο match με τη Βαλένθια και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραφαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Πόσο με φοβάστε, ρε. Κέντρικ, Χέις, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, General, τον Grand Enoy, Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη». Και συνεχίζει εδώ πέρα στην ανάρτησή του, διαβάζοντας και τη λογική τώρα πίσω από τις αγωνιστικές που έφαγα: «Είμαι», λέει, «η αιτία που εξαγριώθηκαν οι φιλάθλοι της Βαλένθια και πετούσαν πράγματα μέσα. Άρα δηλαδή προκάλεσα την αντίδραση των φιλάθλων. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Παλιότερα ο Λαμόνικα, ο Ιρεθεουέλο, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, αυτούς τους ξεχνάει η ιστορία, πόσες αγωνιστικές τρώγανε όταν κάνανε γήπεδα ολόκληρα να βράζουν. Εκεί ήταν όλα οκ, okay, Τι να πω», έγραψε ή είπε, γιατί μου φαίνεται βίντεο ήταν, του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν εντελώς άδικη την ποινή που το επιβλήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε τίποτα και έρχεται αντιμέτωπος με μια τιμωρία που με 3-0 θα τον κρατήσει εκτός Final Four στο γήπεδο που εκείνος ανακαίνισε. Όλα αυτά είναι που υπάρχουν στο κομμάτι της αντίδρασης κτλ. Και όπως είπαμε νωρίτερα, αλήγηστη και χωρίς τα βάρες Ρεάλ επικράτησε με 102-75 της ΧΑΠΟΕΛ. Και στα υπόλοιπα, η επική ανατροπή με Μπίζερ για την ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και κίτρινο μαύρο προβάδισμα στους τελικούς. Και άλλο ένα σημαντικό γεγονός που είχαμε χθες, πέρα από τα μπασκετικά και το παιχνίδι του handball, είχαμε και το αντίστοιχο ξεκίνημα, όπως είχαμε το World Cup για τους άνδρες εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, που έγινε η διοργάνωση στο δρόμο για τη διοργάνωση που θα γίνει στο Σίδνεϊ. Χθες τα κορίτσια του Πόλο επικράτησαν με 15-11 στα προκριματικά του ομίλου του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, κυριαρχώντας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η Εθνική έκανε μεστή εμφάνιση και δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα, ακόμα και όταν στο τέλος οι Ιταλίδες έκαναν την τελική τους αντεπίθεση για να διεκδικήσουν την νίκη. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, βρήκε τον τρόπο για να τους κόψει κάθε όρεξη. Και ξεχωρίσανε η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρή του, που είχαν από 3 τέρματα, πρώτο σκόρερ της εθνικής μας. Η Γαλανόλευκη έχει σήμερα στις 7.30 το επόμενο παιχνίδι με την οικοδέσποινα Ολλανδία. Δεν είναι καμιά υπερδύναμη, να πούμε, η Ολλανδία, αλλά χρειάζεται προσοχή πάντα, όπως χρειάζεται κάθε παιχνίδι, στον αθλητισμό και να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Και επειδή τα κορίτσια αυτά έχουν αποδείξει ότι είναι από μεγάλο μέταλλο φτιαγμένες, πιστεύω ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα να επικρατήσουν και σήμερα. Είναι μια ομάδα που έχει σταθερότητα πάνω απ' όλα και πλούσιο ταλέντο. Και έρχεται συνεχώς το νέο αίμα και ταλαντούχες αθλήτριες. Αυτό είναι το σημαντικό για εμένα στο κομμάτι αυτό του πόλο, που είτε στα αγόρια είτε στα κορίτσια μας προσφέρουν στιγμές χαράς και ανταμείβονται και οι δικοί τους σκόποι. Γιατί, όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν οι παροχές και οι δυνατότητες που υπάρχουν σε άλλα αθλήματα επαγγελματικά, όπως στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ. Οπότε είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία και στα δύο τμήματα, και στον ανδρών και στον γυναικών, που είναι πάντα ψηλά και καταφέρνουν να μας κάνουν περήφανους όλους, πρώτα απ' όλα τις οικογένειές τους που στερούνται οι ίδιες για να τα μεγαλώσουν και να τους δώσουν όλα τα εφόδια και να φτάσουν εδώ που είναι σήμερα όλα αυτά τα παιδιά, είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες.
πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, έφαγα το μεγάλο κρουασάν και γάλα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Δεν ξέρω αν ήταν και σοκολατούχο, οπότε χρειάζεται να δείξει μια μεγάλη προσοχή ο φίλος, αν τα έχει συνδυάσει. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, είναι και πρωί και μπορεί κάποιος άνθρωπος να τρώει το πρωινό του. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Και τι λέει εδώ πέρα, θα του άρεσε ένας Ισπανός να έκανε τα ίδια στο ΆΚΑ, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Κώστας από Μπρέσια, Ιταλίας. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα μηνύματα που λέει εδώ πέρα για συναδέλφους και τα λοιπά ένας ακροατής. Εμένα με αφορούν τα δικά μου σχόλια που κάνω εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή ή στα γραφόμενά μου στο site ή στα social media. Και δεν θα κάτσω να σχολιάσω ή να πω το οτιδήποτε για κανέναν συναδελφό μου σε ό,τι μπορεί να είναι στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, ο Τίμος, κάτι καλό, όχι κακό, πρέπει να υπάρχουν οι άναυροι του πληκτρολογίου για να ξεχωρίζουν όλοι οι άλλοι. Προχώρα με την ηθική και την καλοσύνη που σε διακρίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίμο, για το μήνυμά σου. Ποιο ντέρμπι από τα παρακάτω θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερο? Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Μπόκα Τζούνιορς River Plate ή το Καλογεράκης Καπάτου στα Σαρδάμ? Κάποτε δεν είχα αντίπαλο. Τώρα δυσκολεύομαι και ίδιος να κάνω Σαρδάμ. Τώρα πως έγινε στο ξεκίνημα ήταν επειδή είδα την Ελένη, είδα και τα μηνύματα και έχασα τη συγκέντρωσή μου. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να το παραδεχθεί και ο Μπουρνάς εδώ πέρα ότι δεν είμαι από τους παραγωγούς που κάνει πολλά Σαρδάμ. Και έχω και δέχομαι και επιθέσεις από τον Ιταλό μαφιόζο της Χοληψίας που λέει έχεις καιρό να κάνεις κάτι καλό και χρειαζόμαστε υλικό. 30 χρόνια Sport FM χρειάζεται. Χρειάζεται να έχουμε υλικό και για τα γενέθλια που πλησιάζουν 8 Ιουνίου. Δόθηκε και το πρώτο δώρο που είναι το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Ντάλλας για ένα φίλο ακροατή με την παρέα του να πάνε εκεί πέρα και να περάσουν όμορφα να δουν και δύο παιχνίδια από το Μουντιάλ. Υπάρχει σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο που μπορείτε να συμμετάσχετε μέσα από το Instagram και υπάρχουν αναλυτικά και οι όροι και στο site και τα λοιπά εάν θέλετε. Οπότε και θα έρθουν και άλλα. Και άλλα. Και σίγουρα και τη βραδιά των γενεθλίων θα υπάρχουν ξεχωριστά δώρα για όλους εσάς για να ανταποδώσουμε σε ένα βαθμό την αγάπη που λαμβάνουμε από όλους εσάς εδώ πέρα στα μηνύματα και στη διαπροσωπική επαφή που έχουμε κατά καιρούς με τους ακροατές. Οπότε θεωρώ ότι ίσως είναι υπέρ του Καπάτου, για να δώσω και μια απάντηση στο ερώτημα, ίσως είναι υπέρ του Καπάτου η όλη κατάσταση, ο οποίος Καπάτος, να ξέρετε, έχει 8 με 10 σήμερα. 8 με 10 ακολουθεί μετά από εμένα, οπότε θα υπάρχει και αυτή η συγκυρία. Καλημέρα τριλόπεδα, σήμερα παίζουν Απόλλων και Πανιόνιος στους ημιτελικούς στο Πόλο. Καλή επιτυχία με την ευχή για ελληνικό τελικό. Ναι, παίζουν σε ξεχωριστούς τελικούς, το έβλεπα τις προάλλες γιατί ετοιμάζα τα live και θα υπάρχει και live περιγραφή μέσα από το site του sportfm.gr για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την εξέλιξη στους ημιτελικούς του Conference Cup. Conference Cup είναι οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Απόλλωνος Μήνης και ο Πανιώνιος, και με την ευχή, όπως γράφει ο Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι, ο οποίος τώρα δεν τρέχει σήμερα, αύριο λογικά κάπου θα τον βρείτε να τρέχει στο κομμάτι εδώ πέρα ο Μάικ, να έχουμε ελληνικό τελικό. Υπάρχει το ερώτημα πίτσα ή κεμπάπ με τζατζίκι για μεσημέρι. Φίλε, κεμπάπ με τζατζίκι. Πρωτεϊνική διατροφή, κρεατάκι με γιαούρτι. Εντάξει, έχει και το σκόρδο και το αγκουράκι. Αλλά πάμε προς τη δεύτερη επιλογή σου. Προς τη δεύτερη επιλογή σου, η πίτσα. Έχω να φάω πίτσα μπουρνά 13 μήνες. Και δεν μου έχει λείψει καθόλου. Αν και όταν περνάω από τη Βυζαντίου στην Καλογρέζα, που έχει εκεί πέρα δύο πιτσαρίες γνωστές, μυρίζει πάρα πολύ και λέω, είπα και πίσω σατανά που φέρνεις τις σωσμές στη μύτη.
Δεν έχω τέτοιες, πώς το λένε, διαθέσεις. Προτιμώ το κρεατάκι που βοηθάει με τη σαλάτα και με τα λαχανικά και με τα φρούτα, όπως έχουμε συζητήσει με τον αγαπημένο γιατρό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, και επειδή έχει στείλει και πιο πάνω, λέει, πού το, καλημέρα Σταύρο, τώρα που χάλασε ο καιρός, θα έχεις προσωπική επαφή με την έμορφη μετεωρολόγο για να με συνενώσει και εμάς μέσω του site, σε παρακαλώ. Καλά, με τη μετεωρολόγο, την Ματίνα Μπέρο, έχω καθημερινή επαφή. Καθημερινή, είμαστε εκεί πέρα. Λίγες πόρτες μας χωρίζουν με την Ματίνα Μπέρο. Και το μετέφερα, να ξέρετε, τα μηνύματα που στείλατε εδώ πέρα και γέλαγε η συνάδελφος. Παρότι είναι μετεωρολόγος και εγώ είμαι δημοσιογράφος, συνάδελφος, είναι στο ίδιο χώρο εργαζόμαστε. Και της λέω, με πειράζανε. Και μου λέει αλήθεια. Και της λέω, ναι, της Ματίνας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Λέει εδώ πέρα, αν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να χάσει τα δύο μάτς τα επόμενα για να υπάρξει παρουσία του Γιαννακόπουλου στο τελικό. Δεν νομίζω ότι το θέλει ούτε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να γίνει κάτι τέτοιο. Για τον ίδιο θα είναι πιο ευχάριστο να κάνει η ομάδα του το 3-0, όπως είναι η ευχή όλων των Ελλήνων φιλάθλων. Τουλάχιστον για εμένα είναι να κάνει το 3-0, να τελειώνει και να πάμε να προετοιμαστούμε για το Final Four και ό,τι θα παρακολουθήσουμε εκεί πέρα. Ελπίζω με την ευχή ξανά να μην έχουμε γύρω-γύρω καταστάσεις περίεργες. Λοιπόν, ο Μπαγκανίνη γράφει εδώ πέρα για το φίλο που έφαγε το τεράστιο κρουασάν. Λέει, ο φίλος δοκίμασε τεράστιο κρουασάν σοκολάτα μαζί με γάλα. Αν δεν πιάσει αυτό, να φάει κρύα χόρτα με ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Εδώ πέρα με το ζόρι πίνουμε γάλα πλέον. Λοιπόν, και η Αγγελικούλα εδώ πέρα και μας έγραψε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα κάτω στην Πάτρα, τη φίλη μας, την καλή. Και να δω αν έχει κάποιο άλλο μήνυμα. Αλλιώς γυρνάμε πάλι στο site να δούμε, για να κάνω ένα refresh. Αφού και εσύ μετεωρολόγος είσαι, γράφει ένας. Το έχουμε συζητήσει και αυτό, ότι έχω αυτή την πετριά, ας το πούμε έτσι, να ασχολούμαι με τον καιρό. Και τις έχω εξηγήσει και τις ίδιες, γιατί τις έχω πει ότι ανεβάζω και στο site του Sport FM στην άλλη δουλειά. Πάντα ένα από τα πρώτα θέματα είναι πάντα ο καιρός. Γιατί θέλω να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Το έχω πάρει από τη μητέρα μου αυτό. Που πάντα παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων κτλ. Όπως ας πούμε χθες, λίγοι πιστέψανε ότι θα είναι τόσο άσχημος ο καιρός με κρύο κτλ. Συννεφιά. Έλεγαν ότι έλα μωρέ, σιγά μην έχει τέτοιο κρύο και αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Αν διαβάζετε το site και όλα αυτά που ασχολούμαι εδώ πέρα στο sportfm.gr, θα το βλέπατε το κομμάτι αυτό με την αλλαγή και το πώς το σημειώναμε όλο αυτό. Έτσι σας έχω πει ότι η δική μας ανάρτηση γίνεται μέσα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει, να χαίρεσαι τους συνοπαδούς σου, λέει, στο χάντμπολ που πέταγαν μπουκάλια στους παίχτες της ΣΑΕΚ και έκαναν ρατσιστικά επιθεωνήματα. Ιδέα τι κάνει. Ιδέα δε, εφόσον έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν έχω εικόνα. Είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω δει τι έχει γίνει. Αν σας είπα ότι χθες είχα κάποια στιγμή που ήμουν στο αμάξι και τα λοιπά, που άκουγα το πώς πάει η εξέλιξη του αγώνα, δεν έχω εικόνα το τι έχει γίνει, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εφόσον έχει γίνει αυτά που γράφεις εδώ πέρα, εννοείται πως είναι κατακριτέα. Και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι δεν αρμόζουν σε αθλητικούς χώρους και πουθενά σε κανέναν χώρο της ζωής τέτοιες συμπεριφορές. Ο αθλητισμός είναι άλλη εντελώς κατάσταση για εμένα. Είναι για να πας να παρακολουθείς, να βλέπεις τα παιδιά όλα σε όποιο άθλημα και αν είναι, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε χάντμπολ προκειμένου, να αγωνίζονται, μπορείς να στηρίξεις με τη φωνή σου την ομάδα σου, δεν χρειάζεται να ξεφεύγεις με βρισιές ή με καταστάσεις όπως αυτές να πετάς μπουκάλια που μου γράφεις εσύ. Εφόσον έχει γίνει, είναι πάρα πολύ άσχημο. Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι
σε αυτήν την κατηγορία. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Πάτε πάμε λίγο να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα στο site. Υπάρχει το ρεπορτάζ του Νίκου του Ζέρβα για το την επομένη του 2-0 του Ολυμπιακού και εν ώψη του τρίτου παιχνιδιού στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό. Μετέφερε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Αρχικά στάθηκε στο ότι οι Ρεφρόλευκοι ως τώρα στη σειρά το έχουν κάνει και φαίνεται πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του. Πρόσθεσε ότι η ομάδα του Μπαρτζόκα εμφανίστηκε έχοντας αποβάλει την όποια πίεση υπήρχε πριν από την έναρξη των play-off. Επιπλέον χαρακτήρισε ιστορικό το προχθεσινό παιχνίδι με δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς στο ΣΕΦ με την τωρινή του μορφή και πριν έρθει η ανακαίνισή του. Ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος για να τελειώσει τη δουλειά την ερχόμενη Τρίτη. Τέλος, αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Tyson Ward, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στο Πριγκιπάτο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Νικόλα. Και πάμε και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη. Ένα λεπτάκι να το βρω. Να το. Ο οποίος Γιώργος έγραψε εδώ πέρα ότι ήταν, ανέφερε ότι ήταν προκλητική η συμπεριφορά των Ισπανών. Κάποιοι ανησυχούν με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Και λέει εδώ πέρα ότι αναφέρθηκε στο τρίτο ημίχρονο της συγκεκριμένης αναμέτρησης, επισημένοντας πως ήταν έντονα προκλητική η συμπεριφορά των ανθρώπων της Ισπανικής ομάδας και αναφερόμενος ειδικά στην προκλητική επίθεση του Νογκές στους Κέντρικ Νάν και Σίμτσακ. Στη συνέχεια μίλησε για το αγωνιστικό σκέλος, σχολιάζοντας πως στο πρώτο μάτς μίλησαν οι άμυνες και στο δεύτερο οι επιθέσεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Στο πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το παιχνίδι λόγω της αμυνάς του και στο δεύτερο λόγω του ταλέντου του και του εκπληκτικού Χέις Ντέιβις. Εκπληκτικός. Δηλαδή ήταν MVP εμφάνιση αυτή που έκανε ο Χέις Ντέιβις. Και αναφέρθηκε και στη συνέχεια της σειράς την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι και οι δύο να κάνουν το 3-0 και να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την σειρά των αγώνων στα ημιτελικά αρχικά, να περάσουν και στους τελικούς και να δούμε τον ελληνικό τελικό της EuroLeague. Αυτά από το ρεπορτάζ. Οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί μου κάνει και σήμα για time out σαν άλλος διαιτητής της EuroLeague ο Μπουρνάς, και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό και ζώδια. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μου γράψετε τα ζώδια σας. Μην τα στείλετε εκ των υστέρων το όποιο σχόλιο ή θέλετε κάποιο ζώδιο. Τώρα θα μου στείλετε τα ζώδια σας για να μπορέσω να διαβάσω κι εγώ συγκεντρωμένο στα πρωτοσέλιδα, να μεταφέρω και την πρόγνωση καιρού και να πάμε και στο δικό μας κομμάτι, το πιο ανάλαφρο, με τις προβλέψεις για τα ζώδια. Ακολουθούν δύο τραγούδια από τον επόπτη της ασφάλτου και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε Άνω και Κάτω Πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Ένας ρωτάει εδώ πέρα φίλος, ποιος ήταν ηχολήπτης χθες το βράδυ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην εκπομπή του Χωριανόπουλου. Ο Χωριανόπουλος τι ώρα έκανε χθες. Για να δω ένα λεπτάκι. Πρέπει να κάνει κάτι στις 7. Ο Κρεμαστός. Α, ο Χωριανόπουλος ήταν 2 με 4 το μεσημέρι. Ο Χωριανόπουλος ήταν 2 με 4. Και μετά άκουσα και τη Βαλεντίνα και τον Άγγελο που είχαν εκπομπή. Και ήταν και πρώτη φορά που άκουσα τον Άγγελο ραδιοφωνικά. Και είναι πολύ καλός ο Άγγελος. Εντάξει, τη Βαλεντίνα την έχω ακούσει χιλιάδες φορές και έκανε ως συνήθως ανάλυση και για τη Φόρμουλα 1, που δίνει μια διαφορετική νότα και στο ραδιόφωνο που μου έχετε συνηθίσει πιο πολύ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μετά τα υπόλοιπα αθλήματα, αγωνίσματα κτλ. Αλλά και τα δύο παιδιά, και ο Στέφανος που έχει τύχει να τον ακούσει και ο Άγγελος, είναι πολύ δυνατοί και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και οι δύο. Εξαιρετικά παιδιά και τα δύο, επειδή έχουμε συνεργασία και με τους δύο. Είναι το νέο αίμα που έρχεται στο ραδιόφωνο και φυσικά και στο site που τους διαβάζετε στα θέματα που κάνουν. Λοιπόν, οπότε άμα μπορέσεις να βρεις ποιος ήταν χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Χωριανόπουλου, για να απαντήσουμε στο φίλο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Συγχαρητήρια, λέει, για τα υπέροχα τραγούδια. Στον επόπτη. Στον επόπτη πάει το συγχαρητήρια. Τι άλλο. Ένας φίλος ζητάει εδώ πέρα τα ζώδια. Και λέει εδώ πέρα, ψυχρός χαρακτήρας με ψυχρό αίμα, ο Χέις Ντέιβις, αυτό τον κάνει υπερπαίχτη. Ψυχρός χαρακτήρας δεν είναι, είναι ψυχούλα, είναι ψυχούλα. Και έτυχε να σκάσει μπροστά μου ένα βιντεάκι, νομίζω στο Instagram πριν ήταν, που έγινε γατοπαμπάς και έχει μια γάτα εκεί πέρα και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι που αγαπάνε τα ζώα, τα κατοικίδια και τα λοιπά, Είναι ψυχούλες. Οπότε δεν το θεωρώ ψυχρό χαρακτήρα. Είναι επαγγελματίας, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει πόσες φορές σε MVP και στην Ευρωλίγκα και έχει κάνει και καριέρα στο NBA και είναι πολύ ψηλά η απόδοσή του. Αλλά ότι έχει ψυχρό αίμα το έχει ως επαγγελματίας. Ψυχρός χαρακτήρας δεν είναι. Και ότι τον κάνει υπερπαίχτη, ναι. Είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Είναι από τους καλύτερους. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Τα όνειρα, λέει, τα εξηγείς. Μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να κάνουμε καζαμία, δηλαδή ο Θεός. Λοιπόν, και ένας εδώ πέρα, επειδή προφανώς είναι, όπως λέμε, περιστασιακός ακροατής, λέει, οι πραγματικοί μετεωρολόγοι, όχι παρουσιαστές του καιρού, είναι επιστήμονες, φυσικοί ή μαθηματικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στη μετεωρολογία. Καμία σχέση με απόφοιτους λυκείου σαν και εσένα. Εγώ μόνος μου την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς τα τελευταία 10-15 χρόνια στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, που είναι επιστήμονες οι άνθρωποι. Και με αφορμή αυτό ήταν τα σχόλια που δέχονται κατά καιρούς διάφοροι μετεωρολόγοι για τις προγνώσεις τους, που βασίζονται στα μαθηματικά και στην επιστήμη τους. Μόνος μου το είχα ανέφερει. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι θα με πειράξει το ότι λες ότι είμαι απόφοιτος λυκείου, Okay, είμαι απόφοιτος λυκείου και μετά σπούδασα σε ΙΕΚ. Αλλά δεν αλλάζει κάτι αυτό από το γεγονός ότι όντως οι μετεωρολόγοι πλέον είναι επιστήμονες και δεν είναι αυτά που παρακολουθούσαμε παλιότερα στην ιδιωτική τηλεόραση κυρίως. Μόνος μου το έχω αναφέρει. Πιστεύεις δηλαδή ότι τώρα εμένα θα με πειράξει αυτό το πράγμα? Όχι. Η αλήθεια είναι, έχω τελειώσει λύκειο και σπούδασα μετά σε ΙΕΚ για να μπορέσω να μπω στο χώρο της δημοσιογραφίας. Okay. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ευχαριστώ το φίλο εδώ πέρα που λέει, που καταλήγει με το μήνυμα, το λέω ειλικρινά, δεν θέλω να διαβάσω τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάντως για τα πολύ όμορφα λόγια που γράφεις. Άλλο, δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να ετοιμαστούμε και για καιρό και περιμένω και τις υπόλοιπες παραγγελίες σας για τα ζώδια. Μην ξεχαστείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως στο σπόρο, να φύγει λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι και η πιο μεγάλη εφημερίδα που κρατάει έτσι το μέγεθός της. Το φως γράφει εδώ πέρα, ήρθε η ώρα να φτάσει μέχρι τέλους. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων είναι αποφασισμένος φέτος να το σηκώσει. Τρομερό μπάσκετ και στο δεύτερο μάτς με τη Μονακό. Μια ανάσα από το πέμπτο συνεχόμενο Final Four, αλλά ζητούμενο είναι κατάκτηση του τροπαίου. Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο στο τελευταίο ίσως ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΣΕΦ με την τωρινή του μορφή. Τα έχασαν με τον Παλμό στο γήπεδο Αντετοκούμπο και Τζόκοβιτς. Βερζέκοφ, να το τελειώσουμε εκεί. Φουρνιέ, επέστρεψα στην Ευρώπη για να ζήσω αυτές τις στιγμές. Απρέπειες από James, όταν αποβλήθηκε, έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές. Έπεσε στα μαλακά Αμερικανούς της Μονακό. Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, αλλά με αναστολή. Οπότε παίζει την Τρίτη. Φτιαγμένη για τούμπα, όλες οι συζητήσεις των Ρέντι για την αυριανή αναμέτρηση με τον Μπάουκ, τα λόγια του Μεντιλίμπαρ, η ανεβασμένη ψυχολογία των παιχτών και η πεποίθηση ότι όλα γίνονται για τον τίτλο με διπλό στην τούμπα, με την παλιά φρουρά και στη Θεσσαλονίκη, ελληνικές ομάδες για Λόπες Καμπράλ. Λένε οι Πορτογάλοι και φωτογραφίζουν μεταξύ άλλων και τον Ολυμπιακό. Απαγορευτικό της αστυνομίας για φιλοξενούμενους οπαδούς στα κολλητά μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί είχε βγει μια τέτοια πληροφορία ότι ετοιμάζονται να αποδεχθούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ, αλλά η αστυνομία δεν το επιτρέπει. Η ΑΕΚ το πρώτο βήμα, η Ένωση που στο 41 έχανε 26-18, γύρισε τον πρώτο τελικό της Handball Premier στο κλειστό της Ηλιούπολης, νικώντας 33-32 τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Μόνιμος ο Φλίκ στην Μπαρτσελόνα, ο 61χρονος Γερμανός τεχνικός, συμφώνησε με την καταλανική ομάδα για επέκταση συμβολέου του τουλάχιστον μέχρι το 2028, με οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο. Ινφαντίνο, φυσικά και το Ιράν θα παίξει Μουντιάλ και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυρομαχία, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 107-105 τη Βαλένθια, κάνοντας το 2-0, αλλά αγώνας στιγματίστηκε από εντάσεις, καταγγελίες, αντεκλήσεις και κυνηγητά μεταξύ παιχτών. Οι πράσινοι κατήγγειλαν στην Ευρωλίγκα τη φιλοξενία της Βαλένθια, τη συμπεριφορά των αξιωματούχων, όπως και την απομάκρυνση των Γκοτζογιάννη και Κοντού από το γήπεδο. Μαρτίνεθ, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πρόεδρο άθλιο τύπο κτλ. Γιανακόπουλος, κύριε Μαρτίνεθ, δεν ξέρεις να χάνεις. Καμπάνα στον Γιανακόπουλο, η Ευρωλίγκα τον τιμώρησε με αποκλεισμό από τα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές. Όλα αυτά φυσικά τα έχετε διαβάσει. Λοιπόν, εδώ πέρα στην ώρα των σπορ, τι τους έκανες ρε ΑΕΚΑΡΑ, επική νίκη μέσα στην Ηλιούπολη με ανατροπή από μείον 8 για την ομάδα που κάποιοι θεωρούσαν διαλυμένη. 100 τόνους καρδιάς και ψυχής κατέθεσε η ΑΕΚΑ, μέτρη τα μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, αντεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα, δεδομένη βαριά τιμωρία του Ολυμπιακού. Όλοι στο ναό, όσο κόσμο μαζεύουν οι άλλοι στα ντέρμπι, μαζεύει και σήμερα η ΑΕΚ για 15 λεπτά ανοιχτής προπόνησης. Χιλιάδες ενωσίτες και σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια για να εμψυχώσουν την ΑΕΚΑΡΑ εν ώψη της αυριανής μάχης με Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο να αναφερθεί στους άλλους και το τι κάνουν οι άλλοι? Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νέα Φιλαδέλφια όταν μαζεύονται οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ σε μια ανοιχτή προπόνηση, όπως έγινε τώρα, ας πούμε, την προπερασμένη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ ή τώρα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να ασχοληθείς με τους άλλους? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και το τι θα κάνεις εσύ. Γιατί να ασχοληθείς τώρα τι κάνουν οι άλλοι στα άλλα ντέρμπι? Αποθέωση των Σέρβων σε Βίντα που είναι η λατρεία του Νίκολιτς. Γράφει εδώ πέρα η ώρα και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Βρυχάται ο θρύλος, έτοιμα τα λιοντάρια του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καμικάζι έτοιμοι για όλα, σε εμφέσεις μάχης ο Μέντι και οι κομάντος του για το μάτς τίτλου στην Τούμπα. Ξέρουν καλά οι Ερφέλοφοι την κρισιμότητα του αυριανού ντέρμπι και πόσο μπορεί να επηρεάσει το καλοκαίρι τους. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Το απόλυτο κοντράστ, παγκόσμια λάμψη του θρύλου, η ανατριχίλα του Γιάννη Αντετοκούμπο στο ΣΕΦ, ο ενθουσιασμός του Τζόκοβιτς και το ομάδα rock star του Κούσμα για τον θρύλο. Σαρωτικός Ολυμπιακός, όλα ή τίποτα για την Ευρώπη. Sport Day, πόσο με φοβάστε ρε, ξέσπασμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου με αφορμή τη σπουδή της Ευρωλίγκας να τον τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές επειδή ζήτησε ένα φάουλ αντί διοργανώτρια να ευαισθητοποιηθεί για τις απρέπειες και τη ζούγκλα της Βαλένθια. Δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα στην Ισπανία το μαγικό 0-2 των πράσινων που ανοίγει διάπλατα στην ομάδα του Αταμάν τον δρόμο για το Final Four. 2-1 η νίκη της Crystal Palace επί της Σαχτάρ κλείδωσε την απευθεία συμμετοχή του Ολυμπιακού στη League Phase, εφόσον βέβαια καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα. Έξτρα κίνητρο για τους Ερυθρόλευκους στην Τούμπα αποτελεί η αποφυγή των προκριματικών του Champions League. Είναι τεράστιο κίνητρο και να δούμε πώς θα παίξει αύριο ο Ολυμπιακός. Εδώ πέρα η LiveSport αποθεώνει τον Παναθηναϊκό. Ο υπερπαίκτης Case Davis με τρομερό buzzer beater έριξε ξανά στο καναβάτσο τη Βαλένθια 105-107 και κάνει το 2-0 για τον Επτάστερο που ετοιμάζεται για σκούπα την Τετάρτη για να προκριθεί στο Final Four του T-Center. Η Ευρωλίγκα τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές το Γιανακόπουλο, κινδυνεύει να χάσει το Final Four. Πόσο με φοβάστε, η πρώτη αντίδρασή του. Στα υπόλοιπα που έχει, τριαντάρα και μπασκετάρα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64. Έκανε το 2-0 στη σειρά και τη σκουπίζει την τρίτη στο Πριγκιπάτο, σφραγίζοντας την πρόκλησή του στο Final Four. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η Live, ντόπες για τίτλο στην ΑΕΚ, επιμονή Μπενίτεφ στον Παναθηναϊκό, συνταγή διπλού στον Ολυμπιακό. Εκτός και ο Χατσίδης. Εκτός και ο Χατσίδης, το διάβασα χθες, κάποια στιγμή που μπήκα να δω τα νέα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, και είναι μεγάλη απώλεια αυτή για τον. Για τον ΠΑΟΚ, η απουσία του Χατσίδη, γιατί είναι μία από τις επιλογές που υπάρχουν μεσοπιθετικά. Ο Ντεσπότοφ μου φαίνεται είναι εκτός. Αν είναι εκτός και ο μικρός, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που βλέπει έναν τους σημαντικούς παίκτες να βγαίνει νοκάουτ. Είναι ο Γιακουμάκης, τώρα ο Χατσίδης. Οπότε τα δεδομένα δεν είναι υπέρ του, αλλά πολλές φορές, ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι υπέρ μιας ομάδας, μπορεί να μιλήσει η ψυχή και η όποια προετοιμασία γίνει από τον προπονητή και το staff του. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι υπέρ η κατάσταση. Και είναι σημαντικές απουσίες αυτές. Και του Γιακουμάκη, που είναι πολύ σημαντικός ως παίχτης, και με τα γκολ και τις assist και τη γενικότερη παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά και, και στο κομμάτι τώρα με τον Χατσίδη, που είναι μια σημαντική λύση μεσοεπιθετικά και έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο το παιδί. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια αυτή του Χατσίδη για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά και αύριο εν όψη της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Στοίχημαν Super League. Λοιπόν, να δούμε τώρα την πρόγνωση καιρού, τι υπάρχει εδώ πέρα. Λοιπόν, πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ισχυρή άνεμη. Άστατο αναμένει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο 2 Μαΐου, με κυρία χαρακτηριστικά τις βροχές, τους ενισχυμένους ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην ανατολική χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις συνοδευόμενες από τυπικές βροχές, ενώ από τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται νωρίς το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις. Τοπικές χιονοπτώσεις, ακούς μπουρνά. Επιβεβαιώνοντας το πιο ψυχρό πρόσωπο του καιρού για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, διατηρούμενη σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά επιρροτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19, ενώ τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα βέβαια και πέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και υπάρχει αναλυτικά η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα ανά περιοχή και για τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Αυτά και από την πρόγνωση καιρού. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, δεν έχει ομάδα ο Ολυμπιακός όσο χάλια και αν είναι ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα το δούνε. Θα τα δούμε αύριο. Οπότε το πώς θα είναι και οι δύο ομάδες. Οπότε μην προδικάζετε και μην βγάζετε, ρε παιδί μου, μην έχετε, κάνετε τις δικές, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας προβλέψεις, φυσικά και μπορείτε, αλλά μην εκφράζετε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχει ομάδα ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά φανούν στο γήπεδο. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Μεντίλμπαρ και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Λουτσέσκου, με πάρα πολλές απουσίες και πάρα πολλά προβλήματα που έχουν πλήξει την ομάδα τη φετινή χρονιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άλλο εδώ πέρα. Κανένας μετεωρολόγος, λέει, δεν κάνει τη δική του πρόγνωση. Η πρόγνωση του γίνεται πάντα και μόνο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε αυτό είσαι λάθος. Και επειδή έχω συναναστραφεί και με τον μεγαλύτερο σε ηλικία και τον άνθρωπο που ήταν πρόεδρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Κολυδά, υπάρχουν και οι μετεωρολόγοι που κάνουν τα δικά τους μοντέλα. Έχουν τα δικά τους μοντέλα που παρακολουθούν. Οπότε μπορούν να κάνουν και τη δική τους εκτίμηση, παύλα πρόγνωση για τον καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, υπόκληση έκανες? Όχι, δεν έκανα. Και καλημέρα, Σταύρο. Θα σου πω ξανά μπράβο για την τεράστια αλλαγή που έκανες στη ζωή σου. Καλή συνέχεια, καλό μήνα. Αρετή από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στην Αρετή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Και δεν ξέρω αν είσαι η Αρετή που συνάντησε χθες με την Ειρήνη την Παουκτσού. Άμα είσαι εσύ, καλημέρα και από εδώ ξανά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα πριν πάμε στα ζώδια. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε στα ζώδια. Να δούμε τι γράφει το Astrology. Θυμήσε μου πάνω το ζώδιο σου. Ταύρος ο Πάνος. Ταύρος, λοιπόν. Λοιπόν, θέλουμε καρκίνο. Καρκίνο που θέλει ο φίλος εδώ πέρα. Άλλο. Τους διδύμους. Καρκίνο είδαμε και πιο πάνω. Τον υδροχό για την Ελένη, γιατί δεν υπάρχει ρήλος για να δικαιολογηθώ, για να διαβάσω τον υδροχό, οπότε θα διαβάσω για την Ελένη. Και τους ηχθείες για το φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, να ξέρει και αυτός πώς θα πορευτεί τη σημερινή ημέρα. Πήρε και θέση, κοιτάξτε πέρα πώς πήρε πόζο. Λοιπόν, πάμε στη γενική πρόβλεψη για τα ζώδια. Δύο ζώδια θα έχουν αισιοδοξία, αλλά και τύχη σήμερα 2 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology Ελένη. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Με θετική ενέργεια και αισιοδοξία ξεκινάει η μέρα μας με τη Σελήνη στο Σκορπιό και το τρίγωνό της με τον Δία στον Καρκίνο. Οπότε η μέρα ενδείκνεται για χαλάρωση και καλοπέραση. Απ' την άλλη, θα μας κατακλείσουν όμορφα συναισθήματα, γαλαντομία, αλλά και τάση να ξεχάσουμε ό,τι μας αγχώνει και μας προβληματίζει και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε. Παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ενδεχομένως να έχουμε και τις τυχερές μας στιγμές ή να εμφανιστεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Τα δύο ζώδια που φαχαρούν την ημέρα θα είναι πιο ξέγνιαστα και φάτα, τυχερά και ενδεχομένως να βρουν και λύσεις για θέματα προσωπικής φύσης είναι η Σκορπιοί και η Καρκίνη, καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον πρώτο και πέμπτο οίκο τους αντίστοιχα. Πέραν του ότι θα έχουν τα κέφια τους, θα μοιραστούν ωραίες στιγμές με το τέρι τους και τα αγαπημένα τους άτομα. Δεν αποκλείεται να κάνουν και μια καινούργια γνωριμία ή συνεργασία, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους ή να είναι ιδιαίτερα τυχερά στον έρωτα, ερχόμενα σε επαφή με ένα πρόσωπο που θα τα ελκύσει. Μάλιστα, ωραία τα λέει για τους Σκορπιούς και τους Καρκίνους. Πάμε στον Ταύρο που είναι ο Πάνος, εδώ πέρα ο φίλος μας, ο συνάδελφος και η χωλήτης της εκπομπής σήμερα. Η Σελήνη στο Σκορπιό Πάνο και στον 7ο σου σήμερα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον τρίτο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με τους σημαντικούς σου ανθρώπους στη ζωή, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό είναι ήδη απέναντί σου τον έχεις. Σημαντικό. Αστειεύομαι για τους αυτούς που πειράζονται. Οι συζητήσεις που αποκτούν πιο θετικό και επικοδομητικό χαρακτήρα και μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις ή συμφωνίες, λέει εδώ πέρα, υπάρχει διάθεση και κατανόηση και αμοιραία στήριξη, κάτι που θα ενισχύσει τη σχέση σου. Καλά στα λέει. Είναι μια καλή μέρα για να αφήσεις πίσω εντάσεις και να επενδύσεις την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Ή για να πας μια εκδρομή. Εκδρομή δεν θα πας γιατί δουλεύεις αύριο. Σε προσγειώνω εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη μέσα από τη συνεργασία ή μια συγγενική σχέση. Άκου προσεκτικά γιατί πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης, αλλά σημαντικά μηνύματα για το επόμενο βήμα σου. Ελπίζω να μην μας αφήσεις και πας πουθενά αλλού. Εντάξει, άμα έρθει κάτι που είναι καλύτερο επαγγελματικά. Καλώς να πας, παιδί μου, αλλά τώρα εδώ πέρα που στεριώνεις στον δρόμο που έχουν χαράξει ο ρίλος. Εντάξει. Ελπίζω να μην παίρνεις κι εσύ τόσα ρεπό όσα παίρνει εκείνος. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Και με βλέπει, μέσα στο στόμα με κοιτάει η Ελένη για να διαβάσω τον υδροχό, αλλά θα περιμένει. Η Σελήνη στο Σκορπιό για τον καρκίνο και στον πέμπτο σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον πρώτο σου, φέρνοντας χαρά, δημιουργικότητα και πιο ανάλαφρη διάθεση στην ημέρα σου. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εκφραστείς, να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς ή να έρθεις πιο κοντά με άτομα που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Το φλερτ και οι συναισθηματικές εκδηλώσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο που θα σου ανεβάσει τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση. Η ενέργειά σου είναι πιο ζεστή και ελκυστική, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Από τους άλλους, με αποτέλεσμα να είσαι πιο προσιτός ή ανοιχτός στις νέες γνωριμίες. Δώσε χαρά και μην εγκλωβίζεσαι σε σκέψεις που σε βαραίνουν, γράφει για τον καρκίνο. Και πάμε στους διδύμους που ζήτησε εδώ πέρα ο φίλος ακροατής. Η σελήνη στο Σκορπιό και στον έκτο σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον δεύτερό σου, δίνοντάς σου την δυνατότητα να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Είναι μια καλή μέρα για να βάλεις σε σειρά υποχρεώσεις στη δουλειά και να δεις πιο ξεκάθαρα τι σε συμφέρει οικονομικά. Παράλληλα, μπορεί να προκύψει μια μικρή οικονομική ανάσα ή μια θετική εξέλιξη που σε ανακουφίζει. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται μέσα από την αίσθηση ότι μπορείς να ελέγξεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Πρόσεξε την τάση να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα αντέχεις, γιατί η κούραση μπορεί να σε ξεπεράσει. Με σωστή οργάνωση θα ελέγξεις πολύ καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Αυτά για τους διδύμους. Και πάμε για τους σύντροφους που περιμένει πώς και πώς η Ελένη. Και φυσικά και εγώ. Για να μην λέμε μόνο για την Ελένη, αλλά να ξέρω ότι είναι και για μένα. Λοιπόν, για τον υδροχό. Η σελήνη στο Σκορπιό και στο δέκατό σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον έκτο σου, φέρνει θετικές εξελίξεις σε θέματα καριέρας και καθημερινής εργασίας. Είναι μία μέρα που μπορεί να σου δώσει αναγνώριση για την προσπάθεια που έχεις καταβάλει ή να φέρει μία ευκαιρία βελτίωσης στον επαγγελματικό σου χώρο. Οι κινήσεις σου γίνονται πιο στοχευμένες και πρακτικές. Ακούσε, Ελένη. Κάτι που σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη, ειδικά αν εργάζεσαι σήμερα μέσα από μια συνεργασία ή ένα νέο επαγγελματικό καθήκον που σου ανοίγει προοπτικές εξέλιξεις. Πρόσεξε μόνο την τάση να φορτωθείς περισσότερα από όσα χρειάζεται. Γιατί η ημέρα σε κάνει ιδιαίτερα δραστήριο. Μια επαγγελματική κουβέντα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Μάλιστα, για τον υδροχό. Και πάμε στους ιχθύες για τον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Η σελήνη στο Σκορπιό και στον ένατό σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον πέμπτο σου, φέρνοντας έμπνευση, παίζει κιθάρα πλέον ο Δημήτρης, αισιοδοξία και μια πιο ανοιχτή ματιά προς το μέλλον. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για δημιουργικότητα, προσωπική έκφραση και συναισθηματική ανανέωση. Μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή ακόμα και σε ένα ερωτικό θέμα. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο αισιόδοξη και σου δίνεται η ευκαιρία να δεις τη ζωή με περισσότερη πίστη και χαρά. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες και να σε εμπνεύσει δημιουργικά. Άφησε το συναίσθημα να σε πλημμυρίσει, αλλά και στη φαντασία σου, γιατί σήμερα μπορεί να σε οδηγήσουν σε πολύ όμορφες εξελίξεις.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλεισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Ξεκινάω με του Μιχάλη, ο οποίος γράφει: καλημέρα αγόρια, ερωτιάρικα. Καλό μήνα και μακριά από αυτούς που χαρακτηρίζει. Okay. Και έχει στείλει μια πολύ πολύ ωραία φωτογραφία ο Μιχάλης, που του ζητάω και την άδειά του τώρα από το ραδιόφωνο, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αύριο στην πρόγνωση καιρού. Άμα μπορώ να την αξιοποιήσω, είναι πάρα πολύ ωραία, φίλε Μιχάλη. Που είναι στο Χαλάνδρι προς το μετρό, αλλά είναι ωραία έτσι πως βγαίνει ο ήλιος στο βάθος. Άμα μου επιτρέψεις να τη χρησιμοποιήσω αύριο, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε στα υπόλοιπα. Ο φίλος μας ο Κίμωνος γράφει: σε παρακαλώ, θα μπορούσες να βρεις πληροφορίες για το ζώδιο της κατσίκας στο κινέζικο οροσκόπιο. Ευχαριστώ και των προτέρων, Κίμωνας Ηράκλειο Κρήτης. Τρολάριο Κίμωνας. Άμα ξεκινήσουμε να λέμε και κινέζικο, πώς είναι τα κινέζικα ζώδια, δεν θα μας πάρει η ώρα. Του φίλου του Παναγιώτη διαβάσαμε του Ταύρου, γιατί έτυχε να στείλει και ένας άλλος συνακροατής και μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από εκεί πέρα, από το χωριό. Και ο Μπαγκανίνη, ενώ γράφει κάτι άλλο πριν, έγραψε: μην μαθαίνετε τον Μπουρνά από τώρα με τα ριλοερεπό, θα τον κάψετε. Εντάξει, ο Ρίλος είναι μια ξεχωριστή οντότητα, οπότε. Και ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει μια επίσης ωραία φωτογραφία με θέα την Ακρόπολη. Ωραία φωτογραφία και αυτή που έστειλε ο Γιάννης, και μια από κουκάκι. Λες να ανοίξω νέα ενότητα μετά από τη λίστα των ακροατών, που περιμένω περισσότερη συμμετοχή από εσάς, γιατί ας πούμε χθες γνώρισα την Αρετή, τη φίλη της Ειρήνης της Παοκτσού, και μου είπε: ρε παιδί μου, πόσο ωραίο αυτό που έγινε και τα λοιπά, που δίνεις τη λίστα τους ακροατές. Λέω: και περιμένω και τη δική σου να στείλεις. Οπότε και από αέρος ζητάω από την Αρετή και από εσάς τους υπόλοιπους να μπείτε στη διαδικασία, να με βρείτε στα social media όσοι έχετε, γιατί ο κάποιος δεν είχε και κάπως το κάναμε τέλος πάντων και βρήκαμε σημείο επαφής, να στείλετε τις λίστες σας. Δηλαδή στείλτε 14 τραγούδια για να παίξουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, να κάνετε εσείς τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Εμένα χαρά μου είναι να συμμετέχετε όλοι, και περιμένω και την Αρετή και τους υπόλοιπους, γιατί είναι ο επόπτης, είναι ο Αναστάσης από το Σεντροπέ που και αυτός έστειλε μέσα στην εβδομάδα τη λίστα του, είναι ποιος άλλος, είναι η Μαρία, η γυναίκα του Δημήτρη, περιμένω το φίλο μου τον Βασίλη. Οπότε περιμένω και αρκετούς από εσάς να στείλετε και να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία με τις λίστες των τραγουδιών. Λοιπόν, και ο Μπαγκανίνη γράφει: υπάρχουν και δικές μου φωτογραφίες για επιστημονικούς σκοπούς. Δεν θέλω να ξέρω τι φωτογραφίες είναι αυτές. Δεν θέλω να ξέρω, Μπαγκανίνη. Λοιπόν, μηνύματα εδώ πέρα. Για δε Σταύρο στον υδροχό, λέει κάτι και για κρυολόγημα, γιατί με έχει πεθάνει την τελευταία εβδομάδα. Προσοχή, παιδιά, στα κρυολογήματα και στις αλλεργίες. Σήμερα, ενώ με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα η όλη φάση με την αλλεργία που είχα συνήθως, σήμερα το έδωσε και κατάλαβε με τα φτερνίσματα. Ή κάποιος με σκεφτόταν. Τόσο έντονα που φτερνιζόμουν. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας, και ισχύει κανονικά η πρόσκληση σε όλους τους ακροατές που θέλουν να συμμετέχουν με τη λίστα σε αυτό το μοτίβο, όπως είναι και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με τη Στοίχημαν Super League. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική των play-out. Σήμερα η πρώτη σέντρα είναι στις 5, Πανετολικός Κηφισιά, τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα, δεν ξέρω το λόγο, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν τα βάζουν ξεχωριστά να τα δούμε και εμείς σαν άνθρωποι? Μισή ώρα αργότερα πάνε σε Ραϊκό Σαλ Νόβιμπετ, τηλεοπτικά από την Νόβα, και ο λόγος είναι αυτός ξεκάθαρα που γίνεται. Το παιχνίδι στις Σέρες, και 7:30 πάλι από την Νόβα, από το Νόβα Sports Prime, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Στην κατάσταση όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ο Ατρόμητος είναι πρώτος με 40, δεύτερος ο Πανετολικός με 31 μαζί με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 27. Πρώτο τελευταίος ο Αστέρας Άκτορ με 25 και τελευταία η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 24 βαθμούς. Η όποια κουβέντα αφορά ΑΕΛ, Αστέρα και Πανσεραϊκό, για το ποιες ομάδες θα βρεθούν του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη αγωνιστική, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τη σημερινή ημέρα.
Αύριο έχουμε τα play-off 5-8 που μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη δεν έχουν καμία σημασία, καμία μα καμία, και ίσως πρέπει να ξανασκεφτεί και η ΕΠΟ το να γίνονται, να γίνεται το τελικός μετά τη διεξαγωγή των play-off, τουλάχιστον να έχουν και κάποιο κίνητρο οι ομάδες και ας αλλάξουν τα δεδομένα με, την, με τον όποιος είναι νικητής στον τελικό του κυπέλου, εφόσον είναι μια ομάδα που δεν είναι στο 1-4 όπως έχουμε δει τα προ-προηγούμενα χρόνια, γιατί πέρσι ήταν πάλι ο Όφη με τον Ολυμπιακό και πάλι θα διαμορφόταν, θα άλλαζε η κατάσταση. Οπότε ας ξανασκεφτούν λίγο. Στην ΕΠΟ έχουν κάνει το ωραίο πράγμα με την League Phase, όπως έγινε φέτος και είδαμε ανατροπές και ομάδες που δεν τις περιμέναμε να φτάνουν πιο μακριά, όπως ο Όφη, ο Λεβαδιακός, και είδαμε και την Ελασσίρου. Είδαμε ωραίες καταστάσεις φέτος στο κύπελλο Ελλάδας που δίνουμε τα εύσημα εκεί πέρα, αλλά λέμε και τα άσχημα, ότι ίσως είναι καλύτερα να γίνεται μετά τη διεξαγωγή των play-off. Οπότε αύριο έχουμε Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης και τα δύο μάτς είναι στις 5. Και στα play-off 1-4 που αφορά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη δεύτερη θέση για το Champions League και το Europa League και το Conference League και όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε στις 7 το derby ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα και στις 9 το derby Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Οπότε έχουμε ωραία πράγματα για να παρακολουθήσουμε και σήμερα και αύριο, άκρως ενδιαφέροντα. Λοιπόν, και πάμε στη στοίχημα GBL που μέσα στο Σουκού έχει μόνο ένα παιχνίδι και αφορά τον ΠΑΟΚ, που δυστυχώς η ομάδα δεν τα κατάφερε στον Μπιλμπάο να κάνει το 2-2 ή να χάσει με 5 πόντους διαφορά και να μπορέσει να σηκώσει το ευρωπαϊκό στο FIBA Euro Cup. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά και παίζει αύριο στις 4 με το Περιστέρι Μπέτσον στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 13 Μαΐου και 14 Μαΐου. Είναι Ολυμπιακός Κολοσσός, Παναθηναϊκός Μύκονος Μπέτσον, η ομάδα από την Μύκονο που κατάφερε να μπει στα play-off, και συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό για αυτήν την τεράστια επιτυχία. Και η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 και 4 στις 14 Μαΐου τον Άρη Μπέτσον, που είδαμε αυτές πολύ ωραίες εικόνες την προηγούμενη εβδομάδα με Γκάλι, Γιάννη και τους Αντετοκούμπρο και την κυρία Βερόνικα, τη μαμά Αντετοκούμπο, και το τρομερό σύνθημα «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, με την NBA φτάνει, βρε καλό μου παλικάρι» και τα λοιπά, να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το σύνθημα, πάρα πολύ ωραίο το σύνθημα, και είχα και ανθρώπους που τα τραγουδούσαν, ακόμα και αν δεν είναι ή είναι Αριανή. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο το σύνθημα, με το κάλεσμα των Αριανών στον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη και να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Και το πόσο το χάρηκε και ο ίδιος, και έκανε και τις δηλώσεις που είδα, νομίζω, στον Αντένα και τον Γρηγόρη Μπάκα. Ναι, στον Γρηγόρη Μπάκα ήταν. Που έκανε τις δηλώσεις και εξέφρασε τη χαρά του και τα συναισθήματά του για όλη αυτή την. Για όλες αυτές τις στιγμές που έζησε στο Αλεξάνδριο, εκείνος και τα αδέρφια του και η μαμά του. Πολύ όμορφες εικόνες. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Αγγλία, Premier League, 35η αγωνιστική. Χθες, πρώτη του μήνα, είχαμε Leeds Burnley 3-1. Σήμερα στις 5 έχουμε τα παιχνίδια Brentford West Ham και Newcastle Brighton. Την ίδια ώρα έχουμε το Wolves Sunderland και στις 7.30 Arsenal Fulham. Αύριο έχουμε Bournemouth Crystal Palace. Η Crystal Palace έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Σαχτάρ, και αυτό που διαβάσα και πριν στα πρωτοσέλιδα βοηθάει τον Ολυμπιακό, εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα, να είναι απευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα. Έχουμε Manchester United Liverpool, ωραίο ντέρμπι αυτό από τα παλιά, με τις δύο ομάδες να μην διεκδικούν πρωτάθλημα αλλά έχουν τα δικά τους κίνητρα πάντα. Και το βραδάκι έχουμε το Aston Villa Tottenham. Την Δευτέρα έχουμε Chelsea Nottingham και Everton Manchester City. Nottingham ενώ έχει revanche στην Ευρώπη, αυτό μου κάνει εντύπωση, και Everton Manchester City. Λοιπόν, πάμε στην Bundesliga Γερμανία, 32η αγωνιστική. Σήμερα στις 4.30 στο βασικό πρόγραμμα Bayern Μονάχου Heidenheim, Eintracht Αμβούργο, Hoffenheim Stuttgart, Union Βερολίνου Κολονία, Werder Bremen Augsburg, και στις 5.30 Leverkusen Λειψία. Αύριο έχουμε τρία μάτς, Zankt Pauli Mainz, Gladbach Dortmund
και Φράιμπουργκ, Βόλτσμπουργκ. Αυτά και από τη Γερμανία όσον αφορά τις αναμετρήσεις. Και φεύγουμε, πάμε Ισπανία, La Liga, 34η αγωνιστική. Χθες Τζιρόνα Μαγιόρκα 0-1. Σήμερα στις 3 Βιγιαρεάλ Λεβάντε. Στις 5 και 4 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 7.30 Αλαβές Μπιλμπάο. Και στις 10 το βράδυ Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Αύριο το μεσημεράκι Θέλτα Έλτσε. Στη συνέχεια Χετάφε Βαγεκάνο. Μπέτις Οβιέδο. Και το βραδάκι Εσπανιόλ Ρεάλ. Να δούμε τι κάνει η Ρεάλ. Γιατί έχει δώσει το πρωτάθλημα στα χέρια της Μπαρτσελώνα. Και δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί η κατάσταση. Οι Μπλαουγκράνα θα το σηκώσουν στο τέλος. Και την Δευτέρα το βραδάκι έχουμε Σεβίλη Σοσιεδάδ. Φεύγουμε από την Ισπανία, πάμε στη Γαλλία. Τους χαιρετισμούς μας στον Αναστάση από το Σεντροπέ και αναφερόμαστε τώρα στην πρώτη κατηγορία, στην 32η αγωνιστική. Στις 4 έχουμε Ναντ Μαρσέικ που υποστηρίζει και ο φίλος μας ο Αναστάσης. 6 ώρα Πάρις Ζερμέν Λοριάν. Στις 8 Μέτς Μονακό. Και 10 και 5 έχουμε Νις Λανς. Αύριο το μεσημέρι Λίλ Χαύρι. Το απόγευμα έχουμε τους αγώνες Οσέρ Αντζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ. Και το βραδάκι παίζει η Λιόν με τη Ρεν. Όλα τα μάτς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν έχει ούτε την Παρασκευή ούτε τη Δευτέρα που καμιά φορά βάζουν στη Γαλλία. Και είναι στους 6 βαθμούς η διαφορά ανάμεσα σε Παρί και Λανς. Πάμε στη γειτονιά μας στην Ιταλία, στη Σέρια 35η αγωνιστική. Χθες Πίζα Λέτσε 1-2. Σήμερα στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο. Στις 7 η ώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί η Κόμο υποδέχεται την Νάπολη και υπάρχει έτσι η διαφορά σε κάποιες ομάδες που είναι πολύ μικρή. Έχουμε την Κόμο του Βουδίκα και του Φαμπρέγας. Και 10 παρατέρατο Αταλάντα Τζένοα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Αύριο το μεσημέρι νωρίς Μπολόνια Κάλιαρη. Στη συνέχεια Σασουόλο Μίλαν. Το απογευματάκι Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα. Και το βραδάκι Ίντερ Πάρμα. Τη Δευτέρα Κρεμονέζε Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Και για να καταλάβετε αυτό που σας λέω για τις διαφορές, είναι γιατί η Ίντερ είναι αυτή τη στιγμή αγκαλιά με τον τίτλο, είναι στους 79 βαθμούς, η Νάπολη είναι στους 69, η Μίλαν είναι τρίτη με 67, η Γιουβέντους τέταρτη με 64 και η Κόμο είναι πέμπτη με 61 σε ισοβαθμία με τη Ρώμα που είναι έκτη. Οπότε η κάθε μία για το δικό της λόγο θέλει τη νίκη ή να στραβοπατήσει ο άλλος εφόσον κάνει αυτή το καθήκον της. Οπότε είναι πολύ μικρές οι διαφορές για πολλά πράγματα. Από τη δεύτερη θέση μέχρι και την έκτη που οδηγεί στο Conference League. Και φεύγουμε για το βορρά, στην Ολλανδία, Eredivisie 32η αγωνιστική. Σήμερα το απόγευμα 5.30 Utrechtη Μπρέντα. Στις 8 παρατέταρτο Groningen Excelsior. Στις 9 ένα ντέρμπι από τα παλιά που δεν είναι ντέρμπι γιατί η Eindhoven έχει κάνει περίπατο φέτος στην Ολλανδία. Και ετοιμάζεται να σηκώσει. Αν δεν έχει σηκώσει τώρα, δεν θυμάμαι τώρα τα μαθηματικά εκεί πέρα πώς πάνε στις. Το πόσες αγωνιστικές απομένουν κτλ. Η Άγιαξ Αϊντχόφεν και στις 10 το βράδυ η Ναϊμέχεν παίζει με την Τέλσταρ. Και για αυτήν είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί έχει 3 βαθμούς διαφορά από τη Φέγενορντ που παίζει αύριο. Αύριο το μεσημέρι. Φόλενταμ Χέρεφεν είναι το πρώτο μάτς αύριο. Μετά η Φέγενορντ παίζει στην έδρα της Φορτούνα Σιτάρντ. Την ίδια ώρα παίζει Τσβόλε με τη Χέρακλες. Το απογευματάκι έχουμε τους αγώνες Αλκμαρ Βέντε και Σπάρτα Ρότερνταμ Go Ahead English. Η διαφορά αυτή τη στιγμή της Αϊντχόφεν με τη Φέγενορντ είναι στους 19 βαθμούς και απομένουν 2 αγωνιστικές, οπότε το πήρε η Αϊντχόφεν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά επειδή δεν το παρακολουθώ τόσο στενά για να έχω εικόνα, ξέρω ότι είναι μπροστά η Αϊντχόφεν, απλά δεν το είχα παρακολουθήσει να βλέπω και τα παιχνίδια πώς πάνε. Και δεν έχουμε και τόσο σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον όπως έχουμε, ας πούμε, με τα παιδιά στο Βέλγιο. Το έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Αϊντχόφεν. Μετά έχουμε τη Φέγενορντ που είναι στους 3 βαθμούς με την Ναϊμέχεν. Ο Άγιαξ είναι σε ισοβαθμία με την Δέντε, αλλά έχει καλύτερο συντελεστή από ό,τι βλέπω από την Δέντε και προηγείται στην ισοβαθμία της Δέντε. Η Αλκμαρ έχει διαφορά 5 βαθμών από την Δέντε που προηγείται στη ζώνη των play-off της Ολλανδίας που θα υπάρξουν, οπότε έχουμε αυτήν την κατάσταση στην Ολλανδία. Και πάμε στην Πορτογαλία που υπάρχει φυσικά ελληνικό ενδιαφέρον και ξέρουμε 5 πράγματα παραπάνω λόγω των παιδιών μας σε Μπενφίκα και Sporting Λισαβόνας. Σήμερα 5.30 Αρούκα Σάντα Κλάρα, την ίδια ώρα Μορεϊρένσε Στρέλα, επίσης 5.30 Νασιονάλ Άβες, στις 8 η Μπενφίκα παίζει στην έδρα της Φαμαλικάο και 10.30 Πόρτο Αλβέρκα. Αύριο το απόγευμα Κάσα Πία Τοντέλα, η Μπράγκα με την Εστορίλ.
Και το βραδάκι η Ρίο Αβε του Σιλαϊδόπουλου παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε. Τη Δευτέρα η Sporting Λισαβόνα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη παίζει με την Κιμαράες. Η κατάσταση στην Πορτογαλία είναι η εξής. Πρώτη Πόρτο με 82, δεύτερη Μπενφίκα με 75, τρίτη Sporting με 73. Και να δούμε πόσες αγωνιστικές απομένουν. Είναι δύο αγωνιστικές και η διαφορά είναι, όπως είπαμε, στους 7, 5 και 2, 7, ναι, 7 βαθμούς. Οπότε, αν δεν γκελάρει, το παίρνει. Δηλαδή, έχει αγκαλιάσει για τα καλά η Πόρτο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν το παίρνει κάποιος το πρωτάθλημα. Αφού είναι 7 βαθμοί και είναι αυτή η αγωνιστική και άλλες δύο, θα πρέπει να κάνει αυτοχειρία στις 3 εναπομείνασες αγωνιστικές η Πόρτο για να χάσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και πάμε στο Βέλγιο που έχουμε το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παίζει στα play-off για το πρωτάθλημα ο Τζόλης με την Μπρις και στα play-off για το conference η Γκένκ του Καρέτσα. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα, σήμερα έχουμε μόνο την Union που παίζει στην έδρα της St. Ruident στις 10 παρατέταρτο και αύριο η Μπρις παίζει 7.30 με την Anderlecht και η διαφορά τους παραμένει στους 2 βαθμούς. Στην ζώνη για το conference παίζει σήμερα η Γκένκ του Καρέτσα 7.15 με τη Σαλερουά. Θα το έχετε και live εικόνα από το sportfm.gr. Η Γκένκ του Καρέτσα είναι πρώτη σε αυτή τη διαδικασία με ένα βαθμό διαφορά από τη Βέστερλο που παίζει νωρίτερα στις 5 με τη Λέουβεν. Οπότε αυτή είναι και η εικόνα στο Βέλγιο που έχουμε τα παιδιά μας που είναι διεθνείς και ξεχωρίζουν και οι δύο στις δικές τους ομάδες. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Ειδικά ο Τζόλης μου φαίνεται έχει κάνει double-double σε goal και assist και είναι από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Μακάρι να κορυφωθεί όλη αυτή η προσπάθειά του και με ένα πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ ωραίο και σίγουρα θα βγει από τους MVP της χρονιάς στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτά από το πρόγραμμα. Φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και στο sportfm.gr που βλέπετε όλη την επικαιρότητα, τη διαβάζετε, μας ακούτε και φυσικά βλέπετε και τα παιχνίδια. Και πάμε στα μηνύματα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Πριν καταλήξουμε και δώσουμε τη σκυτάλη στον Διονύση Καπάτο. Καλημέρα Σταύρο και σε όλο τον κόσμο από το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Αϊτχόφεν, Βασίλισσα Ικάρα, μια ζωή. Καλημέρα στο ηλιόλουστο Αϊτχόφεν. Καλημέρα, καλύτερη λύση θα ήταν να παίξει κυπελούχος ομάδα με την νικήτρια του 5-8 σε αγώνα μπαράζ για την έξοδο, εάν η κυπελούχος δεν έχει εξασφαλισμένη έξοδο. Εντάξει, είναι και αυτή μια λύση, αλλά ας κάνουμε τα απλά και βλέπουμε τα πιο περίπλοκα. Αγαπητέ Σταύρο, καιρός είναι να αλλάξει τη φωτογραφία σου που εμφανίζεται στο site του σταθμού. Θα το αλλάξουμε όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν υπάρχει, οπότε και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά, και τα θετικά έχουν τη δική τους σημασία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 6, παρέα με τον Πάνο Μπουρνά, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και σήμερα. Και θα δώσουμε τη σκυτάλη, όπως είπα, στον Διονύση, ο οποίος ακολουθεί 8 με 10, μετά Χρήστος Σωτηριακόπουλος 10 με 12, 12 με 2 η Reporter και το υπόλοιπο πρόγραμμα με τους αγωνιστικούς ρυθμούς. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είστε όλοι καλά, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
8: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά.
7: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
8: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
7: Πιστεύω θα τα δω όλα.
8: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
7: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
8: Ποιος παντρεύεται?
7: Έλα, τι λέμε τώρα.
8: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
9: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημα.
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
13: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
14: Άσε, στάζει.
13: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
14: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
15: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
16: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
17: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
18: Τηλέφωνο 2610 527 588.
19: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε Άνω και Κάτω Πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: But I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Καλημέρα, καλημέρα. Ραδιόφωνο με στήλα αθλητικό. Ο Διονύσης Καπάτος θα είναι στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας παρά με τον πάνω μας, ο οποίος είναι καλύτερα, περαστικά του κιόλας. Θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 10. Έχουμε δώσει άλλη μια φορά, άλλη μια ημέρα, ένα ρεπάκι έτσι στον Παναγιώτη Ρήλο. Και να ξεκουραστεί το παιδάκι μας, τι να γίνει, κουράζεται πάρα πολύ. Μόνο αυτός, πειράζει. Εντάξει, δεν μας ακούει τώρα, δεν πειράζει, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε άνετα. Λοιπόν, μια ημέρα η οποία δεν ξέρω αν συμβαίνει για εσάς, αλλά λόγω της πρωτομαγιάς και της χθεσινής αργίας έχει λίγο μπερδευτεί το μυαλό των περισσότερων με το ποια μέρα είναι σήμερα, ποια μέρα ήταν χθες, και θα πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Χθες ήταν Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, δεν είναι Κυριακή που πολλοί έχετε την εντύπωση αυτή. Άρα έχετε κερδίσει μια μέρα ξεκούρασης. Γιατί σήμερα ξεκουράζεστε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το ευχόμαστε. Και αύριο επίσης δεν ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές, δεν ξεκουράζονται οι αθλητές. Και αυτό γιατί υπάρχει κανονικότητα πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα σήμερα, πρωτάθλημα και αύριο. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά και πολύ σημαντικά παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ενδεχομένως και τι θα συμβεί στην κατάσταση στην κορυφή. Και το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή σεζόν.

Ακόμα στην επικαιρότητα υπάρχουν τα μεθεόρτια από τα όσα έγιναν στο μπάσκετ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, συμπεράσματα, αναλύσεις για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό και το 2-0 αυτό επί των Μονεγάσκων μέχρι τώρα, από την άλλη πλευρά για το 2-0 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια αλλά και τα όσα ακολούθησαν του τέλους του αγώνα.

Παναθηναϊκό που ειδησιογραφικά καθαρά έφερε πέρα από τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την ελληνική ομάδα για την συμπεριφορά των ανθρώπων της Βαλένθια, αλλά και για την φιλοξενία, η οποία σε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι. Έφερε και μια τιμωρία για τον Δήμητρη Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και με πρόστιμο. Τρεις αγωνιστικές οι οποίες σημαίνουν ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κάνει το 3-0, δηλαδή την Τετάρτη να πάρει την τρίτη του νίκη απέναντι στη Βαλένθια, τότε ενδεχομένως ακόμα και οι πράσινοι που καταφέρουν να έχουν συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης στο γήπεδό τους, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έχει το δικαίωμα να δώσει το παρόν και να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του, και γι' αυτό υπάρχουν και αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο αυτών στο sportfm.gr, που αναρωτιέται ποιος από τους παίκτες του, στην περίπτωση που καταφέρουν να σηκώσουν το τρόπαιο, θα του φέρει την κούπα στο Σούνιο, όπως υπάρχει χαρακτηριστικά και η είδηση στο sportfm.gr.

αυτά από τον Παναθηναϊκό, αυτά από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και από, τις, από τα όσα υπήρξαν. Περιμένουμε να δούμε πλέον τα τρίτα παιχνίδια. Στην Τρίτη για τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ενημέρωση για τις ώρες. Είναι 9 παρατέταρτο, αν θυμάμαι καλά, για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι στο Μονακό και στις 10 παρατέταρτο αυτού του Παναθηναϊκού. Με την συζήτηση πέρα από όσα αναφέραμε για αντιδράσεις, για τα μεθεόρτια τα οποία τα είπαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο για τα δύο μας παιχνίδια των ελληνικών μας ομάδων, να σκεφτόνται οι περισσότεροι πώς ακριβώς θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε αυτό το Final Four εδώ στο T-Center, όχι γιατί δεν μπορούμε διοργανωτικά, αλλά γιατί πλέον στο μυαλό όλων είναι ένας ελληνικός τελικός και αν θα είμαστε έτοιμοι για να έχουμε ένα τέτοιο τελικό και μάλιστα στη χώρα μας.

0: Για να μην τα κατεμοιάσουμε, βέβαια, καλύτερα είναι αυτό να τα αφήσουμε και να αρχίσουμε τη συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί ο ελληνικός τελικός όταν θα έχουμε ελληνικό τελικό. Δηλαδή, όταν θα έχουμε ξεκάθαρα την πρόκριση του Ολυμπιακού και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four. Και με το καλό και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν τις προκρίσεις τους συμμετελικούς. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν ποτέ μα ποτέ βάσει του προγράμματος που υπάρχει από την Ευρωλίγκα να συναντηθούν στα ημιτελικά. Τουλάχιστον βάσει για την. Να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Για την σημερινή σεζόν δεν συναντώνται στα ημιτελικά οι δύο ομάδες. Η μοναδική περίπτωση που μπορούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να συναντηθούν στην Ευρωλίγκα είναι στον τελικό. Οπότε λοιπόν γι' αυτό μιλάμε για τον τελικό ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Και κάπως έτσι λοιπόν να σας αφήσουμε μέχρι τότε, μέχρι το τέλος Μαΐου. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας αρχικά με την έναρξη της νέας εβδομάδας, αρχικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στη συνέχεια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και φυσικά, πλέον, ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο ποδοσφαιράκι, το οποίο είτε το θέλουμε είτε όχι, μας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
3: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για το ποδόσφαιρο και λέγαμε για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα και αύριο. Σήμερα είναι τα match για τα play outs με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανετολικό και στην Κηφισιά στις 5 η ώρα να ξεκινάει το πρόγραμμα για τις αναμετρήσεις. Στις 5.30 έχουμε τον Πανσεραϊκό να φιλοξενεί στις Σέρες την ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 τον Αστέρας Ακτόρ με τον Ατρόμητο. Τρία ματσάκια πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία θα καθαρίσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην βαθμολογία των play-outs και στην βαθμολογία προς τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Μέχρι τώρα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για την ΑΕΛ, η οποία με 24 βαθμούς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Αστέρας Άκτορ με 25 είναι στην προτελευταία και ο Πανσεραϊκός με 27 με συγχωρείτε, έχει ξεφύγει με την νίκη που πήρε στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΛ.

τα τρία παιχνίδια αυτά, τα οποία φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον Big Win Sport FM στους 94,6 ζωντανά, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου 30 χρόνια, μην το ξεχνάτε. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε και τα γενέθλιά μας και ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να σας έχουμε κοντά μας, όπως συμβαίνει όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που μαζί πορευόμαστε για όλα αυτά τα χρόνια. Μας κρατάτε και σας κρατάμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε για τα παιχνίδια αυτά με, το επίκεντρο ουσιαστικά στις αναμετρήσεις αυτές να είναι το μάτς της 5.30 ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στην ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται να καθορίσει πάρα πολλά για την τελευταία θέση της βαθμολογίας και το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε αυτή. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην προηγούμενη αγωνιστική, αναμετρώνται και τώρα, αλλά πλέον στις Σέρες. Ο Πανσερραϊκός στην Λάρισα έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη με 1-0. Τώρα η ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία μετά από την ήττα αυτή έχει προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Φέστα, τον Γιαλούκα Φέστα, να είναι και πάλι στην τεχνική της ηγεσία, ελπίζει σε μια αντίδραση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τα πηγαίνει καθόλου με καθόλου καλά. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 4 ήττες και μόλις μία ισοπαλία, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι απαιτητό σήμερα να καταφέρει να κάνει να διαφοροποιήσει την κατάσταση, να πάρει μια νίκη στις Σέρες. Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει αρκετά καλά στα παιχνίδια αυτά. Με συγκομιδή τριών νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας έχει καταφέρει να έχει ξεφύγει από τις θέσεις που οδηγούν στην Super League 2. Γενικότερα η ομάδα των Σερών είναι σε καλή κατάσταση και δείχνει να έχει ελπίδες να ξεπεράσει αυτή την τελευταία θέση στην οποία βρισκόταν γενικότερα στις περισσότερες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και να ελπίζει ότι θα καταφέρει να μείνει στην βαθμολογία. Ωστόσο, ακόμα τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων που παλεύουν για να μείνουν στην κατηγορία είναι πάρα πολύ κοντά, 27-25-24. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ότι οι επόμενες αγωνιστικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σήμερα, λοιπόν, στις 5.30 Πανσερραϊκός ΑΕΛ, ένα παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει πάρα πολλά. Εάν η ΑΕΛ και πάλι δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση και οι πιθανότητες για παραμονή θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Ο Πανσερραϊκός αντίθετα, εάν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε ως ένα μεγάλο βαθμό θα έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Άκτορ, όπως είναι η επίσημη ονομασία της ομάδας πια, υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μακράν είναι η καλύτερη ομάδα αυτής της διαδικασίας, δεν έχει γνωρίσει την ήττα μέχρι τώρα στις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Έχει 3 νίκες σερί. Έχει πλέον και τον Κέρκε στον πάγκο της, γιατί η τιμωρία του προπονητή της ομάδας έχει μειωθεί. Έχει εκτίσει ήδη την ποινή ο τεχνικός του Ατρομήτου. Άρα θα μπορεί να κάτσει στον πάγκο κανονικότατα της ομάδας του και να τον κοουτσάρει από εκεί. Ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς δεν τίθεται κάποιο ζήτημα για την παραμονή του ή όχι. Έτσι κι αλλιώς οι βλέψεις του Ατρόμητου ήταν ακόμα υψηλότερες, όχι για να παραμείνει στην κατηγορία απλώς, αλλά για να διεκδικήσει και την έξοδο στην Ευρώπη, κάτι το οποίο τελικά δεν το κατάφερε. Αυτό λοιπόν για σήμερα, τα τρία αυτά παιχνίδια σήμερα.

Δεν σταθήκαμε στον αγώνα του Πανετολικού με την Κηφισιά, γιατί λίγο πολύ οι δύο ομάδες δεν είναι σε τέτοια κατάσταση με τις προηγούμενες. 31 βαθμούς και οι δύο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο με μια αυτοκτονία, θα μπορούμε να πούμε ότι ανησυχούν ή θα μπορούν να ανησυχήσουν για κάτι. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο με βάση τις εικόνες, την εικόνα που έχουν. Και αυτό το παιχνίδι είναι σήμερα και πλέον πάμε σιγά σιγά στα αυριανά μάτς, τα οποία είναι παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν πάρα πολλά. Στην κορυφή της βαθμολογίας, στις 7 η ώρα έχουμε την αναμέτρηση στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό, και στις 9 στη Λεωφόρο, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ.

Και λέγαμε λοιπόν για τα παιχνίδια τα αυριανά στην Τούμπα και στη Λεωφόρο, με τις δύο αναμετρήσεις να κρίνουν πάρα πολλά. Υπενθυμίζω τη βαθμολογία πως έχει. Στην κορυφή είναι η ΑΕΚ με 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό, 66. Η Ένωση, η Ερυθρόλευκη έχουν 61. Ο ΠΑΟΚ με 58 και ο Παναθηναϊκός με 50 είναι οι ομάδες που βρίσκονται στις 4 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την αναμέτρηση αρχικά στην Τούμπα, εκεί που ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες υπέστη άλλο ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, έχει γενικότερα τραυματισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Χθες έγινε γνωστός ένας ακόμα τραυματισμός για τον Χατσίδη, ένας νεαρός παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά στα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί φέτος με τον Δικέφαλη του Βορρά, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε και ο νεαρός, και ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει άλλον έναν παίκτη στη διάθεσή του για την αναμέτρηση αυτή. Είναι και 28, θα σταματήσουμε λίγο, θα κάνουμε μία παύση, διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεσμη Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία, τους ισοπεδώνουμε, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: μα σύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος, Σακελαρί.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
13: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
12: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
12: 2610-677-72 και 6987-177-655.
14: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επίσης, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου

0: Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνός με στυλαφλικό πάντα εδώ, 94,6 με τον Διονύση Καπάτο να είναι στο μικρόφωνο, παρέα με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Εδώ μέχρι και τις 10 το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά στη συνέχεια εδώ στον Big Wings Sport FM με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια του. Λέγαμε για τα παιχνίδια πλέον για τα αυριανά, στεκόμαστε περισσότερο σε αυτά στην κορυφή. Φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια για το Group 5-8, με εκεί λίγο πολύ τα πράγματα να μην έχουν τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο αναμετρήσεις είναι και εκεί, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, αύριο πλέον μιλάμε και τα δύο παιχνίδια στις 5. Ας εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στα ματσάκια όμως για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση για τον ΠΑΟΚ με αφορμή την τελευταία κακή εξέλιξη στον Δικέφαλη Βορρά, μία από τις γενικότερα κακές ειδήσεις τις οποίες ακούμε, διαβάζουμε και μεταφέρουμε για τον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από περίπου 1,5 μήνα, 2, παρά το γεγονός ότι και πάλι είχε κάποιους τραυματισμούς, έπαιζε ένα από τα ενδεχομένως κατά πολλούς το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία ρολάρει, ωστόσο ξαφνικά άρχισε να υπάρχει μια πτώση αγωνιστική. Ως έναν βαθμό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία βάρουν αρκετά το κλίμα στον Δικέφαλη του Βορρά, αλλά υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί. Άλλος ένας τραυματισμός είναι και αυτός που λέγαμε και πριν από λίγο με τον Χατσίδη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Δικέφαλο του Βορρά και στο παιχνίδι με την Τούμπα, στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ο Ρασμάν Λουτσέσκο, ο οποίος καλείται να βρει άλλη μια λύση. Οι επιλογές πλέον για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι ακόμα λιγότερες. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, γιατί είναι ξεκάθαρα ότι θέλει μια νίκη για βαθμολογικούς λόγους, αλλά μια νίκη και για την ψυχολογία της ομάδας θα έκανε αρκετά μεγάλο καλό, θα τον βοηθούσε, θα ανέβαζε λίγο το ηθικό για τη συνέχεια και γενικότερα θα άλλαζε λίγο το κλίμα σε όλη αυτή την μαυρίλα που επικρατεί στον Δικέφαλη του Βορρά. Ο Δικέφαλης του Βορρά, ο οποίος στην τελευταία του αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο στον τελικό του κυπέλου με τον Όφι δεν κατάφερε να στεφθεί κυπελούχος.

στην βαθμολογία σε αυτό το mini group είναι με 58 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης τότε απέναντι στον Ολυμπιακό θα καταφέρει να πιάσει τους ερυθρολευκούς και μαζί να ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Βέβαια κάτι τέτοιο θα βολεύσει πάρα πολύ την ΑΕΚ, η οποία στις 9 αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

ομάδα του Νίκολιτς να θέλει να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί που έχει απέναντι στους πράσινους στο πρωτάθλημα. Και στην περίπτωση που το κάνει, τότε θα βρεθεί ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για την φετινή σεζόν. Αν καταφέρει να συμβεί, να πάρει την νίκη τότε με 69 βαθμούς και στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα, τότε πλέον η διαφορά της θα είναι στους 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο ξεκάθαρα για την υπόθεση τίτλος. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει αρχικά και ο Ολυμπιακός να επαναλάβει και θα υιοθετήσω τα όσα λέει και ο Νίκος Σταματέλος αλλά και ο Γιώργος Τσανάκας και φυσικά και ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι θα πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να είναι καλύτεροι από αυτό που έδειξαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για να καταφέρουν να πάρουν μία νίκη στην Τούμπα. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, τότε θα υπάρχει λιγότερο, να το πω, όχι δεν θα υπάρχει λιγότερο, θα έχει ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση στην βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός, γιατί λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός τώρα σίγουρα πρέπει να είναι καλύτερο στο παιχνίδι με τον Δικεφαλή του Βορρά. Ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να υιοθετεί και πάλι τα όσα είχε στο μυαλό του και τον οδήγησαν και αυτόν και τον Ολυμπιακό στις μεγάλες επιτυχίες της περσινής σεζόν. Φαίνεται να μην έχει πρόθεση να διαφοροποιήσει κάτι στην ενδεκάδα. Αν κάτι συμβεί, τότε ενδεχομένως θα είναι στη μεσαία γραμμή, σε μία από τις δύο θέσεις στα αμυντικά χαφ. Θα δούμε εάν θα συμβεί και κάτι τέτοιο, γιατί κάποιες πληροφορίες θέλουν τελικά τον Μεντιλίμπαρ να διατηρεί το ίδιο σχήμα και τα ίδια πρόσωπα στην ενδεκάδα που είχε και στη Λεωφόρο. Με το ζήτημα βέβαια να είναι οι Ερυθρόλευκοι να είναι καλύτεροι και να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και πάλι στην αρχή του αγώνα. Συζητάγαμε χθες με τον Νίκο Σταματέλο στον αέρα, χθες το πρωί, για το γεγονός ότι και πάλι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό και πάλι στα πρώτα λεπτά, είδαμε τον Ολυμπιακό να μην πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο, να έχει προβλήματα και τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί ευκαιρίες και καταστάσεις απειλητικές για την ομάδα του Λιμανιού. Και εάν είχε δεχθεί κάποιο τέρμα Ολυμπιακός σε αυτές τις επιθέσεις που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στην αρχή του αγώνα, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην αρχή της αναμέτρησης στην Τούμπα για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό εκεί. Αύριο λοιπόν στις νωρίτερα είναι το μάτς αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι ξεκινά στις 7. Γύρω στις 9 θα ξέρουμε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης αυτής. Και στις 9 θα ξεκινάει το παιχνίδι στη Λεωφόρο για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε λίγο και για το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το κόρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο! Δεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε άλλη περίπου μία ώρα και κάτι μέχρι και τις 10 και να έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο και τα διαμάντια του. Συζητούσαμε για τα παιχνίδια, για τα play-offs που θα γίνουν αύριο πλέον ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, να το πούμε σωστά, και στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είχαμε περάσει πλέον στην αναμέτρηση της Λεωφόρου ανάμεσα στους Πράσινους και στην Ένωση. Η Ένωση, η οποία, για να ασχοληθούμε λίγο με το μάτσο αυτό, εάν καταφέρει να διατηρήσει αυτό το αίτητο που έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως και να έχει, είτε σε περίπτωση νίκης είτε σε περίπτωση ισοπαλίας, τότε θα βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι θα γνωρίζει ήδη τι θα έχει γίνει στην Τούμπα. Και σε περίπτωση ισοπαλίας, ενδεχομένως και μια ισοπαλία στη Λεωφόρο, να τη βολεύει από την άποψη ότι δεν θα βλέπει τη διαφορά που έχει από τον Ολυμπιακό να μειώνεται. Σε κάποια άλλη περίπτωση, ενδεχομένως να βρεθεί και κερδισμένη, είτε ακόμα και χαμένη, αν γνωρίσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη στην διαδικασία των play-off. Οι πράσινοι, που μέχρι τώρα έχουν γνωρίσει την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στην προηγούμενη αγωνιστική, και επίσης έχουν και μια ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική. Τα πράγματα λοιπόν λίγο πολύ για τον Παναθηναϊκό έχουν ως εξής, ότι είναι ως ένα βαθμό απαιτητό, να το πω κάπως έτσι, μια καλύτερη εμφάνιση και μια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί το θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα. Είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα υπάρχει μια ανάγκη για τον Παναθηναϊκό, για να έχει μια καλύτερη εικόνα από εδώ και πέρα στην διαδικασία των play-off. Όσο μάλλον όταν μιλάμε, για να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο που έχει σχέση βέβαια με τον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο, ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι το προτελευταίο από τις αναμετρήσεις που θα έχουν οι πράσινοι στο ιστορικό τους γήπεδο.

Είχαμε πριν από δύο Κυριακές την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που ήταν βάση των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή, με την απόφαση του Παναθηναϊκού πλέον να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη νέα σεζόν, να αναφερόμαστε για την τελευταία αναμέτρηση στη Λεωφόρο ανάμεσα στους αιώνιους αντιπάλους, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη. Πλέον κάνουμε λόγο για το τελευταίο ντέρμπι των δύο μεγάλων αθηναϊκών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό και πάλι να έχει στόχο να κλείσει αυτό τον πολύ μεγάλο κύκλο σε αυτό το γήπεδο απέναντι στην ΑΕΚ με μια νίκη, και να είναι σιγά σιγά να βλέπουμε και τον συναισθηματικό κόσμο των πράσινων, που φυσικά είναι συνδεδεμένος άμεσα με την Λεωφόρο, να γίνεται ακόμα πιο αυξημένος και ιδιαίτερα ευαίσθητος όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια αυτά.

Οπότε λοιπόν, μόνο και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για τις αναμετρήσεις που θα είναι από τις τελευταίες που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να καταφέρουν οι πράσινοι να πάρουν την νίκη, πέρα από την αγωνιστική, πέρα από την καθαρά την ανάγκη που έχει και το κλαμπ να παίρνει νίκες και να πάρει μία νίκη και να συνεχίσει με νίκες, μάλλον να το πούμε έτσι, στα play-off. Είναι πολύ σημαντικό οι πράσινοι να πάρουν νίκες στη Λεωφόρο, όταν πλέον αναφερόμαστε για τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας στη Λεωφόρο. Και με αφορμή αυτό να πω ότι υπήρχε και έχει γίνει γνωστό πλέον και από το Sky ότι υπάρχει, τρέχει ένα project στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα ντοκιμαντέρ για την Λεωφόρο στους επόμενους μήνες, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό. Υπήρχε ένα δελτίο τύπου, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το επιμελείται ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος θα σταθεί στην ιστορία της Λεωφόρου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μια Λεωφόρος που δεν έχει σχέση μόνο με το Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει σχέση γενικότερα με την Ελλάδα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδέσει την παρουσία του, την ύπαρξή του, τη λειτουργία του, τα πάντα ό,τι θέλετε, με πολύ σημαντικά γεγονότα στη χώρα. Και όλα αυτά με μαρτυρίες πρωταγωνιστών θα βρίσκονται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Περισσότερα φυσικά περιμένουμε και εμείς ενημέρωση από τους ανθρώπους που το ετοιμάζουν. Αυτά λοιπόν και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και για την Λεωφόρο, για την πολύ μεγάλη σημασία και για τα όσα ετοιμάζονται, που ετοιμάζονται και γενικότερα και από άλλα μέσα, από ό,τι μαθαίνουμε και εδώ φυσικά και από το Sport FM. Ετοιμάζουμε και εμείς κάποια πραγματάκια, κάποια πολύ ωραία πραγματάκια και θεματάκια για την Λεωφόρο και το τι σημαίνει Λεωφόρος για την Ελλάδα. Είναι και 55, θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
3: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
2: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
3: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
2: Πιστεύω θα τα δω όλα!
3: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
2: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
3: Ποιος παντρεύεται?
2: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
3: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
4: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
10: Ο Μάστορας ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως αν το Τριφύλι κάνει το 3-0 στη σειρά την Τετάρτη θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθηνάς. Για κάκη στη φιλοξενία με ανέτειες επιθέσεις σε αθλητές και μέλη της ομάδας αλλά και για προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού άντρα κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Ο παρτενέρ του Βάργα και ο παίκτης για το αριστερό άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Μάρκο Νίκολιτς και την ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Ζήνη Γιώβιτς, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτές διεκδικούν μια θέση. Με τη σημερινή ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ένωσης. Πολλά ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης. Θεραπεία ακολούθησαν για ακόμα μια ημέρα. Jet by Desters και Σισοκό. Χωρίς προβλήματα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή διεκδικούν ένας εκ των Μουζακίτης ή Πιόνι. Με τον Χατσίδη να τίθεται νοκάουτ λόγω κάκωσης στον εσωπλάγιο, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θεραπεία έκαναν για Κουμάκης, Ντεσπόντο Φλόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Προχωρά το project του νέου προπονητικού, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο αρχιτέκτονας μηχανικός Νίκος Χιαπκαράς. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου στην πρώτη κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς έχει ο Tyson Ward. Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στους τελικούς της Handball Premier, αφού η Ένωση επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών. Καταγγελίες από τους κυτρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Το ζευγάρι Παπάγος Βίκος Φάλκων Ιωαννίνων θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Elite League στη στίχημα GBL την Κυριακή στη Λευκάδα. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού διέλυσε 102-75 τη Χάπορ Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. Πίζα Λέτσε 1-2 με την Γηπεδούγο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά για την 35η αγωνιστική της Serie A. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης. Στα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλησίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διονύση Καπατός για άλλη μια ώρα. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλιά και την ενημέρωση που είχατε για όλα όσα έχουν συμβεί την χθεσινή ημέρα και φυσικά όλα όσα περιμένουμε για σήμερα.

Από τις τελευταίες πληροφορίες και ειδήσεις που υπάρχουν γενικότερα στις ιστοσελίδες, φυσικά και στο sportfm.gr και τα όσα έχουν σχέση με το όσα έχουν ελληνικό ενδιαφέρον και με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, σε ό,τι έχει να κάνει με το Φώτη Ιωαννίδη, υπενθυμίζουμε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης θα λιπορείται το τελευταίο χρονικό διάστημα από ένα πρόβλημα στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει συμμετοχή στα παιχνίδια της Sporting Λισαβόνας. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα ότι θα έκανε κάποια επέμβαση. Αυτό διαφοροποιήθηκε. Τελικά γλίτωσε την επέμβαση. Υπήρχε μια απόφαση από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Λισαβόνας να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος περισσότερο συντηρητικός, ελπίζοντας ότι θα υπάρχει κάποια βελτίωση και ότι ο Έλληνας Διεθνής Άσος θα καταφέρει και πάλι να ξεκινήσει να προπονείται και να έχει συμμετοχή στα παιχνίδια της ομάδας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει καλύτερα. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Πορτογαλική Record, μία από τις πιο έγκυρες εφημερίδες και γενικότερα μέσα ενημέρωσης της Πορτογαλίας, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης και η προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο. Έχει αποφύγει την επέμβαση οριστικά. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος στον τραυματισμό, βελτίωση, ότι αρχίζει να ανεβαίνει και να μπορεί να βγάζει σιγά σιγά περισσότερες ασκήσεις και στο γυμναστήριο. Δεν έχει, όπως αναφέρει η Record, πλέον δυνατό πόνο, κάτι το οποίο τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι πλέον βαδίζουμε σιγά σιγά στην στιγμή που θα το δούμε και πάλι να πατάει στο γρασίδι και στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει μέρος με την ομάδα της Sporting. Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία, δεν έχει δοθεί κάποια ενημέρωση από την Sporting για το παιχνίδι στο οποίο θα το δούμε και πάλι να αγωνίζεται. Πάντως, το θετικό είναι ότι έχει ξεφύγει οριστικά από ό,τι φαίνεται την επέμβαση, ότι πηγαίνει καλύτερα, και αυτό έχει να κάνει και φυσικά με την εθνική μας ομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο Φώτης Ιωαννίδης να είναι υγιής στα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν μπροστά για την εθνική μας ομάδα.

Η πρώτη, μ' άρεσε, ενημέρωση που είχαμε για το γεγονός ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο γόνατο του Φωτιανίδη ήταν στις 8 Νοεμβρίου του 2025. Δηλαδή, φανταστείτε πόσους μήνες πριν. Από τότε υπήρχαν κάποιες περίοδοι που ο Φώτης έχει αγωνιστεί. Αποτελέσμα αυτών ενδεχομένως να ήταν και αυτό το οποίο λέμε τώρα, δηλαδή να υπήρχε μια υποτροπή στο δραματισμό αυτό. Γιατί είχε εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας. Το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος αποκατάστασης για τον δραματισμό αυτό, περίοδου από 4 μέχρι 6 εβδομάδες. Λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που δεν είχε τηρηθεί κάτι τέτοιο, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάσταση και το πρόβλημα και να χρειάζεται τότε ακόμα και χειρουργική επέμβαση. Πλέον έχουμε φτάσει στο σήμερα, με τον Φώτη Ανίδη να μην το έχει ξεπεράσει. Η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά ο τραυματισμός του Φώτη από το ιατρικό επιτελείο της Sporting Λισαβόνας. Και πλέον να ελπίζουμε ότι ο Φώτης θα ξεπεράσει τον τραυματισμό, θα είναι έτοιμος για να το δούμε και πάλι να αγωνίζεται με τη Sporting Λισαβόνας, αλλά όπως λέγαμε και με την εθνική ομάδα για τα φιλικά παιχνίδια που έχει αρχικά μπροστά της, αλλά και στη συνέχεια για τα επίσημα μάτς που έχει η ομάδα της χώρας μας και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μεταφέρουμε και άλλες ειδήσεις που υπάρχουν σήμερα, αλλά και γενικότερα για το τι περιμένουμε στη σημερινή μέρα από αγωνιστικά δρομένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε με συζήτησουλα γενικότερα για άλλα περίπου 40 λεπτά μέχρι τις 10 με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο να έρχεται και τα διαμάντια του στο μικρόφωνο εδώ και στην συχνότητα των 94,6 στον Big Wings Sport FM, το είπα.

Η δισογραφία είναι λίγο πτωχή σήμερα το πρωί. Πολύ λογικό, από πέρα από την record η οποία κάνει μια αναφορά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης και στην προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Από χθες και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις. Δεν αναφέραμε το αποτέλεσμα που υπήρχε στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην Real και στην Χάπουελ Τελαβίβ, με την ομάδα της Μαδρίτης να καταφέρει να παίρνει την δεύτερη νίκη, μάλιστα εύκολα και μάλιστα χωρίς τον έναν από τους μεγάλους του αστέρες, τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία, δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του και τα επόμενα παιχνίδια των play-off. Και θα δούμε πόσα θα είναι αυτά. Ήδη η Real είναι στο 2-0. Γενικότερα όλες οι σειρές στα play-off είναι στο 2-0, με τις ομάδες που προηγούνται με το σκορ αυτό στις νίκες να έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρουν την πρόκριση στο Final Four. Και αυτό γιατί με ένα δημοσίευμα το οποίο είχα την ευκαιρία να διαβάσετε στο sportfm.gr, με ένα θεματάκι του Αλέξανδρου Τσιριγότη, σας υπενθύμιζε ο Αλέξανδρος το γεγονός ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχει γυρίσει μια σειρά στην Ευρωλίγα τουλάχιστον από το 2-0, εκτός από μια φορά πριν από λίγα χρόνια, που βέβαια είχε συμβεί κάτι το οποίο ανέτρεψε λίγο την κατάσταση, ένα επεισόδιο ανάμεσα στα παιχνίδια της σειράς στην Real με την Partizan τότε, με αποτέλεσμα να γυρίζει η κατάσταση και τελικά η Real να είναι αυτή η οποία θα παίρνει την πρόκριση στο Final Four. Εκτός αυτής της περίπτωσης, συνήθως η ομάδα η οποία έχει το 2-0 υπέρ της, τότε παίρνει και την πρόκριση στην τελική φάση της Ευρωλίγκας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα μάτς. MVP για τα δεύτερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας αναδείχθηκε ο Καμπάτσο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την ομάδα της Ρεάλ στην πολύ μεγάλη νίκη με 102-75 απέναντι στη Χάπουελ. Η Χάπουελ, η οποία έχει ξεκινήσει την φετινή διοργάνωση με πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και κυρίως αυτές να τις θέτει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Γιαννάη, ο οποίος έλεγε μάλιστα ότι στόχος της είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Λίγο δύσκολο βέβαια για μια ομάδα η οποία ξεκινάει σε μια διοργάνωση η οποία έχει πάρα πολύ υψηλά στάνταρ και είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όχι ότι και η Χάπουελ Τελαβίβ δεν είναι σε υψηλό επίπεδο η ομάδα αυτή,

Τα ξημερώματα στο NBA είχαμε εξελίξεις. Έχουμε τους Lakers να νικούν 98-78 τους Rockets και να προκρίνονται εκεί που θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση των playoff σε μητελικά του Thunder, με τον LeBron James να είναι ο ηγέτης. Πολύ λογικό. Σε άλλα μάτς έχουμε τον Barrett με ένα καθοριστικό τρίποντο στην παράταση να δίνει την νίκη στους Raptors απέναντι στους Cavaliers και να στέλνει τη σειρά πλέον σε παιχνίδι 7ο. Και αυτά λίγο πολύ από το NBA και σε μια φάση που αρχίζει λίγο πλέον γίνεται σοβαρή στο πρωτάθλημα αυτό. Μεταξύ μας έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές την άποψη ότι εντάξει, το μπάσκετ του NBA δεν μας ικανοποιεί, δεν μας αρέσει και τόσο πολύ συγκριτικά με το ευρωπαϊκό, προσωπική άποψη. Αυτά από τις άλλες ειδησιογραφίες, λίγο πολύ από τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν να κάνουν με τις ομάδες και την προετοιμασία τους για τις αναμετρήσεις τις σημερινές αλλά και τις αυριανές. Στον Ολυμπιακό λίγο πολύ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει κάποια διάθεση από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να διαφοροποιήσει κάτι στην ενδεκάδα. Αυτό πλέον φαίνεται να είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα θα έχει την τελευταία του προπόνηση και θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα έχει και το παιχνίδι αύριο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη και πάλι μια ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στην Όλυβουλε Αρίνα, κάτι το οποίο συνέβη και την προηγούμενη αγωνιστική εν όψη της αναμέτρησης τότε με τον ΠΑΟΚ, τώρα με τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι επειδή υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις στην Νέα Φιλαδέλφεια, ότι θα πρέπει λίγο να μεριμνήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλουν να είναι παρόντες στο γήπεδο για την προπόνηση αυτή και να ενισχύσουν ψυχολογικά τους παίκτες του Νικολίτς. Ότι θα πρέπει, θυμάμαι που είχαμε τη συζήτηση χθες με τον Κώστα και την Τζόγλου, ότι θα πρέπει να σκεφτούν λίγο και να παρκάρουν κάπου μακριά από το κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, έτσι ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μεταφέραμε και νωρίτερα με τον Χατσίδη, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν υπολογίζεται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με την πίεση για ένα αποτέλεσμα να είναι ακόμα υψηλότερη για τον δικέφαλο του Βορρά αλλά και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όχι ότι τίθεται θέμα παραμονής του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ σε καμία τέτοια περίπτωση. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα τις πληροφορίες για την συνάντηση που είχε ο Ρουμάνος με τον Ιβάν Σαββίδη και το πολύ καλό κλίμα το οποίο υπήρχε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Υπάρχουν και δηλώσεις από τον Δημήτρη Τούδη, το προπονητή της Χάπολ Τελ Αβίβ. Ο Δημήτρης Τούδης, ο οποίος στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορά εμπειρίας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην ομάδα του. Λίγο πολύ ότι αυτό έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά μέχρι τώρα, στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων για τα playoffs της Ευρωλίγκας. Στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι γενικότερα υπάρχει μια τέτοια διαφορά που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Στάθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι σημείο καθοριστικό, το οποίο κατά αυτόν έχει κρίνει το παιχνίδι και την εξέλιξή του και το αποτέλεσμά του για την δεύτερη αναμέτρηση, φυσικά μιλάμε, ανάμεσα στις δύο ομάδες, και ότι επεσήμανε ότι αυτό που δεν θέλει σε καμία μα καμία περίπτωση, φυσικά και θέλει η ομάδα του να καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη, ωστόσο γνωρίζει την νίκη, την πρόκριση, ωστόσο γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον δύσκολο μετά το 2-0, αλλά είπε ότι τουλάχιστον έστω θέλει να μην υπάρξει αυτό το που λέμε σκούπα, το sweep, στην αγγλική ορολογία, στην μπασκετική ορολογία, και να τελειώσει έτσι η σεζόν χωρίς μία νίκη στα play-off. Πάμε σε σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Στην αγγλική ορολογία, στην μπασκετική ορολογία, και να τελειώσει έτσι η σεζόν χωρίς μία νίκη στα play-off. Πάμε σε σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι ΗΠΑ θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Νόβα μην ξέχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μίξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Νόβα Μίξ.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεί.
13: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
15: Είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ. Είναι δύο.
16: Sport FM Πάτρα.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι.
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους.
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση.
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναφίλε. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά ότι το έχω πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και τα παιδιά για, που έχουν στείλει για μια διόρθωση. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Υπενθυμίζω 10 η ώρα Χρήστος Σωτηριακόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα εδώ στους 94,6 με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο μέχρι τις 12. Μετά έχουμε ρεπόρτερ και φυσικά μετά σιγά σιγά μπαίνουμε στα μεσημεριανά μας που έχουμε την αγωνιστική δράση με τα παιχνίδια, με τις, πλέον με τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων στις 5 η ώρα, με τον Μάνολη Μουσουράκη να έρχεται νωρίτερα από τις 2 μέχρι και τις 4 και να μεταφέρει ρεπορτάζ αλλά και να σας κρατάει συντροφιά με κυρίως με ελληνικό ποδόσφαιρο.

Άλλη μια ειδησούλα που έρχεται από το εξωτερικό έχει να κάνει με τον κύριο Ροσενιόρ, που είναι πλέον αποφασισμένος να πάει στα δικαστήρια την Chelsea. Και αυτό γιατί, ναι μεν αποτέλεσε παρελθόν από την αγγλική ομάδα, αλλά διαβάζουμε ότι πλέον είναι αποφασισμένος να πάει την Chelsea στα δικαστήρια, διεκδικώντας όλο το ποσό από το συμβόλαιο των 6,5 ετών που είχε υπογράψει με την Chelsea, και κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχε λάβει, όλο το ποσό αυτό, και διεκδικεί, όπως είναι πολύ λογικό να κάνει, και μπορεί να το κάνει δικαστικά, το ποσό αυτό, ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο καλείται να δώσει η αγγλική ομάδα στον πρώην πλέον προπονητή της.

Λοιπόν, για να σας μεταφέρουμε και λίγο, μια που πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και τις αναμετρήσεις που έχουμε σήμερα από τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την Αγγλία, εκεί όπου στις 5 έχουμε δύο αναμετρήσεις, η Wolves με τη Sunderland και η Bradford με την West Ham, όπως και το match της Newcastle με την Brighton, και αυτό έχει σέντρα στις 5. Και στις 7.30 η Arsenal υποδέχεται την Fulham, με αυτά τα 4 παιχνίδια από την Premier League σήμερα. Arsenal με 73 παραμένει στην κορυφή, η City με 73 βαθμούς λιγότερους στο κυνήγι της ομάδας των κανονιέριδων για το πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα πάει εκεί. Έχουμε και την Manchester United που είναι με 61 και τη Liverpool με 58, όπως και η Aston Villa με 58, είναι στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας στην Premier League. Στη Γαλλία έχουμε στις 4 Nantes Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10:05 η Nice με τη Lens. Στις 6 η Paris Saint-Germain, με η Paris Saint-Germain η οποία ήταν μία από τις δύο ομάδες οι οποίες μας προσέφεραν μέσα στην εβδομάδα στο μάτς με την Bayern Μονάχου, σε αυτό φυσικά αναφερόμαστε, για τα ημιτελικά του Champions League. Ένα ενδεχομένως από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει και είχαμε την ευκαιρία να δούμε στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια.

Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που είναι από αυτούς που αν θέλαμε σε κάποιον να τον πείσουμε να δει ποδόσφαιρο και να σιγά σιγά να τον βάλουμε σε αυτό το mood να ασχολείται με το ποδοσφαιράκι, τότε θα ήταν ξεκάθαρο ότι αυτόν θα επιλέγαμε το παιχνίδι να το βάλουμε για να παρακολουθήσει, για να τον πείσουμε να αρχίσει να βλέπει ποδόσφαιρο και να αντιλαμβάνεται τη μαγεία αυτού του αθλήματος. Ένα αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι, ένα 90 λεπτό το οποίο ήταν καταπληκτικό, ένα αλλαγή στο σκορ, είχε τα πάντα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο για την αναμέτρηση αυτή, για το τι παρακολουθήσαμε. Πολύ μα πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που είναι πλέον σχολιαστές, πάρα μα πάρα πολύ. Ακόμα και ο LeBron James έχει ασχοληθεί με το παιχνίδι αυτό, λέγοντας ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως στην ιστορία του αθλήματος, στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

με την πολύ μεγάλη συζήτηση να γίνεται στο γεγονός ότι πέρα από το γεγονός ότι είχε τα πάντα, είχε πραγματικά τα πάντα, όπως χαρακτηριστικά παρακολουθούσα μια εκπομπή χθες στο YouTube φυσικά, αλλά έχει γίνει νωρίτερα σχολιασμό, ήταν το post-game από ένα βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο για την αναμέτρηση αυτή, με σχολιασμούς από πολύ μεγάλους αστέρες. Έλεγαν ότι το εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα γκολ τα οποία επιτεύχθησαν δεν είχαν να κάνουν με λάθη ή με κάποιες γκάφες της άμυνας. Βασίστηκαν περισσότερο στο ταλέντο των παικτών, στο ταλέντο των παικτών που είτε δημιούργησαν τη φάση είτε τελείωσαν τη φάση. Κάτι το οποίο το κάνει ακόμα πιο ωραίο το μάτς αυτό και ακόμα πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αλλά και φυσικά τα τέρματα τα οποία παρακολουθήσαμε.

0: Πάμε στη Γερμανία, όπου 4.30 έχουμε σέντρα στα περισσότερα παιχνίδια. Άιντραχτ με το Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ, Μπάγερν Μονάχου, η δεύτερη ομάδα για την αναμέτρηση αυτή που λέγαμε, με την Παρί που ήταν πρωταγωνίστρια στην πολύ μεγάλη ματσάρα αυτή η μεσοβδόμαδα. Μπορεί να μην πήρε την νίκη, αλλά παρόλα αυτά όμως συνέβαλε και αυτή με τον τρόπο της στο να υπάρχει αυτό το θέαμα. Η Μπάγερν Μονάχου λοιπόν με τη Χάιντενχάιμ 4.30 σέντρα στο μάτς. Η Ουνιόν Βερολίνου με την Κολονία στις 4.30. Όπως επίσης και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχει σέντρα στις 4.30 για τη Μουντεσλίγκα σήμερα. 7.30 είναι το μάτς το οποίο κλείνει την αυλία για το σημερινό πρόγραμμα της Μουντεσλίγκα, με την Μπάγερν Λεβερκούζεν να υποδέχεται τη Λειψία. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε από Ισπανία, από Ιταλία, αλλά και γενικότερα από την Ευρώπη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέγαμε ότι θα μεταφέρουμε το πρόγραμμα από την Ισπανία και την Ιταλία για σήμερα και τις αναμετρήσεις. Υπάρχει πάντως μια είδηση, έχει να κάνει με μια τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού, είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ακτόρ, ο οποίος σχολίασε τα όσα είχαμε τις τελευταίες μέρες και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Ξέρω ότι θα υπάρχουν μηνύματα τα οποία μπορεί να μην τους αρέσει τα όσα θα διαβάσουμε, αλλά παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι μια είδηση, είναι μια τοποθέτηση από έναν υπεύθυνο επικοινωνίας μιας ομάδας, οποιαδήποτε και είναι αυτή, οφείλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοντός λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα μέσω των social media, στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα. Έχουμε μπροστά μας αόρατους, ορατότατους εχθρούς, με συγχωρείτε. Έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσα για την αποσταθεροποίησή μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους υπηρέτες. Αυτό το κάνει ο καθρέπτης τους. Ψυχραιμία εμείς, το πλάνο μας, με παροπίδες για το στόχο και την αποστολή μας. Κόσμος, ομάδα, διοίκηση, μία γροθιά. Μέχρι το πραγματικό τέλος είναι η ανάρτηση που έχει κάνει στα social media ο Δημήτρης Κοντός με μια φωτογραφία που έχει σχέση από την αναμέτρηση αυτή. Φυσικά μπαίνετε sportfm.gr και μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να δείτε γενικότερα την αναμέτρηση, την ανάρτηση, με συγχωρείτε, του Δημήτρη Κοντού, του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ακτόρ.

Για να πάμε τώρα στην Ισπανία. 3 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Villarreal με τη Levante. Στις 5 και 4 έχουμε τη Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 7.30 Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στις 10 ο Σασούνα Μπαρτσελόνα. Με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει τις προηγούμενες ημέρες την ανανέωση του συμβολαίου του Φλικ. Προπονητής ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην ομάδα της Βαρκελόνης και θα παραμείνει σε αυτή και για τα επόμενα χρόνια. Στην Ιταλία έχουμε 4 η ώρα. Η Ουντινέζε υποδέχεται την Τωρίνο, στις 7 η Κόμο την Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο η Αταλάντα την Τζένοα.

Και στην Ολλανδία έχουμε 5.30 Ουτρέχτη Μπρέντα, 8 παρατέταρο Γκρόνιχεν με την Εξέλισιορ, στις 9 Άγιαξ Αϊτχόφεν και στις 10 Ναϊμέγγεν Τέλσταρ. Ενώ έχουμε και στις 3 ένα παιχνίδι για τα πλέι-οφ του υποβιβασμού. Η Άλμερ Σίτι με την Ντεν Μπος είναι τα μάτς για την Ολλανδία. Και λίγο πολύ αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία τουλάχιστον από τις πρώτες κατηγορίες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διεξάγονται σήμερα.

Έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλιο Γυναικών, η οποία παίζει με την Ολλανδία. Είχαμε την νίκη επί της Ιταλίας αρχικά. Και πλέον σήμερα 7.30 είναι προγραμματισμένο το ματς. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, βάσει τουλάχιστον των όσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αλλά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, από το World Aquatics TV. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε μια αναζήτηση στην μηχανή της Google και να βρείτε την ιστοσελίδα αυτή για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας.

Θα πληροφορεί ο Μανούλης ότι το δείχνει και ερδίο το παιχνίδι αυτό, οπότε είναι κάτι καλό γιατί θα έχουμε και την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Καμία συνεννόηση μαζί του, τίποτα. Για άλλο παιχνίδι μου λέγε. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην επηρεάζεστε, άστο. Πρέπει να το βρούμε λίγο καλύτερα στην επικοινωνία. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας με τον κύριο Μουσουράκη. Λοιπόν, όπως και να έχει, σήμερα έχει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πολυγυναικών με την Ολλανδία, με τις κοπέλες μας να προσπαθούν να πάρουν την πρόκριση για το World, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτές είναι και αναμετρήσεις από τις υπόλοιπες. Από τα άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν υπάρχει κάτι.

Τώρα από τις ειδήσεις που έρχονται από τον μπάσκετ υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει ανανεώσει ο Τούρου το συμβόλαιο του με την Χάπουελ. Αναφέρεται τουλάχιστον αυτό στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Τούρου ο οποίος έλαβε ή θα λάβει για το συμβόλαιο αυτό ένα συνολικό ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για να υπογράψει και να παραμείνει στην Χάπουελ Τελαβίβ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά με την Χάπουελ Τελαβίβ, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο το οποίο έχει δεχθεί η ομάδα του Ισραήλ για γενικότερα την τακτική που είχε φέτος στις μεταγραφές. Γιατί υπενθυμίζω ότι υπάρχει και κάτι σαν financial fair play στην Ευρωλίγκα πλέον.

Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο από ειδησιογραφία. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος 10 με 12 με τα διαμάντια του. 12 με 2 υπάρχει εκπομπή reporters με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Γιώργο Τσακίρη και Νίκο Αθανασίου να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες από την προετοιμασία των τριών μεγάλων ομάδων του κέντρου για τις αναμετρήσεις τους για την Κυριακή. Και όχι μόνο, συζήτηση μετά και μαζί σας μέσω μηνυμάτων, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ, αυτό το διάστημα από τις 2 μέχρι και τις, από τις 12 μέχρι και τις 2. Από τις 2 μέχρι και τις 4 ο Μανώλης Μουσουράκης θα είναι στο στούντιο. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο μουσικούλα, πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και μετά Χρήστος Σωτηριακόπουλος. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως εάν το Τριφύλι κάνει το 3-0 στη σειρά με τη Βαλένθια την Τετάρτη, θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας για κάκιστη φιλοξενία με ανέτειες επιθέσεις σε αθλητές και μέλη της ομάδας, αλλά και για προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού άντρα, κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Ο παρτενέρ του Βάργα και ο παίκτης για το αριστερό άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Ζίνι Γιώβιτς. Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα διεκδικούν μια θέση στο αρχικό σχήμα. Με τη σημερινή ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ένωσης. Όλα ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης, θεραπεία ακολούθησαν για ακόμη μια ημέρα Γιέτ Βαϊντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς προβλήματα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή διεκδικούν ένας εκ των Μουζακίτη ή Σιπιόνι. Με τον Χατσίδη να τίθεται νοκάουτ λόγω κάκωσης στον εσωπλάγιο, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θεραπεία έκαναν για Κουμάκης, Δεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Προχωρά το project του νέου προπονητικού, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο αρχιτέκτονας μηχανικός Νίκος Σιαπκαράς. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου στην πρώτη κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Tyson Ward. Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στους τελικούς της Handball Premier, αφού η Ένωση επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών. Καταγγελίες από τους κυτρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Το ζευγάρι Παπάγος Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Elite League στη στοίχημα GBL την Κυριακή στη Λευκάδα. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga για την 35η αγωνιστική της Serie A. Pisa Lecce 1-2 με τη Γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού συνέτριψε 102-75 τη Hapoel Tel Aviv στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης. Τα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610 525 352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

Σε μια εβδομάδα που είχαμε το επικό Μπαρσελόνα Παρί, Μπαρσελόνα είπα, Παρί Μπάγερν, η Μπαρσελόνα ανανέωσε τον Φλικ παρά τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ευρώπη μέχρι το 2028. Υπάρχει γκρίνια στη Βαρκελόνη, υπάρχουν σημαντικοί δημοσιογράφοι που γράφουν ότι με αυτόν στον πάγκο να παίζει στην γραμμή της έντρας στην άμυνα, ουσιαστικά η Μπαρσελόνα δεν θα πάει σε τελικό Champions League. Βέβαια πέρσι στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε, τώρα για να μην είμαστε υπερβολικοί, από την Ίντερ στους δύο ημιτελικούς, επικούς ημιτελικούς. Το φετινό το Παρί Μπάγερν ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία που έχει γίνει στο UEFA Champions League, τουλάχιστον από τη μετονομασία του και μετά, από το 92.

Γυρίζοντας στην Μπαρσελόνα, λοιπόν, η Μπαρσελόνα στην ιστορία της είχε τρεις Γερμανούς προπονητές. Ο Χάνσι Φλικ σίγουρα είναι ο καλύτερος, το λένε και τα νούμερα. Έχει ξεπεράσει τον Βάισβάιλερ που δεν πέτυχε ποτέ. Μάλιστα είναι ο περίφημος που είχε πει την κουβέντα: αν δεν μπορεί να φύγει ο ένας, δεν μπορεί να φύγουν 22, πρέπει να φεύγει ο ένας. Όταν ήρθε σε κόντρα με τον Κρόιφ και ενώ είχε πάει με περγαμινές από την Γκλάντμπαχ στην Μπαρσελόνα, έφυγε τον Μάρτιο του 1976, μόλις λίγους μήνες μετά την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου για την εποχή. Ο άλλος ήταν ο περίφημος Ούντο Λάτεκ, επίσης με φοβερή επιτυχία στην Γκλάντμπαχ, και ο άνθρωπος που οδηγεί στην Μπάγερν στο πρώτο της κύπελλο πρωταθλητριών το 1974, πήρε ένα κυπελούχο με την Μπαρσελόνα, αλλά δεν πέτυχε κι αυτός, και ο Φλίκ είναι ο τρίτος και σίγουρα μέχρι στιγμής από πλευράς τίτλων πιο πετυχημένος.

0: Man Called Sando, I've Wondered. Καθώς να σας εξηγήσω λίγο την ιστορία της Μπαρσελόνα με τους Γερμανούς, λοιπόν, όλοι τους αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές αυτοί οι Γερμανοί που κάθισαν στο πάγκο της Μπάρσα. Ο Χένες Βαϊσβάιλερ κάποτε και το 1975, μετά από τρομερή επιτυχία με την Μπορούσια του Μένχεν Γκλάντμπαχ, αυτός την έβαλε στο χάρτη ως το μεγάλο αντίπαλο εκείνη της εποχής της Μπάγερν. Υπογράφηκε από τον πρόεδρο, το τότε πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Αγκούστη Μοντάλ. Ο Βαϊσβάιλερ είχε μια ικανότητα να παίρνει παίκτες από τις ακαδημίες των νέων, αλλά η σύγκρουσή του με τον Κρόιφ ουσιαστικά σε 5-6 μήνες δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπήρξε παρουσία του στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Ο Λάτεκ ήταν μια άλλη περίπτωση. Ήταν ο καλύτερος της εποχής στη γερμανική σχολή. Είχε πάρει τίτλο με την Μπάγερν, είπαμε, τον πρώτο της στο Κύπρο Βαλτιρών το 1974. Είχε πάρει μετά με την Gladbach το κύπελο UEFA που λέγονταν τότε, το σημερινό Europa League. Την είχε πάει και στον τελικό κόντρα στη Λίβερπουλ του κυπέλου πρωταθλητριών. Ήταν αυτός ο οποίος όταν πήγε στην Bayern, όταν πήγε στην Μπαρσελόνα, δεν τέριαξε με την οτροπία, ενώ ήταν πολύ καλός προπονητής. Τσακώθηκε με στάρ της ομάδας, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί φυσικά το Μαραντόνα, δεν ήταν και εύκολος ο Μαραντόνα. Τσακώθηκε με τον Μπερτ Σούστερ, συμπατριώτη του, τεράστια φυσιογνωμία που έπαιζε τότε στην Μπαρσελόνα, και τελικά ο σύλλογος επέλεξε τον Λουί Σεζάρ Μενότη για να τα πάει καλά με τον Μαραντόνα, στον οποίο πάνω του η Μπαρσελόνα είχε επενδύσει. Λοιπόν, μικρό break και σε λίγο συνεχίζουμε. Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

ψύχους του Robbie Williams και Something Beautiful. Να σε ολοκληρώσω αυτά που σε έλεγα για την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, οι δύο Γερμανοί προηγούμενοι λοιπόν δεν μπήκαν ποτέ ουσιαστικά, παρότι επαναλαμβάνω, Λάτεκ πήρε και ένα κύπελο κυπελούχων, πήρε και ένα κύπελο, δεν μπόρεσε να ταιριάξει. Ο Φλίκ από την άλλη πλευρά έχει καταφέρει να εναρμονίσει την ομάδα, έχει πολλούς νέους, έχει παίκτες από την Ακαδημία, αλλά έχει και βετεράνους που έχουν ποιότητα. Ανήκει σε μια εξαιρετική γερμανική σχολή προπονητών που την τελευταία δεκαετία πήραν τίτλους. Ο Κλοπ, εννοείται, ο Τούχελ επίσης. Ο Νάγκελσμαν, προπονητής της εθνικής ομάδας. Όλοι τους έρχονται από αυτή τη γερμανική σχολή προπονητών, αν και όλοι αυτοί έχουν πιο ανοιχτό μυαλό από εκείνη την περίοδο του Βαϊσβάιλερ, του Λάτεκ και των υπολείπων, του Ντέρβαλ αργότερα ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και της εποχής του αργότερα του Χίτσφελτ και του Λεύ, που επίσης ήταν πετυχημένοι. Ο Λεύ άλλωστε πήρε και ένα παγκόσμιο κύπελο το 2014, αλλά παρόλα αυτά είναι πιο ανοιχτό μυαλό όλο αυτό το σετ των Γερμανών προπονητών. Όμως η Ισπανία και η Μπαρσελόνα γενικώς, επειδή είναι και εξελιγμένη τακτικά, είναι μεγάλο πρόβλημα για την γερμανική σχολή να ταιριάξει. Γι' αυτό δημιουργεί τα θέματα και την ένταση με τον Φλικ. Τέλος πάντων, για να δούμε. Θα φανεί στο ζήτημα το τι θα συμβεί. Σημαντικό επίσης είναι ότι ο Τέρζιτς, ας πούμε, υπέγραψε στην Μπιλμπάο να διαδεχθεί τον Βαλβέρδε. Ο Τέρζιτς ως Γερμανός στη λογική, στην νοοτροπία ουσιαστικά σε όλα αυτά, το αντικαταστήσει το Βαλβέρδε δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ο δεύτερος Γερμανός που πηγαίνει στους Βάσκους εκεί στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει πάει παλιότερα και ο Χάινκες. Χάινκες όμως είχε προσαρμοστεί γρήγορα σε όλα. Χάινκες ήταν σεντερφόρ τεράστιος της Γκλάντμπαχ δεκαετίας του 70, μαθητής και του Βαϊσβάιλερ και του Λάτεκ, άμα κάτσε και το σκεφτεί κανείς, και ταιριάξε τόσο πολύ και με τη Ρεάλ που την οδήγησε κάποια στιγμή το 98 μετά από 32 χρόνια αναμονής στην κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών του Champions League δηλαδή. Έχει τις δυνατότητες ο Τέρζιτς να ταιριάξει, αν και είναι πολύ διαφορετικές προσωπικότητες οι Βάσκοι, είναι μια τεράστια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, αλλά για τον Φλικ υπάρχει αυτή η γκρίνια στη Βαρκελόνη, και θα δούμε πού θα οδηγήσει.

0: Έχω Μανώλη Μουσουράκη. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι καλά και μπαίνουμε τώρα σε αυτή την τελική ευθεία, χωρίς φρένο, χωρίς διακοπή πλέον, στην στοίχημα Super League. Και πλέον τα πάντα αφορούν το θέμα του πρωταθλητή και του ποιος θα υποβιβαστεί, διότι πλέον στο 5-8 δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον μετά και την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Οπότε έχουμε την τρίτη αγωνιστική αύριο για το Group 1-4. Βεβαίως τα βλέμματα στρέφονται τόσο στη Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα και εν συνεχεία στη Λεωφόρο στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, η οποία πλέον στην κορυφή στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια αγωνιστική που είτε θα δούμε το πράγμα να, δεν θα πω ξαναζωντανεύει, επειδή μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν ακόμη, αλλά θα γίνει μια καλή μάχη και αυτό θα γίνει εάν ο Ολυμπιακός φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Τούμπα και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός πάρει κάτι από την ΑΕΚ, ή από την άλλη αν έχουμε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων που θα ωφελεί την Ένωση, δηλαδή δίπλο στη Λεωφόρο και νίκη του ΠΑΟΚ, το πράγμα και η πλάστικα θα γυρεί υπέρ της ολοκληρωτικά. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Αύριο επίσης είναι και μέρα του 5-8. Ξαναλέω, τελείως αδιάφορα.
0: Καλά, τελείως αδιάφορα. Απλώς θα τα αναφέρουμε τα παιχνίδια. Να...
1: Ναι, 5 ώρα και τα δύο. Την ίδια ώρα, Λεβαδιακός Βόλος, Όφη Άρης. Όχι, okay, το ενδιαφέρον έγκυται στον κόσμο που θα πάει στο Παγκρίτιο για να γιορτάσει ακόμα μια φορά το
0: τρόπαιο με τον. Ναι, σωστό. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά τον... άλλη, τα αποτελέσματα πλέον σε αυτό το κομμάτι εκεί είναι αδιάφορα. Και τι άλλο.
1: Και σήμερα μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη που παραμένει για, για τον υποβιβασμό. Playouts, έκτη αγωνιστική, σύνολο 10 είναι θυμίζω, ουσιαστικά ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Τα σημερινά παιχνίδια είναι σαν δεύτερα του προηγούμενου, δηλαδή είναι μέσα έξω, σαν να λέμε ότι είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική τώρα με αντιστροφή έδρας. 5 ώρα Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Θυμίζω την περασμένη αγωνιστική, η πολύ μεγάλη νίκη αφορούσε τον Πανσεραϊκό, το διπλό μέσα στην ΑΕΛ. Πλέον ο Πανσεραϊκός εκτός ζώνης, επέστρεψε εκτός ζώνης μετά τον Ντεμαράς που είχε κάνει. Στο συν 2 από τον Αστέρα, στο συν 3 από την ΑΕΛ. Εκεί κοντά ο Πανετολικός και η Κηφισιά. Οπότε και το σημερινό του μάτς είναι σημαντικό για να διατηρήσουν μια σχετική απόσταση. Ο Ατρομήτος χαλαρός προέρχεται από ένα 3-3. Τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους. Χτίζει επόμενη σεζόν.
0: Ωραία. Έχουμε και κάτι άλλο.
1: Και πολύ σημαντικό και πολύ ιστορικό, το απόγευμα εδώ κοντά στο Παλαιό
0: Φάλιρο, στο κολυμπητήριο, ναι.
1: Στο Ρέστιο, για πρώτη φορά η χώρα μας θα φιλοξενήσει, είναι νεοσύστατη κιόλας
0: η διοργάνωση, στο Water Polo, ναι.
1: Conference Cup, ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδεσπότης, έχοντας βέβαια και τη συνδρομή του Πανιωνίου, και οι δύο ομάδες συμμετέχουν σε αυτό το Final Four του Conference Cup. Και μάλιστα και το σημειολογικό της υπόθεσης είναι το ότι, εντάξει, της ενώνει και η κοινή καταγωγή.
0: Βέβαια. Και το Απόλλων ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξε water polo στην Ελλάδα. Όταν ήρθε το water polo στην Ελλάδα, ο Απόλλωνας το έφερε.
1: Και σύμφωνα και με τα ιστορικά στοιχεία, το βλέπω πριν από λίγο, έχουν παίξει και στην
0: Βεβαίως έχουν παίξει στη Σμύρνη οι δυο τους, βέβαια.
1: Έχουν παίξει και στη Σμύρνη.
0: Βέβαια. Όπως είχαν παίξει και ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, οι άλλες ομάδες είναι η Ουγγρική Honvéd. Το 4 είχε κατακτήσει το Champions League και το Ευρωπαϊκό Super Cup και η ιδρυθήσα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, νέο σύστατο κλαμπ, Ιταλική De Acker. Σας λέω το πρόγραμμα, σήμερα και αύριο είναι, σήμερα είναι τα ημιτελικά παιχνίδια. 7 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός, Honvéd Απόλλων Σμύρνης. Όχι, καταλαβαίνει κανείς, ο Απόλλων και ο Πανιώνης έχουν τον κόσμο. Απλά ως τυπικά τους αναφέρω ως φιλοξενούμενος. 9 και 4 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, η De Acker με τον Πανιώνιο. Αύριο στις 6.30 ο μικρός τελικός, ευελπιστούμε να μην αφορά ελληνική ομάδα, και στις 9 ο μεγάλος τελικός. Υπάρχουν και εισιτήρια, θα υπάρχουν και εισιτήρια και έξω από το γήπεδο. RT2 είναι για όποιον δεν καταφέρει να πάει.
0: Ωραίο.
1: Και παίζει και η Εθνική Πόλο, να πούμε, στις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη αγωνιστική, προγραμματική φάση για το World Cup. Χθες επικρατήσαμε της Ιταλίας 15-11. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία, 7.30 ώρα. Η οποία η Ολλανδία έχει νικήσει 14-8 την Αυστραλία. Δύο πρώτες περνούν στην τελική φάση.
0: Στην επόμενη φάση. Έχεις αργότερα κάποιον καλεσμένο, έτσι. Στο...
1: Γιώργος Αφροδάκης, όχι όποιος και όποιος, ο οποίος όταν σταμάτησε την καριέρα του, αποφάσισε να.
0: Να ασχοληθεί με τον Απόλλωνα.
1: Και να ξαναφτιάξει το τμήμα και να την οδηγήσει στο
0: τρομερό. Τρομερό. Χρωστάει και το ελληνικό πόλο πολλά, αλλά ο Απόλλωνας πάρα πολλά. Ο Απόλλωνας είχε πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο πριν από 3 χρόνια με την Τεράσα. Το κρίσιμο μάτι μας ήταν μέσα στη Βαρκελόνη το 23. Τέτοιες μέρες το 23 ήταν. Έτσι.
1: Με δύο νίκες.
0: Πώς λεγόταν, λέγεται, δεν μπερδεύουμε με τις οργανώσεις και τις ποδοσφαιρικές όλες που έχουν αλλάξει.
1: Challenger Cup.
0: Challenger Cup το Απόλλωνα. Μπράβο. Μάλιστα. Και είναι στην αίθουσα τροπέων στη Ριζούπολη, υπάρχει το κύπελο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και το τωρινό τουρνουά. Μακάρι, μα πάνε όλα καλά.
1: Και ο Πανιώνιος διεκδικεί το πρώτο του τρόπαιο, να πούμε.
0: Ναι,
1: έχει πάει σε δύο τελικούς ευρωπαϊκούς. Ναι, το πρώτο ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Έχει πάει σε δύο τελικούς, το 9 και το 11, στο Lenin Trophy.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Πάμε. Μαζί μας η Ιντερβέτεν. Παίξτε υπεύθυνα. Επιτρέπεται το παιχνίδι μόνο αν είστε άνω των 21 ετών. Το Matos Factory λέγεται αυτό το group, πριν από αρκετά χρονάκια, πάει σχεδόν μια 20ετία, ίσως πάει και παραπάνω, είχε πάρει το κομμάτι των Police, το Message in a Bottle, και το είχε κάνει έτσι σε μια extended version σε dub,

στο england365.gr υπάρχουν ήδη, έχουν ανέβει οι προτάσεις και οι δικές μου. Για κάθε κατηγορία υπάρχει μια πρόταση και για την Championship και για την League One και για την League Two. Είναι match μπαράζ όλα αυτά ουσιαστικά, άμα τα σκεφτεί κανείς, πριν τα μπαράζ για το πώς θα εξελιχθεί το τέλος των play-off. Το τέλος, συγγνώμη, της κανονικής χρονιάς πριν πάμε στα play-off. Στο england365.gr που έρχεται και το Bet Post από την επόμενη εβδομάδα, κάποτε ήταν μόνο του ως site, όταν ξεκίνησε και το England 365 πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Κάποια στιγμή το Bet Post βγήκε από το προσκήνιο, στο πούμε έτσι, και θα επιστρέψει μέσα στο England 365 πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με ενόψεις και Μουντιάλ, με προβλέψεις, με νέες στήλες, με πολλά πράγματα. Ήδη υπάρχουν αρκετά πράγματα πάνω στο England 365. Θα τα βρίσκετε μέσα στο England 365, αλλά υπό το Bet Post υπάρχει και μια καινούργια συνεργασία. Θα στα ανακοινώσω όλα μέσα στην εβδομάδα. Θα υπάρχει και κοινότητα Telegram που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Πάρα πολλά μηνύματα που το είχατε ζητήσει και όλα αυτά εν όψη και του Μουντιάλ. Το original message in a bottle ήταν το κομμάτι που εκτόξευσε τον Sting και τους Πολίς στη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, 79 κάπου εκεί ήτανε.

Στις και μισή θα πάμε για ένα δελτίο. Θα έχουμε 11 και 5 Δημήτρη Μανάκο από το England 365 να μιλήσουμε για όλα και για τις προτάσεις και για τις δικές προτάσεις και για τις δικές μου προτάσεις και για ό,τι άλλο τρέχει στην Αγγλία για άλλα θέματα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Μια Αγγλία που θα έχει σίγουρα μια ομάδα στον τελικό του Europa League, είτε την Nottingham που προηγείται 1-0 στη σειρά απέναντι στην Aston Villa, είτε την Aston Villa. Nottingham για πρώτη φορά σε ημιτελικό κύπελλο Ευρώπης από το 84. Η Aston Villa είχε πάρει το κύπελλο Πατριών του 82, η Nottingham είχε πάρει το 79 και το 80, με πλούσια στο παρελθόν παρουσία οι δυο τους. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα είναι η μία από τις δύο ομάδες, θα είναι αγγλική στον τελικό του Europa League. Από την άλλη πλευρά θα είναι πιθανότατα, εγώ θεωρώ, θα είναι η Μπράγκα, αλλά έχει ακόμα και η Φράιμπουργκ τις πιθανότητές της. Στο conference η Σαχτάρ μετά την νίκη επί της, εκτός έδρας επί της Σαχτάρ, η Πάλας επί της Σαχτάρ θα έχει το πάνω χέρι για να είναι στον τελικό της Λειψίας. Η Βαγιεκάνο δεν την περίμεναν, από την αλήθεια, να κερδίσει τη Στρασβούρ, αλλά ήταν άθλια η Στρασβούρ στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Το 1-0 όμως δεν νομίζω ότι δίνει στην Βαγιεκάνο πολλές πιθανότητες στη ρεβάνς που θα γίνει στην Αλσατία εκεί, στη Γαλλία. Θα πάμε για δελτίο και σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε στους 94,6 στον BWin Sport FM και τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12.

0: Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το γερμανό καγκελάριο Τραμπ με το αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Τραμπ. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγουμένης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Big Win, Sport FM, 94.
14: Πάτρα Sport FM, 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
16: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
17: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
18: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
19: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
18: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα από
19: της αγοράς.
18: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική

0: Βότας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
0: Βότας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Καλά, καλά εσύ.
3: Ωραία. Για πες, τι ωραία πράγματα έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΣΟΚΑ.
3: Ωραία.
2: Θα γίνει 20 με 24 Μαΐου στα Τίρανα της Αλβανίας. Πρώτη φορά που διοργανώνεται εκεί κάποια μεγάλη διοργάνωση. Μπαίνει στον χάρτη πολύ δυναμικά και η Αλβανία. Συνολικά 28 ομάδες θα πάνε στα Τίρανα, 7 ομίλοι των 4. Παραγματοποιήθηκε η κλήρωση πριν λίγο καιρό από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η Ελλάδα, καθώς να θυμίσουμε πως βρίσκεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου ranking στο ΣΟΚΑ και στην δεύτερη στο ευρωπαϊκό. Ένας όμιλος με Γαλλία, Γεωργία και Ολλανδία. Θεωρητικά η Γεωργία είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Η Ολλανδία βγήκε τέταρτη στο περσινό παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό και εκεί είχε αγωνιστεί και ο Μπίσεσβα, ο γνωστός παίκτης και εδώ στα γήπεδα της χώρας μας. Και η Γαλλία είναι και αυτή μια πολύ εμπειρή ομάδα, αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων στο περασμένο παγκόσμιο κύπελο, αλλά θέλει να διορθώσει αυτήν την κακή της εικόνα. Οπότε ένας όμιλος όπου οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι προκρίνονται, πρέπει σίγουρα η ελληνική ομάδα να βρεθεί στους δύο πρώτους για να μην αγχωθεί να είναι στους δύο καλύτερους τρίτους. Έχουμε μετά φάση των 16 και όλα από εκεί και πέρα. Νοκάουτ μέχρι και τον τελικό της 24ης Μαΐου. Στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχουμε 15 παίχτες, μόνο 5 κοινοί από το προηγούμενο παγκόσμιο υπό τις οδηγίες του coach Μπαστάκη. Αυτοί είναι ο Μουζάκης και ο Καραμαλίγκας ως τερματοφύλακες και Αμπάρα, Κοτόφ, Τούσα, Ιγνατίδης, Χατζής, Φούσκας ως αρχηγός, Λίτσης, Παπαδόπουλος, Μουρελάτος, Πρίκας, Πουλάνος, Μαργαρίτης και Μπατζέλης, με στόχο την πρώτα πρόκριση στα νοκάουτ και μετά μια μεγάλη διάκριση.
3: Ωραία,
2: θα τα λέμε όσο πλησιάζει ο καιρός και
3: τέλεια.
2: Όταν φτάσουν εκείνες οι μέρες.
3: Έγινε, Αλέξανδρε μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε.
4: Παλιά του Ρόδρυ. Η απόκρουση του Γινκάπιε. Προσποίηση. Σίτι. Ωραίο Σεργί. Γκολ από τον απόλυτο πρωταγωνιστή των τελευταίων μηνών για τη Manchester City στο 16. Σεργί. 1-0. Manchester City Arsenal. Εδώ λάθος του Ντοναρούμα, 1-1. Έγκλημα του Ντοναρούμα, 1-1 με τον Χάβερτς. Η Arsenal απαντάει και απαντάει αμέσως. Μπάλα πίσω. Εύκολα ο Ντοναρούμα ανοίγει την μπάλα, έρχεται, τον πιέζει ο Χάβερτς, 1-1. Το χρειαζόταν η Arsenal αυτό, το γκολ, όπως χρειάζεται το χώμα μετά από περίοδο ανομβρίας στη βροχή. Το κου, ωραία. Το κου κάθετα, ο Ράιλι παραπερνάει, Χάλαντ, 2-1 στο 65. Ο απόλυτος στάρ της Manchester City δηλώνει παρόν. Ο Ράιλι τη δίνει στο Ντοκού και ξαναφεύγει ο Ράιλι για να πάρει και παίρνει και πασάρει, παραπερνάει από όλους, δεν τον προλαβαίνει ο Γκάμπριελ τον Χάλαντ.

Είμαστε πάντα εδώ λοιπόν, Big Wins Sport FM, 4,6, συμπληρώνονται 30 χρόνια Sport FM στις 8 Ιουνίου. Θα έχετε ακούσει τους διαγωνισμούς που τρέχουν, τα δώρα που πρόκειται να δοθούν, πάρα πολλά. Τώρα, επειδή μου στείλατε μηνύματα, εντάξει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, σήμερα δεν σας είχα δώρο, θα δώσουμε λοιπόν δώρο. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο τραπέζια, μάλιστα, δύο τραπέζια των δύο ατόμων στο Θεά Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Οπότε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τη διαδικασία την ξέρετε. Πάρα πολύ απλή διαδικασία μέσω του live και των μηνυμάτων επικοινωνίας. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο, για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο τραπέζια στο μαγαζί του Γιώργου Λεμπιδάκη, το Θεά Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή.

Στο βράδυ Leeds κέρδισε και εύκολα σβηστά την Burnley με 3-1, μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καφόρ αλλά και ο Calvert-Lewin. Έτσι με 43 πόντους πλέον η Leeds θα μείνει στην κατηγορία και είναι ωραίο και για το ίδιο το πρωτάθλημα, για την ίδια την Premier League, η Leeds να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Από εδώ και πέρα τώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Και ο τρίτος, δείχνουν τα πράγματα τώρα ότι θα είναι η Tottenham, εκτός αν ακόμα και η νίκη της την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη της το 2026, ήταν χτυκιό με τη Wolves. Πολύ λογικό το άγχος που έχει όλο το σύστημα Tottenham αυτή τη στιγμή. Ο De Zerbi είπε πάντως ξεκάθαρα χθες ότι τέρμα η κλάψα, πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Όσο υπάρχει ελπίδα, ο Ιταλός αρνείται να παραδοθεί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο england365.gr για την Tottenham και για τα προβλήματα αυτής της φετινής σεζόν.

Υπάρχουν διάφορα που τρέχουν σήμερα στις αγγλικές εφημερίδες με τα γραφικά. Ο Ζωάο Πέδρο είναι στο ραντάρ της Μπαρσελόνα, τον θέλει πάρα πολύ ο Φλικ. Ο Ζωάο Πέδρο με πολύ καλή χρονιά, στην κακή χρονιά φέτος της Τσέλσι, αυτός είναι από τους διασωθέντες. Η Μπαρσελόνα θέλει κι άλλον έναν παίχτη από την Premier League. Θέλει τον Ρομέρο, ειδικά στην περίπτωση που πέσει τότε να μου θα είναι και πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να τον αποκτήσει. Η Coventry είναι αυτή που θα παλέψει μαζί με τη Leeds για να αποκτήσει τον Οπέντα. Ο Οπέντα είναι ο Βέλγος που παίζει στην Λειψία. Τον Οπέντα τον είχε σημειώσει πέρσι το καλοκαίρι στη λίστα των επιθυμιών του και ο Άρνε Σλότ στη Λίβερπουλ. Δεν είχε προχωρήσει όμως καθόλου αυτή η κουβέντα. Ο Πέντα είναι στη Λειψία δανεικός από τη Γιουβέντους.

Και Άστον Βίλα θέλει τον James Trafford, τον goalkeeper, τον αναπληρωματικό goalkeeper της Manchester City, πρώην goalkeeper της Burnley και πρώην goalkeeper κάποτε της Manchester United. Ο Trafford, ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά πέρσι με την Burnley στην ανωδό της, τον θέλει Άστον Βίλα για αντικαταστάτη του Μαρτίνες. Τράφορντ πήγε το καλοκαίρι στη Manchester City, του είχαν πει ότι θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας, μετά βρέθηκε η ευκαιρία στο δρόμο της Manchester City και πολύ καλά έκανε. Του Ντοναρούμα και έτσι απέκτησε τον Ντοναρούμα, με αποτέλεσμα παίζει μόνο στα μάτια του κυπέλου ο Τράφορντ.

Ένα πολύ συγκινητικό βίντεο είδε ο Σαλάχ, για τον οποίο μιλάνε όλοι. Μιλάει ο Πεπ, μιλάει ο Κλοπ, μιλάει ο Αζάρ, μιλάει ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, και ο Σαλάχ βούρκωσε, και πολύ λογικά βούρκωσε με αυτά που είδε. Αποκάλυψε μάλιστα κάποια στιγμή και μια συζήτηση που είχε με τον Τζέραρντ, ο οποίος τον ηρέμησε λίγο σχετικά με την παρουσία του στη Λίβερπουλ. Με βοήθησε, λέει, να φύγω όπως έπρεπε, είπε ο Σαλάχ για τον Τζέραρντ, για το καθοριστικό δείπνο με το οποίο έκανε με τον σούπερ στάρ της ιστορίας της Λίβερπουλ, ένα από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, ο οποίος τον βοήθησε να φύγει όπως έπρεπε. Του είπε ο Τζέραρντ ότι εγώ δεν έφυγα όπως έπρεπε από τη Λίβερπουλ, συνεπώς εσύ μη κάνεις το ίδιο λάθος. Όλα θα υπάρχουν στο england365.gr, το ξαναλέω, και υπάρχουν και όλες οι προτάσεις μας οι στοιχηματικές, ήδη έχουν ανέβει τα over 2,5 από τις κατηγορίες, από κάθε κατηγορία, ένα από τη Championship, ένα από τη League One, ένα από τη League Two, είναι η δικιά μου πρόταση, αλλά υπάρχουν και το Tip of the Day με τη League One και τον Δημήτρη Μανάκο, και το τι συμβαίνει, ποιος ανεβαίνει και ποιος κάνει παραμονή για την σημερινή μέρα που έχει πολύ πράγμα στην Αγγλία, πραγματικά πολύ πράγμα. Υπάρχει και ο Big Ben με τις 7 ζωές των μαυρόγατων, όπως ακριβώς αναφέρει για τις προτάσεις στην Premier League ο Big Ben.

Θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο τραπέζια του Θεά Θάλασσα. Στο Θεά Θάλασσα δύο τραπέζια των δύο ατόμων για τις αριθμούς τυχερούς. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή επικοινωνία. Πάμε.

Η Bayern έχει το OK η διοίκηση και από τον Vincent Kompany, τον προπονητή της ομάδας, να κυνηγήσει την απόκτηση του Gordon από τη Newcastle. Η Bayern νιώθει ότι πιθανώς, αν θέλει να φύγει ο Λίσε και πάρει πολλά λεφτά, δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει η Bayern. Συνεπώς θέλει την επόμενη της μέρα. Ο Gordon ταιριάζει σε αρκετά πράγματα, στο ποδόσφαιρο και στο στυλ που θέλει να παίξει ο Kompany στη Bayern. Συνεπώς θεωρούν ότι με ένα πολύ normal ποσό θα μπορέσουν να πείσουν την Newcastle να τον δώσει.

Έφυγε από τη ζωή και ένας από τα καλύτερα παιδιά που τουλάχιστον εγώ γνώρισα στον χώρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήρεμος, χαμηλών τόνων, όπως ήταν χαμηλών τόνων, αλλά εξαιρετικά σημαντικό και το παιχνίδι του. Ο Διονύσης Τσάμης, κάποτε πρωταγωνιστής σε ένα ατελείωτο σύριαλ από τον Πανετολικό για το που θα πήγαινε, σε ένα καλοκαίρι που τον ήθελαν όλοι, τον απέκτησε η ΑΕΚ τελικά το 1972. Έπαιξε στην ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν το δεκάρι που φανταζόντουσαν πολλοί, ή ο διάδοχος του Παπαϊωάννου, όπως έλεγαν. Ήταν ένας εξαιρετικός αμυντικός χάφ, όπως τον εξέλιξε εκείνη η τεράστια φυσιογνωμία, ο Φράντισεκ Φάντρογκ στην ΑΕΚ. Πρώτος που έπαιξε άλλωστε στην Ελλάδα ο Φάντρογκ με δύο αμυντικούς χάφ, στην εποχή που πολλές ελληνικές ομάδες παίζανε ούτε καν με έναν αμυντικό χάφ, δεν ξέραν καν το ρόλο του αμυντικού χάφ, ήταν απλώς κάποιοι τρεχαλατζίδες στα χάφ. Και ο Τσάμις έπαιξε όλα τα επόμενα χρόνια, κατέκτησε τίτλους με την ΑΕΚ, ήταν μέλος και της ομάδας που πήγε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA. Γύρισε κάποια ξυλινόμενη στην αναγέννηση Άρτας αργότερα και στην Κόρινθο, αλλά η καριέρα του κυρίως ήταν εκείνα τα χρόνια στην ΑΕΚ. Αλλά ένας εξαιρετικός άνθρωπος επίσης. Κάποτε αρχηγός μιας εθνικής ελπίδων γεμάτης ταλέντο, και μετά εκείνη η εθνική ελπίδων ουσιαστικά, επειδή ο Τσάμις ήταν ένα κλικ πάνω σε ηλικία, εκείνη η εθνική ελπίδων έπαιξε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέτοιες μέρες. Ήταν Μάιος του 1974, πρώτη φορά που πήγαμε σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων, στη Σουηδία ήταν τότε. Μια ομάδα με πολύ, πολύ ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο. Ο Αρβανίτης, ο Χρήστος κατά τα δοκάρια, για τους παλιότερους τα ονόματα θα σας λένε σίγουρα πολλά. Ο Άρης ο Δαμιανίδης στην άμυνα, ο Πέλιος, ο Φιλότας, ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Δαμιανίδης πέρασε και από Ολυμπιακό, μετά το Εγάλιο και στην ΑΕΚ, ο Φυρός, ο Πισιρέτων μετά στον Άρη και στον Ηρακλή Σεντερμπάκ, ο Γιάννης ο Κυράστας, στα χάφη υπήρχαν σε εκείνη την ομάδα των Ελπίδων, επαναλαμβάνω δεν ήταν μετά στο Ευρωπαϊκό των Νέων, όμως λόγω ηλικίας ο Τσάμις. Ήταν και ο Γιώργος Χατζάρας, μετέπειτα εξαιρετικός προπονητής, τότε παίχτης του Άρη. Υπήρχε ο Δράμπης, επίσης μεγάλη καριέρα μετά με τον Άρη. Υπήρχε ο Πάρης ο Σαγκορίδης, δεν έκανε το ξεπέταγμα που περίμεναν όλοι, αείμνηστος. Από τη μία πλευρά ήταν ο Μαύρος και από την άλλη ο Σαγκορίδης στον Πανιόνιο εκείνη την εποχή. Ο Μπάμπης ο Ιφαντής στην επίθεση του Απόλλωνα, πέρασε και από τον Παναθηναϊκό. Και ο Χρήστος Αρδίζογλου που ήταν ένας σούπερστάρ. Στα χάφη επίσης υπήρχε ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, τότε του Ηρακλή, μετά πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και με τον Ολυμπιακό. Και ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ο σούπερστάρ εκείνης της ομάδας, που στα τελικά που πήγε στη Σουηδία, νίκησε την Ισπανία με ένα 0, 0-0 με την Πορτογαλία και 3-2 τη διοργανώτρια Σουηδία για να περάσει για πρώτη φορά η Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση στα ημιτελικά. Εκεί χάσαμε από την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία 1-0. Φοβερά επεισόδια στο γήπεδο με τους αστυνομικούς Σουηδούς να βάζουν και σκυλιά στο γήπεδο. Κάποια στιγμή ο Αρδίζογλου με τον τώρα μπορώ να κάνω λάθος, ήταν και αυτός αείμνηστος, ο Βούλγαρης έπαιζε στον Ηρακλή, μετά νομίζω τότε ακόμα έπαιζε στον Ολυμπιακό Βόλου, διαμαρτυρόμενοι στο διαιτητή, κάποιος δικός μας από πιο πίσω έσπρωξε τον Βούλγαρη, πέσανε πάνω στο διαιτητή, ο διαιτητής έγραψε τον Αρδίζογλου και τιμωρήθηκε με 3 χρόνια αποκλεισμό από τα κύπελα Ευρώπης. Γι' αυτό άλλωστε δεν είχε πάρει μέρος και στην πορεία αργότερα της ΑΕΚ. Το 77 τελείωσε η τιμωρία του, για να καταλάβει, από το 74 στα κύπελα Ευρώπης. Τέλος πάντων, ήταν η πρώτη μας παρουσία σε μια μεγάλη οργάνωση που πήγαμε μακριά, με τον αείμνηστο τον Κόλλια προπονητή, που αργότερα πήγε και την Εθνική Ελπίδων μέχρι τα τελικά των Ελπίδων μετά, μέχρι τον τελικό των Ελπίδων με την Ισπανία. Και μέσα σε όλα αυτά το θυμήθηκα γιατί έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Άρης ο Δαμιανίδης προς τον παλιό του συμπαίκτη τον Τσάμι χθες, και έτσι νομίζω το μάθανε και πάρα πολύ χθες για τον χαμό του ενός πολύ καλού, εγώ θα πω εκτός από καλός παίκτης, πάρα πολύ πήξαν καλοί παίκτες, ήταν και ένα εκπληκτικό παιδί σε χαρακτήρα. Λοιπόν, ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Συνεχίζουμε και σε λίγο πάμε για δελτίο.

Οι Fastball με το The Way μας πηγαίνουν μέχρι το δελτίο των 11. Είναι ο Big Wins for FM 4,6 και θυμίζω όνομα επώνυμο τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τα τραπέζια στο Θεά Θάλασσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως εάν το Τριφύλι κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια την Τετάρτη θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας. Για κάκιστη φιλοξενία με ανέτειες επιθέσεις σε αθλητές και μέλη της ομάδας αλλά και για προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού της άνδρα κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Ο παρτενέρ του Βάργα και ο παίκτης για το αριστερό άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Ζίνι Γιώβιτς, Περέι Ραγκατσίνοβιτς και Κουτέσα διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Με τη σημερινή ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Ένωσης. Πολλά ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης, θεραπεία ακολούθησαν για ακόμη μία μέρα Γιέτ Βαϊντέστερς και Σισοκό. Χωρίς απρόοπτα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή διεκδικούν ένας εκ των Μουζακίτη ή Σιπιόνι. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωση στον έσω πλάγιο. Θεραπεία έκαναν Γιακουμάκης, Δεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Προχωρά το project του νέου προπονητικού, όπως δήλωσε στην F3 ο αρχιτέκτονας μηχανικός Νίκος Χιαπκαράς. Η Εθνική Ομάδα Πολωγυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου στην πρώτη κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της Μονακό με τον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς για τους ερυθρόλευκους έχει ο Tyson Ward. Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στους τελικούς της Handball Premier αφού η Ένωση επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένων των θυρών. Καταγγελίες από τους κεντρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντιεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Πιζαλέτσε 1-2 με τη Γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μια ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της αφού διέλυσε 102-75 τη Χάπολ Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Η Οι Lakers επικράτησαν 98-78 τον Rockets και κάνουν...

0: Sport FM Patra.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
11: Μα το απόγευμα.
12: Για το Arsenal Fulham λες εσύ, έτσι, γιατί όλη η Champions παίζει το μεσημέρι. Λέω και εγώ ξαφνικά, για ποιον ανησυχείς εσύ. Εντάξει.
11: Ναι.
12: Θα δούμε. Θα φανεί.
11: Θα φανεί.
12: Λοιπόν, για να δούμε.
11: Θα ξεκινήσουμε από στοίχημα.
12: Θα ξεκινήσουμε από το στοίχημα, ναι. Να πούμε λίγο. Να πούμε μάλλον όχι. Θα ξεκινήσουμε από τη τελευταία αγωνιστική της Championship και τι μπορεί να γίνει και μετά πάμε στα στοιχηματικά.
11: Ναι. Είναι όλα ανοιχτά. Ουσιαστικά είναι όλα ανοιχτά σήμερα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Coventry που έχει ήδη.
12: Έχει πάρει και το πρωτάθλημα η Coventry, ναι. Οι υπόλοιποι είναι, όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές.
11: Όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές πλην τη Sheffield Wednesday, έτσι, που έχει υποβαστεί μαθηματικά με όλες τις αφαιρέσεις βαθμών που είχε και την απαγόρευση μεταγραφών κατά τη διάρκεια της σεζόν και τη Λέστερ 10 χρόνια μετά από το πρωτάθλημα και 5 χρόνια μετά από το κύπελο που έχει ήδη υποβιβαστεί.
12: Τραγικό.
11: Όλα τα υπόλοιπα παίζονται.
12: Mm-hmm.
11: Ουσιαστικά τρεις ομάδες διεκδικούν το απευθείας εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψουν στην Premier League. Το μεγάλο φαβορί ξεκάθαρα είναι η Ipswich που υποδέχεται την QPR και είναι πάρα πολύ απλό, έχει ένα δεδομένο στο μυαλό της ότι αν καταφέρει να κερδίσει ουσιαστικά ανεβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και πάρα πολύ σημαντική η ισοπαλία που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην έδρα της Southampton. που έμεινε, βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές και ισοφάρισε στο τέλος με τον πρώτο της κόρης της σεζόν, τον Κλάρκ. Έχουμε λοιπόν το ύψος της QPR που αν κερδίσει ύψος ανεβαίνει, και από εκεί και πέρα έχουμε το Millwall Oxford United που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Millwall αν καταφέρει να κερδίσει και η Ipswich δεν κάνει το ίδιο, είναι εκείνη που παίρνει το εισιτήριο. Και υπάρχει και το Wrexham Middlesbrough, σημαντικό πάρα πολύ και για τις δύο. Η Middlesbrough υπό προϋποθέσεις μπορεί να τερματίσει δεύτερη και να ανέβει στην Premier League, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το match για τη Wrexham, γιατί είναι ανοιχτή και η εξάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Southampton είναι, πέρα από όσες αναφέραμε, η Southampton είναι δεδομένα στην πρώτη εξάδα ουσιαστικά και θα μπει στα play-offs, θα διεκδικήσει την άνοδο. Από εκεί και πέρα στην έκτη θέση έχουμε Wrexham, Hull και Derby και όλα είναι ανοιχτά. Η Wrexham είναι στους 70 βαθμούς. Ισόβαθμη με τη Hull και ουσιαστικά βρίσκεται από πάνω για ένα γκολ στη διαφορά τερμάτων. Οπότε είναι και τα δύο αυτά τα μάτς ανοιχτά. Η Wrexham παίζει με τη Middlesbrough, η Hull παίζει με την Norwich. Και υπάρχει και η Derby που είναι στην 8η θέση στο μείον 1 και από τις δύο.
12: Καλά, με τις πάντα αποτελέσματα μπορεί να μπει και αυτή.
11: Μπορεί να μπει και αυτή. Ναι, ναι.
12: Η Millwall δεν έχει παίξει επί Premier League. Έπαιξε τελευταία χρονιά και υποβιβάστηκε το 89-90. Τότε ήταν η τελευταία της χρονιά στην τότε First Division. Από τότε δεν έχει ξαναπαίξει στην μεγάλη κατηγορία. Η Ipswich έπαιξε πρόπερση.
11: Έχει κρατήσει τον προπονητή της, έτσι. Είναι ο Μακένα ακόμα.
12: Ο Μακένα. Αυτός που την ανέβασε έπεσε, αλλά η διοίκηση έτσι κι αλλιώς τον ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον διώξει. Και φαίνεται πόσο σοβαρό είναι το να έχεις σταθερότητα στις ομάδες αυτές. Πέφτεις, κρατάς τον προπονητή, ξανανεβαίνεις. Το Wrexham Middlesbrough είναι μία από τις προτάσεις που έχω κάνει εγώ, γιατί πιστεύω ότι θα έχει over 2,5 το παιχνίδι. Πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο και πιστεύω θα είναι και over 2,5. Γιατί και οι δύο κυνηγάνε πράγματα.
11: Ναι. Έχω μπροστά μου τις προτάσεις να πω να αναφέρω τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένα από κάθε κατηγορία, έτσι. Είναι ένα μάτς από την Champions, από αυτό που τρέξαμε τη Middlesbrough. Έχουμε ένα μάτς από τη League One, επίσης παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό της Exeter με την Bradford, over 2,5, περίπου στο 1,85 μπορεί να το βρει κάποιος. Είναι μεγάλη δηλαδή η απόδοση. Και είναι και πολύ σημαντικό το μάτς, γιατί η Exeter περιμένει να κερδίσει η ίδια, να μην κάνει το ίδιο η Leyton Orient και να σωθεί αυτή. Αλλά και η Bradford που είναι αυτή τη στιγμή στα playoffs δεν έχει κλειδωμένη τη θέση της από τη στιγμή που η Luton διεκδικεί την εξάδα ουσιαστικά. Οπότε το over 2,5 στο 1,85 έχετε προτείνει. Και τρίτο μάτς είναι ένα κανονικό μπαράζ στη League 2. Είναι σχεδόν μπαράζ όντως. Swindon Chesterfield. Η Chesterfield είναι 7η, η τελευταία ομάδα που μπαίνει στα playoff με 76 βαθμούς. Έναν κάτω από αυτήν έχει η Swindon. Τελευταία αγωνιστική σήμερα. Αν η Swindon κερδίσει, ουσιαστικά είναι αυτή που μπαίνει στα playoffs. Over 2,5 και αυτό το
12: over 2,5 τρία παιχνίδια είναι η δικιά μου πρόταση. Η δικιά σου.
11: Έχουμε ένα ίδιο. Έχω και εγώ το Exeter Bradford. Goal το έχω δώσει εγώ.
12: Ναι.
11: Ουσιαστικά το ίδιο. Goal στο 1,75. Έχω προτείνει το Bolton Luton. Over 2,5 στο 1,60 περίπου. Πολύ σημαντικό μάτι για τη Λούτον, αυτό που είπαμε πριν. Η Μπόλτον είναι η μοναδική αδιάφορη ομάδα στην πρώτη εξάδα της League One. Θεωρώ ότι θα έχει γκολ το παιχνίδι αυτό. Και τρίτο μάτι είναι αυτό της Leyton Orient με την Burton. Η Leyton Orient αν κερδίσει σώζεται και μαθηματικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα δηλαδή να σωθεί Exeter. Άσο το προτείνω στο 1.75. Η Burton είναι αδιάφορη. Καλή στα τελευταία παιχνίδια, ήττη στα 5 τελευταία, αλλά δεν έχει κίνητρο. Πάρα πολλά under 2,5 στα 8 τελευταία της μάτσης, 6 από τα 8 τελευταία είναι under 2,5. Πιστεύω ότι το κίνητρο και μόνο της Leyton Orient μπορεί να την δώσει την νίκη. Και είναι και ένα στο 1,80, δηλαδή είναι πολύ καλή απόδοση. Αυτά τα τρία.
12: Ωραία. Η στήλη σου είναι με Intervetten.
11: Tip of the day. Ναι.
12: Ωραία. Μείνε μαζί μας για πολύ λίγο. Ακούμε το μικρό μας break και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια πολύ ενδιαφέροντα στο England 365, θέλω να τα μιλήσουμε.
0: Η Winsport FM 94,6. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε. Βλέπω εδώ ένα θέμα μας. Μια κατάρα από την Γκάνα. Έξυπο. Ποιος είναι ο Αγίου? Τώρα το βλέπω το κείμενο.
11: Είναι ο Αγίου, είναι ένα κείμενο που έχει γράψει η Εύα Μπέλου, το ανεβάσαμε χθες. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο γιατί συζητάμε για έναν ποδοσφαιριστή τώρα ο οποίος έχει καταφέρει να πάει σε δύο μουντιάλ ήδη με την Γκάνα.
12: Είναι στις επιλογές να πάει και σε τρίτο. Έχει πρωτάθλημα πάρει με τη Μαρσέη. Τα βλέπω εδώ τώρα. Ο Αγίου είναι ο γιος, ο ένας από τους δύο γιους, του περίφημου Αμπεντή Πελέ. Ο Αμπεντή Πελέ στη δεκαετία του 90, superstar της Μαρσέη, ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς εκείνη την εποχή και από τους κορυφαίους Αφρικανούς όλων των εποχών, που έκανε πολλά πράγματα και επιτυχίες με τη Μαρσέη. Και τα παιδιά του παίξανε ποδόσφαιρο. Αλλά ότι είναι τόσο γκαντέμις αυτός εδώ, δεν το είχα καταλάβει.
11: Ναι, έχει υποβιβαστεί 6 φορές συνολικά στην καριέρα του με 5 διαφορετικές ομάδες. Συνέβη και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Έχει υποβιβαστεί με τη Λοριάν, έχει υποβιβαστεί με τη Σωσό, έχει υποβιβαστεί 2 φορές με τη Λέστερ, γιατί ήταν και στο περσινό ρόστερ της ομάδας. Έτσι. Έπεσε από την Premier League στην Championship και φέτος, όντας βασικός στη σεζόν, έχει καταγράψει 41 συμμετοχές φέτος, υποβιβάζεται και στη League One. Του έχει συμβεί 6 φορές συνολικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν έχω βρει κάποιο στατιστικό να υπάρχει για ποδοσφαιριστή που έχει σχέση με την Αγγλία να έχει πέσει περισσότερες φορές έχοντας αγωνιστεί και στην Premier League. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή που δεδομένα είναι αναγνωρισμένη, θέλω να πω, η αξία του.
12: Έτσι, όχι, βεβαίως είναι αναγνωρισμένη η αξία του, αλλά εντάξει, μάλλον δεν έχει καλές επιλογές και ο ίδιος από πλευράς. Και είναι και λίγο μαυρόγατα, εντάξει. Ναι. Σταματάει και ο Άσλε Γιάνγκ το ποδόσφαιρο.
11: Ναι. Έχουμε από πλευράς ειδήσεων έχουμε την απόφαση ουσιαστικά του Άσλε Γιάνγκ να σταματήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Και έχουμε και ένα μεταγραφικό που βγήκε το πρωί αυτό. Mm-hmm, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Σε ό,τι αφορά το γράφουν οι Ισπανοί, έτσι δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιους στην Αγγλία, ότι ο Ζωάο Πέδρο...
12: Ναι, το ανέφερα νωρίτερα, απασχολεί την Μπαρσελόνα. Ναι, το είπα νωρίτερα με βάση το ότι είδα στις εφημερίδες στις αγγλικές τώρα το πρωί.
11: Ναι. Στη Μάρκα το λένε ουσιαστικά. Από τη στιγμή που υπάρχει περίπτωση ο Λεβαντόφσκι να αποχωρήσει το τέλος
12: του. Ο Ζωάο Πέδρο ταιριάζει στην Μπαρσελόνα τρομερά. Το παιχνίδι της Μπαρσελόνα του ταιριάζει φοβερά. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, νομίζω ότι και ως Λατινοαμερικάνος και ο ίδιος θα το ήθελε πολύ να παίξει στην Μπαρσελόνα τώρα μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς που δεν φαντάζεται κάποια στιγμή να παίζει σε Ρεάλ την Μπαρσελόνα. Οπότε είναι ένα θέμα.
11: Μάλιστα. Και με βάση το πώς είναι και η κατάσταση στην Τσέλσι, έτσι. Είδα ένα στατιστικό το πρωί που ουσιαστικά είναι η φόρμα των ομάδων της Premier League στα 5 τελευταία τους παιχνίδια. Η Τσέλσι είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει σε αυτό το διάστημα. Είναι φοβερό αυτό. Η τελευταία με 0 γκολ, 0-11 συντελεστή τερμάτων.
12: Ναι. Έχουμε και τα θέματα του Νότου Χάλαρη που μας ξεκίνησαμε με τη συνεργασία μας και μας έκανε και τον Ιντέγε μια συνέντευξη πολύ ωραία και τώρα στο επεισόδιο ας πούμε στο σετ των επεισοδίων με τους Έλληνες που έχουν παίξει στην Αγγλία το Βέλιο του Ιντέγε ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη
11: και είπε και πάρα πολλά πράγματα, αναφέρθηκε όντως σε πάρα πολλά, είπε γιατί ο Ιντέγερ έχει περάσει έτσι από τη West Brom σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τον Τόνι Πιούλης τότε προπονητή, δεν είχε μεγάλη συνεισφορά και ο ίδιος επισήμανε όλες αυτές τις δυσκολίες που συνάντησε ουσιαστικά στο Hawthorns μέχρι και να προσαρμοστεί, είπε ότι έχασε κομμάτι της προετοιμασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε βγει η βίζα του. Γενικά είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό. Ότι τον προσέλκυσε πάρα πολύ το γεγονός ότι η ομάδα έπαιζε τότε στο Champions League. Ο ίδιος ήθελε να πάρει τίτλους, πρωταθλήματα. του άρεσε η ιδέα της Ελλάδας. Mm-hmm. Έχει πει πάρα πολλά γενικά για το πόσο δύσκολο πρωτάθλημα είναι η Premier League. Είπε ότι ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχει συναντήσει ποτέ, ένας από τους πιο δύσκολους τέλος πάντων, ήταν ο Τζον Τέρι. Είπε πολύ ωραία πράγματα, μπορεί ωραία. Να το βρει κάποιος.
12: Πολύ ωραία. Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο θέμα με τον Βέλιο, ο οποίος μιλάει και για τις επιλογές του, αλλά μιλάει και για τα όποια λάθη. Πολλές φορές όλοι κάνουν ένα απολογισμό, ας πούμε, ποια επιλογή μπορούσαν να κάνουν καλύτερη κτλ. Νότης Χάλαρης είναι αυτές οι συνεντεύξεις, να πούμε.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Ωραία, και να το κλείσουμε με τον Λάμπαρντ, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει ή τουλάχιστον συζητάει να μείνει στην Κόβεντρι.
11: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, σύμφωνα με αγγλικά μέσα, ο ίδιος έχει προταθεί στην Crystal Palace και απασχολεί την ομάδα για να αντικαταστήσει τον Oliver Glasner, που δεδομένα αποχωρεί από 1η Ιουνίου και έπειτα, δηλαδή μετά το φινάλε της σεζόν. Ωστόσο, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο Lampard προτιμά να συζητήσει με την ίδια την Coventry, την οποία ανέβασε, να διαπραγματευτεί σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, τον budget της επόμενης σεζόν και τους στόχους που έχει η ομάδα μετά την επιστροφή στην Premier League, παρά να συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με την Πάλας, η οποία μιλάμε για μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη σε ένα μήνα από
12: τώρα. Εντάξει, παίρνοντας το Conference και παίζοντας ξανά στην Ευρώπη. Θα παίζει στο Europa αυτό. League. Και ναι, απευθείας ναι, μάλιστα και στο League Face. Εδώ να πούμε ότι μετά από χρόνια που ανεβαίναν και πέφτανε οι τρεις, φέτος η Σάντερλαντ φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα κινδυνεύσει. Ναι. Και σώθηκε και η Leeds. Και μαθηματικά χθες, νομίζω ότι ήδη η Λίτζ εδώ και δύο εβδομάδες είχε σωθεί. Αλλά εντάξει, όσο ναι. πήγαινε το πράγμα, η νίκη της Old Trafford ήταν της Λίτζ.
11: Επί της ουσίας αυτό έχει σωθεί μαθηματικά. Αυτό.
12: Ναι, έχει σωθεί μαθηματικά πια. Αλλά η νίκη της Old Trafford την έβγαλε ήταν, από ναι. οποιοδήποτε άγχος, γιατί για φαντάσου τώρα να είχε τους τρεις λιγότερους μέχρι χθες, να ήταν στους 37 και οι άλλοι να ήταν από κάτω της. Κατάλαβες, και το χθεσινό θα ερχόταν η νίκη πιθανώς. Αλλά όχι τόσο άνετα, μετά. Και αυτό ήταν η τεράστια νίκη της, πρώτη από το 1981 στον Τράφορντ. Και υπάρχει και μια ναι. κόντρα μεταξύ. Οι οπαδοί της Λίτς τη βλέπουν μεγάλη την κόντρα με τη Manchester United. Μεταξύ μας οι οπαδοί της Manchester United δεν τη βλέπουν μεγάλη την κόντρα με τη Λίτς και είναι λογικό. Αλλά η νίκη εκείνη για τους οπαδούς της Λίτς ήταν τεράστια υπόθεση.
11: Uh-huh. Λοιπόν, να πω με αφορμή το χθεσινό, αν θέλαμε, ναι, ναι. το 3-1 με την Burnley. Ότι επειδή αυτό που συζητήσαμε και μαζί χθες το βράδυ, με αφορμή την απόλυση του Πάρκερ, ότι η Μπέρνλι αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει διαλύσει, ούτως ή άλλως έχει υποβαστεί μαθηματικά, οπότε και το χθεσινό μάτς από ένα σημείο και μετά ήταν εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα, η Λίντς σκόραρε εύκολα, κέρδισε εύκολα. Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, θέλω να πω ότι είναι στην πρώτη τελευταία αγωνιστική έχουμε ένα Arsenal Μπέρνλι. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι μπορεί εν τέλει να καθορίσει το πρωτάθλημα. Όπως βέβαια και το Burnley City, που η City της έβαλε μόνο ένα γκολ. Αν φτάσουμε να μιλάμε για τη διαφορά τερμάτων, το λέω έτσι. Αυτό.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Θα τα βρείτε όλα στο site, όλα αυτά που είπαμε και τα στοιχηματικά και τα λοιπά. Καλή συνέχεια.

Big Wings Sport FM, 94,6. Σας θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για τα δύο τραπέζια στο ΘΕΑ Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Καθώς πηγαίνουμε προς τις και μισή και στο επόμενο break μας για δελτίο ειδήσεων, ακούσατε από τον Δημήτρη Μανάκο και το England 365 πάρα πολλά πράγματα. Ακούσατε για όλες τις προβλέψεις στοιχηματικές και για το τι προτάσεις έχουμε κάνει. Αργότερα θα έχουμε Άλκη Τσαβδαρά για τη Γερμανία. Θυμίζω το μεσημέρι σήμερα όλη η Championship είναι μαζί την ίδια ώρα στην Αγγλία. Τρεις ομάδες, μία θέση, ένα ξεκάθαρο φαβορί. Όλες έχουν ένα στόχο, την άνοδο στην Premier League. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ipswich, Millwall, Middlesbrough για αυτή την δεύτερη απευθείας θέση πίσω από την Coventry για άνοδο. Με την Καναδίσα Νάιο Τουέιν πηγαίνουμε για το δελτιάκι μας. Man, I feel like a woman. No Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε το τελευταίο μας κομμάτι και με τον Άλκη Τσαβδαρά και με το τι συμβαίνει στην Bundesliga και τις όποιες προβλέψεις, να μας πει επίσης πώς βλέπει και τη ρεβάνς της Bayern με την Παρί, αλλά και την Freiburg στη ρεβάνς με την Μπράγκα. Ναι, και αναφερθήκαμε στην Crystal Palace νωρίτερα, να πούμε ότι ο Γκλάσνερ που μέσα στη χρονιά τα έκανε λίγο μαντάρα μες στην Palace και ειδικά τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα φύγει έγινε λίγο ένα ταρακούνημα, μετά το πράγμα όμως ξαναήρθε στην ισορροπία του, όλοι αποδέχθηκαν ότι αυτό θα γίνει στο τέλος της χρονιάς και όλοι κοιτάνε ένα κοινό στόχο, γιατί η Crystal Palace στην πρώτη της σεζόν σε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πηγαίνει να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Το έχει κάνει μόνο η Μαλίν, η Μέχελεν. Μαλίν, η Μέχελεν, τη λέμε πολλές φορές με δύο ονομασίες, γιατί υπάρχει τα φλαμανδικά και τα βαλόνικα. Στο Βέλγιο έχουν διπλές ονομασίες πολλές φορές, είτε μιλάς με τη μία γλώσσα είτε με την άλλη. Μια ομάδα η οποία πετάχθηκε από το πουθενά, πήρε τίτλους εκεί στη δεκαετία του 80, βγήκε πρώτη φορά στην Ευρώπη, πήρε το κύπελλο κυπελούχων το 1988, ξανάφτασε στα ημιτελικά την επόμενη χρονιά, το 89, έπαιξε και τελικό ευρωπαϊκού Super Cup, αργότερα φαλήρισε, υποβιβάστηκε. Αυτή η ιστορία της Μέχελεν είναι ένα σημείο αναφοράς. Πάνε το κάνει λοιπόν η Πάλας, που για πρώτη φορά πήρε τίτλο πέρσι, το κύπελλο Αγγλίας που νίκησε τη Manchester City. Βγήκε στην Ευρώπη και να πηγαίνει από ό,τι όλα δείχνουν στον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου, πότε είναι ο τελικός. Με την ευκαιρία να πάρει στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και να ξαναπαίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Με τον Γκλάσνερ που είχε πάει και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στον τελικό του Europa League πριν από μερικά χρόνια και που σίγουρα είναι ένας που θα έχει πολλές προτάσεις να επεξεργαστεί αποχωρώντας τα τέλη Μαΐου, ειδικά αν έχει πάρει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο από την Crystal Palace.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Αμερικανικό Πενταγωνό ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη, χαρακτηρίζει την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επενεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 70χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση χθες σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Και ο καιρός είναι φαός σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solt.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν.
10: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
11: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
12: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός. Μελτέας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
15: Μεταφορή.

0: Παντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρη.
1: Τηλέφωνα 2610 677 72 και 6987 177 655.

0: With or Without You, η Serial, με την Kate στα φωνητικά. Μια πολύ ωραία ελληνική παραγωγή που έκανε και τη διεθνή της επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, κάπου εκεί 98-99. Έχουμε Αρκή Τσαρδάρα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάμε λίγο στο, πριν πάμε για τα στοιχηματικά, τα γερμανικά. Πώς βλέπεις ρεβάνς, Bayern Paris?
1: Αμφιρροπή, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, άλλωστε. Ακόμα και 5, εντάξει, Bayern Μονάχου, καταλαβαίνουμε όλη την ομάδα ότι ακόμα και 5-2 να έχανε. Θα λέγαμε ότι,
0: είναι μέσα, αλλά είδες ότι, ότι πρώτον δεν φοβήθηκε. Όχι, συνέχισε να παίζει αυτό που παίζει και δεύτερον κάπου στο τέλος του παιχνιδιού πρέπει να είναι και ικανοποιημένη η Παρή που το κέρδισε τελικά το παιχνίδι. Αυτή είναι η αίσθηση που σου αφήνει, ενώ είχε η Παρή το δοκάρι. Και τώρα, είναι όλα ανοιχτά.
1: Επένδυσε αρκετά η Παρή με κούραση, με ταχύτητες, με όλα αυτά τα οποία επενδύει μια ομάδα. Ο Ενρίκε είναι έμπειρος, κάνει τις επιλογές του, σου λέει για 60 λεπτά θα προσπαθήσω να του πατήσω κάτω, του βγήκε το γκολ στο ημίχρονο. Για το 3-2, άλλη ψυχολογία.
0: Η ταχύτητα, το παιχνίδι, το πάνω-κάτω, η ποιότητα, η μεμονωμένη στις κινήσεις. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι σε αναγκάζει και ο αντίπαλος στην ταχύτητα που παίζεται το παιχνίδι να κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθος. Αλλά έχει πολύ ωραία γκολ, έχει τα κλασική κίνηση Κβαρατσχέλια και το κλασικό του γκολ. Έχει την παλιά του Κέιν και το κατέβασμα το, του Δίας και το γκολ, το οποίο ήταν κρίμα να μην μετρήσει, γιατί στην αρχή σημαίνει σημαία. Τέλος πάντων, για να δούμε. Και τη Φράιμπουργκ πώς τη βλέπεις με την Πράγκα?
1: Η Φράιμπουργκ είναι πάντα δυνατή εντός έδρας, έχει μόνο νίκες φέτος, 66. Ένα γκολ διαφορά είναι, που θα μπορούσε να το αποφύγει επίσης.
0: Στο τέλος, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν το απόλυτο φαβορί. Είναι ένα πολύ ωραίο όνειρο, το οποίο, και ένα ωραίο παραμύθι το οποίο ζει η Φράιμπουργκ. Δηλαδή την Πράγκα την έχουμε ακούσει και τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει και τελικό, έχει παίξει τελικό, δηλαδή είναι μια δεκαετία που την ακούμε τώρα. Γιατί η Φράιμπουργκ, παρότι την έχουμε δει και εδώ πέρα δύο φορές να παίζει με τον Ολυμπιακό, δεν είναι η κλασική σταθερή δύναμη στην Γερμανία που θα βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Δηλαδή φέτος μπορεί και να μην βγει η Ευρώπη έτσι όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή είναι τεράστια υπέρβαση να φτάσει στον τελικό του Europa League Freiburg, αλλά η έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι ένα γκολ διαφορά, μπορεί να πάει και παράταση, αλλά νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα η Μπράγκα λόγω εμπειρίας αυτή τη στιγμή. Και πάλι, εντάξει, όλα ανοιχτά. Το Σαχτάρ Κρίσταλ Πάλας έκανα, όπου οι φαϊνές ιδέες των Βραζιλιάνων Σαχτάρ δεν ήταν αρκετές, πάρα πολύ σοβαρή η Κρίσταλ Πάλας. Τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
0: Είναι σοβαρή ομάδα και έχει καλή επίθεση. Και η καλή επίθεση θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.

0: σε
1: βρίσκει λύσεις, ναι. Μπαίνει μέσα στο Άντλαρ από τον πάγκο, βάζει ένα ωραίο γκολ. Διαφορά, διαφορά τεράστια. Τα έχουμε πει αυτά, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Όταν η Crystal Palace που είναι 13η, 12η στην Premier League, έχει το key budget και μπορεί να αγοράσει έναν πολύ καλό παίχτη από εδώ, από εκεί, από εκεί πέρα, είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά. Και φαίνεται. Και θα δούμε και τι θα γίνει και στο τελικό, αλλά θεωρώ ότι όποιος και να περάσει από εκεί, που έκανε μεγάλη έκπληξη η Strasbourg, το πόσο μέτρια παρουσιάστηκε στην Ισπανία, αλλά είναι αυτό που είπα και πριν από λίγο, ότι είναι και πάλι διαφορά μεγάλη της Strasbourg, δηλαδή και η Strasbourg έχασε στο Mainz στον προηγούμενο γύρο και στο εντός έδρας μάτς έκανε πάρτι 3-0 στο ημίχρονο. Πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Άρα θεωρώ ότι θα είναι η Strasbourg και η Strasbourg στο τελικός, με την Crystal Palace να είναι το ξεκάθαρο φαβόρι. Και θα μου κάνει και πολύ μεγάλη περιέργεια το που θα πάει ο Glasner το καλοκαίρι, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όχι επειδή πήρε μόνο τρόπο με την Eintracht στο Europa League, αλλά επειδή είναι όντως ένας προπονητής που έχει εφόδια για πολύ ψηλότερο από Eintracht και Crystal Palace.
0: Για πάμε για τις προτάσεις μας.
1: Θέλω να πω ότι βγήκε ένα γερμανικό νούμερο στο Bet Matrix για να προλάβουμε το σημερινό μας της Bayern με την Heidenheim. Όχι τόσο για το παιχνίδι επειδή είναι πρώτος τελευταίος, αλλά επειδή αναφέρθηκα στους μακροβιότερους προπονητές στην κατηγορία σε μία ομάδα, διότι ο Frank Smith της Heidenheim ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι του 27 θα φύγει από την ομάδα. Προφανώς τότε θα είναι στην Zweite Liga, καθώς παρά το Αντεμαράζ που κάνει δύσκολα θα προλάβει να παραμείνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Συμπληρώνει 20 χρόνια στον πάγκο της Heidenheim ο Frank Smith και βλέπουμε λίγο μερικούς προπονητές οι οποίοι έχουν καθίσει μάλλον αρκετά χρόνια στους πάγκους ομάδων της Bundesliga, μεταξύ αυτών και ο δικός μας εννοείται ο Τόρε Χάγκλ με την ιστορική Werder Bremen, αλλά και πολύ ωραία άλλα δυνατά ονόματα. Το Bet Matrix, γερμανικό νούμερο, μπορείτε να τα ακούσετε. Όπως επίσης θα έχουμε αύριο μια αναφορά και για τον ημιτελικό των γυναικών Bayern Barcelona, για να έχουμε και λίγο την νότα με το ποδόσφαιρο γυναικών. Σήμερα, Bayern Heidenheim, παιχνίδι που ούτως άλλως έχει γκολ. Η Bayern κλασικά με αλλαγές εννοείται, δεν έχει κανένα κίνητρο. Η Heidenheim, επαναλαμβάνω, τα πάει πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, πάρα πολύ ανεβασμένη. Πήρε νίκη με τη Σαν Πάολη, μείωση διαφορά στους 4 από την 16η θέση. Δεν προλαβαίνει οριστική σωτηρία, προλαβαίνει όμως τη 16η θέση. Είναι στους 4 βαθμούς διαφορά, έχει δύο νίκες στα τρία τελευταία, over 3,5 εύκολο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε δει ότι και τα δεύτερα της Bayern Μονάχου, αν μη τι άλλο, τραβάνε, ή να το πάρουμε και αλλιώς, ότι με Kim και Ito στην άμυνα, προφανώς θα δεχτεί γκολ η Bayern Μονάχου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε ένα Union Βερολίνου και ένα πολύ κρίσιμο, ένα Union Βερολίνου που είναι στο όριο της 16ης θέσης και μπορούν να φέρουν ένα χ για να... Είναι και οι δύο ήρεμες. Έχουμε πολύ μεγάλη μάχη στο Champions League. Παίζουν μεταξύ τους Hoffenheim, Stuttgart και Leverkusen Lipsia. Είναι ακριβώς οι ομάδες που είναι από το 3 έως το 6. Παίζουν μεταξύ τους. Έχει προβάδισμα η Lipsia. Η Leverkusen είναι φορμαρισμένη το ίδιο και η Lipsia με 5 σερινίκες. Γκολ έχουμε από το ημίχρονο στο Leverkusen Lipsia over 1,5. Γενικά έχει καλή παράδοση η Leverkusen, αλλά στην τωρινή κατάσταση εγώ θεωρώ ότι η Λειψία δεν χάνει εκεί μέσα. Έχει και ένα προβάδισμα γενικότερα από τις άλλες ομάδες, στους συν 5 από την 5η θέση. Στο Hoffenheim Stuttgart και εδώ η παράδοση αναφέρει γκολ, αλλά τονίζω ότι η Stuttgart δεν είναι στα καλύτερά της. Πληρώνει αυτή τη στιγμή την κούραση. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να χάσει την τετράδα και η Hoffenheim αυτή τη στιγμή που ξύπνησε με δύο νίκες μπορεί να μην χάσει σε αυτό το match. Θα πρότεινα σε αυτό με ρίσκο το άσοχη και το under 4,5 για να είμαι σκαλυμμένοι και με τα γκολ. Είναι προσεκτική ομάδα η Hoffenheim σε αυτά τα μάτ, δεν θέλει να ξεφεύγει το σκορ και οι Stuttgart επαναλαμβάνουν αρκετά κουρασμένοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια που είχε. Μέχρι προσφάτως έπαιζε Europa League, αποκλείστηκε από την Porto. Bayern Heidenheim, Union, Κολονία, Hoffenheim και Leverkusen. Ναι, το Werder Augsburg επίσης είναι ένα χινάρι και προς τον Άσο, γιατί η Augsburg σώθηκε μαθηματικά. Η Werder θέλει έναν βαθμό, δεν καίγεται για τον Άσο, το τονίζω. Με έναν βαθμό είναι καλυμμένη. Και πάμε στο σημείο της αγωνιστικής που είναι η Eintracht, η οποία με έναν Άσο γύρω στο 1,70 με Άσο και over 1,5 γύρω στο 1,95-2 πρέπει να πάρει την νίκη. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη το πρέπει, αλλά είναι στην 7η θέση, θέλει να βγει η Ευρώπη, δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να περιμένει θα κάνει η Freiburg, δεν μπορεί να περιμένει αν θα πάρει δεύτερη θέση η Γερμανία στη βαθμολογία, γιατί δεν της βγήκε κιόλας αυτό, μιας και πήρε ισοπαλία η Ατλέτικο, νίκησε η Βαγικάνο, ενώ έχασαν Bayern και Freiburg. Είναι δύσκολο τα πράγματα να βγάλει πέντε ομάδες στο Champions League. Η Άιντραχτ όμως με το Αμβούργο που δεν είναι καλά, έχει μια σχετικά καλή έδρα, υπάρχει συνεχόμενη φασαρία με τον Ριέρα και τους δημοσιογράφους. Πάσος για την Άιντραχτ, είτε ξερός είτε με το κόμπο στο over 1,5. Κρίσιμα μάτς την Κυριακή, Σαν Πάουλι Μάινς. Σαν Πάουλι καίγεται, η Μάινς στην ουσία είναι σωσμένη με 8 βαθμούς απόσταση από τη Σαν Πάουλι. Μονόδρομος είναι ο Άσος, στην κατάσταση που είναι η Σαν Πάουλι δεν θα τον επέλεγα, η αλήθεια είναι. Το Gladbach Dortmund είναι απλά για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση η Dortmund. Την Gladbach δεν έχει άγχος στην ουσία. Εκτός βέβαια αν έχει νικήσει στο προηγούμενο μάτι η Σαν Πάολη, γιατί νωρίτερα η Σαν Πάολη και εκεί η Gladbach θα πρέπει να κάνει κάτι καλό, αλλά γενικότερα δεν είναι για να κάνει κάτι καλό η Gladbach. Είναι και πολύ καλή η παράδοση που έχει η Dortmund. Για γκολ και προσοχή 2 είναι το παιχνίδι. Και το Freiburg Wolfsburg είναι το μάτι της Freiburg ενδιάμεσα από τα μάτια με την Μπράγκα, ναι, πολύ καλή έδρα. Η Βόλσπουργκ όμως καίγεται πάρα πολύ για τους βαθμούς. Έχει νίκη στο Βερολίνο με την Ουνιόν, έχει ισοπαλία με την Gladbach. Μπορεί να κάνει νομίζω την έκπληξη εδώ, με τη Φράιμπουργκ να έχει δεδομένα το μυαλό της στο μάτι με την Μπράγκα, παρότι έχει και εκείνη κίνητρο. Υποψιασμένη βέβαια η Μπουκς σε αυτή την περίπτωση, μοιρασμένες κάπως οι αποδόσεις, αλλά το διπλό τρόνο μπέτη της Βόλσπουργκ νομίζω μας καλύπτει. Συνοψίζω. Άιντραχτ βασικό σημείο στον Άσο, τα γκολάκια της Μπάγερ με την Χάιντενχάιμ και τα γκολ επίσης με το Χ2 για όσους θέλουν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο στο Leverkusen Λειψία.
0: Τέλειος. Τώρα θέλουμε να μας βοηθήσει την κλήρωση, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Να δώσουμε δύο τραπεζάκια για το Θεά Θάλασσα.
1: Άψογα.
0: Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή από τα μηνύματα. Πάμε. Όποτε μου πεις.
1: Στο παιδό.
0: Ωραία. Στρατούλης Στάθης, 10:54 ήρθε το μήνυμα, 9-0-1-2-90-12 τελειώνει το τηλέφωνο. Και άλλο ένα, πάμε μετά τις 11.
1: Στο παιδό.
0: Εδώ. Στεφανία, κυρία, Στεφανία Παπασωτηροπούλου, 62-73. Ήρθε το μήνυμα 11:34. Ωραία. Τέλεια.
1: Αψογά.
0: Αυτοί είναι οι δύο νικητές. Ο κύριος Στρατούλης και η κυρία Παπασωτηροπούλου. Θεά Θάλασσα, Ακτή Θεμιστοκλέους, στη Πειραϊκή. Να είσαι καλά, Άλκη μου. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλώς ήρθατε. Άλκης
0: Τσαβδαράς, τον ακούσατε. Πλήρης ανάλυση για τη Γερμανία. Τας Life, ο Σινάτρα.

Πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Έχουμε κανονικά ρεπόρτερ, έτσι, κύριε Μουσουράκη, βεβαίως. Ε, βεβαίως. Λοιπόν, όλα καλά. Όλα καλά. Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να οργανωθούμε για να αποχωρήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε και ένα Arsenal Fulham το απόγευμα. Στο Arsenal Fulham το απόγευμα η Arsenal έχει την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά της στους 6 από τη City, που θα έχει παιχνίδια λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι, αν το κάνει, μεταφέρει πάλι το άγχος στη Manchester City. Μια Manchester City που το κλείσιμο του πρωταθλήματος θα την έχει κάποια στιγμή να παίξει 3 μάτς σε 8 μέρες, διότι πήγε στο τελικό του κυπέλλου να βάλει και άλλο παιχνίδι της. Έχει το μάτς με την Crystal Palace, το οποίο από τη φύση του έτσι κι αλλιώς είναι καιρό τώρα το μάτς που έχει αναβληθεί, οπότε πρέπει να το παίξει και αυτό, συν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπάρχει και ένα Bournemouth City, υπάρχει και το Everton City Δευτέρα το βράδυ. Γίνεται μια ιστορία. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα κομμάτι πολύ ωραίο, με τη φωνή, τη μαγική φωνή του Σάρα Αζναβούρ από το Notting Hill, και την ταινία του 99, υπέροχη ταινία, του Hugh Grant και Julia Roberts, το C. Έτσι κλείνουμε για σήμερα. Τα διαμάντια ήταν παντοτινά, ήμασταν μαζί από τις 10. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

Από τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, από τον Πάνο Μπουρνά που είχε την τεχνική μας υποστήριξη. Πάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Από τον Χρήστο Τυραγόπουλο, ήταν στο μικρόφωνο από τις 10. Να περνάτε υπέροχα. Ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αυτό το τριήμερο που μας τα χάλασε λίγο καιρός. Αλλά η διάθεση να είναι καλή, αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Σι λοιπόν, σαν Ραζναβούρ, και έτσι περνάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και στους ρεπόρτερ. Να περνάτε υπέροχα. Όλα φιλιά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
2: Γιατί που ζω, σε καμιά σπηλιά?
1: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
2: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
1: Πιστεύω θα τα δω όλα.
2: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
2: Ποιος παντρεύεται?
1: Καλά, τι λέμε το σύνορα.
2: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο παρτενέρ του Βάργα και ο παίκτης για το αριστερό άκρο της επίθεσης στα διλήμματα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για Ζήνη Γιώβιτς. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Με τη σημερινή ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Πολλά ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των Πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης, θεραπεία ακολούθησαν για ακόμη μια ημέρα Γέντβαϊ, Ντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς απρόπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του Γκαρθία στη μεσαία γραμμή διεκδικούν ένα εκ των Μουζακίτη ή Σιπιόνι. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο. Θεραπεία συνέχισαν για Κουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Στο στόχαστρο της Τσέσκα Σόφιας ο Βούλγαρος Εξτρέμ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε 15-11 την Ιταλία στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού ομίλου στην πρώτη κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως εάν το Τριφύλι κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια την Τετάρτη θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας. Για κάκιστη φιλοξενία με ανέτειες επιθέσεις σε αθλητές και μέλη της ομάδας αλλά και για προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού της άντρα κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Με μια αγωνιστική με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Tyson Ward. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. για την 35η αγωνιστική της Serie A Pisa Lecce 1-2 με τη γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της αφού συνέτρεψε 102-75 τη Hapoel Tel Aviv στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσουν τους Thunder. Στα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco.
12: Τότερα η Ένωση φιλοξενείται από το Τριφύλι στην τελευταία, όπως όλα δείχνουν, αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τέλος πάντων, όπως το λέμε εμείς, για το Αθηναϊκό Ντέρμπι. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μου, έτσι δεν μου κάνεις νοήματα? Μπράβο.
13: Ναι, ναι, τι κάνεις Γιώργο?
12: Καλά, καλά Κώστα, με σύμπωση.
13: Καλό μήνα να έχει ο κόσμος μας ακούει.
12: Έτσι, έτσι. Να έχουν καλό μήνα, να έχουν την υγειά τους.
13: Έτσι.
12: Τα λεφτά τους, γιατί, την τύχη, τα έχουμε πει. Γιατί ναι. Υγεία είχαν και στον Τιτανικό. Τύχη δεν είχαν. Δεν είχαν τύχη όμως. Λοιπόν,
13: ναι, έχουμε... η Φιλαδέλφια σήμερα είναι εντάξει, ανοιχτή.
12: Ανοιχτή, τι εννοείς?
13: Οι δρόμοι, ρε παιδί.
12: Όχι, όχι, όχι.
13: Α, όχι, ούτε σήμερα.
12: Όχι, όχι, τετραήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων, Κώστα.
13: Α, ούτε σήμερα.
12: Και την Κυριακή, να ξέρεις.
13: Α, και άρα όταν να περάσει πώς πας, ρε φίλε?
12: Δεν πας.
13: Δεν πας, ε?
12: Όχι, δεν πας. Μόνο με τα πόδια. Κατεβαίνεις μέχρι την Καλκίδα από το κέντρο. Δηλαδή πάω μόνο με το τρένο επί της ουσίας και...
13: Ναι.
12: Αυτό, τίποτα. Εγώ εντάξει, με το μηχανάκι πηγαίνω από μέσα και πάω από τη Ριζούπολη και πάω από πίσω, όπως αντιλαμβάνεσαι.
13: Ναι, τη Ριζούπολη πρέπει να πας. Μάλιστα, τέλος πάντων.
12: Για να πας από τη Ριζούπολη, Κώστα, με τόσο λαό που πηγαίνει, ξέρεις, για το πανηγύρι και αυτά. Ναι. Το αμάξι πρέπει να το αφήσει στη Ριζούπολη.
13: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Mm. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Θα είναι, πιστεύω, μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική αυτή. Ίσως η πιο κρίσιμη μέχρι τώρα των play-off.
12: Ναι, γιατί
13: αυτή
12: παίζουν και οι δύο.
13: Εικόνα που έχω.
12: Ναι, έχεις δίκιο. Παίζουν και οι δύο έξω.
13: Οι δύο πρώτοι εννοείς.
12: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, αυτοί οι δύο τώρα έχουν μείνει να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να κάνουν παπάδες οι άλλοι και να αυτοκτονούν και οι δύο μαζί. Δηλαδή, να κάνει δύο νίκες ο Πάγκο του Ολυμπιακού και να κάνει τρεις ήττες, ξέρω εγώ, σε ρί. Για να πούμε ότι μπαίνει ξανά στο κόλπο.
13: Εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ ακόμα στο βάθος του μυαλού τους το έχουν. Έτσι πιστεύω.
12: Ναι, μου καλά το έχουν. Για μας καλό θα είναι υπό την έννοια ότι θα είναι ανταγωνιστική με εσάς, άμα δεν το έχουν παρατήσει στο κεφάλι τους. Γενικά νομίζω ότι δεν μπορούν να το παρατήσουν.
13: Για τη δεύτερη θέση, εντάξει, εξυπακούεται ότι.
12: Ακριβώς. Γιατί
13: οι βαθμοί δεν είναι τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ και για πρώτη θέση ακόμα το έχουν στο μυαλό τους, ασχέτως τι προκύπτει από τα ρεπορτάζ και αυτά κλπ. Το έχουν. Αυτή είναι η δικιά μου η εικόνα.
12: Μπορεί. Πολύ πιθανό είναι. Πολύ πιθανό είναι. Κοίταξε, σου λέω, άμα κάνω εγώ 6 βαθμούς και η ΑΕΚ πάρει έναν, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό, μετά παίζω πάω ΚΑΕΚ. Έτσι είναι.
13: Και 3 να πάρει η ΑΕΚ, πάλι μπορεί να το δουν διαφορετικά.
12: Ναι, απλά δεν θα είναι το ίδιο εύκολο, ρε παιδί, μετά. Δηλαδή,
13: δεν θα είναι το ίδιο εύκολο, αλλά μετά υπάρχει το πάω ΚΑΕΚ.
12: Ναι, υπάρχει το
13: πάω ΚΑΕΚ. Σου λέει, το έχω στο σπίτι μου. Και τελευταία αγωνιστική, αυτά ο Ολυμπιακός. Γιατί, ας πούμε, να κερδίσει οπωσδήποτε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό?
12: Όχι, μα δεν είναι οπωσδήποτε, δεν κερδίζει κανένας κανέναν, Κώστα. Είναι προφανές αυτό πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να λέει εντάξει.
13: Έτσι.
12: Και αυτοί που έχουν απομείνει να το λένε, που κακώς για μένα το λένε, έχουν διαψευστεί παντιοτρόπως, να το πω έτσι. Και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί και τώρα ακούμε για το ΑΕΚ και τον
13: Μπάουκ.
12: Και Ολυμπιακό, τον Μπάουκ. Ο Μπάουκ δεν έχει χάσει τον Ολυμπιακό φέτος, αν θυμάμαι σωστά, έτσι δεν είναι?
13: Ατυχώς έτσι είναι, όχι απλά δεν έχει χάσει, έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία.
12: Ναι, ναι. Οπότε όλα αυτά είναι για ωραία. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε, λαϊκή κατανάλωση κάνουμε, οκ, okay, μας αρέσει το καθενές, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να το έχουμε αφήσει απ' έξω μας αυτό.
13: Ναι,
12: λοιπόν, μπορεί να πάμε στο break σου τότε και τέταρτο για να μας αφήσει άνετους να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στο break.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
18: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
19: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
18: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
19: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τρέξ τα μετρητά.
18: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το βάλε! Το βάλε!
22: Το αποκάρφωμα!
23: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
24: Τρελάνε μας!
25: Τίποτο! Τίποτο!
26: Με χαρά μου!
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε, Ολυμπιακό, μια και είσαι από μακριά, Κώστα.
13: Ναι.
12: Από μακριά εννοώ.
13: Τον Ολυμπιακό περιμένουμε. Ναι, ναι. Θα έχουμε και Νίκο, παγκάκι όμως.
12: Ναι, παγκάκι από ό,τι ξέρω και εγώ, παγκάκι.
13: Έτσι,
12: ναι, να το πούμε στο φίλο, γιατί λέει Νικόλα, αν και Ολυμπιακός η αδυναμία μου, δεν ξέρω αν εννοεί τον Αθανασίου.
13: Ναι.
12: Γιώργο, είσαι μορφή. Κύριε Κώστα, για σένα τι να σου πω, μαζί σου μεγάλωσα. Τι με λέει, συνομήλικος είναι Κώστα και σε επιπίτηδες σου λέει.
13: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό η ουσία είναι ότι μέσα από τα τελευταία αποτελέσματα, τόσο του κυπέλου Ελλάδας το περσμένο Σάββατο, όσο και στα κύπελα Ευρώπης τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που έγιναν, είναι ξεκάθαρη πλέον η κατάσταση. Ή ο Ολυμπιακός κάνει μια μεγάλη ανατροπή και παίρνει το πρωτάθλημα φέτος και παίζει 100% στο Champions League, στη League Phase απευθείας τη νέα σεζόν, ή οτιδήποτε άλλο κι αν γίνει, ξεκινάει 22 Ιουλίου τις υποχρεώσεις του, είτε στα προκριματικά του Champions League, είτε στα προκριματικά του Europa League, ή δεν ξέρω άμα γίνει καμιά άλλη ακόμα πιο μεγάλη ανατροπή, στα προκριματικά του Conference League.
12: Αυτή είναι η κατάσταση. Θαύμα, λίγο,
13: ναι, λέμε τώρα μαθηματικά όλα.
12: Επίσης, Κώστα, διάβασε κάπου εκεί τον Ανδρέα, μπορεί να υπάρξει και β' προκριματικό για τον Ολυμπιακό Champions League, αμένα δεύτερος, ε? Να αποφύγει, βέβαια, τον τρίτο, έτσι δεν είναι?
13: Γλιτώνει
12: τον τρίτο νομίζω και πάει στο β' προκριματικό.
13: Δεν είναι πολύ δύσκολο πλέον.
12: Δύσκολο, μάλιστα.
13: Πλέον είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή θα πρέπει, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η Άστον Βίλα όχι μόνο να περάσει την Νότιχαμ, mm-hmm, την οποία έχασε,
12: ναι, ναι, ναι,
13: 0-1,
12: ναι,
13: ναι, θα πρέπει και να κερδίσει τον τελικό μετά με την Μπράγκα ή τη Φράιμπουργκ, αλλά και να περάσει τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, με την οποία Λίβερπουλ είναι ισόβαθμη, διαφορά τερμάτων πολύ κάτω.
12: Ναι, ναι, ναι,
13: και η φόρμα που έχει Άστον Βίλα εδώ και κάμποσο διάστημα δεν δείχνει ότι μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Σε μια τέτοια μόνο περίπτωση, αν ο Ολυμπιακός έρθει δεύτερος, τότε θα μπορέσει να αποφύγει ένα γύρο και να ξεκινήσει από τις 7 Αυγούστου. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε με την κατάσταση όσο έχει και με τις πιθανότητες. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Ή ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Champions League, ή έχει προκριματικά από 22 Ιουλίου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, δηλαδή ξεκίνημα προετοιμασίας από τις 15 Ιουνίου, ανάγκη για πώς το λένε, υλοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού πάρα πολύ νωρίς, διακοπές πολύ λίγες στους παίχτες, καθότι έχουν και υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, λεφτά μείον, κάνα σαραντάρι,
12: 20, ξέρω εγώ, εσύ, ανάλογα που θα παίξει. Δεν
13: εντάξει, ανάλογα, δεν μπορείς να το ξέρεις.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι,
13: ναι. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα. Ατυχώς έτσι όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, έτσι είναι. Τώρα έχει μπροστά του ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να παίξει τα ρέστα του, όπως λέμε, με τον
12: Τι έγινε, παιδιά? Α, εντάξει, εντάξει. Τι μπορείς, μας έχασε για λίγο και νόμιζα ότι είναι εντάξει.
13: Α, μια χαρά. Ωραία. Να παίξει τα ρέστα του λοιπόν στην Τούμπα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση, αλλά και ένα ΠΑΟΚ που μας έχει συνηθίσει να βγάζει αντιδράσεις, όταν, να βγάζει αντίδραση όταν είναι σε πολύ δύσκολα. Και τώρα είναι σε μια τέτοια φάση ο ΠΑΟΚ, παίζει στο σπίτι του. Είδαμε ότι έχει βαρέσει συναγερμός στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή την εβδομάδα. Είναι σαφές ότι δεν περίμεναν την εξέλιξη στο κύπελο, αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους. Αλλά τώρα βλέπω μεγάλη ενεργοποίηση από όλες τις πλευρές στον οργανισμό ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός... αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του είναι ότι θα πρέπει να είναι έτοιμος για μια πολύ μεγάλη μάχη στην Τούμπα. Ότι με οτιδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε άλλη σκέψη πάει ο Ολυμπιακός, θα είναι χαμένος πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, λέω εγώ.
12: Ναι.
13: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι προετοιμασμένοι οι παίκτες, η ομάδα γενικά, για μια τεράστια μάχη. Αυτό μπορώ να πω προαναγγελτικά για το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά την αποστολή, θα την έχουμε περίπου σε 2 ώρες, δεν ξέρω αν την προλάβουμε κιόλας, γιατί η ομάδα ξεκίνησε τώρα προπόνηση πριν από λίγο, τώρα ξεκινάει, ναι, 12 και 20 είμαστε. Μέχρι τώρα χτύπα ξύλο δεν είχε κανένα πρόβλημα, είναι όλοι παίχτες στην διάθεση του προπονητή. Θα δούμε αν θα αφήσει, ποιους θα αφήσει από τους ξένους έξω. Λέμε ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε την ίδια αποστολή αλλά και την ίδια ενδεκάδα με τη Λεωφόρο, δηλαδή έξω Μπρούνο με τον Κλέιτον
12: από ξένους,
13: την αποστολή, ναι, από τους δύο ξένους. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι λίγο με τον Μπρούνο το σκέφτεται ο προπονητής. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ για ενδεκάδα, δηλαδή να αφήσει έξω τον Ορτέγκα να πάρει τον Μπρούνο. Ίσως για αποστολή, ίσως να αφήσει έξω τον, πώς το λένε, τον Αντρέ Λουίς και να πάρει τον Μπρούνο. Εγώ καταλαβαίνω ότι το σκέφτεται πάντως για τον Μπρούνο. Αλλά τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, είπαμε η αποστολή θα βγει σε 2 ώρες περίπου, οπότε θα τα ξέρουμε.
12: Μάλιστα.
13: Είπαμε ενδεκάδα δεν έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα των 15 ημερών που είχε μεσολαβήσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Οι εικασίες που κάνουμε είναι οι ίδιες, είναι βάση της αίσθησης που υπάρχει και στους παίχτες στο Ρέντι, ότι δεν θα αλλάξει κάτι ο προπονητής. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν, ότι θα παρατάξει την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στη Λεωφόρο, έμεινε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος, τουλάχιστον είχε μια συνέπεια Ολυμπιακός, έβγαλε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο.
12: Είχε επιθυμία, είχε ένταση, είχε αυτά τα
13: ίδια. Είχε
12: πράγματα. Δεν έλεξε διάφορη ομάδα. Πολύ
13: είχε πράγματα. Ναι, είχε πράγματα. Είχε πράγματα, όντως. Έβγαλε πράγματα σε αυτό το μάτς, γι' αυτό άλλωστε κατάφερε και κέρδισε. Ο Παθηναϊκός ήταν δυνατός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ήταν και λίγο τυχερός ο Ολυμπιακός στις 2 φάσεις του Παθηναϊκού, αλλά και στο δικό του πρώτο γκολ, είναι αλήθεια, να είμαστε ρεαλιστές. Οπότε η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλύτερα στην Τούμπα από ό,τι στη Λεωφόρο, για να μην το πολύ τραβάμε. Αυτό είναι, αν θέλει να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν θα είναι εύκολο. Αυτό εγώ βλέπω.
12: Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν έχουμε καμιά μιλήσει γι' αυτόν, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι η δεύτερη θέση είναι το τελευταίο κομμάτι να κλείσει με θετικό τρόπο, όχι με επιτυχία, η αγωνιστική σεζόν του. Σε ένα
13: βέβαια,
12: πράγμα
13: γιατί
12: το οποίο είναι αποθυμένο του, το Champions League.
13: Είναι, βέβαια και είναι, και μην ξεχνάμε ότι για τον ΠΑΟΚ, αν μπορέσει και παίξει του χρόνου Champions League, θα είναι μια γιορτή για τα 100 χρόνια του. Να πάει να παίξει, πώς το λένε, στο Champions League πρώτη φορά στην ιστορία του.
12: Έτσι.
13: Τέλος πάντων, και πιστεύω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που προέρχονται από τραυματισμούς όλο και καλύτεροι θα είναι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας, αρχίζοντας και παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια τους. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς μπορεί να κρατήσει παραπάνω αυτή τη φορά από ότι στον τελικό του κυπέλου που ήταν μόνο στην αρχή καλός. Ο Μεϊτέ μπορεί να είναι καλύτερος κλπ. Έχω την εντύπωση ότι πράγματι έχει απουσίες. Το να σου λείπουν πέντε παίχτες ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Αλλά αν είμαστε λίγο ρεαλιστές πρέπει να πούμε ότι από αυτούς που λείπουν από τον ΠΑΟΚ δεν είναι πρόκειτο να παίξει κανένας στη βασική ενδεκάδα πλην του Γιακουμάκη. Και να θυμίσω εδώ ότι ο Γιακουμάκης έχει να παίξει πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ. Έχει μάθει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίζει χωρίς τον Γιακουμάκη, που μάλιστα μετά το πέναλτι που έχασε στην, με την ΑΕΚ δεν είχε σταυρώσει καμία καλή εμφάνιση. Θέλω να πω okay, και ο και ο Μαντί Καμαρά θα μπορούσαμε να τον δούμε, ξέρω εγώ, αλλαγή. Και ο Χατσίδης που λείπουν, εννοώ τις απουσίες που έχει.
12: Ναι, και ο Λόβρεν. Πρώτης γραμμής ναι, μόνο ο Γιακουμάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
13: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι παίχτες που τους περιμέναμε στην 11. Αυτοί που είναι να παίξουν, δηλαδή θα παίξουν στην 11.
12: Ναι, θα παίζει ο Ζίφκοβιτς. Ο βασικός αριστερά είναι ο Τάισον και από πίσω από τον επιθετικό ο Κωνσταντέλιας. Το Μεϊτέ είναι διαθέσιμος άμα θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ με το Μεϊτέ. Δεν είναι.
13: Ναι. Έπαιξε στο τελικό βασικό.
12: Είναι διαθέσιμος, έχει πάρει και έχουν συμμετοχή, άρα έχει και ρυθμό.
13: Αυτό με τον
12: Οσντοεφ, αν θέλει.
13: Με τον Ζαφίρι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
12: Ο Κέν είναι έτοιμος, δεν υπάρχει, όχι όλους.
13: Αυτό λέω. Και,
12: εντάξει,
13: και μάλιστα,
12: δεν έχει τον πάγκο, οκ, το ακούω, να φέρει ας πούμε το Χατζίδι.
13: Και από
12: το,
13: τον πάγκο που κοίταζα,
12: Και μόνο για δεξιά το Χατζίδι μόνο, δεν έχει άλλο.
13: Είναι ο Πέλκας, έχει επανέλθει και παίζει κανονικά στα τελευταία μάτς. Είναι ο Μύθου, είναι ο Ζαφίρης. Είναι στην άμυνα ο, πώς το λένε, ο Τέιλορ αριστερά, είναι οι δύο Ιταλοί επίσης, είναι ο Σάντσες ο Μεξικάνος. Έχει δηλαδή μια εικοσάδα που δεν νομίζω να είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ αυτές οι απουσίες. Πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ήταν όλοι οι βασικοί του που έλειπαν ένα διάστημα και που ατυχώς για τον Ολυμπιακό δεν το εκμεταλλεύτηκε στο Καραϊσκάκι που ήρθε ο ΠΑΟΚ με τόσες ελλείψεις. Είναι ο Ιβανούσεκ ακόμα επίσης κι αυτός.
12: Ναι, απλά έγινε και αυτή καιρό να παίξει. Δεν τον Ιβανούσεκ.
13: Ο Τεσπότοφ είναι έξω. Τον
12: έβαλε τον Ιβανούσεκ.
13: Στο Καραϊσκάκι.
12: Αυτό, ε.
13: Στο Καραϊσκάκι δεν έπαιξε ο βασικός. Στο Καραϊσκάκι, το 0-0.
12: Ε?
13: Ναι, στο πρωτάθλημα τώρα το, στο 0-0.
12: Πόσο καιρό αυτό, ένα μήνα. Όχι παραπάνω, λέω.
13: Παραπάνω, 8 Μαρτίου.
12: Ναι, ναι, παραπάνω.
13: 8 Μαρτίου. Και έπαιξε γενικά, μπαίνει αλλαγή μετά λίγο σε κάποια μάτς και ο Ντεσπότοφ λείπει που επίσης δεν είναι βασικός. Σίγουρα δεν λέω ότι δεν είναι κάτι να σου λείπουν 5 παίχτες που θα μπορούσε να τους είχε στην 23άδα σου. Αλλά
12: ναι,
13: δεν
12: ναι,
13: είναι
12: διαχείριση
13: νομίζω...
12: έχεις, ένα θεματάκι, αλλά όχι τόσο όσο είχες πριν. Κακά τα ψέματα
13: ναι,
12: τώρα.
13: Δεν δηλαδή, άμα του έλεγε έχει...
12: του Λουτσέσκου δεν θα έχεις αυτούς και θα έχεις αυτούς που δεν είχες, τι θα έλεγε.
13: Ναι, ακριβώς. Τώρα τερματοφύλακα δεν ξέρω αν θα διατηρήσει το Τζιφτσί επειδή έχει φάει πολλά γκολ στα τελευταία μάτς.
12: Ναι, έχει φάει 6 τέρματα.
13: 3 και 3, που ΑΕΚ και Όφι εννοώ.
12: Απλά δεν έχει ρυθμό θα... άλλος ο Παυλένκα, είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες.
13: Ο Παυλένκα λείπει, ναι, λείπει.
12: Έχει να παίξει πολύ
13: καιρό. Για από τότε που τραυματίστηκε στη Λάρισα. Είναι Μάρτις, Απρίλης, είναι 2 μήνες και. Δύο μήνες και. Αλλά βλέπω ότι το σκέφτεται από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Καταλαβαίνω ότι το σκέφτεται.
12: Εσύ ρε Κώστα, θα το σκεφτώσουν.
13: Ναι.
12: Δεν είναι καλό να το φυλάξει να δέχεται 6 γκολ σε 2 μάτς. Μπαμ, μπαμ.
13: Ναι.
12: Χαλά η ψυχολογία. Νίκο, πες μας μια καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στην ομάδα.
12: Ωραία. Και πάμε σε break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτηρίζεται την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπιζε προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιούν οι αγρότες στα Μάλγαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδρου Λασιθίου. Και ο καιρός νεφός σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννη...

0: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδό.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Τι έχεις, Ρεμάκη? Άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
11: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
0: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
14: Και το γεγονός ότι είναι απόλυτα επιτυχημένη σε επίπεδο αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα, η ΑΕΚ δει από την έναρξη της διαδικασίας των play-offs και επιτά. Το ρεπορτάζ αναφέρει τα διλήμματα τα αγωνιστικά του coach, του Μάρκο Νίκολιτς, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Αυτή η διακοπή για καμία ομάδα που είναι στο καλό της, το momentum δεν κάνει καλό. Το ίδιο και για την ΑΕΚ, έχει ερωτηματικά για τον coach σε επίπεδο ρυθμού. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο αριστερό άκρο, coach σε επίπεδο ρυθμού. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο αριστερό άκρο, τσάμινα.

0: στο αριστερό δηλαδή άκρο της μέσω επιθετικής γραμμής. Και γι' αυτό αφιταλαντεύεται για πίσω, αν και εφόσον δηλαδή οι χαμένες προπονήσεις του έχουν κόψει και ρυθμό του Σκοτσέζο, αυτό σκέφτο κότζ, γι' αυτό υπάρχει και το δίλημα με τον Πίλιο. Το τρίτο δίλημα, γιατί το άλλο ήταν ο Περέιρα με τον Γκατσίνοβιτς, για μένα είναι λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό. Ο Αργεντινός άσος έχει το πρώτο λόγο για να πάρει φανέλα πάλι βασικού στα playoff. Είναι άλλωστε ένας παίχτης πολύ κομβικός σε αυτά τα δύο πρώτα μάτια των κιτρινόμαυρων στην διαδικασία της mini league του πρωταθλήματος Super League. Θυμίζω ότι με τον Ολυμπιακό είναι ο παίχτης που έχει κάνει το κλέψιμο, την κούρσα και, και την μπάσα, την assist να το πω, για τον γκολ του Κοϊτά. Με τον Μπάουκ ανοίγει το δρόμο με αυτή την πολύ ωραία ενέργειά του και τη σέντρα που και Τζιόρα θελά του στέλνει την μπάλα σε αντίθετη της ομάδας του. Είναι ο παίχτης που ανοίγει το δρόμο για την εύκολη επικράτησή και από του Μπάουκ με 3-0. Το άλλο δίλημα λοιπόν, το τελευταίο και πιο σημαντικό, είναι η επίθεση και ο παρτενέρ του Βάργα. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο Ζήνη λόγω ρυθμού και λόγω διαθεσιμότητας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Λούκα Γιώβιτς προπονήθηκε στο 100% τις δύο τελευταίες μέρες, χθες και προχθές. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιστροφή του. Δεν δείχνει δηλαδή άριθμος, δεν δείχνει να είναι εκτός νερών, ας πούμε, αγωνιστικών τέτοιων που να τον προβληματίζει τον coach. Έχει τα 7 γκολ που έχει σημειώσει με τον Παναθηναϊκό και okay, δεν είναι δυνατόν να περνάει απαρατήρητο από το κεφάλι οποιοδήποτε προπονητή όταν ένας παίκτης έχει την ικανότητα, τέλος πάντων, ή τον γουστάρει μπάλα, έχει το κοκαλάκι νυχτερίδας με ένα συγκεκριμένο αντίπαλο, να το σκέφτεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Όμως το γεγονός ότι είναι 3,5 εβδομάδες, 3 και κάτι εβδομάδες τέλος πάντων εκτός αγωνιστικής δράσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο από τον coach. 300 λοιπόν κάνω από τα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά Penrise Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου Κουντί με τον Ρέλβας, στα χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα, Βάργα και ένας εκ των Ζήνη Γιώβιτς θα αποτελέσουν την ενδεκάδα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο, με την ένωση να έχει προφανέστατα την επιθυμία να πάει να πάρει το τρίποντο, αλλά να έχει και μια έτσι πώς να το πω, ευκαιρία ανάλογα με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με την Τούμπα, αν δεν εξελιχθεί όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός, να ξεφύγει και από τους Ερυθρόλευκους, αν καταφέρει να επικρατήσει του Παναθηναϊκού. Θα μπορέσει να το κάνει για τρίτη φορά σε τρία σερί μάτς η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό? Δεν είναι κάτι που έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα απέναντί του, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ούτε ο Ολυμπιακός τον έχει κερδίσει φέτος τρεις φορές, ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω τον κέρδισε σε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σας κέρδισε στα 3 από τα 4, έτσι δεν είναι? Έχασε το ένα, ναι. Όχι, στα 2 από τα 4. Έχασε το ένα, χ το άλλο και δύο νίκες ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχει γίνει από άλλη ομάδα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλό το momentum της. Δεν ξέρουμε πόσο την έχει επηρεάσει η διακοπή, και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Το καλό εδώ είναι ότι είναι αντίστοιχη η διακοπή με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν τη ζαβαντάζει που είχε ο Ολυμπιακός, είναι ότι δεν έπαιξε την επόμενη εβδομάδα τη στιγμή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ και έχει ένα ρυθμό συνέχεια μια εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτό γιατί είχε διακοπή. Η ΑΕΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός το ίδιο, συγγνώμη. Οπότε είναι ένα ζήτημα και αυτό να το δούμε. Στα υπόλοιπα, υπήρξε μέσα στη βδομάδα ένα δημοσίευμα που αφορούσε τον Χαβιέρι Μπάλτα και αναφορά από τα ισπανικά μέσα για την περίπτωση του ενδεχόμενου να ασχοληθεί μαζί του η Εσπανιόλ, μια ομάδα από την ίδια την πατρίδα, το εννοώ, την Καταλωνία. Πρέπει να πω εδώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα με αυτά που λέει και ο ίδιος έχει πει ο κ. Ζιμπάλτα στους ανθρώπους της ΑΕΚ, δεν έχει ούτε κρούση από τον Ισπανικό Σύλλογο. Δεν το αποκλείουμε βέβαια γιατί ψάχνονται στην Ισπανιόλ. Είναι πολύ λογικό αν ψάχνετε μια ομάδα στην Βαρκελόνη και γνωρίζει τον Ριμπάλτα και βλέπει και το έργο του Ριμπάλτα. Να, υπάρχει και αυτό σαν στο μυαλό τους. Εγώ το καταλαβαίνω, γι' αυτό μάλλον γράφτηκε, γιατί δεν υπάρχει, είπαμε, κάποια επικοινωνία, παύλα επαφή, ώστε να γνωστοποιεί τέτοια πρόθεση του Ισπανικού κλαμπ στον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Θυμίζω όμως, όπως και να έχει, ότι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, ο κ. Ριμπάλτα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Ένωση, το 2027 εννοώ. Περνάει μια χαρά εδώ, δεν έχει τάσεις φυγής και θέλει να ολοκληρώσει το σχέδιό του, το οποίο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό project ΑΕΚ Νίκολιτς Ριμπάλτα, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι που έρχεται, σύμφωνα με τον ίδιο και τη δήλωση που είχε κάνει ότι θέλει τρεις μεταγραφικές περιόδους. Τα υπόλοιπα για το ρεπορτάζ θα τα πούμε μέσα και από τα μνήματά σας, γιατί έχει στείλει πάρα πολλά ήδη. Θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με πράσινο ρεπορτάζ.
1: Με Παναθηναϊκό. Η Winsport FM 94.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Κωστή, γιατί δεν τα είπαμε μονολεκτικά. Με τον Πάσιμο εδώ.
1: Πώς πέρασες καταρχάς, φίλε, πες μας, να σε πάμε λίγο αλλιώς.
0: Να το πάμε αλλιώς.
1: Ναι, λίγο έτσι μπασκετικά να το πάμε.
0: Λοιπόν, είπα έτσι.
1: Εντός αγικών μπασκετικών, ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, το ξέρω. Κάνω μια υπέρβαση, ρε παιδί, μια υπέρβαση τώρα.
1: Και για την Ακάρα, πανταλόνα, πάντα λέω μόνο για τους άλλους. Να μην λένε.
0: Και ο Πάοκ, έχασε την ημέρα του.
1: Εντάξει, καλύτερη ομάδα για άλλη φορά. Τι να κάνει ομάδα.
0: Τίποτα, είπα να πάμε ένα τρίμηνο κάτω Βαλένθια, πας και φέρουμε λίγο γούρι.
1: Άσχημα πήγε αυτό.
0: Καλά, άσχημα πήγε αυτό. Δεν πήγε καθόλου καλά. Κωστή, καθόλου καλά. Και να κάνουμε και το ρεπορτάζ για το Πάο Παντού, να το δούμε λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν δύο παιχνίδια τρομερά. Εγώ θέλω να το πάω λίγο σε άλλο κομμάτι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ μεγάλες νίκες, νομίζω θα περάσει. Είναι έδειξη ότι μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα και σε γρήγορο ρυθμό και σε αργό ρυθμό. Και έναν ελληνικά μπορεί να παίξει και άμυνα μπορεί να την παίξει. Έβγαλε χωρίς τον Σλούκα προσόντα πολύ καλά αγωνιστικά. Και έδειξε πόσο μεγάλη εμπειρία έχει και νομίζω ότι ήταν και το κριτήριο, γιατί ήταν πολύ βαριά η μπάλα για τους πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση, παιδιά, καταρχάς έχουν ένα τρομερό γήπεδο. Οι τύποι έχουν ένα δεν το λένε τυχαία διάσημο.
1: Φαίνεται και στο γήπεδο. Φαίνεται και στην τηλεόραση. Ναι, ναι,
0: πας να πατήσεις το παρκέ και τις εξέδρες. Δηλαδή, τρομερό γήπεδο.
1: Πότε έγιναν καλή ομάδα σου,
0: τα τελευταία 20 χρόνια.
1: 20 κιόλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Γι' αυτό βάζει ο καλό στο ποδόσφαιρο. Γιατί. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό. Έχει πέσει η Βαλένθια, όντως πολύ.
1: 20 χρόνια. Βέβαια, 20 χρόνια δεν νομίζω έχουν πάρει κανένα κατσαρολάκι.
0: Έχουν πάρει κάτι EuroCup, 3-4 EuroCup νομίζω.
1: Α, αυτά.
0: Ναι. Και,
1: έχουν πάρει.
0: Ναι, και ένα πρωτάθλημα νομίζω.
1: Ευρωλίγκα τίποτα.
0: Πάνω από τίποτα Ευρωλίγκα. Είχαν όνειρα, αλλά έπεσα σε τείχο.
1: Όνειρα!
0: Δεν γίνεται. Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι έχουν μέσα γυναικόπαιδα, κυρίες μεγάλες. Δηλαδή πολύ κυριλέ, γιορτή τεράστια. Το σπαστικό ρε φίλε πολύ.
1: Σαν του τρώγανε στην άπαυλε ή όχι.
0: Εννοείται. Σαν του με χαμόν και τέτοια. Άλλο είναι το θέμα. Αν και γίνεται κυριλέ, επαναλαμβάνω, στα μπαρ δεν είναι όπως έξω στο γήπεδο που φτιάχνει άλλο ο Champions League. Τον ίδιο που φτιάχνει χάμπαγγερ. Τι έφτιαχνε, χαμόν.
1: Ωραία είναι, μου αρέσει αυτό.
0: Ωραία, αυτό είναι ωραία.
1: Εγώ το είχα δει στο Λακορούνια Άικο όταν είχα πάει πρώτη φορά τότε.
0: Ωραίο.
1: Είχα πάθει σοκ, τι κάνω. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι εμπειρία ζωή αυτό. Τέλος πάντων, απλά μου έκανε εντύπωση το σπαστικό σε αυτήν την ιστορία τελείως ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ρε φίλε, έχουν μουσική. Δηλαδή, μέχρι και να πάρει βάρος άλλο στην κρίσιμη βολή, νόμιζε ότι ήταν σε κονσέρτο. Κάποια στιγμή κουράστηκε, λέω ήμαρτο. Ήμαρτο με τη μουσική. Εντάξει, γιορτή στην αρχή, το καταλαβαίνω και τα μουσικά σήματα να πέσουν. Εδώ μιλάμε τώρα, κρινόταν το παιχνίδι με ναν ή στι βολέ δικέ σου και πήγαινε. Και έπαιζε μέχρι ένα δευτερόλεπτο που σουτάρει μουσική. Σε ντεσιμπέλ τρομερά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν είναι παίζει
0: μουσική. Με κούραση. Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα και να ακούσει την ίδια μουσική, ρε παιδί μου.
1: Έχει δίκιο.
0: Που είναι και ανοιχτό κιόλα. Δεν αντέχεται. Αλλά ωραία αποστολή.
1: Πέρασε ωραία τέλο πάντων.
0: Πέρασε καλά, είχαν και τα διπλά, μια χαρά. Λοιπόν,
1: πάμε μπαλά.
0: Τώρα εντό Ελλάδο να δούμε.
1: Τώρα πέρασε ωραία, Βαλένθια, μια χαρά. Πέρα παίξει και αύριο τώρα υπάρχει κανένα λόγο να.
0: Και λέει ένα φίλο το τρομερό ερώτημα το οποίο μου αρέσει αυτό τη ακαφιλέραση. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός αύριο με την ΑΕΚ.
1: Όχι, θα παίξει. Θα πάει να κάνει καφέ μπάρα.
0: Θα παίξει φουλ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, δείτε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.
1: Όπως και με το. Επειδή γράψατε κανένα δυο πραγματάκια που εμένα είναι γελία και με τον Ολυμπιακό έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Κανονικότατο, με εντάσεις, με προσπάθεια, με.
0: Μέχρι να κάνει το λάθος στο Γεφάι ήταν σαν να
1: κάνει
0: παγκόσμιο
1: μάτσο. Ήταν ισορροπημένο μάτσο. Μην λέτε άλλαζα πασούλες και τέτοια.
0: Γιατί γράψατε το λάθος και του κόπηκαν τα φτερά.
1: Δεν λάθουμε τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Μην το έχετε στο μυαλό σας. Μπορείτε να το βγάλετε. Άμα το βγάλετε, δείτε πόσο υγεία θα βγάλετε στο κεφάλι σας. Και σας το λέω εγώ που δεν με έχετε για κανένα αντικειμενικό, νομίζω. Για πες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς περιμένουμε την αποστολή να δούμε αν θα βγει μέχρι το τέλος εκπομπής. Δεν το αποκλείω, δεν την πούμε. Ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να κάνει ξεκάθαρα πλέον είναι πρώτον να διεκδικήσει κάποιες λίγες μαθηματικές πιθανότητες για τρίτη θέση. Ακόμα υπάρχουν. Και οφείλει να τιμήσει τη φανέλα σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, κάθε παίκτη θεωρώ ότι ό,τι και να πει ο Μπενίτες, ο Μπενίτες μιλάει όλη τη χρονιά. Ό,τι και να πει ο Μπενίτες στους παίκτες αυτή τη στιγμή που έχει κάνει μια προεργασία, είναι θέμα καθαρά επαγγελματικό και προσωπικό στο μυαλό για μένα του κάθε παίκτη και σε ευρύτερο ομαδικό επίπεδο, προκειμένου να αγωνιστεί σοβαρά σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν. Ξέρω ότι το κίνητρο στο πίσω μέρος του μυαλού έχει ελαφρύνει, να το πω έτσι, γιατί έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στράβωσαν για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένα θέμα εγωισμού και ένα θέμα σεβασμού ή αυτοσεβασμού, πείτε το όπως θέλετε. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει φέτος τον Παναθηναϊκό δύο φορές, με τον Γιώβης να βάζει μάλιστα και πολλά γκολ. Νομίζω ότι σε τέτοιο επίπεδο, όταν μπαίνουν μέσα και αρχίζει το παιχνίδι, ότι οι παίκτες σκέφτονται και λίγο το ποιοι είναι, έτσι, την πορεία τους, την καριέρα τους και τον εαυτό τους, σέβονται εκτός και από τις ομάδες που αγωνίζονται. Οπότε θεωρώ ότι είναι και θέμα αυτοσεβασμού για κάθε παίκτη να δώσει τα πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Κάποιοι από τους παίκτες που είναι εδώ, ενδεχομένως ο Τζούρις, λόγω που γράφω τώρα για τον Ερυθρό Αστέρα, είναι πιο μεγάλος, μπορεί να μείνει αύριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρουν. Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό, sold out δεν έχουμε ακόμα, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Ελπίζω να έχει και καλό καιρό. Στο κομμάτι τώρα το αγωνιστικό, ο Μπενίτεθ φαίνεται ότι έχει δύο πλάνα που συμφωνήσουν στο μυαλό του. Ένα με τετράδα και ένα με τριάδα. Να πούμε ότι ο Γετβά είναι έξω με θλάση. Ο Κάτρης είναι έξω, είναι δεδομένο αυτό. Ο Τουμπά είναι οκ, ο Ίγκανσον είναι οκ για τον Παναθηναϊκό. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι οκ και είναι βαρόμετρο επιλογής. Θα εξηγήσω γιατί. Και φυσικά είναι και ο Ερνάντεθ οκ. Κατά συνέπεια, ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες αυτές τις στιγμές, και χωρίς τον Γετβά, να παίξει και με τριάδα και με τετράδα. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, πάει με δύο επιθετικούς. Δεν πάει συνήθως.
1: Τέσσερα-τέσσερα-δύο θα παίξει.
0: Πάει, θα παίξει.
1: Πάλι, δεν θα αλλάξει τακτική προσέγγιση.
0: Ίσως επειδή πάει με δύο, τον Παναθηναϊκό το βολεύει, αν τι κάνανε με τρεις πίσω. Υπ' αυτό το πρίσμα, έτσι, και επειδή έχει τον Κολιάκ. Αλλά αυτή τη στιγμή το σκέφτεται ο coach. Σε περίπτωση που καταρχάς θα πούμε για τον Πάλμερ Μπράουν, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει το παιχνίδι βασικός. Ο Πάλμερ Μπράουν, λοιπόν, θα είναι πιθανότατα στις βασικές επιλογές του Μπενίτεθ. Αν πάει με τριάδα πίσω ο Παναθηναϊκός, σαν ολαφών κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Πάλμερ Μπράουν, στο κέντρο ο Ίγκανσον και αριστερά ο Ερνάντεθ. Ως πιθανό, ένα πιθανό σχήμα δίνει αυτή τη στιγμή. Ο Κυριακόπουλος φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Καλάμπρια. Στην επίθεση το πάω μπροστά, πηδάω λίγο τη μεσαία γραμμή. Ο Τετέι μαζί με τον Ταμπόρδα αριστερά είναι δεξιά, συγγνώμη, είναι σίγουρα φαβορή. Αριστερά γυρίζει ο Ζαρουρί στην αποστολή. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, θα έχει ακόμα μια λύση. Μεταξύ Πελίστρ και Αντίνο έχει δείξει ότι. Εντάξει, το έχει μοιράσει τώρα λίγο. Ο Πελίστρ έπαιξε βασικός περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Ο Αντίνο ξεκίνησε. Οπότε εκεί παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Πελίστρ και Αντίνο, θεωρώ, στην αριστερή πτέρυγα. Στη μεσαία γραμμή τώρα δεν αποκλείω να δούμε ντουέτο με Κοντούρι Σάντσες. Και με Μπακασέτα να διεκδικεί
1: Ρενάτο
0: Σάντσες. Και Μπακασέτα.
1: Δεν βλέπεις τη Βέγια δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, έχει να κάνει με το τι υπάρχει και προς τη Βέγια. Δεν μπορεί να το βγάλει έξω. Ο βασικό προς τη Βέγια του αρέσει. Απλά είναι άλλο στυλ τώρα. Εξαρτάται ποιο στυλ να το πάει.
1: Ναι.
0: Για μένα ο Κοντούρης.
1: Ενώ είναι, στην εξίσου αυτή τώρα φαντάζομαι ότι ο Μπενίτεθ βάζει ότι απέναντί.
0: Θέλει να δημιουργήσει πολλά καταστρέψει.
1: Έχει ένα δίδυμο απέναντί του τον Πινέδο του Μαρίνου που φέτος είναι τα καλύτερα. Μπράβο. Είναι το καλύτερο δίδυμο στα χάφρε.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Δεν το αποκλείω να ξεκινήσει γιατί ακριβώς επειδή έχει χάφ τρεχαντήρια που κόβουν πολύ, ο Τσιριβέγια τι γίνεται. Θα παίξει με μυαλό τακτικά, θα σου βγάλει την ωραία πάσα, αλλά δεν είναι τόσο aggressive αν θες για μένα στο κομμάτι όπως ο
1: Κοντούρης. Σωστά.
0: Οπότε λέω ότι μπορεί να παίξει αυτός. Και αυτές είναι και οι θέσεις που παίζονται για τον Παναθηναϊκό στην ουσία, σε συνδυασμό με το ανακάτεμα Στράπουλα στο σύστημα που θα ακολουθήσει ο coach. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη χρονιά, να τα βάλει μετά κάτω, να γίνει μια σύσκεψη, να δουν πώς θα προχωρήσουν. Και προσέξτε τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και πιθανόν για τον. Αυτό θα πάρει το τρίτο εισιτήριο. Η χρονιά θα ξεκινήσει νωρίς. Μιλάμε για 20 Ιουνίου, μιλάμε για νωρίτερα προετοιμασία που θα γίνει στην Αυστρία ή στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό. Θα πάρθει τώρα μια απόφαση αυτές τις ημέρες. Έχουν εξεταστεί πάρα πολλά κέντρα. Πήγαν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό να βρουν το κατάλληλο προπονητικό κέντρο. Στο Βάλσε ήταν μια επιλογή. Είχε ξαναπάει ο Παναθηναϊκός πάλι από Γιωβάνης, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Εμάς Ολλανδία μας λέω πάλι.
0: Ολλανδία πάλι.
1: Και στο ίδιο μισό.
0: Και προφανώς 23.
1: Θα καλό μας είναι.
0: 23 Ιουλίου θα αρχίσει το μάτς που λέει. Αρχίσει το μάτς 23 Ιουλίου και ξέρεις, μπορεί να είναι ένα μάτς που αν κυνηγήσεις να εξαντλήσεις πιθανότητες σου για το τρίτο εισιτήριο, θα έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία που λένε μεταφορικά. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνεις ένα 3-3. Ναι, θα είσαι στους ισχυρούς. Ναι, έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός, εξαργυρώσει την προσφορά στον εαυτό του αγωνιστικά τα τελευταία διετία. Αλλά δεν ξέρεις και ποιος θα σου κάτσει στην πύλια στον τρίτο, δηλαδή στον προθάλαμο των ομίλων. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πρέπει να προλάβεις να χτίσεις μια ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ναι, να πω και κάτι να το κλείσω εδώ και θα πάμε στα ερωτήματα. Ναι, μεν ο Κοτσόλης και ο Κορώνα μπορεί να κάνουν κάποια ταξίδια, μπορεί να κάνουν κάποιες έρευνες, μπορεί να γράφονται κάποια ονόματα όπως γράφεται εδώ. Θα τα πούμε μετά για ένα Ελβετό κτλ. Αλλά θα σας πω ότι ο Παναθηναϊκός κυρίως θέλει να φτιάξει τα πράγματα στο εσωτερικό του, να τα βάλει κάτω ήρεμα, να προχωρήσει και από εκεί και πέρα να δει τις μεταγραφές του. Ναι, κάποιες περιπτώσεις τσεκάρονται. Ούτε επαφές για να κλείσει παίκτη υπάρχει, ούτε έχει κλείσει κάποιος παίκτης, ούτε ο Τσάβρας έχει κλείσει. Ναι, αρέσει. Δεν είναι μυστικό αυτό. Το ξέρουμε το ρεπορτάζ. Αλλά άλλο αυτό, άλλο κλείνω. Ναι. Άλλο αρέσει, άλλο έρχεται πρόταση στην ΠΑΕ και βγαίνουν 30 ονόματα. Ξέρετε πώς, αν βγάλουμε όλους τους μάνατζερ που στέλνουν στις ΠΑΕ προτάσεις, μπορούμε να βγάλουμε περίπου 50-100 ονόματα τη φορά, 200-300. Απλά, οκ. Okay. Το θέμα είναι να πάει ένα χαρτί, να εξεταστεί από τον Παναθηναϊκό, να εγκριθεί από τον Παναθηναϊκό και να προχωρήσει για να μιλήσουμε με ονόματα. Γιατί μιλάμε για να κάνουμε και σοβαρό ρεπορτάζ. Τώρα, να μιλάμε για να γράφουμε ονόματα κάθε μέρα, οκ. Okay. Αυτά από μένα. Από
1: ναι, θα πάμε στο Κώστα Δέζα,
2: ναι.
1: Να πάρεις τέτοιο νου.
2: Μηνυματάκι.
1: Ναι, το πακετάκι το πρώτο σου. Εκεί να πάμε μέχρι τη διακοπή. Θα ξαναγυρίσουμε σένα βέβαια, γιατί είναι και 55 και θα προλάβεις 4 λεπτά.
2: Πιστεύεις, λέει, θα εξαρτηθούν οι μεταγραφές από την κατάκτηση ή μη του πρωταθλήματος υπό την έννοια της συμμετοχής στο Champions League. Πάντα υπάρχουν σχέσεις στο ένα με το άλλο αυτά τα θέματα, αφού υπάρχει το οικονομικό, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι αδυναμίες έχει ο Ολυμπιακός και ότι πρέπει να τις καλύψει ανεξαρτήτως διοργάνωσης στην οποία θα μετέχει. Ο coach δεν θα είναι, λέει, από τέλος Μαΐου στο σύλλογο. Απλά δεν λέγεται, λέει ένας ακροατής. Εννοείς τον ίδιο coach που πήγε στο ΣΕΦ και αποθεώθηκε, να φανταστώ. Τι γίνεται με το Καραϊσκάκι, η περίοδος που έρχεται θα μας βρει στο ΆΚΑ. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ακόμα. Οπότε γι' αυτό και ρωτάτε τα διαρκεία γιατί καθυστερούν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η ΑΕΚ είναι απίθανο να χάσει από τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του είναι υπατμών και θα προσέχουν τραυματισμούς και ο προπονητής Φευγάτος. Τι πιθανότητες δίνεις για στραβοπάτημα ΑΕΚ? Δεν ξέρω τι πιθανότητες δίνω. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το χτυπήσει αυτό το παιχνίδι, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει, λέει, το μάτς με το Λεβαδιακό. 1,5 μήνα σχεδόν. Ναι.
1: Ισχύει.
2: Έχει να κερδίσει τις 15 Μαρτίου. Τα υπόλοιπα μάτς, γι' αυτό και είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, με την ήττα από το Βόλο, την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και τις ήττες από την ΑΕΚ και με τον Όφη. Βέβαια, πρέπει να πούμε και ότι και εμείς στο ίδιο διάστημα δεν έχουμε σκίσει κιόλας. 0-0 με Λάρισα, 0-1 από ΑΕΚ και μόνο η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Άλλο. Τα ακραία μπακ, λέει, θέλουν αλλαγή. Δεν υπάρχει ποιότητα. Τι λέμε? Λέμε ότι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό λέμε. Με αυτά τα ακραία μπακ, με τα οποία πήρε πρωτάθλημα πέρσι, double, treble, ξέρω πώς τα λένε, και έπαιξε φέτος στο Champions League. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχει καλύτερο. Τι τους πήρε, λέει, τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς, δεν βοήθησαν καθόλου. Ναι, μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχουν βοηθήσει. Θα δούμε, ποιος ξέρει, πάντα υπάρχει στο ποδόσφαιρο και άλλη ευκαιρία. Θα παίξει ο Ποντένσε, θα του δώσει ευκαιρία, έχει καλά μάτς με ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε παίζει συνέχεια, γιατί επειδή δεν τον έβαλε στη Λεωφόρο που κέρδισε 2-0, το θέμα είναι πώς παίζει. Δεν είναι ότι δεν τον βάζει ο προπονητής στον Ποντένσε, 300 μάτς έχει παίξει. Το θέμα είναι ότι τι έχει δώσει ο Ποντένσε μέχρι τώρα. Και έχει δώσει πολύ λίγα πράγματα, είναι αλήθεια. Τι να πω, Κάλιο αργά παρά ποτέ. Υπάρχει κάτι με Τσιμίκα? Δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάτι με Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα κοιτάξει να βγει δεύτερος και μετά να του κάτσει στο πρωτάθλημα. Είναι στο συν 3 τον ΠΑΟΚ αν χάσει αντίο ζωή. Λογικό είναι να κοιτάξει πρώτα να βγει δεύτερος, γιατί αν δεν βγεις δεύτερος δεν μπορεί να στοχεύσει την πρώτη θέση. Εκτός Φορτούνη είναι κοντά σε κάποιους μεταγραφικούς στόχους? Όχι. Μήπως πρέπει να κατέβει λίγο μέσος όρος ηλικίας? Ναι. Τι γίνεται με το Καραϊσκάκι, είπαμε. Είναι υπαρκτό του Νόα Άλεν. Τον έχουν τσεκάρει σε μάτς εθνικής ελπίδων. Δεν νομίζω ότι έχουν εξετρελαθεί, αλλά θα δούμε. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός γίνεται ρωτώντας τον προπονητή? Ναι, ποιον ρωτώντας?
1: Τη μάνα μου. Πώς
2: θα γίνει? Ξέρω εγώ, τι να πω. Και ένα τελευταίο, που πιστεύεις ότι οφείλεται η δεύτερη θέση φέτος σε επέκταση προπονητή? Θεωρώ ότι οποιοδήποτε άλλος είχε τέτοιο υλικό θα ήταν μίνιμουμ συν 5 από ΑΚ και ΠΑΟΚ. Η δεύτερη θέση οφείλεται πρώτον στην παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League, δεύτερον στα μυαλά των παιχτών του Ολυμπιακού που νόμιζαν ότι επειδή όσο έπαιζαν Champions League ήταν και πρώτοι στο πρωτάθλημα ή δεύτεροι με ένα πόντο πίσω, ότι μετά θα τελείωνε το Champions League θα τα έκαναν όλα εντάξει, και βέβαια και στον προπονητή ο οποίος αποδείχθηκε ντεφορμέ και είχε λάθος αποφάσει σε πολλά παιχνίδια και δει κρίσιμα. Θα είναι λάθος, λέει, να χαθεί ο Καλογερόπουλος και που έχουμε θάψει τον Κουτσίδη. Ο Καλογερόπουλος να χαθεί ή να μην χαθεί είναι θέμα πρωτίστως του ίδιου του παιδιού. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε θέλει να παίζει περισσότερο και βλέπει ότι στον Ολυμπιακό δεν θα μπορέσει να παίξει περισσότερο εκτός απρόπτου.
1: Λογικό.
2: Και για τον Κουτσίδη, το παιδί αυτό είχε θέματα με τους τραυματισμούς του 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός τον είχε να τον προωθήσει, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί τον έφεραν πολύ πίσω. Μακάρι το παιδί να σηκώσει πάλι κεφάλι. Τώρα παίζει εδώ και κάποιους μήνες συνέχεια στη δεύτερη ομάδα. Μακάρι να σηκώσει πάλι κεφάλι.
1: Και εμείς να σηκώσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό φτάσαμε στη μία τελικά. Εντάξει, δώσαμε 7 λεπτά, ήμασταν κύριοι. Πάμε break. Δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κεφαλά.
3: Ναι.
1: Και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
18: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία.
3: Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
18: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με την απογευματινή ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα Ζήνη Αντιγιώβιτς για τον παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση της Ένωσης, όπως και του Περέιρα για το αριστερό άκρο. Όλα ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ραφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των Πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης, θεραπεία ακολούθησαν για ακόμα μία ημέρα Γετ Βαϊντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς απρόπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Σκέψεις από τον Βάσκο να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Μπρούνο και να αφήσει εκτός τον Αντρέ Λουίζ. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο. Θεραπεία συνέχισαν για Κουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Στο στόχαστρο της Τσέσκα Σόφιας ο Βούλγαρος Εξτρέμ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Κηφισιά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Playouts της Stoiximan Super League, σέντρα στις 5, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος με Κάλυπτο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Να προλάβει το τρίτο μάτς της σειράς των play-off του Ολυμπιακού με τη Μονακό στον Πριγκιπάτο, είχε ο Γουόρντ που ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση. Μία αγωνιστική με αναστολή επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Μάικ Τζέιμς, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμο στην Τρίτη. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Γουλφ Σάντερλαντ, Μπρέτφορντ West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham, τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Atletico Madrid, στις 7.30 Alaves Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim και Eintracht Hamburgo στις 4.30 και Leverkusen Lipsia στις 7.30. Μετάδοση από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Κώστα Νικολακόπουλος, Νίκος Παγκάκης και Γιώργος Τσακίρης.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Διαβάστε αυτή την Πέμπτη εκτάκτως στο Νεολόγο. Νέα αποκάλυψη του Νεολόγου. Τα λίμματα της κεντρικής Πάτρας στη θάλασσα. Κραυγή αγωνίας από τους ειδικούς. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος για το επιτελικό κράτος. Δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα σε άνω και κάτω πόλη. Χρονοδιαγράμματα. Πονοκέφαλος από τον θάνατο τρίτου κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Τον έστειλαν στη φυλακή γιατί εξύβρισε συγγενή του. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι εργασίες στα συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας.
8: Πάει στο play-off στο Champions League δηλαδή. Αν αποκλειστεί θα πάει απευθείας League Phase του Europa League. Δίνει μόνο ένα προκριματικό αγώνα για να σου καταλάβεις Νίκο μου. Μόνο ένα. Αν κατακτήσει το πρωτάθλημα πάντα έτσι. Τσακ, βλέπεις πως κάνουν οι Ολυμπιακοί, είναι αχώρητα και φέτος 30 εκατομμύρια θέλουν από το Τσούλου. Δεν 30, 40 αδερφέ μου, και καλά κάνουν και είναι αχώρητα εκεί. Δεν τι να θέλει ο Ολυμπιακός. Να χάσει το πρωτάθλημα, δεν μπορώ με αυτά. Τι να θέλει, να μην πάρει την πρώτη θέση, να μην μπει στα playoff του Champions League, να μην παίξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς, αδερφέ μου, ειλικρινά. Όχι που με ρωτάς, που μου λες. Τσάκο Ριμπάλτα θα φέρει Άντωνη και Άμραμπατ και ο Νίκολιτς, ο φίλος του τον Βλάχοβιτς. Ωραία. Ποβερά πράγματα ακούγονται και γράφονται. Τι καλό χειμώνα, ρε Γιώργο, για καλοκαίρι πάμε. Για άλλο λόγο στο λέω. Για το κρύο που κάνει έξω, όχι ότι μπήκαμε Οκτώβρη-Νοέμβρη, ρε μάν. Για μένα είναι μύθος ότι δεν μπορεί μια ομάδα να νικήσει 4 φορές σε μια σεζόν. Εντάξει, μύθος είναι. Λέω ότι δεν έχει γίνει. Και δεν μιλάω για άλλη σεζόν μόνο. Στην προκειμένη περίπτωση με τον Παναθηναϊκό που αναφέρουν όλοι ότι δεν είναι καλά, ότι αού αού, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να του κάνει 4 νίκες. Ο ΠΑΟΚ που έχει παίξει μαζί του, για παράδειγμα, ξαναλέω ότι έχει κάνει 2 νίκες, μια ισοπαλία σε 4 μάτς και μια ήττα. Αυτά είναι τα αποτελέσματά του. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερ δεν πήρε όλα τα μάτια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Πέρυσι, Τάσος. Ναι. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό με τη Λίμπερ. Ούτε η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ που παλιά του έχει κάνει 4-4 με 2-2. Παίζει Παναθηναϊκό ΑΕΚ, ξαναλέω. Γι' αυτό το λέω για τον Παναθηναϊκό. Τσάκ, γυρίζει Λιβάη και αντί για αντιούμπι. Ο Λιβάη για αντιούμπι δεν γίνεται. Και Πόνσε. Α, για δεξιά εξτρέμενο. Και Πόνσε γιατί μας αγαπάει. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σαν την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε εσύ και Θανασίου ότι είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο να το πάρει όφη. Βέβαια. Ωραίο είναι για το ποδόσφαιρο. Σήμερα λες για απαξίωση προϊόντος για το 5-8. Αποφάσισε, ναι. Γιατί επιλέγεις να αναφέρεις αυτό που είπαμε με τον Νίκο κατά το ίμιση. Γιατί με τον Αθανασίου είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο τελικός έπρεπε να γίνει είτε πριν τα playoffs, είτε μετά, προκειμένου να μην απαξιωθεί το 5-8. Και ότι για καλό του ποδοσφαίρου θα είναι το πάρει όφη για τον ιδιοκτήτη του, για την επιμονή του σε μια βάση πολύ καθαρή ποδοσφαιρική, ωραία, για το γεγονός την ανένταχτη, για όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω να έχεις δίκιο. Τσακ, δεν πιστεύω να βάλει κανένα UB ή Γκάτσι ή Ζωάο, θα τραβά τα μαλλιά του ο Νίκολιτς. Δεν νομίζω να βάλει Ζωάο ή UB. Σας είπα πριν ποια είναι τα φαβορί. Τσακίδη και Κώστα χρεώνεται σε τσιφτσί την τριάρα από ΑΕΚ. Ήμουν μέσα. Ήταν ο κορυφαίος. Ίσως τον ΠΑΟΚ φταίει για Κεντζιόρα, αστρατής ΑΕΚ. Όχι, δεν του χρεώνουμε την ήττα και την τριάρα για την ΑΕΚ. Ίσα που έβγαλε και τρία που θα μπορούσε να είχε δεχθεί ο ΠΑΟΚ και να έγραφε το σκορ 5-0 μίνιμουμ. Αλλά έφαγε 6 γκολ, λέμε. Ένας δευτερόλεπτος που τρώει 6 γκολ. Συνήθως φέρνει μια σκέψη στον προπονητή να τον προστατεύσει. Αυτό λέμε. Τσάκ, θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός τα χθεσινά. Στο χάντμπολ εννοώ. Μάλλον πώς ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν. Με τόσα μπουκάλια που ρίξανε, λογικά θα τιμωρηθεί. Θα παίξουμε. Θα παιχθούν τελική των playoffs και κλεισμένο στο τέλος όλοι. Πληρολόγος. Δεν πιστεύω να αφήσει έξω το Ζήν να κάνει κανένα αστείο ο Νίκολιτς. Θα το δούμε, αδερφέ μου. Υπάρχει αυτή το δίλημα. Είναι το ένα, να παίξει ο Ζήν. Το άλλο είναι να παίξει ο Γιώβιτς. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο coach. Και τα δύο θα λέγαμε το ίδιο πάντως. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με μηνύματα Παναθηναϊκού.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Λοιπόν, πάμε σε mode Παναθηναϊκού τώρα να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Καταρχάς, λέει ένας φίλος, είναι λέει αντικειμενικό, λέει για τους ρεπόρτερ, αναφέρει και στον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο, τον Πετρίδη, που φωνάζουν στις μεταδόσεις. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, καταρχάς, αυτό δείχνει ότι δεν πήγαινε πολύ γήπεδο. Αν πήγαινε πολύ γήπεδο, θα καταλάβαινες. Ειδικά για την ένταση, και δεν πρέπει να τσιμπάτε πολλές φορές, γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις κάτι από τηλεόραση, αλλιώς να είσαι εκεί. Αν ήσουν στο κλειστό της, στο ιστηρό Γκαρίνα και έβλεπε πως φέρονταν οι Ισπανοί στους Έλληνες, γιατί τι έγινε τώρα? Εδώ έχουμε πει σε μια πολύ νεανική ομάδα που είχε μεγάλη γλώσσα. Γιατί ακριβώς έχει αυτό την άγνοια κινδύνου της ηλικίας. Παιχταράδες, έτσι όλοι παιχταράδες, εξαιρετική ομάδα, αλλά άπειρη. Και είπαν πολλά. Και μετά έκαναν και πολλά. Όταν χάθηκε το πρώτο παιχνίδι, δεν το περίμενα γιατί ήταν υπερφύλαξη, στο δεύτερο παιχνίδι. Η συμπεριφορά δεν ήταν καλή. Είχαν διάφορα πανό, είχαν διάφορες πάρα πολλές ηρωνίες, είχαν πολλές χειρονομίες, ήταν έξαλλοι, ήθελαν πιεστικά να το πάρουν και προς τους διαιτητές ήταν πάρα πολύ πιεστικοί. Ο Πάγκος του Αλένδια πήγαινε συνέχεια από εκεί. Οπότε μην είσαι τόσο αντίθετα στα ελληνικά χρώματα, να σου το πω έτσι, γιατί αν ήσουν εκεί πέρα θα καταλάβεις ότι καλά έκανε και αντέδρασε έτσι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying η ομάδα σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, οπότε απαντάω και στο φίλο που λέγε τη συμπεριφορά. Καλημέρα Νίκο, βρέχει λίγο στην Φιλαδέλφεια, κόσμος πάνω κάτω στη Δικηλίας, μερικοί με τα χρώματα ΣΑΕΚ, λέει τους χαίρομαι. Νίκο Παναθηναϊκός, όπως θέλει να πάρει πρωτάθλημα λέει η ΑΕΚ. Ένας πόντος στο Τζακ που είχε πει για Παναθηναϊκό μπάσκετ 3-0 σειρά, τον είχα δει και εγώ από την Ισπανία, όντως είχε πει.
1: Ναι,
22: ισχύει. Όποιος το έπαιξε κέρδισε. Όσο το παίξατε. Λοιπόν, πω καλά εδώ τώρα αυτό για σένα. Γιατί η Θεσσαλονίκη που βουίζει, δεν το λέω καν, τα αφήνω. Για την προετοιμασία προπονητικό τα είπαμε, ότι η προετοιμασία θα είναι μετά τις 20 Ιουνίου. Θα γίνει στην Ολλανδία, στην Αυστρία, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Και 23 παίζει η ομάδα το πρώτο της παιχνίδι στην Ευρώπη. Φίλε μου καλέ, επειδή ρωτάς, αναφέρθηκα και πριν, αλλά σου ξαναλέω. Νίκος, τον Παναθηναϊκό προτιμούν να το πάρει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Με Ολυμπιακό λέει κατά μια ελπίδα αύριο σε διάφοροι. Όχι, δεν είναι αδιάφορο το Παναθηναϊκό. Μαθηματικά μπορεί να πάρει ακόμα την τρίτη θέση με πολύ λιγότερες πιθανότητες. Αλλά σου εξήγησε ότι θα παίξει έτσι κι αλλιώς και όπως είχε αποδείξει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του ότι γενικά δεν χαρίζει κάστα στα παιχνίδια με ομάδες που πέφτουν, με ομάδες που υποτίθεται ότι ήταν πιο κοντά του, με ομάδες δεν το κάνει. Θυμάμαι ένα τρομερό παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα τότε που έπεφτε, που ήταν. Πάλι χρειάζονταν βαθμούς και τα λοιπά και έλεγαν του Βαζέχα καλά και σήμερα θα παίξει ερχιστάρα. Δεν είναι έτσι φίλε μου, ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα, να ξέρεις καθαρά σε αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σενάριο ούτε να μπλέξει το μυαλό του. Παγκάκι αν έπρεπε να διαλέξει κάποιον για το ποιος θα το πάρει δεν με ενδιαφέρει φίλε, να σου πω αλήθεια. Νίκο, η Παναθηναϊκή δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, να τιμήσει τη φανέλα λέει έχασε την ευκαιρία προθές. Ναι, θα το κάνει, πιστεύω φίλε, anyway που λένε, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Για την αποστολή με ρωτάτε, μέχρι πριν από τρία λεπτά που κοίταξα δεν είχε βγει, αν βγει θα την πω αμέσως. Λογικά θα
1: χρησιμοποιήσω. Φίλε, εσύ που λες να ρωτήσω, γιατί στα ελληνικά και εκτός έδρας της ΣΑΕ και του ΠΑΟ πάλι από τους σταθμούς εκφωνητές των δύσκολων ομάδων, ενώ δεν πάει ποτέ του Ολυμπιακού. Τι λες, τι πάει, του όφη πάει. Τι λες, γιατί στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ έχεις ακούσει ποτέ να είναι εκφωνητής της ΑΕΚ? Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Φάληρο. Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε.
22: Λοιπόν, Μοντέρο λέει ένας φίλος Ανία Κινδύνου. Έχουν μπιπ στην Ευρωλίγκα επειδή ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four και τιμώρησαν λέει το Γιανακόπουλο, λέει ένας άλλος. Επίσης, για την ΚΑΠΑ 17 να πούμε ότι πήρε στο τουρνουά Πούσκας, πήρε μέρος. Τα πήγε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια και έχω την εντύπωση, χωρίς να το έχω κλειδώσει ως πληροφορία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της 17 δεν μπορεί να το εξαντλήσει του χρόνου νομίζω ηλικιακά και μπορεί να πάει στην ΚΑΠΑ 19, να ενταχθεί πολλά από αυτά τα παιδιά, όχι σχεδόν όλα, θα πάρει προς τα εκεί φίλε μου καλέ. Θα συμφωνήσαμε για τον μπάσκετ λέει. Φίλε, πολλοί έχουν κάνει χειρονομίες και είναι λάδι κιόλας. Και δεν έχουν τιμωρηθεί, έχουν τιμωρηθεί με ποινές χάδι. Ξέρεις, αυτά είναι στον αθλητισμό και εσύ που το γράφεις καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα για να μην ξυνοπληγές, έτσι. Και σου είπα ότι φυσικά στο καθαρά ρομποτικό κομμάτι έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει όλοι οι αθλητές, όλοι οι προπονητές να είναι κόσμοι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξέφευγε ο Μπαρτζόκας, δεν θα ξέφευγε ο Φουρνιέ, δεν θα ξέφευγε ο Γιανακόπουλος, δεν θα ξέφευγε ο Νάδε. Δεν γίνεται πάντα στο γήπεδο. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν γίνεται. Έτσι. Καλό είναι να μην γίνεται, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι μπορεί να είναι και άνθρωποι και να ξεφύγουν. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι. Είπαμε, φίλε, για αυτό που λες. Απλά σου επαναλαμβάνω ότι ήταν και πολύ περίεργη φάση εκεί μέσα. Γενικά. Για την δεκάδα τα είπαμε. Πρώτα το παλικάρι. Δεν έδιωξε κανείς κανένα, φίλε. Και νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό το μόνο που κοιτάνε είναι τα παιχνίδια αυτά, τίποτα άλλο, να το ξέρεις, ό,τι και αγράφεις και λέγεται, είναι ξεκάθαρο. Και το δεύτερο είναι ότι η χημεία είναι πολύ καλή. Πάντα. Είναι must η χημεία να υπάρχει για να προχωρήσει κάτι. Από το ποδόσφαιρο μέχρι τον έρωτα. Οπότε,
2: Τι.
22: Προχωράμε.
2: Τι.
22: Ναι, Νίκο, φυσικά δεν θέλουμε να πάρει, λέει ο Ολυμπιακός. Αλλά μας πήρε λέει και η Άγγλια το 23 με το Μελισανίδη, το πρωτάθλημα. Έφανα, παιδιά, τώρα ο καθένας.
2: Ό,τι θέλει ο καθένας.
22: Ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Εντάξει, καλό είναι, δεν είναι κακό.
22: Ο καθένας.
2: Για όνομα του Θεού.
22: Ό,τι θέλει. Δεν το βάζω καν εγώ σε ζυγαριά. Ας πούμε. Ναι, εντάξει. Το έχετε στείλει και πολλές φορές κιόλας.
2: Εντάξει.
22: Το μήνυμα. Και κάποιο link σε ένα φίλο. Το έχει στείλει 10 φορές, 15. Βάλτε αυτό, βάλτε τη μουσική.
2: Είναι ένα γκολ από το Γιώβιτς. Δεν ξέρω τώρα. Να το βάλω, δεν μπορώ να το βάλω, το ακούσω τώρα. Δεν φαίνεται, καταλαβαίνω ότι είμαι στον αέρα. Έτσι. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι τέτοιο τώρα ενώ είμαι στον αέρα. Θα παίξει. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι εκ των πραγμάτων, δεν γίνεται έτσι. Ναι, εντάξει. Θέλει να πάω στον Κώστα, την
22: ακούω. Ναι, να πάω στον Κώστα.
2: Κώστα.
22: Κωστή, συγγνώμη, ε. Κοίτα τα μηνύματα, παγώσαμε εδώ. Παγώσαμε τον χρόνο, έλα.
3: Πάμε.
2: Ναι, ναι, πήγαινε, αλλά θα πάρεις και μετά, έτσι, γιατί είναι και 27.
3: Πειράζει.
2: Και σε δύο λεπτά θα σε διακόψουμε. Είναι κακό, δε.
3: Καλογερόπουλος λέει έχει πρόταση από ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Ναι. Ας πάει άμα έχει από τον ΠΑΟΚ. Ακούω ότι έχει στο εξωτερικό, λέει το μυαλό του. Τι να σου πω. Δεν δίνω συνέχεια τώρα στα μηνύματα για τα μπακ του Ολυμπιακού. Δεν έχω διάθεση, δεν είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι κατά καιρούς έχω πει αυτά που έπρεπε να έχω πει για κάθε παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Αλεξίου λέει δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Κάθε νέο παιδί ταλαντούχο σε αυτή την ηλικία Ελληνόπουλο ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ο συγκεκριμένος είναι στην Ίντερ, αν έχω καταλάβει καλά, εκεί θέλει και να μείνει, αν έχω καταλάβει καλά. Ποιοι τραυματισμοί λέει του Κουτσίδη, δανεικό στο Βόλο τον είχαμε και δεν έπαιξε ποτέ. Το ότι πήγε δανεικός κάποια περίοδο στο Βόλο και δεν χρησιμοποιήθηκε, άρα ήταν μια κακή απόφαση αυτή και επιλογή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε τραυματισμούς. Δυστυχώς δύο χρόνια έχει τραυματισμούς το παιδί. Μακάρι να τους ξεπεράσει και να πάνε όλα καλά. Κάτι απλό ποδοσφαιρικό λέει και αν το καταλαβαίνεις, καλώς. Το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ, Μπενίτεθ και Νίκολιτς, όταν δεν φέρνει αποτελέσματα δεν βλέπετε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι με το νους του Όφη. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει κάτι για κανέναν ουσιαστικό. Ουσιαστικά. Ανάμεσα λέει σε διοίκηση και προπονητή δεν ξέρω ποιος έχει το μερίδιο του μέλλον, του λέοντος λέει. Όχι γιατί χάνει το πρωτάθλημα αλλά για το κακό ποδόσφαιρο κατά 70% των αγώνων. Και αυτοί που παίζουν το κακό ποδόσφαιρο κάποιοι το παίζουν. Δεν το παίζουν η διοίκηση και ο προπονητής. Αν λέει ΑΕΚ και Ολυμπιακός πάνε Champions League μαζί, μοιράζονται τα χρήματα ή ο καθένας παίρνει διαφορετικά ποσά ανάλογα με το ράκι.
2: Σαραντάρι παίρνουν και οι δύο.
3: Νομίζω ότι είναι διαφορετικά ποσά. Είναι ανάλογα.
2: Είναι πολύ μεγάλο, επειδή αυτό εννοώ η διαφορά.
3: Με το ράκινγκ. Ναι, δεν είναι πολύ
2: ναι,
3: μεγάλο.
2: Ναι, θα πάρει 40 λεπτά. Εγώ 30 φεύγα η ΑΕΚ. Αυτό εννοώ.
3: Ναι, λογικά δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Σε σχέση και με τα αποτελέσματα εννοείται.
2: Γιατί ναι, απλά επειδή είχα ρωτήσει, επειδή μου τουλάχιστον δεν είναι. Αλλά αποκλειστές μου Ολυμπιακός, πάει ξέρεις, ναι. Πλέον, και ξέρει πλέον και αποκλειστεί. Δεν παίρνει ΑΕΚ μερίδιο από αυτό, ας πούμε. Όπως ήταν παλιά, θυμάσαι. Που έλεγε δεν παίρνει όλη την
3: Ολυμπιακή. Όχι, δεν είναι όπως είναι. Δεν είναι απολύτως όπως είναι παλιά. Σωστά. Απλά έχουν να κάνει και με τους πόντους που θα πάρει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός φέτος πήρε 10-11 πόντους και έφτασε 43 εκατομμύρια.
2: Έτσι.
3: Άλλως δεν θα έφτανε 43, θα ήταν λιγότερα. Θα παίξουμε λέει στην Τούμπα με την παλιά φρουρά που είναι οι παιχταράδες που φέραμε λέει εδώ και οι παιχταράδες που φέραμε θα είναι στον πάγκο.
2: Έτσι.
3: Και ο Πυρόλας στην δεκάδα.
2: Αυτό. Μια χαρά. Και εμείς πάμε σε ένα break μπαμ μπαμ για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Κώστα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Trump-Merz. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλή.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Τούπου, τούπου, τούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
17: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
16: Το σούτ, είναι 2-0.
18: Sport FM Πάτρα.
19: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
20: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
19: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
20: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
19: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
21: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
22: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
23: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
24: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα υψίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τότε μπορώ να σας πω ότι ο διαιτητής του μάτς της Τούμπας φέτος έχει παίξει 25-30 παιχνίδια, έχει 89% άσο και χ.
2: Μπράβο.
1: Πιστεύω ότι είναι συμπτωματικό, πιστεύω, που ορίστηκε στο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
2: Δεν θεωρείς ότι έχει κάποια σχέση διαφορετική?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι εντελώς τυχαίο. Απλά το αναφέρω σαν ένα γεγονός. Μάλιστα, τα διπλά που έχει φέρει είναι διπλά αγώνων 4-0 στην Ευρώπη. Δηλαδή, Τσέλι ΑΕΚ 0-4 και μετά έπαιξε ΑΕΚ Τσέλι 0-2. Δηλαδή, δεν υπήρχε ρεβάνς με 4-0. Επίσης, Κουόπς έπαιξε Μίντιλαντ Κουόπς 4-0, έπαιξε τη ρεβάνς Κουόπς Μίντιλαντ 0-2. Ούτε εκεί υπήρχε μάτς. Το μοναδικό διπλό στην πραγματικότητα που έχει φέρει φέτος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και κύπελο και αυτά είναι Μπενφίκα Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1. Αυτό έτσι από πλευρά
2: στατιστική. Τσάκο 300 και ο Μάτος συμβαίνει. Πού είναι στις προπονήσεις? Τσάκ με ποιος αματσάρι? Νίκολιτς, Τετέι, ο Νίκολιτς, συγγνώμη, Τετέι και Πελίστη. Ο Τετέι όπως τον μάτσαρε στην Φιλαδέλφια στο 4-0 που δεν ακούμπησε μπάλα. Νομίζω ότι αν είναι καλά ο Μουκουντή δεν θα έχει πρόβλημα. Τον Πελίστη, αν θα παίξει αριστερό, πήγε ο Πενράις. Τσάκ και Δεζιμπάλτα, ψάχνετε για Ισπανιόλ γιατί αυτός το βγάλε και μας έφερε Γκρούγιτς ο Ζωάους. Καλά, εντάξει. Και μας έφερε και Μαρίλ και μας έφερε και Ρέλβας. Και μας έφερε κυρίως, που το ξεχνάς, το πιο σημαντικό, Νίκολιτς. Τσάκ, όχι ότι σε άκεση, απλά το λέω γιατί θες να το πεις το μήνυμα και να μην νομίζω ότι διαβάζω. Τσάκ, διαβάζω όλα τα μηνύματα πλείς, γιατί προηγούνται άλλα, αδερφέ μου, πρέπει να περιμένεις την ώρα σου. Καταλαβαίνεις ότι άμα έρθεις εδώ και δεις το χαρτί, έχω βάλει τρεις κόλλες α4, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα βάλεις ζήνη με τρεις φορ ή στο δεύτερο? Πρέπει να λυσάνε οι παίχτες μας, μη μας πληγώσουν να χαρούμε. Εντάξει φίλε, τι εννοείς, τι να κάνει δηλαδή, πώς να σε πληγώσει δηλαδή, άμα δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό ή χάσει? Με τον Παναθηναϊκό παίζουμε, παιδιά, δεν παίζουμε στην Κομωτινή με τον Παθρακικό. Γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί νομίζω. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το 3-4, όχι, δεν θα παίξει έτσι. Θα αλλάξει κάτι το οποίο του δίνει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Να φύγει από το 4-4-2 με ποια λογική? Και ενώ δεν έχει παίξει και 2 εβδομάδες, χωρίς ρυθμό, θα πάει αλλάξει, να δοκιμάσει και κάτι άλλο? Όχι. Γύρω, καλησπέρα. Υπάρχει σκέψη στην ομάδα να αντικαταστήσει τον Πριγιόλη με έναν τερματοφύλακα για να αδειάσει και θέση ξένου? Όχι, μωρέ, δεν επηρεάζει και τόσο αυτή η θέση ξένου. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Τσάκ, γλυκέ μου. Αν είναι για φεύγα, Γκρούγι, Τζοά, ο Γκάτσι, ποιο είπε τον Γκάτσι είναι για φεύγα? Καλοσκάμι, ποιο είπε τον Καλοσκάμι είναι για φεύγα? Ούτε τον Γκάτσι, ούτε τον Καλοσκάμι είναι για φεύγα. Αν δεν ανανεώσει, είναι άλλο, Παπαγγέλιο. Η εισήγηση για τον Κατσίνοβιτ, σα το έχω πει, όπως το είχα πει τότε με τον Βίντα, είναι θετική από τον coach. Και αν δεν υπολογίζει και το Σκοτσέζο και ο Μάνταλο χαμένο, και ενή θέση λόγω Κάλεν, Ιούμπι, Δρόμο και Μπρινιόλι φευγάτο, τότε θέλουμε 10 παίκτες με μπάκι χάφ. Έτσι όπως το αυγαλές εσύ, θέλουμε και θα πάρουμε και προπονητή, αδερφέ. Και ο Μάνταλο υπάρχει, ο Σκοτσέζο υπολογίζεται. 2 μάτς βασικό έχει παίξει τα playoff, τα πιο καθοριστικά, με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ. Εκτός εντός. Ο Ιούπη που λέμε ότι θα φύγει, που λες για παράδειγμα, θα δούμε αν θα φύγει, αλλά και να φύγει όπως θα φύγει και ο Ζωά και ο Γκρούγιτς που λες, έχει έρθει ο Σαχαμπό και η Άκη, θα πάρει και έναν μέσο. Άρα 2 φεύγουν, 2 έχουν έρθει. Θα έχουν έρθει. Δεν τα βάζει καλά τα μαθηματικά, δεν φούλουν. Χίλια συγγνώμη. Τσάκ, θα παίξουμε Αύγουστο playoff για Τσουλού και με ποιου? Θα δούμε με ποιου. Αλλά ναι, θα παίξουμε Αύγουστο playoff. Δεν μου αρέσει ο Τούρκος διαιτητής και ο Βαρίστας, τους είδες? Δέδες και Λισάνδρο θα κάνουν κάτι επιτέλους? Τι να κάνουν δηλαδή ο Δέδες με ο Λισάνδρο? Ότι τι, ήρθαν στην ΑΕΚ για τη ελέγχωση του κλαμπ για να πηγαίνουν τι να κάνουν, τι, πώς? Αφού είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να ύπνε σε κανένα κέντρο αποφάσεων η ΑΕΚ του Μάριου Λεόπουλου. Και δεν υπάρχει πουθενά. Τι να κάνουν δηλαδή τώρα? Να πάει να κάνει τι ο Δέδες με ο Λισάνδρο? Παιδιά, πρέπει να μου λέτε και τι εννοείται. Εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά τι θες να πάει να κάνουν? Καταγγελία πού? Δεν μπορεί να κάνουν κάτι άλλο, το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Τσάκ, θα πάρουμε Παντελίδη που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ και να τους δώσουμε κανένα Ιούμπι, ξέρω εγώ. Ωραία, μα. Μόρτι μου. Όχι. Τσάκ, θα τέριαζε ο Μπακασέτα στο σύστημα Νίκολης για τον χαφ που θέλει? Όχι. Τσάκ, ο Μπακασέτα θα τέριαζε άμα πήσαμε 4-2-3-1 στο 10. Μια χαρά είναι. Να παίξει δηλαδή αντί του Πινέδα, αντί του Μαρίνε,

0: ταιριάζει να πήξει ο Μπακασέτας αυτό το ρόλο. Άμα το βλέπεις, είναι... υπάρχει ποδοσφαιρική έτσι άγνοια. Τσακ, θυμάσαι γκολάρι του Κόπιτσι με Παναθηναϊκό. Λες να σκοράρει έτσι και κοϊτά. Θυμάμαι, αλλά ήταν στη Φιλαδέλφια. Τώρα παίζουμε στη Λεωφόρο. Τσακ, άρχισε τα γούρια. Έδιωξα τη γυναίκα, καλά έκανες. Φόρεσα ήδη το τυχερό βρακί με την τρύπα στη μέση. Φοβερά πράγματα. Και δεν θα φάω μέχρι μεθαύριο, μόνο πιώτη για το διπλό τσακάρας. Εσύ? Εγώ δεν έχω τυχερό βρακί, αδερφέ. Για συγγνώμη. Η γυναίκα την έδιωξε, αλλά έχει πάει στην κόχη. Γιατί έχουμε τουρνουά με τον Παθιακάκη και ο γιος. Και δεν μπορούσα να πάω εγώ δυστυχώς. Και θα φάω, μια χαρά θα φάω. Συγγνώμη. Ανανέωσε Βίντα, ανανέωσε Γκατσίνοβιτ. Μήπως πρέπει να αφήσουμε επιτέλους τους συναισθηματισμούς και να αναβαθμίσουν σε περίπτωση πρωταθλήματος πραγματικά το ρόστερ. Δεν είναι θέμα συναισθηματισμού. Η εισήγηση του προπονητή Νίκολης, και τον βλέπω για πολύ συναισθηματικό τύπο, για πολύ κοινικό τον βλέπω, είναι θετική γιατί αγωνιστικά έχει πάρει πολλά πράγματα. Με τον Βίντα να έχει κάνει 19 μάτς και ο ρόλος του να είναι συγκλονιστικός και στα παιχνίδια που έπαιξε να είναι πρωταγωνιστής και θετικός. Θετικός πρωταγωνιστής, να ξέρεις λίγο στο φάλιρο που μπάλα πάει στο χέρι και γίνει το πέναλτι. Στα υπόλοιπα μάτς που έχει παίξει είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός. Να μην σου πω για την Κραϊόβα, για την Ευρώπη ότι έπαιξε έτσι. Το να το βαθμίσουν, πρέπει να το βαθμίσουν στο θέση του μπακ, του αριστερού που δεν ίσως χρειαστεί να πάρει ένα βασικό. Για μένα στα χαφ, να φέρει ένα ακόμα χαφ στην ίδια ευθεία με Πινέδα και Μαρίν. Αριστερά, δεν πρέπει να μείνει ο Περέρα και να φέρει ένα καλύτερό του. Αν και είναι πολύ καλό ο Περέρα φέτος, αλλά σε αυτή την ηλικία και με αυτά τα χρήματα μπορεί να βρει πολύ καλύτερα. Οπότε ναι, αναβάθμιση θα γίνει. Αλλά όχι έτσι όπως το λες εσύ. Γιατί για τον κότσι είναι υπερπολιτέλεια να έχει το Βίντα τρίτο-τέταρτο στόπερ, καλά λέω. Και αλλαγή πολυτελεία στον Γκατσίνοβιτς. Μπορεί να το βάλει δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού σε μια σκέψη και να μπορεί και να του διατηρεί και να έχει την ομάδα σε καλό κλίμα. Δεν είναι εύκολο να έχει παίχτες που να ξέρουν ότι είναι ρολίστες και να μην γκρινιάζουν και. Τσακ, θα γυρίσει ο Πάολο Φερνάντες και ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, δεν το βλέπω. Ο Πάολο Φερνάντες θα γυρίσει αναγκαστικά ιδανικός. Εκτός αν κάνει πρόταση αγοράς η ομάδα στην οποία ανήκει εκεί στην Αραβία. Μόνο έτσι. Λοιπόν, break ήθελε εσύ, Είσαι τσακίσει τα break. Μόλις πιάνω εγώ το στόμα μου να ανοίξω να μιλήσω. Έτσι, 39 και 45 εκεί break. Ούτε το 7 λεπτό να μην συμπληρώσω. Ξέρω που μένεις όμως.
1: Ναι.
0: Έλα, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε έτσι. Τσακ, θεωρείς κόπη με την περσινή αποδυνάμωση του Τσακ Γκαρσία για να έχει εύκολο δρόμο ο νέος προπονητής? Αλλιώς, αν ήταν πέρυσι, τερμάτισε πρώτη ή δεύτερη. Αν ήταν ο Λιβάη Γκαρσία, λες. Όχι, σκόπη δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφύγει η ομάδα γιατί ήθελε και ο παίχτης να φύγει. Δυστυχώς όμως προκάλεσε πολύ μεγάλο κακό. Πάρα πάρα πολύ μεγάλο κακό στο θέμα αυτό. Τσακ, ήμουν με το γιο σου στο πλοίο, λέει, και αναρωτιόμουν άμα είσαι μέσα. Πολύ ωραία ακαδημία, όλα ντυμένα ίδια, αλλά νόμιζα ότι ήταν του Παναθηναϊκού. Γιατί είδε το Παθιακάκη? Μπλε πράσινο το σήμα. Και η φορεσιά του τη αποστολή ήταν μπλε σκούρο. Γιατί τα είδε για Παναθηναϊκό? Εντάξει. Πάντω έχει καλή σχέση η Ακαδημία Παθιακάκη με την Ακαδημία Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ καλή. Οι ρεπόρτερ Τσάικ έχουμε πλάκα, ναι, γιατί φιλέ, γιατί όταν μιλάμε εμεί στον Παναθηναϊκό για Μπακασέτα μα λένε είστε άσχετοι, αν είναι όμω να είσαι στην ομάδα του, λένε κατευθείαν όχι. Δεν είπα προ άκου. Αδερφέ, πριν θέλω να ακούσει τι λέω. Είπε ο φίλος, αν θα έπαιρνα τον Μπακασέτα στην ΑΕΚ για μέσο, στο σύστημα παίζουμε. Η ΑΕΚ δεν παίζει 4-2-3-1, όπως ξέρεις, παίζει 4-4-2. Και λέω, ο Μπακασέτας δεν κάνει για δεύτερο χαφ στο 4-4-2 να παίζει το 6-8. Δεν είναι αυτή η θέση του. Αν παίζαμε το απάντησα 4-2-3-1, ναι, θα τον ήθελα πίσω από τον επιθετικό. Γιατί βιάζει τα λεγόμενά μου? Μπορεί να μην το θέσει τον Μπακασέτα. Μπορεί και εγώ έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός να μην θεωρώ ότι πρέπει να παίζει βασικός. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει βασικός. Μόνο στο 4-2-3-1 πρέπει να παίζει πλέον ο Μπακασέτας. Ξεκάθαρα. Στη θέση του 10 ή πίσω από το φόρτι, τέλος πάντων. Αλλά μην πηγαίνει στο άλλο τέτοιο για να δικαιολογήσει κάτι ή επειδή δεν το γουστάρει ή οτιδήποτε. Είναι λάθος. Τσακ, ποια θα είναι η στάση τσακ για αυτά που έγινε χθες στο τελικό χάντμπολ? Καλή καταγγελία. Επισήμως δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Τι ακάδια δει. Τσακ, ποδοσφαιρικά δεν βλέπω πώς να χάσει αυτή η ΑΕΚ. Τάση 21. Ποδοσφαιρικά πώς να χάσει. Έγινε μια καραμπόλα, ένα στημένο, κάτι και ένα μπιγκολ. Γίνεται, συμβαίνει. Μπάλα είναι. Πολλά γίνονται. Τσακίρ, έχεις δίκιο, έχουμε μπερδευτεί με Παναθηναϊκό λόγω 7 γκολ που έχουμε βάλει στα 2 μάτς. Καλά, καταρχάς είναι 7 γκολ, 3-2 έλειξε το ένα, έτσι. Και η εικόνα της ΑΕΚ στο 4-0 ήταν χειρότερη για μένα από ότι στο 3-2 στη Λεωφόρο. Ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ στη Λεωφόρο από ότι το 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να νικήσει έπρεπε και στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δεν ήταν για τέτοιες έκτασεις σκορ, να το πω απλά. Ναι, το καταλαβαίνω ότι δίνει μια τέτοια και το καταλαβαίνω ότι έχασε και από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω ότι το κίνητρο που έχει πάθει να είναι πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω ότι η κουβέντα όλοι αυτοί οι προπονητές, παίχτες, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Είναι μια διαδικασία που οδηγεί μια ομάδα, έναν οργανισμό, ρε παιδί μου, στην απαξίωση αυτού που παίζει. Ενώ ότι τι να απέξω αυτό. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι και απλά. Δεν νομίζω ότι μια ομάδα θα κάθεται να ανέχεται έσα ή να χάνει, ας πούμε, έτσι αβίαστα και στην έδρα της και στον κόσμο της. Δεν είναι εύκολο. Εγώ αυτό λέω. Δεν πάει εκφωνητής του Ολυμπιακού σε κανένα εκτός έδρας μάτς. Ενώ ο Τσάκ, ο Δεσίλας πηγαίνει, λέει, στον Παναθηναϊκό, είχε πάει στην Τούμπα πρόσφατα και ο Μαραθιανός στην Τρίπολη. Τον Ολυμπιακό οι τοπικοί τον εκφωνούν. Δες το λίγο. Δεν είναι το δω εγώ λίγο. Εσύ λες γι' αυτό, γι' αυτά τα εκτός έδρας. Πες του στον Ηρακλή τον αντίπα. Έχει εκπομπή εδώ, ανοίγει τις γραμμές, πες του. Μα βαριέται ο Ηρακλής, δεν φταίει κανείς. Στην Ευρώπη δεν έχω δει να χάνει μάτς ο Ηρακλής. Σε όλα είναι ο αντίπας. Έχει βαρεθεί μάλλον την Τρίπολη και τα τοπικά εντός συνόρων, τέλος πάντων, εκτός εδασμάτου του Ολυμπιακού. Αλλά δεν μην νομίζω ότι ήθελε και δεν το επέτρεψε κάποιος να πάει. Καμία σχέση. Τσακ, τι ώρα ανοίγει το γήπεδο για την προπόνηση. Μετά τις 4.30 παιδιά, κατά τις 5, φαντάζομαι θα ανοίξουν οι πόρτες. 5 παρα 10 εκεί. Για το Μάκελ δεν θέλω να τα ξαναπώ, παιδιά. Τα είπαμε, φτάνει, δεν είναι κουραστικό το θέμα. Είναι ένας κακός διαιτής και επιβεβαιώνεται και στην Ευρώπη. Και στην Ολλανδία. Κατάφερε να σηκώσει και τηλέφωνο στην Ολλανδία εν ώρα μάτς. Για να του πούνε ότι γίνονται, ότι υπάρχουν, λέει, βεγγαλικά λες και δεν μπορούσα να τα δει αυτός. Τέλος πάντων. Αυτά θέλεις να πάρεις, Νίκο, και εσύ για να τελειώσουμε. Είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνω και ένα ριφρεσάκι. Καταρχάς για το. Έχει κυκλοφορεί. Για την ΚΑΠΑ 17. Να το πάρουν αρχή. Για την ΚΑΠΑ 17. Γνώρισε τη σεζόν 2-1 με τη Χόβεν. Αυτό γιατί πήρε μέρος στο Πούσκας, όπως είπα νωρίτερα. Έβαλε γκολ ο Νταμπίζας, έκανε το 1-0. Ο Κουμουκέλης έκανε ένα πέναλτι, τη Χόβεν σοφάρισε 2-1. Και τελικά ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, έπαιξε και με αριθμητικό μειονέκτημα και δεν του επέτρεψε, φίλε μου, να παίξει στα ίσα το παιχνίδι. Για το θέμα της τιμωρίας, επειδή επιμένουν κάποιοι εδώ και γράφουν, το θέμα είναι, φίλοι, το εξής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, από ό,τι ξέρω, όταν φύγεις από το κόρτ, τόσο να χτυπήσεις κάποιον, μη χειροδικήσεις, τρως κάποιο πρόστιμο. Το οποίο έχει να κάνει με 30 χιλιάρια, νομίζω κάτι τέτοιο. Εδώ υπήρξε σχεδόν τριετής αποβολή. Δηλαδή, τις έχουν βγάλει έξω από όλα τα παιχνίδια μέχρι το Final Four. Έχει μια διαφορά, φάσε ένα πρόστιμο. Χωρίς τα χειροδικήσεις, από το να βγεις έξω από τα παιχνίδια. Πήγες, οκ, okay, τιμωρείσαι, έφυγες. Τρως το πρόσημο και πας παρακάτω. Εδώ χειρονομίες έχουν δεχτεί πρόσημα, φίλε. Οκ, okay. Οπότε δεν νομίζω ότι τρεις αγωνιστικές. Μου φαίνεται πολύ φωτογραφικό αυτό που γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τρεις αγωνιστικές, να σου το πω έτσι απλά. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι στοχευμένο, αν θες γνώμη μου. Να μην κολλάμε και μπρίκια. Τώρα άλλο. Θέλω να δώσουν να πέρασουν ένα μήνυμα. Τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Παναθηναϊκό, για τον Έλμιν Ράζντουνερ που παίζει στην Τούν. Είναι, να σας πω για τον παίχτη αυτό, είναι 24 ετών. Είναι striker από τη Βόρεια Μακεδονία. Έχει μια εξαιρετική σεζόν με την Τούν. Έχει 13 γκολ, βλέπω 6 ασίστ σε 34 συμμετοχές στο Ελβετικό Πρωτάθλημα. Ουδέποτε θα σας πω για όνομα, επειδή τα είπαμε και πριν, που μπορεί να προταθεί ότι παίζει ή δεν παίζει. Λέω ότι δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού αυτό. Αν και πρέπει να κάνει την προετοιμασία του. Δεύτερον, πολλά από τα ονόματα που έχω γραφτεί δεν ισχύουν. Τρίτον, και κυριότερο, ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, για να το αποσαφηνίσουμε στο θέμα επιθετικών, είναι το εξής. Έχει τον Ντετέι, έχει τον Τέσσερς, που πρέπει να πάρει μια απόφαση γιατί λείπει καιρό, αν θα συνεχίσει τον Τέσσερς ή όχι. Αν την ώρα που έχει τον Ντετέι και τον Τέσσερς, φίλε μου, και θέλει να ανεβάσει και ένα πιτσιρικά που έχει πολύ καλό από τις ακαδημίες, δηλαδή, να σου το πω, αντί να έχει τον Μπάντοβιτς, μπορεί να έχει ένα δικό σου παιδί από τις ακαδημίες που πάει καλά επιθετικά και αυτό πιστεύω θα γίνει. το έχουμε γράψει κιόλας, για να ενισχύσεις, να έχεις πάντα ένα παιδί backup από πίσω και να παίρνουν και παιχνίδια σιγά σιγά και εμπειρίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα επιθετικού τρίτου που ο Παναθηναϊκός τι κοιτάζει. Εάν κοιτάζει ένα περιφερειακό επιθετικό να βρει ακόμα, εάν όμως στον 4 υπάρχει κάποια απόφαση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα συνεχίσει για χύψη λόγο, τότε θα κοιτάξει για box περιοχής. Κοιτάζουν και τα δύο οι πράσινοι να έχουν backup, να στο πω έτσι, αλλά κυρίως αναζητούσαν περιφερειακό επιθετικό χωρίς να αποκλεί αυτό κάτι άλλο. Αλλά σου εξήγησα και ποιο είναι το σκεπτικό. Ο Νεμπής είναι ο παίκτης, ο τέταρτος θέλει να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό. Άντε να σου πω ότι είναι ο Νεμπής ο τέταρτος του πιτσιρικά που σκέφτονται να τον ανεβάσουν, που έχει έρθει από την Κροατία, που έχει κάνει τα πήγαινε εξαιρετικά εκεί, που έχει πολύ τον γκολ, που τα πάει πολύ καλά, που είναι γκολτζής δυνατός. Και αυτό είναι ο παίκτης που σκέφτονται για τέταρτο. Οπότε περισσότερο μου φαίνεται λογικό αυτό παρά το όνομα που λέει. Ένας φίλος λέει για το αυριανό μας, ναι φίλε, είναι λογικό νομίζω. Έτσι. Είναι λογικό να είσαι απογοητευμένος όταν κάτι το κυνηγάς πάρα πολύ και δεν σου κάτσει καλά. Το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. Πέραν τούτου, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για μένα όποιος και να χρησιμοποιηθεί αύριο, σημασία έχει ομαδικά πως θα το πάνε οι παίκτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τσάκ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι αφενός, και το έδειξε και σε κάποια ντέρμπι φέτος, αλλά δεν μπορεί να είναι και σάκος του μπόξ. Με τη λογική, εντάξει παιδιά, τελειώνει η χρονιά, αφού δεν βγήκαμε πρωταθλητές, θα τα αφήσουμε να πάμε διακοπές από τώρα. Εντάξει, έχει σχέση πως θα το δουλέψει κάθε στο μυαλό του ο κάθε ένας ξεχωριστά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, όπως περιπτώσει. Τώρα, δεν έχω. Ψάχνω μία βγει αποστολή, γιατί ήξερα ότι μπορεί να βγει, να είμαι ειλικρινής. Εάν βγει μέχρι να κλείσουμε, σίγουρα θα σας μεταφέρω. Αλλά δεν την είχα δει πριν από λίγο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Κόσμο, είπαμε ότι αν θέλει να πάρει Νικολακόντης. Κοιτά λίγο.
4: Ναι,
1: κόσμο,
4: λέει
1: απλά.
4: Ένας,
1: ναι, λέγε.
4: Λέει ένας φίλος εδώ, ένας ακροατής, να το πω σωστά. Τώρα που υπάρχει το VAR και βλέπουμε όλοι τι γίνεται, γιατί δόξα τω Θεώ μάτια έχουμε, Ολυμπιακός πώς θα παίρνει πρωτάθλημα. Πρέπει να σας πω ότι με το VAR ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ 1, ο ΠΑΟΚ 1. Και βλέπουμε τι θα γίνει φέτος. Με το VAR, επαναλαμβάνω. Ένας άλλος φίλος, ο Άγγελος, λέει, ρε παιδιά, δεν λέτε κάτι για τον Γιαννακόπουλο και την ασέβεια που δείχνει διαχρονικά σε μεγάλο βαθμό και αυτό με ξεπερνάει. Εδώ δεν ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, πρέπει να σας διευκρινίσουμε. Πες απλά ότι περισσότερο γουστάρεις τις νίκες παρά την ωραία μπάλα και το κλείνουμε εκεί. Στα 60 πλάς δεν αλλάζει ο άνθρωπος, όπως και ο παππούς, έτσι και εσύ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία που έχω βρει. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα αποστολή, οπότε θα σας ξαναενοχλήσουμε στην επόμενη εκπομπή για την αποστολή του Ολυμπιακού που θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Τούμπα.
1: Κάτσε να κάνω και μια προσπάθεια κι εγώ. Μήπως το 90 μπει κάποιο γκολ και βγει αποστολή, μήπως το 90, γιατί κι εγώ το περίμενα ρε Κώστα, θα την έβγαζαν, αλλά...
4: Ναι.
1: Α, προπόνηση και αποστολή, έλα. Δοκάρι και μέσα. Λοιπόν, αρκεί να φορτώσει το... Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς, πρωινή προπόνηση. Κοίτα να δεις. Έλα, διάλε. Λοιπόν, κοίτα, ρε, έχει κολλήσει. Απίθανο. Πάμε. Όχι. Με πρωινή προπόνηση στο Καλαφάτης. Παιδιά, σήμερα, εντάξει, ήταν, είχε ολοκληρωθεί ούτως ή άλλως, από εμείς αρχίζαμε. Έκανε ο Παναθηναϊκός πολύ ανάπτυξη παιχνιδιού, τακτική, στο μισό γήπεδο, στατικές φάσεις, τελειώματα. Όπα, μέρος του προγράμματος, αυτή είναι η είδηση, ακολούθησε ο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Άρα, Μπακασέτας βασικός, να είναι πρώτη είδηση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης, okay, θεραπεία και σβάι που είναι έξω, 4 Σισοκό, είναι γνωστή ότι είναι έξω. Άρα η είδηση είναι ότι μάλλον πάμε αύριο στην αποστολή, λύνεται δηλαδή το ένα από τα ερωτηματικά που είχαμε για Σάντζες δίπλα σε Τσιριβέγια Κοντούρη, που είχε ένα προβάδισμα ο Σάντζες νομίζω, τώρα θα πάρει τη σκητάλη Μπακασέτας. Και...
4: Πρώτη φορά τραυματίζει το Σάντζες,
1: Ναι, πρώτη φορά τραυματίζει, αυτό είναι αλήθεια, του λέω Κώστας. Και πάντως είχε ένα σερί τώρα καλό γενικά και τώρα κρίμα του κάθε στη διακοπή. Αυτό τέλος πάντων. Μετά το τέλος προπόνησης, αποστολή Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες στο τέρμα. Καλάμπρια, Στην άμυνα Τσιριβέγια και ο Καλάβριο Τουμπά. Στην άμυνα βλέπω Τσιριβέγια επισταμπτικά χαφ, Τετέι, Ζαρουρί, όπως θα έχει το, εδώ το, το δελτίο, παιδιά, σας τα λέω έτσι. Ζαρουρί που επανέρχεται, όπως είπαμε, ο Αντίνο, ο Μπακασέτας, ο Πάλμε Μπράουν που επανέρχεται και μάλλον θα παίξει βασικός. Ίγκασον, Τσέριν, Κοντούρης που έχει θέσει υποψηφιότητα δεκάδας. Σβιντεύσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάνγκουσιτς. Οπότε το κλείσαμε πλήρως το ρεπορτάζ με τελευταία είδηση, νομίζω.
4: Είναι έξω Ρενάτο.
1: Έξω Ρενάτο, όπως φαίνεται. Αυτά, Κωστή. Οπότε έλα τα
4: κόμματα. Καλό Σαββατοκύριακο, οπότε.
1: Γεια σου, να είσαι καλά. Χωρίς Ρενάτο. Έχει γίνει εκτός.
0: Δεν μπορεί.
1: Αύριο, άρα πάμε για Μπακασέτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό με Ρενάτο Σάντσες, καθώς στη σημερινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Πολλά ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό των πράσινων, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με την απογευματινή ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα Ζήνη Αντιγιώβιτς για τον παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση της Ένωσης, όπως και του Περέιρα για το αριστερό άκρο. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σκέψεις από τον Βάσκο να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Μπρούνο και να αφήσει εκτός τον Άντρε Λουίς. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν ώψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίθη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον εσωπλάγιο. Θεραπεία συνέχισαν για Κουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Στο στόχαστρο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας ο Βούλγαρος Εκστρέμ σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Κηφισιά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play-Outs της Τίχημαν Super League, σέντρα στις 5 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Πανσεραϊκός Ελληνόπιμπετ και στις 7.30 Αστέρας Άκτορα Τρόμητος με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον BWIN Sport FM. Διπλή ελληνική μάχη στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στις 7 ο Απόλλων Σμύρνης αντιμετωπίζει τη Χόνβεν στον πρώτο ημιτελικό και στον δεύτερο ο Πανιόνιος κοντράρεται με την Ντεάκερ στις 9 και 4. Τηλεοπτικά από RTL Sport, ο τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνουν αύριο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ θα επιδιώξει να κάνει η Εθνική Πόλο Γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία, πρώτο σπριντ στις 7.30. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Υπάρχει ένα σύστημα απέναντί μας που παλεύει με λύσα το μήνυμα του General Manager των Πράσινων Δημήτρη Κοντού σε ανάρτησή του στα social media. Ελπίδες να προλάβει το τρίτο μάτς της σειράς των play-off του Ολυμπιακού με τη Μονακό στον Πριγκιπάτο έχει ο Tyson Ward που ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση. Μια αγωνιστική με αναστολή επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμο στο παιχνίδι της Τρίτης. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Wolves Sunderland, Bradford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham, τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Cosmote TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Atlético Madrid, στις 7.30 Alavés Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim και Eintracht Hamburgo στις 4.30 και Leverkusen Lipsia στις 7.30. Μετάδοση όλων από την Nova. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Grand, το Χέρις Ντέιβις. Χέρις Ντέιβις με τον Κι. 3 δευτερόλεπτα, Χέρις Ντέιβις θα μπει με...
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και 3 Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Πάτρας 96,3.
9: Θα υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει καλά κρατή και μάλιστα και σήμερα έχει πάρα πολύ κρίσιμες μάχες αύριο. Τα play-offs, το 9-4 και το 5-8, ok. Αδιάφορο αυτό πλέον. Σήμερα όμως έχουμε και άλλα, σήμερα έχουμε και αύριο το Final Four, πρώτο Final Four σε επίπεδο ελληνικού πόλο που διεξάγεται στη χώρα μας. Το Conference Cup με την συμμετοχή και του Απόλλωνα, και όχι απλά τη συμμετοχή, ο Απόλλων είναι ο διοργανωτής, με τη βοήθεια βέβαια και του Πανιωνίου που επίσης συμμετέχει. Θα τα πούμε όλα και θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και διάφορα. Στις 2.30 σε περίπου 18 λεπτά και ξεκινάει και η τελευταία αγωνιστική της Championship.

Εξοπλισμένοι από ρεπορτάζ μετά την προηγούμενη εκπομπή, έχουν ανέβει και τα σχετικά αποσπάσματα. Το τελευταίο νέο, τελευταία είδηση αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος μάλιστα βάσει και των όσων είχε μεταφέρει ο Νίκος Παγκάκης, ήταν εκ των φαβορί να ξεκινήσουν στην μέσα γραμμή. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι έχει μείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων. Εκτός είναι φυσικά και ο Κάτρης, εκτός είναι και ο Γετβάη και ο Ντέσσερς και ο Σισοκό. Γι' αυτό το αυριανό ντερμπι στη Λεωφόρο. Ξέρετε, κάθε φορά θα τα λέμε αυτά. Το τελευταίο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, όπως φαίνεται, στη Λεωφόρο ήταν το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό, θα είναι με τον

ξύπνου μνήμες, άλλες πιο ευχάριστες για τους μεν, άλλες πιο δυσάρεστες για το δε. Και αντιστρόφως, λοιπόν, πάντως τα ζητούμενα για αύριο. Καταρχάς το ντέρμπι είναι στις 9, δηλαδή η ΑΕΚ θα γνωρίζει το αποτέλεσμα του αγώνα στην Τούμπα, ενός πολύ σημαντικού αγώνα με διαφορετική ψυχολογία. Πήγαν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, στη διακοπή. Το κακό για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι είχε την ευκαιρία να βελτιωθεί αυτή η ψυχολογία μέσω της κατάκτησης του τροπαίου, του κυπέλου. Δεν έγινε αυτό, οπότε παραμένει πεσμένος ψυχολογικά. Βέβαια, θυμίζω, τα ξέρετε κι εσείς, ότι το κουμπί στον πρώτο γύρο έχει γυρίσει ένα τέτοιο ντέρμπι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ανατροπή κιόλας. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα μια τέτοια ευκαιρία η αυριανή. Ευκαιρία είναι, δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθεί. Πάντως, αν κάποιος δεν ήθελε αυτή την διακοπή, πολλές φορές το λέμε, πολλές φορές το συζητάμε, είναι και ένα δικό μας κλισέ, το ότι δεν θέλεις τη διακοπή και το χρησιμοποιούμε όπως μας συμφέρει κάθε φορά. Δηλαδή, αν έχει νικήσει μια ομάδα, λέμε ότι α, τώρα δεν θέλει τη διακοπή, να το πάει η τάπα. Αν έχει χάσει, δεν θέλει τη διακοπή, επειδή όταν χάνεις θέλεις αμέσως να παίζεις ένα παιχνίδι. Πάντως, εν προκειμένου, νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε αυτή τη διακοπή, διότι μετά από καιρό έκανε μια καλή, μεστή, προσκαλή εμφάνιση και σίγουρα ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, όπως και τότε πέτυχε τον Παναθηναϊκό στα χειρότερά του, έτσι και τώρα πετυχαίνει τον ΠΑΟΚ στα χειρότερά του.

με την ΑΕΚ στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πολύ κάτω, πολύ χαμηλά. Οκ, okay, μια ΑΕΚ η οποία πριν τη διακοπή πήρε και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Γενικά η ΑΕΚ πέρα από βαθμολογικά και αγωνιστικά δείχνει ότι είναι στα καλύτερά της, σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι το οποίο okay, αντικατοπτρίζεται και στην βαθμολογία. Προέρχεται από δύο νίκες επί των δύο συνδικητών του τίτλου. Πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συνεπής, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα στην τελική ευθεία όμως θα δούμε αν αυτό θα συνδυαστεί και με έναν τρόπο που σίγουρα είναι το φαβορί. Σε περίπου δύο ώρες και κάτι ανοίγουν και οι θύρες της All Win Arena, να υποδεχτούν πάρα πολύ κόσμο, να μπιζάρουν ακόμα μια φορά τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

0: Και παραμένει αυτό το μεγάλο ερωτηματικό με τι σχηματισμό θα κατέβει αύριο ο Παναθηναϊκός. Αν θα έχουμε αλλαγή σχηματισμού, να δούμε και με τι πλάνο. Με τον Ολυμπιακό επιχείρησε πολύ build-up. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πορεία. Εξάλλου σήμερα είναι περισσότερο μέρα play-outs. Θα τα συζητήσουμε, θα τα βάλουμε κάτω. Κρίσιμες μάχες. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live casino και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
4: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Πάει εδώ. Let me see you dance, fair.

Εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει πάρει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες 1-0 στο 36ο λεπτό πλέον. Βέβαια, ένα αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι, διότι ο ΠΑΟΚ από την προηγούμενη αγωνιστική και την νίκη του στην έδρα του Όφη είναι και μαθηματικά πρωταθλητής στις γυναίκες.

Έχουμε play out λοιπόν σήμερα, τρία παιχνιδάκια και είναι και με τη σειρά που είχαν δεξαχθεί τα αντίστοιχα της περασμένης αγωνιστικής. Αυτή είναι η έκτη, σαν να λέμε ξεκινάει ένας δεύτερος γύρος, είναι όλο 10 αγωνιστικές. Είναι μια επανάληψη των αγώνων της Πέμπτης βέβαια, με διαφορετικές έδρες. Πέντε ώρα Πανατολικός Κηφισιά, 5:30 το super duper παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και ΑΕΛ, και στις 7:30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο οποίος το πάει από νίκη σε νίκη. Τρεις σερί νίκες είχε να κάνει από το μακρινό 2019, τότε με Καναντή βέβαια στο πρωτάθλημα, επειδή με κύπελο μέσα το είχε κάνει και πρόπερση, αρχές σεζόν 24-25, με Πάμπλο Γκαρσία. Το θέμα βέβαια δεν είναι ο Ατρόμητος σήμερα, έχει κάνει τη δουλειά του, χτίζει την επόμενη μέρα. Αλλά ομάδες που καίγονται είναι τρεις, είναι κοντά άλλες δύο. Ο Πανσεραϊκός, μεγάλος νικητής της περασμένης αγωνιστικής, ξαναβγήκε από την ζώνη του υποβιβασμού με αυτό διπλό στην Λάρισα με το τέρμα του Δοϊραντλή, στο συν 2 από τον Αστέρα Άκτορ, στο συν 3 από την ΑΕΛ. Με 27 βαθμούς δηλαδή Πανσεραϊκός, στους 31 είναι Πανετολικός και Κηφισιά. Καμία εκ των δύο ομάδων δεν κατάφερε να ξεφύγει αφού ήρθαν ισόπαλες. Ένα μάτς που βέβαια την περασμένη αγωνιστική ήταν πολύ καλύτερη η Κηφισιά.

Ξεχώρισε λοιπόν το Πανσεραϊκός ΑΕΛ μετά την νίκη του στη Λάρνα στην περασμένη αγωνιστική, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός πηγαίνοντας είχε ένα κύριο ζητούμενο, καταρχάς να ξεμπερδέψει λίγο ψυχολογικά, να αφήσει πίσω του την συντριβή από τον Ατρόμητο που είχε προηγηθεί αυτό το βαρύ 4-0. Κάτι που θυμίζω είχε αρχίσει και δούλευε από εκείνη κιόλας την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες, ο Σαραγώσα, με τις αλλαγές που είχε κάνει πάρα πολύ γρήγορα, με τον γκολ που ζητούσε επιτακτικά να βάλει η ομάδα του, όχι για να πάρει κάτι από εκείνο το μάτς, αλλά για να τονωθεί η ψυχολογία εν ώψη του τελικού των τελικών που έρχονταν, των διπλών με την ΑΕΛ. Και εκείνο που είδαμε στο ξεκίνημα τουλάχιστον του αγώνα στη Λάρισα ήταν ένα δεύτερο ζητούμενο από πλευράς Πανσεραϊκού, ότι αυτό που τον ένοιαζε πάνω απ' όλα ήταν να μην χάσει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ώστε να πάει σήμερα και να πάρει το τρίποντο. Τελικά όχι μόνο δεν έχασε, αλλά κατάφερε να πάρει και τη νίκη. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά τον γκολ που πέτυχε. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει βρεθεί πίσω στο σκόρ, η άλλη είχε δύο δοκάρια. Ωστόσο, ψάχνοντας τις ευκαιρίες του στην κόντρα, κυρίως στο ξεκίνημα του αγώνα, στο πρώτο έρτο, κατάφερε με αυτόν τον τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει εν τέλει τον γκολ και έκτοτε να διαχειριστεί το μάτς και να πάρει τη νίκη με την καλή του ενδεκάδα ο Σαραγώσα. Δεν έχει και πολύ μεγάλο εύρος στο μπάγκο και στο rotation. Αυτό είναι το μειονέκτημα σε σχέση με άλλους, με άλλους ανταγωνιστές. Αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είχε νέο προπονητή, σε μια νέα θητεία τουλάχιστον, τον Φέστα. Δεν είδαμε αυτή την πνοή που συνήθως επιφέρει μια αλλαγή προπονητή, παρά μόνο στο ξεκίνημα, εκεί που έλεγα ότι είχε τις ευκαιρίες η ΑΕΛ, η οποία πλέον είναι 12 σερή παιχνίδια χωρίς νίκη. Τέλη Γενάρη ήταν η τελευταία νίκη των Βυσσινή, οι οποίοι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας έδειχναν ικανοί να παίρνουν αποτελέσματα, κυρίως απέναντι σε μεγάλους. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν ζορίσει απέναντι σε ομάδες με μικρότερα μπάτζετ, δεν δείχνουν την ίδια ικανότητα. Γι' αυτό και βρίσκονται σε πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός εντωμεταξύ έχει κάνει ένα αδιανόητο 3-3 εκτός έδρας στην διαδικασία των play-out, δηλαδή και στα τρία μάτς που έχει δώσει μακριά από την έδρα του έχει πάρει ισάριθμες νίκες, και το ζητούμενο έχει να κάνει με το πόσο θα καταφέρει να μεταφέρει την ίδια εικόνα και αποτελέσματα, βεβαίως, στις σέρες.

Ο Αστέρας, ο οποίος έχασε την περασμένη αγωνιστική με ανατροπή διαέρος από τον Ατρόμητο με τις δύο κεφαλιές, τον στόπερ των Κιανόλευκων. Αν για κάτι μπορεί να αισιοδοξεί, είναι ότι επιτέλους έχει αρχίσει και παίρνει πράγματα και από άλλους παίκτες, επιθετικά εννοώ, πλην τον Μπαρτόλο, ο οποίος κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Αστέρας όσο και η ΑΕΛ έχασαν, ενώ είχαν σε κακή μέρα τους δύο καλύτερους παίκτες τους, δηλαδή τον Μπαρτόλο και τον Σαγάλ. Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Παρ' όλα αυτά έχει αρχίσει και παίρνει πράγματα και από άλλους. Ο Αστέρας και από τον Κετού και από τον Μακέντα, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη σερή φορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό, όχι μόνο για τον Αστέρα, γενικά για τις ομάδες που δίνουν αυτή τη μάχη, την τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος, να έχουν πολλές προσωπικότητες που θα βγαίνουν μπροστά. Και υπάρχει και κάτι, κάτι ακόμα που μπορεί να κάνει τους αρκάδες να αισιοδοξούν, είναι το ότι τα τρία από τα πέντε εναπομείνοντα παιχνίδια τα δίνουν στην έδρα τους και δεν είναι απλά ένα θεωρητικό πλεονέκτημα. Το έχουν αναγάγει και σε ουσιαστικό οι αρκάδες, διότι έχουν ξεκινήσει, θυμίζω, τα play-out με δύο νίκες στην έδρα τους με Πανετολικό και ΑΕΛ. Πάντως, ναι, για αυτές τις ομάδες που δίνουν αυτή τη μάχη, για ΑΕΛ, για Αστέρα, για Πανεπιστημιακό, γενικά για όλες, βάζω μέσα και Κηφισιά και Πανατολικό, αλλά κυρίως στις τρεις πρώτες, είναι ουσιώδες το πώς στο φινάλε τώρα του πρωταθλήματος θα καταφέρουν να δείξουν μια στοιχειώδη σταθερότητα. Δεν υπάρχει κάποια πλην Ατρομήτου που να έχει καταφέρει να διπλώσει νίκες, δηλαδή να κάνει το back-to-back. Πώς θα είναι καπάτσες, το λέμε και το ξαναλέμε, θέλει και λίγο αποτελεσματικότητα. Θέλει και έναν τρόπο, δεν θέλει θέαμα, δεν θέλει με ποδόσφαιρο. Καλά, γενικά θέλουμε ποδόσφαιρο, καλό, αλλά τώρα για να σώσει κατηγορία, αυτό που σε νοιάζει είναι να μπαίνει μπάλα μέσα στο πλεκτό. Και έχει σημασία και το βάθος πάγκου, δηλαδή λέμε για ΑΕΛ ότι είναι στη χειρότερη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον έχει και κάποιους παίκτες να φέρνει. Εν προκειμένου σήμερα δεν θα έχει τον Κακουτά, που ήταν μια λύση από τον πάγκο, να περασμένη αγωνιστική, αλλά σε σχέση με άλλους έχει κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ότι ήταν εμφανές στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, όπου έγινε αυτό το rotation το σχετικό από τον Σαραγώσα, ότι δεν έχει αυτό το πάγκος, αυτό το βάθος στο πάγκο του ο Πανσεραϊκός.

Δεν ξέρω για σας. Τώρα ανάμεσα σε Πανετολικό και Κηφισιά. Δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι αρκετά την Κηφισιά. Αν κινδυνεύσει κάποιος από τους δύο, στην ουσία, ενώ αν μπλεχτεί σε σενάρια. Όλος παραδόξος κιόλας, επειδή ανάμεσα σε Κηφισιά και Πανετολικό, εκεί είναι η ομάδα που δείχνει να είναι σε χειρότερο momentum και αγωνιστικά. Είναι ο Πανετολικός, πραγματικά είναι σε ελεύθερη πτώση. Και αν υπήρχαν ακόμα καμιά δεκαριά αγωνιστικές, δεν λέω ότι θα έπεφτε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πέσει ο Πανετολικός, αλλά πραγματικά θα κινδυνεύει πάρα πολύ. Και το πρόβλημα έγκυται και αμυντικά, που δέχεται συνεχώς γκολ, αλλά και επιθετικά, εσχάτως, το οποίο είναι και το πιο παράδοξο, διότι έχει προσθέσει πάρα πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά από τον Γενάρη και μετά. Το είδαμε κιόλας να είναι κάτι το οποίο αξιοποίησε ο Πανετολικός για αρκετές αγωνιστικές. Τώρα τελευταία δεν το κάνει. Αλλά και η Κηφισιά, όλο εκεί που πάει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πάρει μια νίκη, κάνει ευκαιρίες, γκολ δεν βάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 5 τελευταία παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια των play-outs, έχει βάλει μόνο 2 γκολ και αυτά με πέναλτι του

Λέει ο φίλος, δώσε μας εικόνα από Φιλαδέλφια. Διαβάζουμε ότι έχει πάνω από 10.000 κόσμο έξω από το γήπεδο τώρα. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Όταν μάθουμε κάτι αργότερα και δούμε εικόνες αντίστοιχα, σαφώς και θα τις μεταφέρουμε. Θα έχει πολύ λαό. Λοιπόν, πηγαίνοντας για break και πηγαίνοντας και προς έντρα για championship, θυμίζω τελευταία αγωνιστική, θα πούμε μετά ποιος και τι θέλει και τι. Απλώς να πω στα γρήγορα τα αγωνιστικά για τις ομάδες που έχουν ανακοινώσει αποστολή. Για ΑΕΛ, όπως αναμενόταν, μέσα είναι και ο Μασόν και ο Σαγάλ, εκτός είναι ο Κακουτά, όπως είπαμε. Για τον Πανετολικό εκτός είναι ο Ναϊ Γκαρσία. Για τον Ατρόμητο εκτός Γιουμπιτάνα και Μανσούρ, επιστροφή Τσαντίλα. Ενώ για την Κηφισιά, που δεν έχει ανακοινώσει με την αποστολή, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ο Ρουκουνάκης έχει συμπληρώσει κάρτες. Πολύ σημαντική αυτή η απώλεια του Ρουκουνάκη. Πραγματικά έχει κάνει το step up από τον Γενάρη και μετά, βγαίνοντας μπροστά μετά την αποχώρηση του Τετέ και του Παντελίδη, και ας παίζει σε άλλη θέση. Είναι και ο μοναδικός που είναι τιμωρημένος αυτήν την αγωνιστική στο ποινολόγιο της Στοίχημαν Super League. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
7: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
6: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
7: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
6: Πιστεύω θα τα δω όλα.
7: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
6: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
7: Ποιος παντρεύεται?
6: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
7: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
8: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνα 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3. Σπορ FM Πάτρας 96,3.

Κατά τα άλλα, ναι, αύριο έχουμε και play-off για το 5-8. Αδιάφορα. Βέβαια, αυτό μπορεί να τα κάνει και πιο ανοιχτά τα παιχνίδια. Να δούμε αρκετά γκολ, αφού οι ομάδες δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό κίνητρο. Οκ, οι προπονητές τους βγαίνουν, λένε. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία μερικές φορές, το βλέπουμε αυτό και από προηγούμενα χρόνια, το πώς τελειώνεις τη σεζόν. Σου δίνει ένα μπουστάρισμα εν ώψη της επόμενης. Έχει συμβεί ενίοτε. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα. Με το Λεβαδιακό να είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή, 22 βαθμοί, στο συν 2 από τον Όφη, στο συν 3 από τον Άρη, στο συν 5 από τον Βόλο. Αν δεν είχε πάρει το κύπελο ο Όφη, όντως θα είχε πολύ τζόγο. Είναι λόγω διαδικασία. Ωστόσο, ο Όφη μετά από 39 χρόνια είναι και πάλι κυπελούχος. Γι' αυτό και μόνο η αναμέτρησή του με τον Άρη, και τα δύο μάτς είναι στις 5 αύριο, η αναμέτρηση με τον Άρη είναι σημαντική, γιατί επειδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο σε συνέχεια της Φιέστας που στήθηκε την Δευτέρα, ή τουλάχιστον αυτό το κάλεσμα έχουν κάνει κριτική και ο Χρήστος Κόντης, και καλό θα είναι να έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο, έτσι να επιστρέψουν τη χαρά που πήραν οι φίλοι των κριτικών. Εξάλλου και το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει στο Παγκρίτιο, τελευταία αγωνιστική με τον Βόλο, θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και βλέποντας κανείς την βαθμολογία, δεν είναι εύκολο να μην πάει το μάτι και το μυαλό στον Λεβαδιακό. Καλά, και χωρίς να βλέπετε βαθμολογία, ο Όφη το έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το καλό, okay, υπάρχει ο Άρης, υπάρχει ο Βόλος, αλλά αναπόφευκτα το μυαλό πηγαίνει στον Λεβαδιακό, διότι είναι μια ομάδα που, όπως φαίνεται, δεν θα καταφέρει να κεφαλοποιήσει μια ιστορική από πλευράς εμφανίσεων χρονιά, σε συνέχεια της περσινής κιόλας χρονιά, και το όπως φαίνεται κυρίως κολλάει στο δεν είσαι σίγουρος και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Θέλω να πω αν θα είναι ο ίδιος ο προπονητής, αν θα είναι οι ίδιες οι μονάδες. Και γενικά είναι μια ομάδα που είναι πιθανό να μένει χωρίς κάτι το απτό στα χέρια της, είτε ένα κύπελο είτε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι χάπι στον άρρωστο, διότι δεν είναι σε καμία περίπτωση άρρωστος ο Λεβαδιακός. Ωστόσο, είναι αλήθεια το ότι ακόμα και χωρίς κάτι απτό που λέμε στα χέρια, θα μείνει σίγουρα όχι για χρονιά, για δεκαετίες αυτή η ομάδα. Και δεν θα είναι απλά η ομάδα του Βίχου, του Τσάπρα, του Παλάσιος, του βάλτε όποιον θέλετε. Έχει πάρα πολλούς πολύ καλούς παίκτες. Ο Λεβαδιακός θα είναι πάνω απ' όλα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Σκέφτεται πως πολλές φορές σκεφτόμαστε και φέρνουμε στο νου μετά από 20 τόσα χρόνια ομάδες όπως, για παράδειγμα λέω τώρα, το εγάλαιο λέμε του Αγρίτη, του Χλωρού, Φωτάκι, Σκοπελίτης, Ψωμάς, ήταν πόσοι. Ακόμα και να μην έχει πάρει κάτι μια ομάδα, αν έχει βγάλει ωραία πράγματα εντός αγωνιστικού χώρου, είναι ικανά, είναι μια ικανή συνθήκη να την φέρνουμε για δεκαετίες στο μυαλό. Και σίγουρα ο Λεβαδιακός είναι μια τέτοια ομάδα και δεν ξέρει, μπορεί όντως να συνεχιστεί, να υπάρχει μια συνέχεια και του χρόνου. Μακάρι, το ευχόμαστε, να είναι και πιο ανταγωνιστικό ακόμα περισσότερο το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε κάτι. When I wake up in the morning.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σωστός ο νέαρχος και Μαμαντού Σιντιμπέ στο τέρμα για Εγάλε τότε. Πολύ ήτανε. Σωστός και ο φίλος ο Δημήτρης εδώ και ποιο ήταν το track τότε που έπαιζε πάντοτε στο CD στη συνθήκη που είχαμε πιάσει στο ξεκίνημα με αφορμή το τραγούδι της Αγγιλέρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Get Down του Paul Jones. Φιλούρες Μανώλη, Δημήτρης Ντέρμπι. Τα φιλιά μας.

μιας και λέγαμε πριν για τα playoff του 5-8 βγήκε η αποστολή νωρίτερα του Όφη. Θα πάει με κάποιες απουσίες. Εκτός είναι ο Χριστόγεωργος, ο οποίος έχει ενοχλήσει στο γαστροκνήμιο από το παιχνίδι το τελικό που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Εκτός ο Ανδρούτσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από αίωση. Εκτός σταθερά Γκονζάλεφ, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Κοντεκάς και Χρνάρης. Εντάξει, η βασική, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εκεί θα είναι, θα δώσουν παρόν. Και όσοι δεν είναι, θα είναι στα Πέριξ όλοι μαζί να γιορτάσουν την κατάξυση.

όχι στα πέριξ της παραλιακής, μου λέει ο Παναγιώτης, στα πέριξ του Παγκριτίου, που έχει και πάρα πολύ άνεμο, πόσο μάλλον αυτές τις μέρες, που έτσι κι αλλιώς έχουμε χειμωνιάσει. Είπαμε, ελπίζουμε να φτιάξει, τώρα δεν είναι η κατάσταση αυτή, 2 του Μάη.

Σε αυτό το σημείο εγώ να σας πω να ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, yoga, golf, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Messinia Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κωνσταναβαρίνο, στη Messinia. Αντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, 30 Φιλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

Και δεύτερο γκολ Ipswich. Γερές βάσεις, όχι απλά νίκης, αλλά και επιστροφής άμεσης στην Premier League. Ipswich QPR στο 17, γρήγορα 2-0. Πού άλλο έχουμε γκολ, είπαμε Bristol Stoke 1-0, Derby Sheffield 1-0, Portsmouth Birmingham, εδώ έχουμε γκολάκι 1-0. Preston Southampton έχει ανοίξει το σκορ, η Southampton 0-1, και όπως το είχαμε αφήσει, η Wrexham Middlesbrough 0-1. Τα υπόλοιπα μάτς είναι κουλουρά, και αυτή τη στιγμή live βαθμολογία τελευταίας αγωνιστικής Championship. Coventry πρώτη, Ipswich δεύτερη, Middlesbrough, Millwall, Southampton και Derby ακολουθούν. Η Hull, η οποία είναι 7η, είναι στο πλην 1 από την 6η Derby. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αυτή τη στιγμή η Hull είναι στο 0-0 με την Norwich, υποδέχεται την Norwich. Η Derby, όπως είπαμε, νικάει την Sheffield. Πάντως, βαθμολογικά και η Wrexham είναι στο κόλπο, αλλά πρέπει να το γυρίσει απέναντι στην Middlesbrough. Έχει 70 βαθμούς και αυτή τη στιγμή χάνει 1-0.

κέρια παρέμβαση Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος μου θυμίζει ότι σήμερα αγωνίζεται ο Ashley Young. Όχι απλά παίζει, βασικά να το δω αν παίζει. Η παρέμβαση είχε να κάνει με το ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Ηλικίας 40 πλέον, ο Ashley Young παίζει για τελευταία φορά με την Ipswich και τι καλύτερο να συνδυάσει αυτό το τελευταίο του παιχνίδι στην ενεργό δράση με μια άνοδο της ομάδας του, τον οποίο μάθαμε τον Young ως extreme. Με τα χρόνια μεταφέρθηκε προς τα πίσω, εκεί έχει κάνει καμιά δεκαετία καριέρα.

Στο site sportpavlefm.gr μπορείτε να διαβάσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει ανέβει από την Κάτια Κοξενόγλου, την οποία παραχώρησε στο Europa Calcio η αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Ατρόμητος, η οποία και είναι και φυσικά αναπληρώτρια πρόεδρος της Τύχημαν Super League. Έχει μιλήσει για πολλά και διάφορα και για τα πολλά και σημαντικά που έχει πετύχει στην καριέρα της. Έχει περάσει και από την κορυφή της Λίγκας, αλλά και πολύ ρόλη ακόμα και ως αντιπρόεδρος και σε διεθνές τέρωμα, σε σημαντικούς ρόλους. Και βεβαίως έχει μιλήσει για τον Ατρόμητο, έχει μιλήσει για τον μεγάλο μέτοχο, τον Γιώργο Σπανό. Ωραία, ναι, ενδιαφέρον έχει.

Κατά ψηματά δεν είναι εύκολο να τα έχει πετύχει όλα αυτά. Ούσα γυναίκα σε ένα ανθρωκρατούμενο περιβάλλον. Κατά ψέματα, αν και βελτιώνεται το πράγμα. Χρόνο το χρόνο. Λοιπόν, επίσης, βλέπω εδώ πέρα μια ανακοίνωση της Θύρας 13 για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μαζί στις νίκες και στις τιμωρίες, πρόεδρε, μαζί θα το σηκώσουμε. Αναφερόμενη Θύρα 13 στην τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τρεις αγωνιστικές. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια, δεν καταφέρει να δώσει το παρόν σε κανένα παιχνίδι του Final Four, ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό, αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά γιατί αν χάσει αυτό το παιχνίδι, εντάξει, εκτός φαλούς τώρα, σκεφτείτε, αν σας έλεγα φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, ότι θα περνούσε όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, δεν θα υπογράφατε να χάσει το πρώτο εκ των δύο εντός, να νικήσει το δεύτερο, ώστε τουλάχιστον να είναι στον τελικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μόνο και μόνο για το content. Ωραία, αδερφέ, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα. Το σημαντικό είναι να έρθει τώρα η νίκη για τον Παναθηναϊκό και να μην μπλέκουμε σε τέτοια σενάρια.

Και γενικά πέρα από το content, είναι κρίμα. Τώρα μην άρχισετε να πυροβολάτε, θα το έλεγα όποιος και να ήταν πρόεδρος για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι κρίμα τώρα να φιλοξενεί η ομάδα σου να διοργανώνει επί της ουσίας ένα Final Four στο γήπεδό της και να μην είσαι εκεί να δίνεις το παρόν. Αυτό ισχύει για κάθε πρόεδρο, για κάθε ομάδα. Οκ, okay, υπάρχουν παραβάσεις, πρέπει να υπάρχουν και τιμωρίες. Δεν νομίζω να ήταν τόσο σημαντική η παράβαση για να πάρει τέτοια τιμωρία, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που έχουν γίνει κι άλλα. Και η Βαλένθια τιμωρήθηκε με μικρό σχετικά χρηματικά πρόστιμο, αν και κάπου εκεί κυμαίνονται. Τέλος πάντων, μην μπλέκω, περιμένω και τα μηνύματα τώρα.

Αφού είμαστε σε μπασκετικό, σε μπασκετικό mood, δύο ειδησούλες. Καταρχάς, μία είναι μπασκετική. Έχει βγάλει το t-shirt για το Final Four της Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ είναι ωραίο. Υπάρχει και στο site της ομάδας, μπορείτε να το δείτε. Και η άλλη αφορά το handball της ΑΕΚ. Ανανέωσε ο Τοργιάννη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια. Αυτό νιώθω, αυτό βιώνω. Πριν από πολύ λίγο η ανακοίνωση σχετική. Χθες πάρα πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Το διπλό στην Ηλιούπολη. Το πλήν 8. 8 τέρματα προβάδισμα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Στα δικά μου μάτια, επειδή παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, έως και πολλά, handball, όποιος πάρει το παιχνίδι της Τρίτης, όχι απλά είναι φαβορή, στα δικά μου μάτια ξαναλέω, παίρνει και το πρωτάθλημα. Είναι στις τρεις νίκες, okay, ο πρωταθλητής, αλλά από τη μία η ΑΕΚ θα κάνει το 2-0 κυκλισμένο, θυμίζω, στο Καματερό. Και μετά θα έχει το εντός με κόσμο. Οπότε, okay, θα έχει ένα ισχυρό προβάδισμα με τον κόσμο της. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν σπάσει και αυτό στην έδρα της ΑΕΚ, πάει στο 1-1. Έχει την ποιότητα, έχει καλύτερη ομάδα, ατομικά τουλάχιστον, από την ΑΕΚ, ώστε να καταφέρει να γυρίσει τη σειρά και να πάρει εκείνος τον τίτλο. Οπότε, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Τρίτης στο Καματερό.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε να μπούμε λίγο εντός πισίνας. Επειδή ο Κέι φυσάει, έχει άνεμο, αλλά σιγά σιγά έρχεται καλοκαιράκι και πρέπει να δροσιστούμε. Όχι, πλάκα, είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό δήμερο, Conference Cup, διοργανώνει η χώρα μας επί της ουσίας, μέσω Απόλλωνα Σμύρνης και Πανιωνίου, αυτό το Final Four και θα το συζητήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό με Σάντσες, καθώς στη σημερινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλα ανοιχτά αναφορικά με τη διάταξη των Πράσινων, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Με την απογευματινή ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena, που αναμένονται περίπου 10.000 φίλοι της, ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα ζήνει Αντιγιώβιτς για τον παρτενέρ του Βάργκα στην επίθεση της Ένωσης στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φαβορεί για το αριστερό άκρο είναι ο Περέιρα. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Κηφισιά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των play-outs της Τίχημαν Super League, έντρα στις 5 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ Novibet και στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σκέψεις από τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Μπρούνο και να αφήσει εκτός τον Αντρέ Λουίζ. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν όψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο. Θεραπεία συνέχισαν για Κουμάκης Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Στο στόχαστρο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Βουλγάρος Εκστρέμ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Διπλή ελληνική μάχη στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στις 7 ο Απόλλων Σμύρνης αντιμετωπίζει την Honvent στον πρώτο ημιτελικό και στον δεύτερο ο Πανιόνιος κοντράρεται με την Deaker στις 9 και 4. Τηλεοπτικά από R2 Sport. Ο τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνουν αύριο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ θα επιδιώξει να κάνει η Εθνική Πόλο Γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία, πρώτο σπρίντ στις 7.30. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Wolves Sunderland, Bradford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 14 Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Villarreal Levante, στις 5:15 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτη, στις 7:30 Αλαβές Μπιλμπάο και στις 10 Οσασούνα Μπαρσελόνα. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ και Άιντραχτ Αμβούργο στις 4:30 και Λεβερκούζεν Λιψία στις 7:30. Μετάδοση όλων από την Nova. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
13: Win Sport FM 94,6.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
11: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
10: Το σούτ. Είναι δύο.
12: Σπορ FM Πάτρα.
13: Η ντέρμπι από την τρίτη έως την έκτη θέση. Οι ομάδες που θα πάνε στα play-offs.

Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, η χώρα μας, το ελληνικό πόλο, διοργανώνει εδώ έναν τελικό του Conference Cup στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδοσπότης με την συνδρομή του Πανιωνίου. Conference Cup, νέο σύστατη διοργάνωση. Οι άλλες δύο ομάδες, οι ξένες, είναι η Εγγυρική Χονβέντ, η κάτοχος του Champions League και του Ευρωπαϊκού Super Cup το 2004, και η ιδρυθήσα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ιταλική De Acker. Καταλαβαίνετε, εξ ορισμού είναι μια ιστορική περίσταση, αφενός διότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού πόλου διοργανώνεται και φιλοξενείται στη χώρα μας ένα Final Four ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, και έπειτα, αφού είναι και νέο σύντατη διοργάνωση αυτή του Conference Cup, θα γραφτεί στην ιστορία ότι το πρώτο τρόπαιο σηκώθηκε στη χώρα μας. Μακάρι να είναι μια ελληνική ομάδα, είτε ο Απόλλων είτε ο Πανιώνιος, εκείνη που θα το πανεγυρίσει. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα, ημιτελική στις 7 η ώρα, Απόλλων με την Χόλβεντ, την Ουγγρική, και στις 9 και 4 ο Πανιώνιος με την Μπολόνια. Αύριο και ο μικρός τελικός, ελπίζουμε χωρίς συμμετοχή ελληνικής ομάδας. 6:30 είναι ο μικρός τελικός, και στις 9 ο μεγάλος τελικός, βεβαίως με παρουσία και Big Wins Sport FM εκεί πέρα, Στέφανος Χωριανόπουλος να μας μεταφέρει την εξέλιξη από ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά. Ο Απόλλων, ο οποίος διεκδικεί την δεύτερη ευρωπαϊκή του κούπα στην ιστορία του, μετά το Challenger Cup το 2023, τότε απέναντι στην Τεράσα. Και από την άλλη, ο Πανιώνιος ψάχνει το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είχε και δύο παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς, το 9, το 11, και οι δύο αφορούσαν το Len Trophy. Έχει εισιτήρια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και εκτός του κολυμπητηρίου. Θυμίζω στο Ρέστιο, στο Παλαιό Φάλιρο, και είναι και ένα σημειολογικό κομμάτι αυτό, το παιχνίδι στο Παλαιό Φάλιρο. Ήταν από τους βασικούς προσφυγικούς συνοικισμούς στην Αθήνα μετά την μικρασιατική καταστροφή, και είναι και δύο ομάδες με τη δικιά τους ιστορία. Προσφυγικές ομάδες, και μάλιστα έπαιζαν πόλο και στη Μικρά Ασία. Υπάρχουν ιστορικές καταγραφές σχετικές να παίζουν το 1908. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να πάρουμε ένα break και να επιστρέψουμε με Γιώργο Αφρουδάκη.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, σήμερα μια ιστορική μέρα, σήμερα και αύριο, η διοργάνωση του Conference Cup στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εδώ κοντά, στο Παλαιό Φάληρο, στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Διοργανωτής, οικοδεσπότης ο Απόλλων Σμύρνης, με τη συνδρομή βεβαίως και του Πανιωνίου, σε αυτή τη νεοσύστατη ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία φιλοδοξούμε να την σηκώσουμε, μία από τις δύο ομάδες, είτε ο Απόλλων είτε ο Πανιώνιος, και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, όπως είχαμε προαναγγείλει. Το Γιώργο Φρουδάκη, αντιπρόεδρο στην ΚΟΕ από το 2021 και από το 2014 είναι ο άνθρωπος, ο διοικητικός ηγέτης του τμήματος Πόλο του Απόλλωνα και αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη του Απόλλωνα Σμύρνης. Οπότε νομίζω είναι το κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει και για την σημερινή διοργάνωση, αλλά γενικότερα για τα όσα έχει πετύχει επί των ημερών του ο Απόλλων. Την καλησπέρα μας, κύριε Φρουδάκη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Εκ των προτέρων, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια καταρχάς και για την συμμετοχή, ναι, αλλά και για τη διοργάνωση.
1: Να είστε καλά, όπως το λέτε. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, φτάσαμε στο Final Four και δύο εθνικές ομάδες. Περάσαμε από μια διαδικασία τριών προκριματικών φάσεων για να φτάσουμε εδώ στην τελική φάση. Είναι επιτυχία. Σίγουρα, αλλά επιτυχία, όπως καλά είπατε, είναι ότι έχουμε και τη διοργάνωση στην Αθήνα, στο Φάληρο Πολυεπιτήριο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πόλο έχει καταφέρει να φέρνει μεγάλες διοργανώσεις. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Μας απασχολεί και σαν ομοσπονδία, αλλά και σαν άθλημα, να φέρουμε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί θεωρούμε ότι παίρνοντας μεγάλες διοργανώσεις, δίνουμε κίνητρο στην νεολαία να γνωρίζει το άθλημα της ελαστοσφαίρισης. Και δίνουμε κίνητρο στα νέα παιδιά να μπορούν να σκεφτούν μήπως, βλέποντας ένα αγώνα ανταγωνιστικό σε ένα ωραίο περιβάλλον, μήπως θέλουν και αυτά να συνεχίσουν και να γραφτούν στην ελαστοσφαίριση και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Ο αθλητισμός δεν έχει να χωρίσει κάτι, είναι ενιαίος για μένα. Το θέμα είναι να μπορούμε να φέρουμε όσα παιδιά περισσότερα μπορούμε στον αθλητισμό, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τα ωφέλη που έχει όταν κάποιο παιδί ξεκινήσει τον αθλητισμό από οποιαδήποτε ηλικία.
0: Σωστά. Βλέπετε την ανταπόκριση της νέας γενιάς και των γονιών κατ' επέκταση να πάρουν τα παιδιά?
1: Είμαστε σε καλό σημείο σαν χώρα. Έχουμε βέβαια πολλά περιθώρια ακόμα. Μας λείπουν οι καταστάσεις. Ειδικά οι πισίνες είναι κάτι το οποίο είναι εξαίρετο. Δηλαδή, σαν εγκαταστάσεις όλη την Ελλάδα το βλέπεις σαν εξαίρεση την πισίνα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι η πιο έτσι ακριβή εγκατάσταση για να συντηρηθεί, γι' αυτό κιόλας έχουμε τις λιγότερες πισίνες σε όλη την Ευρώπη.
0: Και φαντάζομαι και κλειστές πισίνες, πόσο μάλλον.
1: Οι κλειστές πισίνες μπορώ να τις μετρήσω και τώρα, δεν νομίζω να είναι 4-5 στην Αθήνα. Να ξέρω ότι είμαστε η τελευταία χώρα στο μέσο όρο σε πισίνες σε όλη την Ελλάδα. Σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ανάλογα με τον πληθυσμό μας, πάντα.
0: Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, παρά τις πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει φέρει σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό το άθλημα. Είναι λίγο τραγικό να υπάρχει αυτή η
1: διαφορά. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συντηρηθούν οι πισίνες. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο και γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι και παγκόσμιο πρόβλημα, δηλαδή και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Απλώς εντάξει, δεν ξέρω πόσοι πόροι εκεί μοιράζονται στην κάθε χώρα διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι για μια άλλη ζήτηση. Τώρα είμαστε στο Final Four. Το πήραμε εδώ στην Αθήνα. Βοήθησε πάρα πολύ η κολληνική ομοσπονδία. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και την Παγκόσμια. Έχουμε ανθρώπους σωστές θέσεις στα κέντρα αποφάσεων. Οπότε πήραμε τη διοργάνωση και το ξαναλέω, δεν είναι η διοργάνωση για να παίξει την έδρα του Απόλλων και Πανιώνιος. Θεωρώ ότι από αυτές τις οργανώσεις μπορεί να κερδίσεις έστω και ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να φέρει τον αθλητισμό. Είναι ένα από τα σημαντικότερα για μένα αποτυπώματα από κάθε τέτοια διοργάνωση. Από εκεί πέρα, τώρα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Συγγνώμη, πριν πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, να πω ότι συνέβαλε η Περιφέρεια Αττικής να πάρουμε αυτή την οργάνωση. Είναι υπό την αιγίδα της. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, που μας βοήθησε για την διοργάνωση, και φυσικά και τον Δήμαρχο του Φαλήρου, ο οποίος είναι σε μια περιοχή κιόλας που και αυτοί, εκτός από τον Πανιώνιο και τον Απόλλων, που διεκδικούν ευρωπαϊκό τίτλο και είναι ομάδες που ιδρύθηκαν στη Σμύρνη, και το Φάληρο είναι μια περιοχή η οποία θυμίζεται για τις έτσι προσφυγικές της ρίζες όταν τα εκείνα τα χρόνια ήρθαν πολλοί πρόσφυγες και καταστατήκαν στο Πάλιο. Οπότε είναι ένας συνδυασμός ωραίος, ιστορικός θα έλεγα, δύο ομάδες από τις Μήνη σε μια περιοχή η οποία ταυτίζεται με τα προσφυγικά χρόνια να διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο ευτυχές σενάριο που προκριθούν και δύο στον τελικό, επειδή στα ημιτελικά παίζουν με τις ξένες, νομίζω ευνοούν συνθήκες οι σχέσεις που έχουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, να δούμε και ξέρετε αυτή τη διχρωμία την ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πολύ καλές σε επίπεδο φιλάθλων. Έχετε δίκιο. Μακάρι να το δούμε λοιπόν το βράδυ να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Μια και ξεκινάω λοιπόν για το αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι και οι δύο ημιτελικοί είναι στο 50-50 πιθανότητες. Δηλαδή και ο Απόλλων και ο Χόμεντ είναι δύο ομάδες εισάξιες. Η Χόμεντ είναι από την Ουγγαρία, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 15-20 χρόνια. Ιστορική ομάδα της Ουγγαρίας. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Νομίζω ότι είναι μαζί με τον Απόλλωνα δείχνουν λίγο να είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω από τις άλλες δύο ομάδες, αλλά τα έφερε έτσι ο ημιτελικός που οι ομάδες παίζουν Απόλλων Χόμπεντ που είναι σαν φαβορή στον ένα ημιτελικό και το Πανιόνιος Μπολόνια που είναι πάλι ένα ισορροπημένο ζευγάρι στον άλλον ημιτελικό.
0: Σαν τελικός πριν τον τελικό δηλαδή το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Χόμπεντ.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω γιατί σίγουρα ο νικητής που θα πάει στο τελικό όταν παίζει τελικό νομίζω και να παίξει με την Πολώνια τον Πανιόνιο νομίζω ότι πάλι θα είναι 50-50, απλώς θα υπάρχει ένα φαβορή. Okay. Λίγο με λίγη έτσι, διαφορά νομίζω. Αυτό οπότε θα είναι δύο πολύ ισορροπημένα παιχνίδια, έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση. Θα είναι στο 50-50. Ελπίζουμε όλοι πρώτα απ' όλα για την ομάδα μου να πάει στο τελικό. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα συμμετέχει στο τελικό. Είχαμε ξανά συμμετέχει στο τελικό του 2023 του νεοσύστατου τότε Challenger Cup, το οποίο τώρα είναι η τέταρτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και φέτος έγινε μια τρίτη διοργάνωση, ενώ τρίτη σε σειρά, για να ξεπεραιώσουμε λίγο και τον κόσμο, είναι το αντίστοιχο Conference Cup του ποδοσφαίρου. Αυτή η διοργάνωση είναι η τρίτη εντάξει διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, νεοσύστατη κι αυτή. Μακάρι όπως το 23 πήραμε ένα νεοσύστατο κύπελο, μακάρι η ομάδα μου να φτάσει στον τελικό και να ξαναπάρει σε αυτό το κύπελο. Νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες. Όλες οι ομάδες σε ένα Final Four, εντάξει, όσοι παρακολουθούν και μπάσκετ και όλα αυτά τα θέματα ξέρουν ότι τα Final Four είναι αγώνες με ειδική μεταχείριση. Είναι ειδικοί αγώνες, δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζει ο καλύτερος και υπάρχουν εκπλήξεις. Και γι' αυτό λέω ότι είναι όλα τα παιχνίδια ισορροπημένα. Μακάρι λοιπόν αυτό από εμάς το σήμερα βράδυ να κερδίσει και ο Πανιόνιος και όπως είπατε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Θα έχουμε εξασφαλίσει σαν χώρα ένα ευρωπαϊκό τίτλο πρώτα απ' όλα. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Έχουμε τέσσερις μέχρι τώρα ευρωπαϊκούς τίτλους σε ελληνική ρωτοσφαίριση. Έχει δύο Ολυμπιακούς στο Champions League. Ένα Γουλιαγμένη και ένα Απόλλωνας Μήνης. Δεν έχουμε πάρα πολλούς, οπότε θα είναι ευχηθερό να δούμε τον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο να το σηκώνουμε μια από τις δύο ελληνικές ομάδες στον ουρανό του Φαλήρου.
0: Και είπατε και ξενέπατε, το κράτησε λίγο αυτό, η ομάδα μου, για όσους το έχουν ξεκάθαρο, το θυμούνται, δεν ξέρω πώς να το θέσω, όταν αποφασίσατε να σταματήσετε την καριέρα σας, την τρελή αυτή, τη σπουδαία καριέρα, το 2014, εσείς πήρατε την απόφαση να επανεδρύσετε το τμήμα μαζί με τον αδερφό σας, τον Ζάχο, που επίσης έπαιζε πόλο. Και η ερώτησή μου είναι η εξής, ότι κατά πόσο είχατε στο μυαλό σας ότι μετά από αυτά τα χρόνια η ομάδα καταρχάς θα έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, θα έχει τις επιτυχίες που έχει στην Ελλάδα και τώρα θα είναι μια ανάσα μετά από το τρόπαιο του 23 και για ένα δεύτερο τρόπαιο, το οποίο μάλιστα διοργανώνει.
1: Νομίζω ότι δεν το φανταζόμουν, ούτε σε αυτή τρελά μόνο, ξεκάθαρα εγώ είμαι απολωνιστής, από μικρός πηγαίνω στο γήπεδο. Είχα παρακολουθήσει όλα τα χρόνια την ποδοσφαιρική ομάδα από τότε που, από 3-4 χρόνια, δηλαδή από τα τέλη δεκαετία 70, παρακολουθούσα συνέχεια πήγαινα κάθε Κυριακή στη Ριζούπολη. Κάποια στιγμή, ενώ τελειώνοντας την καριέρα μου, γεννήθηκε μια ιδέα το να ιδρυθεί το τίμα, να ξαναιδρυθεί το τίμα Απόλλων, γιατί είχε, βρήκαμε κάποια ιστορικά στοιχεία ότι είχαν επεχθεί αγώνες το 1910 στη Σμύρνη, στην Προκυμαία, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιώνιο πάλι, και τον Μπέλοπα νομίζω. Οπότε υπήρχε τμήμα Απόλλων πριν την μικρή ασιατική καταστροφή και μάλιστα είχαν γίνει και αγώνες στην Προκυμαία της Σμύρνης. Μεταξύ λοιπόν σοβαρού και αστείου, σε ένα καφέ χαλαρό, τέθηκε μια ιδέα να ιδρύσουμε το τμήμα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι, τεχνικά. Έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε πολύ ρομαντικά, χωρίς να μπορέσω να φανταστώ πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πριν από, σωστά είπατε, πριν από 11 χρόνια, περίπου 12, το 2014. Όχι, δεν το φανταζόμουν. Καταρχήν δεν φανταζόμουν ότι 9 χρόνια μετά θα πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα παίξουμε τελικό κυπέλλου, ότι θα είμαστε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο ο Απόλλωνας ότι διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό τίτλο, είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί στις 3 με 4 κορυφαίες ομάδες της ελληνικής ατμοσφαίρας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δείχνει πρόοδο σαν ομάδα, το να είσαι πάντα εκεί κοντά στις καλές ομάδες. Δεν το φανταζόμουν λοιπόν, ούτε στα πιο τρελά μου. Ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια, φανταστείτε ότι όταν ήμασταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, θεωρητικά παίξαν οι φίλοι μου την πρώτη χρονιά και ανεβήκαμε κατηγορία. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί η ομάδα αυτά στην Ελβένα. Αλλά σίγουρα το όραμά μου πέτυχε 100%, αλλά άμα δεν είχαμε δίπλα μας τον άνθρωπο ο οποίος έχει πιστέψει σε αυτή την ιδέα και είναι δίπλα μας 100% στο οικονομικό κομμάτι, τον Σταμάτη τον Βελή, ο οποίος έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω δεν θα υπήρχε το τμήμα του Απόλλωνας Σμύρνης στο Πόλο. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω, γιατί δίνει χαρά στους οπαδούς μας, στους φιλάδους μας. Σήμερα οι οπαδοί μας ζουν για αυτό το παιχνίδι, το περιμένουν πώς και πώς. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει μια καθοδική πορεία και αυτό μας έχει στεναχωρήσει όλους, και το Πόλο είναι η διέξοδο για να μπορέσουν να, οι απολωνιστές να
0: χαρούν και πολύ ωραίες εικόνες που δημιουργούν,
1: και να νιώσουν έτσι μια περηφάνεια για το σύλλογο, γιατί είμαστε περήφανοι που είμαστε απολωνιστές. Είμαστε περήφανοι γιατί η ομάδα προέρχεται από την, έχει βαθιές ρίζες ιστορίας από πίσω, και αυτό μας κάνει περήφανους.
0: Και νομίζω είναι κάτι που δεν ξέρω, σαν να νιώθατε να το χρωστάτε στο DNA σας και στον παππού που γεννήθηκε στην Ελλάδα.
1: Το χρωστάω στην οικογένειά μου. Ναι, ο πατέρας μου, ο παππούς μου ήταν στη μεγάλη ασιατική καταστροφή. Γύρισε, ήταν 8-9 χρονών όταν διώχθηκε από την Σμύρνη. Πάντα μας έλεγε ιστορίες από αυτές τις μέρες που τις δύσκολες. Πάντα μας έλεγε ότι είμαι απολωνιστής, μας πήγαινε στο γήπεδο. Έτσι λίγο χρωστάω στην ιστορία και νιώθω και περήφανος που ακολουθώ αυτή την πορεία της οικογένειάς μου και τις αξίες που μου έδωσε η οικογένειά μου από μικρό για τη Σμύρνη και για τον Απόλλωνα. Μια και είπα και πριν ποδόσφαιρο, μην ξεχάσουμε ότι αύριο ο Απόλλωνας, μετά από μια ταλαιπωρία 2 ετών που πήγε στο τοπικό πρωτάθλημα, δυστυχώς, με νίκη αύριο εξασφαλίζει την άνοδό του ξανά στις εθνικές κατηγορίες, στην τρίτη εθνική. Οπότε είναι σημαντική μέρα και αύριο για το σύλλογο. Μακάρι να γίνει ακόμα πιο σημαντική την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία. Θέλω μια τάκα για τον coach, τον Τεό Λοράντο, που δεν είναι και μια τυχαία περίπτωση στην καριέρα σας. Δηλαδή και με τον Λοράντο είχατε ολοκληρώσει την καριέρα. Επί χρόνια συναθλητές, κατακτήσεις. Τώρα προπονητής στον Απόλλωνα.
1: Με τον Τεό μας συνδέει χρόνια μια φιλία. Ξεκινήσαμε μαζί την Βουλιαγμένη. Καταρχήν ήμασταν συμπαίχτες όταν η ελληνική ρατοσφαίριση με την Βουλιαγμένη σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας το 1997 κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο απέναντι στην πανίσχυρη τότε Ρώμα. Οπότε μακάρι χτες από αυτή την κατάκτηση του 97 να μας συνδέει και μια κατάκτηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ήταν από τις επιλογές μου, γιατί σίγουρα ξέρετε, όταν ψάχνεις για προπονητές πάντα σκέφτεσαι να υπάρχει το DNA του πρωταθλητισμού. Ο Τεό το έχει αυτό, δουλεύει σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλό ρυθμό, έχει μάθει να είναι νικητής. Πέρασε και από τη Γαλλία στην Ολυμπιάδα, τώρα στην πρόσφατη με την Εθνική Ομάδα Γαλλίας. Έχει πάρει 3 παγκόσμια μετάλλια με την Εθνική Ομάδα Νέων, εκεί 19-20-21 από τη μάμη, εκείνα τα χρόνια. Είναι νικητής και ελπίζουμε να χαρεί και αυτός ένα ευρωπαϊκό τίτλο σαν προπονητής. Το αξίζει, δουλεύει πάρα πολύ. Είναι και πατησιώτης κιόλας, έχει μεγαλώσει αυτή την περιοχή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας και μακάρι να χαρούμε όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία. Από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα, εντάξει, και στον Πανιόνιο.
1: Όχι, εννοείται και στον Πανιόνιο, γιατί όπως το ξαναλέω, έχω και το αξίωμα της πρόεδρος της Κολυμπιακής Ομοσπονδίας. Εμένα με ενδιαφέρει το κύπελλο να είναι ελληνικό. Να πάρει μια από τις δύο ελληνικές ομάδες στο κύπελλο, ανεξαρτήτως άμα είναι ο Απόλλωνας. Μακάρι, εντάξει, προτιμά να είναι ο Απόλλωνας, λογικό, αλλά σίγουρα και ο Πανιόνιος, μακάρι να, άμα δεν το πάρει ο Απόλλωνας, το πάρει ο Πανιόνιος, για να έχουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο στη χώρα μας. Σας είπα, δεν έχουμε πάρα πολλά, είναι 4 μόνο οι ευρωπαϊκοί τίτλοι που έχουμε πάρει στην υδροσφαίριση. Μακάρι λοιπόν να είναι ή ο Απόλλωνας ή ο Πανιόνιος. Εύχομαι να έχουμε καλούς αγώνες. Αξίζει.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
8: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σπόρεθεν Πάτρας.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, τελική ευθεία, μέχρι και τις 4 μαζί παρεούλα. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς, μετά τις 5 κιόλας φουλ δράση. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο, στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Πολλά γκολ χαμούλης στην Championship. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα, στο 50 είμαστε περίπου, κάποια μάτσα είναι και λίγο πιο μπροστά. Η πρωτοπόρος Coventry, η οποία έχει ανέβει ήδη, μετά από 25 χρόνια έχει επιστρέψει στην Premier League. Νικάει 2-0 στην έδρα της Watford. Okay, οπότε αυτό είναι ψηλό αδιάφορο. Η Ipswich έχει ακόμα το προβάδισμα 2 τερμάτων, υποδεχόμενη την QPR. Ένα αποτέλεσμα το οποίο της δίνει την απευθείας άνοδο μαζί με την δεύτερη θέση. Η Millwall είναι τρίτη αυτή τη στιγμή, νικώντας 2-0 την Oxford United. Είναι μικρές οι αποστάσεις, οπότε είναι και εύθραυστες. Η Southampton επικρατεί 2-0 στην έδρα της Preston και είναι στους 80 βαθμούς, ούσα τέταρτη, 80 έχει και η Middlesbrough. Στο πιο ενδιαφέρον μάτς εκ των προτέρων, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το είναι το πιο σημαντικό, αλλά εξελίσσεται και σε τέτοιο 2-2 με τη Wrexham, στην έδρα της Wrexham. Η Middlesbrough, η οποία προηγήθηκε, το γύρισε η Wrexham. Ισοφάρισε η Middlesbrough με αυτόν τον βαθμό, αφενός είναι στο 3-6, αφετέρου κρατάει εκτός εξάδας, εκτός play-off, τη Wrexham, η οποία έχει 71 πόντους, έναν λιγότερο δηλαδή από την Derby, η οποία αυτή την ώρα νικάει 1-0 την Sheffield United και είναι στην έκτη θέση. Οπότε από το 3 ως το 6 έχουμε Millwall, Southampton, Middlesbrough και Derby. Μετά έως τώρα αποτελέσματα, ακόμα 40 κάτι λεπτά στην τελευταία στροφή της Championship. Καλησπέρα Μάνον Έρχε και Παναγιώτη, πάμε για δύο νίκες και στα δύο αθλήματα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάνε Final Four στο μπάσκετ, λέει ο Διονύσης Ατρομητάρα. Αύριο έχουμε και εκκίνηση ουσιαστικά στο play-off της στοίχημαν GPL, η οποία βέβαια θα γίνει με δόσεις δεδομένων των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αύριο λοιπόν έχουμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και σε Περιστέρι στις 4 η ώρα. Την Τετάρτη είναι το δεύτερο μάτς εδώ στο Περιστέρι.

Νωρίτερα είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο Αφρουδάκη εν ώψη της διοργάνωσης του Conference Cup σήμερα και αύριο στο Παλαιό Φάληρο. Επίσης σήμερα έχουμε την Εθνική Πόλο Γυναικών, παίζει στις 7.30 με την Ολλανδία, δεύτερη αγωνιστική για τα προκριματικά του World Cup. Ξεκινήσαμε με νίκη χθες 15-10 την Ιταλία, σήμερα απέναντι στην Ολλανδία, η οποία με τη σειρά της νίκησε 14-8 την Αυστραλία. Στον όμιλο τον προγραμματικό, θυμίζω, δύο περνούν στην τελική φάση. Αύριο τελευταίο παιχνίδι Ελλάδα-Αυστραλία. Σήμερα το μάτς, είπαμε, είναι στις 7.30.

Έχει πετύχει άπειρα πράγματα στην καριέρα του ο Γιώργος Αφροδάκης, αλλά εγώ όταν σκέφτομαι αυτό το όνομα, νομίζω και αρκετοί ακόμα, πάντα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το γύριστο απέναντι στους Κροάτες πριν από 21 χρόνια. Δεν είναι το πόλο το πρώτο άθλημα που έχω στην προτίμησή μου, αλλά ακόμα και να μην είσαι πολικός, διπολικός, όχι πολικός, λοιπόν, είναι μια φάση που μένει χαραγμένη μωρέ στο μυαλό, αυτή η τρομερή κίνηση που έχει κάνει τότε ο Φροδάκης με τους Κροάτες και την οποία σαν να κόπιαρε πριν από λίγους μήνες ο Στέλιος Αργυρόπουλος απέναντι και αυτός στην Κροατία.

Λοιπόν, πολλά διάφορα έχει και στο διεθνές στερέωμα. Καταρχάς έχουμε σε περίπου 40 λεπτάκια Bundesliga, όπου γίνεται χαμούλη σε κάθε ζώνη και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και για την υπόθεση παραμονής, και μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται κυρίως για το ποια εκ των Χάιντενχάιμ, Βόλφσμπουργκ και Ζαν Πάουλι, είπα τις ομάδες από την τελευταία θέση μέχρι τη 16η, θα καταφέρουν να πάρουν τη 16η θέση, να έχουν δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ ανόδου και παραμονής, διότι το 15ο Αμβούργο και παραπάνω έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν βαθμολογικά. Okay, είναι ακόμα τρεις αγωνιστικές, υπάρχουν οι βαθμολογικές ευκαιρίες, αλλά υπάρχει μια απόσταση σημαντική πλέον, 5 βαθμοί και πάνω, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι Ζαν Πάουλι, Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη και Χάιντενχάιμ επί της ουσίας στη 16η θέση κυνηγούν. Τι έχουμε σήμερα? Καταρχάς στις 4.30 Ουνιόν υποδέχεται Κολονία, Ουνιόν και Κολονία με έναν βαθμό διαφορά από το Αμβούργο η Ουνιόν στους 31 πόντους, όπως και το Αμβούργο η Κολονία, με ένα θετικό αποτέλεσμα μία εκ των δύο ξέφευγε και μαθηματικά, ξεμπλέγει και μαθηματικά, αλλά και μια σοβαλία, μια χαρά θα είναι και για τις δύο. Χόφενχάιμ Στουτγκάρδε, στη πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη μάχη, αυτό και αν είναι ντέρμπι, για το τέταρτο εισιτήριο του Τσουλού, που μάλλον θα δώσει, φαίνεται, τέσσερα θα έχει η Bundesliga. Μετά και τα μεσοβδόμαδα αποτελέσματα στα Ευρώπας, η Ισπανία, η La Liga, άνοιξε λίγο παραπάνω τη διαφορά της από την Bundesliga. Η Premier League και μαθηματικά και βαθμολογικά έχει πάρει το ένα εισιτήριο για τις χώρες που θα έχουν 5 ομάδες στο Champions League. Το άλλο είναι διεκδικήσιμο. Η La Liga λοιπόν πλέον έχει 21.781 πόντους έναντι 21.214 της Bundesliga, μια διαφορά 570 κάτι πόντων, κάπου εκεί, 560, κάπου εκεί είναι. Πρέπει να γίνουν δηλαδή και συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα των γερμανικών ομάδων και προκρίσεις. Οπότε και από αυτή την έννοια καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το Hoffenheim Stuttgart, και οι δύο με 57 πόντους, αλλά υπερτερεί η Stuttgart λόγω διαφοράς τερμάτων, είναι τέταρτη και Hoffenheim είναι πέμπτη. Επίσης η Bayern υποδέχεται τη Heidenheim, που είπαμε παλεύει για την παραμονή της. Η Bayern Μονάχου παλεύει για να σπάσει το ρεκόρ αυτό το στοιχειωμένο της Τωρίνο με τα περισσότερα τέρματα σε επίπεδο Big 5 πρωταθλημάτων. Τη σεζόν 47-48, 1947 ενώ 1948, η Τωρίνο είχε σκοράρει 125 φορές. Μέχρι στιγμής η Bayern έχει σκοράρει 109.

Όχι, θα μείνει στο προηγούμενο. 113 έχει σκοράρει η Bayern, οπότε θέλει ακόμα 12 τέρματα. Ας πούμε 4 κάθε παιχνίδι για να πιάσει το ρεκόρ. 13 σύνολο για να την προσπεράσει το Ρήνο. Δύσκολο, και αλλά Bayern είναι.

Πιο μετά σε 7.30 Bundesliga έχουμε και το Leverkusen Λειψία και τώρα 4.30 έχουμε Werder απέναντι στην Augsburg. Του βασικού φυσικά Δημήτρη Γιαννούλη στο τσέκαρα είναι βασικός.

Στις 7.30 η Arsenal υποδέχεται την Fulham. Τη Δευτέρα παίζει City, η οποία έχει το μάτς λιγότερο. Είναι στο πλήν 3, αλλά με παιχνίδι λιγότερο από την Arsenal. Δευτέρα Everton, Manchester City.

Λοιπόν, να αναφέρω μια τα αποτελέσματα στην Champions, επειδή έχουμε και άλλα γκολάκια. Watford Coventry 0-3. Περίπου στο 62 με 67, κάπου εκεί είμαστε στις περισσότερες αναμετρήσεις. Ipswich QPR εκεί κολλημένο στο 2-0. Και Ipswich κολλημένη στις θέσεις ανόδου, δεύτερη θέση συγκεκριμένα. Απευθείας ανόδου στην Premier. Millwall Oxford United στο 2-0 επίσης. Χωρίς τέρματα το Blackburn Leicester. Στο 1-0 το Bristol City Stoke. Ισοφαρίζει Sheffield στην έδρα της Derby. 1-1. 1-1-1 και το Portsmouth Birmingham. Μειώνει Preston 1-2. Υποδεχόμενη τη Southampton 2-1, όπως προτιμάτε. Wrexham Middlesbrough στο 2-2. Sheffield West Brom 2-0. Swansea Charlton χωρίς τέρματα. Και Hull Norwich στο 1-1.

Οπότε αυτή τη στιγμή, πέρα από την απευθεία άνοδο για την Coventry που την έχει εξασφαλισμένη, ξαναλέω, και την Ipswich που είναι στη δεύτερη θέση, έχουμε τρίτη θέση Millwall για τις θέσεις των playoff. Τρίτη θέση Millwall, τέταρτη Southampton με 83 και 80 βαθμούς αντίστοιχα. Η Middlesbrough στους 80 και κοιτάξτε εδώ, Wrexham είναι έκτη με 71 πόντους, όσο έχει και η Hull. Η Wrexham είναι στο 2-2 με την Middlesbrough, υποδεχόμενη την Middlesbrough, και η Hull, υποδεχόμενη την Norwich, είναι στο 1-1. Όποια σκοράρει και τον 2 και φυσικά νικήσει, αν δεν νικήσει άλλη, θα πάρει την έκτη θέση. Οριακή είναι ακόμα και η διαφορά των τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Wrexham είναι στο συν 4, η Hull στο συν 3.

Να πούμε ότι το πρωί τελέστηκε και η κηδεία του Διονύση Τσάμι, του παλέμαχου άσφου της ΑΕΚ. Ήταν στην φοβερή και τρομερή ομάδα του Φάντροκ, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου ΕΦΑ το 1977. Έστειλε στεφάνι και ο Μάριος Ηλιόπουλος, το οποίο έγραφε: «Καλό ταξίδι, Διονύση. Όλη η πορεία σου στην ιστορία της ΑΕΚ». Στεφάνια φυσικά και από την ΠΑΕΑΕΚ, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, και από τους παλεμάχους και της ΑΕΚ του Πανετολικού, όπου επίσης αγωνίστηκε ο Διονύσης Τσάμις. Σε κανένα μισάωράκι ανοίγουν οι θύρες της All Win Arena. Θα μεταφέρουμε κλίμα, εικόνες, αναμένεται πολύς λαός για περίπου μία ώρα για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νέαρχο κύριο Ζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή, ακολουθεί και με αθλητικό δελτίο. Ήμουν ο Μαρός Μουσουράκης, ακολουθεί βεβαίως ο Άρης Ασβεστάς. Πλούσια δράση σήμερα, μέρα κυρίως play out από τις 5, δηλαδή σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις συνθέσεις του Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ, 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Έχουμε και το Conference Cup στο Παλαιό Φάληρο με τη συμμετοχή του Απόλλωνα και του Πανιωνίου, και εκεί θα είμαστε. Γενικά, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται εδώ, Big Wings Sport FM 94,6. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο στις 10, ελπίζω με λιγότερο αέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Πανατολικός υποδέχεται την Κηφισιά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Playouts στη Στοίχημαν Super League, σέντρα στις 5 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Πανσεραϊκός Ελληνόβιμπετ και στις 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος με κάλυψη από Nova Sports 2 και Nova Sports Prime αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Τη δυσαρέσκειά του για την ποινή των τριών αγώνων από την Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια, εξέφρασε ο Έργιν Άταμαν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε ο τεχνικός του Τριφυλιού. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό με Ρενάτο Σάντσες, καθώς στη σημερινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Όλα ανοιχτά αναφορικά με τη διάταξη των πράσινων, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Με την απογευματινή ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena που αναμένονται περίπου 10.000 φίλοι της, ολοκληρώνει η ΑΕΚ την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα Ζίνι Αντιγιώβιτς για τον παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση της Ένωσης στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φαβορεί για το αριστερό άκρο είναι ο Περέιρα. Διπλή ελληνική μάχη στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στις 7 ο Απόλλων Σμύρνης αντιμετωπίζει την Honven στον πρώτο ημιτελικό και στον δεύτερο ο Πανιόνιος κοντράρεται με την Deaker στις 9 και 4 τηλεοπτικά από R2 Sport. Τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνουν αύριο. Χωρίς απροόπτα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην δεκαδά της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Σκέψεις από τον Βάσκο να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Μπρούνο και να αφήσει εκτός τον Αντρέ Λουίζ. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν όψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο. Εκτός πλάνων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ακόμη η Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο Εξτρέμ να είναι στο στόχαστρο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφια σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ θα επιδιώξει να κάνει η Εθνική Πόλο Γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία. Πρώτο σπριντ στις 7.30. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Γουλ Σάντερλαντ, Μπρέτφορντ West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4-6 Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφύης, πιο άμεση. πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Σπορ FM.
8: Σπορ FM.
7: Πάτρα. Πρωταθλητή. Για πάντα.
1: Τι βάζεις μέσα?
9: Λουκάνη κούπα.
1: Μαρούλι.
9: Λάγανο καλό το
1: μαρούλι.
9: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
1: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
9: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
1: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως στις 7 δηλαδή. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα.

Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει αναλάβει την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και καλό μήνα σε όλους βεβαίως να ευχηθώ, το ξέχασα αυτό. Μπήκε ο Μάης, μπήκε με κρυάκι. Βέβαια θα περάσει γρήγορα, από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον. Από αύριο μεθαύριο θα έχουμε καιρό Μαΐου, έτσι, και όχι αυτό που έχουμε το τελευταίο διήμερο. Σιγά σιγά μπαίνει το καλοκαιράκι, οπότε θα νιώσουμε όλοι κάπως καλύτερα.

Αυτό είναι ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο δύο εβδομάδες μετά ξεκινούν και πάλι τα play-off. Βεβαίως έχουμε και play-off για τις θέσεις 5-8. Play-off τα οποία αμφιβάλλω αν θα τα παρακολουθεί κανείς από εδώ και στο εξής, αν θα ασχοληθεί άνθρωπος, καθώς έπαψαν να έχουν ενδιαφέρον, έπαψαν να έχουν ουσία μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη και το ευρωπαϊκό ειστήριο που εκείνος πήρε μέσα από το κύπελο, μέσω της κατάκτησης του κυπέλου. Τα play-offs για τις θέσεις 5-8 είναι παντελώς, ας πούμε, μια αχρίαστη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Και βεβαίως έχουμε και play-out την έκτη αγωνιστική. Τα play-out τα οποία είναι σήμερα, τα υπόλοιπα είναι αύριο. Τα play-out σήμερα με τρία παιχνίδια στις 5, στις 5.30 και στις 7.30. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, γιατί αυτά έχουν πράγματι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε πρώτα κάτι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Σας έλεγα προηγουμένως για τα play out, τα οποία επιστρέφουν σήμερα με την έκτη αγωνιστική. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που διεξάγεται στο γήπεδο του Αγρινίου, το Πανετολικός Κηφισιά. Σημαντικό παιχνίδι, σημαντικό κατά βάση για την... Εντάξει, και οι δύο μαζί στους 31 πόντους είναι. Βέβαια, αν χάσει ένας από τους δύο και κάποιος από τους από κάτω κερδίσει, μπορεί και να μπλέξει λίγο η κατάσταση, είτε για την Κηφισιά είτε για τον Πανετολικό. Μόνο ο Ατρόμητος έχει ήσυχο το κεφάλι του σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Θα πάμε στο Αγρίνιο, θα πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία, εντεκάδες αν έχουν βγει κτλ. Και ό,τι άλλο υπάρχει. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Γεια σου Άρη, έχουμε τις ενδεκάδες, άμα θες μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Για τον Πανετολικό και τον Γιάννη Αναστασίου, σε σύστημα 4-3-3 είναι ο Κουτσερέγκο στο τέρμα, ο Μαυρία στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανρίκε στο αριστερό, Γκράναθ και Σιέλη στο κέντρο της άμυνας, Μπουχαλάκης σε ρόλο εξάριου να κουβαλάει και μπάλα για τον Πανετολικό, έχοντας μπροστά του τον Εστεμπάν και τον Ματσάν σε πιο δημιουργικό ρόλο ο Ρουμάνος. Ο Άλεξιτς αγωνίζεται στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Ρώσας στο αριστερό και ο Μπάτζη στην κορυφή σε αυτό το 4-3-3. Τώρα για την Κηφισιά σε 4-2-3-1 για τον Σεμπάστιαν Λέτο έχουμε τον Ραμίρες στο τέρμα με τον Κονατέ στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Λαρουσί στο αριστερό, Ποκόρνη και Πετκόφ είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Έμπο με τον Μπένι θα βρίσκονται στα χαφ ως αμυντική και κεντρική μέση, ο Ζέρσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, Αντώνησε στο αριστερό, ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό και ο Χριστόπουλος στην κορυφή της επίθεσης για την Κηφισιά στον επαναληπτικό σε εισαγωγικά, αν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κάποιος έτσι, του 0-0 της προηγούμενης αγωνιστικής που ήταν πολύ φτωχό σε θέαμα. Βέβαια η Κηφισιά ήταν καλύτερη αγωνιστικά, είχε και δοκάρι. Ο Πανετολικός θέλει σίγουρα να βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με αυτό. Τώρα μπήκε ο Πανετολικός στο γήπεδο, γι' αυτό ακούστηκαν ενδεχομένως και κάποια χειροκροτήματα από τις εξέδρες. Λίγος κόσμος στο γήπεδο του Αγρινίου να πω. Βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Έχουμε 40 λεπτά περίπου για τη σέντρα. Όπως είπες και εσύ, όντως καμία από τις δύο ομάδες δεν θα ήθελε να χάσει, γιατί αν υπάρχει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων από κάτω μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μπλέξει. Βέβαια αν κάποια από τις δύο πάει στους 34, επειδή υπάρχουν οι διασταυρώσεις από κάτω στις επόμενες αγωνιστικές, μπορεί να θεωρήσει μια σχετική ασφάλεια για τη συνέχεια, γιατί θα μένουν άλλα 4 παιχνίδια εννοώ, στα οποία θα παίζουν και μεταξύ τους οι από κάτω. Σε πρώτη φάση αυτά, διαιτητής δεν είπα ότι είναι ο κύριος Παπαπέτρου Αθηνών, με βοηθούς Πετρόπουλου Αρκαδίας και Παγουρτζή Πειραιός. Τέταρτος διαιτητής ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής. Στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κουκούλας Λέσβου, με βοηθό ΒΑΡ, ΕΙΒΑΡ, τον Ευαγγέλου επίσης Αθηνών. Αυτά σε πρώτη φάση από το Αγρίνιο.
0: Πολύ ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Ακούσατε τις εντεκάδες του Πανετολικού και της Κηφισιάς, έτσι όπως τα λέγαμε και έτσι όπως τα είπε και ο Μπάμπης Τσιρόνης, ο νικητής σε αυτήν την αναμέτρηση, ουσιαστικά την καθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Δεν υπάρχει περίπτωση να απειληθεί στη συνέχεια. Ο ιτημένος όμως, και σε συνδυασμό με το τι θα γίνει στους από κάτω, στο μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ και του Αστέρα με τον Ατρόμητο, ο ιτημένος του Αγρινίου μπορεί υπό μία έννοια να μπλέξει σε περιπέτειες και να χρειαστεί να δώσει μάχη στη συνέχεια για να κρατηθεί εκεί που θα είναι.

Στη Γαλλία παίζει η Νάντ με τη Μαρσέη. Είναι 0-0 στο 27. Στη Λα Λίγκα, στην Ισπανία, η Βιγιαρεάλ προηγείται 2-1 της Λεβάντε στο 64. Στην Ιταλία, μόλις τώρα, στο 22ο λεπτό, η Ουντινέζε ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 της Τωρίνου.

Στην Ολλανδία στα play-out στο 70 η Almere City προηγείται 1-0 της Den Bosch. Και να σας πω και κάποια τελικά, όχι μην σας τα πω γιατί δεν έχουν τελειώσει όλα, είναι πολλά τα τελικά στην Championship. Κάποια είναι ακόμα στις καθυστερήσεις, δεν έχουν τελειώσει. Να τα μαζέψουμε όλα, να κάνουμε τη σούμα και θα σας πω πώς αυτά θα ολοκληρωθούν. Αυτά είναι που έχουμε σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Θα δούμε και τα play-out πιο αναλυτικά στη συνέχεια, τα play-out τα δικά μας, της Super League. Τι έχει μετά στις 5.30, τι έχει στις 7.30 το βράδυ. Θα δούμε και τα αυριανά παιχνίδια των play-off. Προς το παρόν θα διακόψουμε για λίγο. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Μέρτς. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Συνέλευσαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους που νίκιαζε. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος Στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Το πρωτάθλημα τελειώνει. Από αύριο που είναι η τρίτη αγωνιστική, διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική, είναι 15 ημέρες ακριβώς. Από εδώ και στο εξής επίσης να πω, από την επόμενη, όχι από αυτήν, από την επόμενη αγωνιστική, από την τέταρτη, τα μάτς διεξάγονται ταυτόχρονα. 7:30 και το ένα και το άλλο παιχνίδι των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, στις 7:30 θα είναι και τα δύο, δεν θα είναι το ένα νωρίς και το άλλο αργά. Λοιπόν, οπότε μια πολύ σύντομη διαδικασία, ενώ οι δύο πρώτες αγωνιστικές κράτησαν, δεν ξέρω κι εγώ, 1-1,5 μήνα, οι τέσσερις τελευταίες κράτησαν, δεν ξέρω κι εγώ, 1-1,5 μήνα, οι τέσσερις τελευταίες θα

Μου ζητάτε κάποιοι φίλοι εδώ προβλέψεις για τα αυριανά ντέρμπι, για τα αυριανά μάτς των play-off. Ρε παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, ακόμα και αν έχεις στο μυαλό σου ή τέλος πάντων να πιθανολογείς πώς μπορεί να, να πάνε αυτά τα μάτς, πώς μπορεί να εξελιχθούν, εντάξει, διστάζεις να εκφραστείς δημοσίως, διότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Δηλαδή, τι πρόβλεψη να κάνεις για δύο μάτς τέτοιου τύπου. Έχεις την ΑΕΚ, η οποία είναι μακράν η καλύτερη σε αυτή τη διαδικασία, η καλύτερη ομάδα από τον καιρό, η πιο φορμαρισμένη. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι και στατιστικά να το πάρεις, είναι δύσκολο να νικήσεις σε ένα ντέρμπι τον ίδιο αντίπαλο τρεις και τέσσερις φορές μέσα σε μια σεζόν, ενώ η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Δύσκολο και ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά, ο οποίος θέλει, έστω αφού δεν κυνηγάει κάτι, δεν διεκδικεί κάτι, να ολοκληρώσει τη σεζόν με καλές εντυπώσεις, τουλάχιστον. Και βεβαίως έχει ιτηθεί ήδη δύο φορές από την ΑΕΚ, θα θέλει οπωσδήποτε να την κερδίσει. Δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να χάσει τρεις ή τέσσερις φορές από την ΑΕΚ μέσα σε μια περίοδο. Οπότε, ακόμα και αν η ΑΕΚ είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη, πετάει αυτόν τον καιρό, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός να εξακολουθεί να προβληματίζει και τα λοιπά, είναι ένα ντέρμπι και δεν μπορείς να κάνεις την παραμικρή πρόβλεψη για το τι μπορεί να συμβεί. Πολλές φορές τα ντέρμπι άλλωστε δεν νικάει ο καλύτερος, δεν νικάει ο πιο φορμαρισμένος. Αυτή είναι και η ουσία του ντέρμπι. Νικάει εκείνος που ενδεχομένως θα βρεθεί σε καλύτερη βραδιά, εκείνος που θα έχει και την τύχη με το μέρος του, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Από την άλλη, έχουμε ένα μάτς στην Τούμπα, το οποίο ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα ασφαλώς, γιατί πρέπει να μείνει στο κυνήγι της ΑΕΚ, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η ΑΕΚ, να διατηρήσει στη χειρότερη περίπτωση. Για εκείνον, δηλαδή διπλό της ΑΕΚ λεωφόρο, να διατηρήσει ο Ολυμπιακός τη διαφορά των 5 πόντων και να μην ανοίξει κι άλλο η διαφορά. Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι απέναντί του έχει μια ομάδα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Μια ομάδα η οποία δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Είναι σε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, δεν είναι λίγο. Από τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, είχε αυτά τα αποτελέσματα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Έχασε και το κύπελο και όλα αυτά στα 100 του χρόνια. Έχει και τις απουσίες που έχει ως γνωστόν. Αλλά και στον ΠΑΟ καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το να μην παίρνει με τίποτα αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο πρέπει και για εκείνους κάποια στιγμή να σταματήσει. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟ παίζει το τελευταίο του χαρτί. Αν θέλει δηλαδή να ελπίζει για τη δεύτερη θέση, θα πρέπει να πάρει αυτό το μάτς και να πιάσει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία. Και σε αυτό το μάτς λοιπόν, ό,τι πρόβλεψη να κάνεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Δεν μπορείς να προβλέψεις το παραμικρό. Μπορεί να έρθει οτιδήποτε. Όπως μπορεί να έρθει οτιδήποτε και στις επόμενες αγωνιστικές. Έτσι. Μην περιοριζόμαστε δηλαδή σε αυτήν. Ποιος λέει ότι στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, θα νικήσει σίγουρα ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Ποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει σίγουρα τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Ποιος λέει ότι η ΑΕΚ θα πάει μετά στην Τούμπα και θα νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ή ότι θα είναι εύκολο για εκείνη το μάτς στη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό. Και αναφέρομαι...

0: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και

0: ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Βασί, εντοπίζω κάτι παράξενο στο μπαγετώνα.
14: Μιλήστε.
13: Πλυντήρια, τηλεοράσεις, σκούπες. Σε τιμές πολλών μείων.
14: Νέο είδος.
13: Μοιάζει με ηλεκτρονέτ.
14: Τότε μιλάμε για χειμερινές εκπτώσεις.
11: Ανακάλυψε και εσύ στην ηλεκτρονέτ όλα τα νέα είδη οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, τηλεοράσεων, κλιματιστικών και τεχνολογίας στις πιο winter sales τιμές.
15: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετρά.
0: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν
16: μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
17: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
18: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
17: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
18: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
19: Sport FM Patras 94,6.

0: Χαίρετε. Καλό σας βρήκαμε. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, μέχρι το τέλος των αγώνων της Α και Β κατηγορίας. Φυσικά ενημέρωση για όλα εδώ μέσα από το Sport FM. Και απέναντί μου είναι ο Ρέστης Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, ο Ρέστης, σιγά σιγά να πάμε να επικοινωνήσουμε με τους απεσταλμένους μας, όχι ανταποκριτές, ανταποκριτές είναι στον πόλεμο, απεσταλμένους, εδώ του Sport FM Πάτρας. Αλφα κατηγορία play-offs, να δούμε το πρόγραμμα. Πήγασος, Πάτρεια, Ατρόμητος, Κεραυνός, Αγίου Βασιλείου, Πανμοβριακός, Αχαϊκή. Στα παιχνίδια, τα δύο που καίνε, Ατρόμητος, Κεραυνός, ο Αποστόλης Νικολόπουλος, και στο Ριόλο ο Παναγιώτης Μάλιος, Πανμοβριακός, Αχαϊκή. Έχουμε φυσικά 7:30 στα προσφυγικά, Εθνικός Άρης. Είναι πιο μετά αυτή η αναμέτρηση. Φυσικά έχουμε και play out σήμερα, με όλη την αγωνιστική να διεξάγεται σήμερα. Αστέρας Τσουκαλεϊκών, Αστέρας Μυτιλογλίου, Απόλλων Εγλυκάδας, Αστέρας Θέμενης, Ζαβλάνη, Αχαιός Αραβαλίου, Δόξα Νηφορέικων, Ηρακλής Πατρών, Νίκη Προαστίου, Αθλητική Ένωση Αιγύρας Ακράτας και Δόξα Παραλίας Διαγόρας. Να πούμε ότι στα Νηφορέικα θα έχουμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο και στο Ζαβλάνη Αχαιός τον Δημήτρη Σαρή, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, και σε εσά και στους ακροατές και πράτες από το γήπεδο Αχιλλέα, γήπεδο Αγιάς. Ζαβλάνη Αχαιός είναι το μάτς της ημέρας, είναι το μάτς το οποίο θα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια και την πορεία των δύο ομάδων. Ποια ομάδα παραμένει στην άλφα κατηγορία και ποια θα υποστηθεί στην Β'. Οι δύο ομάδες τώρα στην τελική θα πούν στον αγωνιστικό. Το τρίο είναι ήδη στο γήπεδο και περιμένει τις δύο ομάδες. Ειδήσεις είναι ο Κώστας Ανδριανός, σημερινικά το έλεγα διετής, με βοηθούς στους Παλαγιώτη Βούλη και Θεόφιλο Τραγουλιά. Μάλιστα υπάρχει και τέταρτος διετής. Σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταγιάννης. Σήμερα πάμε στις θέσεις των δύο ομάδων. Όπως είπα, είναι το μάτς που τραβάει σήμερα την προσοχή όλων των φιλάθλων. Ζαβλάνη λοιπόν με κάτι τον Καρέλα, Πολυχρονόπουλος, Κονταχτής, Μπαρλής, Νίκος Χριστόπουλος, Ιάγκο Μπραντάν είναι ο γιος του, Ανδρεόπουλος, Μπακούρος, Κωστόπουλος, Φερνάντο Μπραντάν και αποστήθηκε λοιπόν η 11 για τερμά του Θανάση Νταγιούκρα. Ενώ για τραχιό κάτω δοκάρια Δεντόπουλος, Μπελεζάκης, Νικολόπουλος, Μανχόπουλος, Πλουκινιώτης, Ουραχάνης, Αγγελόπουλος, Τύπησης, Ανδρεόπουλος, Νίκος Γραντικόλος και Γεωργιάδης. Θυμίζω το Ζαβλάνη στην 8η θέση με 20 βαθμούς, 2 βαθμούς πιο πάνω είναι ο αρχαιός ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη σωτηρίας, στη ζώνη βιβασμού όπως είναι τώρα η βαθμολογία. Ναι. Ο αρχαιός ο οποίος μετράει 6 σερί νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα Νίκο, οι τελευταίες 6-6-6. Και ενώ ήταν ουραγός στην κανονική διάρκεια του ιστορίου στον πρώτο όμιλο, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τη ζώνη του βιβασμού. Θα θυμίσω ότι η τελευταία αγωνιστική του Ζαβλάνη πάει στο Μυτιλόγλι, ο αρχαιός πάει στην Τέμνη, στον Αστέρα Τέμενης. Αλλά βέβαια το μάτς είναι σήμερα που θα πούτε την περιγραφή του κρίτσου μάτς. Ιδιαίτερα για τον Ζαβλάνη που θέλει μόνο την νίκη. Θα έλεγα η Σοβαλία βολεύει και τον Αχαιό Στραβαλίου. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα στοιχεία εδώ από το γήπεδο Αχιλλέα. Και οι ομάδες τώρα παίρνουν στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Να πούμε και τους παίκτες στον πάγκο των δύο ομάδων. Για τον Ζαβλάνη είναι ο Μπιλτίκης, ο Σαλάγας, ο Χριστόπουλος, ο Καλτσαλάς, ο Φαρμακίδης και ο Ζητημόπουλος. Ενώ για τον Αχαιό Στραβαλίου διαθέτει ακόμα ο Νικολόπουλος, Βεργίνης, Οικονόμου, Βασιλόπουλος και Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, θες μπορούμε να πάμε σε κάποια λογική και θα κοιτάξουμε για την περιγραφή του Ματ Ζαβλάνη Αχαιός.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Για πάμε αλφα κατηγορία play-offs. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο στα Ζαρουχλαϊκά. Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Το δημοτικό γήπεδο Ζαρουχλαϊκών. Οι δύο ομάδες κατευθύνονται αυτή τη στιγμή και εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε δηλαδή λίγο ακόμα για την έναρξη του παιχνιδιού. Ένα ματ για τον Ατρόμητο, το οποίο θα ψάξει τη μία από τις νίκες που χρειάζεται. Τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια, πέρας που κάνει και το δύο ήττες, ώστε να αποφύγει τα οποιαδήποτε μπλεξίματα. Ενδεχομένως και με μια πιθανή νίκη σήμερα, κόντρα στον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου και ήττα της Αχαϊκής στο Ριόλο, στέφεται από σήμερα πρωταθλητής, να το πούμε και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, και να πούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την γηπεδούχο ομάδα του Ατρομήτου Πατρών, η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, κατά τα γκολφόστ Πούλιος, Παπασπηλιόπουλος, Αποστολόπουλος, Δήμας, Σκούρτας, Αναγνώστου, Πατρώνης, Οικονόμου, Μπάδα, Τζουραμάνης και Νίκος Γκότσης, ενώ για την ομάδα του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου του κύριου Νίκου Πατρώνη, Ποσγανάς κατά τον κολπό, Ταρνάρη, Διαμαντόπουλος, Μανούσος, Παναγόπουλος, Σαρής, Αργυρόπουλος, Καϊμακάς, Μπουρνάκας, Λαζαρίδης και Πολύδωρος. Γιατί σε αναμέτρηση είναι ο Δημήτρης Κουρτέζης, βοηθή του είναι ο Ηλίας Κατσογιάννης και ο Γιώργιος Λάζαρης. Διαιτητική τριάδα από την ΕΠΣ Αργαδία, διαιτητική τριάδα ΓΑΜΑ Εθνικής και το ξενοδοχείο φυσικά υψηλό 597. Παίρνει μια πρώτη γεύση ο Ατρόμητος έτσι εν όψη της νέας σεζόν που θα το βρει εκτός απρόπτου έτσι σε εθνικές κατηγορίες.
0: Ωραία. Και κόσμο έχει... υπάρχει από
2: λιγοστός ο κόσμος, αλλά συνεχίζεται η ροή, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι βλέπω τώρα οι άνθρωποι του Ατρόμητου έχουν ετοιμάσει και κάποια βράβευση. Είναι στον κύριο Πατρώνη. Στον προπονητή των μεικτών ομάδων.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο Νίκος
0: Πατρώνης. Εντάξει, γιος, παίζει και ο γιος του εκεί στην ομάδα.
2: Ναι, σήμερα είναι πατέρας με γιος αντίβαλη και θα το κάνουμε για το σχετικό θέμα. Τώρα οι άνθρωποι του Ατρομήτου, οι παίκτες του Ατρομήτου, ο γιος του Τίμος, πηγαίνει στον πατέρα του και δίνουμε ένα κάδρο από αυτά που τα ωραία του ρημάτια πάντα ειδικής Ατρομήτου. Ωραίες στιγμές, νομίζω θα χρειάζεται στο ποδόσφαιρο και στο τοπικό ποδόσφαιρο. Οπότε στην επόμενη σύνδεσή μας. Νίκο, θα δώσουμε και τις πρώτες φάσεις ενδεχομένως, έτσι.
0: Ωραία.
2: Και φυσικά είναι η μέρος από όλα τα μάτια.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε Αποστόλη. Για πάμε στον άλλο διεκδικητή του τίτλου, έστω και αν είναι μακριά, στη βαθμολογία. Πάμε στο Ριόλο, Παναγιώτης Μάλιος, Πανμοβριακός Αχαϊκή. Καλησπέρα Παναγιώτη. Ναι. Έπεσε. Δεν ξέρω γιατί. Έπεσε. Ναι. Δεν. Για ξανακάλεσέ τον, εντάξει. Είναι και ο αέρας. Είναι και ο αέρας. Γιατί τώρα που ερχόμουν είχε δυνατό αέρα. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Θα παρακολουθούμε βέβαια και τις αναμετρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί οδεύουμε προς το φινάλε των αναμετρήσεων και των πρωταθλημάτων. Στη Super League, καταρχήν, έχουμε σε λίγο σέντρα Πανετολικός Κηφισιά. Στην Premier της Αγγλίας ξεκίνησαν τα παιχνίδια Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton. Ξεκινάει σε λίγο και το παιχνίδι Valencia Atlético Madrid, με πάρα πολλές αλλαγές. Βλέπουμε η Ατλέτικο, λογικό είναι, παίζει με την Arsenal. Για πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο.
1: Όλα έτοιμα εδώ στο Γιόλο, ξεκινήσει το ΜΑΤ. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο του Γιόλου. Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πολύ, πολύ δυνατός άνεμος επικρατεί. Στο μαθαίρι πολύ δυνατός άνεμος εδώ στο γήπεδο του Γιόλου και ο αγωνιστικός χώρος που δεν είναι και σε καλή κατάσταση. Πανοβριακός Αχαϊκή λοιπόν για τον Νίκο ΜΑΤ για την 10η αγωνιστική το τέρμι της Δυτικής Αχαΐας. Ο αέρας ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης σίγουρα, πολύ δυνατός και παγωμένος αέρας. Ασυνήθιστος για την εποχή για 2 Μαΐου, ο καιρός θυμίζει αρχές Μάρτη και όχι αρχές Μάη. Αχαϊκή με Μπαρδάκι 1-2, Λιάκο 5-2, 6 Ζέλο, 7 Παπά, 8 Φραγκούλε, 9 Κουλούρι, 10 Φωτόπουλο, 14 Σταυρόπουλο, 16 Κουραχάνη και 18 Μητρόπουλο. Και ο Ριόλος του Χάρη Ράντου με 1-6-2 Ανδριακόπουλο, 20 Νικολόπουλο, 4 Σταυρόπουλο, 5 Τελέγκο, 7 Κούστα, 8 Πρέμπτο, 14 Αναλπάτη, 11 Παντελή, 10 Νιφορόπουλο και 11 Μητρόπουλο. Κύριος Γιάφης, Δημήτρης Γιάφης, παλιός για τη ΓΑΜΑ Εθνική, γνωστός. Έχει σφυρίξει και πολλά παιχνίδια και στην Αχαλιά και στα Βραχνέικα και στην γειτονική Ηλία. Σφυρίζει το ΜΑΤ, Δημήτρης Γιάφης, βοηθή Βασίλης Λιώνας, αθλητής Ναύπακτο και Θανάσης Πατρόπουλος. Είναι η διαιτητική τριάδα από την γειτονική Ετωλοκαρνανία που σφυρίζει το ΜΑΤ. Εδώ στο Βιόλο απολαμβάνω πολύ δυνατός άνθρωπος και πολύ κρύο. Πολύ με μπουφάνι φυλακτικό στην κερκίδα. Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό ακριβώς. Δεν υπάρχει φυσικά σκορ. Και ο τερματοφύλακας Αχαϊκής ο Μπαρδάκης θα δώσει συνέχεια στο ΜΑΤ σε έναν χώρο που έπιασε την κεφαλιά ο Σταυρόπουλος. Αρκετοί παίκτες έχουν κάνει το δρομολόγιο από τη μία ομάδα στην άλλη. Όπως τώρα ο Λιάκος που παίζει στο Ριόλο παραχώρησε το πλάγιο για τον Παμοφριακό με τον Νικολόπουλο. Με το νούμερο 20, Νικολόπουλος. Έχουν έρθει οι φίλοι της Αχαϊκής στο πίτες. Έχω να φτάνει σε αυτιά σου πολύ δυνατός άνεμος εδώ στο γήπεδο του Ριόλου. Είναι πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επαρχόνται έχει λιακάδα με την νεφιά, αλλά ο αέρας πλέει πολύ δυνατός όπως σε όλη τη Δυτική Αχαΐα και στην Αχαΐα που πήρε δυνατός άνεμος. Και εγώ δυνατός εδώ πέρα, Μητρόπουλος για τον Παροβριακό, θα βγάλει τη σέντρα διακάτως και αυτός έπαιζε στο Ριόλο. Πολύ παίκτες απολαμβάνει που κάνει δρομολόγια του μια ομάδα στην άλλη. Έκοψε ο Τελέγκος, προσπαθεί ο Μητρόπουλος, παίζει ο κύριος Γιάφης, θα το λοκάρει ένας ρέφερι, παλιός διαιτητής ΓΑΜΑ Εθνικής. Φάουλ, γυρίζει φάση πίσω και δίνει το φάουλ και έχουμε...
0: Ωραία.
1: Διακοπή, 0-0 στο δεύτερο λεπτό, εδώ στο Ριόλο, Πανοβριακός, Αχαϊκή.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, για πάμε στα Νηφορέικα, λίγο δίπλα από το Ριόλο, πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους αγωνιστές του Sport FM Μπάδρα 96,3 από το γήπεδο στα Νηφορέικα. Στην δόξα συνειφορέτω να έχει μια αξιόλογη προσπάθεια, μια κεφαλιά του Νικολόπουλου από ένα θυμμένο φάουλ που εκτέλεσε ο Ντεμάη. Ο Νικολόπουλος έκανε κεφαλιά λίγο out στο τρίτο λεπτό. Βρισκόμαστε, πάμε να δούμε τις εντεκάδες παρατάσεις. Είμαστε εκτιμένες από την ομάδα της δόξα συνειφορέτων που τον κύριο Γέννη Ερδοβάν να παρατάσει στους Πετρίπουλο, Κάτσενο, Νίκα, Ανδρικόπουλο, Νικολόπουλο, Βρίνια, Σάμι, Ντεμάη, Παπαδόπουλο, Ράφος και Μούτσα. Να δούμε μια αξιολογική φάση που εξενηφορούμε τον Ράφος. Να πιέζεται από τον Πλαπουτσί, νικητής ο παίκτης της Δόξας, του Ηρακλής Συνόχη. Είναι περισσότερος ο παίκτης της Δόξης Συνηφορήκων και πάμε να δούμε τον Ιδόκατα που παρακάσει και ποιος θα αλλάξει ο Χαρακίδας με τον Μιλωνόπουλο, Φρατή, Αταλάτη, Πλαπουτσί, Παπάς, Πακατσέλος, Βαμβακάς, Μοντμόντος, Κατσικούρος, Καμπεκτήρας, Κατσικέ. Βοηθώ τον κύριο Μπαλαρούτσο και δεύτερο βοηθώ τον κύριο Σακηλία.
0: Ωραία, εντάξει Δημήτρη, αυτά τα πρώτα στοιχεία να φτιάξουμε και, την, έτσι, και τη σύνδεση, γιατί εντάξει είναι και καιρικές συνθήκες και δεν ακούγεται καλά. Πάμε στη βίδα κατηγορία ΑΕ Αιγίου Δαβουλής, ακούμε Αλέξη Γενή. Καλησπέρα Αλέξη.
4: Καλησπέρα Νίκο, καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα.
4: Εδώ που μπορεί το πω τη συνθέση θα πω ότι όσο χρόνια έχω δει παιχνίδια στο πλαστήρα, τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Αυτό θα πω. Τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί. Γίνεται ασφυκτικά χαμός το γήπεδο. Κατάρτισες και δύο κερκίδες, όρθι, αυτοκίνητα. Είναι ντέρμπι βέβαια τεράστιο.
0: Γιατί είναι αυτό, ότι έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.
4: Ναι. Επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν είχε μάτσα αλφα κατηγορίες. Έτσι, τόσο κόσμο ποτέ. Δεν είχα μαζέψει ποτέ τόσο κόσμο σε αυτό το γήπεδο. Λοιπόν, όποια ομάδα πάρει, θα πάρει κερδίσει, θα πάρει προβάδισμα για τα play-off. Στο βαθμό και δύο στη δεύτερη θέση, είναι 61 βαθμούς. Λοιπόν, γηπεδούχος ΑΙΑ κατεβαίνει με το Βουλιέρη κάτω από τα δοκάρια. Αλεξόπουλος, Καπετσόνης, Μαχέρας, Κατσαρός, Κουτρόπλος, Σωτηρόπλος Γιώργος, Αϊντίν Οριών, Σταθακόπλος, Αϊντίν Αλέξανδρος Κανελής, πρώτη 11. Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Δάπτης για την ομάδα του Δαβουλή παρατάσσει τον Γιώργο Αρβανίτη κάτω από τα δοκάρια. Μούκας, Κορτάκης, Κουρλέσης, Βαβάτσκης, Μακρύς, Σταματάκης Χρήσος, Σταματάκης Φυρίδων, Βασιλείου, Λευτέρης, Μικιές και Μπερδές, πρώτη 11 για την ομάδα του Δαβουλή. Αξιολογημένο παιχνίδι, διαιτής ο Αλέξης Σταθόπουλος, διαιτής τρίτης εθνικής κατηγορίας, με βοηθούς τρίτης εθνικής κατηγορίας, καθώς πρώτος βοηθός είναι ο Σπυρόπουλος και δεύτερος βοηθός ο Τουρινιώτης. Αυτή λοιπόν είναι η διαιτική τριάδα. Τώρα Αλέξης Σπυρόπουλος καλεί τους δύο προπονητές, τον Λενίτα Σκαρτσίλα και τον Δημήτρη Ράπτη και τους χαιρετάει και τους δύο και έχουμε και χρησιμό του διαιτή με τους δύο προπονητές σε αγκαλιές των δύο προπονητών. Έτσι λοιπόν σε ένα μεγάλο ντέρμπι εδώ για τη β' κατηγορία παραλαμβάνω ότι ο νικητής αποκτήσε ένα σημαντικό προβάδισμα για τα play-off μετά καθώς και δύο είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτά είναι η εικόνα.
0: Και ότι ο Δαβουλής, να πούμε Αλέξη, είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει εκτός έδρας. Έτσι, είναι...
4: Ναι. Και έχει και αρκετό κόσμο σήμερα την Πάτρα.
0: Βέβαια και ο Πανιώνιος, έτσι, και ο Πανιώνιος, ναι, αλλά λέμε ναι, για τις ομάδες εκεί που παλεύουν. Ναι. Και έχουν πολύ καλή άμυνα και οι δύο.
4: Να πω ότι η αριστερή εξέδρα είναι ο παδί του Δαβουλή, αλλά και στη Γάλα, κυρίως η αριστερή εξέδρα του γηπέδου είναι με παδούς του Δαβουλή. Έχουν έρθει από την Πάτρα για να ενισχύσουν ομάδες αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, σε αυτό το ντέρμπι που ξεκινάει ο Αλέξης Ρόβλος, ο Αλέξης Αθόπλος είναι έτοιμος.
0: Ωραία.
4: Να σφυρίξει. Σέντρα, πάμε. Λοιπόν, εντάξει Νίκο.
0: Θα πάμε στο Ριόλο γιατί έχουμε γκολ. Για πάμε στον
5: Ναι. Και η μπάλα από δεξιά, ο Ριόλος έχει ανοίξει το σκορ πριν από 1,5 λεπτό. Έβγαινε μια παλιά στη μεγάλη περιοχή, ο Νιφορόπουλος έφυγε στο σουτ. Στη γωνιά του Μπαρδάκη που δεν μπορούσε να αντιδράσει. 1-0 λοιπόν ο Πανοβριακός με σκόρ τον Έπειρο. Παγιώτη Νιφορόπουλο προηγείται εδώ στο Ριόλο, κόντρα στην Αχαϊκή. Μόλις το 5 λεπτό οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξει το σκορ. Εδώ που κερδίσει τον Ατρόμητο να πούμε. Ο Ατρόμητος που έγινε πρώτος έχει μόνο μία ήττα στην πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, 27 Σεπτέμβρη. Εδώ στο Ριόλο από τον Πανοβριακό, ο οποίος προηγείται τώρα 1-0 κοντά στην Αχαϊκή με το ωραίο γκολ που πέτυχε στη γωνιά του Μπαρδάκη το σουτ, ο Νιφορόπουλος. 1-0 λοιπόν οι γηπεδούχοι.
0: Ωραία, 1-0 προηγείται ο Πανοβριακός της Αχαϊκής, ένα αποτέλεσμα το οποίο αν παραμείνει και εφόσον κερδίσει ο Ατρόμητος είναι από σήμερα πρωταθλητής. Εφόσον παραμείνει, έτσι για να το ξαναπούμε. Έχουμε κάποιο στη γραμμή Μεσχέ. Ωραία. Σε λίγο να επικοινωνήσουμε και με Οδυσσέα Φουρτούνη, την τελευταία μας έτσι σύνδεση. εκεί που δεν έχουμε πάει, εννοώ για τα πρώτα στοιχεία, ετός Ρίου Αχιλλέας Καμαρών, για επικοινώνηση με Οδυσσέα Φουρτούνη. Να δούμε τι γίνεται έτσι στα παιχνίδια. Δεν έχει μπει κάποιο γκολ σε ό,τι σας ανέφερα προηγουμένως. Να πω ότι η Ουντινέζε στη Σέρια A στο καμπιονάτο προηγείται 1-0 της Τωρίνο. Στην Bundesliga έχουμε Hoffenheim Stuttgart 2-1, Eintracht Frankfurt Hamburgo 0-0, Werder Bremen Augsburg 0-1. Να δούμε αν θα σωθεί η ομάδα του Κουλιεράκη. Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-2. Έτσι έχανε και την προηγούμενη εβδομάδα η Μπάγκερ Μονάχου 2-0, εκτός αέρας όμως από τη Μάιντς, και το γύρισε. Για να δούμε αν θα το γυρίσει, αν και νομίζω τώρα έχουν το μυαλό της και στο Champions League. Union Βερολίνου Κολονία 0-1. Στη Γαλλία Νάντ Μαρσέιγ άνοιξε σκορ 1-0 η Νάντ. Μάλιστα, στην έκπληξη της ημέρας. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη.
6: Καλησπέρα Νίκο.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM Πάτρας εδώ από το γήπεδο Ρίου, όπου η ομώνυμη ομάδα, ο ΑΕΤΟΣ Ρίου, υποδέχεται τον Αχιλλέα Καμαρών για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου της Β' κατηγορίας, εδώ στο δεύτερο όμιλο, ενώ είχαμε τώρα μόλις μία φάση για την ομάδα του Αχιλλέα Καμαρών. Ο ψηλός έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ, αλλά έκανε ψηλά και η μπάλα πήγε λίγο out. Λοιπόν, πάμε.
0: Εδώ να πούμε ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι ποια ομάδα θα τερματίσει στη 10η θέση και γενικά πώς θα διαμορφωθεί και η βαθμολογία μετέπειτα στα μπαράζ, έτσι. Με τι βαθμούς θα ξεκινήσουν.
6: Νίκο.
0: Αυτό είναι το μοναδικό, ναι, έτσι, ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.
6: Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, όπως είπες και εσύ. Να πούμε
0: πάμε
6: λίγο τις
0: εντεκάδες, ναι, να πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο.
6: Τέλεια, τέλεια, φύγαμε. Λοιπόν, για τον Αετόριου, ο Μετζάς κατά από τα δοκάρια, Κουκούτσης, Πίκουλας, Τόγιας, Περπινιάς, Αλέξανδρος Ζέρβας, Φώτης Ανδρικόπουλος, Ασημακόπουλος Γιώργος, Μυρινάη Αρμάντο, Ζέρβας και Γεωργίου η πρώτη 11. Ενώ για την ομάδα του Αλέξη Σπυρόπουλου, τον Αχιλλέα Καμαρών, Δαλαβούρας κάτω από τα δοκάρια, Παπαγεωργίου, Φίλιας, Γλύκος, Ντακούλιας, Μούκας, Ψηλός, Ευθυμίου, Λαλιώτης, Δεπούντης, Λουράκης. Είναι η εντεκάδα για τις Καμάρες. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τα πρώτα στοιχεία. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Οδυσσέα. Περιμένουμε να συνδεθούμε και με τον Αποστόλη Νικολόπουλο, που έχουμε και εκεί γκολ. Για πάμε στον Αποστόλη. Αποστόλη.
2: Νίκο, έχουμε τον γκολ για την ομάδα του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου στο 8ο λεπτό. Όταν ένα λάθος, νομίζω, του Κίμου Νικολόπουλου στο κέντρο, έδωσε την ευκαιρία στον Καϊμακά να κρεμάσει τον Πούλιο ένα πολύ όμορφο τέρμα πίσω από το κέντρο. Έτσι, βρήκε τον Πούλιο εκτός εστίας, τον κρέμασε με ένα πολύ ωραίο δυνατό σουτ. Με ευνοϊκή, έτσι, με ευνοϊκό άνεμο, και ανοίγει το σκόρο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0-1 στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχε προειδοποιήσει το 4ο λεπτό ο Καϊμακάς, όταν έκανε ένα καλό σουτ και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο goalkeeper Πούλιος. Αυτές είναι οι δύο πάσεις μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού εδώ στα Ζαρουχλέικα. Επίσης να πούμε ότι πήγα στο Πάτρε 0-1, έχει ανοίξει το σκόρο και σε αυτό το μάτς. Οικονόμου τώρα, για το Δήμα, έχει μια ευκαιρία και ο Τζουραμάνης στο 1ο λεπτό με την επίτευξη του 0-1, Λαζαρίδης προς την κόντρα, ευκαιρία, πατάει περιοχή ο Λαζαρίδης, βγάζει και μια σέντρα για τον Παναγόπουλο, είναι μια καλή μεταβίβασή του, όμως κερδίζει ο Κότσης για τον Πατρόνι. Και στον άξονα, Αποστολόπουλος, αναγνώστου, ωραία αλλαγή της μπάλας για τους παίχτες Βασίλη Παρατίτζου, Ραμάνης, Δήμας. Δήμας για τον Σκούρτα, Τζουραμάνης, καθυστερεί. Ο Μπουρνάκας πετάει την μπάλα εκτός, έχει χτυπήσει από συμπαίχτης του για να κάνει, για να παρασχεθούν υπό τις βοήθειες. Δεν μπορώ να διακρίνω.
0: Πάντως οι δύο πρωτοπόροι χάνουν, με την έννοια ότι κάτι ξέρει, Βαστολό, ότι το ενδιαφέρον συνεχίζεται. Δηλαδή δεν είναι τόσο.
2: Ναι, ναι, μαθηματικά, ναι, βέβαια συνεχίζεται. Ναι.
0: Θα ήταν ευκαιρία βέβαια για τον Ατρόμητο σήμερα, αν έχανε η Αχαϊκή και κέρδιζε αυτός, να καθαρίσει από τώρα το πρωτάθλημα.
2: Όσο
0: να
2: περνάει η ώρα θα τα αναλύσει.
0: Ναι, τώρα φαντάζομαι θα πιέσει και ο Ατρόμητος πολύ για να. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει στο πρώτο αγώνα των Play-Off, αν είχε προηγηθεί ο Κεραυνός τώρα. μου διαφεύγει στο προάστιο.
2: Είχε προηγηθεί ο Ατρόμητος, ισοφάρισε και έγινε, έγινε στο τέλος.
0: Είναι μια ομάδα που τον δυσκολεύει τον Ατρόμητο.
2: Βέβαια. Καλές ομάδες του πρωτοαθλήματος και το απέδειξε κιόλας. Και με τη δική στην Αχαγιά και γενικό με την πολύ καλή παρουσία που είχε και τη φετινή περίοδο. Μετά από ένα διάλειμμα που πέρσι συμμετείχε στα play-out η ομάδα του Νίκου Πατρώνη, Παπασπηλιόπουλος παίρνει μέτρα στον αγροτικό χώρο οικονόμου. Κάνει μια κίνηση και ο Δήμας καθυστερεί ο οικονόμου. Παπασπηλιόπουλος έχουν κλείσει τους χώρους παίκτες του Κεραυνού. Κατοχή παραμένει όμως για τους γηπεδούχους με τον Μπάδα. Να τροφοδοτεί τον Κότσι. Αυτό σηκώνει για τον Πατρώνη, διώχνει ο Πολύδωρος και τώρα προϋποθέσεις για τον Κεραυνό. Σταρή σηκώνει για τον Παναγόπουλο και φαίνεται να καλύπτει ο Μπάδας. Αλλά έχει γυρίσει προς την πλευρά που είναι η άμυνα του Ατρομήτου. Λάθρη μετάβαση του Μπάδα, Παναγόπουλος, Αργυρόπουλος, Καϊμακάς. Νέος του Καϊμακά δεν ήταν άσχημο. Η μπάλα καταλήγει out. Να μια τελική προσπάθεια ακόμα για την ομάδα του Αγίου Βασιλείου. Που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο 13ο λεπτό. Κύριος εκφραστής όλων των επιθέσεων είναι Καϊμακάς.
0: Ο Καϊμακάς, ο οποίος έχει έτσι ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς, νομίζω αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς θα ήταν έτσι από τους κορυφαίους παίκτες στην Αλφαδρή. Είναι πολύ, πολύ καλός παίκτες.
2: Είναι, νομίζω είναι στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές έτσι και που θα μπορούσαν να είναι και σε ανώτερη κατηγορία. Αλλά όπως σωστά είπες Νίκο, οι τραυματισμοί τον έχουν αφήσει έτσι, σε πιο χαμηλό επίπεδο. Πάμε να είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές.
0: Θα παίξει και επειδή τώρα δεν είναι και η αναμέτρηση, θα παίξει και beach soccer.
2: Δεν πρέπει.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Να ξέρουμε. Με ποιο ρόστερ, Αποστόλη, γιατί ο Αστέρας Λεωντίου δήλωσε ομάδα, αλλά όλοι ψάχνουν να βρούμε το ρόστερ.
2: Το ρόστερ είναι κρυφό. Πάντως θα υπάρχει και διεθνής ποδοσφαιριστής.
0: Οχοχοχοχοχ. Να τα. Ωραία.
2: Από χώρα εκτός Ευρώπης.
0: Οχοχοχοχ. Αυτά θέλω. Τα αποκλειστικά.
2: Λοιπόν, το 14 πάντα 0-1 με το πολύ όμορφο θέμα του Καϊμακά από το 80 λεπτό.
0: Να σε καλά, Αποστόλη. Για πάμε στο γήπεδο του Αχιλέα Αγιάς. Για πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
7: Λοιπόν, Νίκο, είμαστε εδώ 10 λεπτό εδώ στην Αγιά. Δεν υπάρχει σκορ 0-0 το ζευγάρι με τον Αχιλέα Στραβλή. Όπως είπε, στο μάτι της ημέρας στους αγώνες play-out. Μοιρασμένο θα έλεγα μέχρι τώρα παιχνίδι. Η μπάλα δεν έχει προσωρινά και θα επαναφέρει ο Τεντόπουλος στο κολοκύπερ του Αχιού Στραβαλίου. Νίκο, δεν ξέρω αν ανέφερες νωρίτερα, ο Δίας παίρνει πολύ σκόπο του βαθμού στην νίκης από τον Ίκαρο Λακόντρας, ο οποίος δήλωσε βάρεση από το παιχνίδι το σημερινό και δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. 3-0 λοιπόν άνευ αγώνα, 4 βαθμολογικά αδιάφορο το παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική και όποιες κυρώσεις υπάρχουν θα υποθεί η ομάδα της Λακόπετρας. Λοιπόν, γραμματικό πλούτο τώρα κάτω στην μπάλα δεξιά για τον Γεωργιάδη. Γυρίζεται τελικά κερδίζει τη Μονακία Γεωργιάδης, τον πιέζει και ο Μπακούρος, πάντα Γεωργιάδης. Πέφτει κάτω ο Μπακούρος, υπάρχει φάουλ του Γεωργιάδη, σωστή υπόθεση από τον πρώτο βοηθό. Φάουλ λοιπόν για τον Καβλάνη που δείχνει ο κύριος Ανδριανός. Θυμίζω ο Ανδριανός διαιτητής με βοηθούς Παλαγιώτη Ζούλη και Θεόφιλο Τραγουλιά. Μάλιστα δύο τελευταίο ο Ζούλης και ο Τραγουλιάς ήταν αύριο βοηθή στον αγώνα Παραϊκός Τριτεϊκός και αυτό κρίσιμο παιχνίδι για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Από δεξιά τώρα τον Ζαβαλάνη με τον Τιάγκο Μπραντάν, διώχνει παίκτης του Αχιλέα Στραβλίου σε πλάγιο από δεξιά για την γηπεδούχο ομάδα με τον Πολυχρονόπουλο, Πολυχρονόπουλος για τον Ανδρεόπουλο, όπως κάνει το γύρισμα, έδειξε και ο Μαρθόπουλος, την παραπερνήπουσε, Ανδρεόπουλος, μπαίνει στη βάση ο Πολυχρονόπουλος, Αγγιονόπουλος, και επειδή βάζει παίκτης του Ζαβλανίου, Κωστόπουλος. Αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες, όπως ο Ανδρεόπουλος για τον Μπραντάν. Πέφτει κάτω τελευταίος, παίζεται ο Ανδριανός. Κερδίζει με μοναχία ο Μαρθόπουλος, ο οποίος το βγάλει αριστερά. Κερδίζει όμως παίκτης του Ζαβλανίου, κερδίζει άλλος και φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Φερνάντο Μπραντάν. Θυμίζω ο Φερνάντο Μπραντάν με το νούμερο 10, ο γιος με το νούμερο 6, ο Τιάγκο. Και οι δύο σήμερα βασικοί στο θέμα του Ζαβλανίου. Κάποιες μικρές αυτοβαχίες στοιχεί του Μπελεζάκη με τον Φερνάντο Μπραντάν. Μπαίνει στη μέση ο Ανδριανός σε ρόλο πυροβέστη. Τελικά λύνεται νομίζω η παρεξήγηση. Δίνουν τα χέρια, μπράβο, ναι, δίνουν τα χέρια οι δύο ποδοσφαιριστές. Και ο μικρός και ο μεγάλος σε ηλικία ο Φερνάντο.
0: Δημήτρη, μείνε στη γραμμή σου να ακούσουμε ποιος πέτυχε γκολ στο Ρίο, έτσι. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη.
8: Νίκο, εδώ ο Λαλιώτης έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ και διαμόρφωσε το... Και, συγγνώμη, έκανε το 0-1 στο 18 για τον Αχιλέα Καμαρών.
0: Ένα πάρα πολύ... Ναι.
8: Ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
8: Προς ώρας όχι, έχουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό του Λαλιώτη.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Οδυσσέα, γιατί διακόψαμε το Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
7: 15ο λεπτό το φάουλ πέρα από τον Κωστόπουλο, μέσα στην περιοχή η μπάλα, δεν έκανε το φάουλ, διώχνει όπως όπως εκεί ο Ανδρεόπουλος, η μπάλα πήρε ύψος, διώχνει και βάλει ο Κουραχάνης, και πάλι ο Κουραχάνης όπως όπως, η μπάλα λογικά θα περάσει πλάγιο, ναι πλάγιο, είναι για το Ζαβλάνι. Όχι, μάλλον όχι, ναι, είναι πλάγιο, δεν πρόλαβε ο Νικολόπουλος, το πλάγιο λοιπόν είναι για την ομάδα του Θανάση Νταγιούκνα. Ενώ συγκρούσαν 15 λεπτά παιχνιδιού, χωρίς βέβαια τη μεγάλη φάση ακόμα στο παιχνίδι. Από δεξιά τώρα το Ζαβλάνι με τον Μάριο Ανδριόπουλο, που σηκώνει κεφάλι ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Ανδριόπουλος έχει τελικά θα γυρίσει προς τα πίσω. Θα βρει τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος για τον Παρμή και αυτός για τον goalkeeper τον Καρέλα. Καρέλας δεξιά για τον Ανδριόπουλο, ο οποίος πιέζεται ψηλά εκεί από τον Ανδριόπουλο. Έγινε το λάθος. Λουκινιώτης κάτι πάλι για τον Ανδριόπουλο, δεν κατάφερε να κοντράρει ο Μάγος, Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, όπως τον λέμε τον Μάγο, και δεν βάλει κατέληξη στον Καρέλα. Καρέλας, Ανδριόπουλος, δεξιά και τον Παρνί, Μπραντάν, Πολυχρονόπουλος και πάλι τον Καρέλα, με τα πόδια θα δείξει ο τελευταίος, και θα υπάρχει φάουλ που γίνεται πάνω στον Μπραντάν τον Τιάγκο. Υπάρχει ένα σπρόξιμο. Ο Τιάγκο Μπραντάν είναι πεθαίνω στο χώρο.
0: Απλά να πω ότι ακυρώθηκε γκολ της Κηφισιάς στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και στην Πρέμιερ της Αγγλίας έχουμε και στα τρία παιχνίδια γκολ. Wolves Sunderland 0-1, Brentford West Ham μόλις 1-1 και Newcastle Brighton 1-0.
7: Μάλιστα. Το αποτέλεσμα της West Ham είναι κρίσιμο, Νίκο, για την στέγη του Βραδίνου, για την Premier League. Γιατί ξέρετε και η παραμονή της West Ham αλλά και αυτής της Tottenham. Κίτρινη κάρτα έχει βγάλει ο κύριος Ανδριανός από το τσεπάκι του, θα δείξει νομίζω σε κάποιο παίκτη του Ακεού, όχι στον Μάριο, τον Ανδριόπουλο, ναι, στον Ανδριόπουλο, μάλλον για διαμαρτυρία. Προφανώς, ενώ προσφέρονται πάντα οι πρώτες βοήθειες στον και άλλη κάρτα και στον... Κι άλλη κάρτα, τρίτη κάρτα έχει βγάλει.
0: Κοίτα, δεν χαμπαριάζει ο Ανδριανός, βγάζει.
7: Όλη τη διαμαρτυρία και στον Μπελεζάκη, του λέει μη μιλάς, του λέει... Σέντρο ύφος βάλει ο κύριος Ανδριανός, όπως είπε δεν μαθάει.
0: Μα τι τώρα, τι.
7: Και οι τρεις και διαμαρτύρες θα έλεγα χαζές κάτι, θα νόητες. Και οι τρεις γιατί δεν είναι νωρίς ακόμα το παιδί, είναι στο 17ο λεπτό. Και ενώ τελικά σηκώθηκε ο Τιάγκο Μπραντάν και το φάουλ λοιπόν για την ομάδα του Ζολανίου στο 17. Είμαστε πάντα στο 0-0. Από δεξιά το Ζολανίου και πίσω από την δεξιά γράφει το φάουλ αυτό για τους κόκκινους. Με εξαιρεσή τον Μάριο Ανδριόπουλο. Μετά την Ομπαρνή, αλλά λογικά θα κάνει το γέμισμα εκεί ο Ανδριόπουλος. Ο Σιμιώκης, ναι, ο Ανδριανός ακόμα σημείωξε ο μπλοκάκι του τις κάρτες.
0: Ωραία, Δημήτρη. Απλά να πω ότι ακυρώθηκε το γκολ της West Ham, παραμένει το 1-0.
7: Α, ακυρώθηκε. Να δούμε λοιπόν το εκτελεί το φάλο ο Ανδριόπουλος, η φάλα θα περάσει λίγα λεπτά από τον Κουκκινιώτη. Δεξιά τώρα ο Κονταξής, αριστερά για τον Κονταξής για τον Ζαβλάνι. Μπραντάν, περνά τον Μπραντάν. Κονταξής, Κονταξής η μπάλα στο αριστερό. Για τον Κωστόπουλο πιέζει ο τελευταίος από τον Γεωργιάδη και πλάγιο για τον Ζαβλάνι, ακριβώς μπροστά μας είναι το πλάγιο από στερά όπως έχει η ομάδα του Ζαβλανίου. Στο πλάγιο είναι ο Χρήστος Κονταξής.
0: Ωραία, να πάμε στον Αλέξ Διγενή.
7: Να τελειώσει η φάση,
0: ναι,
7: Νίκο.
0: Ναι, ναι.
7: Πλασαριστά, τελικά δεν περνάει μπάλα, ναι, τώρα μπορούμε να πάμε. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, πάμε στον Αλέξ Διγενή, στο Αίγιο.
9: Όπως είναι στο 14-0, παραμένει ανάμεσα στο ΙΑΙΑ και τα Βουλή. Ένα μάτς τέρμπι πραγματικό, χωρίς μεγάλες φάσεις, αλλά με μεγάλο πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τρομερές μονομαχίες, παίζουν χωριμιά στην κυριολεξία στα πρώτα λεπτά στην αναμέτρηση. Τώρα μπαλά πάει πίσω και το πρωτοβουλία κάτω από τον Αρβανίτη. Δεν έχουμε φάσει το παιχνίδι. Τώρα μια κίτρινη κάρτα από πολύ νωρίς ο συντρόφος της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου έχει πάρει από 7 κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ που έκανε και τώρα μπαλιά που γίνεται δυνατή μπαλιά, τα δύο τερματοφύλακας Μπουλιέρης θα μπλοκάρει πριν. Μακρύ. Ο τερματοφύλακας Αιγαίου της ομάδας καλώς πάνε στο πρώτο τέρας. Αναμέτρηση το 0-0 παραμένει. Αφήνει την μπάλα στο Μαχαίρα και ο Μαχαίρας δίνει για τον Καταρό. Ο Καταρός από το χώρο άνοιγμας της Αιγαίου ομάδας πλησιάζει. Περνάει την μπάλα τώρα για τον Ριόν Αιτίν. Κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο με τον Αλεξόπουλο. Από δεξιά. Παίρνει την μπάλα για τον Κουτρόπουλο. Ο Κουτρόπουλος πίσω για τον Μαχαίρα. Μαχαίρας πιέζεται και φεύγει ο Δαβουλής επικίνδυνα. Για να δούμε ευκαιρία για τον Δαβουλή τώρα και μπαίνει μόνο στην περιοχή. Ευκαιρία, πλασάρ, τελευταία στιγμή φάση δεν έχει τελειώσει. Για να δούμε ευκαιρία για τον Δαβουλή. Φάση συνεχίζεται τελικά με σωτήρια κόντρα του Μασέρα αρχικά και στη συνέχεια από τον Αλεξόπουλο και το 0-0 παραμένει. Ένα λάθος που έκαναν οι αμυντικοί της αγιώτικης ομάδος, έφυγε στο Σπύρο Σταματάκης και έρθει την κόντρα, έφυγε μόνος του, βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα, ενώ πήγε να πλασάρει. Σωτήρια παρέμβαση του Μασέρα. Ξαναπήρε την μπάλα ο Σταματάκης, προσπάθησε να πλασάρει, τον έκοψε ο Αλεξόπουλος και έτσι λοιπόν το 0-0 παρέμεινε στο 15 πρώτη επικίνδυνη στιγμή που είναι για το Ταβουλίου μπροστά στην αιστεία της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου. Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος θα χάσει την μπάλα, κόντρες. Για να δεις ακριβώς τώρα, τρέχει Σταματάκης ο Χρήστος. Φτάχνει τον Μπερδέ. Μπερδές, μπόλα δεν πάνε εντός, παίζει σωστά παίζουμε. Και αφήστε πλάγιο να δημιουργήσει φορά από την παρέμβαση του Κατσαρού. Πλάγιο, επαναλαμβάνω σε ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, με μονομαχίες και με πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες και όρθιοι εδώ στο γήπεδο του Πλαστήρα. Πλάγιο με τον Σταματάκη τον Χρήστο. Σταματάκης Χρήστος. Δίνει τον Μπερδέ. Μπερδές από αριστερά κάνει μια σέντρα, μακρύνει εύκολα τσαϊάκι τρόπος.
0: Να καλέσει τον Αποστόλη Νικολόπουλο γιατί έχουμε και άλλο κόλσα Σαρουχλέκα λέξη. Πάει να δημιουργηθεί μια μεγάλη έκπληξη.
9: 0-2.
0: Ναι, 0-2. Για να δούμε όμως. Βέβαια και εκεί χάνει αυτή τη στιγμή.
9: Λοιπόν, Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος στο πλάγιο. Ελέγχουν το Ταμπουρλί τώρα με το Βαβάτσικο. Σταματάει Χρήστος, είναι θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Αρβανίτη. Αρβανίτης. Μπαλιά του που δεν θα φτάσει για το μακρύ. Αλλά θα ανέξουν πάλι με τον Κουρμπάκη. Υπάρχει offside, το λένε φάση. Offside του Αϊντίν. Ο Αλεξάνδρος Αϊντίν. Και από το χώρο άμυνος ο Κουρμπάκης ψάχνει τον Μπερδέ. Μπερδές. Μπαλιά του είναι καλή για τον Σταματάκη. Αυτή πιο γρήγορα και έκλεινε κόρνερ. Κόρνερ για τον Δαβουλή. Στην απομάκρυνση του Κατσαρού, κόρνερ, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι που είναι για τον Δαβουλή. Δεύτερο κόρνερ, συγγνώμη, έχει κερδίσει ένα ΙΑ. Πρώτο για τον Δαβουλή. Και τα πάει ο Μπερδές να το εκτελέσει. Μπερδές λοιπόν από το κόρνερ από αριστερά για τον Δαβουλή. Τώρα το σκηνικό μεταφέρεται μπροστά στην αιστεία του Βουλιέρη. Καθώς περνάμε το 18, το 0-0 παραμένει. Κόρνερ με τον Μπερδέ. Μπερδέ στο κόρνερ. Μπερδέ αλλάζει την μπάλα με Σταματάκη για να δούμε και πάλι Μπερδέ. Κάνει στα μέσα, κρατάει την μπάλα. Γίνεται μια σέντρα που μας φέρνει παίκτες στο ΑΕΑ, επιμένουν, φιλοξενούμενοι, κάνουν λάθος. Και τώρα δίνουν επικίνδυνα της Αγγλικής Ένωσης Αιγαίου στην κόντρα με το Σωτηρόπουλο. Παλιά για τον Αλεξόπουλο που είχε βρεθεί σε θέση σεντρεφόρ. Πάντως δεν είναι και ο καλύτερος σεντρεφόρ εκεί, ο δεξιός μεσοφύλακας. Τώρα ψάχνει στήριγμα. Δεν περνάει η παλιά του.
0: Αλέξη, πρέπει να πάμε στα Ζαρουχλαϊκά και στο Δημητζάκι. Πάμε στα Ζαρουχλαϊκά.
10: 24ο λεπτό ο Νίκος Σαρουχλέκα και από το 22 ο Κεραυνός έχει διπλασιάσει τα τέρματά του κόντρα στον Ατρόμητο 0-2 όταν ο Αργυρόπουλος έβγαλε μάτι που λέμε το Μπουρνάκα και αυτός έκανε ένα εντυπωσιακό πλασέ 0-2 το πανηγύρισε έξω από εκεί προς την κερκίδα στον πατέρα του και το αφαίρε στον κολ. Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Κεραυνού για το 0-2. Και νέα τροπή, βέβαια.
0: Δεν το περίμενε κανένας, είναι η αλήθεια.
10: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ πιστική εμφάνιση του Κεραυνού, δηλαδή είναι αρκετά καλός. Ο Ατρόμητος ψάχνει ακόμα τα πατήματά του. Προσπάθησε να ισορροπήσει, είχε μια ευκαιρία με τον Τζουραμάνι μετά την επίτευξη του 0-1, αλλά έχει τρεις τελικές προσπάθειες προς την αιστεία του Πούλιου ο Κεραυνός και έχει καταφέρει να βρει δύο φορές τα δίχτυα. 0-2, είμαστε στο 25ο λεπτό πλέον. Αυτή τώρα συνέχεια έχει χτυπήσει ποδοσφαιριστή ο Ατρόμητος.
0: Ωραία, Αποστόλη, για να πάμε και στο Δημήτρη Σαρή, έτσι. Θα γυρίσουμε σε σένα.
10: Γιατί ωραία, και να πούμε Νίκο έτσι ότι ναι. Το γκολ του Πάτρε κόντρα στον πήγα σου σημείωσε ο νεαρός Σταυρόπουλος ήταν από ωραία ασίστ του Δρουγούτη.
0: Ωραία, και παραλία διαγόρασε 1-2, έτσι.
10: Σωστά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Αποστόλη. Για πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
11: Λοιπόν, Νίκο, ναι.
0: Ναι, είσαι στον αέρα, ναι.
11: Λοιπόν, Νίκο, τους έχει ανοίξει εδώ στο γήπεδο Αχιλέα και μάλιστα για τον Ζαβλάκη είναι το γκολ. Σε μια, θα έλεγα, ανίωδη φάση, σε 22ο λεπτό ακριβώς στα μέσα του πρώτου ημικρόνου. Ένα λάθος γύρισμα από αμυντικό του αρχηγού Στραβαλίου, το εκμεταλλεύτηκε ο έμπειρος Νίκος Αποσκήτης, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγο κάτω από την σέντρα, προχώρησε, πλάστερε ψύχρεμα τον αριθμό κροκύρου τον Τεντόπουλο και έγραψε το 1-0. Στο 22ο λεπτό. Νίκος αποσύρει λοιπόν το σκορ του Ζαβλανίου στο 22. Ζαβλάνι έχει ως 1-0 ήδη διαλύουν το 24ο λεπτό. Το μάτς έχει πάρει λοιπόν νέο ενδιαφέρον. Όπως είπαμε, η νίκη σήμερα είναι μονόδρομος για την ομάδα του Ζαβλανίου. Σε αντίθεση με τον Αρχαιό, ο οποίος βολεύεται και με την ισοπαλία, αν καταφέρει σήμερα ο Τσεολάνη να κερδίσει, θα προσπεράσει τον Αρχαιό στην βαθμολογία και θα πάει στους 23 βαθμούς. Ο Κλουκινιώτης τώρα για τον Αρχαιό Στραβαλίου με τον Κωστόπουλο, η μπάλα παίρνει ύψος σε έναν χώρο που εκεί το ελέγχει. Γιατί ελέγχει την μπάλα ο Νίκος ο Κωστόπουλος, στην αρχή του πλάγιου είναι για τους Ζαλάνη νομίζω, όχι για τον Αρχαιό νομίζω. 1-0 λοιπόν με τον κόλ του Νίκου Αποσκήτη, ο οποίος έδειξε την ψυχραιμία του στο πλασάρισμα που έκανε. Σήκωσε κεφάλι, είδε τον αντίπολο goalkeeper και τον πλάσαρε εύστοχα στην δεξιά του γωνία. Δεν είχε πρόβλημα, αλλά σίγουρα όπως είπα σε μια ανίποπτη φάση, καθώς την κατοχή της πάρα την είχε ο Αρχαιός, αλλά έγινε το λάθος, το λάθος κύκλισμα και το εκμεταλλεύτηκε ο Αποσκήτης. Στο πλάγιο τώρα για τον Αρχαιό με τον Κλουκινιώτη από δεξιά, όπως ευεδείτε η ομάδα του Σοφοκλή Παλαγόπουλου, και καταφύγει στο πλάγιο. Ο οποίος βλέπω δεν πατάει καλά, κάποιο πρόβλημα έχει, δεν ξέρω αν θα ζει κάποια αλλαγή να γίνει. Τελικά το πλάγιο ήταν ο Μαρτός.
0: Ωραία, Δημήτρη, για πέντε πάμε στο Ριόλο.
11: Δηλαδή τον Αγγελόπουλο, Νίκο, πρώτα Αγγελόπουλος, επιμένει Αγγελόπουλος για τραχαιό, Αγγελόπουλος προς αριστερά για τον Γραμματικόπουλο, Γραμματικόπουλος αριστερά. Δεν θα πάρει την μπάλα, διώχνει στον Ουρανίου και πλάγιο για τον Αγγελό. Ναι, Νίκο, ναι.
0: Ωραία, πάει. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Για πάμε στο Ριόλο να δούμε πώς αν έχει αντιδράσει άλλα εκεί.
5: 27 λεπτά παιχνίδι εντός στο Ριόλο, πάντα 1-0 ο Παμαυριακός με τον κόλ του Νικηφόροπουλο το 5ο λεπτό. Και επειδή είχαν και μεγάλη ευκαιρία να κάνουν και το 2-0 πριν από λίγο, όταν βρέθηκε τα τέταρτα πλάγια ο Παντελής. Αλλά σούταρε και έδιωξε με τα πόδια στην εξοδόση του Κίπερ Παρδάκης. Κάθε ευκαιρία για το 2-0. Για χαρτί προσπάθησε με τον Κουραχάκη στο 17ο σουτ. Αν δεν είχε φυγή κατάληξη, έτσι κυλάει το μάτι εδώ στο Ριόλο, πρωταγωνιστής ο Αέρας. Πολύ δυνατός ο άνεμος, πάρα πολύ δυνατός. Δυσκολεύει τις προσπάθειες των 22 προσπαθειών και των φιλάθλων και εμάς που είμαστε εδώ στην Κερκίδα. 1-0 λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο πρώτο ημίωρο εδώ στο Ριόλο. Και κόντρα τον Αέρα, λέγει φίλαθλοι, και έχουν δίκιο. Και κόντρα ο Αέρας για τους γηπεδούχους. Προγούνται να μηνεύει για κάτω, σπώνται κεφάλι. Στην μεσαία γραμμή ο Φωτόπουλος, πολλοί παίκτες έχουν κάνει το δρομολόγιο Αχαϊκή, Ριόλος και αντίστροφα. Όπως ο παίκτης τώρα που θα εκτελέσει το πλάγιο Νηφορόπουλος έχει παίξει στην Αχαϊκή, ο Λιάκος παίζει στην Αχαϊκή, παίξει στο Ριόλο, ο Διακάτος κεντρικός αμυντικός της Αχαϊκής έχει παίξει στο Ριόλο, ο Κουλούρης επίσης στην Αχαϊκή έχει παίξει στο Ριόλο. Και πάρα και ο Φωτόπουλος και ο Φωτόπουλος και, ναι, και ο Γιώργος Λαγός ήταν προπονητής στο Ριόλο και ο Φωτόπουλος έπαιζε στον Πανοβριακό. Πάρα πολλοί παίχτες, με χάσει το μέτρημα. Το πλάγιο εξελέχθηκε.
0: Δεν θυμάμαι αν ο Ράντος ήταν και παίκτης Αχαϊκής τώρα πιο παλιά. Τώρα δεν το
5: θυμάμαι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Από την αλήθεια, πλάγιο με τον Λιάκο τώρα στο 29. Λιάκος εκτέλεσε, Κουλούρης. Κουλούρης, Μαρκάριο Νικολόπουλος. Πάει και ο Κούστα φάουλ, ναι σωστά το είδε ο κύριος Γιάφης. Ο Κουλούρης το εκτέλεσε. Πρόπλος για την ομάδα της Αχαϊκής. Έκοψε ωραία εδώ. Ο Μητρόπουλος δίνει φάουλ όμως πριν. Ο διαιτητής έχει γυρίσει πάση πίσω και δίνει το φάουλ για την Αχαϊκή. Να δούμε από το στημένο.
0: Ναι, και ενώ μπαίνουμε στο 30. Έχει πληροφορηθεί η Αχαϊκή ότι ο Ατρόμητος χάνει 2-0.
5: Όχι, πόσο είναι ο Ατρόμητος?
0: Είναι 0-2.
5: Μάλιστα, εγώ δεν το ξέρω. Θα βγει σέντρα εδώ. Ο Ζέλος προσπάθησε, ο Νηφορόπουλος και η μπάλα πλάγιο. Η μπάλα πλάγιο λοιπόν θα το εκτελέσει ο Λιάκος. Λιάκος εκτέλεσε το πλάγιο, Κουλούρης. Κουλούρης με Νηφορόπουλο. Κουλούρης, για να δούμε Κουλούρης. Πάει να μπει στην περιοχή. Κουλούρης κόβεται όπως. Και έχει βγει μπάλα. Είδε κόρνερ λέει ο κύριος Λιώνας. Κόρνερ για την Αχαϊκή στο 30, πάνε να το εκτελέσουν Παπάς και φίλοι, για να δούμε, όλος ο κόσμος θα πάει μέσα τώρα στην εστία του Ζέχτη στο 30, αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Γιώργου Λαγού που ητάται με ένα 0 από τον κόλ του Νηφορόπουλου από το 5ο λεπτό. Παπάς εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, έκοψαν η αμυντική του Πανοβριακού και πάλι Παπάς ανάμεσα σε δύο. Παπάς εδώ, το πλάγιο είναι για τον Πανοβριακό. Τον κέρδισε, αφού βάλε το χρώμα του ο Πρέμπτος.
0: Ωραία. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Παναγιώτη?
5: Πάντα 1-0, λοιπόν, στο 31. Εδώ στο Οριόλο.
0: Σε ευχαριστούμε. Για πάμε στα Νηφορέικα, στη Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
12: Το λεπτό θα μείνει, πάντα στο 0-0. Έχει μια ευκαιρία η δόξα με τον Παπά, με τον, συγγνώμη, με τον Παπαδόπουλο. Δεν μπορούσε να το σάρει μπάλα στη γραμμή. Κεφαλιά του. Μεγάλη ευκαιρία με τον Τσάμι για την ομάδα τους Δόξας, ένας έπαιξε από την περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή θα έχει ασχοληθεί ο Μπακατσέλος.
0: Και στην παραλία έχουμε γκολ στο παιχνίδι.
12: 1-3.
0: 1-3 παραλία Διαγόρας, μάλιστα.
12: Ναι, 1-3. Δύο γκολ ο Μωραήτης και ένα ο Γιατζής από πλευρά σε Διαγόρα. Ράθος, ωραία κλέβει. Περνάει ο Ράθος. Είναι η πλάγια για τον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, ο πιτσιρικάς, κερδίζει μονομαχίες. Σέντρα στη σώματα του Βασιτακλή. Φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα της Δόξας, το οποίο κερδίζει ο Παπαδόπουλος. Να μείνουμε. Για μαρτύρες και για κάρτα πλευράς Δόξας. Ήταν κοντά σε φάση κύριος Μπακόπουλος. Μαζεύει την Παλονίκα στις 32 λεπτό. Έχει αρκετό αέρα εδώ στο Νηφορέικα. Τίσα την μπάλα του Μάη και ο Νίκας. Συμπαίξε πολλά χρόνια στην Δόξα Παραλίας. Είναι το στίχος από πλευράς Ηρακλή. Σειρά ο κύριος Μπακόπουλος, Νίκας εκτελεί. Παπαδόπουλος κεφαλιά, κόρντερ για Μαρτίνες για πέναλτι. Κόρντερ όμως. Για μαρτυρίες για χέρι. Ας την ειδόν όσο πάκες. Ωραία. Κόρντερ. Είναι ο κύριος Πακόπουλος. Ο Νίκας πάει να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Νίκας εκτελεί. Κεφαλιά του Βρίνια. Ο Ανδρικόπουλος πάλι κεφαλιά. Σάμις παρκάρεται από τον Μπακατσέλο. Φάουλ σε καλό σημείο. Πλάγια, ρουπαπλάγια. Σε 35 λεπτό. Πάντα στο 0-0 εδώ σαν Ανηφορέικα. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα της Δόξας. Νίκας εκτελεί. Μπακατσέλος αγουμακρύνει. Ξανά στα πόδια του Νίκα η μπάλα. Σέντρα. Shoot out. Ακούμπησε την μπάλα και ο Μούτσα. Η Δόξα ουσιαστικά με έναν βαθμό σώζεται και μαθηματικά κατηγορία. Αλλά αν κερδίσει ουσιαστικά ο Αχαιός το Σαβλάνι, έχει σωθεί και ο Ηρακλής και η Δόξα. Ο Ρόπλος αφήνει για τον Μπακαρθέλο, είναι το ελεύθερο θέσος Κονομόπουλος. Από μακρύ ο Κάτσενος πάει να βρει τον Μούτσα. Κερδίζει μονομαχίες ο Δέχης Δόξας. Φάουλ. Κάνει ο Μούτσα πάνω στην Κλαφουτζή. Στο 36. Πάντα στο 0-0. Να παιχνίδι αρκετά. Φάουλ. Είναι Κλαφουτζή. Ανδρικόπουλος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Κόπηκε η γραμμή, δεν ξέρω τι έγινε. Θα πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Play-off αλφα κατηγορία. Ατρόμητος Κεραυνός 0-2 με τα γκολ του Καϊμακά και του Μπουνάκα. Πήγα στο Πάτρε 0-1 με τον γκολ του Σταυρόπουλου. Πανμοβριακός Αχαϊκή 1-0 με τον γκολ του Νηφορόπουλου από το 5 στο γήπεδο προσφυγικών 7,5 Εθνικός Πατρών Άρης Πατρών. Στα play-outs, Αστέρας Τσουκαλέικον, Αστέρας Μυτιλογλίου 0-3 δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι απόρρουν Γλυκάδος Σταραστέμενη, Ζαβλάνη Αχαιός Σαραβαλίου 1-0, Τόξανη Φορεϊκόν Ηρακλής 0-0, Νίκη Αθλητική Ένωση Αιγύρα Κράτας 0-0 και Δόξα Παραλίας Διαγόρας 1-3. Περιμένοντας λοιπόν να πάμε στα Ζαρουχλέικα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο. Ναι. Δες πάω. Πάμε να δούμε και άλλα αποτελέσματα. Πανετολικός Κηφισιά 0-0 στο 38, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 στο 11. Στην Πρέμιερ της Αγγλίας, Γουλς Σάντερλαντ 0-1, εκεί παιδούχοι παίζουν, μάλλον οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. Μπρέντφορντ West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0. Στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Ατλέτικο 0-0 στο 20. Στο Καμπιονάτο, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 στο 78. Πάμε να δούμε και στη Γερμανία τι γίνεται. Hoffenheim Stuttgart έγινε 3-1 στο 51. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Σαμβούργο 1-1. Βέρντερ Βρέμι Σάουξμπουργκ 0-2. Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ 1-0. Και Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1, ενώ η Μαρσέιγ ητάται 3-0 αυτή τη στιγμή από την Ναντ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: η πρώτη κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει μετά από 32 λεπτά με φοβερές μάχες στο αγωνιστικό χώρο και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Είναι φανερό. Βουλιέρης. Πρόπλος. Παίρνει την μπάλα και τον. Δεν μπορούμε να παίρνουμε και παλιά. Ο Αϊντίν Ριόν. Πλάγιο για τον Δαβουλή. Πλάγιο που θα εκτελέσει τώρα στα ματάκια του Χρήστος. Ψάχνει τον Μπερδέ. Πρώτη παίκτης της επιλογικής εξωγείου. Ο Κατσαρός κερδίζει και τον Πλάγιο. Πλάγιο την ΑΕΑ. Στο 33. Και πάντα στο 0-0. Πλάγιο τον Αλεξόπουλο. Αλεξόπουλο στο Πλάγιο. Ψάχνει στήριγμα. Σταθεί να βρει το καρδιά που μακρύνει. Ο Αμπιν. Πλάγιο για το Ταβουλή. Να το κρατήσει από μάκρυ στο Αλεξόπουλο. Πλάγιο τώρα για το Ταβουλή. Που έρχεται ο Χρήστος Σταματάκης να το εκτελέσει. Πριν στο ματάκι και στο Πλάγιο, το σκηνικό μεταφέρεται προς την αστεία του Βουλιέρη τώρα. Πλάγιο του Ιωξεμίνου. Πριν στο ματάκι και στο Πλάγιο. Πριν στο ματάκι σε μια ώρα προσπάθεια θα βάλει την μπάλα, θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Μια κεφαλιά που γίνεται δεν είναι καλή. Η μπάλα φεύγει out. Από την κεφαλιά που επιχείρησε ο Βασιλείου, η μπάλα έφυγε out, χωρίς μάνιες εγγύησης του Βουλιέρη. Στον οδοφύλακα της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για τον Κατσαρό. Κατσαρός για τον Αϊντίν Τωριό. Είναι στον Κατσαρό. Αυτός ήταν λάθος. Και τώρα ο Δαβουλής με τον Μπερτέ. Παλιά τώρα και που πάνε φύγει ο Βασιλείου. Πάνε μπει στην περιοχή. Άνοιξε το κοντρόλ πολύ. Απομακρύνει ο Μαχαίρας. Και τώρα προσπαθεί ο Κανελής. Φάουλ του Κανελή επιθετικό, λέει ο Δαβουλής. Ο Αλέξης Σταθόπουλος, φάουλ για τον Δαβουλή. Πάρε για τους φιλοξενούμενους. Κάνει με κάποιες παρατηρίες στον παίκτη της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου. Σταθόπουλος είναι πάρα πολύ κοντά στις φάσεις. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Όταν εκτελέσει τώρα ο Λευτέρης ο Μικές. Μικές στο φάουλ που έχει κερδίσει ο Δαβουλής. Πρέπει να πω ότι το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό εδώ. Μικές.
1: Δεν Μικές είναι για το... Μάιο θες να πεις. Δεν είναι.
0: Ναι, ούτε το χειμώνα τόσο κρύο. Λοιπόν, μια παλιά που δεν μπορεί να κάνει γύρω στο πλασίο μακρύς, τρέχει, θα τρέξει πιο γρήγορα. Ο Κατασμάτης θα μικρύνει, θα κερδίσει και το πλάγι. Μπάλας δαγιατής, έφυγε εκτός γηπέδου. Δεν νομίζω ότι το χειμώνα δεν έχει κάνει τόσο κρύο σε αυτό το γήπεδο εδώ. Είναι όλοι κουβωμένοι με χειμωνιάδικα που φάνε με κουκούλες στην εξέδρα.
1: Είναι μα κάποιοι ξανακατέβασαν τα μπουφάν, δεν ξέρω αν...
0: Μα και εδώ, το σύνολο του κόσμου, να σου πω το σύνολο του κόσμου αυτή τη στιγμή φοράει χοντρά μπουφάν και όλοι με κουκούλες. Είναι πάρα πολύ το κρύο αυτή τη στιγμή. Κεφαλιά του Κορμπάκη. Απομακρύνει ο Καπετσόνης. Μια παλιά που δεν περνάει από τον Στατακόπουλο. Μακρύνει με τον Δαβουλή πριν τον Σταματάκι. Μια κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω τώρα και τρέχει. Είναι πιο γρήγορος εκεί και απορχολεί το πλάγιο Λευτέρης Μικές. Έμπειρος καλύπτει με το σώμα του πριν γίνει απειλητική παίκτης της ιδιωτικής ομάδας και απορχολεί το πλάγιο. Πλάγιο την ΑΕΑ. Στο 36.
1: Πάντως Αλέξη από την Πέμπτη δείχνει 28. Οπότε...
0: 30 είδα.
1: Ωραία. Ναι, εντάξει, καλά θα πάμε, 30. Έτσι.
0: 30 βλέπω. Λοιπόν, τώρα βγαίνει επιτύμενα του Ταβουρλή στην επίθεση. Παλιά που γίνεται τώρα για τον Μακρύ. Παλιά που πάνε να περάσει και πέρασε. Βγαίνει τώρα ο Βαβάτσικος. Βαβάτσικος κλείνεται. Βαβάτσικος πατάει στην μπάλα. Θα απομακρύνουν με τον Αϊδίν Ριόν. Αλεξόπουλος. Αλεξόπουλος από δεξιά. Περνάει τον Μπορμπάκη. Τώρα βγαίνει επικίνδυνα η ΑΕΑ. Περνάει τη μέσα γραμμή. Βαλιά είναι πολύ δυνατό όμως για την Αγγλία. Δεν θα προλάβει πλάγιο για τον Δαβουρλή. Εκτός ότι φάση 24 δεν έχουμε άλλη μεγάλη φάση.
1: Η καθιερωμένη ερώτηση όταν σε έχουμε στον αέρα, αν έχουμε κάποιο νέο για την Παναχαϊκή.
0: Η εβδομάδα είπαμε, η επόμενη ήταν αρκετά κρίσιμη. Αυτό που προκύπτει η Νίκο στο ρεπορτάζ δικό μου είναι ότι προχωράνε εξελίξεις και μάλιστα έχουν μαθαίνει ότι κάποιοι παίκτες ήδη ενημερώθηκαν ότι αν μπορούν να κατέβουν Τετάρτη.

0: να παίξει το τελικό με το Πάτρε. Γίνονται κάποιες επαφές, που σημαίνει ότι κάποιοι θεωρούν ότι προχωράνε στις συζητήσεις. Λέγεται ότι λοιπόν η ομάδα θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Αυτό προκύπτει στις τελευταίες ώρες,
1: ναι,
0: ότι μέσα στην εβδομάδα προγραμματίζεται η συνάντηση των δύο πλευρών για να προχωρήσουμε στην
1: τελική διαδικασία. Έτσι ακούγεται, ότι την εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο κάνουν να κρατήσει τώρα το... Εντάξει, δεν αλέξει, ψάχνουν, ότι... ναι.
0: ψάχνουν στοιχεία, εντάξει, είναι δεδομένο ότι όλοι ψάχνουν αυτή τη στιγμή
1: τις εγγυήσεις.
0: Για να δούμε τώρα το βιβλίο που είναι επικίνδυνο στην περιοχή. Ωραίο μαρκάρισμα από τον Πατσαρό. Έσωσε πριν τον Βασιλή. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουν όλες τις εξελίξεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν πολλά θέματα αυτή την ώρα. Οπότε, για να πει παλιά τώρα επικίνδυνο, βγαίνει ο Βουλιέρης και μαζεύει. Και βγάζει την μπάλα στο μαχαίρα. Πλάγιο είναι αθλητική ένωση Αιγαίου. Πλάγιο για τους Λιβαδούχους.
1: Ωραία, Αλέξη, θα πάμε στα ρουχλαϊκά, γιατί είναι 0-2 το σκορ, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Σε ευχαριστούμε. Για πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Διανύουμε το 45ο λεπτό Νίκου, παραμένει το 0-2. Στο 38 έχει δοκάρει ο Πατρόνης πριν από καλή φάση που είχε. Και πριν από λίγο είχε πάλι μια μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος, φάση διαρκείας, από εκτέλεση πάλι του Αποστολόπουλου, να πουλήσει με τον Μπάδα και με τον Σκούρτα για να βάλει ένα κόλπο που θα το ξαναβάλει στο παιχνίδι. Παραμένει το 0-2. Κονόμου τώρα έχει την κατοχή. Να πούμε ότι από όλη την γλυκά δοση Αστέρας Θέμενης επίσης 0-2. Έχει ανοίξει το σκορ στο γήπεδο του Νίκης Προαστίου. Νίκη Προαστίου Αθλητική Ένωση Αιγύρας Ακρότας 0-1 στο 37 με τέρμα του Αναστάσιου Γιωβά ύστερα από ασίστο αδερφού του, το Αποστόλη Γιωβά. 1-4 Διαγόρας. Λοιπόν, τώρα κερδισμένο πλάγιο, μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μηχρόνου. Πάντα θα επαναφέρει, να μείνουμε για τη λήξη του πρώτου μέρους. Ευχαριστώ τον κύριο Κουρτέση.
1: Ημίχονε και σαν ηφορέη καδόξα Ερακλής 0-0.
2: Είτε το πλάγιο Αποστολόπουλο στην κατοχή, κλειστή. Ο νόμος αλλάζει ώρα και τον Πατρόνι τώρα στα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η μάτου Ζαρουχλεϊκών. Πιέζει ο Λοταρίδης. Πατρόνις παίρνει μέτρα, βρίσκει το Σκούρτα, Ζουραμάνης. Ωραίες συνεργασίες, αναγνώστου από τα αριστερά, κατά την πάση κατοχή του, κάνει τη σέντρα ο αναγνώστου, δεύτερο δοκάρι, εκείνο ο Γκότσης, κεφαλιά, διώχνουν οι παίκτες του κεραυνού όπως τώρα. Αργυρόπουλος και προποθέσεις τον Καϊμακά, ευκαιρία, Καϊμακάς τώρα. Είναι πιο γρήγορος όμως ο Μπάδας και κερδίζει στον Πούλιο. Και πάλι ο Παπασφιλιόπουλος. Ήδη παίζουμε το πρώτο λεπτό του καθυστερήσεως, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα και πάμε στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεως, στο πρώτο μέρος. Μπάδας. Ξεκινήσει η προθέρμανση. Ίσως που πες που θα χρησιμοποιηθούν και ο Αντωνόπουλος, ένα παιδί που είχε ένα τύχημα πριν λίγες μέρες και δεν χρησιμοποιηθεί ούτε στο μάτς με την Τιέλα Πατρών μεσοβδόμαδα για το κύπελλο Ρες Τεχνών. Οικονόμου τώρα επαναφέρει στον άξονα η μπάλα, Αποστολόπουλος αλλάζει στα δεξιά. Έχουν αποστοχωρήσει όλοι οι παίκτες του κεραυνού. Γκότσης τώρα στα δεξιά για τον Δήμα. Απασπιλιόπουλος. Κάνει μια σέντρα, βγαίνει ο Μποσγανάς, αναγνώστου, ευκαιρία. Όχι, είναι σαν την κανονική θέση. Διαμαρτύρονται για κάποιο πέναλτι, αλλά ούτως ή άλλως είχε σηκώσει το σημαίακι του ο βοηθός. Πώς μη γεννόμενη φάση. 47, πάντα στο 0-2. Με τα τέρματα των Καϊμακά στο 8ο λεπτό και του Μπουρνάκα. Πολύ ωραία τέρματα και τα δύο. Κοιτάξτε την ευκαιρία να τα δείτε από το Star 24, γιατί το πρώτο γκολ είναι πραγματικά πίσω από το κέντρο. Πολύ όμορφο τέρμα. Τρίτο λεπτό καθυστερήσουμε από το Σπελιόπουλος τώρα. Θα δούμε αν θα είναι η τελευταία φάση και θα σφυρίξει ο κύριος Κουρτέσης. Και βάλει τη σφυρίχτα στο στόμα του και σφυρίζει την λήξη του πρώτου μηχρόνου. 0-2, Νίκο, επιστρέφουμε για το δεύτερο μήχρονο σε λιγότερο από ένα τέταρτο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Αποστόλη. Να λοιπόν, να πάμε και στο Ριόλο. Μήπως έχουμε ημίχρονο και εκεί, γιατί εντάξει, είναι οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν το πρωτάθλημα και την άνοδο. Τους χωρίζουν, βέβαια, υπάρχει μια διαφορά εκεί των 7 βαθμών. και 7 είναι αυτή την ώρα, γιατί και οι δύο χάνουν, και ο Ατρόμητος 0-2 από τον Κεραυνό και ο Βασίλειο, αλλά και η Αχαϊκή. Θα δούμε αν έληξε το ημίχρονο από τον γκολ του Νηφορόπουλου από το 5ο λεπτό. Πήγα στο Σπάτρε 0-1 με τον γκολ του Σταυρόπουλου. Στα play outs έχουμε από Απόλλωνα Γλυκάδας Αστέρας Θέμενης 0-2. Ζαβλάνη Αχαιός 1-0. Δόξα Νηφορείκων Ηρακλής 0-0. Νίκη Προαστίου Αιγύρα Κράτας 0-1. Και Δόξα Παραλίας Διαγόρας 1-4. Τσουχτερό το κρύο, τα ακούτε και από τους συναδέλφους. Ημίχρονο στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Στι Σέρες έχουμε 0-0 ακόμα, Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Μάλιος, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο.
3: Λοιπόν, άνοιξε το ημίχρονο εδώ στο Οριόλο. Πανοβριακός με τον γκολ του Νηφορόπουλου από το 5ο λεπτό προηγείται με 1-0 της Αχαϊκής. Ένα ανοιχτό παιχνίδι. Με τους γηπεδούς να έχουν πάρει προβάδισμα στο ματς. Με δυνατό, πολύ δυνατό άνεμο που αντί να μειώνει εντείνεται εδώ στο Οριόλο και έχει δυσκολεύσει τους πάθες όλων. Πρώτο ημίχρονο λοιπόν. Εδώ στο Γιόλο, Πανοβριακός Αχαϊκή, 1-0, θα τα πούμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη, άρα έχουμε και τα δύο ημίχρονα των play-offs. Τώρα, ναι, να πάμε λίγο και στο Δημήτρη Σαρή, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι Ζαβλάνη Αχαιός για τα play-outs, θα δούμε αν έχουμε και εκεί ημίχρονο. Θυμίζουμε προηγείται 1-0. Η ομάδα του Ζαβλανίου. Στην Αγγλία ημίχωνα Γουλ Σάντερλαντ 0-1. Μπρέντφορντ West Ham 1-0. Νιουκάστλ Μπράιτον 2-0. Στη Λα Λίγκα Βαλένθια Ατλέτικο παραμένει το 0-0. Με πολλές αλλαγές βέβαια για Ατλέτικο. Κρατάει το 0-0. Στις καθυστερήσεις είμαστε Ουντινέζε Τωρίνο 2-0. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
4: Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μικρό στο γήπεδο Αχιλέα. Ζαβλάνη Αχαιός 1-0. Θυμίζω σκόρ το Νίκο Βασίλη στο 22ο λεπτό. Δεν υπάρχει αδιάλεξη όμω στο πρώτο μήκρο. Νίκο, έχουμε διαβάσει το 39. Ένα κυρωμένο κόμμα του Αχαιού τραβάλει για offside του Λενίδη Βασίλη. Και μαζί καλή του Αχαιού. Το σήκω στον κύριο Ζούλη. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο άλλη φάση εκτό από τον γκολ και τη φάση του κυρωμένου γκολ.
1: Ωραία.
4: Νίκο, αγωνιστικό σκόρ στο 22ο λεπτό. Ζαβλάνη Αχαιός 1-0 ημίκρο.
1: Ωραία, να είσαι καλά Δημήτρη. Στη Γαλλία, στις καθυστερήσεις, 26ο λεπτό είμαστε. Ναντ Μαρσέιγ 3-0. Και πριν πάμε στο ημίχρονο, να πω στην Bundesliga, 65ο λεπτό στην αναμέτρηση. Μπάγεν Χάιντενχάιμ 2-2. Πάει για νέα ανατροπή. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1. Βέρντερ Βρέμι Σάουξμπουργκ έχει κολλήσει στο 0-2. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Σαμβούργο 1-2. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-2. Κάτι έχει γίνει στο παιχνίδι της Ουνιόν με την Κολονία. Ναι, έγινε μόλις το 0-2. Να δούμε αν θα μετρήσει. Αλλά λογικά θα μετρήσει. Πάμε σε διαφημίσεις. Πού καλείς. Πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε σε περίπου 12 λεπτά.

0: Sport FM Patra.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Βασί, εντοπίζω κάτι παράξενο στον παγετώνα.
6: Μιλήστε.
5: Πλυντήρια, τηλεοράσεις, σκούπες. Σε τιμές πολλών μείων.
6: Νέο είδος.
5: Μοιάζει με ηλεκτρονέτ.
6: Τότε μιλάμε για χειμερινές εκπτώσεις.
7: Ανακάλυψε και εσύ στην Electronet όλα τα νέα είδη οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, τηλεοράσεων, κλιματιστικών και τεχνολογίας στις πιο Winter Sales τιμές.
8: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Electronet, για εμάς μετρά.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε Sport FM Πάτας 96,3, γυρίσαμε πάρα πολλά γκολ είναι η αλήθεια. Ειδικά στην Bundesliga γίνεται χαμός, Hoffenheim Stuttgart έχει γίνει 3-2 το παιχνίδι, με 10 οι φιλοξενούμενοι, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayer Μονάχου Heidenheim 2-3, Union Βερολίνου Κολονία 1-2, γίνεται χαμός, βροχή τα γκολ εκεί, να δούμε αν θα μετρήσει και τον γκολ της Παρί. Και πριν πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο να πω, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο Πανετολικός Κηφισιά 0-0 και Πανσεραϊκός ΑΕΛ στο 38-0-0. Δημήτρη.
1: Στο 50, μια μεγάλη φάση τώρα για την δόξα με τον Ντεμάι να πλασάρει out. Με τον τέταρτο με τον Βιλονόπουλο να πλασάρει out. Να πούμε, Νίκο, ότι έχουμε ενημέρωση και από τον Διαγόρα που κερδίζει 1-4, αλλά και από τον Απόλλωνα Γλυκάδας με την Τέμενη που είναι στο 0-3 υπέρ της Τέμενης. Άμις
0: 0-3,
1: 0-3. Πετρόπουλος, ο Μακρίνη, ο Φίλικας της Ζώπης και Χωρέικον, Σάμις, Παπαδόπουλος, Νίκας από αριστερά, δίνει στον Παπαδόπουλο και πάλι, Σέντρα, Παπαδόπουλο, κόρνερε και την δόξα των Χωρέικον, στο 51. Στο 51 κόρνερ. Σε την ομάδα της δόξας. Είπε να θέλει έναν βαθμό και να δώσει ουσιαστικά και την παραμονή στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Με τον Ντεμάι. Ναι. Πίσω την μπάλα. Ντεμάι, εκτενή. Κεφαλιά του Μπακαρσέλο, Μακρίνη. Σάμις. Δεμάει πάλι τη Σάμις, βγάζει σέντρα, από ακούν παίξεις του Ρακλή σε νέο κόρνερ. Φρίνια. Τους στην την μπάλα, με πίσω από την μπάλα για να εκτελέσετε το νέο κόρνερ. Για την ομάδα της δόξας. Φρίνια σε εκτελεί. Στο δεύτερο δοκάρι της αγκαλιάς του Μιλόνοπουλου η μπάλα.
0: Ωραία, Δημήτρη, θα σε αφήσουμε. Πάμε για πέναλτι στον Δημήτρη Σαρή. Στον Αλέξ Διγενή, συγγνώμη, στον Αλέξ Διγενή.
2: Καθώς έχουμε ανοίξει στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, η Αθλητική Ένωση έχει κερδίσει πέναλτι. Καθώς έγινε μια σέντρα με Κανελή, η μπάλα βρήκε σε χέρι παίκτη του Παπουλή. Ο Αλέξ Ατόπος έδειξε την άσυλη μπουλα, δεν διαμαρτύρησε κανένα. Και ο Αϊντίν Αλέξανδρος τώρα στους 47 απέναντι από τον τερματοφύλακα Γιώργο Αρβανίτη. Αϊντίν Αλέξανδρος σε πέναλτι. Αϊντίν εκτελεί 1-0 η ΑΕΑ. Στο 47 λοιπόν με το εύστοχο κύπνο απέναντι του Αϊντίν Αλέξανδρου η Αθλητική Ένωση Αιγαίου στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης προηγείται με 1-0 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Ξεκίνημα με γκολ λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο για την Αθλητική Ένωση Αιγαίου προηγείται με 1-0. Παναλαμβάνω στο πρώτο γκολ στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης του δεύτερου ημίχρονου στη σέντρα του Κανελή η μπάλα βρήκε σε χέρια αμυντικού του Λαμπρουλή. Ο Σταθόπουλος ήταν κοντά στη φάση, έριψε την άσπρη βούλα. Ο Αϊντίν Αλέξανδρος δεν αστόχησε. 1-0 λοιπόν η Αθλητική Ένωση Αιγαίου από το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου 47 ανοίγει το σκορ και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Σέντρα για την ομάδα του Λαμπρουλή. Η μπάλα πάει τώρα για να δούμε την αντίδραση του Παπουλή στο δεύτερο. Έρχεται στο Μικέ. Βαλιά του Λευτέρη Μικέ. Μια κεφαλιά του Βασιλείου. Προσπαθεί και τώρα πάνε να φύγουν με τον Παπάτσικο. Ο Παπάτσικος γυρίζει. Παίζεται τέλειο Σταθόπουλος. Και τώρα βγάζουν την μπάλα με τον Αλεξόπουλο. Και κερδίζει φάουλ. Φάουλ για την Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τους μεν και από τους δε, φωνάζει, πέφτει κοντά του Σταθόπουλος, φωνάζει το Μακρύ, τον αρχηγό του Λαβουργή. Πάλι την Αθλητική Ένωση Αιγαίου, από το 47 προηγείται με 1-0. Με το πέναλτι του Αϊντίν Αλέξανδρου. Πάλι για την ΑΕΑ. Πάλι το Μαχαίρα. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι τώρα με την Κουρλέση. Κανελής Στον Μπερδέ, από ό,τι μου λένε, το πέναλτι στον Μπερδέ έχει δοθεί.
0: Θα πάμε και στα Ζαρουχλέικα, γιατί βλέπω πέναλτι. Για πάμε, ναι, γιατί ναι, περιμένω να συνδεθούμε.
2: Γίνατε με ευκαιρία τώρα για την ΑΕΑ, γίνατε με Νίκο. Ευκαιρία 2-0 η ΑΕΑ. Απίστευτο ξεκίνημα στην επανάληψη. 2-0 η Αθλητική Ένωση Αιγίου με σκόρε το Σταθακόπουλο. Στο 49 ο Σταθακόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα μέσα σε 4 λεπτά. Φοβερό ξεκίνημα για την Αθλητική Ένωση Αιγίου στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 στο ντέρμπι. Στο 47 με πέναλτι ο Αϊμπίρ. Στο 49 ο Σταθακόπουλος και νέο ενδιαφέρον στο ματ. Και γρήγορο Δημήτρη Ζάτη φωνάζει παίκτες για αλλαγή βλέποντας το ξεκίνημα.
0: Αλέξη, πάμε στα Ζαρουχλέικα για το πέναλτι. Αποστόλη.
3: 53ο λεπτό κερδίσει πέναλτι ο Ατρόμητος Πατρών και την ευκαιρία να ξαναμπεί στο ματ. Το κέρδισε ο Πατρώνης. Είχε αναλάβει την αρχιά των ποινών ο Γιάννης Κούρτας, ο οποίος το 51 είχε δοκάρει. Λοιπόν, παίρνει καλιά μέτρα φορά ο Σκούρτας, απέναντι στον Μποσγανά. 1-2. 1-2 και πάλι στο μάτσο ο Ατρόμητος. Ανταλλάσσει κάτι με τον Μποσγανά, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Δεν υπάρχει λόγο μαχία ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. 1-2, νέο ενδιαφέρον.
0: Ειδικά ήταν και πρώην συμπαίχτες αυτή στη νίκη.
3: Με τον Μποσγανά, δεν νομίζω.
0: Ναι, λογικά ήταν.
3: Δεν χρειάζεται, έληξε. 1-2, μπήκε στο μάτσο. Είχε και η δοκάρι ο Σκούρτας, δεύτερο δοκάρι ο Ατρόμητος στο μάτσο. 0-2 το Πάτρε στο μάτς κόντρα στον Πίγασο. 2-5 έχει διαμορφωθεί το σκορ ανάμεσα σε Δόξα Παραλίας και Διαγόρα Βραχνεϊκών.
0: 2-5.
3: Ο Αστέρας Θέμενης. 2-5.
0: Μάλιστα.
3: Και 0-3 ο Αστέρας Θέμενης κόντρα στον Απόλλωνα Γλυκάδας.
0: Έχουν χαλαρώσει οι άμυνες, έτσι όπως τότε.
3: Εντάξει, δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Παίζουν οι ομάδες πιο ανάλαφρα πλέον. Εντάξει, λογικό. Αργυρόπουλος, ωραία ενέργεια. Τον κόδωνο Βασιλιόπουλος και ο Λαζαρίδης. Μια αλλαγή για την ομάδα του Κεραυνού. Στην ανάπαυλα αποχώρησε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Καϊμακάς.
0: Είναι 0-2, συγγνώμη, είναι 0-2 και η νίκη.
3: 0-2 και η νίκη, σωστά, ναι, με το τέρμα του Σανδραβέλη στο 45. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. 0-2 η κίνηση Αιγίρας Ακράτας. Για την οποία είναι το τελευταίο παιχνίδι για την φετινή περίοδο, καθώς ακολουθεί το μάτι με τον Αστέρα του Καλαϊκού που έχει αποχωρήσει το πρωτάθλημα. Πατρώνει τώρα. Αριστερά, απέναντι έχει τον Μπουρνάκ, κάνει ωραίες κινήσεις. Συνεργάζεται με τον Σκούρτα, Πατρώνης, πατάει περιοχή, ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Ω, σηκώνει την μπάλα πάνω στην αιστεία, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-2. Συνεργάστηκε με τον Σκούρτα. Ιδιαίτερα δραστήριος ο Πατρώνης από τα αριστερά, έχει δημιουργήσει πολλά ρήγματα και ήταν ο παίκτης που κέρδισε και το πέναλτι για τον Ατρόμητο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο σε σύντομο χρονικό διάστημα να εσωφαρεί στο ματ και να κάνει το 2-2. Θα επαναφέρει τώρα όπως Γανάς. Θα δούμε πολύ καλό παιχνίδι και στο δεύτερο μέρος, γιατί ο Ατρόμητος τώρα στη νίκη. Και αν παραμείνει και το σκορ στο Ριόλο. Όπως έχει. Ο Ατρόμητος έφερε από σήμερα πρωταθλητής, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
0: Yeah, πρέπει να κερδίσει όμως αυτό.
3: Αναγνώστου κάνει σκληρό φάουλο Ταρνάρης στον αναγνώστου. Θα δει και την κίτρινη κάρτα. Σωστή απόφαση από τον κύριο Κουρτέση. Ακριβώς στο ημικύκλιο. Και ευκαιρία για τον Ατρόμητο να απειλήσει. Να μείνουμε Νίκο και για αυτή τη φάση, γιατί θα απειλήσει ο Ατρόμητος με αυτό το στατικό.
0: Ναι.
3: Yeah. 56 βρισκόμαστε πλέον. Ο αναγνώστου έχουν οπισθοχωρήσει όλοι οι παίκτες του Κεραυνού. Γέμισμα θα γίνει λογικά. Αλλάζει στα αριστερά για τον Οικονόμου και αυτός για τον Πατρώνη. Κλείνει τους χώρους. Υπάρχει το κεραυνό με τον Λαζάκη και τον Μπουρνάκα. Γίνεται μια θέτα τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Τζουραμάνης. Κερδίζει ο Δήμας. Η κατοχή είναι για τον Ατρόμητο που κερδίζει πλάγιο. Είχε δώσει, έχει χτυπήσει κάποιος παίκτης του κεραυνού. Στη σέντρα που έγινε. Και έχουμε νέα διακόπη στο μάτς. 57. Το 53 ο Ατρόμητος έχει ξαναμπεί στο μάτς με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Σκούρδα, ενώ στο 51 έχει δοκάρει ο σκόρερ για τον Ατρόμητο. Διακόπη. Νίκο στο μάτς για να παρασκευή πρώτης βοήθειας των πάντων, νομίζω ότι δεν μπορεί να διακρίνουμε. Νομίζω να μην έχει κάτι ο παίκτης του Κεραυνού. Αν θες μην πάρεις να πάρεις
0: κάτι. Ναι, περιμένω να συνδεθούμε με Ριόλο.
3: Σε αλλαγή ο παίκτης του Κεραυνού, Φιλιππάντος είναι σωστά. Θα εκτελεστεί το πλάγιο τώρα, ενώ περνάει ο παίκτης του Κεραυνού τόσο αγωνιστικού χώρο που έχει παραμένει στον Ατρόμητο, παίρνει καλιά μέτρα φόρα. Την κεφαλιά ο Μπάδας, διώχνει όπως ο Πρέμπτος. Αλλά η κατοχή παραμένει για τον Ατρόμητο. Τζουραμάνι στο πλάγιο. πλάγιο και το εκτελεί γρήγορα. Παπασπελιόπουλος εκεί στην μεσαία γραμμή γυρνάει προς τα πίσω τώρα και αναγκάζεται να γυρίσει τον Μπούλιο με την πίεση του Πρέμπτου.
0: Ωραία, Αποστόλη. 1-2 πλέον ο Ατρόμητος.
3: 1-2.
0: Πάμε στο Ριόλο. Παναγιώτης Μάλλιος.
4: Βασιά στο 57 είπαστε, στο 57 πάντα 1-0. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος για την Αχαϊκή. Για να δούμε Σταυρόπουλος. Θα κάνει το σουτ πέρα στην μπάλα και με την διπλή προσπάθεια μαζεύει τον τερματοφύλακα. Το σουτ του Σταυρόπουλου στο 57 με την διπλή προσπάθεια μαζεύει τον τερματοφύλακα. Ο Ζέξη γενικά δεν έχει φάση στην επανάληψη. Σταυρόπουλος τώρα σουτ, ο Ζέξη μάζεψε. Το βολέ από τον Ζέξη πάρα τον τερματοφύλακα στον άλλο Μπαρδάκης. Και με τον αέρα που συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερη ένταση εδώ στο Ριόλο. Πάντα ένα 0 στο 57, διακάτω. Το γκολ του Νηφορόπουλου χωρίς δύο, πάντα στο 5 λεπτό, να θυμίσουμε. Καλόφωνος. Καλόφωνος. Τελέγκος πλάγιο. Είχαμε δύο αλλαγές στο 40. Για την Αχαϊκή μπήκε ο Καλόφωνος και ο Παπαδιονυσίου. Και βγήκε ο Μητρόπουλος και ο Κουραχάκης. Στο 40 αυτές οι αλλαγές. Και ενώ ετοιμάζεται τώρα να μπει και ο Παρκεζίνης μέσα για τον Πανοβριακό και ενώ έχουμε διακοπή στο παιχνίδι καθώς έχει τραυματιστεί παίκτης του Πανοβριακού, το 58 είμαστε πάντα να μην και έχουμε διακοπή στο μάτς εδώ στο Ριόλο.
0: Ωραία, με την ευκαιρία της διακοπής ευχαριστούμε Παναγιώτη. Θα γυρίσουμε στο Ριόλο, θα πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Σιγά σιγά να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι Ζαβλάνη Αχαιός. Να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής. Play-off Ατρόμητος Κεραυνός 1-2. Πήγασος Πάτρε 0-2, Πανμοβριακός Αχαϊκή όπως ακούσατε 1-0, στις 7.30 τα προσφυγικά, Εθνικός Άρης, τα play-outs, Αστέρας Τσουκαλέικον, Αστέρας Μητυλογλίου 0-3 άνευ αγώνος, Απόλλων Εγλυκάδας Αστέρας Τέμενης 1-3, Ζαβλάνη Αχαιός, θα ακούσουμε τώρα Δημήτρη Σαρή, τον έχουμε? Α, όχι ακόμα δεν τον έχουμε, ήταν 1-0, Δόξα Ανεφορέικον Ηρακλής 0-0, Νίκη Προαστίου Αιγύρα Κράτας 0-2, Δόξα Παραλίας Διαγόρας 2-5, αυτά είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Στην δεύτερη κατηγορία της Εψαχαΐας έχουμε στο δεύτερο όμιλο Αετός Ρίου Αχιλλέας Καμαρών 0-1, ΑΕ Αιγίου Δαβουλής 2-0 και θυμίζουμε στον πρώτο όμιλο Δίας Λακόπετρα 3-0 άνευ αγώνος. Για πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
5: Νίκο, 58 λεπτό εδώ στο Κυπρομαχηρία. Παραμένει το Έλβερ και το Ζαβλάνι το πρώτο εμίλιο με τον κόλ του Νίκο Μουσκίτη, ο οποίος πριν από λίγο έφτασε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ. Ήταν εντυπωσιακή φάση, για highlight θα έλεγα. Έστωσε την μπάλα με το στήθος ο Κωστόπουλος, ένα εντυπωσιακό ψαλίδάκι από τον Αποστήδη. Τύπησε λίγο Νίκο Αναστόπουλο από τα παλιά, φίλε Νίκο. Και αφέκρωσε ο goalkeeper Ντεντόπουλος και μάλιστα υποτικά ο Νίκος Αποστήδης έδωσε το χέρι του και αγκάλισε τον αντίπαλο goalkeeper. Για πάρα πολύ όμορφη φάση, το 57 δεν πήρε και το 2-0 και παραμένει αυτό το 1-0 όπως είπα για την ομάδα του Ζαβλανίου. Μια αλλαγή για την ομάδα του Αχαιού. Στο ημίχρονο βγήκε ο Κουρουνιώτης και πέρασε τη θέση του ο Βασιλόπουλος, διώχνει τον Μπακούρο, στην μπάλα περκύπτος, αριστερά κονταξί, που έχει στη φάση ο Κουραχάνης, Κουραχάνης για τον Αχαιό, μάχεται εκεί με τον κονταξί του, παίρνει την μπάλα ο Τιάκο, κονταξί τώρα για τον Ζαβλάνη, μια αντιπίθεση, προσπαθεί να βγάλει μόνο στην επίθεση, δεν τα καταφέρνει, κόβεται, επιμένει όμως ο κονταξί και ρίχνει και πάλι. Κονταξί θα μπει περιοχή, κονταξί για να το, θα βγάλει για τον Κωστόπουλο, Κωστόπουλος, yeah. Δεν μπορεί να κοντρώνει την μπάρα, μπαίνει στη φάση και διώχνει εκεί ο Μαρθόπουλος για τον Αχαιό Στραβαλίου, ενώ ήταν κίνδυνη φάση για τον Αχαιό Στραβαλίου. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο. Πλάγιο για το Ζαβλάνι, λέει ο κύριος Ανδριανός. 51 το λεπτό, πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Νίκου Αποστήτη. Ένα γκολ το οποίο δίνει ένα σημαντικό τρίποδο στο Ζαβλάνι, αν παραμείνει όσο έχει το αποτέλεσμα, δεν έχει δρόμο ακόμα. Στη μάχη για την σωτηρία. Ο Κωστόπουλος τώρα θα σηκωθεί με τη βοήθεια και του κυρίου Ανδριανού. Από ό,τι βλέπω ετοιμάζει αλλαγή δεύτερη ο Σοφοκλής ο Παναγόπουλος για τον Αχαιό Σαβαλίου με το νούμερο 9 είναι ο Βεργίνης, ο οποίος σε λίγο θα περάσει στο παιχνίδι. Το πλάγι τώρα για την ομάδα του Ζαβλανίου από δεξιά, όπως επιδείται η ομάδα του Θανάση Νταγιούκλα με τον Πολυχρονόπουλο. Πολυχρονόπουλος και πάλι ελέγχει την μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Το πλάγιο αυτή φορά για τον Αχαιό. Σχεδόν μπροστά μας είναι το πλάγιο με τον Νίκο Γραμματικόπουλο. Γραμματικόπουλος έδωσε για τον Νικολόπουλο, Γραμματικόπουλος και βάλει για τον Μαρθόπουλο. Μαρθόπουλος θα βγάλει δεξιά τώρα για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα κάνει το γέμισμα, δηλαδή μπαίνει δεν είναι καλή, ενώ έχει εκεί και μπλοκάρει ο Καρέλας. Το κύπελο του Ζαβλανίου, Καρέλας, αργά-αργά δεν βιάζεται, η ομάδα του προηγείται πάντα 1-0, ενώ συμπληρώνουμε μία ώρα στο κύπελο Αχιλλέα. Το βολέθηκε βολέ από τον Καρέλα. Έδιωξε εκεί ο Μπελεζάκης. Και τι έχουμε, ο Τσάι νομίζω είχε χέρι. Νομίζω χέρι έδωσε ο κύριος Αντριανός. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την ομάδα του αρχηγού Στραβαλίου. Όπως είπαμε, μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 9 ο Βεργίνης. Δεύτερη αλλαγή από τον Σοφοκλή Παναγόπουλο. Βγαίνει με το νούμερο 11 ο Γεωργιάδης. Αυτή η αλλαγή ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδίου, στο 60 συγκεκριμένα. Ζαβλάνη αρχιώς πάντα 1-0 με τον γκολ του Νίκο Αποσκήτη. Ενώ να πω ότι στην ανάπαυλα οι άνθρωποι του αρχηγού διαμαρτύρηκαν στον κύριο Αντριανό και ιδιαίτερα στον κύριο Ζούλη για τη φάση του 39, όταν ανακοινώθηκε το γκολ του Αγγελόπουλου. Οι άνθρωποι του αρχηγού Στραβαλίου υποστήριξαν ότι η μπάλα ήταν κανονικό γκολ. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε και τώρα έχουμε ένα πλάγιο για τον αρχηγό Στραβαλίου. Από αριστερά με τον Νικολόπουλο. Την μπάλα στα πόδια του Γραμματικόπουλου τώρα. Γραμματικόπουλος θα βγάλει δεξιά για τον Κουραχάνη. Κουραχάνης προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα του Μανθόπουλος. Τελικά θα κάνει το γέμισμα. Από δεξιά ήταν ο Αγιώ με τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος κόρνερ για τον Αγιώ. Η ομάδα Στραβαλίου που κερδίζει ένα κόρνερ από την προσπάθεια αυτή του Λεμίδα Αγγελόπουλου.
0: Πέναλτι για την Κηφισιά στο 62.
5: Θα δούμε λοιπόν το κόρνερ αυτό για την ομάδα του Στραβαλίου με τον Λεμίδα Αγγελόπουλο που έχει καλό αριστερό πόδι. Εκτελεί, βγαίνει ο Καρέλα και διώχνει την μπάλα με τα νευροπιέ. Προσπαθεί να κατεβάσει και ο Μπελεζάκη. Και πλάγιο από την προσπάθεια του Μπακούρου, του Χρυσόπουλου. Το πλάγιο είναι για τον Εκτελεί Στραβαλίου. Στο 63 είμαστε πλέον. Από δεξιά τώρα με τον Πολυχρονόπουλο η ομάδα του Ζωλονίου είναι το πλάγιο. Κωστόπουλος, όπως εκεί ο Πολυχρονόπουλος, μπάλα τώρα θα είναι στον Αγγελόπουλο, Αγγελόπουλος την πάρει στο αριστερό, τον κόβει εκεί ωραία ο Κονταξής, διώχνει ο Χριστόπουλος για τον Αποσκήτη. Αποσκήτη σε επικίνδυνα, δεν υπάρχει φάουλ, το Αποσκήτη πάνω στον αντιπαλό του, δεν υπάρχει και στη φάση.
0: Να πούμε ότι σκόραρε η Κηφισιά τελικά με το γκολ του Πόμπο με πέναλτι στο 63, κάνει το 0-1. Στην Αγγλία, Δημήτρη, να πούμε Wolves Sunderland 1-1 στο 66, Brentford West Ham 2-0, Newcastle Brighton 2-1.
5: Μάλιστα. Ακόμα μια κίτρινη κάρτα έχει βάλει το Σεβάκη το κύριο Αντριανό. Προφανώ για διαμαρτυρία. Απλά δεν έχω καταφέρει να δω σε ποιον το έβγαλε. Το πάω εκτελέσει τώρα για τον Αχαιό. Δεν είναι καλό όμω. Πολύ κακή επιλογή. Την μπάλα απευθεία από τα πόδια του Δημήτρη Μαρθόπουλου. Όλα αυτά ενώ διανύουν το 64ο λεπτό. Εδώ στην Αγιά, στο γήπεδο Αχιλέα, ο Ζωλάνης διατηρεί αυτό το υπέρ του το 1-0 με τον κόλτο Νίκο Μοσχίτη, το οποίο αν παραμείνει έξω, σίγουρα θα είναι ένα πολύτιμο αποτέλεσμα. Και μετά όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Θυμίζω, ο Ζωλάνης πάει στο Μητυλόγλι, το Σέδρας, ενώ ο Αχιός έχει εκτός επίσης με τον Αστέρα Τέμενης. Όπως ο Τσίμπης, βάλα θα είναι στον Κωστόπουλο, Μπραντάν τώρα από δεξιά, ο Φεράδο Μπραντάν. Μπραντάν θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Τελικά κόβεται από τον Νικολόπουλο και έχουμε πλάγιο για το Ζαβλάνι. 20 λεπτό της παράληψης, το πλάγιο εκτελέστηκε, Μπραντάν, πατάν για τον Κωστόπουλο, για να δούμε τώρα τον Πολυχρονόπουλο, τελικά κόβεται από τον Τίμπηση και κόρνερ, όχι άλλο τελικά. Αρκετό κόσμο εδώ στο κήπεδο Κινέα. Οι περισσότεροι είναι προς την πάνω πλευρά, προς την πορεία που λέμε. Και αρκετή στην κερκίδα. Μπακούρος κατεβάζει. Μπακούρος για τον Πολυχρονόπουλο. Τελικά μπαίνει στη φάση και κλέβει ο Βεργίνης. Γραμματικό προς τώρα για τον Αχαιό. Γραμματικό προς τη μεσαία γραμμή θα βγάλει δεξιά για τον Μανθόπουλο. Μανθόπουλος δεξιά και αυτός για τον Μπελεζάκη. Και πάλι Μανθόπουλος δεν έχει κάποιο στήριγμα. Πάντως είναι πολύ καλά κλεισμένη περί του Αχαιού. Τα μαρκαρίζα είναι πολύ καλά από τον Ζαβλάνη. Μπάλα βγήκε για τον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλο για τον Αχαιό. Θα βγάλει αριστερά ωραία μπάλια για τον Νικολόπουλο. Νικολόπουλο θα προλάβει. Νικολόπουλο θα βγάλει τη σέντρα στην απέναντι πλευρά. Πάρα πολύ κακή επιλογή του. Ενώ υπήρχαν καλές προϋποθέσεις από τον Νικολόπουλο. Τελικά θα πέταξε στην κουπίδια αυτή την ευκαιρία να βγάλει μια καλή μπαλιά. Τελικά η μπάλα πέρασε εκτός αγωσού χώρου, όλα αυτά ενώ συνδρομή 65 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο Αχιλλέα. Ζαβλάνη Αχαιός πάντα στο 1-0. Θα παραφέρει την μπάλα τώρα για την ομάδα του Ζαβλάνιου ο Νίκος ο Χριστόπουλος. Η μπάλα θα περάσει την σέντρα κεφαλιά από τον αποσύρικη με τον Τσίπιτσι. Τσίπιτσι γυρίζει προς τα πίσω για τον Μαρθόπουλο. Μαρθόπουλος για βαθιά παλιά. Αλλάξει παιχνίδι για τον Αγγελόπουλο, πολύ καλή παλιά του. Αδελφιά προλαβαίνει και διώχνει ο Κονταξής. Μονομαχή και Κονταξή με Αγγελόπουλο. Κερδίζει ο πιο έμπειρος. Πέφτει κάτω, πέφτει ο Αδριανός, αλλά τελικά σφυρίζει. Ναι, είναι φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Αγγελόπουλος. Θα έλεγα το πήρε έξυπνα και ο Λεωνίδης Αγγελόπουλος. Ένα φάουλ σε καλό σημείο. Είναι λίγα μέτρα έξω την μεγάλη περιοχή του Ζαβλανίου. Προς το κόρνερ. Εκεί έχει καλό πόδι ο Λεωνίδης ο Αγγελόπουλος. Καλό αριστερό πόδι. Μπορεί να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ή να επιχειρήσει ακόμα και απευθείας ούτω από εκεί.
0: 2-7 έχει γίνει το Δόξα Παραλίας Διαγόρας.
5: 2-7 μάλιστα. Λοιπόν, 67ο λεπτό. Για να δω αυτή την φάση για τον Αχαιό Στραβαλίου, ο οποίος δεν έχει κάνει πάντα σε μεγάλη φάση στο δεύτερο μικρό. Το Ζαβλάνι κρατάει, θα έλεγα, σχετικά εύκολα αυτό το 1-0. Δύο παίχτες στο τείχος, όπως είπα, είναι λίγο πλάγιο το φάουλ. Αγγελόπουλος, για να δω, πάρα πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Καρέλα. Αγγελόπουλος τώρα θα εκτελέσει, καλοτραβηγμένο. Βαού, μόλις out. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο δεύτερο μικρό. Η μπάλα λίγο άτομα θα κάτω το κάτω του Καρέλα, που δεν καταλαβαίνει την μπάλα. Στο 67 λοιπόν ο Αχαιός απειλεί για πρώτη φορά στο δεύτερο μικρό και παραμένει λίγο το 1-0.
0: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη, για πάμε σε Ζαρουχλέικα. Αποστόλη.
6: 61 το λεπτό, παραμένει το 1-2 για την ομάδα του Κεραυνού Βασιλείου. Σε μια της εκπλήξης αγωνιστικής μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
6: Χωρίς να υποτιμάμε την πολύ καλή ομάδα του Κεραυνού, έτσι. Λίαμ Χάλφον, από τα αριστερά. Χάρη, Αργυρόπουλος ελέγχει, η μπάλα όμως έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή παραμένει για τον Κεραυνό. Έχει περάσει και ο Αντωνόπουλος στον αγωνιστικό χώρο. Για να δώσει επιθετική πνοή, εκτελείται από τον Φιλιππάτο. Με τον Πρέμπτο, κερδίζει ο αναγνώστου. Φωνάζει τώρα για φάουλ. Έχει χτυπήσει παίκτης του Κεραυνού στο έδαφος και νέα διακοπή.
0: 7 ψυχή η Μπάγεν, 3-3 στο 100. Μάλιστα. Μην αρχίσεις πάρει δουλειά προετοιμασία, δεν έχουν πάρει το πρωτάθλημα αυτή. Εντάξει.
6: Με ποια ομάδα είπες τώρα, δεν άκουσα.
0: Η Μπάγεν Μονάχου Χάιντενχάιμ έχει γίνει 3-3 στο 100 λεπτό. Μιλάμε για αέρα, Αποστολή, έτσι.
6: Ναι, ναι. Και πολύ κρύο.
0: Ναι.
6: Οικονόμα από τα αριστερά και πως επιτίθεται ο Ανδρόμητος. Είμαι σε Αποστολόπουλος αναγνώστου. Αλλάζει ωραία στον αφύλακτο Πάντα που παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντας περνάει για το Σκούρτα. Ωραία κίνηση του Σκούρτα. Θα διώξω ο Μανούσος τώρα. Ο Βασπηλιόπουλος, ναι, κεφαλιά. Πάντα στον αέρα. Σαρής. Το Βασπηλιόπουλο κερδίζει ο Πρέμπτος. 0-3 για την Ακράτος του Ξενάβου με τον Παλάσκα και στα αριστερά μου για την ομάδα της Ρουσική της Ακράτας. Συμπεριονομάσχοντας την Αγγελόπουλος, Πάτο, Δίκιο Μπάδας. Πέσει ο ρυθμός εδώ και πολλή ώρα, λείπει πολύ μεγάλη φάση και την ευκαιρία με τον Πατρόνι στο 54, κατευθείαν μετά το 1-2 θα σοφαρίσει ο Ατρόμητος, αλλά το σούτ του δεν ήταν καλό, πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την αιστεία του Μποσγανά. Και ανέβηκε ο αναγνώστος τώρα να πιέσει τον Μποσγανά. Κάνει ένα γέμισμα ο νεαρός κίπερ. Βλάχος με το κεφάλι, παραχωρεί πλάγιο. Που τράσει και αύριο Νίκο έτσι στο τοπικό ποδόσφαιρο που με τα βλέμματα πλέον στραμμένα στο ουδαίο παιχνίδι του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Φαραϊκός, ΑΟ Τριτέας.
0: Ο Φαραϊκός πάει για δύο αποτελέσματα νομίζω, η Τριτέα για νίκη έτσι.
6: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δύο ομάδες του Δήμου Ρημάνου θα διεκδικούν τον τίτλο και την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Μετά από 15 χρόνια
0: θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ξέρω.
6: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη. Γενικά,
0: κανένα στο βουνό από ό,τι έμαθα.
6: Ναι, ναι, γιατί εντάξει είναι και λίγο επικίνδυνα και τα πράγματα.
0: Παρά είναι επικίνδυνα.
6: Μετά από 15 χρόνια ο Φαραϊκός
3: Ναι. Διεκδικεί και πάλι άνοδο στην Α κατηγορία, 10-11 τελευταία του σεζόν. Και ο Άοτριτέας για πρώτη φορά σαν Άοτριτέας και από 17-18 ως τριτεϊκός, γιατί επί της ουσίας είναι μια συνέχεια αυτή η ομάδα. Λοιπόν, φάω τώρα το κύμα Αποστολόπουλου. Αλλάζει στα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Δήμας. Πόδι-πόδι με τον Παπασπηλιόπουλο και αυτό για τον Αποστολόπουλο. Πιέζει ο Πρέμπτος και αναγκάζεται να γυρίσει στα μετώπιση του Παπασπηλιόπουλο. Και πάλι Δήμας, κάνει ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον Κούρτη. Είμαστε ένα γέμινο στο δεύτερο δοκάρι και είναι ο Αντωνόπουλος, είναι όμως έχει χάσει την μπάλα και καταλήγει out. Λήξη συναγερμού για τον Κεραυνό.
7: Και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με το Ριόλο τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται και αυτό.
3: Το δεύτερο ημίχρονο στο 73, πάντα στο 1-2, επαναφέρει ο Μποσγανάς. Μποσγανάς για τον Μπουρνά, κάνει πολύ δυνατή παλιά του και καταλήγει πλάγιο. Παίζουν γρήγορα η επεξατρομή του, οικονομούμε ένα γνώστου, κυρίως και ο Σαρίς να βοηθήσει. Ενώ το μάτς πήγα στους Πάτρες το 75, έχει γίνει 0-4.
7: Α, μάλιστα.
3: 2-7 είναι το μάτς του Διαγόρα κοντά στη Δόξα Παραλίας. Βλάχος, μια σέντρα. Φωνάζουν για πέναλτι και δίνεται πέναλτι για τον Ατρόμητο. Έχει βρει σε χέρι αμυνόμενο του Κεραυνού. Δεν αρέσει η απόφαση στους παίκτες του Κεραυνού. Αλλά νομίζω είναι μια καθαρή φάση.
7: Οπότε να μείνουμε και για το πέναλτι πριν πάμε
3: να μείνουμε,
7: στο...
3: Να μείνουμε για το πέναλτι βεβαίως.
7: Είναι το δεύτερο πέναλτι έτσι για τον Ατρόμητο.
3: Το δεύτερο πέναλτι στο 74. Νομίζω βρήκε σε κάποιο χέρι τώρα του Φιλιππάτου. Είναι μικρή σημασία, έχουν όλα αυτά. Κάποια παράπονα του Μπουρνάκα και του Σαρή προς τον κύριο Κουρτέση. Έδειξε κατευθείαν την ασπριβούλα ο Αρκάς ρέφερι. Και πηγαίνει και πάλι ως Κούρτας.
7: Α, ως Κούρτας πάει τώρα.
3: Ως Κούρτας, ναι. Πάλι ως Κούρτας. Όχι, πριν ως Κούρτας ήταν Νίκο, απλά...
7: Α, εντάξει.
3: Ως Κούρτας ήταν και πριν, απλά και στο πέναλτι ο Πατρώνης.
7: Οκ, εντάξει.
3: Λοιπόν,
7: για να δούμε.
3: Σφυρίζει, Σκούρτας απέναντι τον Μποσγανά, 2-2. Και πανηγυρίζεται τον γκολ και στην κερκίδα. Και τώρα δίνουν και υποτικά και το χέρι παίκτες των δύο ομάδων, γιατί πριν παρεξηγήθηκαν στο προηγούμενο πέναλτι Σκούρτας με τον Μποσγανά.
7: Ωραία, 2-2 Αποστόλη.
3: 2-2 στο 75 και νέο ενδιαφέρον.
7: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ριόλο, Παναγιώτη.
8: Στο 75 είμαστε και στο Ριόλο. Τώρα μπήκαμε πάντα 1-0 με τον κούντινι φορό πρώτο το 5 λεπτό. Ένα φάουλ κέρδισε για την Αχαϊκή ο Φραγκούλια σε φράγμα, ο οποίος είναι στο έδαφος. Έβαλε και την νικάτα σε παίχτη του Πανοβριακού ο κύριος Γιάφης, ο τελοκαράδας ρέφερι. Και έχουμε αυτό το φάουλ στο 75 για την Αχαϊκή. Για να δούμε. Αυτό το φάουλ στο 75, και ενώ το 1-0 παραμένει από νωρίς το 5 λεπτό με τον κούντινι φορόπουλο με σουτ στην κλειστή γωνία του Ροδοφύλακα Μπαρδάκη. Το οποίο χωρίζει δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Για να δούμε λοιπόν τώρα, Καλόχωνος που είχε μπει αλλαγή στο 40, θα είναι εκτελεστής του φάουλ στο 75 για τα Καναρίνια. Καλόχωνος εκτελεί, κεφαλιά γυριστή, εδώ μας δέχεται ο Ροδοφύλακας. Κεφαλιά ήταν του Κουλούρη εδώ, μάλιστα ο Ροδοφύλακας στο 75. Πλάγιο τώρα. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μπαρδάκης. Τελέγκος που έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις στην αμυνά του Γιόλου. Μητρόπουλος. Πέμπτος. Πέμπτος κερδίζει τον Πάολο. Κερδίζει τον Πάολο, πέμπτος η απόφαση του Γιάννη. Κούστα την εκτέλεση, αφήνει. Για τον Τελέγκο στο 76, αέρα συνεχίζει με play και με πιο πολύ δύναμη από το πρώτο μέρος. Τελέγκος εκτελεί. Ανδριακόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως, κέρδισε οι παίχτες της Αχαϊκής, Παπαδιονυσίου, Μπίκος. Παλιά πολύ δυνατή για τον Κουλούρη. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Παμοβριακού. 13 λεπτά με το τέλος, πάτε 1-0 εδώ στο Γιόλο. Το πλάγιο εκτελέστηκε τώρα τον Ανδριακόπουλο. Τι έχουμε τώρα. Για και την κοιτάτε κατά ο κύριος Γιάφης. Α, δεν αλλάζει η καρτοχή, λέει, κάρτα για καθυστέρηση, λέει. Μάλιστα. Κάρτα για καθυστέρηση, λέει ο κύριος Γιάφης, αλλά δεν αλλάζει η κατοχή. Οπότε θα γίνουν πάλι για τον Πανοφριακό. Δεν αλλάζει κατοχή, λέει ο κύριος Γιάφης. Απλά δείξε κάρτα για καθυστέρηση στον παίκτη του Πανοφριακού στην εκτέλεση του πλαγίου, στον Ανδριακόπουλο. Η κατοχή παραμένει στο Οργιόλο. Ανδριακόπουλος εκτελεί στο 77. Κεφαλιά του Φραγκούλια. Κατεβάζει ο Κούστα με Παπαδιογησίου αντίπαλο. Κούστα βγάζει την μπάλα πλάγιο. Πλάγιο την Αχαϊκή 13 λεπτά το τέλος. Πάμε τώρα για το 78. Σταυρόπουλο. Παπαδιογησίου, Φραγκούλια, Σταυρόπουλο. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανοφριακού εδώ με τον Πέρδο και τον Πυρικές Μάχες. Κάνει το τάκλινο παίκτης Αχαϊκής ο Κοσμάς ο Κυριακού Παπαδιογησίου. Παπαδιογησίου, το πλάγιο είναι για την Αχαϊκή. Κυριακού στο πλάγιο, φίλε και φίλοι, αφήνει για το Ζέλο. Και αυτό αφήνει για το Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο θα το εκτελέσει τελικά. Κουλούρη, για να δούμε. Κουλούρη, Κουλούρη, κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζει ο Κουλούρη το 78 για την Αχαϊκή.
7: Μετά το κόρνερ πάμε στον Αλέξη Διγενή.
8: Κόρνερ λοιπόν για την Αχαϊκή στο 78. Τι είναι προσπαθέ να φέρει το μάτσα ίσα. Για να δούμε το κόρνερ αυτό. Για τους φιλοξενούμενους, το 78, το κόρνερ εκτελέστηκε και έχουμε δεύτερο σειρά κόρνερ. Δεύτερο σειρά κόρνερ, ο καλόφωνος θα βλέπω καλά, θα εκτελεστείς. Και έχουμε διακοπή, δεν πέφτει στο έδαφος. Όχι, εντάξει, σηκώθηκε, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Για να δούμε το δεύτερο σειρά κόρνερ για την Αχαϊκή στο 78. Αμός εκεί στα μαρκαρίσματα των παιχτών, στην αιστεία του Ζέχθη. Το κόρνερ εκτελέσκε στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, νέα κεφαλιά εδώ δοκάρι! Η νέα κεφαλιά δοκάρι! Μια κεφαλιά η μπάλα χτύπησε το δοκάρι, δεν πέρασε τη γραμμή λέει ο διαιτητής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία δεν γίνεται να πιέσει την κεφαλιά η μπάλα δοκάρι και δεν πέρασε τη γραμμή λέει ο διαιτητής. Και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Αχαϊκή να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Το 1-0 παραμένει στην κεφαλιά που έγινε η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και έσκασε γραμμή. Τώρα από το σημείο που είμαστε, δεν ξέρουμε αν είναι μέσα ή έξω. Πάντως, γιατί στην πράξη έχει ζει το μάτς, παραμένει το 1-0 λοιπόν.
7: Ωραία, θα γυρίσουμε Παναγιώτη. Πάμε μια στιγμή μέχρι το Αίγιο. Αλέξη.
2: Είμαστε 75. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο. Το 2-0 για την Αγία Παραμένει. Τη διαμορφώθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με το πέναλτι του Αϊντίν Αλεξάνδερ το 1-0 και το 2-0 στο 2 λεπτά αργότερα με το γκολ του Σταθακόπουλου. Στη συνέχεια ο Παυλής προσπαθεί να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Δεν έχει κάνει κλασική ιστορία. Αυτή είναι η αλήθεια μπροστά στην ουσία τη Αθλητική Ένωση Υγείου. Έχει την πρωτοβουλία, προσπαθεί. Έκανε πριν από λίγο ο Δημήτρη Ράψη μια αναγκαστική αλλαγή. Ο παπά που είχε μπει ω αλλαγή στο παιχνίδι δεν έπαιξε πάρα πολύ. Μπήκε σε 53, στα 74 αποχώρησε καθώ τραυματίστηκε και ξέρει πέρασε ω τέταρτη αλλαγή ο Βάρδε. Πλάγιο Καταβουλή που προσπαθεί να φέρει την μπάλα προς αριστεία της ΑΕΑ η οποία κρατάσε το 2-0 στον τέρμι κορφής της Β' κατηγορίας. Απομακρύνω. Και τώρα πάνε να βγουν της ΑΕΑ. Θα βγουν όμως γρήγορα οι φιλοξενούμενοι και θα κερδίσουν με τον Κουρμπάκη. Αυτό σαν το ΜΚΕ. Έρχεται τώρα όμως να κερδίσουν οι γηπεδούχοι με τον Κουρόπλος. Πλάγιο για Καταβουλή. Πάει παίξης ΑΕΑ στο φυσικό χώρο. Για το Ταβουλί. Πάει παίξης ΑΕΑ στο φυσικό χώρο.

0: Η μπάλα πάει στο fair play στον
1: Ανιτσόπλο
0: και αυτός πίσω στον τρόνο τεφλά κάτω στον Γουλιέρη. Ο Γουλιέρης παλιά που γίνεται τώρα για τον Αιντίν, τον Αλέξανδρο. Αυτός μια παλιά. Έρχεται κορμπάκι στα κερδίσει. Και τώρα, μέχρι τώρα έπαιξε ο Δαβουλή την μπάλα. Βαλιά που δεν περνάει όμως, αλλά υπάρχει. Στηρίξει ο διαιτητής φάουλ υπέρ του Δαβουλή. Ή όχι. Για να δούμε. Όχι, δεν έχει στηρίξει. Η μπάλα βρήκε στον διαιτητή. Από ό,τι κατάλαβα και δίνει ελεύθερο. Σωστά. Ο Σαράτης που έχει περάσει αλλαγή. Και τελευταία επιλογή του Δαβουλή θα είναι σε λίγα λεπτά ο Κούλος. Παλιά που γίνεται τώρα, εύκολα η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα της Αφρικής Ένωσης ή τον Βουλιέρη. Τα λεπτά κυλούν, φτάνουμε σε 78. Το 2-0 παραμένει για τους υπεδούχους. Με κρίνεται εκρηκτικό πρώτο τετράλεπτο σε δεύτερο ημίχρονο. Που έχουν κάνει σημαντικό βήμα για να κατακτήσουν την δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Σαράντης περνάει τώρα μια παλιά και τώρα πάνε να βγουν του Δαβουλή μπροστά από το Μακρύ. Ο Μακρύ θα γυρίσει, η μπάλα πάει πάνω στο Βουλιέρη. Διαμαρτύρονται για χέρι του Δαβουλή, παίζεται λέω Σταθόπουλος. Βουλιέρης. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έρχεται η μπάλα στον Κατσαρό. Κατσαρός. Σαν τον Κανελή και τώρα πάνε να φύγουν επειδή είναι τσαεά και να δούμε. Βγαίνει ο Αρβανίτης, ο Τίλη, και μαζεύει. Γρήγορα στο Μικέ. Μικέ για Σαράντη. Σαράντης. Σαράντης περνάει τα σέστημα γραμμή, πήγεται μακρύ. Μακρύς μάχεται. Προσπαθεί κόντρες, δεν τον ευνοούν, θα χάσει την μπαλά. Μαχαίρας, Αϊντίν Αλέξανδρος. Παλιά του Αϊντίν. Για τον... Θα κόψουν τα βουλή πάλι με τον κορμπάκι που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Παλιά που γίνεται τώρα για το σταματάκι. Παλιά προς την περιοχή από μακρύ με το κεφάλι ο Κατσαρός. Μάχες γίνονται και έχουμε πλάγιο για το βουλή. Τελευταία αλλαγή για τον βουλή ο Κούλος. Φτάνοντας στο 80. Και τώρα τον Μπερδέ. Έξω Μπερδές, έξω Μπερδές, μέσα Κούλος. Τελευταία αλλαγή τον Δημήτρη Ράπη και τελευταία δεκάλεπτο στο μάτς. 2-0. Η Αθλητική Ένωση Αιγαίου.
2: Ωραία, Αλέξη, να πάμε και στο Στανιφορέικα. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Για πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
3: 87 λεπτό. Πάτα στο 0-0. Να πάει τώρα για την ομάδα του Ηρακλή. Πας, Χάμις, Κάτσενος Αριστίδης, χάνει από τον Παρκαρσέλο, Οικονομόπουλος.
2: Στην παλιά Πιρέλη έχει πιάσει φωτιά, τώρα με ενημερώνουν τώρα εκεί στη Λεύκα. Μαύρος καπνός σε όλη την Πάτρα. Συνέχισε.
3: Αριστίδης, Κάτσενος πλάι για την ομάδα της Δόξας. Από την άλλη πλευρά τώρα, από δεξιά, προς τη θάλασσα. Με Παναγιώτη Κάτσενο, τρίτη χρονιά στην ομάδα της Δόξας. Τελεί, σε χαλιά του Μούτσα, Μακρύνη, ο Παπάς, ο Νομόβλος, Μαχίες, Σάμις, Μανδρή τον Καβαλόπουλο. Από αριστερά, Μίκας Φράζης, Πέντρα, Κακή, από τις πιέζει, Πας, κάνει από τον Διονύση Ανδρικόπουλο, Πάολ για την ομάδα της Δόξας καθαρά, στο 18, πάντα στο 0-0, και περισσότερος αυτοκτής της Δόξας κάτω. Και είναι για τις πρώτες ήθειες. Από ό,τι ακούσαμε τον κύριο Πακόπουλο θα δώσει 2 λεπτά καθυστερήσεις.

0: gonna make it enough.
1: Όχι, το 21 λεπτό. Άλλα 3 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις εδώ στην Ιφορία. Το Νίκα με πίσω την μπάλα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Νίκα σε εκτελεί. Να καλεί τον Μιλόνοπουλο η μπάλα. Ο Μιλόνοπουλος από τον Αχιό Σαραβαλίδη στον Ηρακλή τον Ιανουάριο τη δίνει τον Κλαχνησίο και γεμίζει. Νίκας αφήνει μπάλα φλάγια για νομάδα της δόξας στον Πάγκο. Νίκας τελειά θα το Πάουλ, όχι δεν τον δίνει ο κύριος Μακόπουλος. Τέλος παιχνιδιού.
2: Τέλος, έτσι.
1: Πανηγυρισμού εδώ στην Ιφορέικα η ομάδα της Δόξης Σράγγισε για 7η συνεχόμενη.
2: Πάμε και στον Αποστόλη όποτε τον βρεις.
1: Την παραμονή στην κατηγορία.
2: Ναι.
1: Αυτά Νίκο, καλά απόγευμα.
2: Ωραία. Να σε καλά, Δημήτρη Κωνσταντακόπουλε. Λοιπόν, έχουμε γκολ στο Δημήτρη Σαρή. Οπότε να πάρουμε πρώτα συγγνώμη. Βλέπω τώρα έχουμε γκολ, γιατί είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο στον Αποστόλη. Αποστόλη.
3: Στον Αποστόλη,
2: ναι.
3: Πάμε, ναι.
2: Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Συγγνώμη.
3: Έχουμε γκολ στο Ζαβλάνι και Ερνίκο.
2: Ζαβλάνι, ναι, και περιμένουμε να συνδεθούμε. Πάμε.
3: Λοιπόν, κερδισμένο πλάγιο με τον Πάδα. Ο Ατρόμητος εντείνει την πίεση για το τρίτο γκολ. Έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες.
2: Και αν μπορούμε το πετύχει... Είτε...
3: Αν το πετύχει, είναι το... Κατάξει το πρωτάθλημα και από σήμερα. Είχε κάποιες ευκαιρίες, λείπει η ουσία. Να...
2: Έχουμε Δημήτρη Σαρή, μείνε στη γραμμή σου, Αποστόλη.
0: Λοιπόν, Νίκο, έχουμε δεύτερο γκολ για τον Ζαβλάνη και πάλι με σκόρε πιο ρόλο τον Νίκο από το σκήτη. Ασίστ πάρτο βάλτο από τον Δημήτρη Χρυσόπουλο, ο οποίος είχε περάσει όλα στα λαγή νωρίτερα. Ωραία προσπάθεια από τον Ιερό Χρυσόπουλο, έβγαλε μόνο τον από σκήτη, ο οποίος σε αυτή τη φάση κάνει πάντα γκολ και το έκανε και σήμερα. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Ζαβλάνη, στο 86 αυτή τη φορά με σκόρε τον Νίκο από σκήτη και πλέον τον Ζαβλάνη πάρα πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη που μπορεί να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Βέβαια, όλα θα κρατούν την τελευταία γωνιστή όπως είπαμε. Ακόμα 3 λεπτά κανονικής διάρκειας που θα έχει το παιχνίδι που θα κρατήσει ο κύριος Ανδριανός. Στην πίσω σε 22 και στο 86 και τα 2 γκολ είναι ο Νίκος Αποστήλης στο σκόρ για την ομάδα του Θανάση Νταγιούκλα. Κάποιες μικρές αψιμαχίες τώρα στο χώρο του κέντρου. Είναι στο πορτάρι, είναι πεσμένος ο Τάκης ο...
2: Η φωτιά παίρνει διαστάσεις, βλέπω. Η φωτιά παίρνει διαστάσεις στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη στη Λεύκα. Δημήτρη, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πρέπει να πάμε λίγο στον Αποστόλη. Αποστόλη.
3: Έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά παιχνιδιού.
2: Γι' αυτό, επειδή είμαστε καθυστερήσεις, γι' αυτό πάμε να δούμε.
3: Ναι. Σοφιανόπουλος και Φίλιππος Παπαδόπουλος έχουν περνώνει στον αγωνιστικό χώρο στον 90 λεπτό. Πέντε λεπτά μας ενημερώνουν τώρα εδώ ότι θα είναι ο εκτραχρόνος, για να δούμε. Αν θα είναι αυτός ο χρόνος δεν μπορούμε να ρωτήσουμε ούτως ή άλλως, γιατί είμαστε στο θεωρείο εδώ στο κήπο των Ζαρκλήκων. Παίρνει το χειροκρότημα ο Κίμης Αποστολόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει επιστρέψει από ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε και περιμένω να δω τη συνέχεια στο μάτς με ένα πλάγιο του κεραυνού. Θα επαναφέρει ο Ταρνάρης. Λοιπόν, Ταρνάρης επαναφέρει, προσπαθεί να βρει τον Κούρτη. Κερδίζει ο Φίλιππος Παπαδόπουλος, τρίπον με αυτήν την μπάλα. Ωραία για τον Πάδα. Πάδας αλλάζει στο παιχνίδι στα δεξιά τον Δήμα που έχει πέρασει στα δεξιά και αυτός για τον Βλάχο. Βλάχος και πάλι Πάδας. Βγάζει μια παράλληλη παλιά, διώχνει ο Μανούσης όπως όπως, αλλά η κατοχή πηγαίνει και πάλι στην πεφταδρομή της, τον αναγνώσει συγκεκριμένα. Βλάχος για τον Σοφιανόπουλο, αναγνώστου, στη μεσαία γραμμή, Ανεβαίνει σιγά σιγά ο ατρόμητρος με τον Μπάδα, να καταλήγει πάρα την κατοχή του. Ψαχνεί να βρει το βήμα, να ανέκοψε και ο Χάλφου. Κερδίζει ο Βλάχος, μια σέντρα. Είναι καλή. Μανούσο σε ευκαιρία παραλίγο να δούμε το αυτοκόλ της χρονιάς. Από τον Μανούσο, κερδισμένο κόρνερ για τον ατρόμητο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το 92. Πηγαίνει ο αναγνώστου να εκτελέσει αυτό το στατικό για την ομάδα του ατρόμητου. Έχουν ανέβει όλοι οι παίχτες και ο Βλάχος. Μόνο ο Πούλιος έχει μείνει πίσω, όπως είναι φυσιολογικό. Αναγνώστου εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατό. Εκείνο ο Πατρώνης κατεβάζει την μπάλα. Απέναντί του έχει τον Νταρνάρη, πολύ καλός χειριστής μπάλας ο Πατρώνης. Κάνει ωραίες ενέργειες, πατάει και περιοχή, κάνει μια σέντρα. Σκούρτας με το... κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, καθυστερεί για δεύτερη μια νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα καταλήγει out, ανεκμετάλλευτη.
2: Να συνδεθούμε και με το Ριόλο για να μαθαίνουμε παράλληλα για να έχουμε πλήρη ενημέρωση από Στόρια.
3: Βεβαίως.
2: Βέβαια, ο Ατρόμητος δεν κερδίζει αυτή την ώρα γιατί και να λήξει το παιχνίδι στο Ριόλο.
3: Ναι, εντάξει, μαθηματικά δεν τελειώνει σήμερα, ναι. Κολγανάς θα επαναφέρει. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι ο κερδισμένο πλάγιο με το Βλάχο. Τον Όπουλος έχει κατέβει στη μεσαία γραμμή για να τον βοηθήσει. Τώρα πιέζουν, υπάρχει στο κεραυνό με τον Πρέμπτο και αναγκάζουν τον Βασκολιόπουλο να γυρίσει στον Πούλιο. Και αυτός από τη μεριά του να τροφοδοτήσει τον Σοφιανόπουλο. Ανάπτυξε από τα δεξιά με τον Βλάχο. Βάλε στη μεσαία γραμμή. Ο Αντωνόπουλος τώρα γυρίζει στον Βασκολιόπουλο, ο οποίος θα αλλάξει στα αριστερά για τον αφύλακτο Πατρώνη.
2: Αποστόλη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, να δούμε πώς είναι το παιχνίδι στο Ριόλο. Παναγιώτη.
0: Δεύτερο 12 καθυστερήσεων. Παραμένει το 1-0. Ο Μητρόπουλος δεν μπορεί, του πλάγιο την Αχάκη. Αχάκη πιέζει τώρα στο τέλος. Έχουμε πλάγιο στο δεύτερο 12 καθυστερήσεων. Θα κάνει αλλαγή ο Πανοβριακός. Τώρα θα πει αλλαγή και θα βγει ο Πρέμπτος στο 92 προς το 93. Αλλαγή για τον Πανοβριακό λοιπόν. Στο 93. Το 1-0 παραμένει με τον κόντινη Πορόπουλο από νωρίς. Το 5 λεπτό χειροκροτείται ο Πρέμπτος, όπως ακούτε, από τους φίλους του Πανοβριακού.
3: Νίκο, ευκαιρία με τον Ατρόμητο Σκούρτας, μεγάλη ευκαιρία.
0: Το πλάγιο εκτελέστηκε.
2: Είστε στον αέρα, Αποστόλη, είστε και οι δύο στον αέρα. Οπότε,
3: φοβερή ενέργεια του Σκούρτα στο 93ο λεπτό να κάνει το 3-2. Αναγκάζει τον Ποσχανά να διώξει κόρνερ, κερδισμένο κόρνερ για τον...
0: Εδώ είμαστε στο τρίτο λεπτό,
3: με τον Δήμα.
0: Το Παπαδιονυσίου.
3: Στο 94 πλέον, Δήμας, κόρνερ.
2: Νέο... Παναγιώτη, έχουμε κόρνερ στα Σαρουχλέικα, πάμε στα Σαρουχλέικα.
3: Λοιπόν, εκτελέστηκε το κόρνερ, πέρασε ένα εκμετάλλευτο όμως για τον Ατρόμητο. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Σκούρτας στο 93 να χαρίσει τη νίκη και το πρωτάθλημα όπως εξελίσσεται έτσι, όπως εξελίσσεται οι αναμετρήσεις από σήμερα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, συμπληρώθηκε και το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε το τελικό σφύριγμα. Δεν υπάρχει κάποιος έξτρα χρόνος. Τελικό αποτέλεσμα στα Σαρουχλέικα. Ατρόμητος, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου. 2-2 προηγήθηκε στο 8 με το υπέροχο τέρμα του Καϊμακά η ομάδα του Νίκου Πατρώνη. Το 0-2 στο 22 ο Μπουρνάκας, επίσης πολύ ωραία συνεργασία με τον Θέμη Αργυρόπουλο. Μείωσε στο 53 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σκούρτα και λίγο αργότερα πάλι ο Σκούρτας με πέναλτι. 2 το κάριχο ατρόμητο, τελικό αποτέλεσμα 2-2 Νίκο.
2: Άρα παράταση στη στέψη. Πάμε, ευχαριστούμε Αποστόλη, πάμε και στο Ριόλο. Ναι, Παναγιώτη. Έπεσε. Ναι, ωραία. Στους 51 βαθμούς πλέον ο Ατρόμητος Πατρών. Η Αχαϊκή, αν τελειώσει αυτό το παιχνίδι που θα τελειώσει τώρα, τις καθυστερήσεις, θα μείνει στους 43. Δεν κλειδώνει όμως ο Ατρόμητος ακόμα την υπόθεση τίτλος. Θέμα χρόνου. Είναι πιθανότητα στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο θα τελειώσει και το θέμα, αφού δεν μπόρεσε η Αχαϊκή να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημά του. Για πάμε στο Ριόλο. Παναγιώτη. Δεν. Θα τον πετύχουμε, τι βλέπεις. Για πάμε λοιπόν και για το τελικό αποτέλεσμα εκεί, γιατί τελικό θα είναι. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο Αγρίνιο Πανετολικός Κηφισιά 0-1, στο 70 Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Στην Αγγλία Brentford West Ham στο 97 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Valencia Atletico 0-1. Να λοιπόν που η Ατλέτικο πετυχαίνει γκολ κόντρα στις προβλέψεις. Παρί Λοριάν στο ημίχρονο 1-1. Για πάμε τώρα στον Παναγιώτη Μάλιο.
0: Λοιπόν, έληξε πριν από ένα λεπτό 1-0 τελικό αποτέλεσμα σε κόντρα επίθεση. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ναρούς Μπρακατσέλος να κάνει και το 2-0 στο 95.
4: Έμεινε το 1-0 με τον Κώστα Νηφορόπουλο. Πήρε τη νίκη στο γειτονικό ντέρμπι ο Πανοβριακός Ριόλου κοντά στην Αχαϊκή. Το Κώστα Νηφορόπουλο στο 5ο λεπτό ήταν αυτό που έδωσε τους 3 βαθμούς της νίκης στο Πανοβριακό Ριόλου. Τίποτα άλλο εδώ από τον Ριόλο. Από εμένα και όλους όσους συνεργάστηκαν για τον αγώνα. Καλό Σαββατόβραδο σε όλο τον φίλαθλο κόσμο.
2: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Άρα έχουμε τελικά αποτελέσματα. Πήγασος Πάτρε 0-5. Ατρόμητος Κεραυνός 2-2. Πανμοβριακός Αχαϊκή 1-0. Στις 7.30 τα προσφυγικά. Το μεγάλο παιχνίδι. Εθνικός Πατρών, Άρης Πατρών. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή, στον Αλέξ Διγενή και στον Οδυσσέα Φουρτούνη για να κλείσουμε σιγά-σιγά σε αυτές τις τρεις αναμετρήσεις. Βαθμολογία Ατρόμητος 51, Αχαϊκή 43, Πάτε 35. Άρης 33, Πανμοβριακός 31, Εθνικός 30, Κεραυνός 28, Πήγασος 17. Αυτή είναι και η βαθμολογία και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις για την, ναι, για την επόμενη αγωνιστική. Πού πάμε? Πάμε, Αλέξη.
5: Διανύμε με το 93, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Καραπεντάδικο, φαντάζομαι θα είναι καθυστερήσεις. Το 2-0 παραμένει για το Αθλητική Ένωση Αιγαίου, που φαίνεται ότι θα είναι μεγάλη νικήτρια στον ντέρμπι κορφή του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας και θα αποκτήσει και ένα μικρό πλεονέκτημα για τα play-off. Λέω μικρό γιατί τα play-off τα κρίνουν καλά.
2: Ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, ο διαιτής λέει στον Βουλιάρη να κάνει πιο γρήγορα. Φτάνει το Μούζο που λίγο νωρίτερα έχασε μια εκπληκτική προσπάθεια και ένα κεραυνό. Η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι. Φάουλ κερδίζει ο Βάρδας. Και κάρτα τώρα στο Δημόπλο μόλις μπήκε στο μάτι. Πριν από ένα λεπτό μπήκε κάρτα στο Δημόπλο της Αθλητικής Ένωσης Αιγαίου. Διανύουμε το 94 εδώ στο κήπο του πλαστήρα. Πάω για το Δαβουρλί. Με εκτελεστεί τον Κούλο. Μια από τις τελευταίες στιγμές είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Βεβαίως θα υπάρξουν λογικές καθυστερήσεις που υπάρχουν. Φαντάζομαι τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο.
2: Να πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Μείνε στη γραμμή σου, Αλέξη. Ναι, ναι. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
0: Λοιπόν, Νίκο, το μάτς ολοκληρώθηκε εδώ στο γήπεδο Αχιλλέα. Ζαβλάνη Αχιώς Τραβαλίου 2-0 με μεγάλα πρωταγωνιστή τον Νίκο Βοσίτη, που έσπευε και τα δύο γκολ στο 22ο λεπτό και στο 86. Το Ζαβλάνη που παίρνει πολύ μεγάλη βαθμολογία ανάσα, φτάνει στους 23 βαθμούς, προσπεράει τον Αχιώς στην βαθμολογία. Και όπως είναι τώρα η βαθμολογία, το Ζαβλάνη είναι στην ζώνη της σωτηρίας, ενώ το Αχιώς είναι από κάτω στη ζώνη του υποβασμού. Βέβαια, όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική, καθώς το Ζαβλάνη πάει στο Μητυλό και όπως είπα, ο Αχιώς πάει στην Τέμενη. Βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα του Ηρακλή Πατρών, ο οποίος παίζει τελευταίο παιχνίδι με την Δόξα Παραλίας. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Ζαβλάνης σήμερα πήρε δίκη αυτό το τρίποτο 2-0 με τα δύο γκολ του Νίκο Αποσχήτη. Αυτά λοιπόν Νίκο από το γήπεδο Αχιλλέα, δεν έχει κάτι άλλο περαιτέρω. 2-0 τελικό σκορ.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Για πάμε στον Αλέξη.
5: Όπου διανύουμε το 5ο λεπτό για τις θερήσεις, είμαστε στο 95. Το 2-0 παραμένει για την Αθλητική Ένωση Αιγαίου, πλάγι με τον Κούλο.
2: Εγλυκάδα Τέμενη 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Νίκη Προαστίου Αιγύρα Κράτα στις καθυστερήσεις 0-3.
5: Εδώ τώρα έχουμε πουλάκιο για τον Δαβουρλί. Εστερείται την μπάλα πάει πίσω για τον Οδοφύλλα Καρβανίτη. Αυτός για τον Κορουμπάκη. Γίνεται το 96. Γίνεται λάθος και τώρα φεύγει. Βλέπετε αυτό στο πέστο, να το φύλλα Καρβανίτη, τον Πλασάρι, αμπλοκάρει. Ο Βαγίνης τραβάνει, κάνει βήματα πίσω. Και τέλος παιχνιδιού, με 6 λεπτά καθυστέρηση, ο Αλέξης Παπαδόπουλος είναι τελευταίο σύνδεση για τελευταία φορά εδώ στο γήπεδο Πλαστήρα. Μεγάλη νίκη για την ΑΕΑ, η οποία είναι νικήτρια στο τέρμι κορυφής του δεύτερου ομίλου της Β' κατηγορίας. Κερδίζει 2-0 τον Δαβουρλί, ο οποίος δεν έχει χάσει εκτός έδρας με ένα εκρηκτικό πρώτο τετράλεπτο. Στο 47 θυμίζουμε πέναλτι ο Αϊντίν Αλέξανδρος στο 1-0. Δύο λεπτά αργότερα ο Σταθακόπουλος στο 49 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 2-0. Μεγάλη νίκη λοιπόν για την Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Τελικό λοιπόν αποτέλεσμα, Αθλητική Ένωση Αιγαίου, Δαβουρλής 2-0 από τον Αλέξη Γενή. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Αλέξη. Πάμε και στην Οδυσσέα Φουρτούνη. Έχουμε τελικό στο Ρίο.
6: Νίκο, εδώ μόλις έληξε. Έχουμε τελικό στο Ρίο. 0-1 ο Αχιλλέας Καμαρών νίκησε και ανεβαίνει στους 29 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Γιατί είχε 26, νομίζω. Ναι.
2: Άρα πλέον, ναι, είχε 27, πήγε στους 30.
6: Ναι, πήγε στους 30
2: και έμεινε στους 26 ο αετός Ρίου. Τώρα θα αλλάξει τώρα εδώ η βαθμολογία στα play-outs. Θα τα πούμε αργότερα βέβαια γιατί ξεκινούν και τα play-outs. Έχουμε κάτι άλλο, Οδυσσέα?
6: Ο αετός Ρίου έχασε αρκετές ευκαιρίες, κλασικές κιόλας.
2: Αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, μάλιστα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει, παρότι και ο Ζέρβας έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ και ο Αρμάντο, ο Μαρινάη έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά εντάξει, δυστυχώς δεν βγήκε, ποδόσφαιρο είναι, αυτά.
2: Να είσαι καλά. Ναι. Ήθελες κάτι να πεις, Οδυσσέα? Αύριο θα πας στη Φιέστα του Πανιωνίου.
6: Ναι, αμέ, στη Φιέστα του Πανιωνίου, φωτογραφικό υλικό και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς.
2: Πολύ ωραία.
6: Τίποτα άλλο από εδώ από το Ρίο.
2: Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ λοιπόν και στον Οδυσσέα. Κλείνουμε με τα τελικά αποτελέσματα. Ατρόμητος Κεραυνός 2-2, Πήγασος Πάτρε 0-5, Πανμοβριακός Αχαϊκή 1-0, 7,5 προσφυγικά Εθνικός Άρης. Στα play-outs Αστέρας του Καλλιέκων, Αστέρας Μητυλογλίου 0-3, Άνευ Αγώνος. Απόλλων Γλυκάδας Αστέρας Θέμενης 1-3, Ζαβλάνια Χεός 2-0, Νηφορέικα Ηρακλής 0-0, Νίκη Προαστίου Αιγύρα Κράτας 0-3, Δόξα Παραλίας Διαγόρας 2-7. Και στη β' κατηγορία έχουμε στον πρώτο όμιλο Δίας Ίκαρος Λακόπετρας 3-0, Άνευ Αγώνος δεν κατέβηκε να αγωνιστεί ο Ίκαρος. Τελικό ΑΕΑ Αιγίου Δαβουλής 2-0 και ΑΕΤΟΣ Ρίου Αχιλλέας Καμαρό 0-1. Σε εξέλιξη είναι το Καλάβρητα ΑΡΟΗ. Να δω αν έχουμε, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο. Ευχαριστώ τον Ορέστη Λαμπρόπουλο που ήταν μαζί μας εδώ τις 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε εννοείται τη Δευτέρα το πρωί στις 8, μην ξεχνιόμαστε. Έως τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για ό,τι συμβεί, www.sportfmpatras.gr. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
7: Η Κηφισιά παίρνει την νίκη στο Αγρίνιο με 1-0 και πάει στους 34 πόντους. Αφήνει στους 31 τον Πανετολικό. Να δούμε τι θα κάνουν οι από κάτω, ώστε να δούμε και πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Το άλλο μάτς πάντως, να σας πω, το Πανσεραϊκός ΑΕΛ παραμένει 0-0 στο 75ο λεπτό. Σε πολύ λίγο θα πάμε εκεί. Πριν όμως πάμε εκεί, θα πάμε στην Τρίπολη. Εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο σε μισή ωρίτσα στις 7 και μισή, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Αστέρα. Κατά κύριο λόγο. Ο Ατρόμητος έτσι κι αλλιώς πρώτος θα βγει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη να μάθουμε εντεκάδες και ό,τι άλλο έχει να μας πει. Αντώνη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη, καλησπέρα σε εσένα και τους φίλες και τους φίλους αγώνατες του Big Win Sport FM. Εδώ από την Αρκαδική πρωτεύουσα με ήλιο, αν και έχει περάσει από 1000 κύματα ο καιρός σήμερα, βροχή, κρύο, αέρας και τώρα ήλιος. Οι δύο ομάδες είναι στο ζέσταμά τους. Αστέρας, Ατρόμητος, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κυρίως για τον Αστέρα. Μονόπλευρο θα μπορούσε να πει κανείς το ενδιαφέρον, μιας και ο Ατρόμητος είναι πολύ άνετος, έχει καθαρίσει με την υπόθεση παραμονή και όπως είπες και εσύ θα είναι η ομάδα η οποία θα τερματίσει.
7: Αντώνη, σε διακόπτω, πάμε στις Σέρες.
9: Έχουμε γκολ για την Λάρισα με τον Τούπτα να κάνει ένα διαγώνιο πλασέ μέσα στην περιοχή. Βρέθηκε σε καλή θέση ο Τούπτα, σκόραρε για την Λάρισα και ανοίγει το σκόρ. Έξαλλη η πανηγυρισμή εδώ στον πάγκο της Λάρισα μπροστά μας. Ζανού καθώς θα μπει και μέσα σχεδόν εδώ έχει το κέντρο για να πανηγυρίσει με τον σκόρερ, τον Γιούμπιμιρ Τούμπτα, ο οποίος πέτυχε το γκολ. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή στο 76 λεπτό. Σουτάρι, δεν μπόρεσε να δράσει ο goalkeeper του Πασαραϊκού Φρανσίσκο την Αλίνη, ο Τούμπτα, ο οποίος τώρα δροσίζει, ζήτησε ένα νερό, πετυχαίνει το λυτρωτικό μέχρι στιγμής γκολ για την Λάρισα. Παρουσία και του πρόεδρου της ΠΑΕΑΕΛ, του Αχιλέα Νταβέλη, βρίσκεται εδώ στις σωήτες του Δημοτικού Γηπέδου Σερών, έφτασε από νωρίς. Πανηγυρίζουν αυτό το γκολ χωρίς να έχει και τους φιλάθλους της. Η Λάρισα φνιδιάζει τον Πασαραϊκό, ο οποίος νωρίτερα έχασε στο 75 μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Άντριαν Ριέρα, το σουτ που επιχείρησε. Η μπάλα πήγε σε ένα άστοχο πλασέ πάνω από την εστία, πολύ δυνατό το πλασέ για τον Ριέρα, θα μπορούσε να ανοίξει το σκόρ, κάνει το 1-0. Ο Πασαραϊκός που από το 57 με εκείνη την ευκαιρία του Άλεξ Τεϊχέιρα είχε μια πολύ καλή στιγμή, θα μπορούσε να κάνει το 1-0. Ο Μεογκά τώρα 77 λεπτό, η Λάρισα προηγείται.
7: Κώστα, έρχομαι πάλι σε σένα. 1-0 η ΑΕΛ, 78 λεπτό είμαστε τώρα. 1-0 στις Σέρες. Μεγάλο αποτέλεσμα να καταφέρει και το πάρει. Θα δούμε. Στο τέλος, να επιστρέψουμε στον Αντώνη Χρονάκη να μας πει τις εντεκάδες από Τρίπολη και θα πάμε για περιγραφή στον Κώστα Δέλη. Αντώνη.
8: Επιστρέφουμε με τις ενδεκάδες. Ξεκινάμε με τον Αστέρα, ο οποίος παρατάσσεται με τους Παπαδόπουλος, Σιλά, Άλχο, Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλος, Αλάγκμπε, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα. Αυτή είναι η 11 του Γιώργου Αντώνοβλου. Στην απέναντι πλευρά είναι η Γκούγκε, Σασβίλη, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσιλούλης, Μπάκου, Τσακμάκης,
10: Ζούμπερ και ο Μουτουσαμί είναι οι 11 για τον Ατρόμητο και τον Ντούσαν Κερκέζ. Καταλαβαίνω, πρέπει να φύγουμε για Σέρες, Άρη, επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο σε σένα.
7: Βεβαίως, στις 7.30 θα είμαστε στην Τρίπολη, στον Αντώνη Χρονάκη, θα έχει τελειώσει και το μάτς των Σερών. Αφού σας πω ότι το Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 0-2 για την Ατλέτικο στο 88, και αφού επίσης σας πω ότι τα μάτς στην Premier League έχουν τελειώσει, Wolves Sunderland 1-1, Bradford West Ham 3-0 και Newcastle Brighton 3-1, το Paris Saint-Germain Lorient είναι 1-1 στο 49. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω πριν δώσω το μικρόφωνο στις Σέρες, στον Κώστα Δελή. Ήμασταν από τις 4 παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και την τελευταία ώρα ο Στέφανο Παλουότολο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται ο Νίκος Ράλης, θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι πάλι. Ο λόγος στον Κώστα Δελή στις Σέρες.
9: Προηγουμένως μια καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, πέρασε από όλους τους παίκτες, η μπάλα κατέληξε out, τη βρήκε τελικά ο Βερνόν Ντε Μάρκο για να καταλήξει μπάλα out. Ο Παναθηναϊκός πίεσε στο 78 μετά το γκολ του Τούμπτα. Η Λάρισα προηγείται εδώ σε έρευνα στο 76 λεπτό με 0-1. Βέβαια το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε και τα λεπτά που απομένουν στο παιχνίδι, καλά και σύν τις όποιες καθυστερήσεις, κάποιοι διαπληκτισμοί τώρα εκεί μεταξύ των παίκτων στο χώρο του κέντρου για ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Λάρισα, η οποία παίρνει τον κόλ με τον Τούμπτα και άνοιξε το σκορ. Θα έλεγε κανείς ότι αν παραμείνει αυτό το σκορ θα είναι ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα για τη Λάρισα, η οποία πριν λίγες μέρες έχασε από τον Πασαραϊκό 0-1 με τον κόλ του Γιάννη Δοϊραλή. Όσοι όλοι δεν είχαμε τη σύνδεση εδώ στις Σέρες, είχαμε αλλαγές. Για τον Πασαραϊκό πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γιάννης Δοϊραλής και μπήκε ο Μπεν Σαλάμ στο 73, αλλά και έκανε και η Λάρισα Αυγή και ο Πασάς για να περάσει ο Σίστο από αυτές τις αλλαγές που έγιναν. Ενώ τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ από τον Βερνόν Ντε Μάρκο, η κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει στο Φέλτες, γεμίζει. Να πω ότι βγήκε και ο Τεχέιρα, μπήκε ο Μασκανάκης. Ένα φάουλ τώρα που ζητούν οι Σερίος, η φάση συνεχίζεται με τον Ομεογκά. Μασκανάκης κάνει το κοντρόλ, έχει τρεις παίκτες μπροστά του, Μασκανάκης προσπαθεί να κερδίσει κάποιο κόρνερ, γυρίζει, θα κερδίσει τώρα το κόρνερ. Τα λεπτά περνούν, οι παίκτες του Πασεραϊκού εντύπωση προσπαθειές για να πετύχουν κάποιο γκολ. Ο κόσμος του Πασεραϊκού θέλει την ισοφάριση, βρίσκεται η ομάδα του Πασεραϊκού πίσω στο σκορ από τον γκολ του Λιούμπιμιρ Τούμπτα στο 76 λεπτό. Από κίτρινη κάρτα πήρε ο Κάλινιν προηγουμένως και ο Τούμπτα για διαμαρτυρία. Οι δύο παίκτες κιτρινίστηκαν, Πασάς και Μασόν κάρτες κίτρινες. Εκτελεί το κόρνερ, βγαίνει ο Βενετικίνης Γιώχη πιο μακριά, πηγαίνει μπάλα πιο πίσω με την σέντρα που θα βγει τώρα για να δούμε από τον Λίρατζη, μπάλα γυρίζει πιο πίσω, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά είναι σε από τον Μπάτου Μπισικά, βγαίνει ο Βενετικίνης πριν καταλήξει κόρνερ και μαζεύει και δίνει γρήγορα την αντεπίδευση για την Λάρισα με τον Τούπτα, τον σκόρερ της ομάδας της Λάρισας. Από τα πλάγια θα βγει ο Τιναλίνη και θα μαζέψει στην γρήγορη αντεπίδευση αυτής της Λάρισας, ενώ ετοιμάζεται ένας ακόμα παίκτης, ο επαμεινώντας Παντελάκης, ο αμυντικός. Έπεσε ο Βατουμπισικάρη, εντοπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμός, ώστε το παιχνίδι συνεχίζει, δεν υπάρχει διακοπή. Τώρα βγάζουν οι παίκτες της Λάρισας εκτός αγωνιστικού χώρου, σηκώνεται ο Βατουμπισικά για να δούμε αν θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αγωνία εδώ στις Σέρες για το τελικό αποτέλεσμα, το μάτς που είναι ροντέο στο 82ο λεπτό και ενώ η Λάρισα προηγείται με τον γκολ του Λιούμπιμιρ Τούμπτα, έχουν μια μικρή διακοπή. Ο παίκτης Λάρισας έπεσε ξανά στο φορτάρι, στο χώρο του κέντρου, θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Ο Πασαραϊκός έχασε αρκετές ευκαιρίες από το πρώτο μέρος για να ανοίξει το σκορ, δεν τα κατάφερε. Η χαρακτηριστική στιγμή στο 57 με την κεφαλιά του Άλεξ Τεϊχέιρα να κάνετε και να τη μαζεύει με την κίνηση για κεφαλιά μέσα από την περιοχή, δεν κατέληξε στα δίκτυα. Ανταυτού η Λάρισα πήρε πρωτοβουλία, βγήκε μπροστά και πέτυχε τον γκολ με τον Τούμπτα, τον οποίο προηγείται εδώ στις Σέρες. Αν τώρα τελείωνε το μάτς, Λάρισα και Πασαραϊκός θα έχουν από 27 βαθμούς στην βαθμολογία, γίνεται ακόμα πιο ντέρμπι. Η σωτηρία, κάποιες διαμαρτυρίες τώρα από τον τέταρτο διετήσιο Ζαλούκα Φέστα, ενώ παίκτες Πασαραϊκού δίνουν το ένα να ξεσηκωθεί ο κόσμος έτσι ώστε να έρθει η ισοφάριση μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεν έχουμε παιχνίδι εδώ και 3 λεπτά, βέβαια θα μετρήσουν στις καθυστερήσεις και κρεμεί και αυτή η αλλαγή που θα γίνει με τον Επαμεινόντα Παντελάκη να μπαίνει τώρα στο παιχνίδι και στη θέση του να βγαίνει ο Φακούντο Πέρεθ. Θα περάσει ο Παντελάκης, τώρα θα γίνει αυτή η αλλαγή από τον διαιτητή. 83ο λεπτό, έχουμε όμως και 4-5 λεπτά που δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Έχει κερδίσει ένα φάουλ Παστρακός, όχι ένα πλάγιο με τον Κάλινιν. Τώρα όμως γίνεται αλλαγή, αργά αργά πηγαίνει ο Φακούντο Πέρεθ να δώσει τη θέση του στον Επαμεινόντα Παντελάκη. Πάει ως παίκτης και του Πας Γιάννενα ο Παντελάκης όταν ο Πας έπαιζε στην Super League πριν 2 χρόνια. Μπήκε ο Παντελάκης, θα πάει στο κέντρο της άμυνας με τον Ιγκόρ Κάλινι. Τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, έχει κοντά του τον Μπεν Σαλάμ. Θα προτιμήσει τον Βόλνι Φέλτες. Ανεβαίνει αυτός, περνά το χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Λίρα την προσπάθεια τώρα για τον Πασαραϊκό να δούμε από τα πλάγια, από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Σερών. Δεν περνάει μπάλα σε κόρνερ. Προσπάθεια του Αθανάσου, είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Μεογκά. Ο Μεογκά κρατά την μπάλα, δεν δίνει στα δύο στόπερ του Πασαραϊκού και προδοθεί μπροστά για τον Λίρατζι. Σέντρα που θα γίνει κάποιο χέρι που ζητούν οι παίκτες του Πασαραϊκού, είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Στο χώρο που είναι και ο κύριος, η κυρία μάζα των οργανωμένων του Πασαραϊκού, το πέταλο με τη θύρα 5 που είναι οργανωμένη του Πασαραϊκού από το Τζέκι Βαρα Κλαμπ. Ενώ έχουν καλυτερέψει καιρικές συνθήκες, βέβαια δεν έβρεξε καθόλου στην αναμέτρηση αυτή, βγήκε ο ήλιος. Προβολή στην έμενα έχουν ανάψει, αλλά και η αγωνία στο κόκκινο για την έκβαση της αναμέτρησης. Ενώ έχουμε αλλαγή για τον Πασαραϊκό, θα βγει ο Μάριος Τσαούσης για να περάσει ο Νίκος Καρέλης, επιθετικός για τον Πασαραϊκό. Δεν έχει βρει δίκτυα μέχρι στιγμής, αλλά θα δίνει όλα και όλα ο Πασαραϊκός να φτάσει στην ισοφάριση. Με την εμπειρία του Καρέλης έχει παίξει πολλές ομάδες, Πανατολικό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Να δούμε αν θα μπορέσει να βοηθήσει. Ο Μεογκά, όλοι Λάρισεν πίσω. Πολύ κακό το γύρισμα του Μεογκά για το Μασκανάκι. Αυτός θα βγάλει την βαθιά σέντρα. Πρώτη κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί και ο Καρέλης. Διώχνει ο Μπαντουμπισικά πιο μακριά. Ξαναπηγαίνει στον Βερνόν Ντεμάρκο. Να δούμε προσπάθεια αυτή για τον Πασραϊκό. Γυρίζει στον Τιναλίνη. Αυτός με ένα γέμισμα, με ένα βολέ προσπαθεί να βρει τον Κάλινιν. Μπάλα πηγαίνει ξανά στους παίκτες του Πασεραϊκού. Χρειάζεται ο Πασεραϊκός και θα δίνει όλα για να φτάσει σε αυτή την ισοφάριση. Λάρισα προηγείται 0-1 εδώ στις Σέρες. Καρέλη μέσα στην περιοχή, ένας μπρόξιμος, ζητούν πέναλτι του Πασεραϊκού. Η μπάλα περνά και είναι out, λέει ο διαιτητής. Υπήρξε ένας μπρόξιμος τον Παντουμπισικά, ο οποίος πάλι είναι στο έδαφος και έχει κράμπες. Τώρα οι παίκτες της Λάρισας πέφτουν με τον Παντουμπισικά να έχει κάνει πολλές καθυστερήσεις από τον γκολ της Λάρισας. Και μετά είναι ο ίδιος παίκτης που προηγουμένως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τώρα έχει κράμπες, σηκώνεται κάτω από αποδοκιμασίες με τον Βενετικίδη, τον goalkeeper της Λάρισας, να δίνει συνέχεια σε λίγο στο παιχνίδι με το βολέ. Περνάει βέβαια ο χρόνος, η Λάρισα είναι κοντά στο να πάρει την νίκη, ωστόσο δούμε, έχουμε αρκετά λεπτά των καθυστερήσεων. 87ο λεπτό της αναμέτρησης, βολέ από τον Βενετικίδη. Προσπαθεί εκεί ο Σαγκάλ να πάρει την πρώτη κεφάλια, προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σίστο. Μετά από ώρα η Λάρισσας είναι περιοχή του Πασεραϊκού και με κατοχή της μπάλας μετά από περίπου ένα δεκάλεπτο από τον γκολ που πέτυχε. Η Λάρισσα που έχει πετύχει αυτό το τέρμα που ήθελε με τον Τούμπτα να χωρίζει έτσι τις δύο ομάδες σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Μια μπαλιά δεν θα ανησυχήσει και δεν έχει και παίκτη της Λάρισσας εκεί. Με τον Τιναλίνη να δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι και να δίνει και το Μασκανάκι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σπρώχνεται από τον Σαγκάλο Μασκανάκης, διαφύγει πλεονέκτημα ο διαιτητής, αν και του έγινε φάουλο με Ογκά. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Λίρατζι. Σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει η μπάλα και θα καταλήξει στο Βενετικίδη, ο οποίος τη μαζεύει και αργά αργά δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όρθιοι Τζανλούκα Φέστα και Ζεράρ Σαραγώσα, δύο προπονητές στους πάγκους των ομάδων, δίνουν τις δικές τους ξεχωριστές οδηγίες. Η μπάλα καταλήγει από την άλλη πλευρά στον Τιναλίνη, τον goalkeeper του Πασεραϊκού, ο οποίος ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν, προφανώς με βολέ, αυτό θα κάνει. κάνει το βαθύ γέμισμα, η μπάλα περνάει, Μασκιανάκης έξω από την περιοχή συγκλίνει, θα κάνει και το σούτ, η μπάλα με πολλά false out. Καλή σκέψη και η κίνηση από τον Μασκανάκη, τον Σερέο ποδοσφαιριστή του Πανσεραϊκού, στο 88 η μπάλα καταλήγει out. Ο Μασκανάκης έχει χάσει κι άλλες ευκαιρίες και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Το σούτ που έκανε ήταν όμως πολύ άστοχο. Τώρα ο Βενετικίδης, ο γκολκίπερς Λάρισσας είναι στο έδαφος. Νέες καθυστερήσεις στο παιχνίδι για να το παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες. Σίγουρα θα έχουμε πάνω από 5-6 λεπτά καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά ήταν αρκετές, σύν τις αλλαγές που έχουν γίνει. Πάντως η τελευταία φάση ήταν αυτή με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη να σουτάρει έξω από την περιοχή. Και τώρα νέα διακοπή στο παιχνίδι για να μπει το ιατρικό επιτελείο της Λάρισσας να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Βενετικίδη, τον Θόδωρο Βενετικίδη, τον goalkeeper της ομάδας της Λάρισσας.
11: Κώστα, πάρε μια ανάσα αφού μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πάμε σιγά σιγά για τις καθυστερήσεις της ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα και από μένα. Νίκος Δράγκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με την Game Zone του Big Win Sport FM 94,6. Με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχή συνταξία. Θυμίζω νωρίτερα η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο και εντάξει, έχει κάνει νομίζω το μεγαλύτερο άλμα παραμονής. Δεν νομίζω ότι μπορεί πια η Κηφισιά να κινδυνεύσει, ούτε ο Πανετολικός βέβαια. Στον Πανετολικό να πω ότι μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε ένταση, εκνευρισμό. Πήγανε άνθρωποι της ομάδας και τα είπαν με τους οπαδούς οι οποίοι ήταν εκνευρισμένοι για την εικόνα του Πανετολικού και για την ήττα από την Κηφισιά. Μια Κηφισιά η οποία έχει πετύχει 3 γκολ στη διαδικασία των play-out, αυτό και αν είναι στατιστικό, και τα 3 με πέναλτι και τα 3 με πέναλτι του Πόμπο. Αυτός χαρίζει το τρίποντο στην ομάδα του Λέτο σήμερα. Θυμίζω, σε ένα τέταρτο έχουμε και άλλο μάτς με μονόπλευρο ενδιαφέρον, βαθμολογικό, Αστέρας Ατρόμητος. Αλλά για την ώρα ΣΕΡΕΣ Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-1, ο λόγος του Κώστα Δελή.
9: Νίκο, γιατί και ο Πανετολικός κινδυνεύει, είναι 4 βαθμούς η διαφορά αυτή τη στιγμή.
11: Λες να κινδυνεύσει, Κώστα.
9: Μα με Λάρισα και Πανσεραϊκό είναι 4 βαθμούς και έχει άλλα 4 μάτς. Και δεν πάει και καλά τελευταία, έτσι είναι και αυτό το.
11: Όχι, είναι πολύ κακή η εικόνα του, πάρα πολύ κακή η εικόνα του. Τι να σου πω, θα φανεί.
9: 8 λεπτά των καθυστερήσεων, είπαμε θα είναι πάνω από 6, το είχαμε προειδεάσει για τις πολλές καθυστερήσεις και αλλαγές. Για κόντρα εκεί στο χώρο του κέντρου, αφήνεται ο πάλι παίκτης Λάρισσας, είναι πεσμένος. Ο Μεογκάς συνεχίζει το παιχνίδι, αφήνει και ο διαιτητής συνέχεια στο πλεονέκτημα αυτό. Αλλαγή παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό με το Λίρατζι και το Ριέρα, θα γίνει εκεί το λάθος. Κόβουν οι παίκτες της Λάρισσας, χτυπάει μπάλα στο Λίρατζι, πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Να πω ότι ήδη, ενώ υπάρχει πάλι πεσμένος παίκτης της Λάρισσας στον αγωνιστικό χώρο, και είναι ο Σαγκάλ από ό,τι βλέπω, ο Άγγελ Σαγκάλ. Τώρα του δίνει ο παίκτης Πανσεραϊκού ο Λίρατζι στο χέρι για να σηκωθεί και να συνεχιστεί βέβαια το παιχνίδι. 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη είμαστε στο πρώτο από τα 8 λεπτά. Πανσεραϊκός Λάρισσα 0-1 με τον γκολ του Ιούμπιμι Τούπτα από το 76ο λεπτό. Η Λάρισσα είναι κοντά στο να πάρει την νίκη εδώ στις Σέρες. Ωστόσο το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα, δούμε θα γίνει. Ο Βερνάντε Μάρκο μια βαθιά σέντρα, περνάει η μπάλα, θα καταλήξει out. Δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί το Πανσεραϊκού στην άμυνα της Λάρισσας να δώσουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Ο Πανσεραϊκός είχε τελευταία φάση στο 88 με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη να σουτάρει, όμως με πολλά φάλτσα το σούτ επιχείρησε, παρά το γεγονός ότι είχε συγκλίνει προς το κέντρο, ξεμαρκαρίστηκε από τον συμπαίκτη του. Τώρα ο Βενετικίνης κάνει έτσι κάποιες καθυστερήσεις στον goalkeeper της Λάρισσας, ξεσηκώνει εδώ τους Σεραίους φιλάθλους. Νέες καθυστερήσεις, προφανώς του ζητούν να δεχτεί και την κάρτα. Ο διαιτητής ο Βασίλης Φωτιάς τον αφήνει να κάνει το ελεύθερο βολέ. Ο Μεογκάς στο χώρο της μεσαίας γραμμής από την παρέμβαση παίκτης της Λάρισσας, λέει ο διαιτητής, θα περάσει εκτός πλάγια για τον Πανσεραϊκό με τον Κάλινιν να δίνει για τον Ντεμάρκο νέα βαθιά σέντρα. Με αυτές τις γιόμες τώρα προσπαθεί ο Πανσεραϊκός να έρθει κοντά στην αιστεία του Βενετικίδη. Παίρνει η Λάρισσα με τον Σαγκάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σαγκάλ θα κερδίσει με την εμπειρία του το πλάγιο. Ο Σαγκάλ που ήταν αμφίβολος στο αγώνα, μπήκε στο δεύτερο μέρος. Τώρα πάει ο Μασκανάκης να πάρει την μπάλα εκεί από τον μπάγκο της Λάρισσας για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και ο Σαγκάλ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο το οποίο δεν το εκτελεί ακόμα. Ναι, συστάθηκε στο Παντελάκι τώρα προηγουμένως για ένα πρόβλημα τραυματισμού που είχε από τον διαιτητή. Τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο, τρίτο λεπτό από τα 8 συνολικά των καθυστερήσεων που έχει υποδείξει διαιτητής ο Μεογκά. Κερδίζει την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει τον Πανσεραϊκό μπροστά. Πάλι θα κερδίσουν τα γιοντάρια με τον Αντρέι Βαν, ο οποίος γύρισε στο χώρο του κέντρου, πήρε αυτό το φάουλ. Και όλοι οι παίκτες τώρα του Πανσεραϊκού είναι στην εστία της Λάρισσας για να εκτελέσει ότι αλήνει από το χώρο του κέντρου, σχεδόν από τη σέντρα, λίγο πιο δεξιά, το φάουλ. Εκτελεί ότι αλήνει, περνάει μπάλα κόντρες, κάποιο χέρι που ζητάνε στον Πανσεραϊκό και είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό και έξω οι πανηγυρισμοί. Βέβαια δεν έχουν και μόνο τον Νίκο, θέλω να με βοηθήσει για χέρι μέσα στην περιοχή για τα λιοντάρια. Ο διαιτητής πάντως δίνει το πέναλτι και δίνει έτσι.
11: Ποιος είναι το νούμερο 4, Κωστά, της ΑΕΛ?
9: Ο Ηλιάδης, ο Θεοχάρης.
11: Έκανε το σταυρό του μπροστά στον διαιτητή ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό.
9: Α, τώρα, το σταυρό του.
11: Τώρα τι να σου πω. Έχει δείξει κόκκινη κάρτα στον, στο 27 της ΑΕΛ.
9: Ναι, στο Μασόν.
11: Ο Μασόν είναι,
9: κάρτα,
11: σωστά.
9: Κίτρινη, δεν είναι απευθείας κόκκινη.
11: Δεν είναι απευθείας κόκκινη, δεύτερη
9: προφανώς
11: κίτρινη.
9: Προφανώς αυτός έκανε το χέρι ο Μασόν, έτσι.
11: Όχι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κάνει κεφαλιά ο Μασόν και η μπάλα πάει στο χέρι του Ηλιάδη καθώς κατεβαίνει από τη μονομαχία, ναι, που είχε με έναν παίκτη του Πανσεραϊκού.
9: Ναι, πάντως έδωσε ο κύριος Φωτιάς πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Θα δούμε βέβαια και ποιος θα εκτελέσει. Ο Ιβάν. Βόλτε η Φέλτες παίρνει την μπάλα, για να δούμε. Πάντως υπάρχουν τις συστάσεις να πάει να το δει στο ΒΑΡ.
11: Νομίζω θα τον καλέσει, Κώστα.
9: Ναι, θα τον καλέσει, λες.
11: Ναι, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι...
9: Για το χέρι.
11: Είναι για το χέρι. Τώρα μπορεί να το θεωρήσει εντελώς ακούσιο, έτσι όπως πάει η μπάλα.
9: Ναι. Πάντως είναι στο χώρο του κέντρου τώρα παίκτες Λάρισσας και του Πασεραϊκού. Ο διαιτητής τους λέει να περιμένουν. Προφανώς θα εξεταστεί η φάση και από το ΒΑΡ. Να λοιπόν, στο 93 ο Πασεραϊκός κερδίζει σύμφωνα με την νεότερη αυτή εξέλιξη πέναλτι, σύμφωνα με τον Φωτιά, τον διαιτητή, από την πέρα, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα τον καλέσει. Ανησυχίες και στους πάγκους των δύο ομάδων για το πέναλτι αυτό και θα πάει να το δει στο ΒΑΡ. Αυτό που είπες, Νίκο.
11: Προφανώς ο Βαρίστας, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, δεν θυμάμαι, θεωρεί πως σπρώχνει τον Ηλιάδη, αυτό που λέει και ο Ηλιάδης στον διαιτητή, και η μπάλα βρίσκει πάνω του. Καθώς τον σπρώχνει.
9: Ο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. Αυτός τον καλεί. Το Βασίλη Φωτιά από την πέλα να δει την απόφαση αυτή που έδωσε, δηλαδή για αρχική απόφαση για πέναλτι. Ζητάει από τους παίκτες να απομακρυνθούν και να βγάλει την τελική τιμιγορία. Σαν δικαστής ο Βασίλης Φωτιάς, σε ένα κρίσιμο σημείο τώρα. Είναι σημαντικό αν θα ακολουθήσει το βάριο. Έχει βγαίνει τώρα και δίνει πέναλτι. Στηρίζει την αρχική του απόφαση, ενώ υπάρχουν τώρα έντονες διαμαρτυρίες από παίκτες της Λάρισσας που αρχικά χάρηκαν ότι μπορεί, επειδή πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ, θεωρούν ότι θα πάρει πίσω την απόφαση, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Νίκο, ότι 35% των αποφάσεων διαιτητών αλλάζουν στο ΒΑΡ.
11: Είναι απόφαση που θα συζητηθεί σίγουρα πάντως, Κώστα.
9: Βέβαια. Πάντως να σου πω και κάτι, δεν το λέω τώρα επειδή είναι για τον Πανσεραϊκό, πρέπει οι διαιτητές να παίρνουν τις αποφάσεις αυτές που έχουν.
11: Καλά, ναι, τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι.
9: Ναι, όχι ότι τους λέει ο βαρίστας.
11: Πάντως πάνω από το 95% κάνει ό,τι του λέει ο βαρίστας.
9: Και τώρα είναι πέναλτι για τον Πανσεραϊκό, αρκετές οι αποδοκιμασίες από τον πάγκο της Λάρισσας. Κόκκινη τώρα και στον Φέστα. Και στον πάγκο έδωσε μια κόκκινη κάρτα. Για να δούμε, διαμαρτυρίες για την φάση αυτή. Πάντως το πέναλτι είναι στην πλευρά που είναι για τον Πανσεραϊκό, στους οργανωμένους του.
11: Έχει αποβάλει τον Φέστα, νομίζω, ο διαιτητής, Κωστά.
9: Ναι.
11: Και άλλον έναν. Και τον κύριο Φέστα και άλλον έναν από τον πάγκο της ΑΕΛ. Φεύγουνε μαζί.
9: Ναι. Και άλλον έναν και είχε και προηγουμένως αποβολές. Το Μάσο Κυπαρίς πρέπει να είναι από το βλέπω ένας.
11: Ναι, αυτός είναι.
9: Ο γενικός αρχηγός της ΑΕΛ είχε περάσει για τον Πανσεραϊκό. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Εδώ σέρεσε 90. Πλέον έχουμε χάσει το τελευταίο των καθυστερήσεων. Θα δούμε όμως γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος.
11: Συμπληρώσαμε τα 8, Κώστα.
9: Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 1-1. 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Τέταλους παρηγυρισμούς. Έρχεται η στοφάριση και δεν μπορώ να σου περιγράψω τι ακριβώς γίνεται εδώ στις Σέρες. Με τον Πανσεραϊκό να ισοφαρίζει σε ένα δραματικό παιχνίδι. Έτσι όπως εξελίχθηκε ο Πανσεραϊκός μπορεί να είχε τις ευκαιρίες, να είχε τις φάσεις, αλλά τελικά έρχεται αυτή η ισοφάριση με τον Νίκο Καρέλη στο 90-8, πρώτο γκολ για τον Καρέλη. Σας το είχα πει όταν μπήκε, μήπως τι έβλεπε ο Σαραγώσα, αν θα άνοιγε λογαριασμό. Τώρα υπάρχουν κάποιες δεκλήσεις εδώ μπροστά μας στον πάγκο της Λάρης, ας πούμε φιλάθλους του Πανσεραϊκού, αλλά και αυτούς τους Λάρης από τον πάγκο να απαντούν. Κακός βέβαια αυτό. Τέλος πάντων ο Πανσεραϊκός σοφαρίζει το σκορ 1-1 με τον Νίκο Καρέλη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ωραία η εκτέλεση πέναλτι. Στη γωνιά του Βενετικίδης δεν μπορούσε να δουράσει. 1-1 και με το αποτέλεσμα αυτό, αν μείνει έτσι, ο Πανσεραϊκός είναι στους 28. Η Λάρισα στους... Συγγνώμη, 30-24. Και μου λες μετά δεν μπλέκει ο Πανετολικός, φυσικά και μπλέκει. Τώρα, κακώς υπάρχουν παίκτες της Λάρισας που απαντούν σε κάποιους φιλάθλους του Πανσεραϊκού στην κερκίδα. Εμπλέκω τώρα σε διακυβισμούς και παίκτες και του Πανσεραϊκού που περνάνε εκεί, όπως ο Τέλης ο Καρασαλίδης, πήγε να πανηγυρίσουν τους υπόλοιπους παίκτες από τον πάγκο, πέρασε από τον πάγκο της Λάρισας και γίνεται κάποιοι διακυβισμοί. Έρχονται και άνθρωποι της Όπκε να βάλουν λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι ήταν καλό. Με τον Νίκο Καρέλη να ισοφαρίζει 1-1 Πανσεραϊκός Λάρισα. Σπουδαίο παιχνίδι εδώ στις Σέρες. Αντάξει της ιστορίας των δύο ομάδων που ιδρύθηκαν και την ίδια χρονιά εδώ 1964. Αλλά θα δούμε και πόσες καθυστερήσεις έχει και αν μπορεί η Λάρισα να αντιδράσει. Είπα προηγουμένως 28-25 τώρα η βαθμολογία, έτσι πλάει η βαθμολογία. Με το 1-1 ο Πανσεραϊκός είναι 3 βαθμούς πάνω από την νίκη που έκανε πριν λίγες μέρες στο LFC Arena. Αλλά υπάρχουν όμως και τα λεπτά των καθυστερήσεων και από το πέναλτι και τώρα έχουμε επανέναρξη στο παιχνίδι με τη σέντρα για τη Λάρισα. Πιέζει ο Καρέλης, λάθος από τον Ηλιάδη. Όχι Παντελάκη, θα λάβεις πλάγι για τον Πανσεραϊκό. Δεν πρέπει να περιγράψει την κίνητα όρθιοι όλοι εδώ στις Σέρες, ένα γεμάτο γήπεδο. 4.500 κόσμος στέλνει τον Πανσεραϊκό στη Σούπερ Λίγκα. Ριέρα θα δώσει για τον Μασκανάκη. Μασκανάκης θα βγάλει τη σέντρα με φάλτσα, η μπάλα περνάει out. Πολλά φάλτσα για τον Μασκανάκη σε μια σέντρα σουτ στην ουσία. Πέρασε out. Νέα ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να απειλήσει. Παίζουμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. 1-1 Πανσεραϊκός Λάρισα. Σε ένα φοβερό παιχνίδι ο Τούμπτα προηγήθηκε στο 76-01. Ο Νίκος Καρέλης στο 90-8 με έστοχη εκτέλεση πέναλτι που σίγουρα θα συζητηθεί. Ενώ ο Βερετικίνης στέλνει την μπάλα από το βολέ out. Τελευταία λεπτά στην αναμέτρηση. Πρέσβουμε τις καθυστερήσεις στο 12 των καθυστερήσεων. Είμαστε από τα 8 που υπέδειξε αρχικά ο τέταρτος. Θα έχουμε πιστεύω κάνα τετράλεπτο ακόμα τον Πανσεραϊκό να είναι στο πλάγιο να εκτελεί. Πλάγιο όμως για τη Λάρισα τώρα στο χώρο της άμυνας. Λάρισα συγκλονιστικά τελευταία λεπτά. Ο Πανσεραϊκός βολεύτηκε με την ισοπαλία. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι έρχεται στο 76 πίσω το σκορ από τον γκολ του Τούμπτα. Ο Καρέλης που πετυχαίνει το πρώτο γκολ έχει έρθει στην ομάδα από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Ένας παίκτης που δέχτηκε αρκετή κριτική αλλά είναι αρκετά έμπειρος και βάζει ένα πολύ καθοριστικό γκολ για τη συνέχεια των play-out. Και ήταν και το πρώτο του βέβαια, αν και επιθετικός. Και πολλές φορές και από τον Σαραγώσα ήταν σε καραντίνα. Δεν έπαιζε ή του δινόταν λίγα λεπτά συμμετοχής. Να λοιπόν που τον δικαιώνει τώρα και τον Σαραγώσα με τον γκολ αυτό. Η σέντρα από τον Επαμινόντα Παντελάκη θα διώξουν και οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Πηγαίνει στον Ομεογκά, κερδίζει μάχη στο χώρο της μεσαίου γραμμής. Πλάγιο είναι για τη Λάρισα, μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να έχουμε τώρα το τελικό σφύριγμα της λήξης, Πανσεραϊκός Λάρισα. 1-1, τέλος στον αγώνα. Με τον Τούπτα η Λάρισα προηγήθηκε 0-1 εδώ στους στο 76ο λεπτό με ωραίο σουτ μέσα στην περιοχή. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Φιναλίνη. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε χέρι μέσα στην περιοχή και το εκτέλεσε ο Νίκος Καρέλης για να κάνει το 1-1, λυτρωτικό γκολ για τον Παναθηναϊκό που τον κρατά 3 βαθμούς από τη Λάρισα. Τίποτα άλλο εδώ από τη Σέρση. Συγκλονιστικό παιχνίδι με πολύ κόσμο. Τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Λάρισα 1-1.
11: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Δελή που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης, ένα πραγματικό ντέρμπι με τον Παντσαραϊκό να παίρνει έναν βαθμό που είναι σαν νίκη στο τέλος απέναντι στην ΑΕΛ και την ΑΕΛ να παίρνει έναν βαθμό ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί στο ταμείο στο τέλος της σεζόν καταδικαστικός. Η ΑΕΛ μένει στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας, αλλά ο Αστέρας παίζει τώρα με τον Ανατρόμητο. Να δούμε τι θα συμβεί και σε αυτό το πολύ κρίσιμο για τους αρκάδες παιχνίδι. Οι Σεραίοι πάνε στους 28 με τον βαθμό. Ο Πανετολικός έχει 31. Και αυτός περιμένει να δει τι θα γίνει στην Τρίπολη. Δεν έχουμε χρόνο τώρα για περισσότερα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ακούσουμε κάτι και να πάμε Τρίπολη.
12: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο λόγος στον Αντώνη Χρονάκη. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το παιχνίδι ξεκινήσει εδώ και περίπου 3-4 δευτερόλεπτα. Ένα διώξιμο τώρα από την άμυνα του Αστέρα, πρωτού υπενθυμίσουμε και πάλι τις ενδεκάδες με τους Περιστεριώτες. Τώρα μια μπαλιά που έγινε, έχουμε και κόντρα τον ήλιο, η μπάλα έφυγε out, ήταν δυνατή η μπαλιά. Που είναι, αν εγώ δεν κάνω κάποιο λάθος από τον Τζιλούλη, θα το δούμε όμως την πορεία. Με συγχωρείτε γιατί στο τέρμα στο οποίο επιτίθεται ο Ατρόμητος έχουμε κόντρα τον ήλιο, οπότε δυσκολεύει αρκετά για την ώρα την μετάδοσή μας. Παρ' όλα αυτά θα αναμένετε, Νίκο Ράνι, φίλες και φίλοι, να βρούμε τους ρυθμούς μας εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ξεκινάμε από τον Αστέρα που παρατάσσεται με τους Παπαδόπουλος, Σιλά, Άλχο, Σίτσιτ, Τριανταφυλόπουλο, Αλάγκμπε, Έντερ, Αλμίρα, Μπαρτόλο και Του και Μακέντα. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ατρόμητου είναι η Γκούγκε Σασβίλη, Σταυρόπουλος, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσιλούλης, Μπακού, Τσακμάκη, Τζούμπερ και Μουτουσαμί. Ενώ εδώ πιέζει ο Αστέρας ένα παρακινδυνευμένο γύρισμα προς τον Γκούγκε Σασβίλη. Παρ' όλα αυτά η αμυντική της ομάδας του Ατρόμητου απομάκρυνε και τώρα έχει ένα φάουλ. Κερδίσει στην άμυνα του Παπαδόπουλος για την ομάδα του Ατρομήτου, αριστερός μπακ των Περιστεριωτών. Χατζή Εμμανουήλ, Κακαβιάρης, Δελιγιανίδης, Τερεζίου Ιβάνοφ, Μουνιώθ, Τζαντάρης, Μεντιέτα, Μίτροβιτ, Σιμώνη, Όκο και Καλτσάς είναι στον πάγκο για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα. Και για τον Ατρόμητο, η Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Καραμάνης, Ουκάκι, Μίχορ, Φανφέρτ, Μαρίν, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ, είναι 2-0.
17: Σπόρ FM Πάτρα.
18: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
19: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
18: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
20: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
21: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
20: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
21: Βέβαια, δίκιο έχουν.
22: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς.
23: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
22: Να πάνε, είναι η διαταγή.
20: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
24: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
25: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Για τα παιχνίδια. Και τώρα η μπάλα επιστρέφει στον Κουτεσιώτη. Αργά αργά αυτός χωρίς να βιάζεται. Έχει δίπλα του τον Σταυρόπουλο, επιλέγει τον Παπαδόπουλο, τον αριστερό μπακ του Ατρόμητου. Εδώ έγινε το λάθος όμως. Με τον Πνευμονίδη δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν και ένα νέο πλάγιο για τον Αστέρα. Περίπου ένα μέτρο λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Έντερ κρατάει, πιέζεται, παίρνει και αυτός πλάγιο από την παρέμβαση του Μουτουσαμί. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο και πάλι τα δεξιά ο Αλμίρας ο Μπαρτόλο κατέβασε. Δεν μπόρεσε αρχικά να συνεργαστεί με τον Άλχο.
11: Αντώνη, θα επιστρέψω σε εσένα στο έκτο λεπτό στην Τρίπολη στο 0-0 ο Αστέρας με τον Ατρόμητο. Θα επιστρέψουμε αμέσως αν συμβεί κάτι. Για την ώρα πάμε να δούμε πώς κυλάει ο πρώτος ημιτελικός του Conference Cup, ο οποίος διεξάγεται εδώ στα μέρη μας στην Ελλάδα. Απόλλων Σμύρνης, Χόνβεντ, τον παρακολουθεί από κοντά ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Γεια σου, Στέφανε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM. Εδώ το ρίχνει το κολυμπητήριο. Δεν θα πάει τόσο καλά ο Απόλλωνας, κοντά στο Χόνβεντ στο πρώτο ημίχρονο. 9-6 είναι μπροστά οι Ούγγροι. Έχουν βρει πάρα πολλές ευκαιρίες από τα 6 μέτρα. Έχουν σκοράρει 5 τέρματα από τα 6 μέτρα. Δεν λειτουργούν καλά τα μπλοκ του Απόλλωνα. Κάνει καλή εμφάνιση ο Σολανάκης, ο οποίος έχει 3 τέρματα. Στο δεύτερο 8 λεπτό ο Ούγγρος προπονητής έβαλε μια άμυνα, αλλά Άρης Παυλίδης έχει βάλει δύο παίκτες πάνω στο τέρμα. Αν το θυμάστε το
11: ξαναπεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Παυλίδης, είναι τη σχολή Παυλίδη αυτό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ τον Απόλλωνα. Βέβαια βρήκε κάποια γκολ σε κόντρα επίθεση και σε πέναλτι. Καλή εμφάνιση και από τον Μπογκδάνοβιτς που έχει δύο τέρματα. Πως ή παρόν είναι ο Ντάουμπε. Είναι κακός μέχρι στιγμής, το αστέρι του Απόλλωνα. Ο οποίος έχει και δύο αποβολές. Στην τρίτη είναι να θυμίσω ότι βγαίνει εκτός του παιχνιδιού. Θα δούμε αν θα καταφέρει να μπει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει σε πάρα πολύ λίγο το τρίτο οκτά λεπτό.
11: Αρκετό κόσμο βλέπω, Στέφανε, στο γήπεδο, έτσι.
4: Ναι. Έχει γύρω στα 300 άτομα, απολωνιστές, όλοι τους. Και φοβερές εικόνες πριν την έναρξη του αγώνα, με δεκάδες καπνογόνα, συνθήματα, εικόνες τις οποίες δεν τις έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε στο πόλο. Ωστόσο, είδαμε σήμερα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
11: Και μετά θα έχει και Πανιόνιος, έτσι, γιατί έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό.
4: Ναι, παίζει ο Πανιόνιος,
11: είναι οργανωτές
4: με τον Απόλλωνα Σμύρνης, 9 και 4.
11: Ωραία.
4: Παίζει με την The Hacker.
11: Ωραία. Στέφανε, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος παρακολουθεί το Final Four που διεξάγεται εδώ. Ο Απόλλων Σμύρνης μαζί με τον Πανιόνιο, με τη συνδρομή του Πανιονίου, διοργανώνουν το Final Four. Ημίχρονο, Χόνβεντ, Απόλλων Σμύρνης, 9-6. Arsenal Fulham στο 1 λεπτό στο 0-0. Το Como Napoli πάντα στο 0-0, στο 36. Πάμε πάλι στην Τρίπολη.
3: Επιστρέφουμε στην Τρίπολη, υπάρχει τραυματισμός παίκτη του Αστέρα. Είμαστε στο 8ο λεπτό, βεβαίως παραμένει το 0-0 εδώ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης. Θα με συγχωρέσετε, δεν έχω καταφέρει να δω, υπάρχει ένας όμιλος παικτών ποιος είναι στο κορτάρι πεσμένος από πλευράς Αστέρα. Έχει περάσει και το ιατρικό team για τις πρώτες βοήθειες. Πρακτικά δεν έχουμε κάποια ευκαιρία ή κάποια μεγάλη στιγμή εδώ στο γήπεδο. Μια ομάδα προσπαθεί να διαβάσει, αν μου επιτρέπετε, το παιχνίδι της άλλης. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο, όπως είπαμε, σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά, δεν ξέρω, είναι ο Αλμίρα. Δεν έχω καταφέρει να δω, θα σας ενημερώσω.
11: Ούτε εγώ, Αντώνη, άμα δω, θα σου πω.
3: Θα σας ενημερώσω λίγο σε λίγα λεπτά. Οπότε αυτή η διακοπή, το μοναδικό βασικό στοιχείο που έχω να πω για αυτή τη διακοπή είναι ότι εδώ στο γήπεδο υπάρχουν τουλάχιστον 1.800 με 2.000 φίλοι του Αστέρα που σιγά σιγά ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ομάδας που γίνεται. Έχει ανάγκη ο Αστέρας τον κόσμο, του θέλει.
11: Το 10 είναι.
3: είναι με τον αριθμό 10 ο Έντερ, αυτός ο οποίος έπεσε στο χορτάρι, σηκώθηκε ο Έντερ και από ό,τι καταλαβαίνουμε σε λίγα λεπτά θα περάσει και πάλι στο...
11: Είναι και εκνευρισμένος γιατί θέλει και κίτρινη κάρτα. Αντώνη, πάρε μια μικρή ανάσα, να πω ότι η Arsenal ανοίγει το σκορ κόντρα στη Φούλαμ, κάνει το 1-0 στο 10ο λεπτό και ο Νόρις είναι νικητής στο σπριν του Μαϊάμι. Ανοίγει το σκορ κόντρα στη Φούλαμ, κάνει το 1-0 στο 10ο λεπτό και ο Νόρις είναι νικητής στο σπριν του Μαϊάμι.

0: ότι έδωσε ο Φωτιάς αυτό το πέναλτι είναι σίγουρα μια φάση που θα συζητηθεί πάρα πολύ και η απόδοση για να υπάρξει αντίδραση από πλευράς ΑΕΛ είναι πολύ χαμηλή. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δίνει ο Φωτιάς. Ας μας κάνουν σοφότερους οι κριτικοί διαιτησίας. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Αντώνη Χρονάκη.
1: Κυρία για τον Αστέρα, γκολ! Γκολ! Με ένα μηδέν ο Αστέρας! Ο Έντερ κλέβει την μπάλα, ο Κετού σκοράρει και ένα μηδέν ο Αστέρας. Είναι τραγικό το λάθος που κάνει ο Μουτουσαμί λίγο έξω από την περιοχή του Ατόμου και στην πρώτη του τελική ευκαιρία η αρκαδική ομάδα ανοίγει το σκορ. Ο Έντερ, ο εκνευρισμένος Έντερ από τον τραυματισμό του, από το χτύπημα που δέθηκε νωρίτερα, πέρασε στο παιχνίδι, κλέβει την μπάλα έξω από την περιοχή, σερβίρει στο Κετού και αυτός κάνει το 1-0 με τη συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα. Να λοιπόν που ο Έντερ γίνεται πρωταγωνιστής μέσα σε λίγα λεπτά. Βεβαίως ο Κετού είναι ο σκόρερ και ο Αστέρας από πολύ νωρίς παίρνει το προβάδισμα και γίνεται οδηγός στην κούρσα της αναμέτρησης. 1-0 λοιπόν με τον Κάλβιν Κετού, έπειτα από το κλέψιμο και την ασίστ του Έντερ Γκονζάλεθ, ο οποίος Νίκο δευτερόλεπτα πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο διαμαρτύρονταν έντονα γιατί δεν δέχτηκε κάρτα ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου στον κύριο Πολυχρόνη, στο διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτυρίες είχαμε και από τον μπάγκο του Αστέρα. Με το νεύμα του διαιτητή να μπει ο Έντερσον αγώνα, κυνήγησε τη φάση, πίεσε τον Μουτουσαμί. Αυτός υπέπεσε στο λάθος, έκλειψε την μπάλα ο Έντερ τη Σέρβιρες ο Κετού και από πολύ κοντά αυτός ήταν όλα εύκολα μετά για να κάνει το 1-0 και να δώσει κάπως έτσι ο Κετού προβάδισμα στον Αστέρα. Τώρα η ομάδα του Ατρόμητου με τον Σταυρόπουλο από την άμυνα, εδώ ένα ο Άρχο έκοψε ένα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ τώρα ο Έντερ και πάλι ευνοείται από την κόντρα με τον Τσακμάκη. Η μπαλιά που πήγε να κάνει με στόχο τον Μακέντα η κόντρα και καταλήγει στον Κουτεσιώτη. Ο Αστέρας ο οποίος ξεκινά πάρα πολύ δυνατά την αναμέτρηση με πάρα πολύ καλό τρόπο. Με τους φιλοξενούμενους τώρα από τα δεξιά να προσπαθούν να επιδρούν. Ο Τζούμπερ αλλάζει την μπάλα με τον από τα δεξιά είναι η ομάδα του Ατρόμητου, προσπαθεί να επιτεθεί. Έγινε το λάθος, ο Αλμίρας έγινε πολύ δυναμικό τρόπο, έκλεψε και παραχωρεί το πλάγιο out για τους περιστεριώτες. Ένα πλάγιο από τα δεξιά λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου, με τον Αστέρα να προηγείται όπως είπαμε με 1-0 από το 10ο λεπτό με τον Κάλβιν και του. Και τώρα ο Τσακμάκης. Ο Τσακμάκης που αλλάζει με τον Σταυρόπουλο. Ο Τζούμπερ νέο κλέψιμο από τον γεμάτο ενέργεια Έντερ. Η παλιά που έκανε ο Κετού βρήκε στο πίσω μέρος των ποδιών του Μακέντα. Όμως ο επιμένων Κετού πήρε πάλι την κατοχή και άφησε στον Σίψιτς. Ο Βόσνιος αλλάζει με τον Άλχο και αυτός πιο πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Τώρα ο Αλάγκμπεργ, η μπάλα πηγαίνει ακόμα πιο αριστερά στον Έντερ. Ο Έντερ με ένα πολυσύνθετο ρόλο βγαίνει, παίρνει τις πρώτες μπάλες, πιέζει πολύ ο Έντερ, κάνει όπως είπαμε καταπληκτικό, καταπληκτικά play out, είναι εκ των κορυφαίων του Αστέρα και τώρα αλλαγή παιχνιδιού με υπερένταση εκεί. Έκοψε ο Μουντές, όμως ο Σιλά έγινε κάτοχος του μπάλας, άφησε στον Έντερ από τον άξονα, αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι για τον Άλχο. Αυτός με το κεφάλι ψάχνει και βρίσκει τον Μπαρτόλο. Πρώτη τρίπλα. Ο Μακέντα με στην περιοχή. Κόντρες. Ο Αλμίρας κρατάει. Ο Έντερ σηκώνει με στόχο τον Κετού. Ήθελε να βρει. Δεν τα κατάφερε. Θα μπορούσε να σουτάρει έξω στην περιοχή. Ο Έντερ δεν δοκίμασε το πόδι του. Επιχείρησε. Θα κάνει ασίστ στον Κετού και χάθηκε η μπάλα. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο από τα δεξιά. Όπως προσπαθεί να επιτεθεί ο Ατρόμητος με τον Μουντέ. Αυτός πηγαίνει για την εκτέλεση του πλαγίου, όρθιος εκεί ο Ντούσαν Κερκές, προσπαθεί να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του. Και βρίσκονται πίσω στο σκόρ από το 10ο λεπτό και μάλιστα από ένα γκολ το οποίο προέρχεται από σοβαρό σημαντικό λάθος του Μουτουσαμί. Να λοιπόν ο Μουτουσαμί και πάλι με την μπάλα στα πόδια, ο κεντρικός μέσος της ομάδας του Ατρομήτου, παίζει στα αριστερά του στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος πήρε κάποια μέτρα, ωραία συνεργασία εκεί, Πνευμονίδη και Τζούμπερ, το γύρισμα του Τζούμπερ και έχουμε πλάγιο out για τον Ατρόμητο, ένα πλάγιο

0: ακριβώς στο σημάκι του κόρνερ. Παπαδόπουλος, Πνευμονίδης, η σέντρα του, η μπάλα περνάει από όλους σε διάουτ. Μια σέντρα από τον Πνευμονίδη, μπήκε από τα αριστερά στα όρια της περιοχής του Αστέρα. Σέντρα με το δεξί πόδι, η μπάλα πέρασε από όλους, Ζάνης, ο Παπαδόπουλος και έφυγε out. Ένα τέταρτο αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 1-0 από το 10 ο Αστέρας με τον γκολ του Κάλβιν και του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αστέρας έψαχνε, ήθελε μάλλον για την ακρίβεια το γρήγορο γκολ και το βρήκε πολύ νωρίς στο 10ο λεπτό. Στην πρώτη του τελική φάση ευτύχησε να προηγηθεί με τον Έντερ να κερδίζει την μπάλα από τον Μουτουσάμι. Να στρώνει στον Εκετού και αυτός με ψύχρεμο πλασέ να κάνει το 1-0. Τώρα ο Άλχο από τα δεξιά, με χώρο ο Άλχο, κατεβαίνει με την μπάλα, έχει αρκετό χώρο ο Άλχο. Τώρα το Παπαδόπουλος θα τον κλείσει το γύρισμα εκεί, κόβει ο Μουτουσαμί πριν η μπάλα πάει στον Μακέντα και τώρα ο Πνευμονίδης. Ο Πνευμονίδης έπεσε στο χορτάρι και δίνει το φάουλ από τον Κίκο Μακέντα. Και τώρα ο Μουτουσαμί για τους φιλοξενούμενους, θα δίνει στον αρχηγό του Ατρόμη το Σταυρό που η μπάλα πάει στα δεξιά στον Μουντέ. Ο Τσιλούλης άφησε στο Σταυρόπουλο. Τώρα ο Τσακμάκης συνεργάζεται και πάλι με τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Μουντέ. Μπαλιά με στόχο τον Τσιλούλη, ήταν αρκετά δυνατή. Ο Τσιλούλης έπεσε και στο χορτάρι, δεν υπάρχει κάτι. Με τον Παπαδόπουλο τώρα να συνεργάζεται με τα πόδια με τον Σιλά. Αυτός αφήνει πίσω στον Αλάγκμπε. Ακόμα πιο πίσω η μπάλα πάει στον Παπαδόπουλο. Ένα γέμισμα του Παπαδόπουλου με σώμα τον Άλχο. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Ένα πλάγιο που φαίνει ψηλά τώρα τους περιστεριώτες. Ο Τσακμάκης κρατάει και αφήνει στον Σταυρόπουλο. Ξανά οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Ατρόμητου συνεργάζονται με τον Αστέρα. Έχει κλείσει τους χώρους, δυσκολεύει τις αγωγικές πάσες προς τον άξονα η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου και έτσι οι περιστεριώτες αναλώνονται σε ένα passing game μεταξύ των στόπερ και του Χουτεσιώτη, τον τερματοφύλακά τους, σε μια ανούσια για την ώρα κάτω και της μπάλας. Τώρα πάει η μπάλα στα δεξιά στον Μουντέ και κάνει το λάθος, κακό κοντρόλ από τον Μουντέ και πλάγιο out για την αρκαδική ομάδα. Ένα πλάγιο που πηγαίνει ο Σιλά να εκτελέσει λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως επιτίθεται ο Αστέας από τα αριστερά. Σιλά με τον Αλμίρα ξανά. Ο Σιλά τροκετού. Μπάλα στα αριστερά με υπομονή οι παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Αλλάγκμε τώρα με την μπάλα να γυρίζει μια παράλληλη μπαλιά για τον Εσύπτη. Αρκετά επικίνδυνη και έγινε το λάθος. Τώρα ο Μπάκου. Εκεί πάει ο Τριανταφυλόπουλος. Πέρασε ο Μπάκου. Μπήκε στην περιοχή τελευταία στιγμή και έκοψε ο Αλλάγκμε. Κρατάνε οι περιστεριώτες με τον Τζούμπερ. Ο Παπαδόπουλος από τα αριστερά. Η σέντρα του Παπαδόπουλου αρκετά δυνατή, η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι και ο Σιλά είναι μόνος του, δεν έχει χωρίς πίεση, έκανε το κοντρόλ και απομάκρυνε με τον Σίψιτς λίγο πριν να μην προλαβαίνει αυτή την αρκετά επικίνδυνη πάσα που έγινε από πλευράς Σιλά. Τώρα ωραία ο Μπαρτόλο κέρδισε την μπάλα και η μπαλιά από τον Άλχο με στόχο τον Αργεντίνο και πάλι έπεσε στο χορτάρι. Παίζεται λέει ο Πολυχρόνης παρά τις φωνές εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Τσακμάκη να αφήνει την μπάλα στον Τσιγκάρα και τον Μουτουσαμί στα αριστερά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης και Άλχος συγκλίνουν. Πνευμονίδης προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο δεξί, ο Τζούμπερ, ο Μουτουσαμί και τώρα ο Τσιγκάρας. Ξανά για τον Μουτουσαμί, η σέντρα του, η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα περνάει επικίνδυνα. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Ατρομήτου. Ο Μπάκου μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, έγιναν και κάποιες κόντρες. Τελικά η μπάλα πέρασε out. Πάντως είναι ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Πρακτικά είναι η πιο καλή στιγμή της ομάδας του Ατρομήτου μέχρι στιγμής στον αγώνα. Ενώ βλέπουμε τον Μπαρτόλο να είναι πεσμένο στο χορτάρι σε μια μονομαχία λίγο νωρίτερα με τον Παπαδόπουλο, βλέπουμε να πιάνει το πίσω μέρος του ποδιού του. Μπαίνει και το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα. Όλα αυτά στο 20 λεπτό της αναμέτρησης με το σκορ να είναι στο 1-0.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Αστέρας προηγείται 1-0 το Ατρομήτου στο 20 λεπτό στην Αρκαδία. Χόνβεντ Απόλλων Σμύρνης 11-8. Τελειώνει σε ένα λεπτό περίπου και το τρίτο οκτάλεπτο. Προσπαθεί ο Απόλλωνας, έχει μαζέψει κάπως τη διαφορά, αλλά η Χόνβεντ ελέγχει το μάτς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Γκολ στην Ολλανδία, Χρόνιγκεν Εξέλσιορ 1-0. Το Άρσεναλ Φούλαμ επίσης 1-0, Παρί Λοριάν 2-2 και η Παρί παναγκάνει γκέλα, όπως και η Μπάγερ νωρίτερα, η οποία ήρθε στο τελευταίο λεπτό, ουσιαστικά πήρε τον βαθμό από την Χάιντενχάιμ. 3-3 το τελικό. Λεβερκούζεν Λιψία στο 21ο λεπτό 0-0. Αλαβές Μπιλμπάου 1-0 επίσης στο 20ο λεπτό. Ημίχρονο Κόμο Νάπολη 0-0. Σαρλερουά Γκένκ 0-0. Και Ομόνια Άρης Λεμεσού 2-0 από νωρίς. Ομόνια με νίκη κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα Κύπρου και είναι πολύ κοντά στο να συμβεί αυτό, να το κάνει δηλαδή, να πάρει το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Πάμε ξανά στον Αντώνη Χρονάκη.
0: Έντερ για ένα φάουλ που είχε δει ο Αστέρας στον κεντρικό άξονα απέναντι στον Σίψιτς. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, 1-0 ο Αστέρας από το 10 με τον γκολ του και του Μπαρτόλο, ο οποίος σηκώθηκε όλα καλά, είχε τραυματιστεί λίγο νωρίτερα από μια υπερέκταση του ποδηλατηρίου του σε μια μονομαχία με τον Παπαδόπουλο, και τώρα ένα πλάγιο άτομο κερδίζει ο Αστέρας από τα δεξιά με τον Άλχο. Στη μονομαχία του με τον Παπαδόπουλο, ο Άλχο βγήκε νικητής και κέρδισε το πλάγιο. Ο Άλχο τώρα λοιπόν παίζει με τον Μπαρτόλο, κρατάει ο Μπαρτόλο, πιέζεται από τον Τσακμάκη, από τον Παπαδόπουλο με συγχωρείτε, ο Άλχο επί στο χορτάρι, φωνές για φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, συνεχίζεται το παιχνίδι. Πνευμονίδης τώρα θα αφήνει στον Μουτουσαμί. Και αυτός βαθιά μπαλιά με στόχο τον Σιλούλη, εκεί έβαλε ο Σιλά το κεφάλι του και έκοψε αρχικά. Ο Μπάκου κρατάει, πολύ γρήγορος ο Μπάκου, οι τρίπλες του στρώνει, μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσιγκάρα. Ο Μπάκου έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έστρωσε, έκανε επιτόπια τρίπλα, πέρασε δύο ποδοσφαιριστές του Αστέρα, έστρωσε στον Τσιγκάρα. Αυτός βγήκε τέτα τέρμι, τον Παπαδόπουλο πλάσαρε, όμως ο τραυματοφύλακας του Αστέρα έβαλε σωστά το σώμα του και η μπάλα πέρασε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον Ατρόμητο στο 22. Τώρα το κόρνερ εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, ο Αλάκ, ο Σιλάμες χωρίζεται με το κεφάλι και περνάει πλάγιο άτομο, πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία με τον ήλιο κόντρα. Σας περιγράφω, νομίζω είναι κόρνερ που έχει κερδίσει από την απέναντι πλευρά, από τα δεξιά τώρα ο Ατρόμητος.
2: Αντώνη, που θα έχει ήλιο κόντρα ή που θα βρέχει συνέχεια στην Τρίπολη.
0: Δεν έχω πετύχει ποτέ μια μέση κατάσταση, Νίκο, ποτέ. Κάτι σημαίνει εδώ.
2: Ναι, κάτι γίνεται.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Στη δεδομένη ζωνική...
2: Βροχή, αν με ρωτάς.
0: Μάλλον, ναι. Νομίζω ότι με τη βροχή μας λίγο καλύτερα, με τον ίδιο σίγουρα.
2: Όχι για τους παίκτες, βέβαια. Δεν ισχύει το ίδιο για τους παίκτες, μάλλον.
0: Ακριβώς. Ναι. Εκτελείται το κόρνερ. Έγινε η προβολή εκεί από τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα. Δεν ανησυχεί εδώ. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος πιστώνεται λίγο νωρίτερα την επέμβαση στο χαμένο τέταρτο του Τσιγκάρα, πραγματικά εξαιρετική ενέργεια από τον Μπάκου, πήρε την μπάλα, κράτησε όσο έπρεπε, έκανε την τρίπλα, πέρασε άνιδα καλά τον, σίγουρα τον Τριανταφυλόπουλο, έστρωσε στον Τσιγκάρα, αυτός βγήκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, όμως ο τραυματοφύλακας του Αστέρα του είπε ένα μεγάλο προεπέστατο, όχι κρατώντας έτσι το 1-0 εδώ στο Φιλόδωρος Κολοκοτρώνης. Με το παιχνίδι να συνεχίζει τώρα, ο Έντερ έκλεψε, ο Μπαρτόλο αφήνει στον Κετού που είχε έρθει προς τον άξονα Κετού και πολύ ωραίο άνοιγμα του Αλμίρα στον Σιλά, εκείνο ο Σταυρόπουλος που παραχωρεί το κόρνερ. Ωραία, εδώ έπαιξαν οι προσεσές του Αστέρα με τον Σιλά να πατά περιοχή από τα αριστερά. Έκανε καλή παλιά εκεί ο Αλμίρας από τον άξονα, όμως ο Σταυρόπουλος στο καλό σημείο παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Χουλιάν Μπαρτόλο να εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ για την αρκαδική ομάδα, με αρκετό κόσμο στην περιοχή του Ατρομήτου. Τώρα εκτελεί ο Μπαρτόλο, εκεί ο Έντερ μπερδεύτηκε με τον Τριανταφυλόπουλο, ενώ ήταν σε καλό σημείο και ιδίως στο ακριβώς στη γραμμή της μικρής περιοχής συμπερδεύτηκαν και τώρα ο Ατρόμητος προσπαθεί να βγάλει κόντρα. Ο Τζούμπερ μπαίνει στην περιοχή. Ένα πέσιμο του Τζούμπερ, δεν υπάρχει κάτι. παρά τις διαμαρτυρίες του κ. Πολυφρόνης δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Πνευμονίδης έκοψε ο τσιγκάρας, κατεβάζει, κρατάει και όχι, είναι πλάγι out που κερδίζει η ομάδα του Ατρομήτου, του Αστέρα με τον Σιλά να πηγαίνει για την εκτέλεσή του. Σιλά που έχει δύο καλές, η αλήθεια είναι, αμυντικές τοποθετήσεις. Και στην προηγούμενη φάση που μπήκε επικίνδυνα ο Τζούμπερ στην περιοχή, ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι τον παρενόχλησαν εντός εισαγωγικών για να χάσει την ισορροπία του Τζούμπερ. Βεβαίως χωρίς να παίξει, να είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα του Σιλάτρο, και του στριφογυρίζει. Υπάρχει φάουλ όμως που κερδίζει ο Χουλιάν Μπαρτόλο και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη στον Μουτουσαμί, τον κεντρικό μέσο της ομάδας του Ατρόμητου. Με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να, για ακόμη μια φορά, να είναι πεσμένος και να πονάει. Είναι χαρακτηριστικές κινήσεις του Μπαρτόλου. Ξανά για ακόμη μια φορά το ιατρικό επιτελείο των Αρκάδων στον αγωνιστικό χώρο. 26 λεπτά αγώνα εδώ στην Τρίπολη. 1-0 ο Αστέρας από το 10ο λεπτό με τον γκολ του Κάλβιν και του.
2: Να πω εγώ ότι την ίδια στιγμή η Λεβερκούζεν σκοράρει απέναντι στη Λειψία 1-0 στο 26ο λεπτό και έληξε το μάτς στη Γαλλία 2-2 η Παρί με τη Λοριάν, γκέλα και η Μπάγερν και η Παρί πριν τα πούν στον μεγάλο επαναληπτικό. Ποσό σου ενδιαφέρει βέβαια και οι δύο. Η Μπάγερν ήδη έχει πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η Παρί δύσκολα θα κινδυνέψει. Να ρίξω λίγο μια γρήγορη ματιά αφού δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι στην Τρίπολη. Εντάξει, Λάντς παίζει το βράδυ. Αν νικήσει μπορεί να μειώσει τους 4, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Παρί έχει 70. 63 έχει Λάντς και εκεί έχουν τελειώσει τα πάντα. Πάμε για το στημένο στην Τρίπολη.
0: Σηκώθηκε ο Μπαρτόλο, όλα καλά με τον Αργεντινό, και έχουμε φάουλ εδώ στην Τρίπολη. Ο Μπαρτόλο πηγαίνει στην εκτέλεσή του καλοτραβηγμένο. Η μπάλα περνάει, ο Αλμίρας εκεί δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μάζεψε ο Κούτεσιώτης, δεν ξέρω, είναι κάτι ανάμεσα σε κοντρόλ και σούτ αυτό που πήγε να κάνει ο Αλμίρας. Παρόλα αυτά, ο Κούτεσιώτης πολύ σταθερά μάζεψε με τον Μουτουσαμί τώρα. Να παίζει με τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ που έχει έρθει αρκετά πίσω στα αριστερά για να υποδεχθεί την μπάλα. Λάθος, νέο λάθος για την ακρίβεια από τον Μουτουσαμί. Ξανά ο Έντερ κλέβει. Ευκαιρία στο transition για τον Αστέρα. Κρατάει ο Έντερ. Παίζει και πάλι με το Κετού. Η τρίπλα του, το σουτ πάνω στη γραμμή ο Μουτουσαμί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Σώζει ο Μουτουσαμί την ομάδα του. Και πάλι ο Έντερ πήγε να βρει τον Κετού. Η συνεργασία τους όπως το πρώτο γκολ. Αυτή τη φορά όμως ο Μουτουσαμί διορθώνει το λάθος του ακριβώς πάνω στη γραμμή, διώνει την μπάλα στο πλασέ που επιχείρησε ο Κάλβιν Κετού. Και βεβαίως όλοι στο πόδι, όλοι όρθιοι εδώ σε αυτήν την φάση του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα αχ που ακούστηκε από τις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τους φιλάδους του Ασέου. Περίμεναν τον γκολ και εδώ, αλλά δεν ήρθε. Με τον Μουτουσαμί από μοιραίος να γίνεται ήρωας στη φάση αυτή για την ομάδα του. Αρκετά επιτρέπεις πάντως ο Μουτουσαμίς από το ξεκίνημα του αγώνα. Τώρα ο Μπαρτόλο εκτελεί το κόρνερ, ο Σταυρόπουλος έβγαλε αρχικά με το κεφάλι. Εδώ ο Αλμίρας, πονές για χέρι έχουμε και νέο κόρνερ έπειτα από υπόδειξη του βοηθού και του κυρίου Πολυχρόνη. Παρ' όλα αυτά διαμαρτύρονται του Αστέρα για χέρι.
2: Ο Καλαφιόρη να πω ότι κάνει το 2-0 για την Arsenal την ίδια στιγμή στο Λονδίνο απέναντι στη Φούλαμ και νομίζω τελειώνει από νωρίς τη δουλειά. Αντώνη.
0: Επιστρέφουμε εδώ στην Τρίπολη. Έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα. Πάντως υπάρχει ένα νεύμα του κυρίου Πολυχρόνη να ότι εξετάζεται ενδεχομένως η φάση από το ΒΑΡ. Έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ η μπάλα πήγε έξω την περιοχή στον Αλμίδα. Αυτός δοκίμασε το σουτ και υπήρξε μια κόντρα εκεί και υπάρχουν φωνές για χέρι, αν υπάρχει χέρι εντός περιοχής.
2: Υπάρχει χέρι, Αντώνη, είναι πάρα πολύ κοντά βέβαια ο παίκτης του Ατρομήτου. Τη στιγμή που σουτάρει ο παίκτης του Αστέρα, το 23 του Ατρομήτου είναι που κάνει το χέρι. Α, ο Τσιλούλης είναι.
0: Ο Τσιλούλης.
2: Ναι.
0: Με τον αριθμό 23, ο Αλμίρας είναι όμως που έκανε το σουτ από πλευράς.
2: Αν θεωρήσει τώρα ο Βαρίστας ότι είναι πολύ κοντά, είναι ακούσιο. Τα λέει και ο Τριανταφυλόπουλος με τον αρχηγό του Ατρομήτου. Έχουν ένα πηγαδάκι σε πολύ ευχάριστο, έτσι, εύθυμο κλίμα.
0: Πάνω σε μια φάση που, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αρκετά δύσκολη. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο μπαρ και ενδεχομένως να φωνάξει το ΒΑΡ τον κύριο Πολυφρόνη να ελέγξει και αυτό στην φάση. Πάνε διακοπή αυτή τη στιγμή στο Θεόδωρος Κολοκοστρώνης. Περιμένουν. Άρα λοιπόν, είναι, όπως και εσύ μας περιέγραψες Νίκο, είναι μια πολύ δύσκολη φάση για, τους, για τον διαιτητή, για το ΒΑΡ αυτή. Με το σου του Αλμίρα με το χέρι, με την μπάλα να βρίσκει το χέρι του Τσιλούλη, να είναι κοντά όμως το χέρι του όπως μας είπες. Περιμένουμε και εμείς εδώ με αγωνία να δούμε τι ακριβώς τη μέλη γενέθε με την συγκεκριμένη φάση. Και ενώ έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης του 1-0. Παραμένει και βεβαίως η αγωνία στο κατακόρυφο για να δούμε αν τελικά έχουμε πέναλτι εδώ στην Τρίπολη, ποια θα είναι η απόφαση του Πολυχρόνη και τον...
2: Ο Σταυρόπουλος λέει στον διαιτητή τι γίνεται γιατί κρυώνει.
0: Το πιο πιθανό είναι.
2: Ναι, ναι, του κάνει νόημα.
0: Υπάρχει ένας αέρας εδώ, αρκετά ναι, ναι. Δυνατός στην Τρίπολη.
2: Και βλέπω τον κόσμο είναι όλοι με μπουφάνι περισσότεροι τέλος πάντων.
0: Ενώ Νίκο, να δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι μιας και αναφέρεις σε καιρό ότι έχει χιονίσει, όχι στην Τρίπολη, αλλά στα ορεινά.
2: Στα πάνω, στα βουνά. Θεόκτιστο και γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς στο Μέναλο λοιπόν είχαμε χιονόπτωση και στο Μέναλο και στον Πάρνο.
2: Θα κατεβάζει στο κρύο οπότε, Αντώνη, λογικό είναι να έχει κρύο τότε, ναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κρύο εδώ, παρά τα εμπόδια.
2: Λοιπόν, Αντώνη, να σου πω ότι μάλλον η καθυστέρηση έχει να κάνει γιατί ο Βαρίστας κοιτάει αν είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή ή εκτός. Εάν είναι εκτός, ναι, εάν είναι εκτός, δεν μπορεί να παρέμβει. Εκτός αν θεωρήσει ότι είναι κόκκινη κάρτα, που δεν είναι κόκκινη κάρτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε κοιτάνε τώρα αν είναι μέσα ή έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Μάλιστα, πάντως έχουμε ήδη εδώ περίπου 3-4 λεπτά που δεν έχουμε παιχνίδι. Σίγουρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει παράβαση για χέρι. Αυτό με να διευκρινιστεί, όπως μας είπες, είναι αν είναι εντός ή εκτός περιοχής ο Τσιλούλης, αλλά είναι μια φάση η οποία παιδεύει. Είναι κυριολεκτικά, όπως καταλαβαίνουμε, στο όριο. Και εξού λοιπόν και αυτή η διακοπή, ο λιγόλεπτη διακοπή, με τους παίχτες να προσπαθούν να, με κάποιες χαρακτηριστικές κινήσεις, πάει στο βάρο Πολυχρόνης. Άρα λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Προφανώς θεωρείται το χέρι ότι έχουμε πέναλτι, ότι είναι εντός περιοχής ο Τσιλούλης. Θα διευκρινιστεί από λεπτό σε λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, ποια είναι η ετοιμιγορία του διαιτητή της αναμέτρησης του κυρίου Φώτη Πολυχρόνη. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο εκεί να δίνει οδηγίες στον Άλχο. Ήταν ο Άλχο και ο Σιλάκη που δέχτηκαν τις οδηγίες από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές να κάνουν κινήσεις για να ζεσταθούν και τον κύριο Πολυχρόνη να δίνει πέναλτι. Στο 32 λοιπόν πέναλτι για τον Αστέρα. Ο Αλμίρας με τον σούτ το Τσιλούλης. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Τσιλούλη, αδόν σαν εντός περιοχής. Και ο Αστέρας έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, να εδραιώσει το προβάδισμά του. Είναι ο Μπαρτόλο, είναι και ο Μακέντα ο οποίος έχει πιάσει την μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι ο εκτελεσής. Λογικά είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ναι, ο Μακέντα έφυγε από την περιοχή. Αφήνει ο Μακέντα τον Μπαρτόλο, στον πρώτο σκόρερ του Αστέρα στην σεζόν. Και έτσι λοιπόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι απέναντι από τον τραγωφύλακα του Ατρόμητου, τον Γκούγκε Σασβίλη. Μπαρτόλο και Λούκα Γκούγκε Σασβίλη στην φάση αυτή. Έτοιμος ο Μπαρτόλο, έχει πετύχει 10 γκολ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Καραδοκή για το 10ο του γκολ ο Αργεντινός. Τώρα σφυρίζει ο Πολυχρόνης.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Βγήκε, κέρδισε την μπάλα μας οι φιλοξενούμενοι ανακτούν ξανά τον έλεγχο με τον Μπάκου. Τώρα ο Σίμψιτς πολύ ωραία του κλέβει την μπάλα. Μακέντα και τέτοιο transition ο Αστράς. Από τα αριστερά με τον Κετού. Είναι και ο Σταυρόπουλος εκεί, περνάει αρχικά ο Κετού. Κρατάει, πέφτει και παίρνει το φάουλ. Τον Τσακμάκη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της του Αντρομήτου από το φάουλ από τον που κέρδισε ο Κετού. Τον Αστέρα είναι το αγαπημένο του παιχνίδι. Το transition ξέρει πάρα πολύ καλά να χτυπά στους καινούς χώρους η αρκαδική ομάδα. Και αυτό το 2-0 την βολεύει πάρα πολύ για να μπορέσει να βρει ανοιχτό γήπεδο. Αναγκαστικά ο Αντρομήτου δεν έχει άλλη επιλογή. Θα κοιτάξει να ανεβάσει τις γραμμές του. Και τώρα ο Μπαρτόλο πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Για τον Αστέρα είναι αρκετά μακριά, βέβαια είναι δύσκολο για απευθείας εκτέλεση, περισσότερο για σέντρα, μιας και όχι δεν ανεβαίνει ο Σίρτσετς. Είναι ο Αλμίδας, είναι ο Μακέντα, είναι και ο Αλάγμπε στην περιοχή του Ατρόμητου. Στον άξονα λοιπόν αυτό το φάουλ. Ο Μπαρτόλο παίζει στα αριστερά του, στον Σιλά, η σέντρα του, ο Μακέντα. Ο Γκουγκεσασβίλη κρατάει όμως ο Μακέντα η τρίπλα, το γύρισμα 3-0. Γκολ για τον Αστέρα Άλκο. 3-0 για την αρκαδική ομάδα, αλλά υπάρχει και κάρτα εδώ για τον Γκουγκεσασβίλη. Δεν υπάρχει offside, διαμαρτύρονται για offside του Ατρόμητου και ο Άλκο πετυχαίνει το πρώτο του εφετινό τέρμα και επί της ουσίας κλειδώνει από πολύ νωρίς, από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, και είναι νωρίς. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε με βάση την εικόνα του αγώνα. Ο Αστέρας είναι Εξαιρετικός είναι, κάνει το 3-0, κλειδώνει την υπόθεση δίκη ο Άλφαντος στην Τρίπολη και βεβαίως δίνει διαστάσεις Ριάμου στον αγώνα ο Αστέρας με τον Άλχο στο 38 να κάνει το 3-0. Μακέντα γύρισε, η μπαλά έφυγε από τον Μπουκισσασβίλη σε αυτήν την παράλληλη πάσα του Άλχο και ο πολύ κοντά πάνω από τη γραμμή ο Άλχο έκανε το 3-0. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πολύ εύκολα, πολύ με εξαιρετικό τρόπο ο Αστέρας δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Ατρόμητο. Και από το πρώτο κιόλας ημίχρονο με πολύ μεγάλη ενέργεια έχει βάλει κυριολεκτικά τα θεμέλια νίκης στην αναμέτρηση. Τώρα ο Τσακμάκης για τους Περιστεριώτες αφήνει στον Σταυρόπουλο, δεν ξέρω ποια είναι, θα μπορέσει να βγάλει αντίδραση και ποια θα είναι από πλευράς Ατρόμητου.
2: Η Άρσεναλ να πω ότι τώρα το κάνει το 2-0 και θα μετρήσει κανονικά από ό,τι φαίνεται απέναντι στη Φούλαμ. Στο 41 είμαστε εκεί. Ο Σάκα είναι ο σκόρερ από ασίστ του Γιόκερες. Άλλαξαν οι ρόλοι. Πριν είχε κάνει την ασίστ ο Σάκα. Τώρα βάζει γκολ και κάνει το 2-0. Αντώνη.
0: Τώρα ο Μουντέ σε ένα γύρισμα κόπηκε από τον Κετού που γύρισε για να καλύψει τον Σιλά. Ντούμπλερ πολύ ωραία εκεί ο Κετού. Ο Μακέντα ανοίγει στο χώρο για τον Έντερ από τα αριστερά, όμως και ο Σταυρόπουλος γυρίζει στον Γκουγκεσασβίλη και αυτός παίζει με τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, όλα αυτά κάτω από τον χώρο του κέντρου αφήνει στον αρχηγό του Ατρόμου τον Σταυρόπουλο και τώρα ο Τσακμάκης για τον Μπάκου. Αυτός ανοίγει αριστερά στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κρατάει, πιέζεται από τον Μπαρτόλο και φάουλ. Κερδίζει ο αριστερός μπακ του Ατρόμητου από το μαρκάρισμα του Χούλιαν Μπαρτόλο, του σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Αστέρα με πέναλτι το 2-0 από τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Για να ακολουθήσει και ένα τέτοιο τέρμα στην συνέχεια με τον Άλχο. Και νομιζόμαστε ήδη στο 42. 3-0 προηγείται ο Αστέρας, ο Πνευμονίδης να πηγαίνει για την εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του Ατρόμητου. Ένα φάουλ από τα αριστερά, εκτελεί ο Πνευμονίδης, καλοτραβηγμένο, Τριανταφυλόπουλος και κόρνερ στην κεφαλιά προς τα πίσω που έκανε ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Πνευμονίδη να πηγαίνει για την εκτέλεσή του. Με ανάποδο πόδι ο Πνευμονίδης θα εκτελέσει. Ο Άλχος, ο πρωτοδοκάρι, έκοψε. Ο Αλάγκου, τελικά ο Σταυρόπουλος έκανε και κάτι σαν σου την μπάλα έφυγε out χωρίς να ανησυχήσει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα αργά...
2: Αντώνη, θα επιστρέψω σε σένα, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα, γιατί σας είχα προαναγγείλει, χωρίς να το ξέρω, αλλά το περιμέναμε, ότι θα βγάλει ανακοίνωση η ΑΕΛ για τη διετησία του Φωτιά στο μάτς με τον Πανσεραϊκό που τελείωσε νωρίτερα 1-1, θυμίζω. Με αυτό το πέναλτι στο τέλος, το αφισβητούμενο, που θα σηκώσει σίγουρα πολύ κουβέντα. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Πουλικίδης 2023, Φωτιάς 2026. Η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Γάλλο Λανουά παρόντα. Ουδής εσχύνεται. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε ικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα. Νόβιμπετ. Αντώνη Χρονάκη, συνεχίζεις.
0: Επιστρέφουμε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης με τον Σταυρόπουλο τώρα για τον Ατρόμητο. Να κρατάει την μπάλα όλα αυτά κάτω από τον χώρο του κέντρου. Παίρνει κάποια μέτρα ο Σταυρόπουλος, παίζει, προσπάθησε να παίξει με τον Τσιγκάρα, αφού έχασε και τώρα ο Μακέντα. Μακέντα που βάζει πλάτη, αφήνει πίσω στον Σίψιτς και αυτός με πολύ ωραίο τρόπο αποφεύγει τον Πνευμονίδη και δίνει στον Μπαρτόλο, εντυπωσιακή η ενέργεια, η έμπνευση εκεί του Σίψιτς, ενώ είχε δίπλα τον Άλκο, θα μπορούσε να παίξει μπάλα τελικά, να παίξει μάλλον με τον δεξιό μπακ του Ασέ, έκανε μια επιτόπια τρίπλα στον Πνευμονίδη, μια προσποίηση για την ακρίβεια. Και τώρα οι Περιστεριώτες με τον Μουντέ. Μια επιτόπια τρίπλα στον Πνευμονίδη. Μια προσποίηση για την ακρίβεια. Και τώρα οι Περιστεριώτες με τον Μουντέ. Αυτός αφήνει στον Σταυρόπουλο. Και τώρα ο Τσακμάκης. Ο Τσακμάκης προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι με στόχο τον Μουντέ. Κάνει το κολόλο. Ο Μουντές έχει τον Σιλά μπροστά του. Πλάγιο out που κερδίζει ο Μουντές για την ομάδα του Ατρομέντ, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Μουντές, ο οποίος φοράει γάντια, τα οποία Τα βγάζει αυτή τη στιγμή, τα πετάει στο πορτάρι για να εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη, με στόχο να μπει η μπάλα στην περιοχή. Και ενώ αγωνώνει δευτερόλεπτα για να μπούμε στο νέξτα χρόνο των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, Σιλά έκοψε με το κεφάλι, ο Πνευμονίδης και ο Μουντές τώρα, ο Μουντές που πιέζεται από τον και του έπεσε στο πορτάρι, ο Μουντές δεν υπάρχει κάτι, πλάγιο out για τον Αστέρα. Από την καλή αμυντική προσπάθεια και του και, του, και την πίεσή του. Απλάγιο με τον Σιλά. Ο Σιλά με τον Μακέντα που συνεργάστηκαν ξανά ο Σιλά. Τώρα ελευθερώνει από την άμυνα του Αστέρα Σταυρόπουλος με το κεφάλι, παραχωρεί νέο πλάγιο από τα αριστερά και αυτό το πλάγιο, λίγα μέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο, με τον Σιλά να κερδίζει κάποια μέτρα, να πηγαίνει όλο και πιο μπροστά από την Εγγλέση. Ενώ έχουμε 5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, 5 λεπτά λεπτά των καθυστερήσεων. Απόλυτα λογικό, είχαμε και το ΒΑΡ, είχαμε και τραυματισμούς και του Έντερ και του Μπαρτόλο δύο φορές, που συνολικά 3 φορές μπήκε το ιατρικό επιτελείο στο χορτάρι. Είχαμε και την διακοπή του ΒΑΡ, οπότε απόλυτα λογικά τα λεπτά των καθυστερήσεων, αυτά 5 λεπτά. Τώρα ο Παπαδόπουλος έπεσε στο χορτάρι, την συνέχεια στο παιχνίδι ο Πολυχρόνης, εδώ ο Μπάκου κρατάει, ο Μπάκου κάνει τις προσποιήσεις, ο Αλμίδας με πολύ ωραίο τρόπο του πήρε την μπάλα, οι του Ατρόμητου κερδίζουν όμως με τον Τσακμάκη. Και τώρα ξανά ο Παπαδόπουλος, κρατάει ο Παπαδόπουλος από τα αριστερά, παίζει με τον Τσιλούλη, αυτό για τον Τσούμπερ, από τα αριστερά ο Τσούμπερ έχει τον άρχο μπροστά του, γυρίζει τον Μουτουσαμί, out! Πολύ ωραίο σου του Μουτουσαμί, με πολλά φάλσα η μπάλα πέρασε λίγο πάνω, πλασέ ήταν για την ακρίβεια αυτό του Μουτουσαμί, από τα αριστερά το πλασέ του, η μπάλα κατέβηκε προς την δεξιά γωνιά του Παπαδόπουλου, πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του και έτσι ο Ατρόμητος χάνει ευκαιρία στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μουτουσαμί. Με τον Παπαδόπουλο να δίνει συνέχεια.
2: Αντώνη, θα επιστρέψω σε σένα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Ατρόμητος 3-0. Πάμε στο Στέφανο Χωριανόπουλο. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του Conference Cup. Χόνβεντ Απόλλων Σμύρνης. Μας ενημερώνει, Στέφανε.
15: Ναι, η Χόνβεντ επικράτησε 16-12 του Απόλλων Σμύρνης και τον άφησε εκτός τελικού Conference Cup. Ήταν ανώτερη, σε κατά ψέματα. Οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα από το πρώτο κατασκευήκρονο με 9-6. Απειλήσαν πάρα πολύ από τα 6 μέτρα. Ήταν άλλο το πρόβλημα για την ομάδα του Απόλλωνα αυτά τα μακρινά σούτ από την περιφέρεια. Δεν μπόρεσε να το λύσει σε καμία περίπτωση και σε κανένα σημείο του αγώνα ο Τεολοράτος. Σημείο αναφοράς στον αγώνα, οι οπαδοί του Απόλλωνα Σμύρνης, καταπληκτικοί και με πάρα πολύ εφάνταστα συστήματα. Κάποια στιγμή φωνάζαν πύρα πύρα, θέλω να βουτήξω σε πύρα. Είναι το highlight.
2: Μάλιστα.
15: Και άλλα συστήματα τα οποία δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα. Ωστόσο, κέρδισαν τις εντυπώσεις. Λοιπόν, πρώτη σκόρερ για την ελαφριά δεξιά ήταν η Σολανάκη και ο Μπογδάνοβιτς με 3 τέρματα έκαστος, ενώ ο Ντάουμπι που άργησε να μπει στο κλίμα του μάτς έμεινε στα 2 γκολ. Η Χόνο ήταν από την άλλη και πρώτη σκόρερ τους Μόσκοφ και Βάντοβιτ, που σταμάτησαν αμφότεροι στα 4 τέρματα. Στο τελικό η Χόνβεν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πανιόνιος Δεάκερ, το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα, 9 και 4, ενώ από όλον τον ηττημένο αντίστοιχα του ζευγαριού θα τον αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό αύριο.
2: Ωραία. Στέφανε, θα τα πούμε και στη συνέχεια για τον δεύτερο ημιτελικό. Ας ελπίσουμε ο Πανιόνιος να τα καταφέρει, να έχουμε ελληνική εκπροσώπηση στον αυριανό τελικό. Πάμε ξανά στην Τρίπολη.
0: Εδώ στην Τρίπολη παίζουμε καθυστερήσεις. Είμαστε στο τρίτο, στο τέταρτο από τα πέντε του καθυστερήσεων. Και τώρα ο Άρχο, ο οποίος αφήνει στον Μπαρτόλο, πολύ, πολύ ωραία από τα δεξιά ο Μπαρτόλο, μπαίνει στην περιοχή. Η προσποίηση στο Σούτο Γκουγκεσασβίλη, σε αυτό το πλασέ που έκανε ο Χουλιάν Μπαρτόλο, είναι σε ετοιμότητα και μπλοκάει την μπάλα χωρίς προβλήματα ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου με τον Αστέρα. Είναι πολύ καλύτερος, πολύ ανώτερος από τους περιστεριώτες, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι είχαν τις ευκαιρίες τους, είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο. Είναι κορυφαία βεβαίως όλων αυτή του Τσιλούλη στο 1-0, στο τέτα-τέρ που έβγαλε ο Παπαδόπουλος. Παρ' όλα αυτά ο Αστέρας είναι πιο εύστοχος, πιο κοινικός αν προτιμάτε στο παιχνίδι και έχει εκμεταλλευτεί ό,τι αμυντικό λάθος έχει γίνει από πλευράς Ατρομήτου και κάπως έτσι έχουμε αυτό το 3-0 για αυτό το πρώτο μέρος με τον Αλμίρα τώρα για τους γηπεδούχους να κατάει μπάλα. Παίζει με τον Έντερ, ο Έντερ ο οποίος τρυφογυρίζει όλα αυτά στον άξονα λίγο κατά το χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Έντερ να αφήνει στον Αλάγκμπε, ο Αλάγκμπε ακόμα πιο πίσω στον Παπαδόπουλο και πάει ο Πνευμονίδης για να πιέσει να πάει ο Παπαδόπουλος, ελευθερώνει σε πλάγιο out όμως για τον Ατρόμητο, ένα πλάγιο με τον Μουντέ να εκτελεί και να αφήνει στον Σταυρόπουλο, τον Τσακμάκης. Τελευταίες στιγμές αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στην Τρίπολη, ο Τσακμάκης με τον Τζούμπερ, ο Τσιγκάρας, ο Πνευμονίδης και τώρα ο Τζούμπερ. Ωραία προσπάθεια από τον Τζούμπερ εκεί όμως, ο Σίψιτς που κάνει εξαιρετικό πρώτο μέρος, ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρα, έκοψε ο Μακέντα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, κρατάει, παίρνει και το φάουλ και νομίζω κάπου εδώ θα τελειώσει το παραδείγμα αυτού, αφού έχουμε φτάσει και έχουμε ξεπεράσει εδώ και 10 δευτερόλεπτα τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που έχει δώσει ο κύριος Πολυχρόνης. Τώρα όντως ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. 3-0 ο Αστέρας κερδίζει τον Ατρόμητο με την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζουμε τους σκόρες στο 10ο λεπτό. Ο Κάλβιν και του έκανε το 1-0 έπειτα από το λάθος του Μουτουσαμί και την assist του Έντερ. Το 2-0 στο 34 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Αλμίρας και είχαμε και διακοπή έπειτα από υπόδειξη και χρήση του Βαρ σε χέρι του Τσιλούλη. Και στο 39 ο Αστέρας έκανε το 3-0 με τον Άλχο με κοντινή προβολή. Ο Άλχο σχεδόν πάνω από την γραμμή τριπλασίας τετράδα της ομάδας του και έτσι έχει δώσει στους Αρκάδες ένα πάρα πολύ ισχυρό και σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Νίκο, επιστρέφουμε το μικρόφωνο σε σένα.
16: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάλιστα, μετά τα πρώτα 45 λεπτά στην Τρίπολη, ο Αστέρας 3-0 προηγείται του Ατρόμητου. Έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει και το τρίποδο και να το κάνει και με έναν τρόπο εμφατικό, θα έλεγε κανείς. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο δεύτερο 45 λεπτό. Έτσι όπως έχει τώρα η κατάσταση στην βαθμολογία, με τον Αστέρα να είναι πολύ κοντά στο να βάλει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο σακούλι. Ο Ατρόμητος είναι στους 40 βαθμούς, η Κηφισιά στους 34, ο Πανετολικός στους 31, ο Πανσεραϊκός στους 28, όσους και ο Αστέρας, εάν κρατήσει τη νίκη. Η ΑΕΛ τελευταία με 25 βαθμούς, νομίζω πως τα πράγματα βλέποντας και μόνο το βαθμολογικό πίνακα καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για τους Βυσσινοί. Αν θέλετε και στην ανακοίνωσή τους που σας διάβασα νωρίτερα, η ΑΕΛ με αυτό το αποστολή εξετελέστη, κάτι μου λέει ότι αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι πια πολύ δύσκολο να παραμείνει στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την επόμενη αγωνιστική, να θυμίσω ότι η ΑΕΛ υποδέχεται τον Αστέρα. Θεωρητικά είναι το τελευταίο χαρτί για τους Λαρισαίους. Ο Πανσεραϊκός θα παίξει με την Κηφισιά στις Σέρες και ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. 3-0 προηγείται και η Arsenal στο ημίχρονο της Φουλά. Μια Arsenal η οποία θυμίζει την ομάδα που βλέπαμε το φθινόπωρο και όχι την ομάδα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, που αγχώνεται, ζορίζεται, με τον Σάκα να κάνει τρομερό παιχνίδι, τον Γιόκερες να έχει βάλει 2 γκολ. Ο Σάκα έχει βάλει το 2-0, το δεύτερο γκολ της Arsenal. Το τρίτο γκολ ήρθε από τον Γιόκερες της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου από ασίστ του Τροσάρ. Η Arsenal θα πάρει τη νίκη κόντρα στη Φούλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Στη Γαλλία, Μέτς Μονακό 0-0 στο 24, στο ημίχρονο Λεβερκούζεν Λειψία 2-0, ημίχρονο και στην Ισπανία Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0, Κόμο Νάπολη 0-0 με την Κόμο να πιέζει, βλέπω τον Δουβίκα τώρα σε πρώτο πλάνο, να πιέζει για να πετύχει τον γκολ η Κόμο, η οποία το παλεύει εκεί με νύχα και με δόντια για να είναι στο Champions League του χρόνου. Στην Ολλανδία, τελικό Ουτρέχτη Μπρέντα 2-0 στο 38, Χρόνιγκεν Excelsior 1-0. Τελικά στη Σκωτία Kilmarnock Dundee United 3-0. Dundee St Mirren 1-0. Falkirk Motherwell 1-0. Όλα αυτά τελικά. Charleroi Genk 0-0 στο 50 λεπτό. Η Ομόνια έχει στήσει πάρτι στο Γασιπί. Θα κατακτήσει το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. 3-0 τον Άρη Λεμεσού. Επίσης να σας πω ότι η Γκόρνικ Ζάμπρζε κατέκτησε το κύπελο Πολωνίας στον τελικό με την Ράκοφ του Σβάρνα, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός σε αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του. Ένα λεπτάκι να δω λίγο. Ναι, καλά τα είπα. Λοιπόν, και να δούμε λίγο και μπάσκετ πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και εκεί. Να πω και ότι η Μπενφίκα προηγείται 2-0 της Φαμαλικάου στο 25ο λεπτό εκτός έδρας. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχει ένα ματσάκι τώρα στη Σερβία. Play-off παίζουμε εκεί. Σλόμποντα Παρτίζαν είναι 40-45. Θυμίζω το πόλο Χόνβεντ Απόλλων Σμύρνης 16-12 τελικό. Η Χόνβεντ πέρασε τον τελικό του Conference Cup και περιμένει τον νικητή από τον Ντεάκερ Πανιόνιος που θα διεξαχθεί στις 9 και 4. Διαφημίσεις, ανάσα, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε.
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins for FM 94,6. 8.30 η ώρα θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με την Game Zone. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Μετά το match στην Τρίπολη θα ακούσουμε φυσικά τα ρεπορτάζ για τα αυριανά πολύ κρίσιμα παιχνίδια στη μάχη των play-off, το 1-4, γιατί το 5-8 τα μάτς είναι στις 5, έχουν και κοινή ώρα έναρξης πανά θεμάτα, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον πια, είναι μόνο και μόνο για να γίνει άλλη μια φιέστα για τον Όφη, θα πω εγώ, θα έχει αρκετό κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω αύριο στο Παγκρίτιο, στο Όφη Άρης. Λοιπόν, να πω ότι έβαλε γκολ η Σαρλερουά κόντρα στην Γκένκ, κάνει το 1-0 στο 55. Θυμίζω ότι η Γκένκ δεν είναι στα play-off για το πρωτάθλημα, είναι στα play-off για το conference. Και αν δεν πάρει τίποτα από το σημερινό παιχνίδι θα είναι δεύτερη στην ισοβαθμία με τη Βέστερλο, κινδυνεύει η ομάδα του Καρέτσα να μείνει εκτός Ευρώπης. Αδερφέ, με έκαψες λίγο, αν περιμένω αντίδραση στο Ατρομήτο εννοείς, γιατί μου λες περιμένεις αντίδραση στο Αστέρα ή ο Αστέρας θα κερδίσει εύκολα. Τι να σου πω, αδερφέ, έτσι όπως δείχνει το μάτς για την ώρα ο Ατρόμητος μάλλον έχει συμβαστεί με τη μοίρα του. Σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά είδαμε μια ομάδα η οποία το ψάξε πολύ, το προσπαθούσε περισσότερο, πέτυχε 3 γκολ και πολύ δύσκολα λέω εγώ ότι μπορεί να αλλάξει τώρα αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι στην Ελλάδα στα δεύτερα ημίχρονα να βλέπουμε ανατροπές Ολλανδών.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-313840.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα! Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με Μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ακόμα τώρα σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βρίσκουν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας, ο οποίος με πολλή ενέργεια, με πολύ πάθος και κατάφερε από πολύ νωρίς να βάλει τις βάσεις για μια διαγραφόμενη πολύ σημαντική νίκη που θέλει στην διαδικασία αυτή των play-outs. Και επειδή άκουγα τα μηνύματα οποία μας ανέφερες λίγο νωρίτερα από τους φίλους ακροατές, θα μου ότι ο Ατρόμητος Την περασμένη εβδομάδα κέρδισε με ανατροπή τον Αστέρα στο Περιστέρι, προηγήθηκε εκεί ο Αστέρας με 1-0. Γύρισε το παιχνίδι, ανάγκασε τον Αστέρα στην πρώτη του ήττα στα play-out και έτσι, εντάξει, okay, το 3-0 δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να αλλάξει με βάση την εικόνα βεβαίως του πρώτου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Αστέρας το ήθελε πολύ επειδή στην έδρα του και βεβαίως έχει καταφέρει να προηγείται εδώ στην Τρίπολη με 3-0 του Ατρομήτου. Έχουμε και αλλαγή για τον Ατρομήτου, είναι η πρώτη αλλαγή που έγινε. Ο Τσακμάκης πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του πήρε ο Μίτογλου, ο Γεράσιμος Μίτογλου. Δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό, παραμένει αυτό το 4-2-3-1 από πλευράς του Ντούσαν Κερκές. Κεντρικός αμυντικός βγήκε, κεντρικός αμυντικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ο Μουντές είναι σε ένα πλάγιο out με τον Τσιλιούλη να παίρνει κεφαλιά, ο Σιλά έκοψε, ο Σταυρόπουλος και τώρα ο Τζούμπερ που προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Τσιλιούλη, χάθηκε μπάλα Αλμίρας, κρατάει, πιέζεται και χάνει και αυτό στην μπάλα και τώρα ο Μακέντα με αρκετά λάθη σε αυτά τα δευτερόλεπτα και από τις δύο ομάδες στον χώρο της μεσαίας γραμμής η μπάλα επέστρεψε στον Παπαδόπουλο και αυτός με τη μία σε ένα χώρο που ο Σταυρόπουλος εκεί με το κεφάλι ο Μίτογλου με συγχωρείτε έκοψε την μπάλα, ο νέος εισελθόν στον αγωνιστικό χώρο Μίτογλου. Τώρα ο Τσιλούλης με τον Σιλά, πολύ ωραία, με εξαιρετικό τρόπο ο Σιλά με τάκλιν πήρε την μπάλα από τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης προσπάθησε να πετάξει την μπάλα μπροστά και να φύγει στην αντεπίθεση. Ο Σιλά όμως έκανε πολύ ωραία αμυντική ενέργεια κόβοντας τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας του Ατρόμητου. Και τώρα ο Αλάκμπε αφήνει στον έντερ αθώς με πολύ ωραίο τρόπο, με τη μία, με μια διαγώνια παλιά βρήκε τον Σιλά και τρώει και του. Παίζει κάθετα για τον Μπαρτόλο, μπαίνει στην περιοχή, τραβιέται προς τα έξω, προς τα αριστερά, η σέντερ του Σιλά. Ο Αλμίρας, γκολ 4-0. Χρήστος Αλμίρας και αυτός πετυχαίνει το πρώτο του γκολ. Πολύ γλυκιά σέντρα από τον Σιλά, από τα αριστερά. Και έρχεται ως τρέιλερ ο Αλμίρας από την πίσω ζώνη και με πλασέ με τη μία κάνει το 4-0 στο 47ο λεπτό του αγώνα. Ο Αστέας ο οποίος κλειδώνει, αν μου επιτρέπετε να πω, την υπόθεση νίκη με τον Χρήστο Αλμίρα με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον πιτσιρικά του Αστέρα, ο οποίος είναι, έχει συμμετοχή και στο πέναλτι η ομάδα του, αφού αυτός με σούτ είναι ο δράστης εντός εισαγωγικών για να έρθει το χέρι του Τσιλούλη. Τώρα λοιπόν ο Χρήστος Αλμίρας βρίσκει δίκτυα, σκοράρει πρώτο γκολ λοιπόν για τον Χρήστο Αλμίρα, τέταρτο συνολικά για τον Αστέρα στο παιχνίδι. Στο 47 λοιπόν η αρκαδική ομάδα εδραιώνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της και βεβαίως δίνει το έναυσμα για πανηγυρισμούς τους φιλάθλους που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΠΑΕ Αστέρας, έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και με αφορμή τα δεδομένα όπως υπάρχουν εδώ αναφορικά με την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο, έχουν γεμίσει τις κερκίδες και βλέπουν τον Αστέρα να προηγείται με 4-0 και βεβαίως να πιάνει στη βαθμολογία ο Αστέρας τον Πανσεραϊκό έπειτα από την ισοπαλία του νωρίτερα με την ΑΕΛ, το επεισοδιακό όπως εξελίχθηκε παιχνίδι. Βεβαίως ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν λάβουμε υπόψη μας και την ήττα του Πανετολικού, βάζει και τον Πανετολικό στην πίεση και φυσικά όσο βαδίζουμε προς το φινάλε των play-outs η αγωνία μεγάλη και φυσικά όσο βαδίζουμε προς το φινάλε των play-outs η αγωνία μεγαλώνει όλο

Και ξανά ο τσιγκάρας του από τον άξονα, οι περιστεριώτες με τον τσιγκάρα να παίζει με τον Μουτουσαμί. Αυτός δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά του, έκοψε ο Αλμύρας ο σκόρερ του τέταρτου τέρματος του Αστέρα και τώρα ο Μίτογλου αφήνει πίσω στον Κουγκισασβίλη και τσιγκάρας κρατάει ο τσιγκάρας χωρίς να δημιουργεί κάποιο κίνδυνο, όλα αυτά στο, ακριβώς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στο ημικύκλιο, ο Μουτουσαμί γυρίζει πίσω στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος για τον Τσιλούλη εκεί, πιέζει το Τσιλούλη στον Αλάγκμπη, τον απέφυγε, αλλά ήρθε ο Έντερ για να κερδίσει την μπάλα και πάλι ο Αστέας προσπαθεί να φύγει στην κόντρα επίθεση με τον Έντερ. Αυτός προσπάθησε να παίξει στον Μπαρτόλο, η μπαλιά όμως πήγε στην πλάτη του, εκεί ήταν ο Παπαδόπουλος για να κόψει και τώρα ο Πνευμονίδης. Πνευμονίδης που επιχείρησε να παίξει και αυτός στον χώρο, στον Μπάκου, έκοψε όμως ο Σίψιτς, η μπαλιά μένει σε πόδια παίκτων του Ατρόμητου με τον Τζούμπερ, η μπαλιά του και πάλι κόπηκε με τον Άλχο τώρα και τώρα ο Μπαρτόλο. Ξανά ο Μπαρτόλο με μία στον Άλχο, από τα δεξιά ο Άλχο. Η μαλλιά του με στόχο τον Μακέντα πέρασε από όλους σε ένα σημείο που είναι ο Μουντές. Είχε συγκλίνει προς τον στο κέντρο της άμυνας, έκοψε και τώρα ο Παπαδόπουλος για τον Μπάκου. Ο Μπάκου στριφογυρίζει, δίνει στον Τσιλούλη. Από τα αριστερά ο Τσιλούλης. Συνδυάζει, παίζει με τον Πνευμονίδη, με τον Μουντές, συγγνώμη, από τα δεξιά. Ήτανε, μπέρδεψα τις πλευρές του γηπέδου του Ακετού για τον Αλμύρα. Ο Αλμύρας αφήνει στον Άλχο, τον Σίψιτς, ακόμα πιο πίσω στον Τριανταφυλόπουλο και ο Έντερ, ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι ο Έντερ στα play out, όπως είπαμε είναι από τους κορυφαίους του Αστέρα, το αποδεικνύει. Και τώρα η συνολική του παρουσία είναι εξαιρετική του Έντερ. Βεβαίως, credit πολλά έχει και ο Αλμύρας. Οι δύο παίκτες του άξονα του Αστέρα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και πάρα πολύ καλά παιχνίδια στα πλοία του. Μου βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα, η Έντερ και Αλμύρας. Εδώ ο Άλχος σε μια κεφαλιά, εκείνο Μουτουσαμί για να πάρει μπάλα. Πιέζει ο Μακέντα. Τώρα τρέχει ο Μουντές για να γυρίσει στον Γκισασβίλη με τον Μακέντα να πρεσάρει σε όλη την γραμμή. Έκανε μια διαγώνια, ένα διαγώνιο σπριν το Μακέντα. Και τώρα ο Μουτουσαμί για τους φιλοξενούμενους. Κρατάει, αφήνει πίσω στον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας ανοίγει για τον Παπαδόπουλο. Έχει κάποια μέτρα ο Παπαδόπουλος. Παίζει με τον Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ κρατάει. Κάνει κάποιες προσποιήσεις, αφήνει στον Πνευμονίδη. Εδώ είναι το λάθος, ο Έντρη και πάλι είναι εκεί για να κόψει. Και ο Μπαρτόλο κερδίζει το πλάγιο μετά από παρέμβαση του Τσιγκάρα. Πήγε να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον Τσιγκάρα ο Μπαρτόλο. Ο κεντρικός μέσος όμως της ομάδας του Περιστερίου παραχώρησε το πλάγιο out, ενώ οδεύουμε προς το 53ο λεπτό της ανάμεσης, ο Αστέρας που ηγείται με 4-0 του Ατρόμητου. Ο Άλχο αργά αργά ετοιμάζεται για το πλάγιο, τώρα βρήκε, δεν κατάφερε μάλλον να στεγαστεί με τον Αλμύρα και ο Μίτογλου επέστρεψε την μπάλα στον Κουγκισασβίλη. Τώρα ο Μουντές αφήνει πίσω στον Σταυρόπουλο με τον Αστέρα να έχει χαμηλώσει τις γραμμές του και την πίεσή του, περιμένει επί της ουσίας τον Ατρόμητο και πολύ καλά κάνει, μιας και είναι με 4 γκολ μπροστά, προηγείται με 4-0 του Ατρόμητο. Σταυρόπουλος, ο Τζούμπερ προσπαθεί κάθετα, με ένα γύρισμα που έκανε για τον Πνευμονίδη, έκοψε ο Άλχο αρχικά, η μπάλα μένει σε πόδια παίκτων του Ατρόμητο με τον Μουντέ να κάνει κάποιες προσποιήσεις, ο Τσιγκάρας. Η μπάλα πάει στα αριστερά στον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης κρατάει, αφήνει ξανά στον Τσιγκάρα και τώρα ο Παπαδόπουλος συνεργάζεται με τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ με τον Τσιγκάρα, ο Ασέας ο οποίος κλείνει υποδειγματικά τους χώρους στην άμυνά του. Ο Τσιγκάρας από τα αριστερά κρατάει, φέρνει την μπάλα στον

0: Δεξί, μπήκε στην περιοχή, έγινε το λάθος, όμως δεν κατάφερε να συνεργαστεί με τον Μπάκου και τον Κετού. Ωραία προσποίηση του Κετού και δίνει ακόμα πιο αριστερά στον Σιλά. Και αυτός χωρίς να βιάζεται και χωρίς να πιέζεται, τώρα πηγαίνει ο Τσιλούλης εκεί να τον πιέσει, έκανε την προσποίηση, τον προσπέρασε μάλιστα ο Σιλά, έκανε λάθος πάσα, όμως η μπάλα περνάει σε κατοχή παικτών του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο. Να αφήνει στον Τσιγκάρα, στον άξονα ο Τσιγκάρας. Δεν έχει παίχτη κοντά, του κρατάει. Τώρα δίνει στα δεξιά του στον Μουντέ. Ο Μουντές παίζει με τον Τσιλούλη, κάνει κίνηση στην πλάτη του. Ο Μουντές σέντραρε ο Τσιλούλης. Η μπάλα όμως πηγαίνει στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου μετά από μια κόντρα και του Τριανταφυλόπουλου. Η μπάλα πήρε ύψος και κατέληξε στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου με τον Έντερ να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και τον κύριο Πολυχρόνη να κάνει νεύμα στο ιατρικό επιτελείο του Αστέρα να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά τα τρεξίματα του Έντερ σε αυτά τα 55 λεπτά αγώνα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχει και την assist στον γκολ, το κλέψιμο για την ακρίβεια, και την assist για το 1-0, ενώ έχουμε και διπλή αλλαγή για τις Αρκάδες. Θα σας πούμε σε δευτερόλεπτα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν και ποιοι μπαίνουν. Βλέπουμε σίγουρα τον Νίκο Καλτσάνα είναι ο ένας εκ των δύο που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν ο Έντερ είναι αυτός ο οποίος ο Μακέντα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έντερ και Μακέντα λοιπόν είναι οι δύο που αποχωρούν και ο Καλτσάς με τον Σιμόνι είναι αυτοί που θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Συγγνώμη, είναι ο Μουνιώθ, είναι ο Σιμόνι, ο Καλτσάς και ο Μουνιώθ στη θέση των Μακέντα και Έντερ, ο Έντερ ο οποίος πνίγεται στις αγκαλιές των ανθρώπων του Αστέρα στον κιτρινό μπλε πάγκο. Με τον Μπαρτόλο τώρα να είναι στην κορυφή της επίθεσης, αριστερά είναι ο Κετού και δεξιά είναι ο Νίκος Καλτσάς με τον Μούμο Μουνιώθ να έρχεται στο πλευρό του Χρήστου Αλμύρα στο κεντρικό άξονα. Ο Παπαδόπουλος τώρα για τον Πνευμονίδη πιέζεται από τον Άλχο, κρατάνε οι του Ατρόμητου με τον Μουτουσαμί να γυρίζει στον Μήτογλου και τώρα η μπάλα πάει στον Γκούγκε Σασβίλη. Ο Σταυρόπουλος, τα δεξιά του ο Μουντέ. Αυτός προσπάθησε να παίξει τον Τζούμπερ, έκοψε ο Σιλά και τώρα ο Σίψιτς ακόμα πιο μακριά στο γύρισμα που έκανε εκεί ο Σιλά με τον Κετού να πιέζει τον Μουντέ και να κάνει το φάουλ ο Κάλβιν Κετού. Πολύ γρήγορος ο Κετού, ένα παιδί το οποίο ήρθε από τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα και κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της Super League 1 ο Κάλβιν Κετού, είναι και σκόρερ του πρώτου τέρματος. Τώρα ένα φάουλ που κερδίζουν του Ατρόμητου από τα αριστερά με τον Μουτουσαμί και τον Παπαδόπουλο. Όλος ο Αστέρας είναι από το χώρο της μεσαίας γραμμής και κάτω, μόνο ο Μπαρτόλο είναι ακριβώς στο ημικύκλιο. Ο Τσιλούλης αφήνει στον Μουντέ, εκείνο ο Κετού και τον πιέζει, αφού σου έχω πιο πίσω στο Σταυρόπουλο και τώρα ο Τσιγκάρας. Κρατάει ο Τσιγκάρας από τα δεξιά, συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στον Μουτουσαμί και αυτός παίζει αριστερά του στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος και Πνευμονίδης με τον Μουτουσαμί τώρα να κρατάει και να δίνει ξανά αριστερά στον Παπαδόπουλο. Ο Μουτουσαμί κάθετα πήγε να παίξει για τον Μπάκου, κόπηκε, ο Αλμύρας έδιωξε με το κεφάλι, ο Καλτσάς έπεσε στο χορτάρι, πήρε το φάουλ στο σπρώξιμο που είναι και από τον Πνευμονίδη. Ο Νίκος Καλτσάς πολύπυρος, μπήκε στη θέση του Μακέντα. Ραφάλου πηγαίνει ο Σίψιτς να εκτελέσει για τον Αστέρα. ένα γέμισμα με στόχο τον Σιλάι, μπάλα περνάει από όλους και πλάγει ο out για τον Ατρόμητο. Στο 51 λεπτό της αναμέτρησης, 4-0 ο Αστέρας προηγείται. Του Ατρόμητου έχει απλοποιήσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση ο Αστέρας και οδεύει σε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τον Ρο Τσιλούλης. Η προσποίησή του πάνω στον Σιλά κρατάει ο Τσιλούλης και είναι ο Αλμύρας για να τον πιέσει, αφήνει στον Μουντέ και αυτός αλλάζει για τον Παπαδόπουλο στα αριστερά. Ο Παπαδόπουλος έρχεται προς τον άξονα και παίζει με τον, Τσιγκάρα. Ξανά αυτός για τον Παπαδόπουλο, Τζούμπερ, ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Μπάκου έξω από την περιοχή. Σηκώνει για τον Τζούμπερ, ο Άλκο με το κεφάλι, ο Μουνιώθ εκεί θα πέσει και θα πάρει το φάουλ, ο Μουνιώθ από τον Παπαδόπουλο. Ένα φάουλ ακριβώς από την περιοχή του Αστέρα. Αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Ισπανός, ενώ πεσμένος ήταν και ο Άλχο. Στο χορτάρι σηκώθηκε ο Άλχο, παραμένει πεσμένος ο Μουνιώθ.
1: Αντώνη, πάρε μια ανάσα, έχουμε φτάσει στο 60 λεπτό. Τα πάντα έχουν κρυθεί στην Τρίπολη, δεν αλλάζει αυτό το παιχνίδι. Ο Αστέρας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου πέτυχε και τέταρτο γκολ. Προηγείται 4-0 του Ατρόμητου. Θα βάλει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο σακούλι. Να πω ότι το Arsenal Fulham είναι όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, 3-0 στο 62. Έχει κατεβάσει λίγο ταχύτητα η Arsenal, γιατί ακολουθεί και το κρίσιμο παιχνίδι με την Ατλέτικο, η revanche των ημιτελικών του Champions League. Στο ημίχρονο Μέτς Μονακό 0-0. Στη Γερμανία Leverkusen Λειψία 2-0 στο 64. Το Alaves Bilbao είναι 1-1 στο ίδιο λεπτό. Κόμο Νάπολη στο 90. Μπαίνουμε καθυστερήσεις πάντα στο 0-0. Το Χρόνιγκεν Εξέλσιορ 2-1 είναι στο 48. Το Σαλιρουά Γκένγκ 2-0. Πέτυχαν και δεύτερο γκολ οι γηπεδούχοι στο 78. Ο Μόνι Άρης Λεμεσού πάντα στο 3-0. Στο 90 περιμένουν τη λήξη οι άνθρωποι της Ομόνιας για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο Φαμαλικά ο Μπενφίκα στο ημίχρονο είναι 0-2. Σλόμποτα Παρτίζαν τελειώνει το μάτς. 55-61 μπροστά η Παρτίζαν. 9 και 4 ο δεύτερος ημιτελικός στο Conference Cup Final Four που διεξάγεται εδώ στα μέρη μας. Ντεάκερ Πανιόνιος. Νωρίτερα ο Απόλλων Σμύρνης έχασε από την Χόνβεντ 16-12. Πάμε ξανά στον Αντώνη Χρονάκη.
0: Επιστρέφουμε στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, 62 λεπτά αγώνα, 4-0 ο Αστέρας προηγείται του Ατρόμητου και βεβαίως αυτό το 4-0 όπως, όπως έχει διαγραφεί από πολύ νωρίς. Βεβαίως βάζει άλλα δεδομένα και τώρα ο Μπαρτόλο μπαίνει στην περιοχή, είναι επικίνδυνα. Το γύρισμα που κάνει ο Μίτογλου παραχωρεί το κόρνερ μπροστά από τον Κουλιάν Μπαρτόλο, του έκλεισε την πάσα, ερχόταν ο Μουνιώθ από πίσω ως τρέιλερ. Θα ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση αυτή για την άμυνα του Ατρόμητου. Με τον Αστέρα τώρα πλέον μόνο με κόντρα επιθέσεις να ψάχνει να βγάλει κάτι. Επιθετικά έχει ίσο τσεπάκι το αυτό 4-0 που σημαίνει πρακτικά ότι τον στέλνει ισόβαθμο με τον Πανσεραϊκό. Αυτό το αποτέλεσμα τον Αστέρα και τώρα το κόρνερ για τους κίτρινο μπλε από τα αριστερά με τον Κουλιάν Μπαρτόλο. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάκου έδειξε με το κεφάλιο και του εκεί σε κάποιες μονομαχίες που γίνεται, ενώ υπάρχει πεσμένος παίκτης του Αστέρα είναι ο Αλμύρας που έχει μείνει πεσμένος στο χορτάρι διαγώνια. Στα δεξιά είναι αυτό πεσμένος ο Αλμύρας, έχει πέσει μέσα στην περιοχή, ενώ σηκώθηκε ο Χρήστος Αλμύρας, ο σκόρερ του τέταρτου τέρματος, ενώ όσο το μικρόφωνο δεν ήταν εδώ στην Τρίπολη είχαμε και διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Γκάκη πέρασε στη θέση του Τσιλούλη και ο Μούτου Σαμί αποχώρησε και αυτός, άφησε τη θέση του στο Μίχολη. Τώρα ο Καλτσάς. Νέες κόντες, ο Πνευμονίδης και το πλάγιο άρτ που κερδίζει ο Ατρόμητος. Ένα πλάγιο στην άμυνά του με τον Μίχολη τώρα να απομακρύνει. Μπαλαπάει στο μια κεφαλιά του Σύψης, πήγε στον, στον Μουντέ και τώρα ο Ουκάκη. Κατάει ο Ουκάκη, πιέζεται από τον Σιλά, φρέσκα πόδια ο Ουκάκη, πήρε τον φάουλ από τον Σιλά. Ο Τσιγκάρας παίζει με τον Μίχολ και τώρα ο Τσούμπερ. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μουνιώθ, ο Μπαρτόλο, ο Καλτσάς και με τη μία διαγώνια πολύ ωραία ο Καλτσάς για τον Μούμο. Η μπάλα βγαίνει προς αριστερά, πήρε ο Μούμο και γυρίζει στον Αλμύρα. με χώρο μπροστά του Αλμίδας, δεν έκανε καλό κοντρόλ, κόπηκε και τώρα ο Σιλά για τον Κετού. Ξανά η μπάλα πίσω στον Σιλά και από εκεί πάει στον Τριανταφυλόπουλο. Ένα γέμισμα του Τριανταφυλόπουλου, μπάλα απευθείας από πόδια του Γκουκεσάσβιλη και τώρα ο Σταυρόπουλος για την ομάδα του Ατρόμητο. Αφήνει στον Μουντέ. Ο Μουντέ με τον Μουντές με τον Ουκάκη, ο Τζούμπερ. Έπεσε στο χορτάρι, πήρε το φάουλ ο Τζούμπερ από το μαρκάρισμα και του Αλάγκμπε. Ο Στίβεν Τζούμπερ τον μάθανε από την ΑΕΚ. Και πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρόμητο. Ικανότατος μέσω επιθετικός ο Στίβεν Τζούμπερ και να φάω τώρα για τον Ατρόμητο με τον Μίχολ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά αυτό φάουλ για τον Ατρόμητο. Ο Μίχολ είναι πάνω από την εκτέλεση με αρκετό κόσμο στην περιοχή του Αστέρα. Εκτέλεσε ο Μίχολ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα θέλει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια, δεν ανησυχεί ο Παπαδόπουλος. Ενώ υπάρχει χτύπημα εκεί μέσα στην περιοχή, βλέπουμε τον Αλμίρα, πιάνει το πρόσωπό του ο Αλμίρας, αλλά σηκώθηκε ο κεντρικός μέσος του Αστέρα. Με τον Παπαδόπουλο τώρα να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, γι' αυτό γίνεται με ελεύθερο χτύπημα του Παπαδόπουλου, καλτσάς με το κεφάλι. Ο Μουντές και αυτός με κεφαλιά έκοψε και τώρα ο Ουκάκη με τον Τζούμπερ να κατεβάζει και να αφήνει στον Παπαδόπουλο στα αριστερά. Τώρα η μπάλα πήγε αριστερά στον Πνευμονίδη και ο Μίχολ πολύ ωραία απέφυγε τον Μπαρτόλο, κρατάει ο Τζούμπερ, προσπάθησε να πάει κάθετα στην περιοχή, κόπηκε και εδώ ο Αλάγκμπε. Έρχεται ο Μουντές για να του πάρει την μπάλα και αφήνει πίσω στον Τζιγκάρα. Μίχορ, λέξε την περιοχή, δοκίμασε το σότι, γύρισε ο Μπαρτόλο και έβαλε την κόντρα. Κρατάει όμως ο Μίχορ, ο Μπάκου, ο Τζούμπερ, ο Ουκάκη αφήνει για τον Μουντέ. Το κοντρόλ του, η σέντρα του, ο Καλτσάς που είχε πισωχωρήσει, έκοψε το κεφάλι. Παπαδόπουλος και τώρα ο Μίχορ. Το σκάψιμο του Μπάρτ και τον Μπάκου, το πλασέ του και κούρνερ. Δεύτερη πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παπαδόπουλο και εδώ και σε αυτήν την περίπτωση όπως και στο πρωτοεμίχρονο στον Τσιγκάρα έτσι και τώρα θα πει όχι ο Παπαδόπουλος στον σπόζεσές του Ατρόμητου και έχουμε το κόρνερ για τους περιστεριώτες, ένα κόρνερ που από τα αριστερά πηγαίνει ο Μίχορ να εκτελέσει. Το εκτέλεσε, η μπάλα περνάει, ο Παπαδόπουλος όμως θα μπλοκάρει σταθερότατα. Κάποιες κόντρες μπάλα έσκασε μπροστά του, ήταν και ο Μίτογλου. Εκεί μπροστά του όμως με πολύ σταθερό τρόπο ο Αδόπουλος μάζεψε την μπάλα, θύψε τώρα. Ένα άνοιγμα για τον Άρχο. Αυτός προσπάθησε να παίξει στον Καλτσά, η μπάλα φεύγει out. Φεύγει πλάγιο out, με συγχωρείτε, από τα δεξιά για την ομάδα του Ατρομήτου. Ένα πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ στην άμυνα του Ατρόμητου με τον Παπαδόπουλο να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Αστέρας ανεβαίνει τώρα κάποια μέτρα. Ο Καλτσάς κέρδισε, ο Τζούμπερ για τον Μίχορ. Και τώρα ο Μουντές. Ένα άνοιγμα του για τον Ουκάκη. Τρέχει και ο Αλάγκμπε. Εκεί και το φάουλ που γίνεται, ποιοτικό φάουλ του Κάκη πάνω στον Αλάγκμπε. Ωραία η διαγωνία κάλυψη και από τον Αλάγκμπε, από τον Νιγηριανό κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. Ο Αλάγκμπε ο οποίος έχει μεταφερθεί στο κέντρο της άμυνας, είναι ο τρίτος στόπερ επί της ουσίας. Καλύπτει τους Τριανταφυλόπουλο και Σύρτσες αυτή την αλλαγή του συστήματος από πλευράς Γιώργου Αντωνόπουλου με την τριάδα στα μετώπισε. Ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την αρκαδική ομάδα στο 61 το λεπτό μπαίνουμε. Ο Χούλιαν Μπαρτόλο είναι ο οποίος αποχωρεί. Ο Μίτροβιτς ενδεχομένως είναι ο οποίος θα πάρει τη θέση του Χούλιαν Μπαρτόλο. Όντως ο Μίτροβιτς είναι. Και μπαίνει και ο Δελγιανίδης στη θέση του Άρχο. Και ο Μπαρτόλο και ο Άλχος σκόρερ και αυτοί, τέσσερους διαφορετικούς σκόρερ ο Αστέρας. Στο παιχνίδι Δελιγιανίδη λοιπόν πηγαίνει στα δεξιά της άμυνας, στη θέση του Άλχου, και στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης πηγαίνει ο Μίτροβιτς με τον Κάλβιν και του να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης. Αλλαγή έχουμε και για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να αποχωρεί. Θα σας πω σε δευτερόλεπτα ποιος πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Τσαντίλας ο οποίος πήρε τη θέση του Πνευμονίδη και πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τσαντίλας, ο Μίτροβιτς, μια ωραία τρίπλα και κόρνερ που κερδίζει ο Σέρβος εξτρέμ του Αστέρα, ο οποίος στην πρώτη του ενέργεια έκανε μια πολύ εντυπωσιακή τρίπλα στα αριστερά, αυτό το κόρνερ που κερδίζει ο Αστέρας, με τον Κάλτσα να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Και ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης, στην τυπική διαδικασία του παρακολουθούμε πριν από αυτό το 4-0 για τον Αστέρα, ο Καλτσάς έφυγε, εκτέλεσε με πολλά φάλσα η μπάλα, πήγε στην αγκαλιά του Μπούγκεσασβίλη. Και τώρα ο Παπαδόπουλος με τον Μίχορλ και τώρα ο Τσιγκάρας αφήνει δεξιά του στον Ουκάκη. Διαγώνια μπαίνει στην περιοχή, σέντρα του Αλάγκμπε με το κεφάλι και του. Εκεί πήγε με τα κουνάκι να συνεργαστεί με τον Καλτσά, δεν τα κατάφερε, χάθηκε η μπάλα για τον Αστέρα και τώρα ο Τσιγκάρας. Αφήνει στον Ουκάκι. Έχει δίπλα του τον Μουντέ και με αυτόν παίζει τώρα ο Μίχορλ. Ακόμα πιο πίσω η μπάλα πάει στον Τσιγκάρα και τώρα ο Μίτογλου. Όλος ο Ατρόμητος από το χώρο του κέντρου και μπροστά, όλος ο Αστέρας βεβαίως αμήνεται. Τώρα ο Κάκη είναι στα δεξιά, ο Κάκη συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στο Μίχορλ. Σκάβει εδώ στην μπάλα με στόχο τον Μπάκου, κράτησε ο Μπάκου. Ο Καλτσάς όμως έχει γυρίσει για να κερδίσει, έπαιξε με τον Δελιγιανίδη μια κεφαλιά του και του έγινε το λάθος εκεί και τώρα ο Μίχορλ. Από τα αριστερά ο Μίχορλ, ακόμα πιο αριστερά στον Παπαδόπουλο, κάθετα στην περιοχή αυτό στον Μπάκου. Και τώρα ο Τζούμπερ έξω από την περιοχή προσποιήσει στο σουτ που κάνει με το αριστερό, η μπάλα να φύγει out, πολύ ψηλά. Δεν ανησυχεί ούτε στην περίπτωση αυτή ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος εκεί που έπρεπε, στα σημεία που έπρεπε, όταν χρειάστηκε, δήλωσε το παρόν και βεβαίως στέκομαι στη φάση του 21ου λεπτού εκεί που σταμάτησε.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Sport FM Πάτρας.
15: Τον Μουγκεσασβίλη με τον ρυθμό όπως καταλαβαίνουμε να έχει πέσει κατακόρυφα εδώ και περίπου 10 λεπτά, δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο στην αναμέτρηση. Ο Αστέρας προηγείται με 4-0, με συγχωρείτε, του Ατρόμητου, έχει κλειδώσει την υπόθεση νίκη, έχει βάλει γερά θεμέλια για το τρίποντο. Τώρα έγινε το λάθος, ο Αλμίρας κέρδισε και πήρε το φάουλ στον ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στον άξονα, και παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Ο Μίχορλα, το τσεμπάκι του κυρίου Πολυχρόνη, μια ακόμα αλλαγή για την αρκαδική ομάδα, είναι ο Αλάγκμπε, αυτός ο οποίος αποχωρεί από το γήπεδο, καταχειροκροτούμενος ο Αλάγκμπε. Θα δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Ιβάνοφ, αυτός που μπαίνει στο γήπεδο. Παραμένει βεβαίως η τριάδα στο κέντρο της άμυνας του Αστέρα με τους Τριανταφυλόπουλο, Σύψης και Ιβάνοφ, τώρα να είναι οι τρεις κεντρικοί, οι τρεις αμυντικοί του Αστέρα. Τριανταφυλόπουλος τώρα αφήνει στον Παπαδόπουλο, πάει να πιέσει ο Τσαντίλας. Ο Παπαδόπουλος απομάκρυνε σε πλάγιο άουτ για τον Ατρόμητο. Και τώρα ο Σταυρόπουλος για τον Μουντέ. μπάλα ξανά στον Σταυρόπουλο υπό την επιτήρηση εκεί του και του Κάκη, τώρα δεν θα προλάβει να συνεργαστεί με τον Τσιγκάρα και πλάγιο out για τον Αστέρα. Ένα πλάγιο από τα αριστερά για τους κίτρινο μπλε, ενώ περνάμε σιγά σιγά προς το 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 4-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας προηγείται του Ατρόμητου με τον Σταυρόπουλο τώρα με το κεφάλιο και του Καλτσάς μπαλά πίσω στον Τριανταφυλόπουλο, ακόμα πιο πίσω στον Παπαδόπουλο και δώσουν τα πόδια σε ένα χώρο που είναι ο και του με τον Μουντέπη δείξαν για την κεφαλιά και μπαλά πίσω στον Τσιγκάρα και από εκεί στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος αφήνει στον Μίχολ. Τώρα ο Τσιγκάρα στον άξονα κρατάει, αφήνει στο Σταυρόπουλο. Μπάλα πάει στα δεξιά στον Μουντέ, είναι και ο Κάκη που κάνει κίνηση, κρατάει ο Μουντές. Εκεί ο Σιλά με μια ακόμα πολύ ωραία αμυντική παρέμβαση παραχωρεί πλάγιο out για την ομάδα του Περιστερίου με τον Μουντέ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Με το πλάγιο φέρνει την μπάλα στην περιοχή ο Σιλά, εκεί έκοψε με το κεφάλι ο Ουκάκη, ο Μίχορλ κρατάει, αφήνει την μπάλα στον Παπαδόπουλο, η σέντρα του και δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Σιλά, τώρα πηγαίνει ο Ουκάκη για να τον μαρκάρει και τώρα ο Τσιγκάρας που με το κεφάλι αφήνει στον Σταυρόπουλο ξανά ο Τσιγκάρας. Ο Τσιγκάρας μπαίνει κάθετα από την περιοχή, πήγε να παίξει τον Τσαντίλα που έκανε κίνηση φόρον Τσαντίλας, δεν τα κατάφερε, κόπηκε ο Μπάκου, οι κόντρες, ο Τζούμπερ και το Μίχορλ για τον Ουκάκη. Μέσα στην περιοχή ο Ουκάκη κάνει και το σούτ, οι κόντρες, ο Παπαδόπουλος εκεί με τον Καλτσά, νέο σούτ του Γιώργου Παπαδόπουλου, ο Νίκος Παπαδόπουλος, θα το φλέκασε αστέρα και εδώ. Μπαίνει απλώς σε αυτή την φάση αφού είναι αρκετά άστοχο το σουτ του Γιώργου Παπαδόπουλου. Είδε κενό χώρο ο Παπαδόπουλος, μάλλον είχε ανοιχτό ορίζοντα μπροστά του. Δοκίμασε το πόδι του διαγώνια αριστερά έξω από την περιοχή. Το σουτ όμως ήταν αρκετά άστοχο, η μπάλα πέρασε out. Τώρα ο Καλτσάς δεν θα προλάβει την μπάλα, η μπάλα θα βγει πλάγιο out για τον Ατρόμητο. Και τώρα ο Μουντές με το Λουκάκι αφήνει πίσω στον Σταυρόπουλο ξανά ο Λουκάκι και βεβαίως ο Αστέρας μετά την νίκη του αυτή με τον Ατρόμητο πάει για ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι, έρχεται ΑΕΛ Αστέρας στην επόμενη αγωνιστική. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση με τεράστιο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες και για τον Αστέρα και για την ΑΕΛ. Ο Αστέρας που στο πρώτο παιχνίδι στην διαδικασία των play-outs εδώ στην Τρίπολη, στην πρεμιέρα για την ακρίβεια των play-outs, είχε κερδίσει με 3-1 την ΑΕΛ. Φυσικά μιλάμε για μια άλλη διαφορετική ξεχωριστή αναμέτρηση με άλλες εντελώς συνθήκες το παιχνίδι στην Λάρισα. Ενώ έχουμε διακοπή, έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Ατρόμητου. Μπάκου περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Τζοβάρας, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι. Με τον Σταυρόπουλο έκοψε ένα σημείο που είναι ο Κετού. Κάνει πολύ ωραία τρίπλα του Κετού πάνω στον Μουντέ. Δεν μπορείς όμως να κρατήσει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου με το πλάγιο για τον Ατρόμητο. Με τον Σταυρόπουλο τώρα να γυρίζει στον Μπουγκεσασβίλη. Μπουγκεσασβίλη περίπου στα 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Συνεργάζεται εκεί με τον Μίτογλου. Από εκεί η μπάλα πήγε στον Παπαδόπουλο στα αριστερά. Χάθηκε η μπάλα και τώρα ο Καλτσάς παίζει με τον Μουνιώθ, αυτός για τον Αλμίδα. Ξανά ο Αλμίδας με τον Μουνιώθ και τώρα ο Σίψης Για τον Αλμίρα αυτός γυρίζει πίσω στον Τριανταφυλόπουλο με τον Ιβάνοφ τώρα. Η μπάλα μεταφέρεται στα αριστερά, είναι το λάθος όμως του Ιβάνοφ, απρόσεχε την παλιά του. Ο Ουκάκη παίρνει και προσπαθεί να φύγει στον χώρο. Πέρασε τον Ιβάνοφ και ήρθε ο Τριανταφυλόπουλος, η σέντρα, ο Τζοβάνοφ και γκολ για τον Ατρόμητο. 4-1 οι Περιστεριώτες μειώνουν με τον Τζοβάρα. Στο 83 αυτό το γκολ για τους εντομόνα του Ατρόμητου. Ο Χρήστος Τζοβάρας να ως ο οποίος σκοράρει. Ο Ουκάκη έκανε από τα δεξιά της σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι πετάθηκε με κεφαλιά και κάνει το 4-1 ο Γιώργος Τζοβάρας. Επί της ουσίας στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο Τζοβάρας χρήζεται σκόρερ. Ένα γκολ το οποίο και εκεί σε αυτήν την περίπτωση προέρχεται από λάθος. Η κακή μπαλιά του Ιβάνοφ έδωσε τη δυνατότητα στον Ουκάκη να κάνει να φύγει στο transition, να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και ο επερχόμενος εκεί στο δεύτερο δοκάρι Τζοβάρας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου κάνοντας στο 83 το 4-1 για τον ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ατρόμητο. Τώρα ο Σίμψιτς για διαγώνια βαθιά μαλλιά με στόχο τον Μίτροβιτς έκοψε ο Μουντές εκεί, ο Καλτσάς βάζει την κόντρα, ο Σιλά με το κεφάλι, μπάλα πηγαίνει απευθείας στον Μουγκεσασβίλη. Και αυτός με τα πόδια ψάχνει τον Τσαντίλα, κοντρόλ του Τσαντίλα άφησε στον Τζούμπερ. Και τώρα ο Ουκάκη. Μπάλα λίγο πιο πίσω στον Μουντέ, όλα αυτά στα δεξιά, πιέζει τον Μουντέ σαν τον Μίτροβιτς. Μπάλα πάει στον Ουκάκη, κρατάει ο Ουκάκη, κόντρολ με τον Μίτροβιτς και τώρα ο Μουνιώθ. Μουνιώθ αφήνει αριστερά στον Δελιγιαννίδη Σίπτσιτς. Άνοιγμα του Σίπτσιτς για τον Καλτσάκη. Βγει ο Μουγκεσασβίλη όμως και μπλοκάρει την μπάλα στα όρια της περιοχής του. Και τώρα ο Μίχωρη. Κατάει ο Μίχωρη, πες με τον Παπαδόπουλο. Αυτός έρχεται προς τον άξονα, αφήνει στον Τσιγκάρα. Και ξανά η μπάλα στον Μίχωρη που έχει έρθει αριστερά τώρα ο Μίχωρη στην φάση αυτή. Κατάει ο Μίχωρη σέντρα του στην περιοχή. Ο Ουκάκη εκεί κάνει το κοντρόλο, ο Σιλά όμως έρχεται, τον πιέζει, τον βγάζει εκτός περιοχής. Ο Ουκάκη γυρίζει λίγο πιο πίσω στον Μουντέ και τώρα ο Τσιγκάρα, ο Σταυρόπουλος. Για τον Μίχωρη. Ωραία για τον Μουντέ έξω από την περιοχή στον άξονα και αυτός κάνει ένα άνοιγμα στα αριστερά στον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρας προσποίηση σέντρα του έκοψε ο Μουνιώθ με το κεφάλι. Ο Παπαδόπουλος έρχεται για να μαζέψει την μπάλα. Επιμένουν οι του Ατρόμητου. Τώρα ο Τσιγκάρας και ο Τζούμπερ έξω στην περιοχή. Το σουτ του Τζούμπερ γκολ! 4-2 ο Ατρόμητος στο 85. Πολύ ωραίο γκολ από τον Στίβεν Τζούμπερ. Μέξω από την περιοχή ο Τζούμπερ έπιασε το σούτ, έκανε σε την μπάλα στην γωνιά του Παπαδόπουλου. Και ήταν λοιπόν που ο Ατρόμητος σε διάστημα 3 λεπτών πετυχαίνει και δεύτερο γκολ. 4-2 εδώ στην Τρίπολη. Σε τον γκολ από τον Τζοβάρα λίγο νωρίτερα, τώρα ο Τζούμπερ με αυτό το σούταξε από την περιοχή και 4-2 για τον Ατρόμητο. Ο εφησυχασμός των ποδοσφαιριστών του Αστέρα και η ενέργεια που έβαλαν στα τελευταία λεπτά του Ατρόμητου φαίνει αυτό το 4-2 με τον Ατρόμητο να μειώνει στο σκορ με τους Τζοβάρα και Τζούμπερ. Τώρα και του έχασε και του από τον Τσιγκάρα, κάνει και το φάουλ ο Κάλβιν και του με τους ποδοσφαιριστές του Ντούσαν Κερκές να βιάζονται τώρα με τον Παπαδόπουλο από τα αριστερά να αφήνει στο Μίχωρη. Τώρα ο Σταυρόπουλος αλλάζει με τον Μουντέ, αυτός κρατάει, αφήνει στον Σταυρόπουλο. Ο Μίτογλου. Με τον Μουντέ τώρα από τα δεξιά ο Ατρόμητος. Η σέντρα του Μουντέ είναι πολύ κακή, πολύ άστοχη. Η μπάλα θα φύγει απευθείας. Out. Επιχείρησε τη σέντρα ο Μουντέ. Δεν ήταν καθόλου καλή η σέντρα του δεξιού πίσω φυλάκα της ομάδας του Ατρόμητου. σε ένα γεμάτο παιχνίδι με 6 τέρματα συνολικά, 4-2 προηγεί το Αστέρας του Ατρόμητου. Με ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με καλό ρυθμό κατά διαστήματα. Και το Μίτογλου με το κεφάλι μέσα από τον Καλτσά, έτσι και ο Μουνιώδη σε μια εναέρια μονομαχία με τον Μίτογλου. Ο Μουνιώδη ο οποίος πέρασε πάνω από τον Σίμω Μίτογλου, πήρε το φάουλο και το κεντρικό του Ατρόμητο. Τώρα ο Παπαδόπουλος πιέζει ο Καλτσάς, κρατάει ο Παπαδόπουλος. Θα του πάρει αρχικά την μπάλα ο Καλτσάς και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Και τώρα ο Μίχορλ αφήνει στον Σταυρόπουλο. Μπάλα πάει στα δεξιά στον Μουντέ. Κρατάει ο Μουντές, πιέζεται από τον Μίτροβιτς. Και τώρα ο Μίχορλ κατάει, ζυγίζει τις επιλογές του, πήγε για το σουτ, κλείστηκε από τον Αλμίρα, δεν του άφησε το πεδίο για να σουτάρει. Τώρα είχε έρθει αριστερά ο Μίχορλ, η σέντρα του ο Τσαντίλας και πήγε με τα κουνάκι να στρώσει την μπάλα προς τον Τζοβάρα, δεν τα κατάφερε, χάθηκε η μπάλα και πέσεψε στον Γκουγκεσασβίλη και από εκεί πάει στον Τσιγκάρα. Προμήτωγλου για τον Τσιγκάρα στον άξονα και τώρα Βουκάκι, ακόμα πιο δεξιά η μπάλα στον Μουντέ, ο Σιλά έκοψε ο Τσιγκάρας για τον Μουντέ και ξανά ο Τσιγκάρας που παίζει με τον Σταυρόπουλο και τώρα ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου παίζει αριστερά στον Παπαδόπουλο, η σέντρα του ο Τσαντίλας γίνει το κεφάλι, βρήκε πάλι τον Μίτογλου. Τον Παπαδόπουλο. Και το αναφάουλ που κερδίζει από τα αριστερά η ομάδα του Ατρόμητου με τον Τζοβάρα, με το σκόρερ του πρώτου από τα δύο τέρματα του Ατρόμητου. Ένα φάουλ από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ενώ περνάμε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, σε λίγο θα έχουμε και τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Γραμματικά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι με αυτά τα δύο γκολ του Ατρόμητου. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος, μιας και πλησιάζουμε προς τις καθυστερήσεις, θα στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τζούμπερ, η σέντρα του Παπαδόπουλος εκεί βγαίνει, μπλοκάρει εύκολα, χωρίς προβλήματα. Σε αυτή την σέντρα που έβγαλε μέσα στην περιοχή ο Τζούμπερ από τα αριστερά, διαγώνια έβγαλε την, προσπάθησε να σεντράρει με στόχο τον Τσαντίλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Παπαδόπουλος όμως βγήκε σταθερά και μπλόκαρε. Τώρα ο Παπαδόπουλος παραχωρεί ένα πλάγιο για τον Αστέρα και ενώ 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου εδώ στην Τρίπολη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Αστέρα για να φτάσει στην τρίτη του νίκη εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην διαδικασία των play-outs. Εδώ ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Κάλβιν Κετού στα δεξιά της επίθεσης του Αστέρα. Ένα φάουλ που πηγαίνει ο Νίκος Καλσάς για να το εκτελέσει. Με τον Καλτσά, ο Καλτσά θα είναι ο εκτελεστής αυτού φάουλ για τους γηπεδούχους. Εκτελεί ο Καλτσάς, με κεφαλιά εκεί του Σύψης, το μπέρδεμα για στην άμυνα του Ατρόμητου, Αλμίρα σε κανένα σούτ, μπαλά. Παρότι προσπάθησε να προλάβει, πήρε ύψος, προσπάθησε να προλάβει ο Καλτσάς και out. Δεν υπάρχει κάτι στην φάση αυτή. Με τον Γκουγκεσασβίλη τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι δίνοντας τον Μίτογλου. Να υπενθυμίσουμε, νομαδίζουμε προς το φινάλε και του σκόρερ της αναμέτρησης. Στο 10ο λεπτό ο Κάλβιν Κετού έκανε το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα. Ακολούθησε τον γκολ πέναλτι του Χουλιάν Μπαρτόλο στο 32, στο 38 έγινε το 3-0 από τον Άλκο, από πολύ κοντά, σχεδόν πάνω από τη γραμμή εξ επαφής ο Άλκο έκανε το 3-0, στο 47 ήρθε ο Αλμίρας για να κάνει το 4-0 για τον Αστέρα, στο 81 μείωσε για τους Περιστεριώτες ο Τζοβάρας με πολύ ωραίο γκολ. Όπως και ο Αλμίρας, έτσι και ο Τζοβάρας ήταν πολύ ωραία τα τέρματα και των δύο στο παιχνίδι. Τον Κουκάκη μια πολύ άστοχη σέντρα. Λέγαμε λοιπόν και τον γκολ του Τζοβάρα στο 82, έκανε το 4-1 και 3 λεπτά αργότερα στο 85 ο Στίβεν Τζούμπερ μείωσε ακόμα περισσότερο σε 4-2 για τον Ατρόμητο. Με τον Αστέρα λοιπόν να φτάνει στην που υπόθετη νίκη, να πιάνει το Μανσεραϊκό στην γραμμή του υποβιβασμού των play-out και βεβαίως να συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία σε μια πολύ δύσκολη χρονιά έτσι κι αλλιώς για τον Αστέρα. Από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος είναι στην κορυφή των play-out και θα μείνει και μέχρι το τέλος η ομάδα του Περιστερίου ανεξάρτητα από την ήττα της. Τον Αστέρα να παίρνει μια άτυπη ρεβάνσα από τους Περιστεριώτες μιας και την περασμένη εβδομάδα ιτήθηκε ο Αστέρας με 2-1 στο Περιστέρι, προηγήθηκε εκεί. Δεν τα κατάφερε να φύγει με κάποιο θετικό αποτέλεσμα, γνώρισε την πρώτη του ήττα στα play out και τώρα επιστρέφει πάλι στα θετικά αποτελέσματα, επιστρέφει στις νίκες με αυτό 4-2 επί του Ατρόμητου με τον τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι, μπάλα γυρίζει στον Γκουκεσαβίλη. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να σας περιγράψουμε, απλά οι υποθεσές των δύο ομάδων περιμένουν το τελικό σφύριγμα από τον κύριο Πολυχρόνη. Με τους φιλάθλους του Αστέρα να ζητούν διπλό στυλάρισα με συνθήματα από την κερκίδα. Έχετε, όπως είπαμε, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένας τελικός και για τον Αστέρα βεβαίως και για τη Λάρισα, η οποία παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά κοντά στην αρκαδική ομάδα. Πραγματικά παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και βεβαίως θα δημιουργήσει και τα δικά του δεδομένα την επόμενη εβδομάδα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον, στο παρόν, στο τώρα. Ο Αστέρας κέρδισε μιας και ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Είχαμε το τρίπλο σφύριγμα από τον κύριο Πολυχρόνη με 4-2 τον Ατρόμητο εδώ στην Τρίπολη. Πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη ο Αστέρας γεμάτος ενέργεια και πάθος. Φτάνει τελικά στο τρίποντο που τόσο πολύ ήθελε για το τελικό αποτέλεσμα εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Ατρόμητος 4-2 το μικρόφωνο και πάλι σε εσάς.
12: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. 4-2 Αστέρας, τρίτη νίκη στα play-out στην έδρα του. Η Τρίπολη είναι κάστρο στα play-out για τους αρκάδες, οι οποίοι βάζουν στο σακούλι ένα πολύ σημαντικό τρίποντο και η βαθμολογία πλέον έχει ως εξής: Ατρόμητος 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός 28, όσους και ο Αστέρας στην ισοβαθμία από πάνω τα λιοντάρια. ΑΕΛ 25 σε πολύ πολύ δύσκολη θέση και την επόμενη αγωνιστική 9 Μαΐου ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, Πανσεραϊκός Κηφισιά, Ατρόμητος Πανετολικός και Μανώλης Μουσουράκης δίπλα μου για ένα πρώτο σχόλιο για όσα είδαμε σήμερα. Χαίρετε.
14: Χαίρετε. Εντάξει, μεγάλος κερδισμένος ο Αστέρας και με την νίκη, εννοώ και με το εύρος της νίκης, αλλά okay, και ο Πανσεραϊκός με αυτό το βαθμό στο φινάλε είναι ένας βαθμός χρυσάφι, όπως είπες και εσύ. Είναι καταρχάς οριστικό το ότι έχει την ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα.
12: Έχεις γνώμη για το πέναλτι, να σε ρωτήσω?
14: Επειδή έχουν γίνει και πολλά πέναλτι που έχουν φέρει διχογνωμία αυτή την αγωνιστική.
12: Ναι,
14: είναι
12: όντως,
14: δηλαδή και
12: αλλά αυτό ρε παιδί μου, πιστεύω ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε έτσι εύκολα στις αίρες. Θέλω να πω ότι θα τους συζητάμε και θα διαφωνούμε πιθανότατα. Ναι. Όχι εμείς, απαραίτητα. Γενικά.
14: Με την ευκαιρία που μου δίνετε ότι εγώ θα κάτσω εδώ πέρα 5 λεπτά και θα αποχωρήσω αφήνοντάς με τα μηνύματα, εγώ λέω ότι είναι πέναλτι.
12: Λες ότι είναι πέναλτι. Ναι, ναι. Ωραία, θα διαφωνήσουμε. Γιατί είναι πέναλτι?
14: Διότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει φάουλ, επειδή αυτό ζητάνε επί της ουσίας,
12: ναι,
14: στο ξεκίνημα της φάσης. Είναι μια πανομοιότυπη φάση, αλλά εντάξει, okay, δεν είναι κάθε φορά ίδια. Δηλαδή, κατά πόσο το χέρι στην πλάτη του αμυντικού του Ηλιάδη, εν προκειμένου, συνιστά παράβαση.
12: Σηκώνεται όμως σε μια διεκδικούμενη φάση,
14: ναι,
12: και την ώρα που κατεβαίνει, άσχετα αν σπρώχνεται ή όχι, όπως λέει ο ίδιος, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του από το πίσω μέρος. Έτσι δεν είναι?
14: Άρα εσύ θεωρείς ότι δεν είναι χέρι?
12: Εγώ θεωρώ ότι δεν.
14: Όχι ότι υπάρχει φάουλ. Επειδή
12: όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι χέρι.
14: Α, οκ. Okay.
12: Εγώ αυτό λέω.
14: Αυτό να το ακούσω.
12: Φάουλ δεν νομίζω ότι είναι.
14: Ωραία.
12: Πάλι.
14: Επειδή αρκετοί ζητούν και ότι υπάρχει φάουλ σε εκείνο το σημείο, στο ξεκίνημα της φάσης. Για μένα, ναι, δεν υπάρχει φάουλ. πλώσει στα δικά μου μάτια. Και από εκεί και πέρα η μπάλα βρίσκει σε ένα σημείο του χεριού που είναι πάνω από το ύψος της μασχάλης που λέμε, εντάξει, στο πίσω μέρος, στο βραχείο, να πιο. Εντάξει, νομίζω είναι σε ένα σημείο που θεωρείται παράβαση.
16: Okay.
14: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε αυτό το χρονικό σημείο πλέον τη σεζόν κάθε τέτοια παράβαση, ειδικά στο 90 φεύγα που δίνεται στο 96 μέχρι να εκτελέσει το 98, σηκώνει ακόμα παραπάνω.
16: Ναι.
14: Συζήτηση.
16: Ναι, γι' αυτό έβγαλε και την ανακοίνωση, η ΑΕΛ.
14: Εντάξει, τώρα ανακοινώσεις βγαίνουν και για πολλούς λόγους.
16: Για όχι τόσο αφιζητούμενες φάσεις. Τέλος πάντων.
14: Ήταν πολύ δύσκολη φάση, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη φάση στο Πανετολικό Σκεφσιά στο πέναλτι. Επειδή ναι, μεν έχει βρει μπάλα πρώτα. Αλλά μετά πηγαίνει με σκαριά στο καλάμι. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το.
16: Ναι, συμφωνώ.
14: Το πολύ δύσκολο. Είχαμε και κάτι το ψηλό αμφισβητού. Πάρα πολύ ώρα πήρε για να δοθεί το πέναλτι στον Τσιλούλη. Πήγε με προτεταμένα τα χέρια, ενώ ήταν καθαρή παράβαση. Όχι, okay, προφανώς εξεταζόταν το αν ήταν εντός ή εκτός περιοχής, αλλά οκ, okay, είμαι αυτόματο offside. Με αυτό. Κατάλαβες τώρα.
16: Κατάλαβα.
14: Έπαθα.
16: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Ευτυχώς φεύγει ο Στέφανος.
14: Ήταν λίγο inside. Ήταν λίγο inside το τι έπαθα.
16: Ναι.
14: Τέλος πάντων, ήταν μια αγωνιστική μίξη καθαρά κερδισμένο τον Αστέρα. Και ο Παναθηναϊκός πάντως αυτό το βαθμουλάκι που πήρε στο φινάλε τον έχει βελτιώσει πάρα πολύ στη θέση του. Εν τω μεταξύ μου έκανε πάρα πολύ. Αν θέλετε να τα πιάσουμε και ένα-ένα το παιχνίδι των Σερών, με συγκίνησε. Για ποιο λόγο? Επειδή είδα μετά από πόσο καιρό, πόσα χρόνια και στη στοιχημένη Super League 4-4-2 ρόμβο. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο Πανσεραϊκός με 4 half τοποθετημένα σε ρόμβο.
16: Έχουμε τόσα χρόνια να δούμε.
14: Δεν μου έχετε κάτι πρόχειρο στο μυαλό. Με ένα ώρα, Τανάσο, Φιστορλή, Πέρες. Ναι, το έβαλε προφανώς.
16: Να ξέρεις ότι εγώ το λατρεύω αυτό το σύστημα στο manager.
14: Ναι,
16: τώρα στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο.
14: Θεασότης πια. Μίλαν. Εντάξει, το κάνανε και με Γκατούζο, Ζέντορφ, Πίρλο και καλά, Κακά. Εντάξει.
16: Σε μια περίοδο που ήταν και πολύ τη μόδα τότε.
14: Εμείς το κάναμε με Ναόρα, Τανάσο, Φιστορλή και Πέρες. Το έκανε προφανώς ο Σαραγώσα για να πάρει και μια υπεραριθμία στον άξονα. Δεν του βγήκε. Γενικά στο πρώτο μήχρονο δεν είχε κατοχή, δεν είχε τελικές. Όταν το άλλαξε και έβαλε καθαρό έμους εξτρέμ, ήρθε και το γκολ. Στο τέλος έβαλε και τρίτο στόπερ. Τα λέω όλα αυτά διότι έχουμε φτάσει 2 Μάη και έχει νέο προπονητή. Η ΑΕΛ, Παναθηναϊκός έλεγα, η ΑΕΛ έχει νέο προπονητή. Είναι λογικό να θέλει να περάσει τις δικές του ιδέες, αλλά όταν έχουμε φτάσει 2 Μαΐου και ακόμα το ψάχνει τόσο πολύ μια ομάδα, νομίζω είναι ενδεικτικό κιόλας για ποιο λόγο έχει φτάσει και σε τόσο δεινή θέση, επειδή πράγματι είναι πολύ δεινή η θέση της ΑΕΛ. Την προηγούμενη εβδομάδα, τελειώνοντας την κουβέντα για το Πανετολικό Σκεφισιά, για το Σκεφισιά Πανετολικός, σκεφτόμουν μετά το ποια εκ των δύο μπορεί να κινδυνέψει. Και όταν το κλείσαμε, έτσι.
16: Το κατάλαβα, ναι.
14: Κάθομαι και τα σκέφτομαι.
16: Ναι.
14: Λοιπόν, και παρότι ο Πανετολικός είναι σε ελεύθερη πτώση, θα σου έλεγα Σκεφισιά. Διότι αφενός δεν έχει την εμπειρία, αφετέρου, επειδή κάθε αγωνιστική, δημιουργεί τις συνθήκες, τις καταστάσεις για να σκοράρει, δεν τα καταφέρνει. Αλλά όταν έχει βρει το κόλπο, από ό,τι φαίνεται, που είναι ο Πόμπο.
16: Είναι εντυπωσιακό, κάποια στιγμή το ανέφερε στο απόγευμα που βλέπαμε το μάτς. Είναι εντυπωσιακό αυτό το στατιστικό. Ναι. Για την Κηφισιά δηλαδή, ότι έχει βάλει 3 γκολ.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το μπλασέκ.
19: Sport FM Patra.
20: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
21: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
22: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες πέρες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
23: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
24: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
25: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
26: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχει ξεκινήσει φυσικά ο δεύτερος ημιτελικός του Πανιωνίου στο Conference Cup. Και οι ανέρεθροι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι στην Ντεάκερ. 4-4 είναι το σκορ, 3-42 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ιταλική ομάδα, Μπολόνια, αν θέλετε να τη λέμε πιο, για πιο γρήγορα. Θυμίζω νωρίτερα, ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν τα κατάφερε κόντρα στην Χόβεντ. Ας ελπίσουμε ο Πανιώνιος να τα καταφέρει και να έχουμε αύριο ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό. Μέτς Μονακό 1-1 στο 81ο λεπτό. Η Arsenal νίκησε από ημίχρονο 3-0 τη Φούλαμ. Ελπίζει σε δώρο από τη City. Η Leverkusen διέλυσε τη Λειψία 4-1 στην Bundesliga. Σε ένα θεοπάλαβο παιχνίδι στην Ισπανία, Alavés Bilbao 2-4 το τελικό. Σπουδαίο διπλό για τους Βάσκους. Το Como Napoli έληξε 0-0. Την Ολλανδία θα σας την πω όταν έχουμε το τελικό. Groningen Excelsior πάντως. Έγινε χαμός εδώ πέρα. 2-3 είναι στις καθυστερήσεις. Και έχουμε και το ντέρμπι χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον βαθμολογικό για την Eindhoven. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως για τον Άγιαξ. Άγιαξ Eindhoven είναι στο 1-1 ήδη. Στο 36ο λεπτό ο Άγιαξ παλεύει να μην την πάθει από την καταπληκτική Ναϊμέγκεν, η οποία είναι στην τρίτη θέση. Και παλεύει εκείνη με τη σειρά της να παραμείνει εκεί για να παίξει του χρόνου στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν. Λίγα παιχνιδάκια ακόμα. Να σας πω επίσης, τελείωσε στην Κύπρο το Ομόνια Άρης Λιμεσού 3-0. Η Ομόνια πανηγυρίζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχει φιέστα στο Γασιπί, κατάμεστο ήταν. Φαμαλικά ο Μπενφίκα 1-2 στο 76. Έχουν μειώσει οι γηπεδούχοι. Έχει ξεκινήσει το Παρί Σαλόν στην Γαλλία, είναι 7-9. Νωρίς ακόμα. Και Σλόμποντα Παρτίζαν τελικό 55-63.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά πολύ κρίσιμα παιχνίδια στα play-off της Super League.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Λοιπόν, ο Πανιώνιος προηγείται 6-4. Πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους και ανέρεθρους. 47 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. 5-6 μειώνουν τώρα οι Ιταλοί. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Να και η έκπληξη στην Πορτογαλία. Η Φαμαλικάο εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα. Κόκκινη κάρτα, να σας πω ότι έχει δύο Ταμέντι. Αλλή μόνο, άμα δεν πάρει μια κόκκινη ο Ταμέντι, ποιος θα πάρει. Για αντιαθλητικό μαρκάρισμα, ευθείας κόκκινη κάρτα. Και μετά το 55 που βλέπει την κόκκινη κάρτα, η Μπενφίκα τρώει δύο γκολ. Στο 67 και το 78. Το σκόρ είναι τώρα 2-2 Φαμαλικάο Μπενφίκα. Να σας πω αν όχι, δεν τον βλέπω. Όχι, είναι στον πάγκο ο Παυλίδης.

Λοιπόν, εδώ ένας φίλος έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Λοιπόν, έχω δύο πιτσιρίκια 5 και 7 ετών. Ακούμε την εκπομπή. Τους έχω τάξει παπουτσάκια. Ο ένας θέλει ορφανά, ο άλλος με κοιμά. Δώσε λύση, με έχουν φάει. Λοιπόν, στο μικρό που θέλει ορφανά, θα βάλει τη μελιτζάνα και την μπεσαμέλα από πάνω και τέλος. Στο μεγάλο που θέλει κοιμά, φτιάξει τη μελιτζάνα με τον κοιμά και μπεσαμέλ. Και για σένα, ό,τι αντέχεις ψυχολογικά, ό,τι από τα δύο προτιμάς. Αν με ρωτάς εμένα, παρότι είμαι υπέρ των ορφανών γεμιστών, τα παπουτσάκια, ρε φίλε, με κοιμά τα προτιμώ. Α, χωρίς κοιμά, δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να βοήθησα τώρα και να σου ζήσουνε.

Τρία στοιχεία, λέει ένας φίλος, για τους τρεις ουραγούς. Το correct σου έχει φύγει, στείλει ωραίο. Τρεις ουρανούς, μου λες. Θα μπορούσαν. Ο Πανσεραϊκός δεν νικάει εντός έδρας. Ο Αστέρας δεν νικάει εκτός έδρας. Η ΑΕΛ δεν έχει σταθερό σχήμα. Στο ένα μάτς παίζει τριάδα, στο άλλο τετράδα, στο άλλο δύο φορ. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Η ΑΕΛ ψάχνεται από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και είναι πολύ λογικό. Έχει αλλάξει πόσους προπονητές. Η ομάδα δεν χτίστηκε και πολύ καλά, θα έλεγα, για Super League. Έκανε βέβαια ζημιές σε όλους τους μεγάλους, αλλά στο ταμείο που γίνεται σιγά σιγά η σεζόν δυσκολεύεται πολύ, άσχετα με το σημερινό παιχνίδι, έτσι. Άσχετα αν δικαίως ή αδίκως, τέλος πάντων, φωνάζει σήμερα η ΑΕΛ, για μένα, ξαναλέω, δικαίως. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν αυτό το πέναλτι δινόταν σε ένα ντέρμπι, μια εβδομάδα θα την τρώγαμε, να ασχολιόμασταν μόνο με αυτό. Θα γινόταν της Μουρλής. Λοιπόν, θα τα πούμε για τα αυριανά παιχνίδια, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε και κάνα προγνωστικό. Είναι πολύ. Εντάξει, τώρα δεν ανακάλυψα την Αμερική. Είναι κρίσιμα παιχνίδια, το καταλαβαίνετε. Μπορεί να τελειώσει η ιστορία αύριο, έτσι. Και να πάμε στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Χωρίς να έχει τελειώσει κάτι και μαθηματικά, αλλά πια να είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για την πρώτη θέση, και για τη δεύτερη, έτσι. Μπορεί να ξεκαθαρίσει και εκεί το πράγμα στα αυριανά παιχνίδια.

Να σας πω ότι η Εθνική Πόλο Γυναικών στο Πόλο έχασε 12-8 από την Ολλανδία στη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Έπαιζε δηλαδή στην έδρα της Ολλανδίας και πλέον αύριο στις 9.30 το βράδυ στο μάτς με την Αυστραλία ολοκληρώνει τους αγώνες της.

και είναι πολύ κρίσιμο και καθοριστικό το παιχνίδι αυτό. Το ζητούμενο για την Εθνική είναι να επιστρέψει από το Ρότερνταμ με το εισιτήριο της πρόκρισης στη τελική φάση στο Σίδνεϊ. Αυτό που έκανε και η Εθνική Ανδρών πριν από μερικές ημέρες. Στο Σίδνεϊ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου, θυμίζω. Και να αγωνιστεί εκεί μαζί με την Ανδρών. Πολύ, πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι. Εκεί θα κρυθούν όλα. Στη βαθμολογία η Ολλανδία είναι πρώτη με 6 βαθμούς. Η Ελλάδα έχει 3, η Ιταλία 0 και η Αυστραλία 0. Φαβοροί είμαστε. Πάμε να το δείξουμε και στην πισίνα. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει ιδιαίτερα ο Πανετολικός. Μαθηματικά κινδυνεύει, ναι. Κινδυνεύει γιατί υπάρχει, είναι μια διαφορά που καλύπτεται αν ο Πανετολικός δεν συνέλθει γρήγορα. Γιατί ο Πανετολικός έχει κατέβει στα play out και παρουσιάζει στα τελευταία παιχνίδια μια τραγική εικόνα, σαν να έχει τελειώσει χρονιά. Σαν να έχουν φύγει όλοι για διακοπές. Και σήμερα αυτό που έλεγε και ο Μανώλης Μουσουράκης νωρίτερα, ενώ πριν από λίγες μόλις, λίγο καιρό, είχαμε αυτές τις εικόνες στο Αγρίνιο, τους πανηγυρισμούς για τα 100 χρόνια και η ομάδα είχε στρώσει και αυτό. Έχουμε πάει τώρα στο άλλο άκρο. Σήμερα είχαμε αποδοκιμασίες εντονότατες. Έτσι, μετά από αυτή την ήττα από την Κηφισιά και ξαναλέω την κάκιστη εικόνα. Ο Πανετολικός έχει 31 βαθμούς. Ο Αστέρας έχει 28. Έτσι. Όσο και ο Πανσεραϊκός είναι στο μείον 3. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Οπότε, αν ο Πανετολικός δεν σοβαρευτεί και οι άλλοι μαζεύουν πόντους, προφανώς και μπορεί να κινδυνέψει. Εγώ δεν το πιστεύω. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ ποιότητα αυτή η ομάδα για να κινδυνέψει. Δηλαδή, τους βαθμούς που θα χρειαστεί μια ισοπαλία, μια νίκη για να σωθεί, θα τους πάρει. Νομίζω ότι στους τρεις θα παιχτεί. Και πάμε τώρα σε φινάλε με πολύ σπουδαία μάτς. Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι ξανά εγώ αυτό το πράγμα στα play out να έχουν τόσο ενδιαφέρον που να φτάσουμε τελευταία αγωνιστική και να μην ξέρουμε ποιοι έχουν πέσει. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Και σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, για να το πούμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, το γεγονός ότι ο Πανσεραϊκός μας διέψευσε όλους πανηγυρικά. Έτσι. Τον Πανσεραϊκό τον είχαμε τελειωμένο. Και θα ψάχναμε τον δεύτερο. Τώρα τους ψάχνουμε όλους. Τώρα φαίνεται ότι η ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολο να σηκώσει κεφάλι. Θα πάει να παίξει ένα τελικό την ερχόμενη εβδομάδα στη Λάρισα με τον Αστέρα. Αν πάρει αυτό το μάτς, μπαίνει ξανά στο κόλπο. Και πάμε για φινάλε Χιτσκοκικό.

Αν ήσουν λέει στη θέση του Νίκολιτς, θα έβαζε Ζήνη Γιώβιτς αύριο. Πας με τη φόρμα ή με την προϊστορία? Όχι, δεν πάω ούτε με τη φόρμα ούτε με την προϊστορία. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ θα βάζα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι πιο καθαρός killer. Σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στη Λεωφόρο που θα ψάξεις τον goal για να πάρεις κάτι, ειδικά αν πάρεις τη νίκη. Να πάρεις τη νίκη, αυτό θέλεις. Δηλαδή τη μια-δυο φάση που μπορεί να σου γίνουν και να. Έχει χάσει πολλά γκολ ο Γιώβιτς βέβαια. Αλλά άμα είναι στη μέρα του, βρεθεί στη μέρα του, μπορεί να. Ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Έχει χτίσει ήδη τρομερό σερί. Θα το συζητήσουμε κιόλας και μετά με τον Γιώργο Τσακίρη. Μετά τις 10 θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ. Ο Ζήνη πράγματι είναι τρομερά φορμαρισμένος. Τρέχει, πιέζει, ανοίγει χώρους, κάνει άλλες δουλειές από αυτές που μπορεί να κάνει ο Γιώβιτς. Βοηθάει πολύ στο build-up. Α, δούμε. Λοιπόν, η Άρσεναλ σήμερα έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο. Είναι πράγματι, το είπα και εγώ στο δικό μου το μάτι. Θύμισε Άρσεναλ φθινοπορεινή. Καλό είναι αυτό για την Άρσεναλ στο φινάλε της σεζόν. Πώς είδα το Παρί Μπάγκερν, κακό μάτς, ερωτηματικά. Παιδιά, δεν είδα το Παρί Μπάγκερν. Έβλεπα τα γκολ μόνο. Πώς να δω το Παρί Μπάγκερν που εκείνη την ώρα είχε τα μπάσκετ. Και τρέχαμε εδώ και δεν φτάναμε. Δεν μπορούσα να το δω. Έπαιζε εκεί μια τηλεόραση και χάζευα λίγο τα γκολ, αλλά δεν έκατσα να το δω όπως πρέπει, ας πούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, λάθος του Πανετολικού που συνεχίζει με Αναστασίου. Αν είχε μείνει ο Πετράκης, θα ήταν στο 5-8. Καλά, ο Πετράκης έχει φύγει πόσο καιρό όμως τώρα. Τι κουβέντα, δεν έχει πολύ νόημα. Αν είχε μείνει ο Πετράκης, θα ήταν στο 5-8 και τα μάτς δεν θα είχαν κανένα απολύτως νόημα, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα πια το 5-8. Η κλασική ερώτηση: βλέπεις θεαματικά ντέρμπι, σούπες, σκοπιμότητας? Εμένα μου έχει κολλήσει ότι θα δούμε πολλά γκολ στη Λεωφόρο και γκολ στην Τούμπα. Το γκολ στην Τούμπα το βλέπω κι εγώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Τούμπα ποιος θα βάλει πρώτος τον γκολ. Από το γκολ. Και πότε θα μπει το γκολ. Για παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός βάλει κανένα γκολ νωρίς στην Τούμπα, η οποία θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει απογοήτευση δεν σημαίνει κάτι. Έχει συσπηρωθεί ο κόσμος και θα πάνε αρκετοί. Θα είναι πάνω από 20.000, από ό,τι φαίνεται. Γιατί κιόλας είναι ένα ντέρμπι και είναι και ένα ντέρμπι όπου στο τέλος της σεζόν, όταν θα κάνουμε ταμείο, ναι, μεν ο ΠΑΟΚ θα λέει, θα συζητάμε ότι στα 100 του χρόνια δεν κατάφερε να πάρει τίποτα, ούτε το πρωτάθλημα, ούτε το κύπελο, και το έχασε μάλιστα από ένα outsider. Αλλά μπορεί να συζητάμε κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει, ας πούμε, ψυχολογικά και να πάρει τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση, επειδή δεν ξέρω, το ξεχνάμε καμιά φορά. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ δεν το ξεχνάνε, άσχετα αν δεν το λένε. Φωναχτά, τέλος πάντων. Η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Οδηγεί στο Champions League. Πέρα από το μαξιλαράκι που έχεις, όπου με έναν αποκλεισμό πας στην από κάτω διοργάνωση και με άλλον έναν αποκλεισμό πας στην πιο κάτω διοργάνωση. Δηλαδή στο conference, όπου θα μπει ο Παναθηναϊκός και θα έχει ως ισχυρός θεωρητικά εύκολες κληρώσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις. Δεν πάει να παίζεις με τα χωριά της Ευρώπης. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πέρα από αυτό, αλλιώς τελειώνει η σεζόν και σου αφήνει, ας πούμε, το τελευταίο αποτύπωμα, παίρνοντας τη δεύτερη θέση και ξέροντας ότι θα έχεις μια ευκαιρία ακόμα τα τελευταία χρόνια, άλλη μια ευκαιρία. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα έχεις μια ευκαιρία να κάνεις κάτι που είναι αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ. Είναι αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ να κουνήσεις εντόνι στην Τούμπα. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Σκεφτείτε πώς είναι τώρα η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, τέλη Απρίλη, αρχές Μάη, μετά για τον χαμένο τελικό του κυπέλου. Εάν ο ΠΑΟΚ κάνει μια τρομερή πορεία του καλοκαίρι στα προκριματικά και φτάσει στη League Phase του Champions League ως δεύτερος από το φετινό πρωτάθλημα. Τον Αύγουστο, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα κάνουμε μια εντελώς άλλη κουβέντα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θα έχει δύσκολες κληρώσεις. Champions League είναι. Δεν το έχει κάνει ποτέ, αλλά μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω ότι πιστεύω ότι μέσα στην ομάδα το συζητάνε, το σκέφτονται, το λένε. Απλά δεν το φωνάζουν και πάρα πολύ, γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση στον κόσμο. Είναι πολύ κρίσιμο το ματς αύριο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι σκέψεις που κάνουν μέσα στον ΠΑΟΚ θα βγουν και στο χορτάρι. Αν θα δούμε και στο γήπεδο μια τέτοια εικόνα. Γιατί ήθελα να πω, και έτσι ξεκίνησα την κουβέντα, ότι αν ο Ολυμπιακός μπει αύριο στο παιχνίδι, και από ό,τι καταλαβαίνω από τα ρεπορτάζ, έτσι θα μπει αύριο στο παιχνίδι,
με σκοπό να κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ, εκεί θα βάλει πολύ μεγάλη πίεση στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είναι που είναι η κατάσταση λίγο τεταμένη από την απογοήτευση, από τα νεύρα, από την απώλεια του κυπέλου. Άμα ο Ολυμπιακός προηγηθεί και το κάνει και νωρίς, αυτό νομίζω θα είναι μαχαίρι στην πληγή για τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το γκολ που μου λες, αδερφέ, το ακούω, δηλαδή το παίρνω. Τώρα για σημείο, είναι πολύ δύσκολο το αυριανό μάτσο σε οποιαδήποτε πρόβλεψη για σημείο. Θα μπορούσα να σας πω ισοπαλίες και τα δύο και τελειώνει η ιστορία και πάμε παρακάτω. Αν έρθουν ισοπαλίες και τα δύο, μετά πια δεν νομίζω ότι γυρίζει σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Μένει απλά λίγο η κουβέντα ανοιχτή για τη δεύτερη θέση. Μήπως έρθει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα εδώ και κυνηγήσει το διπλό για να μπει στο κόλπο. Αυτό που λέει εδώ και ένας φίλος, μην το φάει γρήγορα επειδή το κυνηγάει και γρήγορα είναι το θέμα. Ναι, οκ. Okay. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Τι στυλ ποδοσφαίρου σου αρέσει, τα καρκλοπόδαρα στο Παρίσι σε μάτς που θα μπορούσε να βγει 8-8 ή ένα μάτς τύπου 2-2 με πιο σκληρές άμυνες και τερματοφύλακες ενεργούς. Τι ρωτάς, ρε. Προφανώς το πρώτο. Καρκλοπόδαρα στο Παρίσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι ότι δεν παίζανε άμυνες. Εντάξει, οκ. Okay, τώρα το έχουμε κάνει. Μιλάμε για τρομερή ποιότητα. Ήταν και ο Νόιερ σε λίγο κακό βράδυ, ότι πήγαινε μέσα έγραφε. Προφανώς το πρώτο όμως. Μόνο εσύ λέει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν είδατε το Παρί Μπάγερν. Παίζει. Δεν μπορούσα να το δω, δεν γινόταν παιδιά. Είχαμε έξω τρομερή δουλειά με τα μπάσκετ. Αφού τα είχαμε και τα δύο την ίδια ώρα και έπεσε και το Champions League, ο Στέφανος Κοριανόπουλος που έκανε το παιχνίδι την Τρίτη μου έλεγε ευχαριστώ που δεν ασχολήθηκε με το μπάσκετ και μπόρεσε να κάνει το μάτς και να το δει και να το απολαύσει. Από όσους ήμασταν βάρδια την Τρίτη, μόνο ο Στέφανος πρέπει να το είδε. Οι υπόλοιποι αποσπασματικά. Λοιπόν, ένας συνάδελφος, τώρα δεν χρειάζεται να πω όνομα, δεν υπάρχει λόγος, έλεγε ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα πάω σπίτι μετά και θα βάλω μάτς να δω σε επανάληψη ολόκληρο, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Μάτς στο εξωτερικό. Γιατί στην Ελλάδα, αρκετές φορές οι συνάδελφοι το κάνουν αυτό, βλέπουν δηλαδή ξανά τα παιχνίδια για να έχουν γνώμη. Λοιπόν, εγώ λέει θα βάζα και το Γιώβιτς και το Ζήνη από αριστερά. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο ακραίο. Πολύ ρισκαδόρικο να το πω έτσι. Γιατί ο Νίκολιτς ξέρει ότι και η ισοπαλία του κάνει. Δεν τον χαλάει. Φοβερή εβδομάδα στο μπάσκετ για την Ελλάδα. Α, μια και είπατε για μπάσκετ. Μπράβο, ρε φίλε. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Να σας πω ότι στο παιχνίδι της Μάλαγα. Έπεσε κανονικά η Μάλαγα σήμερα στην Ισπανία. Με την Μπανταλώνα. Διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο με το σκορ στο 53-33 υπέρ των γηπεδούχων, πολλά τριάρια. Η απόφαση ελήφθη λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν σε ηλεκτρονικά συστήματα του γηπέδου της Μπανταλώνα, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθούν εγκαίρως, οπότε η Μάλαγα ήταν υψηλοξεκούραστη εν ώψη της Πέμπτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του φίλου. Φοβερή εβδομάδα στο μπάσκετ για την Ελλάδα, φοβερός Παναθηναϊκός αλλά και Ολυμπιακός. Την άλλη εβδομάδα δύο προκρίσεις στο Final Four και Ευρωπαϊκό ΙΑΕΚ. Τι βλέπεις Μάλαγα ΑΕΚ? Δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Είναι ένα μάτς. Η ΑΕΚ πρέπει να πιάσει την απόδοση που είδαμε στα μάτς με την Μπανταλώνα. Η Μάλαγα είναι μια καλύτερη ομάδα από την Μπανταλώνα. Και ας έχανε σήμερα στο ημίχρονο την Μπανταλώνα με 20 πόντους. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Έχει τις πιθανότητες της. Κλειστό μάτς θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει πολύ. Ακόμα και αν η Μάλαγα στο δικό μου το μυαλό είναι το φαβορί. Αν η ΑΕΚ πιάσει την απόδοση που μας έχει συνηθίσει φέτος στα μεγάλα μάτς, ειδικά στην Ευρώπη, έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες. Όσο ωραίο και να είναι το 5-4, στην ουσία είναι σαν να έληξε με ένα 0, αφού τα εκτός έδρας γκολ δεν μετράνε πλέον. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Σωστό. Ακόμα και 2 έχει αύριο, τελειώνει λες το πρωτάθλημα ή όχι? Θεωρώ ότι τελειώνει με 2 έχει αύριο. Αυτά. Λοιπόν, ο Πανιώνιος προηγείται 9-7. 9-7 της Δεάκερ, 1-55 για το φινάλε του τρίτου οκτάλεπτου. Ο Ντεμπελέλη έχασε 3 γκολ. Ναι, και ο Νόιερ όμως δεν έπιασε ούτε ένα, ρε φιλέ. Δηλαδή, αν το πάμε έτσι, υπάρχει και άλλη πλευρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Άσερας Άκτορ νίκησε 4-2 τον Αντρόμητο στο Θόδωρος Κολοκοτρός για την έκτη αγωνιστική το play-out στη στοίχημα του Σουπελί και διατήρησε ακέραιες ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κυψιά που κράτησε 1-0 του Πανατολικού στο Αγρούνι και διατήρησε στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη στις δύο τελευταίες θέσεις Πανσεραϊκού και Αλνούμπετ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για διετησία έξεδωσαν Θεσσαλοί. Ο Πανιούνιος προηγείται 9-7 της Άκερ στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Conference Cup Πόλου Ανδρών που φιλοξενείται στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου 1 και 4 πριν από το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου νωρίτερα. Από ένα μήνυμα ζητήθηκε 16-12 από τη Χόβεντ στο πρώτο ημιτελικό και θα αγωνιστεί στο μικρό τελικό. Τώρα είναι μια καθοριστική στιγμή σε σεζόν και πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολη τη Σινά για τον τρίτο με τον Παναθηναϊκό σε δίδυμο Βάργκα Ζήνη στην επίθεση προς Ανατολή ο Σέρβος Τεχνικός ξεπέρασαν τους 10.000 φιλάθλους που έδωσαν το παρόν στην ανοιχτή προπόνηση στην Old Win Arena. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτες στην παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV ενώπιον του ντέρμπι με την Άκη του Απόστολου Νικολάηδη Σπόρμαν τη τελευταία στιγμή με τον Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Αλόγια του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό μέσω της Νόβα για το παιχνίδι με τον Πάουκ στην Τούμπα στην 11 του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Βάσκος Τεχνικός που άφησε εκτός αποστολής Κλέιτον και Μπρούνο λόγω του πορισμού στη θέση των ξένων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την Τούμπα στο τέρμα του Ολυμπιακού από την ΙΠΑΕ μέσω ανάρτηση στα social media. Σχήμα με Ζήφκοβιτ, Τάισον Κωνσταντέλια πίσω από το Γερμέ και φετιμάζει ο Ρασβάλ Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει τους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπότοφ και Χατσίδη. Απρόπτω τη τελευταία στιγμή στον Νόφι, ενώπιον του αγώνα με τον Άριο Ανδρούτσου, ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο, Γκοζάλης και Χριστόπουλο, χωρίς τραυματισμό Μεντίλ και Χόγκλα. Θα παραταχθούν εκεί την δεδομένη αλλαγή στην 11 και από τους δύο προπονητές. Η δυσαρέσκειά του για την ποινή τριών αγωνιστικών που επιβάλλει η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλο και όσα υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια εξέφρασε ο Ρεγκίνα Δαμάν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε. Η Εθνική Πόλο γυναικών είναι σχεδόν 18 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Αυριανή αντίπαλος και τελευταία είναι η Αυστραλία. Η Άρσεναλ ανοίξε 3-0 τη Φούλαμ για την 25η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε στους 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους σε άλλα παιχνίδια. Newcastle Brighton 3-1 και Brentford West Ham 3-0 για την 32η Bundesliga. Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
9: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
9: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
8: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 253.
10: 2-10-4-5-65.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
14: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
19: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
20: Να κερδίσει η ΑΕΚ και να κερδίσει και ο Ολυμπιακός, πάλι νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Τελειώνει η κουβέντα για τη δεύτερη θέση σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να συνέλθει μετά. Αυτό το πράγμα δεν προλαβαίνει κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα κυνηγάει ένα θαύμα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί και η κουβέντα για το πρωτάθλημα. Με τη διαφορά να είναι στους 5 βαθμούς και να μένουν 3 αγωνιστικές. Λοιπόν. Θα τα δούμε αύριο. Μην γινόμαστε προφήτες.

0: Λοιπόν, το μάτς στο Πόλο είναι στο 10-10. Μεγάλο ντερμπί, 7 λεπτά απομένουν για το φινάλε. De Acker Panionios. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από το αθηναϊκό ντερμπί, όπως σας προανήγγειλα, και από τη φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είσαι?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά είμαστε και εμείς, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Με πολύ έτσι γεμάτη μέρα, λέω, ανοιχτής προπόνησης σε ένα κομμάτι της, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, όπου περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν και άλλοι που δεν μπορούσαν να μπουν από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν είχε ανοίξει και όλο, όπως ξέρεις, το γήπεδο.
0: Γέμισε όλο κάτω, Γιώργο?
1: Όλο το κάτω μέχρι το πέταλο της μεγαλύτερης ομάδας οπαδών. Δεν υπήρξε αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ανοιχτό. Όλο το υπόλοιπο ήταν γέμισε όλο το κάτω μέρος, εκτός από το επίσημα, έτσι. Γι' αυτό λέμε 10.000, αλλιώς το λέγαμε 15.000 που αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Κάτι που δεν έγινε, για να είμαστε ανειλικρινείς. Οπότε είναι φοβερό, γιατί ήταν η δυσκολία της ημέρας λόγω της παρουσίας του πανηγυριού και της μη δυνατότητας να πάει κάποιος με το αυτοκίνητο, όπως ξέρεις, να μπορούσε να παρκάρει κάπως στην περιοχή. Και παράλληλα όλα αυτά γίνονται για 15 λεπτά, έτσι, με 20. Είναι συγκλονιστικό. Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό με 4.000. Συνεχίστηκε με τον ΠΑΟΚ που έφτασε κοντά στους 8.000 φιλτσά και τώρα ήταν 10.000. Πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι και οι παίκτες. Είδαμε και τις δηλώσεις και του Μάρκο Νίκολης, πέρα τους δύο κόσμους, και του Ρασβάν Μαρίν στο sportpavlethin.gr, που αναφέρθηκαν σε αυτό το κομμάτι, ενώ το θέμα της παρουσίας του κόσμου. Όλοι, όπως λέγαμε στις προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ, όλοι διαθέσιμοι για τον coach εν όψη του αθηναϊκού ντέρμπι, του τελευταίου στη λεωφόρο με τα δεδομένα που έχουμε, έτσι δεν είναι? Και αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Και με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τα διλήμματα που ξέρουμε πάνω κάτω σχετικά με την ενδεκάδα σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα, έτσι. Δηλαδή το αν θα χρησιμοποιήσει αριστερά τον Πίγιο που έχει προβάδισμα ή τον Πενράις. Λέω έχει προβάδισμα ο Πίγιος, όχι γιατί δεν είναι ικανοποιημένος από τον Σκοτσέζο coach. Αντιθέτως είναι πολύ ικανοποιημένος, απλά ήταν ανενεργός, όπως ξέρεις, στο προηγούμενο διάστημα, υπό την έννοια ότι έκανε 3-4 προπονήσεις γεμάτες ο Σκοτσέζος back. Και με το δεδομένο ότι υπήρχε διακοπή 2 εβδομάδων, ξέρεις, υπάρχει αυτή η σκέψη ότι έχει χάσει πολύ πρόγραμμα και ρυθμό, να το πω έτσι. Ενώ το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της κορυφής επίθεσης με τον Γιώβιτς, τον οποίο πιστεύεται απόλυτα και τον εκτιμά ποδοσφαιρικά, αλλά είναι 3,5 εβδομάδες, νομίζω, εκτός. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Η τελευταία συμμετοχή του Γιώβιτς, για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν στο Ράγιο, στο Βαγέκας, με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη. Από τότε δεν έχει παίξει και τότε ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και έχουμε φτάσει, όπως αντιλαμβανόμαστε, στις 3 Μαΐου, σχεδόν ένας μήνας ολόκληρος χωρίς αγωνιστική δράση, οπότε είναι λογικό να έχει ένα προβάδισμα ο Ζήνη, να το πω έτσι. Οι υπόλοιποι 9 δεν νομίζω ότι κουνιέται και κανείς, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ο Στρακώσια θα είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου Κουντή με τον Ρέλβας. Στα χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα. Και δίδυμο στην επίθεση ο Βάργα με τον Ζήνη. Αυτό λέει η λογική, αυτό λένε, δείχνουν οι δοκιμές και το ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα αν υπάρχει μια έκπληξη δεν θα έχει να κάνει μεγατόνων, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή και τον Κατσίνοβιτς θα ξεκινήσει, δεν θα συνεισταίξει τον Κουτέσα.
0: Αυτό με ρωτάνε και εδώ αν υπάρχει μια έκπληξη, ας πούμε, πως είναι τον Κατσίνοβιτς.
1: Μέχρι στιγμής πάντως, ξαναλέω, εγώ πρέπει να πηγαίνω βάσει το ρεπορτάζ. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η υποχρεωσή μου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι στο επίπεδο 80% έχει χρησιμοποιηθεί σε ασκήσεις τακτικής ως βασικός, με φανελάκι βασικού δηλαδή, ο Τούκου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν μπορώ να πω για τον Κάτσι. Μπορώ να πω ότι ναι, είναι μια επιλογή, αλλά δεν έχει πάρει τόσο πολύ. Έχει μοιραστεί αντίθετο στον χρόνο μαζί με τον Κουτέσα. Ως δεύτερη επιλογή, να έρχονται από τον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σου πω και την αλήθεια μου, και μεταξύ μας, πολύ δύσκολα βγάζει τον Περέιρα αυτή τη στιγμή. Με αυτά τα δύο πρώτα μάτς που έχει κάνει στα playoffs με την. Με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο και με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι ένας κομβικός και απόλυτα καθοριστικός παίκτης για αυτά τα δύο μάτσα. Και νομίζω ότι στο πρώτο έχει κάνει το κλέψιμο, την ασίστ και τον γκολ που έφυγε η ΑΕΚ, για τον γκολ που έφυγε η ΑΕΚ του Κοϊτά από το Φάλιρο με το διπλό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον ΠΑΟΚ άνοιξε το δρόμο για την νίκη με την κίνησή του και το αυτόν γκολ του και τη Ωραμέν. Αλλά αυτό το δημιούργησε και αυτό. Ενώ και στο υπόλοιπο παιχνίδι ήταν ένας κορυφαίος στην αναμέτρηση, όπως θυμόμαστε. Οπότε δεν μπορείς να διαπιστώσεις λόγο να μην ξεκινήσεις τον Περέιρα και σε αυτό το μάτς. ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε με πολύ σεβασμό και πολύ του χάρηκα και πάρα πάρα πολύ ταπεινά για το πρωτάθλημα αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά θυμάμαι μια τάκα του που είπε ότι διακρίνω και εννοεί δεξιά και αριστερά από αυτά που διαβάζει ή που του μεταφέρουν τέλος πάντων τι λέγεται, ότι είναι τον πάει πολύ έτσι ελαφριά το θέμα, ενώ το μάτι είναι ντέρμπι λέει και το παρουσιάζουν, δεν μπορούν ούτε καν να ξεστομίσω λέει τη λέξη. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ένα τεράστιο σύλλογο που έχουν και μια μεγάλη επιθυμία να μας κερδίσουν μετά από δύο παιχνίδια που έχουν χάσει. Είναι το πιο δύσκολο και το πιο καθοριστικό μάτι από το από όλα όσα έχουν προηγηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κότς, αποδίδοντας πολύ μεγάλο σεβασμό στον Παναθηναϊκό και μπράβο του. Και ελπίζω να έχει καταφέρει να έχει περάσει και στην ομάδα στον δικό. Γιατί
0: νομίζω καλά περισσότερο από ότι εμένα θα μου προκαλούσε εντύπωση, Γιώργο, και σε σένα νομίζω, ναι, αν έλεγε κάτι διαφορετικό ο Νίκολας με βάση όσα μας έχει δείξει από την πρώτη μέρα που είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δίνει και μεγαλύτερη έμφαση, δίνει και αυτό μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτό το δεν δολμώνει, το ξεστομίσει ότι είναι χαλαρό το μάτι, ξέρεις. Αυτό που λέει για να αποδώσει το σεβασμό στον αντίπαλο είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο για μένα, ρε παιδί μου, και γενικότερα μου αρέσει να ακούω τέτοια λόγια από τους προπονητές.
0: Και κρατάει και προσγειωμένους τους παίκτες του.
1: Αλλά αυτό ακριβώς, το βασικότερο είναι ότι να έχει μπορέσει καταρχάς να το περάσει και να αποτύσσει το κεφάλι των παιχτών του μέσα στο κεφάλι, δηλαδή όλων να έχει περάσει ότι αυτά δύο μάτια πολύ πιο δύσκολα από τα προηγούμενα. Και έτσι είναι. Γιατί να σου πω την αλήθεια μου, και στο δικό μου το κεφάλι τα προηγούμενα δύο μάτια ήταν ευκαιρίες, όπως λέγαμε για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δύο ευκαιρίες σε αντιστοιχεία με δύο τελικούς που έπαιζαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και δεν τα απεξήλθαν. Τώρα είναι δύο τελικοί για την ΑΕΚ όμως.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ευκαιρίες, μάτια ευκαιρίες αυτά. Θα μου πεις, δεν χάνεται αν χάσει, έχει μαξιλαράκι, γι' αυτό και αυτό το φρόντισε αυτή. Ναι, αλλά είναι τελική, γιατί αν καταφέρει και κερδίσει αυτά τα δύο μάτς, κάνει 6 πόντους ας πούμε, είναι πολύ πιθανό να έχει κλειδώσει και τον τίτλο, ανάλογα τι έγινε σε άλλα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό το λέμε. Πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις 4 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει κανείς και δεν μπορεί να το καταφέρει κανείς. Ενώ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι, είχε ένα χ και μία ήττα, Ολυμπιακός και μία νίκη. Οπότε δεν μπορούσε να του κάνει 4 νίκες. Ακόμα και ο Πάο και τον έχει αντίσει περισσότερο φορές λόγω και του Κυπέλλου, δεν μπορούσε να του κάνει 3 νίκες, ας πούμε. Του κάνει 2, έχει χάσει ένα παιχνίδι και ένα παιχνίδι χ. Δεν είναι εύκολο, δεν πέσει εύκολο παιχνίδι και ελπίζω να το έχουν καταλάβει και το έχουν πεδώσει όλοι. Επιπρόσθετο το γεγονός ότι παίζει πρώτο ο Ολυμπιακός με τον Πάοκ είναι πολύ καλό μαντάτο για την Άγια, θα ξέρει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, αλλά απ' την άλλη μεταφέρει πίεση.
0: Σωστό.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αν έχει κερδίσει ο Πάοκ, θα έχει την πίεση του να κερδίσει και να βάλει βάση για να κλειδώσει το πρωτάθλημα με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, τέλος πάντων να το κλειδώσει. Όχι μαθηματικά, αλλά σίγουρα να έχεις ένα τέτοιο προβάδισμα που δεν θα μπορεί να εύκολα να το πιστέψει και ο αντίπαλός σου, έτσι, αυτός που σε διώκει. Αλλά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, έχει πίεση και θα πρέπει να αποκριθεί και εκείνη για να μην χάσει αυτό το συμπέντε που έχει από τους Ερυθρόλευκους και μπει από την αρχή και πάλι το πρωτάθλημα επί της ουσίας, γιατί αν χάσει η ΑΕΚ πάει στο -2, οπότε έχουμε 100% και πάλι πρωτάθλημα, έτσι.
0: Μάλιστα, και ξεκινάει αύριο το μάτς, Γιώργο. Και τι περιμένουμε, πώς περιμένουμε να μπει ΑΕΚ στη λεωφόρο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα χρειαστεί ένα 5-10 λεπτό να καταλάβει τι γίνεται και να βρει το ρυθμό. Και η μία και η άλλη ομάδα νομίζω. Φαντάζομαι θα κάνει δυνατά ξεκινήματα όπως έκανε και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι στο πρώτο 15 λεπτό του κάθε μάτς η ΑΕΚ είχε γκολ και σπουδαία διπλή φάση, ας πούμε. Τον Πινέδα θυμίζω, με τον Ζήτη, τον Πινέδα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα μπει με αυτό το σκεπτικό να καταρχάς να δει τα προβλήματά της από το 2 λεπτό, 3 λεπτό, 4 λεπτό και έπειτα να απειλήσει άμεσα τον Παναθηναϊκό, να του δείξει δηλαδή ότι έχει πάει εκεί για να πάρει το παιχνίδι και όχι για να είναι διαχειριστής στο μάτς. Αυτό περιμένουμε και επαναλαμβάνω βάσει των όσων έχουμε δει μέχρι στιγμής, γιατί και στη Μαδρίτη, ας πούμε, στο Βαγέκας είδαμε μια ΑΕΚ που δέχτηκε γκολ νωρίς. Αλλά μετά είχε 4 κλασικές ευκαιρίες για να κάνει τέρμα. Στις 6 προσπάθειες που έκανε, είχε 4 κλασικές ευκαιρίες και δεν διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Πήγε να το πάρει πάλι. Αυτό μας έχει δείξει. Το είδαμε και με την Ραγιο εντός. Το είδαμε και με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο, το είδαμε και με τον ΠΑΟΚ εντός. Νομίζω ότι αυτό θα θέλει τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει. Γιατί, επαναλαμβάνω, έχουμε ένα ερωτηματικό. Το πώς έχει πειράσει η διακοπή την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, κατά τα ψέματα, γιατί και οι δύο και οι τρεις αυτές ομάδες δεν έρχονται από σερί μάτς. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα είναι από σερί παιχνίδι λόγω του τελικού, έτσι. Mm-hmm. Εννοώ σερί, καταλαβαίνεις, έτσι,
0: ναι, από
1: εβδομάδα
0: ναι.
1: σε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι με διακοπή δύο εβδομάδων, γι' αυτό το λέω. Mm. Πρέπει να δούμε και το διαιτή. Ήταν πολύ μεγάλο φάουλ για μένα της ΚΕΔ και του Λανουά. Το περάσαμε στα ψηλά, γιατί είμαστε σε καλό μουντ και καλά κάνουμε και το περνάμε στα ψηλά. Αλλά δεν είναι νορμάλ αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Δεν το λες συνήθως φαινόμενο να έχετε ακριβώς η ίδια διαιτητική ομάδα να παίξει 15 μέρες μετά στο ίδιο γήπεδο με τον μία εκ των δύο αντιπάλων την ίδια ομάδα, άσχετα αν έχει παράπονο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν το λέω γι' αυτό ότι θα έρθει για να ευνοήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να πω τέτοιο πράγμα. Εγώ λέω όμως ότι δεν είναι normal. Δεν έχει γίνει ποτέ ξανά.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ, ναι.
1: Ούτε καν στην Ελλάδα και με Έλληνα δεν έχει γίνει να πάει back to back στο ίδιο γήπεδο με τον ίδιο αντίπαλο να παίξει ένα διαιτητής. Με ένα διαιτητικό team, όχι ένα διαιτητής μόνο. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο φάουλ του Λανουά αυτό. Μακάρι να σταθεί στο ύψος του ο Τούρκος, πολύ καλός διαιτητής για μένα, να σταθεί στο ύψος του και να μην κάνει όμα. Παραλαμβάνω, όχι γιατί θα θέλει να ευνοήσει τον Παναθηναϊκό ή θα θέλει να αδικήσει την ΑΕΚ ή ανάποδα. Ξέρουμε ότι πρόκειται για δύο ομάδες που δεν έχουν καμία συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων. Έτσι είναι. Mm-hmm. Το ξέρουμε. Είναι fact αυτό που λέμε. Οπότε θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός για μένα ο κ. Λανουά, ενώ το έχει πάει πολύ καλά και το έχουμε αναδείξει ότι αυτή τη στιγμή το έχει πάει πολύ καλά στα play-off ενώμης στιγμής, έτσι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. 13-12 οι Ιταλοί έχουν περάσει μπροστά κόντρα στον Πανιόνιο. 1:04 για το φινάλε στον δεύτερο ημιτελικό του Conference Cup.

0: Εν τω μεταξύ βλέπω εδώ πέρα ότι η Γαλατά έφαγε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα από τη Samsung Sport, με αποτέλεσμα η Φενέρ που νίκησε να ελπίζει ακόμη για το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Στο συν 4 είναι βέβαια από τη Φενέρ η Γαλατά, αλλά δίνει δικαιώματα. Για πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία δευτερόλεπτα από τον δεύτερο ημιτελικό. Έλα Στέφανε.
1: 32 δευτερόλεπτα έδωσε ρε Στέφανε για τη λήξη του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ντεάκρη, Μπολόνια και Πανιωνίου. Η Μπολόνια προηγείται 13-12. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον προπονητή του Πανιωνίου, τον Κώστα Δήμου και τους διαιτητές, για μη καταλογισμό πέναλτι στην προηγούμενη φάση. Ζητάει ο Δήμου το πέναλτι, δεν το έχουν δώσει οι διαιτητές. Time out τώρα τον προπονητή της Μπολόνια, που ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του.
0: Στέφανε, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το ψιλοέβλεπα το μάτς, ο Πανιώνιος πάει να βγάλει λίγο τα μάτια του τώρα, γιατί είχε το πάνω χέρι.
1: Η Μπολόνια προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο αυτάλετος και έκτοτε ο Πανιώνιος είναι μονίμως μπροστά. Γύρισε μετά από αυτό το αρχικό μούγγιασμα, το πρώτο αυτάλετο γύρισε το παιχνίδι, προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά στα μέσα του τρίτου αυτάλετος, που η Μπολόνια κατάφερε και γύρισε το μάτς. Τώρα η μπαλάει η Μπολόνια, 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Μακρινός από την περιφέρεια θα αποκρούσει ο πολύ καλός σήμερα Πόρτερ και τελευταία επίθεση για τον Πανιώνιο. 15 δευτερόλεπτα εδώ στο δίκτυο, όλος ο κόσμος όρθιος. Καθυστερεί εδώ πέρα ο Μπιτσάκος, δεν δίνει την πάσα, η μπαλάει ακόμα στο κέντρο, 7 δεύτερα. Να κάνει το λάθος ο Έτρος Μπιτσάκος και φάγει τον Πανιώνιο. Στην περιφέρεια είναι ο Γούνας τώρα. Θα δώσει τον Σουζούκη, περιφέρεια νέο φάουλ, 2,8-4 για τη λήξη. Ο Τανάκα το σουτ, τα σώματα η μπάλα και τέλος η Μπολόνια θα πάρει την πρόκριση στον τελικό, θα αντιμετωπίσει η Κόνβεντ. Ούτε ο Πανιώνιος κατάφερε να προκριθεί το μεγάλο τελικό του Κόνβεντ Κάπ. Επομένως θα έχουμε μικρό τελικό ελληνικό εμφύλιο. Πανιώνιος και Απόλλωνος Μήνης θα κοντραριστούν.
0: Μάλιστα.
1: Κρίμα για τις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Κρίμα πραγματικά, Στέφανε. Ακριβώς. Ειδικά για τον Πανιώνιο, γιατί αυτό που λες, έλεγχε το παιχνίδι, αλλά τελικά ιτήθηκε από την Πολώνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Πανιώνιος Απόλλωνος Σμύρνης. Δυστυχώς θα παίξουν στο μικρό τελικό μεταξύ τους. Μεγάλη υπόθεση το ότι κατάφεραν και βρέθηκαν στο Final Four του Conference Cup, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να είναι στον τελικό. Στον τελικό θα παίξει η Μπολόνια με την Honved αύριο το βράδυ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, θα ακούσουμε και τα τελευταία νέα από πλευράς Παναθηναϊκού. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Τσακίρη. Να πω, στη Γαλλία Nice Lens είναι στο 0-0. Όλα κουλούρια είναι βασικά, και το Atalanta Genoa και το Osasuna Barcelona. Το Groningen Excelsior είναι τελικό 2-3. Ajax Eindhoven πάντα στο 1-1 στο 66. Nijmegen Telstar 0-0 και Σεντ Ρούιτεν Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 0-0, αλλά υπάρχει πέναλτι για τους φιλοξενούμενους και ενώ παίζουν με 10 παίκτες. Η Ουνιόν πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεύτερη σερή χρονιά. Ημίχρονο στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας Σάλκε Φορτούνα Ντίσελντορφ 1-0. Και Παρί Σαλόν 47-48 στο μπάσκετ αποτέλεσμα ημιχρόνου.

Σιγά, αδερφέ, πολύ υπερβολικό είσαι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για πόλο, δεν μιλάμε για χάντμπολ. Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει το Διάβολο φορούσε Πράντα 2 και δεν έχω σκοπό κιόλα να το δω σινεμά. Θα το δω κάποια στιγμή στο σπίτι μου. Διάβασα λίγο τι κριτικέ και η αλήθεια είναι ότι είναι αποθαρρυντικέ. Θα το δω, βέβαια. Θα το δω. Έχω κολλήσει τώρα, να σου πω την αλήθεια, με μια σειρά που δεν είχα δει πέρυσι και τώρα τελείωσε και η δεύτερη σεζόν και από ό,τι φαίνεται θα την τελειώσω σύντομα. Το Paradise. Είναι καταπληκτικό. Αυτό. Επίσης μου πάνε για μια ταινιούλα την οποία πρέπει, λέει, να τη δεις είτε στο σινεμά είτε να κάνεις κατάσταση στο σπίτι σου, να είναι σκοτάδια, να μην έχει, πώς το λένε, να έχει απόλυτη ησυχία. Το Undertone. Δεν έχω καταφέρει να το δω, θα το δω και αυτό σύντομα. Λοιπόν, γιατί ο Μουρίνο δεν ξεκίνησε δεύτερο σερί μάτς τον Παυλίδη? Σήμερα δεν τον έβαλε καν. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τον γουστάρει πάρα πολύ πάντως τον Παυλίδη. Μπορεί να έχει κάποιο θέμα ή δεν ξέρω. Αν θα μεταδώσει κάποιο ελεύθερο το Final Four Tsai. Όχι, Κοσμοτέ τη δίνει. Εκείνη τα δικαιώματα.

0: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλτζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Στο βράδυ σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Χαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλίκους του πέταξαν νεράντζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα αργότερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή, είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει τους νεαρούς. Στην Αυστρία, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για την απόπειρα εκβιασμού σε βάρος μιας γερμανικής εταιρείας βρεφικών τροφών. Φέρεται να είχε μολύνει με ποντικοφάρμακο βαζάκια που περιείχαν βρεφικά γεύματα και διατέθηκαν στην Αυστρία, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μίστερ, αρκετά μέτρα φορά, θα σου πάρει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 2-3 για την Λίβερπουλ. Άντρη Σεφτσένκο απέναντι στο Γέζι Τούντεκ. Το πέμπτο πέναλτι για τον Σορέρι. Εκτελεί ο Άντρη Σεφτσένκο, μπλοκάρει ο Τούντεκ. Τελειώνει ο τελικό. Η Λίβερπουλ είναι στην Αφρική Ευρώπη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Γέζι Τούντεκ, ήρωας μεγάλης βραδιάς. Ο οποίος συγκρόνησε το τελικό της ιστορίας έχει τελειώσει. Η Λίβερπουλ και τα αυτά. Ένα ανέλπιστο, ένα απίστευτο, ένα πολλαδικό Champions League. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη. Το τι γίνεται στο κεμάτα του δεν περιγράφεται. Ο κόσμος, ένα κόκκινο ποτάμι, ήδη άρχισε να ξεκινήσει στους δρόμους της Αθηνοπόλης. Ο Στίβεν Τζέραρντ έτοιμος να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπο από τον ουρανό της Αθηνοπόλης, όσο ο κόσμος έχει σηκωθεί όρθιος. Και η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.
1: Win 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, ακούσαμε και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την Game Zone του Σαββάτου. Το Σασούνα Μπαρτσελόνα είναι στο 0-0 στο 35. Πάμε να κλείσουμε μετά του Αθηναϊκού ντέρμπι στη Λεωφόρο. Με τα τελευταία νέα από πλευράς Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλα στην ελεάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε, την προηγούμενη που μιλούσαμε πριν από παιχνίδι, που σου έλεγα ντεζαβού.
0: Πάλι ντεζαβού.
1: Ναι.
0: Πάλι το ίδιο πράγμα.
1: Αναφέρομαι στα προβλήματα τελευταία στιγμή που έχει ο Παναθηναϊκός να το μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ο Ρενάτο, ο οποίος είναι εκτός, έχει ενοχλήσεις, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Τέθηκε νοκάουτ από τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, εκτός φυσικά είναι και ο Γκετβάη, ο Μπέσες, ο Κάτρης, ο Σοκό, που θυμίζω ότι δεν υπολογίζονται μέχρι να τελειώσει η χρονιά, μέσα είναι ο Ζαλουρί, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση. Άρα λοιπόν η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι με Τσάβες, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγιασον, Ερνάντες, Κυριακόπουλο, Φεριδέγια, Σιώπη, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Τσέριν, Κοντούρη, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Τετέης, Βιντέσκι, Πάντοβιτς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει μια αντίδραση, δεν έχει νίκη στα play-off, απέναντι σε μια ομάδα που έχει φουλ κίνητρο, γιατί είναι πρωτοπόρος και θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τρεις βλέψεις, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα, ενώ να το διεκδικήσει. Θέλει όμως να βγάλει μια αντίδραση και μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει. Έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχουν σκέψεις είτε για τριάδα, να παραμείνει τριάδα στην άμυνα, είτε τετράδα. Θεωρώ ότι προβάδισμα έχει τριάδα στην άμυνα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Θεωρώ ότι προβάδισμα έχει τριάδα. Δηλαδή, αν μπορώ να σου πω μια πιθανή σύνθεση με το Λαφόν κατά τα δοκάρια, Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα, Ίγκασον, Ερνάντες και Πάλμερ Μπράουν στα στόπερ. Στα χάφ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, θα είναι Τσιριβέγια με τον Μπακασέτα. Θα νοσιώπεις ή ακόμη δεν θα αποκλείσω εγώ και τον ενδεχόμενο, γιατί είχε αναπηρές δοκιμές ο Μπέντες να πάει και με δύο εξάρια. Αλλά δεν δίνω τόσο πολύ στάνω στο τελευταίο, αλλά έχει κάνει αρκετές δοκιμές, οπότε θα το αφήσω ανοιχτό για τα χαφ. Τα Μπόρδα στο ένα άκρο, Αντίνο στο άλλο και ο Τετέη στην κορυφή. Αυτή είναι μια πιθανή σύνθεση του Παναθηναϊκού στο αυριανό ντέρμπι στη Λεωφόρο. Τελευταίο ντέρμπι Παναθηναϊκού έξω από τον Νικολαίδης. Το ντέρμπι με την Ένωση. Έχει κάνει δηλώσει ο Μενίδεθ. Χαρακτήρισε στην Κοσμοτέτη επίτευγμα, είπε, το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα.
0: Το έχει ξαναπεί βέβαια, Διονύση.
1: Το έχει ξαναπεί, ναι.
0: Και έχει γίνει και κουβέντα κιόλας για αυτές τις δηλώσεις.
1: Πολύ κουβέντα έχει γίνει, γιατί κάτι τέτοιο έχει αναφέρει και μετά τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει τότε ότι είναι σαν να κάνει έναν απολογισμό της σεζόν, αλλά το επαναλαμβάνει. Είπε, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω για εμάς, για τη θέση που ήμασταν πριν, το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν ένα επίτευγμα. Ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που είχε συγκορυφθεί. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, προπονηθήκαμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική κατάσταση. Άποψη, με συγχωρείς. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Στο πρώτο παιχνίδι, λέει, κάναμε λάθη, χάναμε 2-0 στο ημίχρονο. Υπήρξε πολύ καλή αντίδραση από τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μόλις σκοράραμε και το δεύτερο γκολ, ένα λεπτό αργότερα υποπέσαμε σε ένα ακόμη λάθος στο πέναλτι και χάσαμε το μάτς. Είπε ότι είναι κάτι που είδαμε από την αρχή, μιλάει για ατομικά λάθη, είπε ότι έχουν αναλύσει την ΑΕΚ. Προσπαθούν οι παίκτες να δίνουν ο καθένας το maximum, το δυνατοτήτων, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Αναλύοντας το πρώτο ντέρμπι με την ΑΕΚ, παίξαμε με 5 έχοντας άμυνα και των τριών και ήμασταν πολύ κοντά, ακόμη και όταν μείναμε με 10 παίκτες. Στο δεύτερο ντέρμπι παίξαμε με 4 στην άμυνα και δεχτήκαμε 4 γκολ. Προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αγωνιστούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα και τα πάει καλά. Αυτό επιβεβαιώνει τη σκέψη που έχει κάνει, για που λέγαμε όλη αυτή την εβδομάδα που πέρασε, για τετράδα ή τριάδα στην άμυνα. Θεωρώ, όπως είπα προηγουμένως, ότι το επικρατέσιο είναι η τριάδα. Ο Σωτήρης Κοντούρης επίσης έχει μιλήσει, είπε ότι δεν δικαιολογείται σε κανένα μάτς να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Έχουμε μείνει νωρίς έξω από το πρωτάθλημα, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Και είπαμε ότι σε αυτά τα επόμενα 4 μάτς πρέπει να έχουμε όσο καλύτερη εικόνα γίνεται αυτή η διανομή από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα υπάρχει πίεση και είναι φυσιολογική πίεση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί το πρωτάθλημα, πρέπει να διαχειριστούμε και να βγάλουμε εις πέρας το πλάνο του προπονητή, να ακολουθήσουμε τις εντολές του και να δούμε στο τέλος τι έχουμε πετύχει, είπε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Κοντός. Μπορεί ο κόσμος να βγει να διαβάσει και τις δηλώσεις του στο site του, του σταθμού.
0: Ωραίες δηλώσεις από τον Κοντούρη, να πω εγώ, και δείχνουν για άλλη μια φορά ότι είναι ένα παιδί.
1: Όριμος.
0: Πολύ όριμος, πάρα πολύ όριμος.
1: Παρά τον νεαρό της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ όριμο παιδί. Και, εντάξει, και να σου πω και κάτι στο, στα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιδί συνεχίσει τη δουλειά, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Μπορεί στο μέλλον και να καθιερωθεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Μακάρι να τα καταφέρει. Νέα δημοσίευματα μεταγραφικά. Αυτή τη φορά για επιθετικό. Στον, γράφω στο εξωτερικό για τον Έλμιν Ράστοντε, ο οποίος αγωνίζεται στην Τούν. Συγκεκριμένα το transfer feed το, το αναφέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 24 ετών, επιθετικός. Έχει 13 γκολ σε 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα στην Ελβετία. Η ομάδα του, η οποία είναι πρωτοπόρος. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, περισσότερα όλα αυτά είναι σενάρια και θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχει μια κατάσταση που ο Παναθηναϊκός θα γνωστοποιήσει αποφάσεις μετά το τέλος του σεζόν και μετά θα κινηθεί για να ενισχύει μεταγραφικά. Δεν νομίζω ότι τώρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει. Όχι, νομίζω. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Έτσι, θεωρώ ότι δεν έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός από τώρα. Κάτι είναι πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Καθημερινά βγαίνουν διάφορα, είτε για χαφ, είτε για εξαιρετικό, είτε ακόμη και για ακραίους μπακ. Είναι όμως πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Με να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο. Είναι όμως πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Με να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο.

0: μας θα δώσει λεωφόρο με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και θα δούμε, θα καταφέρει αύριο σε 9 η ώρα, θυμίζω, στο Απόστολο Νικολαίου, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τίποτα, ούτε μισό γκολ δεν έχει μπει. Α, μπήκε γκολ στο Ολλανδικό ντέρμπι για την Αϊτχόφεν. 2-1 προηγείται του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Άγιαξ στη μάχη που γίνεται για το Champions League, το Nijmegen Telstar, έγινε το 0-1 και διακόπηκε λόγω κακών καιρικών συνδικών. Διαβάζω εδώ. Ποιος ξέρει τώρα, βρέχει, χιονίζει, θα κοιτάξω και θα σας πω. Έχουμε διακοπή στο μάτς με την Telstar να έχει ανοίξει το σκορ στο 32.

Ναι, αδερφέ, ο Βάιος είναι. Είναι ιστορικό αυτό το σποτάκι. 21 χρόνια, κάτσε καλά. Επίσης, αδερφέ, κάτι δεν έχεις υπολογίσει σωστά. Έχει ξαναπάρει Λίβερπουλ τη Σάμπιονς από τότε. Δεν είναι γκαντέμις. Σε παρακαλώ πολύ. Πήρε με την Τότενα. Απλά θα μπορούσε να έχει πάρει και κάνα δύο ακόμα που δεν τα πήρε. Δεν παίζουμε μόνο ηχητικά τη Λίβερπουλ, ρε φίλε. Έχουμε ένα κάρο ηχητικά. Έχουμε. Σε ψάχνω για ένα σταθμό. 30 κλείνει σε έναν μήνα. Και κάτι ψηλά. 30 χρόνια. Άπειρα σποτάκια. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Λίβερπουλ, Μίλαν. Την είπα τη γνώμη μου, παιδιά. Εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ όπως ζήτησαν από πλευράς ΑΕΛ, αλλά δεν βλέπω και πέναλτι. Δηλαδή, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, κάνει ο άλλος την απομάκρυνση, χτυπάει στο χέρι του, δεν βλέπει καν ο Ηλιάδης που είναι η μπάλα. Και ο Βαρίστας θεωρεί προφανώς ότι δεν υπάρχει πέναλτι, γι' αυτό καλεί τον Φωτιά. Ο Φωτιάς εμένει στην αρχική του απόφαση. Τι να σου πω. Απεριμένω να δω και εγώ αύριο τις εκπομπές να ακούσουμε τους ειδικούς. Σιγά να μην συμφωνήσουν βέβαια, αλλά εντάξει, κουβέντα να γίνεται. Και θα γίνει πάρα πολύ κουβέντα για αυτή τη φάση. Είπα και προηγουμένως, αν γινόταν σε ντέρμπι, η ομάδα που θα ήταν εις βάρος της αυτή η απόφαση θα γκρίνιαζε μια εβδομάδα, τουλάχιστον.

Α, θέλετε πρόβλεψη για το United Liverpool, ε? Τι πρόβλεψη να κάνουμε τώρα? Δεν έχω, παιδιά, πρόβλεψη καμία. Εγώ νομίζω ότι το κίνητρο της United είναι λίγο μεγαλύτερο και του Κάρικ. Αλλά είναι ντέρμπι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Εν τω μεταξύ δεν είναι... πώς το λένε, επειδή τα εισιτήρια για το Champions League είναι 5, να θυμίσω, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, Manchester United έχει 61 βαθμούς, είναι τρίτη, η Liverpool έχει 58, όσο και Aston Villa, και τέλος. Η Bradford έχει 51, είναι πολύ πίσω. Και εντάξει, νίκησε σήμερα τη West Ham, έβαλε και ένα αυτογκόλ ο Μαυροπάνος, πολύ άτυχος. Πολύ, πολύ άτυχος. Δηλαδή, αυτό το αυτογκόλ είναι κρίμα πολύ για το παιδί. Και μετά, μάλιστα, σκόραρε και δεν μέτρησε τον γκολ στη συνέχεια. Κατέρευση West Ham και έκανε μια ήττα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Μια και το έφερε ευκαιρία. Η West Ham έχει 36 βαθμούς, εκεί έμεινε. Και η Tottenham θα πάει να παίξει αύριο στο Birmingham με την Aston Villa.

0: Βίλα. Η Άστον Βίλα, η οποία, ξαναλέω, και εκείνη δεν τρελαίνεται για το πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα, γιατί έχει μια διαφορά ασφαλείας από την έκτη Μπρέντφορντ. Λοιπόν, τώρα αν πάει τότε ένα μαύρο και κερδίσει με στη Βίλα, η Βίλα σκέφτεται και τη ρεβάνς με τη Φόρεστ. Δύσκολα πολύ τα πράγματα για τη West Ham. Μπορεί να είναι δύσκολα και για τότε ένα μαύρο, βέβαια, όπως είναι όλη τη χρονιά. Οπότε δεν έχω, τι να σας πω τώρα, πρόβλεψη. Goal-goal σίγουρα θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι θα είναι σούπα. Γιατί ακριβώς επειδή δεν έχουν τρομερό βαθμολογικό ενδιαφέρον, ίσως να μην πάμε στη σκοπιμότητα. Να δούμε ωραίο παιχνίδι. Όχι. Αυτά τα παιχνίδια, το έχω ξαναπεί εγώ, ό,τι και να γίνει στην Αγγλία, ό,τι και να γίνεται, και η City να είναι στα πάνω της όπως είναι τα τελευταία 15 χρόνια, και η Arsenal να είναι ψηλά, και ξέρω εγώ, η Chelsea και η Newcastle, το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας θα είναι πάντα το Liverpool Manchester United και Τούμπαλιν. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, τώρα μην κάνουμε. Αυτή είναι για τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές. Άστα τώρα να πάει. Μόνο ξένοι λέει σε όλα τα μάτς. Και αυτό υπερβολικό είναι. Πού θα τους βρούμε. Εδώ ο Λανουά φέρνει η ίδια διαιτητική ομάδα μετά από 15 μέρες. Δεν μπορεί να βρει διαιτητές. Λοιπόν. Ο άλλος εδώ στέλνει καλύτερη ενδεκάδα για τα 30 χρόνια του Sport FM. Ρε αδερφέ, την περασμένη εβδομάδα μας έχεις πιάσει εδώ πέρα. Μας έχεις ξετινάξει. Το Μιαούλι που τον έβαλες. Δεν έχεις βάλει το Μιαούλι στην ενδεκάδα. Πας καλά. Το Μιαούλι θα βάλουμε στο τέρμα, παιδιά. Ποιο τσόχο. Μιαούλι τέρμα. Από εκεί ξεκινάει. Και τον Τζανάκα που τον έχεις βάλει, για να δω. Τον Τζανάκα δεν τον έχεις βάλει. Καλά, εντάξει. Εξτρέμ ο Τζανάκας. Βασικός. Τι, Ζέρβας Πετρίδης λέει εξτρέμ. Ρε, είσαι με τα καλά σου. Τι, πάγκο. Πάγκο. Ρομπόλης άμυνα. Έχει βάλει εξτρέμ τους βασχετικούς, ρε Μιαούλια. Μας τρελάνει. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Ρε Γιώργο, είναι δυνατόν. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. τι φτιάχνετε.
0: Εδώ έχει φτιάξει ένας φίλος τα 30 χρόνια του Sport FM και έχει φτιάξει την καλύτερη ενδεκάδα. Δεν σε έχει βάλει πουθενά και έχει βάλει εξτρέμ το Ζέρβα και τον Πετρίδη. Δηλαδή αν τρελαίνεσαι.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Έχει μάτι,
0: ναι. τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
1: Καλά. Περιμένουμε το δωρεάν παιχνίδι. Έγινε γνωστή και αποστολή νωρίτερα. Τα αναμενόμενα. Είχαμε ένα μικρό ρυθματικό αν ήταν ο Μπρούνο ή ο Αντρέ Λουίζ. Αν και έγιναν οι πιθανότητες να είναι ο Αντρέ Λουίζ μέσα. Τον είχε σηκώσει και στο προηγούμενο διαζέσταμα. Δείχνει ότι όταν βρει την ευκαιρία το χρησιμοποιήσει έχει μείνει εκτός ο Μπρούνο Διοκλέτων από τους μη κοινοτικούς. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποια άλλη αποσύ ο Ολυμπιακός εν όψη της Τούμπας. Ένα μάτς που νομίζω ότι οι συνθήκες με τις οποίες διεξάγεται μοιάζουν λίγο με το προηγούμενο τέρμπι του Ολυμπιακού, αυτόν τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Έχει άλλη μια ομάδα Ολυμπιακός που δεν είχε κερδίσει ως τώρα. Η προηγούμενη ήταν ο Παναθηναϊκός, το κατάφερε. Μια ομάδα απογοητευμένη. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλύτερά του ασφαλώς. Και με ένα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει πάνω του ο Ολυμπιακός. Στο προηγούμενο το πρέπει ήταν για να διατηρηθεί σε μια απόσταση τουλάχιστον 5 πόντων και να διατηρήσει τις πιθανότητες του, μήπως προλάβει την πρώτη θέση. Σήμερα, αύριο, υπάρχει αυτό το πρέπει, ασφαλώς πάλι, αλλά και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είναι διπλό το κέρδος από την άποψη κιόλας ότι θα καταφέρει να έχει πετάξει και το δεύτερη θέση στον ΠΑΟ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι. Και μετά θα πάμε για μια μάχη των δύο. Mm-hmm. Περιμένοντας ο Ολυμπιακός, έχοντας βάλει και πίεση, μήπως η έκτρα οπατήσει έτσι στο ματιλεοφόρο. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δίνει καλύτερα, δείχνει πιο ήρεμος, σε καλύτερη κατάσταση. Χρειάζεται αρκετή βελτίωση ακόμα. Είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί με τον Παναθηναϊκό να έχει μια καλύτερη εμφάνιση από όσα έχουμε δει, να έβγαλε πάλι φρεσκάδα, πάλι pressing, πάλι ένταση. Αλλά έφταναν τα απαραίτητα σε εκείνο το παιχνίδι νομίζω να κάνει για να το κερδίσει. Mm-hmm. Όπως και έκανε τελικά. Και με μια πολύ συμπαγής άμυνα, μια πολύ συμπαγής ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερα να μην απειληθεί και να κλειδώσει. Το αυτό θα είναι και ένα ζήτημα αύριο. Αν ο Ολυμπιακός το επαναλάβει, να είναι τόσο συμπαγής, να μην δεχτεί φάση δηλαδή από τον ΠΑΟΚ, θα είναι ένα καλό βήμα για να πάρει ο Ολυμπιακός το τρίποντο. Γιατί μπροστά στις ευκαιρίες θα τις βρει, αν είναι αποτελεσματικός όπως είναι και στη Λεωφόρο, που έχοντας το πρώτο ημίχρονο 5 τελικές ή 4 στην εστία ή 2 γκολ, σίγουρα θα έχει γύρει την πλάση και υπέρ του νομίζω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ενδεκάδα.
1: Αυτό που λέμε την εβδομάδα νομίζω ενδεκάδα που κερδίζει να αλλάζει.
0: Α, πάει με την ίδια.
1: Τρόπο. Φαίνεται πως θα πάει με την ίδια. Δεν έχει δείξει κάτι ο προπονητής. Η εκτίμηση αυτή είναι ότι θα επιλέξει τους ίδιους 11, ήδη τον έβγαλε και αστροπρόσωπο, είδαμε ότι τους κράτησε και πολύ ώρα μέσα στο ματ. Εντάξει, θα συνηθίζει αυτό εδώ με τη Λίμπερ, όταν καμιά 11 του πάει καλά, της βγάζει το λάδι, την αφήνει για πολύ ώρα μέσα στο παιχνίδι. Μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο μόνο στα χαφ. Δηλαδή κάποιον παίχτη θα δίνουν Γκαρθία.
0: Ναι.
1: Εμένα εκεί πάει μόνο το μυαλό μου. Αν δούμε κάποιον παίχτη θα δίνουν Γκαρθία, που δεν το θεωρώ βέβαια και το πιθανότερο σενάριο, αλλά είναι ένας από τις δύο αλλαγές που έβαλε ο προπονητής.
0: Να σημαίνει το δηλαδή, Μουζακίτης.
1: Να σημαίνει ο Μουζακίτης. Ναι. Και με αυτή τη σειρά που το είπαμε κιόλας.
0: Okay.
1: Δηλαδή περισσότερες πιθανότητες δίνω στο να σημαίνει και λιγότερες στον Μουζακίτη. Κάτι άλλο μου προκαλούσε εντύπωση.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, να δούμε τον Μποντένσε να ξεκινάει στα φτερά και να μετατοπίζει για παράδειγμα ο Ροντινέη στα μπακ. Ειδικά με την αριστερή πλευρά που έχει ο Πάκου, που είναι ίσως και πιο δυνατή του σε σχέση με τη δεξιά. Ο Μπάμπα με τον Τάισον. Θα χρειαστεί εκεί να παρατάξει νομίζω πάλι τα δύο μπακ. Τον Κωστίνα με τον Ροντινέη. Οι δύο τους μαζί οπότε παίζουν και όλος ο Ολυμπιακός δεν χάνει σχεδόν ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ο Ολυμπιακός 3025 μάτς όλες διοργανώσεις από πέρυσι. Με πάρα πολλά γκολ ενεργητικό, λίγα παθητικό. Βοηθάει και ο Ροντινέη στην ασφαλτική λειτουργία. Οπότε νομίζω αν δούμε πάλι ένα τόσο καλό τσικίνιο όπως τηλεοφόρο, έναν Έσε, πάλι σε πρώτα δεδομένα, τον Πυρόλα και το Ρέτσο να ανεβαίνει και αυτός, το χρειάζεται ο Ρέτσο να ανέβει λίγο νομίζω, γιατί είναι πολλές φορές τελευταία έστω και άθελά του μέσα σε κάποιες φάσεις του αντιπάλου, νομίζω πως ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει βήματα μπροστά για άλλο ένα τρίποντο και φυσικά να επανέλθει τελικά μπει στην αποτελεσματικότητα που τον διακρίνει. Καλός ή κακός, αυτά τα δύο που έχει τηλεοφόρο δεν τα χάνει ο LKB που ξέρουμε, αλλά πιθανότατα είναι κιόλας να βρει το πρώτο που λέμε, το δρόμο προς τα δίχτυα, για να ξεμπουκώσει λίγο και ο ίδιος. Γιατί το είπα και χθες, Νίκο, ότι νομίζω αυτή τη στιγμή έχει και ο ίδιος μια μικρή πίεση παραπάνω από τους υπόλοιπους, γιατί είναι τελευταία μάτια σεζόν που τον παρακολουθούν και το Μαρόκο.
0: Mm-hmm.
1: Η εθνική ομάδα θα παίξει το Μουντιάλ, γι' αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία, τώρα 32-33 που είναι. Και δεν, σύμφωνα με τους Μαροκινούς, δεν είναι δεδομένη η θέση του στην αποστολή του Μαρόκου. Μάλιστα. Ίσως να κάνουν μια μικρή ανανέωση. Περίεργο μεν.
0: Τώρα την κάνουν.
1: Δεν έχουν και κανένα μεγάλο κολτζί. Άλλο.
0: Μα ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, έχουν πολλούς καλούς παίκτες δεδομένα, αλλά θα μου φανεί περίεργο. Και μην ξεχνάμε ότι ούτε στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει ο Ελκάμπη. Είναι τα φοβερά τώρα.
0: Ναι, όντως είναι περίεργο αυτό, πολύ περίεργο.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Νομίζω πως θα είναι τελικά,
0: mm-hmm.
1: από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω μιλώντας και με μερικούς συναδέλφους του Μαρόκο. Αλλά εντάξει, είναι και για τον ίδιο μια εκτραπίεση και ίσως και ένα ακόμα κίνητρο. Τα τελευταία αυτά τέσσερα παιχνίδια που απομένουν να κάνει κυρίως ένα καλό φίνις στη σεζόν.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε. Είδα λίγο τις δηλώσεις του με τη Λίβαρ, ο οποίος ρωτήθηκε και για τον μπάσκετ, επειδή πηγαίνει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και για τον Μπαρτζόκα είχε ένα σχόλιο. Δεν είναι εξαιρετικός και σπουδαίος προπονητής.
1: Ναι. Και ο Μπαρτζόκας, επειδή τον ρωτήσανε, που είχαν πάει και ο Γιάννης και ο Τζόκοβιτς και ο Κούσμα, και αυτός στάθηκε εδώ με τη Λίβαρ. Είναι ωραίες οι δηλώσεις του.
0: Ναι, όντως.
1: Υπάρχει εκτίμηση μεταξύ τους, γνωρίστηκαν και πριν από κάποιο διάστημα, είχαν βγάλει και μια φωτογραφία η οποία ήταν, προσπαθώ να θυμηθώ ακριβώς πότε, ήταν ή λίγο πριν το ευρωπαϊκό ή λίγο μετά.
0: Mm-hmm.
1: Οι δύο προπονητές είχαν βγει να μαζί στο Καραϊσκάκι, γνωρίζονται και υπάρχει αμυγά εκτίμηση. Ωραίες είναι επίσης και δηλώσεις του Ροντινέη, γιατί είπε ότι εκτός από τον Ολυμπιακό, εκτός από τη Φανέλα και τον εαυτό μας και τον κόσμο, παίζουν για τον προπονητή μας.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σημαντικό. Και νομίζω το είδαμε κιόλας στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι παίξανε παίχτες που εκτός από ότι ξέρουν και μπορούν να υπηρετήσουν πλήρως τα προπονητή, έπαιξαν πρώτα απ' όλα για την ομάδα και μετά έπαιξαν για τον προπονητή. Ήταν ξεκάθαρο νομίζω αυτό στο προηγούμενο μάτς. Όχι ότι οι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν για τον προπονητή, αλλά αυτοί είναι συσταγωγικά τα παιδιά του. Είναι οι παίχτες που τους βρήκε εδώ όταν ήρθε το Φεβρουάριο του 24, με αυτούς που είναι ευρωπαϊκό, με τους περισσότερους. Με τους ίδιους βασίστηκε πέρυσι, τους ίδιους διατήρησε και φέτος, τον ίδιο κορμό. Παρότι είναι ένα από τα κλισέ που λέμε ότι δεν βρήκε μια ομάδα δικιά του, όλες αυτές τις επιτυχίες τα έχει κάνει με ομάδα σε εισαγωγικά αλωνών, έτσι. Με τον Καρβαγιάλ, με τον Μαρτίνες, με τον ένα με τον άλλο. Αλλά τους έχει εμπνεύσει τόσο πολύ και τους έχει τόσο κοντά του, που είναι λογικό να παίζουν και λίγο παραπάνω και για αυτόν.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και κατευθείαν Θεσσαλονίκη να ακούσουμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ και αυτή την προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι γνωστή η κατάσταση της ομάδας. Με τα προηγούμενα αποτελέσματα, με την κακή απόδοση, με τους πέντε και πάλι απόντες, μετά και τον Χατσίδη που έπαθε μια κάκωση στον έσω πλάγι και θα χάσει σίγουρα αυτό το παιχνίδι. Νομίζω θα επιστρέψει πάντως ο Χατσίδη, θα προλάβει, δεν είναι ένα πρόβλημα που θα τον αφήσει έξω για πάρα πολύ καιρό. Λείπει ο Γιακουμάκης και από εκεί πέρα τέσσερις ποδοσφαιριστές που έρχονται συνήθως από τον πάγκο, όπως είναι ο Καμαρά, ο Ντεσπότοφ, ο Χατσίδης και ο Λόβρεν. Ο ΠΑΟΚ μετά και την απώλεια του Κυπέλου με ένα ακόμη προβληματικό παιχνίδι, με την ίδια λογική, ότι μπήκε καλά αλλά μετά από κάποιο σημείο έφυγε από το γήπεδο. Ότι έχουν επιστρέψει κάποιοι βασικοί και παίρνουν ρυθμό, μπορεί σίγουρα να ανεβάσει την απόδοση όλων και μιλάω κυρίως για τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς και τον Μεϊτέ, που νομίζω θα ξεκινήσει και αύριο ο Μεϊτέ, έτσι φαίνεται. Δεν είδε κάτι ο προπονητής στο προηγούμενο παιχνίδι που θα τον αφήσει έξω για να παίξουν οι άλλοι δύο. Λογικά ξεκινάει ο Μεϊτέ. Και λίγο πολύ για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ είναι φανερότατο τι συμβαίνει. Η τριάδα των μεσοδικών πίσω από τον Γερεμέγεφ με Κωνσταντέλια, τον Τάισον και τον Ζίφκοβιτς. Η τετράδα των αμυντικών με Κεντζιόρα Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα και τον Κένι. Να δούμε την επιλογή στο τέρμα και από εκεί πέρα παραλαμβάνω με τον Μεϊτέ βασικό και θα δούμε και τον παρτενέρ του σε αυτό το παιχνίδι, γιατί σίγουρα μπορεί να αλλάξει και να ξεκινήσει ο Ζαφίρης και όχι ο Σντόεφ όπως ξεκινάει τα πιο πολλά παιχνίδια μαζί με τον Μεϊτέ. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είναι 3 βαθμούς από τη δεύτερη θέση. Αν κερδίσει την ισοβαθμία θα τον έχει τον Ολυμπιακό και ένας στόχος φυσικά είναι αυτός. Να είναι μετά και το τέλος των δύο αγώνων επάνω πάω από τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι θεωρητικά, είναι υπαρκτά σενάρια. Με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ στα προηγούμενα μάτς είναι πολύ μακριά από αυτό που περιμένουν όλοι. Ο ΠΑΟΚ με την εικόνα μιας ομάδας να παίζει 15-20 λεπτά καλά και μετά να εξαφανίζεται, φυσικά δεν κερδίζει κανέναν. Mm-hmm. Αλλά σε μια κανονική συνθήκη και αν ξαναβρούν τον εαυτό τους, okay, υπάρχουν κάποιες ελπίδες να τα καταφέρουν. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος για τα αυριανό και τι εικόνα θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ? Εντάξει, ναι, αλήθεια είναι ότι για καιρό παρουσιάζει το ίδιο και το ίδιο. Θα αλλάξει αύριο, θα το δούμε. Θα το δούμε, είναι ιδιαίτερο μάτς, είναι τελευταία ευκαιρία. Είναι ο Ολυμπιακός απέναντι, που φέτος... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τα έχει καταφέρει πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γύρισε το πρώτο μάτι του Οκτωβρίου και ήταν και πάρα πολύ κομβικό. Πήρε το μάτι του Κυπέλου με χαρακτηριστική ευκολία. Όπως και πήρε ισοπαλία στο προηγούμενο του Καραϊσκάκη με 7 απουσίες κομβικών παικτών σε μια δύσκολη φάση. Θα δούμε. Θα δούμε τι διαφέρει και η αυριανή ημέρα σε μια τούπα που δεν θα είναι κατάμεστη, αλλά δεν θα έχει και κάτω από 20-22.000 φιλάθλους.
0: Μάλιστα. Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη, οπότε τελειώσαμε με τα ρεπορτάζ στις 11. Done. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Άστερας Ακτών νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο στο Θόδωρο Κολοκοτρώνης για την έκτη αγωνιστική των play-out στη στοίχημα Super League και διατήρησε ακέραιες ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά που επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο και διατήρησε στο σύν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Στις δύο τελευταίες θέσεις Πανσερραϊκός και ΑΕΛΝΟΜΠΕΤ που ήρθαν ισόπαλες 1-1 στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν Θεσσαλία. Στο μικρό τελικό, προκειμένου να διεκδικήσουν την τρίτη θέση του Final Four του Conference Cup Πόλου Ανδρών, θα αγωνιστούν ο Πανιούνιος με τον Απόλλωνας Μήνες. Οι Νοσμπρινιώτες ηττήθηκαν από την Ντεάκερ με 13-12, ενώ και οι Ανόλευκοι έχασαν 16-12 από την κόβε του ημιτελικού που έγιναν στο κολυμπητήριο του Παλιού Φαλήρου. Τώρα είναι μια καθοριστική στιγμή στη σεζόν και πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Στον μήνα του Μάρκο Νίκολιτς στην Άγια, τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη δίδυμο Βαργκαζίνη. Στην επίθεση που συναντουρίζει ο Σέρβος Τεχνικός, ξεπέρασαν τους 10.000 φίλες που έδωσαν το παρόν στην ανοιχτή προπόνηση στην Ουρβίν Αρένα. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στον Κοσμοτέ TV ενώπιον του ντέρμπι με την Άξο Απόστολος Νικολάης Σπόρμα τη τελευταία στιγμή με τον Σάντσες, που ένιωσε ενοχλήσει και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διατάξη των πράσινων. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και αυτό είναι στο μυαλό μας. Τα λόγια του Κωστέλιου με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό μέσω της Νόβα για το παιχνίδι με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Στην δεκάδα του Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Βάσκος Τεχνικός. Πάυσε εκτός αποστολής του Κλέιτον και Μπρούνο λόγω του περιορισμού στις θέσεις των ξένων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γυρίσουν στην Τούμπα στον Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό από την ΕΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον και Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν προηγήσει για Κουμάκι, Καμαρά, Λόβρεν, Δεσπότο και Χατσίδη. Απρόπτω τη τελευταία στιγμή στον Όφη, ενώπιον στον αγώνα με τον Άρη, ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χρήστο Γιώργο, Γκονσάλεφ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα θα παραταχθούν οι κίτρινοι, δεδομένες αλλαγές σε δεκάδες από τους δύο προπονητές. Τη αρέσκεια του για την ποινή τριών αγωνιστικών που επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια εξέφρασε ο Εργίνα Δαμάν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 18 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Αυριανή αντίπαλος η Αυστραλία. Η Άρσεναλ ανοίξε 3-0 τη Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Brentford West Ham 3-0 για 32η Bundesliga, Bayern Monaco Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Η Μπαρσελόνα ισόπαλη 0-0 στο ημίχρονο εκτός έδρας με την Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της La Liga. Σε άλλα παιχνίδια, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Villarreal Levante 5-1 και Alavés Bilbao 2-4. Για 25η σειρά, Κομονάπολη 0-0, Νέζε Τωρίνο 0-0 και αυτή την ώρα στο Αταλάντα Τζένοα είμαστε στο 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Δάλης.
0: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Χαλαρά θα το πάμε τώρα. Θα ασχοληθούμε με τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη στο εξωτερικό. Θα στέλνετε ερωτήσεις και θα προσπαθώ να απαντάω. Εδώ ήδη ένας με απειλεί. Ότι αφού τελειώσαμε με τα ρεπορτάζ, θα σε μουρλάνουμε σε ερωτήσεις και θα κάνεις προβλέψεις. Άμα μπορώ, θα κάνω. Να μιλήσουμε λίγο για τρίτη εθνική. Και για τρίτη εθνική, ό,τι θέλετε, παιδιά. Αύριο έχουμε αγωνιστική φουλ στην τρίτη εθνική. Ορίστε. Αφού το έθεσε εδώ ο φίλος, το πριν τα έβλεπα. 4 η ώρα, όλα τα μάτς. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα, Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος, Πύργος Άρης Πετρούπολης, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς έχουν από 6 βαθμούς. Το ξέραμε ότι είναι τα μεγάλα φαβορί. Μεγάλη μάχη θα γίνει στο από κάτω γκρουπ. Ο Άρης Πετρούπολης έχει 4, ο Πύργος 2, όσο και ο Εθνικός 1, η Ζάκυνθος. Πολύ κρίσιμα τα αυριανά παιχνίδια. Λοιπόν, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα για την ενδεκάδα του Sport FM. Το Undertone. Undertone. T-O-N-E. Μία λέξη. Επίσης, για μερακλείδες, στην Ert Sport 2 έχει μείνει εδώ απέναντί μου. Γιατί βλέπαμε πριν τα παιχνίδια στο Πόλο. Έχει μια τρομερή ταινία από τις καλύτερες που έχουν βγει για το wrestling, το Iron Claw, τη σιδερένια γροθιά, που είχε βγει πριν από 3 χρόνια. Το έχω δει εγώ, αλλά το ξαναχαζεύω τώρα. Εδώ έχει μείνει η τηλεόραση ανοιχτή. Μια καταπληκτική ταινία για μια αληθινή ιστορία για τους αδερφούς Φονέριχ, έτσι, που έγραψαν ιστορία στην επαγγελματική πάλη, στο wrestling. Μια τρομερή ιστορία και τραγική ιστορία για την οικογένεια.

Βλέπω εδώ ότι στο Μαϊάμι αύριο την ώρα του Grand Prix στις 11 ώρα Ελλάδας βράδυ δίνει η μετρολογική υπηρεσία κακοκαιρία, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ώρα το Grand Prix, να το έχετε λίγο στο νου σας αυτό. Επειδή στο Μαϊάμι και γενικά στη Φλόριντα εκεί είναι πολύ αυστηροί με τις καταιγίδες και τους κεραυνούς, δεν παίζουν γιατί είναι ακραία τα φαινόμενα. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, σε περίπτωση που πέσει κεραυνός σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων, αν πέσει κεραυνός σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων θα πρέπει να διακοπεί ο αγώνας και άπαντε στην πίστα να βρουν ασφαλέ σημείο. Άρα, επειδή είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, μπορεί να πάμε σε αλλαγή ώρας και να γίνει νωρίτερα. Έτσι, το λέω και για τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που μια εβδομάδα δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Συζητάμε για τον Grand Prix του Μαϊάμι.

αιωλικός που με ρωτάς, αδερφέ, είναι στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Λέσβο, ανεβαίνει στην πρώτη. Έχει κάνει μια καλή χρονιά, ήταν τρένο ανέβηκε. 71 βαθμούς, 106 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 14. Λοιπόν, η Καλονή, με έχετε ξαναρωτήσει, η Καλονή δεν υπάρχει πια, έχει διαλυθεί η ομάδα. Και έχω την εντύπωση, επειδή με ρωτάει κάποιος και για τον Πλατανιά, και ο Πλατανιάς, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει στα αεραστεχνικά χαμηλά-χαμηλά, ή αν και εκείνος δεν υφίσταται, να το ψάξω τώρα, έχω την εντύπωση ότι έχει διαλυθεί και ο Πλατανιάς. Μπορεί να κάνω και λάθος, μην πες να με φάτε, θα το ψάξω. Α, μήπως είναι στην ΕΠΣ Χανίων είναι. Όχι, είναι στην ΕΠΣ Χανίων. Θα το ψάξω τώρα να σας πω ακριβώς.

Ναι, είναι στην, στο Αλφα, πώς το λένε, Αλφα τοπικό συνέψη Χανίων. Και είναι στη δεύτερη θέση πίσω από τον Πανακροτηριακό. Ορίστε. Στο μείον 4. Ο Πλατανιάς. Ρε τον Πλατανιά. Σας έχω ξαναπεί ότι αν πιάσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε, δεν έχω θέμα. Απλά να έχουμε χρόνο. Θα θέλουμε μια εκπομπή τουλάχιστον. Με αυτές τις ομάδες, γιατί πρέπει να τις ανακαλύψουμε κιόλας. Μην νομίζετε, και εμείς δεν τα θυμόμαστε απ' έξω. Για την Καστοριά που με ρωτάει εδώ ένας φίλος, να σου πω, αδερφέ, ότι πήγα τον περασμένο Μάιο στην Καστοριά, δεν είχα ξαναπάει. Και πήγα στο γήπεδο. Είναι ταξίδι στον χρόνο το γήπεδο. Υπάρχει Καστοριά κανονικά, υφίσταται, είναι στα τοπικά. Λοιπόν, αλλά είναι ταξίδι στον χρόνο. Αισθάνθηκα ξαφνικά ότι πηγαίνω σε μια εποχή γιατί δεν την έχω ζήσει. Πηγαίνω, δεν ξαναπηγαίνω. Ξέρω εγώ, στη δεκαετία του 70, εκεί. Όταν βρέθηκα στο γήπεδο. Το οποίο κατά τα άλλα μια χαρά είναι για την κατηγορία, δηλαδή είναι τούμπανο. Απλά ξέρεις και αυτή την κλασική, την πέτρα, ας πούμε, το χρώμα αυτό το μαύρο που έχει το χαρακτηριστικό το γήπεδο της Καστοριάς, αν έχετε την εικόνα. Και είναι στα τοπικά. Εκεί. Α, ψάξω τι έκαναν φέτος. Είμαστε τώρα σε μια περίοδο που ξεκαθαρίζει αρκετά το πράγμα στα τοπικά. Τώρα δηλαδή ανεβαίνουν, πέφτουν ομάδες. Να δούμε τον χρόνο πώς θα διαμορφωθεί και η τρίτη εθνική. Φυσικά και υπάρχει και εξάνθη και ο Εργοτέλης και μάλιστα έχουν κάνει επανεκκίνηση πολύ δυναμική και τα πάνε πολύ καλά. Ο Εργοτέλης ανέβηκε στην τρίτη εθνική με τον Ηλία Κότσιο στον πάγκο. Αυτό δεν χρειάζεται να το ψάξω, θα ξέρω. Με τον Ηλία Κότσιο στον πάγκο του, το γνωστό. Έπαιζε στο Μαρτινέγκο, στην ιστορική του έδρα, η οποία όταν ο Εργοτέλης ήταν στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και δεν είδαμε ποτέ το Μαρτινέγκο, ενώ είναι η ιστορική έδρα του Εργοτέλη. Και από ό,τι μαθαίνω από διάφορους και διάφορα πράγματα έτσι που δεξιά και αριστερά, του χρόνου υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ο Εργοτέλης να πάει να παίξει στο Γεντί Κουλέ, στην τρίτη εθνική, όπου το Γεντί Κουλέ του Όφη δεν είναι πια για μεγάλη κατηγορία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά για την τρίτη εθνική είναι ok, ώστε μετά από 4-5 χρόνια που πιέζουν καταστάσεις οι άνθρωποι του Εργοτέλη εκεί με το Δήμο κτλ, να ξεκινήσουν επιτέλους έργα στο Μαρτινέγκο και να μπορεί ο Εργοτέλης να το χρησιμοποιεί κανονικά τα επόμενα χρόνια. Αυτό το κρατάμε, περιμένουμε να δούμε του χρόνου. Αδερφέ, μια εβδομάδα μετά το τέλος των play-off έχει Final Four Ευρωλίγκας. Θα τελειώσει ο Μάιος, θα σου πω εγώ, τον Ιούνιο που θα έχει και Μουντιάλ, θα είμαστε και πιο χαλαρά, να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, ναι, κανένα θέμα.

Το Σάββατο, αδερφέ, θα είμαστε στους Maiden τώρα. Τι εκπομπή. Δεν μπορώ. Συγγνώμη. Θα πάω να δω τους Maiden. Λοιπόν, ο Ιωλικός είχε κάποτε μια φοράκλα ονόματι Μανούσος. Ναι, βεβαίως. Και ο γιος του έπαιξε Super League Ατρόμητο, Καλονί, Λαμία νομίζω. Μέχρι πρόσφατα, τον θυμόμαστε. Λοιπόν, ο Ιωλικός δεν έχει ανέβει ποτέ στην πρώτη κατηγορία. Έχει παίξει μέχρι δεύτερη εθνική και θυμάμαι, έχω διαβάσει δηλαδή. Έχει δώσει και ένα μάτς κυπέλου στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό τη δεκαετία του 80 και είχε έρθει αρκετός κόσμος από Μυτιλίνη σε εκείνο το μάτς. Το είχα διαβάσει αυτό κάπου για την ιστορία του Αιωλικού πριν από χρόνια βέβαια. Λοιπόν, η Ξάνθη επίσης, επειδή με ρώτησε ο φίλος, τα πηγαίνει και εκείνη πάρα πολύ καλά και έρχεται. Λοιπόν, και η Ρόδος υπάρχει. Όχι ο Διαγόρας, η Ρόδος. Για την Παναχαϊκή, ποια είναι η γνώμη σου? Πιάσαμε κουβέντα τώρα εδώ, βλέπω σας τσίκλισα. Αν πιστεύω ότι έχει θέση Super League, η απάντηση είναι προφανώς και ναι, με βάση τον κόσμο, την ιστορία, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο αυτά. Άμα ήταν έτσι, η ΑΕΛ δεν θα ήταν πια πρώτο φαβορή για τον υποβιβασμό, με τόσο κόσμο που έχει, αυτές τις εικόνες που βλέπουμε στο γήπεδό της. Πού τις βλέπεις αλλού αυτές στην επαρχία? Μόνο στον Όφη και τέλος. Πουθενά αλλού. Έτσι όπως είναι τώρα η Super League. Και μετά ο Πανετολικός, εντάξει. Υπάρχουν πολλές ομάδες με κόσμο που λείπουν. Την έχουμε κάνει άπειρες φορές αυτή την κουβέντα. Αλλά δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι κλειστή λίγκα. Πρέπει να κερδίσει την άνοδο και να παίξει τη μεγάλη κατηγορία. Έτσι πάει το πράγμα. Κρίμα για μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή που βολοδέρνει στα χαμηλά και έχει και 1000 προβλήματα. Κρίμα προφανώς. Λοιπόν, μια εβδομάδα μετά το έπος του Όφη, αν πιστεύω ότι θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ότι θα ανέβει μια τέτοια ομάδα, θα ανέβει τι εννοείς? Αγωνιστικά, ας πούμε, ότι θα. Για μένα, ναι, καλό είναι. Προφανώς και θα κάνει καλό. Προφανώς και θα κάνει καλό. Και έσοδα πολλά θα μπουν στο ταμείο του Όφη. Και αυτό θα κάνει καλό. Γιατί κάπως έτσι ανεβαίνει λίγο ο ανταγωνισμός, να έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Γιατί εγώ νομίζω ότι φέτος μεγάλωσε λίγο η ψαλίδα. Δηλαδή, με ξέρεις τον Λεβαδιακό και τον Όφη, που και ο Λεβαδιακός μετά τον αποκλεισμό του από τον Όφη ξεχαρβαλώθηκε εντελώς και τον χάσαμε. Είναι τώρα ένα δίμηνο που δεν σέρνει το Λεβαδιακός. Και τελικά δεν κατάφερε να πάρει και το εισιτήριο για την Ευρώπη, έτσι που ήταν το μεγάλο όνειρο. Το πυρόφι. Νομίζω ότι γενικότερα πάντως η ψαλίδα άνοιξε. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο κάνει πολύ καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι κάνει καλό. Λοιπόν, δεν θα ήταν καλύτερα και για τους μεγάλους, αλλά και για τις μικρομεσαίες ομάδες να δημιουργηθεί μια Super League 1 και Super League 2 με 10 ομάδες και 4 γύρους χωρίς play-off. Μεγαλύτερα τηλεοπτικά για ανταγωνισμός. Το έχουμε κουβεντιάσει ξανά, το έχουμε πει άπειρες φορές, χρόνια το λέμε. Αν είναι να μην μείνουμε στις 14 ομάδες, να πάμε προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Γιατί υπήρξε και μια φημολογία πρόσφατα, μήπως πάμε στις 16 ομάδες. Για μένα θα είναι καταστροφικό αυτό. Δεν θα κάνει καλό. Αν είναι να αλλάξουμε κάτι, ας το πάμε προς τα κάτω. Εγώ το ακούω αυτό. 10 ομάδες και 4 γύρους. Σκοτία, εντελώς. Και να δημιουργηθεί μια δεύτερη κατηγορία που θα είναι τρομερά ανταγωνιστική και δεν θα έχει προβλήματα. Ούτε ένα. Αλλά θα είναι επίπεδου δεύτερη κατηγορία, έτσι. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει βήματα μπροστά στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι σε αυτό το χάλι που ήταν, που έλεγαν ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 10 Σεπτέμβρη και ξεκινούσε 15 Νοέμβρη. Ένα παράδειγμα είναι αυτό από τα χιλιάδες που υπάρχουν. Απλήρωτους παίκτες, με. Να γίνει φουλ ανταγωνιστική η δεύτερη κατηγορία. Να λέμε ότι είναι. Η δεύτερη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πράγματι επαγγελματική, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν για να το λέμε αυτό και να το εννοούμε στο 100%. Λέω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό με τις 10 ομάδες και τους 4 γύρους. Μου φαίνεται ακραίο, παρότι το ακούσα σαν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ας μείνουμε στις 14 τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Πλατανιάς μου λέει: ένα φίλος ανέβηκε τρίτη εθνική. Παιδιά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το ψάξω τώρα. Λοιπόν, ο Πανθρακικός ανεβαίνει, αδερφέ. Το είπα πριν.
Ο Παθρακικός μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς χέρι-χέρι θα ανέβουν από τον όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα και για άλλα θέματα, ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Είπαμε τώρα θα το πάμε χαλαρά, έχουμε τελειώσει με τα ρεπορτάζ. Τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη, παιδιά, τίποτα. Κουλούρια όλα, 0-0. Μόνο Σούπερ Λίγκα. Τι Λα Λίγκα και Σέρια Α. Αταλάντα Τζένοα, Οσασούνα Μπαρτσελώνα και Νις Λανς. Και τα τρία στο 0-0. Στη Γαλλία είχε άλλο ένα μάτς που τελείωσε, δεν ξέρω αν το έχω πει, το λέω τώρα, Μέτς Μονακό 1-2. Και το Ολλανδικό 2-2 έληξε το ντέρμπι. Ο Άγιαξ σοφάρισε, τσίμπησε βαθμό και περιμένει να δει θα γίνει στο άλλο, στο Νεϊμέγγεν Τέλσταρ, το οποίο είχε τη διακοπή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Αλλά συνεχίζεται και είναι στο ημίχρονο 0-1. Τέλος και για το Σάλκε Φορτούνα Ντίσελντορφ. Εντάξει, Σάλκε περιμένει απλά την απονομή και να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Μιλάμε τώρα για την τρίτη ομάδα σε οπαδούς στην Γερμανία και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στην Bundesliga τα τελευταία χρόνια. Είναι τρομερό. Η Σάλκε πάει στους 67 βαθμούς, έχει αφήσει την Paderborn στους 58. Η Paderborn είναι με μάτς λιγότερο. Θα ανέβει. Λοιπόν. Με τι διαφωνείς? Το ότι έχουν κάνει ζημιές οι μικρές ομάδες, η ΑΕΛ ας πούμε, πέφτει αλλά έχει πάρει από όλους το αποτέλεσμα. Σωστά, ναι, εγώ δεν λέω το αντίθετο. Δεν είπα να καταργήσουμε όλες τις μικρές ομάδες. Είπα ότι αν είναι να αλλάξουμε το 14 ομάδες, να μην πάμε προς τα πάνω, να πάμε προς τα κάτω. Το 10 το συζητάω ως ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι θα ανέβει πάρα πολύ η ανταγωνιστικότητα και θα γίνει ανταγωνιστική και η δεύτερη κατηγορία. Αυτά όμως γίνονται μετά από μελέτες, έρευνες. Έτσι δεν. Τώρα κάνουμε απλά μια κουβέντα. Αν αυξηθούν οι ομάδες, αυξάνονται και άλλα πράγματα. Όπως ας πούμε, οι εξαρτήσεις. Που δόξα τω Θεώ, στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε αρκετές. Όχι, δεν το υποτιμάμε καθόλου το προϊόν μας. Γιατί οι Σκοτσέζοι το υποτιμούν, δηλαδή το προϊόν τους. Μια και το φέρει κουβέντα, αύριο το μεσημέρι παίζει η Celtic και μεθαύριο η Hearts το μεσημέρι. Στη Hearts έχουν αρχίσει και το πιστεύουν πραγματικά ότι θα το πάρουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ξαναλέω, το 10 ομάδες μου ακούγεται και εμένα, παρότι το βρίσκω ενδιαφέρον, μου ακούγεται λίγο ακραίο για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είμαστε Σκωτία. Στη Σκωτία είναι 2 ομάδες εδώ. Τα τελευταία χρόνια είναι 4, 3, καμιά φορά 4 τέλος πάντων, που το παλεύουν, είναι στο κόλπο για το πρωτάθλημα. Αλλά να μείνουμε στις 14 ή να κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι άλλο με τα play-off, λέω εγώ. Γιατί ας πούμε, στο Βέλγιο για παράδειγμα, όπου πριν από μερικά χρόνια τα βάλαμε κάτω στη Λίγκα και είπαμε ότι το Βέλγιο μας αρέσει σαν σκεπτικό, να έχουμε play-off για το πρωτάθλημα, play-off για το conference, play-out, και το κάναμε κι εμείς, αντιγράψαμε τους Βέλγους. Οι Βέλγοι το καταργούν αυτό. Θα πάνε σε κάτι άλλο. Θα πάνε βασικά σε πρωτάθλημα χωρίς play-off. Από ό,τι είχε βγει πριν από λίγους μήνες. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε κι εμείς σε κάτι τέτοιο, γιατί τα play-off ίσα-ίσα που έχουν κάνει πολύ καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν ξέρω, ίσως χρειάζεται κάτι άλλο, μια ανανέωση. Να δούμε λίγο αυτό με το 5-8 για παράδειγμα. Φέτος ήταν πολύ μεγάλη αστοχή αυτό που έγινε όλο, μια και το έφερε κουβέντα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει αυτή την αστοχία, αλλά ήταν αστοχία όπως και να το κάνουμε. Το γεγονός ότι αύριο στις 5 θα γίνουν 2 μάτς για το 5-8 που δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα να γίνουν, είναι λίγο αστοχία. Και τη ΕΠΟ και τη Λίγκα θα έπρεπε λίγο να το κάνουμε αλλιώς. Καταλαβαίνω ότι ο τελικός έγινε φέτος νωρίτερα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί το ΟΑΚΑ, η συναυλία των Μετάλλικα. Τελικά ο τελικός δεν έγινε στο ΟΑΚΑ, έγινε στο Πανεσσαλικό. Θα μπορούσαμε να τον κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λέω εγώ τώρα. Και να αποφύγουμε αυτή την αστοχία, ξαναλέω. Λοιπόν. Α, διαφωνείς για την ψαλίδα μικρών μεγάλων. Εντάξει. Μην το κρίνεις όμως με βάση μόνο τα αποτελέσματα. Και σκέψου ότι οι περισσότερες ομάδες φέτος από τις μεγάλες, όλες βασικά, είχαν την Ευρώπη. Πολύ ωραία η Ευρώπη. Όλοι γουστάρουν την Ευρώπη, να προχωράνε οι ομάδες, να κάνουν μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Αλλά σε ξεζουμίζει η Ευρώπη. Δεν μπορείς Τετάρτη, Πέμπτη να παίζεις με τη Λεβερκούζεν, ξέρω εγώ, και την Πέτης και τη Θέλτα και την Κυριακή να σε top, έστω και σε μάτς με τον Πανετολικό ή την ΑΕΛ. Όλες οι ομάδες φέτος πήγαν μακριά.
Λοιπόν, τι βλέπω αύριο. Είπα United Liverpool Gold Call. Τίποτα άλλο δεν δίνω γι' αυτό. Είναι derby. Ας είναι και αδιάφορο βαθμολογικά. Hibernian Celtic. Εδώ τώρα έχει την πλάκα του. Η Hibernian και η Hearts είναι οι δύο μεγάλες ομάδες του Εδιμβούργου. Τώρα τι να σου πω, είναι derby. Είναι το derby της πόλης, ας πούμε. Η Hibernian παίζει με τη Celtic. Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Η σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι η Hibernian μπορεί να μην θέλει, ας πούμε, να το πάρει Hearts. Φίλε Γιώργο. Περίεργο μάτς. Περίεργο μάτς. Λοιπόν. Όχι, σου λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω. Λέει εδώ ένας φίλος, πολύ ενδιαφέρον, 10 ομάδες με 4 γύρους. Αν υπάρχει ελπίδα να συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Το βλέπω πολύ ακραίο και πολύ δύσκολο να γίνει στην Ελλάδα. Δεν θα το δεχτούν ποτέ οι ομάδες. Ναι, είδες πως θα φέρνει ο καιρός. Γιατί, για την ΑΕΛ λες εσύ μόνο. Για τον Πανσεραϊκό που τον είχαμε τελειωμένο. Λοιπόν... Η ίδια στοχεία δεν θα υπήρχε αν στο τελικό ήταν δύο ομάδες από τον Big Four. Ναι, είναι η απάντηση. Αλλά έσπασε ο διάολος το ποδάρι του. Το λέω με πολύ καλή τέτοια έννοια για την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και πήρε το κύπελο Όφη, που είναι στο 5-8. Οπότε πάπαλα το 5-8. Φινίτο. Να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, χάρη. Για πάμε.

0: Sky 100,3.
1: Η Τεχεράνη δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει τον πόλεμο ή να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς εν μέσω των περιοριστικών μέτρων του Ιράν, αναφέρει το Αλ Τζαζίρα. Αναζωπηρώθηκε σήμερα η διπλωματική ένταση μεταξύ Μαδρίτης και Ιερουσαλήμ. Η Ισπανία καταδίκασε την παράνομη κράτηση ενός πολίτη της, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ισραήλ μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής αναχέτησης του Στολίσκου με προορισμό τη Γάζα. Όπως ανακοίνωσε η Ιερουσαλήμ, ο Σαΐφ Αμπού Κεσέκ είναι ηγετικό μέλος μιας οργάνωσης βιτρίνα για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Πληθαίνουν τα περιστατικά συμπλοκής ανηλίκων στη χώρα μας. Χθες το βράδυ, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε ένας 15χρονος μετά από ξυλοδαρμό στο Γαλάνδρι. Μαζί με δύο συνομιλικούς του πέταξαν εράτζια προς το σπίτι ενός 29χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε καταγραφεί άλλη συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ανηλίκων στο Περιστέρι για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 2 15χρονοι. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να εντοπίσει τους νεαρούς. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
4: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Winsport FM.
3: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ωρε φίλε.
6: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
7: Γιατί. Αχ, γιατί.
8: Πάνω τι τι τι.
9: Let's go, let's go, let's go.
8: Τι τι τι.
9: Let's go.
8: Τι τι τι.
9: Let's go.
8: Τι τι τι.
9: Let's go.
8: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
10: Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
10: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
11: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
10: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βερκόρ.
11: Από το Γρηγόρη.
10: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
12: Τι γελάς, ε.
11: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
13: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
15: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
14: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
19: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
18: Δηλαδή...
20: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν!
20: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν!
20: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
22: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μισοωράκι της εκπομπής Game Zone 2 Μαΐου. Καλό μήνα κιόλας. Δεν τα πάμε. Λοιπόν, με Χάρη Χριστόγλου σε ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Μιαούλης εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ο Κώστας ακολουθεί. Το βάλει Μπαρσελόνα. Μάλιστα. Το βάλει Μπαρσελόνα στο 81 και θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Στην Οσασούνα, έτσι. 0-1 στο 81. Αταλάντα Τζένοα στις καθυστερήσεις είναι πάντα στο 0-0. Και να δω αν έχει αλλάξει κάτι και στη Γαλλία. Α, βεβαίως. Νις Λανς 0-1. Μάλιστα. Να δώσω το τελικό και στο μπάσκετ. Παρί Σαλόν 80. Α, δεν είναι τελικό. Τελειώνει σε λίγο και είναι ντέρμπι. 86-85 είναι. Δευτερόλεπτα απομένουν. Ημίχρονο στο Πόρτο. Πόρτο Αλβέρκα 1-0. Η Πόρτο που και αυτή θα πάρει το πρωτάθλημα. Ειδικά μετά την γκέλα της Μπενφίκα νωρίτερα. Ο Παυλίδης δεν έπαιξε καθόλου. Δεν τον έβαλε καθόλου Μουρίνιο. Περίεργο. Το Σεντ Ρούιντεν Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ είναι 1-0. Η Ουνιόν παίζει με 10 από πολύ νωρίς, από το 12, απευθείας κόκκινη του Μακάλιστερ. Είχε κερδίσει πέναλτι που σας είχα αναφέρει νωρίτερα. Τελικά το πέναλτι το πήρε πίσω ο ρέφερι και έφαγε γκολ στο 87 από τον κύριο Ντιούφ. Εάν δεν αλλάξει κάτι εδώ, η Μπριζ αύριο που παίζει εκτός έδρας με την Άντερλεχτ, η οποία παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί τέταρτη για να μην την περάσει η Γάνδη και να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το conference. Η Μπριζ λοιπόν, εάν νικήσει αύριο την Άντερλεχτ, περνάει πρώτη. Έτσι, έχει 44 βαθμούς. Να δούμε. 6 λεπτά καθυστερήσει έδωσε ο διαιτητής. Λοιπόν, ναι, με νίκη παίρνει το πρωτάθλημα η Μπαρσελόνα. Ναι. 0-2 η Λίβερπουλ με 2 γκολ Βίρτς και τη Δευτέρα πενταετής ανανέωση σλότ. Τώρα γιατί. Άστο να πάει. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα επίσης δεν έχει. Ότι δεν έχει πολλές γκέλες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι μικροί με τους μεγάλους στην Ισπανία, στους τρεις μεγάλους. Αποτέλεσμα λέει τους πήρε μόνο η Ράγιο. Εντάξει, τώρα δεν το έχω πολύ πρόχειρο, σε όλους εννοείς. Η Ράγιο να έκανε ζημιές σε όλους. Κοίτα να δεις τα μεγάλα πρωταθλήματα, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, αυτά είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα και η Γαλλία. Οι μικροί κάνουν πολύ λιγότερες ζημιές στους μεγάλους, άμα τα βάλεις κάτω, γιατί η διαφορά ποιότητας είναι τεράστια. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, Ρεάλ, Μπαρσελόνα και Ατλέτικο έχουν ρόστερ που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Παίζουν σε ρυθμό Champions League και έχουν πάγκο που θα ήταν βασικός σε 15 ομάδες της Λίγκας. Ακόμη και όταν δεν είναι στα καλύτερά τους, κερδίζουν με την ποιότητα, με την ταχύτητα, με τα όλα τους. Στην Ισπανία, γι' αυτό η Ράγιο ήταν η μοναδική φέτος που κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα. Επιπλέον όμως, υπάρχει και αυτή η διαφορά. Στην Ισπανία, αφού λέμε για Ισπανία, οι μικρομεσαίες ομάδες. Η Ράγιο, η Αλαβές, η Οσασούνα, η Χετάφε, έχουν μια ξεκάθαρη ταυτότητα στο παιχνίδι τους και πολύ υψηλό ρυθμό. Δεν θα πάνε να παίξουν για να κλειστούν και να ελπίζουν. Παίζουν το παιχνίδι τους, βγάζουν αυτοματισμούς, βγάζουν ωραία πράγματα. Φυσική κατάσταση, έχουν προπονητές που δουλεύουν χρόνια στο ίδιο περιβάλλον. Δεν τους αλλάζουν προπονητές από τα πουκάμισα, τους κάνουμε εδώ. Αυτό από μόνο του μειώνει νομίζω τις πιθανότητες της έκπληξης. Στην Ελλάδα εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η ψαλίδα στην ποιότητα έχει ανοίξει υπέρ των μεγάλων. Τα ρόστερ τους είναι καλύτερα κάθε χρόνο. Νομίζω από πέρυσι, ας πούμε, ήταν όχι σε όλες τις ομάδες και στις τέσσερις, αλλά σε κάποιες νομίζω το ρόστερ ήταν καλύτερο. Οι γκέλες δεν έχουν ωστόσο εξαφανιστεί στην Ελλάδα και αυτό συμβαίνει γιατί οι ελληνικές μεγάλες ομάδες δεν έχουν τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών μεγάλων ομάδων. Δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Έτσι. Έχουν πίεση πολύ, σκοπιμότητα, μουρμούρα, άμα κάνεις γκέλα με τον Πανετολικό απαγορεύεται ή με την ΑΕΛ, εσωστρέφεια, έρχονται από ένα υψηλό τέμπο στο Champions League, στο Conference, στο Europa και πάνε κατευθείαν στο πολύ χαμηλό ρυθμό της ελληνικής Super League. Από την άλλη, μικρές ομάδες στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες, παίζουν πολύ κλειστά. Έτσι. Ρίχνουν πάρα πολύ τον ρυθμό, στείνουν πούλμαν, παίζουν για το 0, ψάχνουν τη μία φάση.
Και αυτό από μόνο το αυξάνει την πιθανότητα να χαθεί βαθμός, ειδικά όταν ο μεγάλος δεν είναι στο 100%. Έτσι. Λέω εγώ. Κάνοντας κουβέντα απλά έτσι. Το συζητάμε. Λοιπόν, να, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Το μάτιασα το Τζόλι. 1-1 η Ουνιόν με παίκτη λιγότερο. Στο 92 ο κύριος Ροντρίγκες. Η Ουνιόν Ζένζι Λουάζ. Μάλιστα.

Φοβερή νίκη της ΑΕΚ χθες, πραγματικά στο handball, φοβερή. Πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού. Και είναι φοβερή, όχι γιατί κερδίζει τον Ολυμπιακό, οκ. Okay. 2-0 η Μπαρσελόνα. Καθαρίζει τη νίκη και τον τίτλο. Λοιπόν, είναι φοβερή, όχι επειδή κερδίζει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και κάνει το 1-0 στους τελικούς. Είναι φοβερή η νίκη και τον τίτλο. Λοιπόν, είναι φοβερή, όχι επειδή κερδίζει τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και κάνει το 1-0 στους τελικούς. Είναι φοβερή γιατί μέχρι το Γενάρη δεν ξέρω.

γήπεδο. Μπιπ στο γήπεδο. Ο εκφωνητής ουρλιάζει. Ναι, λογικό είναι, εντάξει. Παίζει με παίκτη λιγότερο, τσιμπάει έναν βαθμό από ό,τι φαίνεται. Είμαστε στο 1-1 και για να δούμε αν έχει και γλυκό. Το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα το έβαλε. Γιατί σας έχω πει το πρώτο, όχι. Λοιπόν, το πρώτο το έβαλε ο Λεβαντόφσκι από ασίστ του Ράσφορντ και το δεύτερο ο κύριος Τόρες από ασίστ του Φερμένε.

Λοιπόν, έχει βγάλει μια πολύ σκληρή ανακοίνωση η αερασιτεχνική ΑΕΛ. Είναι πολύ πιο σκληρή από την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ νωρίτερα και σας διάβασα. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση της αερασιτεχνικής ΑΕΛ. Λοιπόν, κατά πάντων, μία ημέρα μετά την επέτειο της πρωτομαγιάς του 88, του πιο μάγκικου πρωταθλήματος στην ιστορία της χώρας, όλη η φίλαθλη Ελλάδα έγινε μάρτυρας του ποδοσφαιρικού έσχους που διαδραματίστηκε στο γήπεδο των Σερών. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως το 1982 που με κάλπικο πέναλτι απέσπασαν πάλι το 1-1 από την ΑΕΛ, όπως το 2023 με τα διαιτητικά όργια του Πουλικίδη. Ελπίζαμε ότι οι εποχές της Χούντας και του Ασλανίδη έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί, αλλά φαίνεται ότι τα σκοτεινά υπόγεια του παραποδοσφαίρου λειτουργούν ακόμη και έχουν ήδη αποφασίσει ότι η ΑΕΛ θα υποβιβαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε όλους αυτούς έχουμε να απαντήσουμε ότι η ομάδα μας, όσο διατηρεί τις πιθανότητες παραμονής, οφείλει και θα παλέψει με κάθε εκμάδα της δύναμής της και να δηλώσουμε ότι η διαχρονική της υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέται όποιο και αν είναι το τίμημα. Αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της αεραστεχνικής ΑΕΛ, πολύ σκληρή, τώρα με αναφορές σε Χούντα και Ασλανίδη μέσα και για το 72. Μάλιστα, πολύ πιο σκληρή, ξαναλέω, από την ανακοίνωση που έβγαλε νωρίτερα η ΠΑΕ. Βράζουν στην Λάρισα, όπως καταλαβαίνετε, για τη διαιτησία του Φωτιά, κυρίως για τη φάση στο τέλος, για το πέναλτι με το οποίο ο Πανσεραϊκός πήρε τον βαθμό, αυτό το 1-1.

Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ομάδες στην Ελλάδα πλην των μεγάλων που παίζουν καλή μπάλα. Ίσα ίσα. Και ο Ατρόμητος του Κέρκες που μου λες έχει μια ταυτότητα τον τελευταίο καιρό. Ωραία πράγματα βλέπουμε από τον Ατρόμητο. Ωραία πρόταση εν ώψη και της νέας χρονιάς. Και ο Βόλος κατά διαστήματα παίζει επιθετικά. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, ο Βόλος είναι μια από τις ομάδες που κάποιες στιγμές παίζει ωραία μπάλα. Ο Λεβαδιακός φέτος είχε πολύ ωραίο πλάνο και ποδοσφαιρική πρόταση. Ο Όφη με τον Κόντι. Ακόμη και ομάδες που δεν έχουν δείξει πολλά πράγματα φέτος. Και ο Πανετολικός που τώρα σέρνεται. Υπήρξε μια περίοδος που πήγαινε πολύ καλά, έβλεπες κάποια πράγματα. Ή έχουν στιγμές που βλέπεις ότι κάτι πάνε να κάνουν. Το θέμα όμως δεν είναι αν υπάρχουν ομάδες που παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι πόσο συχνά μπορούν να το κάνουν αυτό και απέναντι σε ποιον. Εκεί είναι η διαφορά με τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με την Ισπανία, την Αγγλία και τη Γερμανία. Οι μικρομεσαίες ομάδες έχουν σταθερότητα, ρυθμό, φυσική κατάσταση, προπονητές που δουλεύουν χρόνια σε αυτές τις ομάδες. Βάλε κάτω πόσες αλλαγές προπονητών έχουν γίνει. Στις μικρομεσαίες σου λέω εγώ μόνο, δεν σου λέω στους μεγάλους. Οι μεγάλοι τα τελευταία χρόνια έχουν και μια. Όχι όλοι. Υπάρχει μια σταθερότητα. Στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Γι' αυτό και οι μεγάλοι εκεί δεν αφήνουν εύκολα βαθμούς. Όχι επειδή οι μικροί είναι κακοί, αλλά επειδή οι μεγάλοι είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δηλαδή έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με αυτά τα πρωταθλήματα. Στην Ελλάδα η ψαλίδα στην ποιότητα έχει ανοίξει υπέρ των μεγάλων. Αλλά η σταθερότητα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι μεγάλοι αλλάζουν τα ρόστερ. Ξαναλέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση.

πίεση, πολύ μεγάλη γκρίνια. Δεν επιτρέπεται η γκέλα στην Ελλάδα. Αυτό το έχουμε πια εμπεδώσει. Και αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Είναι θέμα του DNA μας. Άμα κάνει γκέλα ο μεγάλος, δε, τελείωσε. Τελείωσε ο κόσμος. Χάθηκαν όλα. Είναι ντροπή. Ας πούμε, αν ο Πανετολικός πάρει βαθμό από την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ντροπή για το μεγάλο. Άρα ναι, υπάρχουν ομάδες που παίζουν καλή μπάλα, αλλά αυτό δεν αλλάζει το βασικό, ότι η ποιότητα έχει ανοίξει την ψαλίδα και η σταθερότητα όχι. Και γι' αυτό στην Ελλάδα βλέπουμε περισσότερες γκέλες σε σχέση με τα μεγάλα πρωταθλήματα. Φθαρό. Τι γίνεται ρε στο Βέλγιο? Τι γίνεται ρε στο Βέλγιο? Γκόλ Σεντ Ρούιντεν. Παιδιά, την είπα τη γνώμη μου για το πέναλτι. Πόσες φορές θα την πω? Είπα ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Βαρούχας λέει ότι υπάρχει πέναλτι. Θα περιμένω να ακούσω και τους άλλους αύριο. Λοιπόν, Γκόλ Σεντ Ρούιντεν 2-1, ξεραίνει την Ουνιόν, η οποία μόλις είχε ισοφαρίσει. Η Σεντ Ρούιντεν δεν είναι καθόλου αδιάφορη, γιατί είναι από τις καλές ομάδες φέτος του Βελγίου και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τρίτη θα βγει και θα πάει να παίξει στο Europa. Ειδικά με αυτή τη νίκη θα σιγουρέψει ότι δεν θα την προλάβει η Άντερλεχτ με τίποτα. Λοιπόν, τώρα αν καταφέρει να πετάξει κάποια εκ των δύο Ουνιόν ή Μπρίζ από πρώτη δεύτερη θέση, κλωμό το βλέπω, θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει αύριο στο Άντερλεχτ Μπρίζ. Λοιπόν, 2-1 στις καθυστερήσεις και είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ο Ίτο με πέναλτι. Ό,τι θα έχει γίνει εκεί, πρέπει να ψάξω βίντεο. Στο 90-10 με πέναλτι η Σεντ Ρούιντεν παίρνει το μάτς. Η Ουνιόν που έπαιζε με 10 από το 12. Μας φάξανε. Μας φάξανε σίγουρα.

φίλος από το Άμστερνταμ μου λέει ότι βασικά εδώ που ζω έχω κάτι Βέλγους γείτονες και πανηγυρίζω στα γκολ. Τι είναι, α, είναι Ουνιόν, ε, μάλιστα. Είχα βρεθεί σε φιέστα Adverb πριν από μερικά χρόνια για το κύπελο το 2023. Είχα βρεθεί για άλλο λόγο και τυχαία ήταν ο τελικός του κυπέλου που πήρε τότε Adverb το κύπελο και ήμουνα στην Αβέρσα και είχε γίνει το Έλα να δεις. Ωραία τύπη. Ήταν πολύ ωραία παιχνίδια, όντως. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια τώρα, τα μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιξε και total basket έτσι, στο δεύτερο μάτς, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, ήταν ονειρεμένο. Η ατάκα του Μπαρτζόκα μετά το παιχνίδι, ότι άμα χάσω από αυτή τη Μονακό την ελλειπή, να με απαγχωνήσουν στο κέντρο του Πειραιά, τα λέει όλα. Έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω για τα δύο παιχνίδια σαν να είναι το ίδιο πράγμα, για τις δύο σειρές. Στη Βαλένθια έχουμε δει τρομερές ματσάρες. Ειδικά το δεύτερο παιχνίδι είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και δεν θεωρώ κιόλας ότι... Τώρα εντάξει, τώρα μπορεί κάποιοι να με λένε εδώ μαυρόγατα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια super duper ανατροπή. Και μάλιστα είναι και μια χρονιά φέτος στην Ευρωλίγα που δεν βλέπω να έχουμε καμιά super duper ανατροπή. Δηλαδή και η Ρεάλ νομίζω θα περάσει, και η Φενέρ θα περάσει, και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη μεγατόνη, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει με όλες τις ομάδες να έχουν κάνει το 2-0, θα μιλάμε για τεράστια έκπληξη, για έκπληξη μεγατόνων να αλλάξει κάτι. Επίσης, να θυμόμαστε αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα και στις τέσσερις σειρές εν ώψη της επόμενης σεζόν. Το έλεγα μέσα στην εβδομάδα που βλέπαμε τα μπάσκετ, ότι θυμίζει λίγο NBA η φάση, όπου στο NBA παίζουμε OK regular season και κάνουμε προετοιμασία ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε τα playoff και εκεί να δείξουμε τι ομάδα είμαστε. Καμία σχέση οι ομάδες. Καμία απολύτως σχέση ομάδες με αυτό που βλέπαμε στη regular season. Έτσι. Γιατί δεν είχαν μόνο θέματα Παναθηναϊκός, ας πούμε. Θέματα έχει και η Ρεάλ, θέματα έχει και η Φενέρ. Η Ζάλγκυρης όμως την πέτυχε φέτος τη Φενέρ Μπαχτσέ, την νίκησε. Και η Φενέρ έχει κάνει πάρτι στα δύο μάτς τα προηγούμενα. Και μπορεί να κάνει και σκούπα, έτσι. Δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Η Adverb που βρίσκεται τώρα. Τι εννοείς, η ομάδα, έτσι. Η Adverb βρίσκεται, δεν είναι σίγουρα στο group του πρωταθλήματος, στο 1-6 δηλαδή, στο από κάτω group πρέπει να είναι. Κάτσε να το δω και θα σου πω.

Η Αντβέρε παλεύει με, με τον Καρέτσα και τη Βέστερλο για το εισιτήριο για το conference. Είναι στην ένατη θέση της βαθμολογίας στο play-off για αποδηγή στο conference. Η Βέστερλο έχει εκεί, είναι στην κορυφή μαζί με την Γκένκ, έχουν από 30 βαθμούς για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Εν τω μεταξύ, όσο εγώ φλιαρώ, η Οσασούνα έχει μειώσει. Είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Η Οσασούνα θα εκτελέσει τώρα ένα πλάγιο, θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Για ανέβει και ο goalkeeper. Θα γίνει, όχι. Διώχνει την Μπαρσελόνα. 1-2 είναι. Στο 98 η Μπαρσελόνα βγαίνει στην κόντρα. Η Οσασούνα δεν έχει τερματοφύλακα. Έχει μείνει. Α, δεν πέρασε παλιά. Δεν πέρασε παλιά. Τώρα γίνεται ο τερματοφύλακα. Πίσω Σασούνα. Παραμένει το 1-2. Η Μπαρσελόνα, είπαμε, με νίκη κατακτά το πρωτάθλημα Ισπανία. Το έχει πάρει. Απλά τώρα θα το κατακτήσει και μαθηματικά.

Τέλος, η Μπαρσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας. Έκανε αυτό που ήθελε. Πήρε τη νίκη. Έβαλε το τρίποντο. Α, βρέχει πάρα πολύ εδώ μεταξύ. Στην Οσασούνα. Και είναι βόρεια Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων είναι. Λοιπόν, βρέχει πάρα πολύ. Η Μπαρσελόνα επικρατεί με σκορ 2-1 και κατακτά το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, η Ρεάλ έχει 36, η Μπαρτσελόνα έχει 29. Ωραία, μείωσε λίγο ακόμα τη διαφορά. Και θα κάνει και φιέστα στο κλασικό. Παίζει με τη Ρεάλ την άλλη εβδομάδα. Για την ιστορία, Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 11 πρωταθλήματα, τελευταίο το 21. Η Μπιλμπάο έχει 8. Παραμένουμε ψηλά. Μπράβο μας. Αλλά έχουμε να πάρουμε το 84. Λοιπόν, Βαλένθια 6. Σοσιεδά 2. Ντεπορτίβο Λακορούνια 1. Σεβίλη 1. Και Μπέτις 1. Μια φορά και ένα καιρό πάρα πολύ παλιά.

Λοιπόν, κάτσε να το διορθώσουμε, γιατί εδώ με παρέσυρε και ένας φίλος. Δεν το έχει κλειδώσει και μαθηματικά τώρα με την νίκη αυτή. Θα περιμένει να δει τι θα γίνει στο μάτς της Ρεάλ, για να δει αν θα κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο αυτή την αγωνιστική, ή αν θα χρειαστεί έναν βαθμό στο κλασικό κόντρα στη Ρεάλ. Τώρα εντάξει, μιλάμε. Είναι εντελώς τυπικό πια το ζήτημα, έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. Αλλά δεν το έχει πάρει και μαθηματικά. Θα σας πω κιόλας. Η Ρεάλ παίζει αύριο το βράδυ με την Εσπανιόλ εκτός έδρας. Η Εσπανιόλ, η οποία δεν είναι αδιάφορη, κυνηγάει την Ευρώπη. Λοιπόν, αν η Ρεάλ δεν κερδίσει αύριο, κατακτά το πρωτάθλημα και μαθηματικά η Μπαρσελόνα. Αλλιώς θα θέλει έναν βαθμό στο κλάσικο που ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βαρκελόνη. 10 Μαΐου είναι το μάτς.

0: Νίκο, είμαι ΑΕΚ. Είδα όνειρο χθες ότι η ΑΕΚ θα χάσει αύριο και στην Τούμπα. Θα φέρει Χίο Πάο στην Αγιά Σοφιά και ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-3 και τελικός ΑΕΚ Ολυμπιακός με Ολυμπιακός στους 3 και νίκη ΑΕΚ και πρωτάθλημα. Όλο αυτό το είδε σε όνειρο. Να κόψει το βραδινό, αδερφέ. Να κόψει το βραδινό. Λοιπόν. Ναι, μπορούσε να είναι μεσημεριανό ύπνο. Να κόψει, ξέρω εγώ, το. Μην τρως πολύ πριν κοιμηθεί. Αυτό είναι το νόημα. Είδες τώρα όλα, σου βγήκαν όλα αυτά τα αποτελέσματα λίγο στον ύπνο σου. Αν έχω δει καθόλου ο Λίσε Τσμπάγκερ, είναι παιχτάρας μεγάλος. Μεγάλος αλιτάμπουρας. Ο μια όλη σίγουρα τον έχει δει. Ο Λίσε, μεγάλη παιχτάρα. Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα στον Μπάγκερ Παρί, Αλέξη, 8-7. Πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
1: Δύσκολα.
0: Τι δύσκολα. Δύσκολα για την Μπάγκερ. Πολύ καλή αυτή, ρε.
1: Ναι.
0: Λουίς Ενρίκε.
1: Άμα έχει άμυνα η Μπάγκερ, εντάξει, το συζητούσαμε τώρα με αυτού που είχε.
0: Και τερματοφύλακα. Να το φύλαγα. Κώστα μου, γιατί ο Νόιερ.
1: Βάζω και την τερματοφύλακα.
0: Κώστα μου, έτσι όπως είναι τώρα ο Νόιερ, πιστεύω ότι εσύ είσαι λίγο καλύτερος. Λίγο.
1: Άμα δεν έχω φάει.
0: Λοιπόν, φεύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χάρη Χριστόγλου.
1: Έχει τον κόσμο, τρώω πολύ.
0: Ω, αλίμονο. Τίποτα. Τσιμπά. Σας μπουργκιτάκι. Τσίου, τσίου. Ευχαριστώ, Χάρη Χριστόγλου και Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του και στις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Από τις 7 παρέα θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα με τα δύο μεγάλα ντέρμπι των play-off. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο με Κώστα. Μιαούλη μένει εδώ, ανοίγει τις γραμμές. Γεια σας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Bigon Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Άστερας Ακτόρ νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την έκτη αγωνιστική των play-out στη στοίχημα Super League και διατήρησε ακέραιες ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά που επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο και διατήρησε στο συνέξι από την επικίνδυνη ζώνη. Στις δύο τελευταίες θέσεις Πανσεραϊκός και άλλοι Νόμπετ που ήρθαν σώπαλοι 1-1 στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για διαιτησία εξέδωσαν στην Θεσσαλία. Στο μικρό τελικό προκειμένου να διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών θα αγωνιστούν ο Πανίνος και έτονα απολυνασμένοι. Οι Νεοσμηνιώτες ετήθηκαν από την Τιάκερ 13-12 ενώ οι Γιαννόλευκοι έχασαν με 16-12 από τη Χόβεν στους ημιτελικούς που έγιναν στο κολυμπητήριο του Παλαιοφαλήρου. Τώρα είναι μια καθοριστική στιγμή στη σεζόν και πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας στο τμήμα του Μάρκο Νίκολη Τσινά για τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Συνδέσμο Βαργκαζίνη στην επίθεση προς Ανατολίζεται ο Σέρβος τεχνικός. Ξεπέρασαν τους 10.000 φιλάθλοι που έδωσαν το παρόν στην ανοιχτή προπόνηση στην Ολγουίνα Αρένα. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Βενίτες την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV εν όψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Απόστολος Νικολάηδης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Αλλού για του Χωσέλου με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό, μέσω της Νόβα για το παιχνίδι με τον Μπάουξ στην Τούμπα. Στην δεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Βάσκος τεχνικός που άφησε εκτός αποστολής του Σκλέτων και Μπρούνο λόγω του περιορισμού στις θέσεις των ξένων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την Τούμπα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό απίθυνε η ΠΑΕ μέσω ανάδειξης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ, ετοιμάζει ο Ρασβάλου Τσίσκο, ο οποίος δεν υπολογίζει για Κουμάκι, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπότοφ και Χατσίδη. Απρόπτω τη τελευταία στιγμή στον Όφη ενώ στο αγώνα με τον Άρη, Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστό Γιώργο, Γκονσάλεθ και Χριστόπουλο. Χωρίς τραυματίες με Τιλ και Χόγκλα, θα παραταχθούν οι κίτρινοι δεδομένες οι αλλαγές σε δεκάδες και από τους δύο προπονητές. Τη δυσαρέσκεια του για την ποινή τριών αγωνιστικών που επιβάλλει η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου και τα ίσω υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια εξέφρασε ο Εργίνα Ταμάν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Αυριανή τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Άρσεναλ ανοίξε 3-0 τη Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Brentford West Ham 3-0 για την 32η στην Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Άντρα Χαμβούργο 1-2. Η Μπαρσελόνα ανοίξε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική στη La Liga. Στα άλλα παιχνίδια, Valencia Atlético 0-2, Villarreal Levante 5-1 και Alavés Bilbao 2-4 για την 35η στη Serie A, Como Napoli 0-0, Udinese Torino 2-0 και Atalanta Genoa 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigon Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: hey, Μιχαήλ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
3: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε, τι νοχείς εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
3: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε, δεν
3: σου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
7: ναι, εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
9: Καλαμπάλα και τέλος.
10: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
11: Γαρίδες αυγολέμωνα.
12: Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμπάλα και τέλος.
13: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
9: Καλαμπάλα και τέλος.
14: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
9: Καλαμπάλα και τέλος.
4: Για πες.
8: Λέω,
16: και αυτά θα τα πούμε αργότερα επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
4: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
11: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
6: Τσανάκα.
17: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει,
12: Τσακίρι.
6: Κάντε κύριε, πώς είστε.
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
12: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
17: Όχι, μη μου το λέτε!
6: Καρεδάκι με μαλλί, το
12: δεύτερο. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
17: Τι σε είπε, ρε, δεν μου το είπε.
18: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
19: Αμάν αμάν.
6: Λοιπόν,
20: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο δωρεύμα της Ρεάλ.
17: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
8: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
21: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
8: Κεφαλά, συγγνώμη.
12: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
8: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
6: Είπε για μία μόρο μέρα.
8: Για μία μόρο.
6: Συγγνώμη.
8: Γράψε.
6: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
22: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
6: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαρδά.
22: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
6: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
17: Μου έχεις

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο FM 94,6 με χάρη στο όλους τον Νίκο. Σμιώνω στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. 2:19:59:23:45 σε μια μέρα που είχαμε τα play out με την ισοπαλία της με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Το παιχνίδι 4-2 αστέρα Άκτορ τον Ατρόμητο. Και πρώτη νίκη για την Κηφισιά που διατήρησε την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Στο πόλο δεν τα καταφέραν οι δύο ομάδες που εκπροσώπησαν τα ελληνικά χρώματα. Στο μικρό τελικό θα συναντηθούν αύριο. Έχασε από την Τεάκερο Πανιόνιος σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Από την άποψη ότι πέφτηκε στο τέλος. Ο Απόλλωνας Σμύρνης πιο εύκολα ιτήθηκε από την Χόβεντ με 16-12. Στο ρεπορτάζ νομίζω πάνω κάτω όλοι έχετε άκουσει. Στον ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς τα κουκιά είναι μετρημένα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με η Τέζα Φέρης για το κέντρο. Και οι τρεις πίσω από το Γερεμέγεφ θα είναι ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκοβιτς. Πολλές οι άποψεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε σύγκριση με τον αγώνα της Λεωφόρου. Με εξαίρεση μια θέση στη μέσα γραμμή που παίζεται. Και στην ΑΕΚ το δίλημα που υπάρχει ανάμεσα στο Ζήνη και το Γιώβιτς, που μάλλον το Ζήνη Βάργα είναι το πιθανότερο ότι θα ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είχε ένα πρόβλημα τελευταία στιγμή, έμεινε εκτός ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Αυτά κάτω με την επικαιρότητα, δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Εντάξει, σίγουρα και όφη θα κάνει πολλές αλλαγές στον αγώνα με τον Άρη. Πλέον για τον όφη οι αγωνιστικές που απομένουν είναι μια τυπική διαδικασία με γλυκιά γεύση και έτσι ένα ευχάριστο συνέστημα να έχει να παίξει 4 παιχνίδια, ενώ ξέρεις ότι έχεις και ίσως το καλύτερο εισιτήριο όλων. Ξέρεις ότι θα παίξει σίγουρα ομίλους και τα λοιπά. Είσαι ήσυχος. Θα παίξει μία φορά μόνο για να προκριθεί στο Europa. Και αν δεν τα καταφέρεις, υπάρχει το conference για τον Όφη που έτσι θα απολαύσει τις 4 τελευταίες αγωνιστικές χωρίς κανένα άγχος. Για τους άλλους 3 που παλεύουν στο 5-8, θα είναι μαρτύρο σίγουρα αυτές τις 4 αγωνιστικές. Πάμε, έχουμε κόσμο. Για πάμε στο πρώτο. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Αντρέας.
0: Γεια σου Αντρέα μου.
1: Τι κάνουμε. Καλά. Δεν μου λες, τον Αντρέα Λουίς τον έχεις στην αποστολή.
0: Τον.
1: Τον Αντρέα Λουίς.
0: Όχι, έκοψε. Όχι, τον Κλέιτον έκοψε και τον Μπρούνο. Τον Κλέιτον και τον Μπρούνο έκοψε.
1: Τον έχει δηλαδή.
0: Ναι, λογικά αυτούς έκοψε από ξένους. Τον Αντρέα Λουίς και τον.
1: Επιτέλους,
0: παιδιά. Κάτσε να δω και την αποστολή αν είναι εμάς, αλλά αφού έκοψε αυτούς δεν είχε κάποιο τραυματισμό, κάποιο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, οπότε λογικά είναι μέσα.
1: Είναι μέσα, έτσι.
0: Κάτσα το και τσεκάρω τώρα. Μέσα είναι. Άλλο.
1: Ναι. Επιτέλους έβαλε μυαλό με τη Λιμπάρ. Τώρα γιατί ο Ποτές είναι μαύρα χάλια, είναι τίποτα. Όταν σε λοιπόν. Εγώ το βλέπω διπλό. Αύριο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ θα χάσει βαθμούς με τον Πανέκο. Δεν ξέρω, είσαι αυτό το παιχνίδι στο άλλο. Θα χάσει βαθμούς, θα δεν γίνεται τώρα 4 φορές να νικήσει έκμα με έκο. Λίγο χολόμα το βλέπω έτσι. Εντάξει, άμα δεν κερδίσει αύριο Ολυμπιακός, κερδίσει ΑΕΚ, εντάξει, το πρωτάθλημα τελείως. Κύριε, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει μπάλα. Μόνο στο Champions League έχει παίξει μπάλα, στο πρωτάθλημα τίποτα. Μεταγραφές πιο πολλές δεν πιάσανε. Θα δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Κάτι για τον μπάσκετ να πω τώρα. Ναι, μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω φίλε.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, τι θα γίνει με αυτόν τον κύριο Γιαννακόπουλο? Πάλι ρεζίλη μας έκανε. Και βγαίνει άλλος ο προπονητής, τώρα λέει και τι λέει, ότι δεν του άρεσε οι 3 αγωνιστικές, λέει.
0: Ναι, ο Αταμάν έκανε δήλωση στήριξη του.
1: Ναι, άλλος αυτός. Αυτός σε κάθε παιχνίδι όλο χτυπιέται, γεματίζει τους διαιτητές. όλο η διαιτησία, όποτε χάνει η διαιτησία του φταίει, δεν ντροπή του να μιλάει πανεγνωστό για διαιτησία. Λέει η Ευρωλίγκα, λέει για τον Βεζέκο, λέει πόσες βολές βαράει ο Βεζέκο, συνέχεια διαιτησία του φταίει. Σε κάθε παιχνίδι.
0: Καλή μου φίλε, ντροπή. Μπορείς να πεις ότι κακό σου μιλάνε, αλλά ντροπή δεν είναι για κανέναν. Ο καθένας κάνει για την ομάδα του οτιδήποτε. Θα βγει ο επόμενος να πει ντροπή είναι αυτά που κάνει ο Βοτάδε και τα λοιπά. Μην άρχισουμε έτσι τώρα τη βραδιά. Τώρα μην το άρχισουμε έτσι. Πες ότι δεν έχουν κανένα λόγο να φωνάζουν για διαιτησία. Πες λοιπόν, αυτό και τέλος. Υπάρχουν τρόποι να πείτε ένα πράγμα.
1: Το κάνανε με το Φουρνιά. Το κάνανε ολόκληρο μας είχαν ζαλίσει τώρα. Με τον Νάνα και τη χειρομία που έκανε, τι έκανε εκεί πέρα ο Νάνα με το τέλος με τη Βαλένθια. Και τα έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Πολύ προκλητικός. Κι άλλος ολισσόρο ο Βαρύμαγκας. Με τον Τόρση εκεί πέρα. Έλα ρε παιδιά τώρα εκεί πέρα με τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ έχει τοξικότητα. Να, ο Παναθηναϊκός δεν δημιουργεί την τοξικότητα. Και φοβάμαι εκεί πέρα στο άμα είναι ο τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν θα έχουμε καλό τέτοιο ξεμπέρδεμα εκεί πέρα στο τελικό. Άμα πάνε δύο ομάδες. Λοιπόν, πιστεύω εκεί πέρα.
0: Έτσι όπως σας ακούω πάντως είναι σαν να το εύχεστε να γίνει χαμός, δηλαδή το
1: όχι,
0: θέλετε όλοι.
1: Εύχομαι.
0: Όχι. Και καλά δεν το θέλετε γιατί και η χθεσινή μου λέει κάτι, δύο-τρεις μου λέγανε τα ίδια. Δεν λέω εγώ από ομάδα. Ανεξάρτητα, φοβάμαι ένας, φοβάμαι άλλος.
1: Δεν γίνουν όπως αυτά, θυμάσαι πριν τα τρία χρόνια πάλι που ήταν Ολυμπιακός σε 25 πόντους και τα σπάσανε εκεί πέρα οι Παναθηναϊκοί, μου φάνε μια πενηντάρα εκεί πέρα. Το διακόπτει οι αγώνες. Το θυμάσαι, το ΆΚΑ.
0: Ναι, καλή μου φίλε, τι σχέση τώρα έχει η Ευρωλίγκα, αυτά περάσανε πριν από τρία χρόνια.
1: Δεν ξέρω, πάει τα ίδια.
0: Μην ξαναγίνουν τα ίδια.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι εντάξει, παιδιά, η καλύτερη ομάδα έχει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Με υγεία.
0: Παντελής.
2: Ναι, Ιωνία Παναθηναϊκός.
0: Έλα Παντελή μου, να είσαι καλά.
2: Με τα παιδιά, με τον Αντίπα και τον Δεσίλα. Τίποτα. Έτσι, προς τα μέρη σου, σε εισαγωγικά, τα εκτζίδικα, μεγάλη ταλαιπωρία σήμερα στις Πεκελίες. Πολύ ωραίο πανηγύρι.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο πάντοτε, ανεξάρτητα με το μάζεμα τώρα που κάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ, συγκεντρώθηκαν εκεί και για την προπόνηση που πήγε πάρα πολλούς κόσμος, πάνω από 10.000. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι τη συγκεκριμένη μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ.
2: Δεν περισσότερο ήδη σήμερα, αλλά όντως ήταν ένα πράγμα μαμούθ, ας πούμε, και πέρα από την παράκαμψη, ας πούμε, ήταν πολύ ωραίο event. Δηλαδή και όσοι έχουν παιδιά και τα λοιπά, έστω ένα πέρασμα δεν έχετε πάει, εξής τον κόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι λίγο μεταφορικά, αυτό το λαβύρινθο κάνουν όλοι για να περάσουν την ΑΕΚ, αν με εννοείς, και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχει νόημα να μπω σε διαδικασία ταλαιπωρίας να πάω στη Λεωφόρο και για το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή πήγα μέχρι απ' έξω, μπας περιπτώσει δεν μπήκα με τον Ολυμπιακό σαν σηματοδοτώντας το τελευταίο στην Λεωφόρο και μπας περιπτώσει γνωστό το αποτέλεσμα. Στα πλοία τώρα που πέρασαν εννοώντας έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν ξέρω αν θα πάνε τόσο μεγάλο, γιατί ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα, θα μιλήσει το κίνητρο. Σωστά. Θα μιλήσουν
0: ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
2: Οπότε τώρα δεν ξέρω εάν ένα μενταλιτέ πως άκουγες από Λουτσέσκου για λιοντάρια και για πεινασμένα σκυλιά. Έχουμε μιλήσει μία-δύο φορές. Δεν ξέρω τώρα με τόσο κόσμο αν μπορείς να θυμάσαι. Είχα πει κάποια πράγματα ότι έβλεπα από τους τρεις ένα τσακ παραπάνω τον κύριο Νίκολης. Και λόγω αυτού.
0: Κάτι θυμάμαι λίγο τώρα που
2: τώρα
0: θα πέσα από τη φουρνιά.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Ελπίζω ότι τουλάχιστον θα δείξουμε μια αξιοπρέπεια σαν Παναθηναϊκός μιλώντας τώρα, έτσι. Θα δείξει η ομάδα, δηλαδή, εγώ βλέπω έναν καινούριο μπασινάρε, παιδιά, στο Κουντούρι. Το βλέπω. Δεν ξέρω, ζούμε εποχή γκουμομπασινάδες το 2. Εκτίμηση. Οπότε αυτό λίγο αξιοπρέπεια, τουλάχιστον το σπίτι μας, το πατρικό που κλείνει, να το σεβαστούμε ή να επηρεάσουμε, πώς να σου πω. Κάρμα, με μπάλα δεν ξέρω πόσο κατά βρίσκονται και φάπτονται κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, όπως κόπηκε ένα πρωτάθλημα το 23 που κατέληξε σε σένα, μακάρι, από τη δικιά μας την αριά τώρα σου λέω, μακάρι, ευσεβείς πόθος, ούτε να προκαλέσω το τέλος, ούτε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός να είναι ο ρυθμιστής που θα θυμόμαστε ότι ή έκοψε κάτι στην ΑΕΚ ή κατέληξε στην ΑΕΚ. Αν με εννοείς, δηλαδή, και έφυγε λίγο τροφική ασκέπτη για τους υπόλοιπους. Ελπίζω να μην σε έκαψα πάρα πολύ.
0: Όχι, όχι. Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Λοιπόν, να σου πω, να είναι κομβικό το μάτς της Κυριακής, θα το θυμόμαστε. Γιατί θα κρίνονται δύο αποτελέσματα, μακάρι μπίλια, να κάτσει ότι θα είναι κατ' εμέ από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι είμαστε ρυθμιστής που έκοψε στην ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα. Το οποίο βλέπω ότι, εν πάση περιπτώσει, αλλιώς καταλήξει σε εσάς. Έχει ήδη καταλήξει σε εσάς. Βάσει κινήτρου και προσωπικότητας.
0: Θα το δούμε στο γήπεδο αύριο.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου, να είσαι καλά.
2: Τώρα το, κάτι ένα.
0: Α, πάμε, πάμε, πάμε. Ναι, νόμιζα ότι θες να κλείσεις. Πάμε και μπάσκετ, τι θες, ό,τι θες.
2: Ρέξαμε ότι δεν μπήκε στην championship για την θέση που οδηγεί στην ΑΟΔΟ. Αυτό, ο Κελού ήταν ένα φρένο απότομο. Από γενικότερη επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να έκλεισε. Νομίζω ότι ήταν τα τελευταία αγωνιστική σήμερα.
0: Ναι, ήταν όλα μαζεμένα τα παιχνίδια το μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Παίζανε 2,5 ώρα.
2: Okay. Αυτό νομίζω ότι είναι next big project για Αγγλία γενικότερα.
0: Μπορεί.
2: Και τώρα και συγγνώμη που σε πηγαίνω λίγο από...
0: Από το ένα ποτάσμα στο άλλο.
2: Βουνό θάλασσα, βρες μου ένα πιο ελκυστικό project, ομάδα προς πώληση, αυτή τη στιγμή, από τον Όφη. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει, δεν ξέρω αν έχει πέσει στο τραπέζι. Είναι ένα φιλέτο αυτή τη στιγμή για να αλλάξει χέρια με εγγυημένο έσοδα Ευρώπης σε μια πάρα πολύ καλή τοποθεσία, με προοπτικές ακόμα και για καινούργιο γήπεδο που μπορεί να ενταχθεί σε ένα τύπου βοτανικό. Συγγνώμη τώρα, επειδή έβλεπα όσο σου μίλαγα, είχα δύο καρτέλες, η μία ήταν για τη Ρέξαμ και το άλλο ήταν που έπιασε ένα 3D το μάτι μου σχετικά με τον Όφη. Αυτό, και λέω θα πάω από μια καλησπέρα από μένα, 2-3. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σαμώ, καλό μήνα και πάλι. Γεια χαρά.
0: Καλό μήνα. Πάμε, χαίρετε.
3: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι είναι.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι. Αν κατάλαβα σωστά τις δηλώσεις του Τενίτες, θεωρεί πετυχημένη τη χρονιά του Παναγό.
0: Το έχει ξαναπεί. Ακριβώς το ίδιο.
3: Δηλαδή να κατα...
0: Ότι είναι επιτυχία δηλαδή που μπήκε στην τετράδα.
3: Όσο πολύ μικρή να μέσα μέγεθος. Ανεξάρτητα από ποιος είναι ο προπονητής.
0: Που να θεωρούμε έτσι, ότι εκείνος,
3: είναι επιτυχία που άπαιξε στην τετράδα. Δηλαδή η πιο πετυχημένη μέχρι πρωτεύουσα ευρωπαϊκή ομάδα της Ελλάδας είναι πετυχημένη που είναι στην τετράδα η χρονιά.
0: Το ξαναπεί. Πριν 2-3 ομάδες να πει.
3: Θέλω και από τις ομοειδάτες μου αυτό το πράγμα να το σχολιάσουν, να δουν τι.
0: Το είχαν σχολιάσει και πριν 2 εβδομάδες.
3: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο, το έχει ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί, πριν 2 εβδομάδες το είχε πει. 2 ή 3.
3: Άμα είναι έτσι, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι γνώμη γιόλας, έτσι.
0: Ναι, για όσο τον το έχουν ακούσει, είχε ξανακάνει την ίδια δήλωση ότι ήταν επιτυχία που πέρασε το Λεβαδιακό γιατί ήταν πολύ πίσω. Τι ας πω, δεν είναι πρώτη φορά που το λέει.
3: Είναι σαν μέγεθος, δεν ξέρω που καθένας το εννοεί όπως αυτό, αλλά σαν μέγεθος είναι απόλυτη αποτυχία. Ο Παναγός δεν πιάνει ούτε καν την τρίτη θέση. Έτσι. Απόλυτη αποτυχία. δεν έφτασε ούτε ημιτελικό κυπέλλου. Τι να πω μετά. Δηλαδή, εντάξει, για μένα είναι από τις πιο αποτυχημένες χρονιές του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ας πούμε, για εμάς τους παλιούς Παναθηναϊκούς που έχουμε δει πράγματα και πράγματα, δεν ξέρω με ποια ομάδα μπορώ να τη συγκρίνω. Ακόμα και με την ομάδα που αποκλείστηκε από την Καμπάλα κάποτε και τότε ξεκίνησε η αναποδία, αυτή η ομάδα είναι πιο αποδικημένη για μένα. Τι να πω. Και όταν τα ακούσει από ένα προπονητή που έχει βγει πρωταθλητής της Ευρώπης, εκεί είναι που προβληματίζει γύρω-τρο το πράγμα. Εκτός αν ξέρει κάτι.
0: Αλλά είναι το πρόβλημα είναι πως αντιλαμβάνεται εκείνος την ομάδα στην οποία βρίσκεται και από εκεί ξεκινάνε όλα.
3: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα πως αντιλαμβάνεται.
0: Πως αντιλαμβάνεται, γιατί φαίνεται και από τον τρόπο που παίζει με
3: είναι το θέμα τι του έχουν υποσχεθεί σαν μπάτζετ. Και είναι το θέμα τι δυνατότητες.
0: Ναι, φίλε, δεν είναι θέμα μπάτζετ. Αυτό δεν το λες, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή τη δήλωση για μένα. Τι να σου πω. Κάνε και αυτό που είναι να κάνεις, κάνε την προσπάθειά σου και στο τέλος το συζητάς μία φορά σε μια συνέντευξη. Αλλά αυτό έχει υποθεί. Τώρα ήταν στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, ήταν μετά την πρώτη αγωνιστική των πλοίων. Το είχε πει πάντως τώρα πρόσφατα. Τώρα έχει δύο εβδομάδες, τρεις. Είχε πει ακριβώς το ίδιο. Να σου πω. Και πάει άσχημα και είχαν υπάρξει αντιδράσεις. Μάμε και κάναμε πολύ κουβέντα και τη μέρα που το είχε πει. Τη βραδιά δηλαδή που έκανα εκπομπή, γιατί το είχε πει μετά από δηλώσεις από παιχνίδι.
3: Μόνο με μία έτσι μπορώ να το αιτιολογήσω που πάλι δεν αιτιολογείται. Εκτός αν θέλει να αποφορτώσει από άγχος τους παίκτες του, αλλά πάλι και έτσι δεν
0: και εγώ δεν νομίζω ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό.
3: Ναι, δεν είναι. Αυτό, βασικά, πώς θα δεν σκόπευα να πάρω, επειδή άκουσα αυτό ήθελα να πω, κάτι άλλο δεν έχω να πω.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, ζωή μου.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
4: Έλα, Κώστα, τι λέει.
0: Καλά, μια χαρά.
4: Λοιπόν. Θέλω να πω λίγο για το προηγούμενο φίλο, τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα τι είπε. Ο Γιαννακόπουλος μας έκανε ρεζίλι. Ποιος εννοεί τους Ολυμπιακούς? Τι να πει μας έκανε ρεζίλι? Ο Γιαννακόπουλος είναι πρόεδρος της Παναθηναϊκού. Έκανε ρεζίλι στους Ολυμπιακούς. Τι εννοούσε μας έκανε ρεζίλι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Παιδιά, ο Γιαννακόπουλος... Κατά μένα, εγώ του Γιαννακόπουλου το ρίχνω ότι και λίγα κάνει για να προστατεύσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, εδώ και 25 χρόνια που είναι η Ευρωλίγκα, είναι η πιο αδικημένη ομάδα από τις μεγάλες ομάδες. Από τις μεγάλες ομάδες.
0: Ρε Γιάννη, γιατί με βασανίζετε έτσι, ρε Γιάννη, τι σας θέλω.
4: Ρε Γιάννη, καταλαβαίνεις
0: ότι τι θα γίνει μετά. Δεν μπαίνω στη διαδικασία.
4: Εγώ δεν λέω τυχαία. Θα στα πω κιόλας. Θα στα πω. Final Four Μπολόνιας. Σφαγή. Άσχετα αν το πήρε. Μόσχα. Final Four 2005. Σφαγή. Σφαγή με τη Μακάμπη στον ημιτελικό. Πάμε στο 9 που το πήρε. Το 9 το πήρε. Παρόλα τα αυτά. Θυμάσαι ο Γιαννακόπουλο που κατέβαινε με τα κατοστάρικα ενώ το έχει πάρει. Θυμάσαι το δεύτερο ημίχρονο με τη Τσεσκά. Όποιος δεν το θυμάται, ας το βάλει να το δει στο YouTube. 95-5 η διατησία. Από 25 πόντους το γύρισαν οι διατητές και πήγε στον πόντο. Μετά και η μεγαλύτερη σφαγή στην Κωνσταντινούπολη, στον ημιτελικό με τη ΣΕΚΑ. Όποιος θέλει ας κάτι να το δει. Πες μου ένα Final Four, ρε Κώστα, που σφάχτηκε η Ρεάλ, Ολυμπιακός και η ΣΕΚΑ. Ένα. Αυτές οι τρεις ομάδες. Που είναι υπνοημένες της Ευρωλίγκας εδώ και 25 χρόνια. Πες μου ένα Final Four που αδικήθηκε μία από αυτές τις τρεις ομάδες. Και θα πω, έχουν δίκιο οι Ολυμπιακοί ή οποιοςδήποτε άλλος. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, εγώ το έχω πει, ο Γιαννακόπουλος πρέπει να πάρει τρεις καθηγητές διατησίας, να πάει όχι στον Ποντιρόγκα, γιατί ο Ποντιρόγκα δεν είναι υπεύθυνος. Άλλοι είναι οι κλίκες εκεί μέσα. Είναι ο Ρεφιέλ, ο παγιά ο Στόξ, ο Ποντιρόγκα μπορεί να μην ασχολείται κιόλας. και να τους πάει και να τους πάει με 10 βίντεο και να τους πει «Ελάτε εδώ ρε παιδιά, θέλετε να βελτιώσουμε το προϊόν». Τι γίνεται εδώ, καθίστε να δούμε τα βίντεο μαζί με τους διαιτητές. Φάση, φάση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Real τι κάνει. Γιατί όλα αυτά, η Real, εγώ πιστεύω, η Real είναι από τα πιο βρώμικα σωματεία κατά μένα στην Ελλάδα. Άσχετα, τι σέβομαι, έχει 10, 11 Ευρωλίγκες, 15 Champions League. Το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο κατά μένα μετά μαζί με Lakers και Celtics. Αλλά, είναι πολύ ύπουλο σωματείο. Τι κάνει τώρα η Real. Έβαλε τη μάρκα καταρχάς. Η μάρκα είναι προσκυμένη στη Real, άμα το ξέρει. Να βγάλει τίτλο τραμπούκος ο Γιαννακόπουλος και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πριν τιμωρηθεί, πριν τον καλέσουν σε απολογία. Εγώ να σε ρωτήσω ρε Κώστα. Απλή λογική. Ανεβαίνει ο Μπατζόκα στα αυτά, κάνει επεισόδια, πρόστιμο. Ο Mike James βρίζει τους διαιτητές, τους ρίχνει με το χέρι του χρήματα, τους λέει κλέφτες και τρώει πρόστιμο. Και ο Γιαννακόπουλος πάει και...
0: Μια αγωνιστική με αναστολή έφαγε ο Τζίνς.
4: Ναι, χαίρο πολύ. Και πάει ο Γιαννακόπουλος και λέει δώσε το φάουλ. Αυτό πήγε και είπε ο άνθρωπος. Ούτε έβρισε, δώσε το φάουλ. Που ήταν φάουλ, του κατεβάζουν τα χέρια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση.
0: Το είπα χθες για τον Γκραντ.
4: Μπράβο.
0: Αυτή η φάση με τον Γκραντ.
4: Και τους λέει δώσε το φάουλ. Αυτό του είπε. Και τρώει τρεις αγωνιστικές δε παιδιά. Τρεις αγωνιστικές. Τι είναι αυτό. Στημένο για να μην είναι στο Final Four. Γιατί σου λέει άμα είναι ο Γιαννακόπουλος στο Final Four. Δεν μπορεί να κάνω διατησία μέσα εκεί. Θα γίνει μήλος άμα κατέβω να τους φάξω. Και ποιοι είναι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Final Four, Κώστα, η Real στο ημιτελικό, μπράβο, και πιθανώς ο Ολυμπιακός στο τελικό. Αυτοί σου λένε, άμα είναι ο Γιαννακόπουλος...
0: Πάλι ξεγραμμένη την έχετε τη Φενέρε.
4: Πιθανώς. Σου λέει, άμα είναι ο Γιαννακόπουλος εκεί μέσα, δεν θα τολμήσουνε. Γιατί θα μπει μέσα ο Γιαννακόπουλος, θα τα κάνει όχι, θα γίνει ρεζίλ Ευρωλίγκας όλο την Ιφίλιο. Ήταν ενορχιστρωμένο και κακός ο Γιαννακόπουλος πήγε εκεί. Δεν έπρεπε, έπρεπε να το ψυγιαστεί. Να μην πάει. Ευκαιρία ψάχναν αυτοί. Δηλαδή η Βαλένθια τώρα μου έγινε. Εγώ πιστεύω ότι δεν από πίσω. Δηλαδή η Βαλένθια ξαφνικά έγινε ο Χούλιγκαν που βρίζανε, κάναν αυτά. Τι την έπιασε η Βαλένθια ξαφνικά. Και προσπαθούσε να αιρεθεί σόνι και καλά το Παναθηναϊκό. Με όλα αυτά που κάνανε. Με τα αποδυτήρια, με τα από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Στα καθαρά αγωνιστικά. Εγώ κολοτούμπα δεν κάνω. Γιατί είπα κάποιοι τώρα τον Αταμάν το λέτε προπονητάρα. Όχι, εγώ δεν το λέω προπονητάρα.
0: Έχεις ένα λεπτό γιατί θα πάει break ο κύριος
4: Ο Αταμάν, παιδιά, γιατί ο Αταμάν πολλοί λένε «Α, θα το γυρίσει». Εντάξει, και τι να το γυρίσει. Το θέμα είναι με τι πιθανότητες φάνηκε να το γυρίσει. Γιατί όταν μάλλον βγήκε έβδομος, απλώς έχει άσπρα τα μάτια. Του κάτσε η Βαλένθια. Άμα του καθόταν Φενέρ, Ολυμπιακός ή Ρεάλ με μειονέκτημα, άντε να περνούσε. Έφτασε. Όλα πιθανότητες είναι. Φτάνει με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εδώ ο Αταμάν, χώρια τα περσινά που έκανε. Φτάνει φέτος με 7η θέση με 50 εκατομμύρια. Δηλαδή μικρή δυσκολία, άσχετα αν του κάθεται στο τέλος. Δεν θα κοιτάμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα κοιτάμε και την πορεία. Και χώρια τον μπάσκετ που παίζει, το οποίο για τον μπάσκετ που έχει είναι άθλιο για τον κόσμο που πληρώνει αυτά τα εισιτήρια. Άσχετα μετά αν το πάρει και μακάρι να το πάρει και μακάρι να το πάρει. Δεν πάει να το όμως ότι διαγράφω με αυτά που γίνονται τώρα εδώ και 2 χρόνια. Εντάξει.
0: Έγινε Γιάννη, να είσαι καλά.
4: Παλέμε. Γεια.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η Bayern ψάχνει η κεφαλιά από κοντά. Γκολ για την Bayern με τον Thomas Müller. Αυτό που άξιζε, η Bayern το παίρνει. Είχε βάλει την Chelsea από την αρχή του παιχνιδιού μέσα στα καρέ. Δεν μπορούσε. κομμάτια. Και έρχεται στο 82 ο Τόμας Μίλλερ με κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Ευνηδιάζει τον Τσεχ και πετυχαίνει τον γκολ που δίνει στην Bayern. Αυτό που με την απόδοσή της όλη τη βραδιά δικαιούται απόλυτα. Η μπάλα έξω για την Chelsea είναι corner. Μπαλά έρχεται μέσα στην περιοχή. Καταπληκτική κεφαλιά 1-1 από τον Ντρογκμά. Η Chelsea σοφαρίζει. Η Chelsea για μία ακόμη φορά βγάζει άσο από το μανίκι σε αυτή την πορεία του στο Champions League. Το corner του Μάτα. Η κεφαλιά του Ντρογκμά. Η μπάλα στο παράθυρο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Νόιερ. 1-1. Πάμε για παράταση. Σβάινστάιγκερ με τον Τσεχ. Χαμηλά δοκάρι. Στέκεται. Σουτάρει χαμηλά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Σβάινστάιγκερ ολοκληρώνει τη βραδιά με τον χειρότερο τρόπο. Και έχει την ευκαιρία ο Ντιντιέ Ντρογκμά. Ντρογκμά γκολ. Η Τσέλσι είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Allianz Arena. Η Τσέλσι παίρνει το κύπελο για πρώτη φορά, φέρνοντας τα πάνω κάτω, όχι μόνο απόψε, αλλά ολόκληρη τη σεζόν. Η ώρα της απονομής από τον Πλατινί. Το κύπελο στα χέρια του Τέρι
8: και του Λάμπαρτ.
7: Ο Τέρι και ο Λάμπαρτ λοιπόν σηκώνουν το κύπελο ψηλά. Η Τσέλσι, αυτό που ονειρευόταν χρόνια, το καταφέρνει. Σε μια βραδιά εδώ στο Μόναχο που φέρνει για μία ακόμη φορά τα προγνωστικά τούμπα. Εκεί που όλοι την είχαμε χαμένη, εκεί που όλοι την είχαμε ξεγραμμένη, η Τσέλσι σηκώνει το τρόπαιο ψηλά και γίνεται η πρώτη ομάδα από το Λονδίνο ποτέ που αναδεικνύεται σε κορυφαία της Ευρώπης.

0: 24FM 94,6 με χάρη στον Νίκο, κοσμιά στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Τι κάνεις, Κώστα?
0: Καλά, καλά.
1: Είμαι ο Λέβουλας.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Θα μου επιτρέψεις να σε λέω, φίλο μου, αν και δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά.
0: Τι σημασία έχει.
1: Ελπίζω μόνο όταν κάνει το πάρτι ο σταθμός για τα 30 χρόνια να μπορέσω να έρθω και να σε δω από κοντά. Θα μου επιτρέψεις εμένα να αλαφρύνω λίγο το κλίμα?
0: Πάμε, ναι, μακάρι, φίλε, γιατί...
1: Ναι.
0: Πάμε,
1: ναι,
0: πάλι,
1: ναι,
0: να πούμε σε...
1: Όχι, θα πιαστώ από δύο προηγούμενα σχόλια, αλλά τελείως ανάλαφρα. Είπε κάποιος προηγουμένως ότι είχε πολύ κόσμο το πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας, έτσι.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν ξέρω πώς έγινε. Ενώ σήμερα ήταν λίγο μουτός ο καιρός, ο κακός, τώρα επειδή είμαι στο Ολυμπιακό χωριό έχει ξεκινήσει και να βρέχει. Επειδή η δουλειά μου είναι πάνω στην Κηφισιά, κοντά στο πάρκο, και η ανθεοκομική έκθεση που είναι τώρα για κάποιες μέρες είχε και αυτή κόσμο. Δηλαδή, δεν ξέρω, ο πολύς ο κόσμος βγήκε έξω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Δηλαδή βγήκε έξω, είχε κίνηση, ήταν όμορφα, ήταν ωραία. Και το άλλο το σχόλιο που πιάστηκα, είπε πάλι ένας φίλος ότι τώρα ο Όφι είναι μαγαζί γωνία. Ενώ το σκεπτικό είναι σωστό, πώς να το πω τώρα, μην ακούστηκα κάπως. Ήτανε λίγο άστοχη τοποθέτηση, γιατί για να είναι κάτι μαγαζί γωνία, ξέρεις, πρέπει να έχει διάρκεια στην Ευρώπη, πρέπει να έχει κόσμο που να γεμίζει το γήπεδο τουλάχιστον 80-90%. Δεν μιλάω τώρα για Αγιά Σοφιά ή Καραϊσκάκη, δεν ξέρω, που γεμίζουν σχεδόν συνέχεια. Απλά θα έλεγα ότι είναι καλή περίπτωση. Δεν είναι όμως και αυτό που λέμε...
0: Εντάξει, τώρα, ξέρεις, και για τον Όφη θα είναι πολύ σημαντικό για να πάει, όχι ότι δεν πάει, ότι πάει λίγος κόσμος, αλλά πλέον αυτό το κύπελλο του δίνει και άλλη δυναμική, δηλαδή να αγκαλιάσει και ο κόσμος ο ίδιος περισσότερο την ομάδα, να πηγαίνουν πιο τακτικά στο κύπελλο.
1: Οπωσδήποτε, αλλά ξέρεις, αυτό είναι η αρχή, συγγνώμη που μου σε...
0: Ναι, ότι συμφωνώ ότι πρέπει να μονιμοποιηθείς, να είναι όφηρε παιδί μου σταθερά, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να είναι... αυτή τη στιγμή με τον Άρη σε αυτή την κατάσταση... Να γίνει η ομάδα που τουλάχιστον θα είναι πίσω από τους τέσσερις. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το περίτυπλο. Δηλαδή, βλέπεις ότι και ο Άρης που είναι ένα μέγεθος, ας πούμε, πολύ σεβαστό και τα λοιπά, τους αφήνει να το παλεύει με το κύπελο, δεν τα έχει καταφέρει. Ο Όφη πήγε δύο συνεχόμενες φορές, σαν να ρωτήσει, φυσικά, τη δεύτερη το πήρε. Ο Άρης, και αυτός έχει κάνει μεγάλη ένεση στον κόσμο του, που είναι πολύ ταλαιπωρημένος.
1: Sorry, για να είμαστε δίκαιοι, εντάξει. Πέτυχε και τον ΠΑΟΚ ταλαιπωρημένο, έτσι. Θα μου πεις, δικαίωμά του. Εγώ το χάρηκα από το πυριόφι, έτσι. Και τουλάχιστον...
0: Εντάξει, η ιστορία γράφεται από τους παρόντες πάντα, γιατί πάντα λέμε για τις απουσίες, χρησιμοποιούμε, ναι, και τα λοιπά. Ο Όφη πήγε δύο συνεχόμενες φορές τελικό φέτος, ειδικά είχε να εξουδετερώσει και την ΑΕΚ στην έδρα της και έπρεπε να παίξει με ένα Λεβαδιακό που μέχρι τη στιγμή που παίξαν δύο ομάδες ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, καλοκουρδισμένη, ναι, μηχανή και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι καλά οργανωμένη ομάδα, καλοκουρδισμένη, ναι, μηχανή και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι

0: Γι' αυτό λέμε τώρα ότι είναι μια καλή περίπτωση. Δεν είναι φίλε, το κατάλαβες. Λοιπόν, και δεν θέλω να σου κρατάω όλη τη γραμμή.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Να σε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, Κωστή.
1: Μέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Άλεξ, από Βίνο να πάω.
1: Γεια σου, Άλεξ μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
2: Τρία σχόλια θέλω να κάνω μόνο. Το Mike James τον ίδιο έκανα χάσω.
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Όχι, φίλε.
2: Όχι. Πόσα χρόνια παίζει στην Ευρωλίγκα, από το 15 δεν παίζει?
1: Σχεδόν 10. Ναι, 11.
2: Ορίστε.
1: 10, 11, κάπου εκεί.
2: Τα έχει ξανακάνει αυτά που έκανε προχθές?
1: Συνήθως μπορεί να μανουριάσει με συμπαίκτες και τα λοιπά. Για διαιτητές δεν θυμάμαι κανένα ιδιαίτερο σκηνικό να έχει κάνει.
2: Δεν τα έχει ξανακάνει, μάλιστα. Okay.
1: Να έχει κάνει για διαιτητές με συμπαίκτες, όχι πλαμαθεί.
2: Ναι, αυτό δεν μιλάμε τώρα για παίκτες. Ναι, όλοι μανουριάζουν με παίκτες. Τα έχει ξανακάνει αυτά που έκανε χθες? Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει κάνει και να μην το θυμάμαι εγώ. Δεν είμαι καθημερινό
2: ρεπόρτερ μπάσκετ, να σου πω. Δεν τα έχει ξανακάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος που είπε, δεύτερο σχόλιο, ο φίλος που είπε για τον Όφη ότι είναι το μεγαλύτερο project, ήταν Παναθηναϊκός, λέει.
1: Ναι, Παναθηναϊκός.
2: Και λέει προτιμάει να το πάρει. Προτιμάει να το κόψει στην έκτροπτάσμα και να το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, γίνει, όχι, να γίνει ρυθμιστής.
2: Να γίνει ρυθμιστής.
1: Αλλά στο τέλος, να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτό
2: όχι,
1: κατάλαβα.
2: Να το κόψει. Όχι, είπε να το κόψει από την ΑΕΚ. Αυτό είπε.
1: Λέει, να γίνει. Δεν νομίζω, γιατί ο ίδιος είχε εκφραστεί, αν είναι ο φίλος που θυμάμαι, είχε πει και πολύ νωρίς ότι και για τον Νίκολτς πολύ καλά λόγια και ότι...
2: Άλλο το άλλο. Είπε ότι θέλω να το κόψει από την ΑΕΚ λόγω των γεγονότων που είχαν συμβεί πριν από 2 χρόνια. Αυτό είπε στο τέλος.
1: Από ό,τι κατάλαβα, να κόψει και από την ΑΕΚ και να κόψει και από τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκη. Κάπως έτσι μπορεί να τονιώσει.
2: Ναι, ναι. Και ποιος να το πάρει, εγώ? Δεν γίνεται.
1: Όχι, να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτό κατάλαβα.
2: Όχι, είπε να το κόψει από την ΑΕΚ. Αυτό είπε.
1: Τέλος.
2: Το είπε, δηλαδή το κατάλαβα ξεκάθαρα και όποιος θέλει να την διορθώσει ή άμα έσχεσαι όλες αργότερα να βάλεις να τα ακούσεις. Αν ήθελες,
1: καλά, δεν είμαι τόσο μαζόγας να
2: καταλάβω. Ναι, σου λέω ρε παιδί μου, αυτό δείχνει, όχι αυτό δείχνει ρε παιδί μου πόσο πραγματικά έχει αλλοιωθεί η ψυχοσύνθεση του πώς να το πω τώρα, του οπαδού του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, και ευτυχώς θέλω να πω εγώ που έχουμε έναν πρόεδρο σαν τον κύριο Γιαννακόπουλο που καταφέρνει και σε μια προπόνηση μπάσκετ μαζί με 15.000 κόσμο, δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι. Ευτυχώς θέλω να πω εγώ, και τώρα να μ' ακούσει τον άλλον σου λέει είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να το κόψουμε από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, μπερδεμένα μου τα, δηλαδή, και εγώ διαφωνούμε τώρα γιατί δεν το ξεκαθάρισε. Να γίνει ρυθμιστής, έλεγε.
2: Να γίνει ρυθμιστής, λέει, να γίνει ρυθμιστής, και όπως είχε γίνει σε εμάς πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, το είπε και αυτό. Το είπε που. Ναι.
2: Θέλω να σου πω εγώ.
1: Αλλά κάτι στο τέλος μου το πήγε και εκεί και μετά μου λέει, αλλά στο τέλος να καταλήξει στην ΑΕΚ. Δηλαδή να κόψει και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και εγώ.
2: Το να είσαι Παναθηναϊκός και να λες να το κόψει από την ΑΕΚ τη στιγμή που 20 χρόνια έπαιζε με μια ομάδα που ο Ζελία δεν αποβλήθηκε ποτέ, που έκοβε καριέρες, που ο Γεωργάτος χτύπαγε με τις τάπες τον Παπαδόπουλο. Που ο Γιούρκας έφυγε μπροστά 15 μέτρα και τον πιάνανε από τις φανές και τον ρίχνανε κάτω και δεν πέρανε κίτρινη. Και αν λες αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο Παναθηναϊκός είσαι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Άλεξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ, ακόμα και αν βγει κάποιος Παναθηναϊκός, ακόμα και αν βγει κάποιος Παναθηναϊκός και μου πει ότι προτιμώ να το πάρει ο Ολυμπιακός και μην το πάρεις εσύ, είναι δικιά του άποψη, δεν θα του πω εγώ οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το πω.
2: Εντάξει. Όχι, απλά σου λέω μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο.
1: Δηλαδή δεν είναι θέση που μπορεί κάποιος να έρχεται να το πάρει. Ξέρω εγώ, όχι, όψη. Τι θα πω εγώ στην...
2: Ναι, είναι σαν να λέμε είμαι Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Κάπως έτσι ας πούμε. Ναι, okay, τέλος πάντων. Και κάτι άλλο. Για τη σειρά με τη Βαλένθια. Βλέπεις πώς αλλάζουν τα πράγματα τώρα, ε. Ξαφνικά η Βαλένθια από εκεί που ήταν η πιο

0: πυραυλό εκείνη τη ομάδα που λέγανε όλοι που όντως ήτανε, ξαφνικά έχει μικρή φανέλα η Βαλένθια. Ε, Κώστα, έχει μικρή φανέλα. Λες και τα στάγκερ και τα ρολαρίσματα στο ζωγραφιστό και τα ισπανικά πίξ τα κάνουν οι φανέλες. Δεν τα κάνουν οι παίκτες και οι προσωπικότητες.
1: Εγώ είπα την περασμένη εβδομάδα ότι από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία να απαντάνε στον Παναθηναϊκό για να κάνουν δηλώσεις και τα λοιπά, δεν θα τους βγει σε καλό. Επίσης είχα πει ότι λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι θα περάσει. Τώρα από εκεί και πέρα η προσωπικότητα παίζει ρόλο, γιατί όταν κρίνονται και τόσο ωριακά τα παιχνίδια, βλέπεις ότι μετράνε όλα και οι παραστάσεις του προπονητή και τα λοιπά. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ο Αταμάν παίρνει το πρώτο παιχνίδι και με μικρό σκορ.
1: Για τη Βαλένθια, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, τα πράγματα δεν τα χειριστήκαν καλά και ψυχολογικά οι ίδιοι και ο προπονητής. Εγώ νομίζω ότι όταν έρθει λίγο μοντέρο αυτές τις κοντράδες, ο προπονητής πρώτος εκείνος έπρεπε να τον μαζέψει, γιατί δεν προκαλεί στο τον μεγάλο. Το ίδιο θα έλεγα, ας πούμε, αν πήγαινε κάποιος παίχτης πιάτας ομάδας, να σου πω τώρα, που μπορεί να τα έκανε. Αν πήγαινε τώρα κάποιος στην Νιουκάστη, ξέρω εγώ, και να έκανε δηλώσεις για την Μπαρσελόνα. Εντάξει, είναι λίγο του μάζερ, φίλε.
0: Ναι. Ο Αταμάν παίρνει το πρώτο παιχνίδι και με μικρό σκορ, αλλά σύμφωνα με τους ειδήμονες του μπάσκετ, τους πανεπιστήμονες, άμα το σκορ πάει ψηλά, δεν μπορεί να το πάρει ο Αταμάν και παίρνει και το δεύτερο με ψηλό σκορ.
1: Ναι, απλά είναι διαφορετικό. Θα σου το εξηγήσω αυτό γιατί.
0: Τι γίνεται, όχι, θέλω να σου πω κάτι.
1: Το δεύτερο μάτς από τη στιγμή που μπορεί να κάτσει και ένα μάτς να γίνει τρελό σκορ. Δηλαδή γίνονται απίστευτα πράγματα στο μπάσκετ. Δεν αποκλείεται τίποτα σε μια μέρα. Ένα το κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτή η εξήγηση που δίνω. Στο πρώτο παιχνίδι είδες ότι παίξανε τέρμα τσίτα δαγκάζια κτλ. Προφανώς η Βαλένθια έκανε. Ενώ τα πήγε καλά στο αμυντικό κομμάτι στο πρώτο παιχνίδι, γιατί και αυτοί κατέβασαν τον Παναθηναϊκό πολύ. Στο δεύτερο παιχνίδι είχαν πολύ λάθος αντιμετώπιση στο πώς αντιμετώπισαν τον Παναθηναϊκό. Μην το βλέπεις μόνο από τη σκοπιά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Νάν έπαιρνε όλα τα σουτ μεσαίας απόστασης, λες και ήταν, ξέρω, προπόνηση. Και τυχερή είναι η Βαλένθια που δεν τρώει το τελευταίο καλάθι στην επίθεση που πάει παράταση.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα καλάθι που ο Νάν το έχει.
1: Ναι, δηλαδή, αν το βάλεις από εκεί 8 φορές και σε κανονικές συνθήκες του παιχνιδιού, θα το βάλει. Είναι περίπου η διάθεση που έχει βάλει και το τελευταίο καλάθι στην Ιταλία, τότε με τη Βίρτους, αν θυμάμαι καλά. Και στο ίδιο το μάτς προχθές έχει βάλει 4-5 από το ίδιο σημείο περίπου. Και τον αφήνουν πάλι και κάνει σουτ.
0: Είχε 5 στα 5 σε κάποια στιγμή από το ίδιο σημείο.
1: Από εκεί, δηλαδή λίγο πιο πλάι από τη βολή.
0: Αυτό θέλω να πω εγώ και που δεν καταλαβαίνουν μερικοί που τα βάζουν με τον Αταμάν, όπως ο Γιάννης που έχει μείνει στο 1990, είναι ότι το μπάσκετ πλέον έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Οι ομάδες όταν έχουν τέτοιο πρόγραμμα επιβαρημένο και δεν ξεκουράζονται καθόλου, διαλέγουν παιχνίδια. Δεν μπορεί όλη τη χρονιά να είναι με τα ταγκάδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Απλά στο δεύτερο παιχνίδι πλέον ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι απαλλαγμένος από το άγχος και όλα, δηλαδή από το άγχος. Δεν σου λέω ότι δεν πας να χτυπήσεις το δεύτερο παιχνίδι, αλλά προηγήσεις εσύ. Οπότε δεν ήταν όπως ήταν ακραία άστοχες και οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι, έγινε το εντελώς ανάποδο στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή ειδικά ο Παναθηναϊκός στα ποσοστά του στο τρίποντο ήταν φοβερά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο συνέχισε να έχει.
0: Και ειδικά και στο τέλος, ναι.
1: Που είναι απλά δύσκολο για εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι.
0: Ότι σε ένα βάθος χρόνου, στο βάθος μια σεζόν, δεν μπορείς να πας συνέχεια με τις αραγκάζια. Οι παίκτες δεν είναι ρομπότ.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ένα-δύο παιχνίδια τον πήγανε αυτές οι εντός έδρας σύνδεσης που έκανε τον πήγανε. Τον έβγαλαν εκτός προγράμματος, δηλαδή δεν θα σάβρωνε με την Βαλένθια ο...
0: Η ομάδα του Παναθηναϊκού στην ουσία από την προετοιμασία, σε εισαγωγικά προετοιμασία που πήγε στην Αυστραλία, είναι χωρίς ξεκούραση. Αυτό κάποιος που δεν έχει παίξει, ας πούμε, δεν έχει ασχοληθεί με ένα άθλημα, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει.
1: Μα και ο Αταμάν, γι' αυτό έκανε τη φασάρια το καλοκαίρι και έλεγε για το πρόγραμμα όταν ήταν στην Τουρκία. Ως προπονητής της Τουρκίας έκανε δηλώσεις για το. Για την Ευρωλίγκα, για το πώς είναι το πρόγραμμα και τα λοιπά. Το καλοκαίρι δεν είχε κάνει συζητήσεις στο αναφορά ότι δεν γίνεται τώρα και πώς θα πάνε οι ομάδες.
0: Όχι, δεν είχε κάνει, είχε κάνει, ναι. Είχε κάνει.
1: Είχε γίνει και κουβέντα δηλαδή, μεγάλη.
0: Και πλέον η Ευρωλίγκα τι να γίνει, τι να γίνει με τόσα παιχνίδια που έχει εβδομάδα παραβδομάδα, ας πούμε, έχει διάβολο εβδομάδα, έχει δύο παιχνίδια. Πάει να γίνει κάτι σαν NBA. Κανείς στην ουσία δεν θα ασχολείται με την κανονική διάρκεια. Θα ασχολείται μόνο για να πλασαριστούν στις θέσεις των play-off.
1: Εγώ πιστεύω και φαίνεται τα 10 τελευταία παιχνίδια δεν τα έπαιζε καν.
0: Δεν τα χτύπησε καθόλου, ναι. Δεν τα
1: έπαιζε καν, επειδή είχε χτυπήσει και ο Μέλι και είχε μείνει ναι. Με κανένα 1,5 μήνα έξω. Στο μεταξύ, αν ήταν υγιής, πιστεύω ότι του αμυντικού σου να το έπαιρνε αυτός.
0: Τρομερός. Και πόσο χρόνο είναι ο Μέλι?
1: Είναι μεγάλος. Πόσο είναι,
0: 33-34?
1: Νομίζω και παραπάνω πρέπει να είναι. Είναι παιχτάρα, φίλε.
0: Παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Τέλος πάντων, αυτά Κώστα μου. Τρία παιχνίδια ακόμα. Και ας έρθει στο άκου όποιος θέλει. Και εγώ θέλω τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακού.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Άλεξ μου.
0: Γεια, γεια.
1: Καλά θυμάμαι εγώ, 35 είναι. 35-36. Πάμε, χαίρετε.
2: Ε.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρος Παναθηναϊκός και εγώ Αλέξανδρος.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, να είσαι καλά φίλε.
2: Έχει δίκιο ο φίλος που πήρε πριν, με κάλυψε απόλυτα σε αυτά που είπε. Ο προηγούμενος από τη Νέα Ιωνία όντως είπε, ο Παναθηναϊκός θέλει λέει να γίνει ρυθμιστής, να το χάσει η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, αλλά για αυτόν προτιμάει να το χάσει η ΑΕΚ. Αυτό είπε.
1: Εντάξει.
2: Εγώ προτιμώ να το χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν θέλω να γιορτάσει ο Ολυμπιακός 49 πρωταθλήματα και να το έχω κάνει εγώ δώρο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Άλεξ από τον Βίρονα. Τώρα το πώς υπάρχουν Παναθηναϊκοί που θέλουν να το χάσει η ΑΕΚ και να το πάρει ο Ολυμπιακός, είναι καινούριο φρούτο αυτό μάλλον. Όσο για τον Αταμάν που είπε ο προπροηγούμενος, δηλαδή άμα πάρει δεύτερη Ευρωλίγκα σε 3 χρόνια να φύγει ο Αταμάν και με 3 συνεχόμενα Final Four. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι λογική είναι αυτή που έχουν μερικοί. Και όσο για τον Μπενίτεθ, εγώ θα προτιμούσα τον Λέτο να έρθει. Δείχνει και με την Κηφισιά ότι έχει φτιάξει μια καλή ομάδα με πολύ μικρό budget. Μ' ακούτε?
1: Βασικά πρέπει να αυτούς που φτάσουν στον Παναθηναϊκό να καταλαβαίνει από τον Παναθηναϊκό αυτό το μεγαλύτερο...
2: Ο Λέτο ναι, είναι και
1: το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί... Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, αλλά όταν επιμένει κιόλας αυτή τη δήλωση, ενώ δεν νομίζω ότι δεν τον έχει ενημερώσει κάποιος πως αυτή η δήλωση όταν την έκανε την προηγούμενη φορά ενόχλησε αυτό που λέει ότι ήταν επιτυχία, περάσαμε τον Λιβαδιακό τέλος πάντων και είμαστε τετάρτη.
2: Μα είναι και άτοπη δήλωση του Παναθηναϊκού στα τελευταία 5
1: την χρόνια. Την ξανακάνει, οπότε δείχνει ρε φίλε ότι. Ναι. Τι να σου πω, ή κάποιος πρέπει να του πει ρε φίλε. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και έτσι να είναι, δεν λέγεται.
2: Είναι άστοχη και για την περίοδο. Δηλαδή, αν ήταν ο Παναθηναϊκός του 15 με 22, θα μπορούσε κάποιος να το πει επιτυχία όντως. Τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν υψηλό εξαφανισμένος. Αλλά τα τελευταία 5 χρόνια ο Παναθηναϊκός συνέχεια μέσα στην τετράδα, πέρσι δεύτερος, πρόπερσι πρόπερσι εκδικούσε πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός είναι 8ος και 9ος και βγήκε φέτος τέταρτος.
1: Ναι, ξέρω,
2: ο Μπενίτεθ μάλλον δεν παρακολουθεί ή κάποιος να του πει γενικά τα τελευταία χρόνια πως πάει ο Παναθηναϊκός. Καλά, νομίζω ότι ο Μπενίτεθ δεν κάνει για μένα να συνεχίσει. Μιας που υπάρχει μια κουβέντα τον τελευταίο καιρό.
1: Το θέμα είναι να αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός τα παιδιά που έχει, δηλαδή τέλος πάντων να προσπαθήσει να χτίσει πάνω σε αυτούς. Τώρα τι θα κάνει
2: όταν... Μα δεν τους θέλει ούτε αυτούς.
1: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι... Ακούγοντας τέλος πάντων και διαβάζοντας αυτά που ο ίδιος φέρεται να ζητάει, γιατί κανένας μπροστά δεν είναι ούτε μπορεί να είναι, να ξέρει τι γινόνται κτλ. Αλλά εσταθούν ακόμα και τα μισά ότι θέλει 10 κοινούς που παίζει στην δεκάδα και το ένα και το άλλο, ενώ έχεις κόσμο να βάλεις και κόσμο που δεν τον τρέχει καν στο παιχνίδι. Εγώ θα έλεγα ότι πάει λάθος το πράγμα πολύ.
2: Ναι, γιατί δεν βάζει ούτε το
1: Γιάγκουσιτς.
2: Ναι.
1: Το Παντελή τον έχει εξαφανίσει.
2: Έχουν βγει και φήμες λέει ότι δεν θέλει πολλούς από τους νέους παίκτες. Θέλει να πάρει άλλους 10.
1: Δηλαδή αυτό, γι' αυτό σου λέω ότι ναι. Τι 10, δηλαδή. Και αυτοί που έφερες ας πούμε το...
2: Μα δεν είναι το θέμα μόνο ότι ήρθαν, είναι ότι είναι και νέοι παίκτες. Δηλαδή τώρα αν διώξεις
1: Ναι, και δηλαδή δείχνεις ότι δεν, δείχνεις ότι δεν βλέπεις παίχτες στους οποίους ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει.
2: Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Όπως δεν έπρεπε και τον Τάμπορδα μέχρι κάποια στιγμή. Και αυτός όπως και
2: η
1: προκατοχή του. Ναι.
2: Άλλο να πεις για ένα παίχτη και δύο και άλλο τώρα να πει για άλλους δέκα. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να ακυρώνει όλη την ομάδα.
1: Όλη την ομάδα.
2: Ναι, όταν λες θέλω άλλους δέκα, λέει ποιος να μείνει, μόνο τώρα το φύλακα.
1: Και ξέρεις, δεν είναι ο Παναθηναϊκός τώρα να ξανατραβάει τα ίδια, να του τύχει νέος σταματσόνι, ας πούμε, και να φορτώνεται πάλι μετά.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα ή το Λέτο ή από τα ονόματα που ακούγονται θα μ' άρεσε και ο Πέδρο Μάρτινς και ο Άμπελ Φερέιρα που λένε.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης ήθελα να ρωτήσω τώρα το θέμα με τον Όφη και την πώληση, έχει βγει κάτι τέτοιο, γιατί άνοιξε τέτοια κουβέντα. Πολύ το Όφη.
1: Όχι. Δεν, πειράζει, εγώ δεν έχω άκουσει
2: πριν. Τώρα... Είπε πριν για τη Νέα Ιωνία ότι είναι φιλέτο λίγια.
1: Ναι. Τώρα δεν...
2: Ναι, γιατί ήταν λίγο άσχετο. Λίγο μήπως είχε βγει καμιά...
1: Μπορεί να το ήρθε το φιλού, δεν νομίζω. Τώρα θα το κάνει κιόλας ο... Ο Μπούς που βγήκε η ομάδα και πελούχος.
2: Ναι, αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Τώρα θα πάρει λεφτά να το δώσει. Ωραία.
1: Εντάξει, αυτά τώρα με τις πωλήσεις και αυτά με τις ομάδες βγαίνουν... Και σε εποχές τώρα δεν ξέρω, δεν έχει ο τύπος
2: τι να παίξει. Αλλά και το να βγει μια ομάδα μια φορά στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι την κάνει φιλέτο. Δηλαδή θα συμφωνήσω με ένα προηγούμενο που είπε ότι πρέπει να έχει και διάρκεια.
1: Ναι, δηλαδή, διάρκεια. Χρόνο. Φυσικά. Και λέβαια, πρέπει, να, τώρα, συνεχίσει και πρέπει, να, και πρέπει να συνεχίσει να βγάζει όφη. Γιατί βγάζει παιδιά, αλλά πρέπει να βγάλει κι άλλους.
2: Ναι. Μακάρι, είναι ωραίο έτσι οι επαρχιακές ομάδες να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Μακάρι να γίνουμε Αγγλία και να έχουμε και μια Λέστερ κάποτε. Ενώ να το πάρει και μία, πάρει ο Πανετολικός στο πρωτάθλημα π.χ.
1: Ωραίο θα ήταν.
2: Ναι, ωραία. Να ευχηθώ και αύριο να το παιχνίδι μας να στερεί στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, η ώρα είναι μία και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
5: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
4: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
5: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
4: Πιστεύω θα τα δω όλα!
5: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
4: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
5: Ποιος παντρεύεται?
4: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
5: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
3: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Κάνζι, περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία, στο κόρνερ η βασική, ένα κουβάρι στο μπάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάνζι, στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνια ξυπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City. City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης

0: Μήπως πρόθεμε σε 94,6. Χάρη στο όλου στον ήχο που σου μοιάζω στο μικρόφωνο 2,15,59,2,83,4 και 5. Μια έλεξη που βλέπω τώρα στην έκδοση του NBA στο Yahoo είναι ότι δεν παίζει ο Tatum στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στους Celtics και τους Sixers. Είναι στο 3-3, 2,5. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να το δείτε από το Κοσμοτέ, γιατί μιλάμε τώρα για πραγματικά ντέρμπι από τα παλιά, σειρά από τα παλιά, από τις χρυσές εποχές της Ανατολής, εκεί που παίζανε πάντα στους τελικούς της περιφέρειας ή σχεδόν πάντα τις περισσότερες φορές στις αρχές δεκαετίας του 80 οι δυο τους, για το ποιος θα αντιμετωπίσει συνήθως οι Lakers. Από την άλλη μεριά γινόντουσαν τιτανομαχίες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα είδα πριν από λίγο ότι ο Tatum δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι. Θα μπορώ να το τσεκάρω τώρα κιόλας, αν το έχουν δηλαδή και άλλα μέσα, αλλά η έκδοση του Yahoo αυτό αναφέρει, ότι δεν παίζει ο Tatum στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Γιωάννης από Βίρονα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα το φίλο τον Άλεξ από τον Βίρονα, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά είναι ένας Βιρονιώτης Παναθηναϊκός με υπερβολικά σωστή άποψη. Προσωπικά χαίρομαι που την εποχή που ζούμε οι εκπομπές υπάρχουν και θα μπορέσω να ξανακούσω τα λόγια, γιατί συμφωνώ, δεν θα άλλαζα ούτε τα κόμματα και τις θελίες από αυτά που είπε, για όλα όσα μίλησε, έτσι. Και γιατί με στεναχωρεί ιδιαίτερα που υπάρχουν Παναθηναϊκοί οι οποίοι δυστυχώς έχουν πολύ λανθασμένες απόψεις. Και αυτό συμβαίνει από τα social και από τα λοιπά και από τα λοιπά. Τρώνε αρκετό, να μην το πω σαν ότι φανεί άσχημο, αλλά γενικώς τους ακούω να λένε, να υιοθετούν πολλές απόψεις που ακούγονται και από απέναντι. Και αυτό δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Αυτό που θέλω να πω ήταν για τον πρώτο, για έναν από τους πρώτους φίλους που πήρανε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, και ήταν καλά ο άνθρωπος, έτσι. Που είπε για τον Γιαννακόπουλο ότι μας έκανε ρεζίλη. Συγγνώμη κιόλας για τον κύριο Γιαννακόπουλο, γιατί μόνο έτσι αρμόζει να τον λέω. Μας έκανε ρεζίλη. Ποιον έκανε ρεζίλη?
0: Καλά, Ολυμπιακός είναι, οπότε δεν πέφτει κιόλας για αυτό το είπα. Ότι...
1: Ναι, απλά πρόσεξε να δει τι γίνεται τώρα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, καταρχάς, είναι γόνος του Παύλου. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε. Και είναι μια οικογένεια που έχει προσφέρει στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό αμέτρητα πράγματα. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει προσφέρει αμέτρητα πράγματα. Απ' την άλλη, θυμόμαστε κάποιον κύριο, αυτό το κύριο σε εισαγωγικά, Μπερτομέου, ο οποίος ήταν το απόλυτο αφεντικό, και τότε ο Γιαννακόπουλος ήταν ο τρελός του χωριού και τον ψήλωσε τον Μπερτομέου. Γιατί φαίνεται τρελός, αλλά δεν είναι τρελός. Αυτά που λέει αποδεικνύονται όλα σε βάρος χρόνου. Όλα. Να μας λέει τώρα αυτός ο κύριος, αν διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία, φυσικά και θα διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός μόνιμα από την Ευρωλίγκα σφάζεται. Βάλανε στο πρώτο παιχνίδι τον Γιαβόρ, δεν τα καταφέρει, και βάλανε τον Ράντοβιτς στο δεύτερο, με τον οποίο κύριο, επίσης σε εισαγωγικά τον κύριος, ο Παναθηναϊκός είχε 22 ήττες σε 23 παιχνίδια εκτός μέχρι και προχθές. Τώρα έχει 22 ήττες σε 24 παιχνίδια πλέον. Δηλαδή, γελάει ο κόσμος. Και να προσθέσω για τις βολές που είπε, φυσικά και θα τις αναφέρουμε. Άλλωστε, το δεδομένο με τις βολές, να μην ξεχνάει ο συγκεκριμένος κύριος, ότι το ξεκινήσαν αυτοί με κάτι τυπωμένα μπλουζάκια που σκάγανε οι πρόεδροι τους στο γήπεδο, τα οποία γράφανε νούμερα με βολές και τα οποία ήταν και ψευδή σαν νούμερα, και θα σου πω γιατί ήταν ψευδή, έτσι. Ότι οι βολές είναι εύνοια. Πού είναι? Ναι, είναι μια διευκόλυνση. Είναι σαν να λέμε πέναλτι στο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα πλέον που έχουν 307 βολές παραπάνω στην Ευρωλίγκα φέτος, έχουν βρει την καινούργια καραμέλα, και μας λένε ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν αλλιώς τον Ολυμπιακό, μόνο με φάουλ, οπότε εκτελούμε βολές. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και θέλω να βάλω λίγο όλους τους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή στη διαδικασία, εάν θέλουν και έχουν όρεξη να το κάνουν, να ψάξουν την εποχή του Βασιλακόπουλου, πόσα χρόνια έμεινε ο Βασιλακόπουλος στο ελληνικό μπάσκετ, να ψάξουμε και να κάτσουμε και να δούμε τα στατιστικά του Ισάκη, δηλαδή, είναι επίσημα, έτσι δεν τα φτιάχνω εγώ, είναι νούμερα πραγματικά. Και να δούνε ποιος έχει περισσότερες βολές. Γιατί το ψέμα είναι κάτι που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω. Έτσι, όσο και το φίλο που είπε να κόψει το πρωτάθλημα Αθηνά και από τον Ολυμπιακό, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Φυσικά από τον Ολυμπιακό θέλω να κόψει το πρωτάθλημα και δεν το διαπραγματεύομαι. Έτσι. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ομάδα μου θέλω να παίξει όλα τα παιχνίδια στα ίσια. Όλα τα παιχνίδια.
0: Η έννοια αυτού που ήθελε να πει ο φίλος, δεν ξέρω αν η διατύπωσή του μπορεί να ήταν τόσο.
1: Και εγώ μπορεί να μην το κατάλαβα καλά, ρε Κώστα. Και εγώ μπορεί να μην το κατάλαβα καλά.
0: Ξεκάθαρη. Εμένα μου φάνηκε σαν να λέει ότι θα παίξουμε για μας, για τη τιμή των όπλων, τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, θα παίξουμε και με την ΑΕΚ και να το κόψουμε για τον Ολυμπιακό. Τώρα.
1: Αυτό είπε. Εγώ θέλω πρόσκληση. Επειδή η ΑΕΚ παίζει.
0: Και να γυρίσω και την ΑΕΚ να γυρίσω και τον Ολυμπιακό, ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Επειδή αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ίσως παίζει, όχι ίσως, ομολογουμένως, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί. Παίζει από τους τέσσερις το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, με διαφορά, έτσι. Η λογική λέει ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ασφαλώς και όλα θα βρεθούν μέσα στο γήπεδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να κατέβει και να παίξει τα παιχνίδια όλα στα ίσα.
0: Ακριβώς. Δεν αντλεί κανένας αυτό. Και νομίζω αυτό ήταν το νόημα που ήθελε να πει και ο.
1: Με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός δεν βλεπόταν δυστυχώς. Ενώ με τον ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική ήταν καλός.
0: Ήταν οργανωμένος τουλάχιστον, ναι. Ήταν σοβαρός αμυντικά.
1: Τηρουμένων των αναλογιών.
0: Ναι, ναι, πάντα. Δεν λέμε τώρα ότι. Λέμε για τις δυνατότητες που έχει φέτος.
1: Και ίσως αν δεν ήταν και τόσο φοβικός να είχε κάνει και διπλό. Αλλά όμως και να έχει το παιχνίδι το έπαιξε. Με τον Ολυμπιακό ήταν μεγάλη απογοήτευση το παιχνίδι. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα ήθελα να γυρίσει αύριο μεθαύριο κάποιος να μας πει ότι δεν παίξατε το μάτι με τον Ολυμπιακό και παίξατε το μάτι με την ΑΕΚ. Ποτέ δεν θα ήθελα να ακούσω κάτι τέτοιο για την ομάδα μου. Η ομάδα μου θέλω να παίζει όλα τα παιχνίδια, μέχρι τον 20 λεπτό ασταμάτητα. Αυτό θέλω να βλέπω. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ούτε, νομίζω πλέον δεν κάνει μαθηματικά, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν έχει ούτε μαθηματικά.
1: Ναι, ναι. Ας το πάρει ΑΕΚ λοιπόν. Φυσικά να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το διαπραγματεύουμε. Και θέλω να πω στο πίλε τον Άλεξ από τον Βίρονα, με τον οποίο συμφωνώ σε όλα και είναι πολύ ωραίος. Αλλά τώρα πώς να μας βρει. Δηλαδή, εμείς έχουμε φτιάξει ένα group, ένα group στο Messenger στο Facebook, όπου είμαστε πάρα πολλοί Βιρονιώτες Παναθηναϊκοί, οι οποίοι γνωριζόμαστε γιατί ο Βίρονας ένα χωριό είναι, έτσι. Μπορεί να τον ξέρω τον άνθρωπο και να μην έχω καταλάβει ποιος είναι τώρα. Διότι είμαστε γεννηθείς από 79, οπότε πρέπει να είμαι μεγαλύτερος, μέχρι 90. Mm-hmm. Εντάξει, δεν αλλάζουμε και τις απόψεις, δεν λέμε πράγματα. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να μας βρει ο άνθρωπος.
0: Έχει όνομα, γιατί και να μπει, έτσι κι πρέπει να κάνει έτοιμα όλους, δηλαδή και να ακούσουν τώρα και να θέλουν να μπουν. Θα σας κάνουν έτοιμα, θα τα απορρίψετε, αν πάει τώρα κάποιος να μπει να κάνει.
1: Ναι, ναι. Αν θες, είσαι εκτός αέρα, να σου το πω, αν πάρει ο Άλεξ να το βρει.
0: Εντάξει, θα το πω, δηλαδή τώρα και εκτός αέρα δεν μπορούμε, δεν είναι όπως παλιά που επικοινωνούσαμε, ξέρω, έχουν αλλάξει τα τεχνικά τώρα εδώ πέρα.
1: Εντάξει, μια κουβέντα θα σου πω, το όνομα του γκρουπ θα σου πω, δεν θέλω να διαρρέουν αυτά για πολλούς λόγους.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά τώρα τεχνικά έχει αλλάξει το σύστημα και δεν μπορούμε ούτε να γίνει τέτοια συνεννόηση όπως παλιά δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Άλεξη μου, να είσαι καλά.
1: Όχι, εγώ Γιάννης.
0: Α, Γιάννης. Νόμιζα Άλεξ και νόμιζα ότι είπες και εσύ Άλεξ, γι' αυτό.
1: Όχι Άλεξ, ήταν ο προηγούμενος, ο Βιρονιός.
0: Ναι.
1: Όχι, είσαι και εσύ Άλεξ, επίσης. Ιωάννης.
0: Έλα Ιωάννη, να είσαι καλά φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Γεια σου Κωστά, τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Μάριος, από δρόμο. Πολλά χρόνια στο σταθμό, αλλά δεν παίρνω πολλές φορές. Έτσι τώρα λίγο άκουγα και είπα λέω να πάρω. Λοιπόν, τρία πραγματάκια. Ένα για το Μπενίτεθ. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ξέρει που είναι ή δεν τα έχουν μεταφέρει καλά. Είναι τελειωμένος. Όταν λες 10 μέρες μέσα ότι η επιτυχία πέρασε στο Λεβαδιακό, εντάξει, δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει φύγει και δεν το ξέρει. Ή μπορεί να το ξέρει κιόλας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για το φίλο μας ο Γιάννη. Α, Παναθηναϊκός εγώ, έτσι, παρέμπτωτος. Για το φίλο μας ο Γιάννη. Ωραίος ο Γιάννης, θα λέει μια χαρά, κομπλέ. Όχι κολοτούμπα έχει κάνει απλά. Για να ρε, όχι κολοτούμπα απλή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Γιάννης. Θα το θυμάται τον Γκρέγκ Λουγκάνης. Γιάννη, YouTube, Γκρέγκ Λουγκάνης, να δεις...
0: Καταδύσεις.
2: Πώς θα έκανε όμορφα. Όχι, α, και κάτι άλλο για να ρά. Του κάτσι Βαλένθια και ήταν τυχερός. Και εμένα άμα μου καθόταν σκλεναρίκο Βαγιάννη, τυχερός άμουνα. Αλλά θα μου καθότανε.
0: Το τυχερό δεν το ξέρουμε, γιατί δεν θα παίξει με καμία από τις υπόλοιπες που παίζουν.
2: Ναι, ναι. Του κάτσι Βαλένθια Γιάννη, κάτι θες να πεις τώρα και είπε σου κάτσε. Του κάτσε η δεύτερη ομάδα με το πλεονέκτημα έδρας. Αυτή ήτανε. Έτσι δεν είναι.
0: Εγώ νομίζω με την απόδοση που είχε στο δεύτερο παιχνίδι δεν υπήρχε. Πολύ δύσκολα θα χάνει από κάποια ομάδα.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή απλά η Βαλένθια πρέπει να λέει ότι τις έκανε ο Παναθηναϊκός και
2: έφαγε πάλι. Ακριβώς. Ο Γιάννης εντάξει, τον ξέρουμε, εντάξει, τον αγαπάμε με τα καλά του, τα κακά του. Είχες καλώσει εκεί με τον Αταμάν, τώρα σου λέει τι να πω, της έκανε του κάτσε Βαλένθια. Δεν είπε ότι έπαιξε μπασκετάρα. Γιατί μπασκετάρα έπαιξε. Στο πρώτο παιχνίδι με άμυνα.
0: Και σε δύο διαφορετικού είδους παιχνίδια.
2: Το άλλο παιχνίδι με επιθεσάρα. Και ένα τρίτο για να το κλείσω, μην κρατάω πολύ το τηλέφωνο, για τον κύριο τον πρώτο, εντάξει, εγώ δεν πήρε να σου πει τώρα ποιος έχει αποκλειστεί από την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, για να καταλήξω το
2: για Γιαννακόπουλο. Πες αυτό που θες ρε άνθρωπε, μια χαρά, και που είναι. Όσο για το Γιαννακόπουλο, στημένη η τιμωρία. Δεν έφαγε ούτε ποινή μιας αγωνιστικής, ούτε δύο, ούτε τεσσάρων. Έφαγε ακριβώς τριών, για να μην μπορεί να πάει στο Final Four. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται και οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, δηλαδή μην το παίζουν τώρα, δεν καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Και ποιες είναι οι αγαπημένες ομάδες της Ευρωλίγκας εδώ και μια εικοσαετία. Φενέρ, Τσεσεκά, Ρεάλ, Ολυμπιακός, αυτές είναι. Μπορούμε να το καταλάβουμε από έναν από τους καλύτερους επιτιθέμενους παίκτες στην Ευρώπη, τον Αν, που εκτέλεσε προχθές μια βολή και αυτή η τεχνικής ποινής. 25 λεπτά μαζί με την παράταση στο δεύτερο παιχνίδι η Βαλένθια είχε κάνει 4 φάουλ με το ξύλο που ρίχνε, γιατί το να λένε ότι ο Μπαντιό είναι ο καλύτερος παίκτης σε άμυνα πάνω στην μπάλα είναι για γέλια. Το ξύλο που ρίχνε δεν υπήρχε. Και όμως ο Ναν εκτέλεσε μια βολή τεχνικής ποινής με το ξύλο που τρώει. Εν συγκρίση με άλλους που είναι power forward και βαράνε 10, 12, 14 βολές στο μάτς.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Αυτό το ότι μιλούσε σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν στιγμές, ρε παιδί μου, που μιλάς και στο NBA βλέπω ότι μιλάμε μεταξύ τους και τσακώνται κτλ. Στα δύο παιχνίδια το παράκανε. Δηλαδή με τον άλλο το ξεφτύλισε.
2: Λες ο Παντιό.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει φάση που να βλέπεις τους δυο τους, δηλαδή πλάνο που να δείχνει τους δυο, που να μην του μιλάει.
2: Εντάξει, αυτός έκανε τη δουλειά του, ρε Κωστά, το θέμα είναι.
0: Εντάξει, τη δουλειά του δεν την έκανε, γιατί δεν έβαλε και λίγο στα δυο εκτός αφηνία, βλέπα τον πίνακα.
2: Ναι, θέλω να πω, έκανε τη δουλειά του, ξέρεις, εισαγωγικά, ρε παιδί μου, ότι... θέλω να πω όμως ότι... δηλαδή, βλέπουμε...
0: Πώς έβαλε 40, έβαλε στα δύο παιχνίδια.
2: Έβαλε 19 και
0: 21.
2: Ναι, κάπως έτσι.
0: Είδα ένα πίνακα, αλλά... είχε την πρώτη χρονιά 37, πέρσι με την ΕΦΕΣ έβαλε πολλούς στα δύο πρώτα, στα δύο εκτός.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Δηλαδή, ό,τι ομάδα και να σε παίρνουμε, εντάξει, πες εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, οι άλλοι είναι Ολυμπιακοί, έχουμε τα γυαλιά μας και φοράμε κτλ. Δεν μπορεί ένα... Τέτοιου είδους παίχτες που πηγαίνουν σε επαφές, που να δεν είναι, μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, στο ζωγραφιστό, κάνει lay-up, floater, μπροστά, πίσω, δεν εκτελεί βολές. Δηλαδή δεν είναι τυχαία όλα αυτά. και οι ποινή δηλαδή θέλουν να μας πούνε ότι εντάξει ο Γιαννακόπουλος είναι ένας τύπος ο οποίος από όλα αυτά που νιώθει τα λέει, τα κάνει, τα
0: εξωτερικεύει, ναι.
2: Οκ.
0: Εντάξει, από την άλλη θα μπορούσε ρε παιδί μετά από τόσα χρόνια να είναι για αυτούς που εγκρατείς, δεν σου λέω, δηλαδή...
2: Συμφωνώ, αλλά...
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι λέω, ότι λέω και, για το, και για τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, και για όλους δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω, για οποιοδήποτε. Και δική μου να ήταν, τα έδωσε, θα έλεγα.
2: Και τώρα στο φίλο αγώνα, ότι τους είπε, γιατί δεν δίνεται ένα φάουλ. Και ήταν αυτό τώρα λόγος τριών αγωνιστικών. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όλοι ξέρουμε τι πάει να γίνει. Όλοι ξέρουμε τι πάει να γίνει.
0: Συγκριτικά με άλλα που έχει κάνει και δεν έχει τιμωρηθεί, το να έχει ας πούμε συμβεί τόσο light σκηνικό ας πούμε και να γίνει αυτό, οκ. Okay. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ. Καλό βράδυ. Γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
3: Μάκης λέγομαι.
0: Γεια σου Μάκη, να είσαι καλά.
3: Ολυμπιακός.
0: Μπασκετικός Ολυμπιακός.
3: Πιο πολύ είναι. Λοιπόν, και από εδώ στην Μπάγερ, γραμμένο στο κλάπι στη Γερμανία. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο μπάσκετ. Καταρχήν θα το ξεκινήσω από τον μπάσκετ από τη Champions League. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι αν η ΑΕΚ ελέγξει τα rebound και είναι ελέγξει με την Μπαταλόνα, σου είχα πει ότι θα την κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε, είχα πάρει. Τελικά πέρασε. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό για την ΑΕΚ. Σε σχέση με τους παίχτες που έχει η Μπαταλόνα, αν δεις ότι έχει μια τριάδα οι οποίοι παίζανε μέχρι πριν δύο χρόνια. Ο ένας έπαιζε μέχρι και πρόσφατα Ευρωλίγκα. Λοιπόν, είναι μεγάλη επιτυχία και πιστεύω να ξέρεις ότι εάν περάσει τη Μάλαγα, δηλαδή πιο δύσκολη για μένα είναι η Τενερίφη.
0: Τενερίφη και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Εάν δεις τους παίκτες που έχει εκτός τον Πάτη Μάγης και τον Σερμαντίνη και τον είναι μια ομάδα πιο δεμένη και έχει και στο καλάθι πιο μεγάλα κορδιά μέσα. Κατ' οποίο αυτό δεν είναι σε σχέση αντιδιαστολή με την ΑΕΚ. Αλλά πιστεύω ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν απέκλεισε την διοργανώτρια.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι
3: και με διετσία εναντίον. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πραγματικά εγώ πανδεκώς δεν πίστευα ότι δεν θα βγει εξάδα. Απέτυχα. Αλλά πίστευα ότι θα περάσει. Στο είχα πει κιόλας. Mm-hmm. Καταρχήν να ξέρουμε ότι άλλο τα play-off και άλλο η κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα, έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι καλύτερος σε σχέση με τον Μαρτίνεθ, πολύ πιο έμπειρο. Ο Μαρτίνεθ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, έχει πάρει μόνο ένα κόρατς που ήταν παλιά και απολύθηκε και μπήκε στη μέση της χρονιάς, μια ισπανική λίγα με τη Βαλένθια και τίποτα άλλο. Ένας προπονητής ο οποίος σοβαρός αλλά δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε γρήγορο μπάσκετ. Μέσα στο καλάθι κινήσεις που υψηλή που έχει είναι ανυπαρκτή. Ό,τι κάνει. Η Βαλένθια να παρατηρήσει όλα τα παιχνίδια έκανε ένα pick and pop. Είχε το Rivers και τον Κοστέλο, έβγαινε έξω και σούταρε. Ο Παναθηναϊκός είχε τους παίκτες για να τους αντιμετωπίσει. Και έπαιζε γρήγορο ρυθμό, έχει πολύ καλά γκάρ. Δεν έχει όμως την εμπειρία για να μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ακριβώς. Δεν είναι ότι είναι. Εγώ δεν καθίσω στη διετσία. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια. Ξεκάθαρα.
0: Και εγώ δεν θα άφηνα, το είπα, σε όλοι σας το είπα και μετά το πρώτο παιχνίδι, δεν θα άφηνα ποτέ την τελευταία επίθεση, άσχετα και αν δεν μπήκε και στο δεύτερο παιχνίδι, άφησε πάλι την τελευταία επίθεση, έκανε το ίδιο πράγμα στον Παναθηναϊκό.
3: Ακριβώς. Σου λέω απλά πράγματα τώρα, πράγματα.
0: Γιατί η δικιά σου λογική ως ομάδα, ως Βαλένθια, βασίζει στην επίθεση, δηλαδή δεν θα πάει να παίξει ποτέ τελευταία άμυνα, γιατί ο Ναν πάλι από το ίδιο σημείο, από την άλλη μεριά βγήκε μόνος του να σουτάρει. Απλά αυτή τη φορά δεν το βάλε. Δηλαδή ήταν ένα σου το οποίο σε όλο το παιχνίδι το βάλε 3-4 φορές από το ίδιο σημείο. Πολύ, πολύ εύκολο για να. Απλά δεν το βάλε και πήγε σοβαρά στο μάτι.
3: Επίσης.
0: Και φαίνεται ότι δεν το διαχειρίζει καλά όταν μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό η Βαλένθια παίρνει δύο φορές τρίποντο προβάδισμα. Πρέπει να το διαχειριστεί αλλιώς.
3: Διαχειρίζεσαι σε βέβαια. Δηλαδή ορισμένα πράγματα, ορισμένα τα οποία είναι και θέμα προπονητή και θέμα παιχτών. Όσον αφορά για τις βολές, να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πράγματι μπορεί σε αυτό που λες, αλλά σαν ομάδα, επειδή έχει περισσότερο κίνηση, ο Παναθηναϊκός όντως έχει παίκτες πιο πολύ στην επαφή, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός γυρίζει γύρω, να το παρατηρήσεις, παίζει χωρίς μπάλα, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια στα παιχνίδια, και εδώ πάμε στο Final Four, πλέον, ο Παναθηναϊκός, εγώ αν με ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, πέρυσι σου είχα πει Παναθηναϊκός Φενέρ. Φέτος θα πω Φενέρ Παναθηναϊκός. θεωρώ και τον Ολυμπιακό και για θέμα προπονητή και για θέμα εμπειρίας. Δηλαδή, ξεκινάω με την ομάδα που το έχει πάρει, ξεκινάω με τον προπονητή ο οποίος έχει εμπειρία και έχει αποδείξει για τον Αταμάν. Γιατί σε σχέση με τον Μπαρτζόκα, εκεί στο κοτσάρισμα, γιατί είναι ένα παιχνίδι, δεν ήταν 5, μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Άσχετα αν ο Παναγιώτης μας γύρισε το παιχνίδι από 2-0-3-2, εκεί είναι τελείως διαφορετικά. Στο κοτσάρισμα όμως, επειδή πρέπει να είσαι γρήγορος, σου πω ένα απλό παράδειγμα τώρα. Πάμε λίγο μακριά. Θυμάσαι το παιχνίδι Ρεάλ Ολυμπιακός που το πήραμε το 13.
0: Ναι.
3: Ναι, όχι, έτσι. Λοιπόν, είχε κάνει στην αρχή, αυτό σου λέω ότι πρέπει να είσαι γρήγορος. Είχε ξεκινήσει με τον Μπάουελ και με τον Μπρίντεζη. Η Ρεάλ τι είχε, είχε τον Μπέκιτς και τον Μίροτιτς. Τρώει μια και στο κεφάλι εκεί του έχουν πάρει όλα τα μπάου και τρώει 10-12-15 πόντους διαφορά. Και τι κάνει, αυτό το καταλαβαίνει, το κατάλαβα, αλλά αργεί. Εκεί δεν πρέπει να πέσει με το ρολόι. Τι κάνει, αρχίζει να βάζει μέσα τον Άντιτς και τον Χάινς. Κάπως κατοχυρώνει τη διαφορά και σιγά σιγά ψηλώνει την ομάδα, βάζει μέσα Περπέλογλου, Κατσίβελ και Σπανούλη. Και αν παρατηρούσες, όταν έβγαζε έξω ή τον Άντιτς, μάλλον ή τον Χάινς έπεσε με τον Σερμαντίνη. Και έτσι κατάφερε ο Ολυμπιακός, του μπήκαν και τα τρίποντα βέβαια. Είχε και το Λό, δεν έχει παίχτη σαν το Λό. Ένας τέτοιος παίχτης δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό να μπορέσει να βγάλεις λίγο το φουνέ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Ο Λό ήταν τρελή παιχτάρα.
3: Αφού ήταν
0: νούμερο
3: 15 σαν τραπ και ήταν παίχτης ο οποίος δεν θα, αν είχε πρόβλημα δεν έρχονταν εδώ. Ήταν απλουματικός του στην Μπενκάρη. Αν δηλαδή ψάξουν λίγο, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είχε drive, ένα σχετικά καλό σουτ.
0: Ο Λό, πολύ καλός.
3: Δεν υπάρχει, και ένα τέτοιο παίχτη θέλει. Το να γυρίζω γύρω-γύρω την μπάλα, ναι, αλλά στο Final Four που σφίγγουν οι άμυνες, πρέπει να έχεις ένα παίχτη να κάνει drive. Ο Ολυμπιακός, αν βγάλει στο Φουρνιέ, που αυτό είναι βαρόμετρο, να ξέρει, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει ένας παίχτη. Και ο Κόρι Τζότζεφ, ο οποίος, να ένας playmaker.
0: Αρχίζει και παίζει καλά.
3: Λοιπόν, και όσον αφορά αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω τις ομάδες, όπως είπες για τη Φενέρ. Η Φενέρ είδες, έχασε παιχνίδια, είχε 5 τραυματισμούς. Τώρα που έχουν γυρίσει όλοι, και είναι μια ομάδα που είδες, την Τζαλγίρη την κέρδισε σχετικά άνετα, και θα περάσει, εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνει και 3-0. Και αν παρατηρήσεις, είναι, έχω να δω καιρό μετά, οι ομάδες όλες να περάσουν, υπάρχει περίπτωση να περάσουν στο Final Four με 3-0. Παρατήρησε το.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
3: Δεν εξαρτηθεί. Όπως στο Final Four, που θα γίνει και σε ένα μήνα περίπου, ξεκινάς πρώτα από τον προπονητή και την ομάδα. Και μετά, σαν προπονητής, πολύ καλό στο κοτσάρισμα, εγώ το παραδέχομαι, είναι ο Αταμάν σε παιχνίδια. Ξέρει και καλύτερο επιτελείο από βοηθούς. Ξέρει πότε θα βγάλει παίχτη. Ξέρει ότι, ας πούμε, τη Φεντέρ, αυτό είναι που την κέρδισε ο Παναθηναϊκός που πήρε, είδε, έβαλε τον Καλετζάκι. Άρχισε να ρετάρει τον Εύρη. Αυτά τα βασικά, τους παίχτες πώς θα τους διαχειριστείς, είναι πολύ βασικό. Και όσον αφορά για τον Γιαννακόπουλο, εγώ δεν θα μείνω, θα σου πω όμως κάτι για τους δικούς μας. Ο Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι αυτός που είναι, αλλά θα σου πω κάτι. Έχοντας βάλει 3 χρόνια λεφτά, πήρε μια Ευρωλίγκα. Οι δικοί μας βάζοντας 14 χρόνια λεφτά, και άσχετο αν έχουν γίνει το Final Four σε άλλες έδρες, δεν έχω παρατηρήσει, και θυμάσαι που σου είπα και πέρυσι, ότι αν δεις ότι βάλει χρήματα, θα παλέψει να γίνει το Final Four στην Αθήνα. Το κατάφερε. Πες μου τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός 14 χρόνια. Αν έχουν καταφέρει έστω να γίνει στο ΆΚΑ. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση, εγώ βλέπω ορισμένα πράγματα, δηλαδή έχουν κρατήσει παίχτες που δεν πρέπει, ας πούμε τώρα ένα νέο στο ΦΑΛ, ενώ πριν 14 χρόνια με το Χάιντς με την ίδια λογική που τους παρακαλούσε, πήγε στην ΤΣΣΚΑ, δεν ήταν μόνο τα χρήματα. Και κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση, αυτό σου λέω είναι ορισμένα, είχε ο Χασάν Μάρτιν, ο οποίος πήγε και έκανε εγχείρηση, το θυμάσαι, χωρίς να ειδοποιήσει την ομάδα, υπήρχε περίπτωση αυτό να το κάνει στο Γιαννακόπουλο. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, αν καθίσεις και τα σκεφτείς, ναι με τον κατηγορώ, αλλά ξέρω ότι σε 3 χρόνια που έχει βάλει χρήματα έχει πάρει μια Ευρωλίγκα. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό έχω να πω. Καλό βράδυ. Άσε,
0: καλά,
3: με υγεία.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Θα δώσουμε 1:30 και γυρίζουμε για την τελική ευθεία.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκο Σπορ FM 94,6. Τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Με χάσει τον ήχο, ακούσει μια στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Μέλα, φίλε.
1: Γεια σου, Σάκη, σαν το Σάκη.
0: Έλα, Σάκη.
1: Τι κάνει, ρε φιλάκι.
0: Καλά, καλά.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που είσαι δημοσιογράφος, έκδοση πρώτη φορά πριν το τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά. Α, μπορώ να σου λύσω την απορία, αλλά...
1: Θα ήθελα να την ερώτηση αυτή. Ποια ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου είναι αυτή τη στιγμή πιο famous, να το πω έτσι, στην Ευρώπη. Τα έχει πάει καλύτερα.
0: Γενικά,
1: ποια ελληνική ομάδα είναι πιο πετυχημένη στην Ευρώπη, στο ποδόσφαιρο το γενικό?
0: Από τη στιγμή που μία έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο, φίλε, τι συζητάμε.
1: Μπράβο. Προς απάντηση του φίλου του Ζόρι, που σου είπε σε κάποια στιγμή ότι με βάση την κουβέντα για τον Μπενίτερ, ότι δεν ξέρει που είναι, ότι είναι στην πιο μεγάλη ευρωπαϊκή ελληνική ομάδα.
0: Εντάξει, για πολλά χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός αυτή, αλλά...
1: Ήτανε, ναι ρε παιδιά, εννοείται, φυσικά, με βάση τις συμμετοχές, αλλά από...
0: Εντάξει, δεν μπορώ, ξέρεις τι γίνεται όμως, καλέ μου φίλε, δεν μπορώ εγώ να πω στον κάθε έναν τι θα πει, πώς θα το πει, γιατί για τον καθέναν η ομάδα του είναι...
1: Ναι, Κώστα μου, αλλά από τη στιγμή που έχει πάρει κάποιο τίτλο μια ελληνική ευρωπαϊκή ομάδα είναι αυτομάτως.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι.
0: Σίγουρα πάντως
1: το νόημα
0: των φίλων του Παναθηναϊκού σήμερα είναι ότι από αυτή τη δουλειά του Μπενίτεθ, όπως και όταν την έκανε πριν από 10 μέρες, είναι ότι καταλαβαίνουν πως ο άνθρωπος είναι αλλού για αλλού τώρα. Δεν είναι το θέμα.
1: Απαντήσω και σε αυτό ότι πιστεύω εγώ, σαν Σάκης Ολυμπιακός, πιστεύω ότι ο Μπενίτεθ, επειδή έχει μάθει τις ομάδες που έπαιζε, τις ευρωπαϊκές, δηλαδή τις Ισπανία, Αγγλία, ότι η τέταρτη θέση είναι κάτι σημαντικό, πιστεύω ότι το βλέπει έτσι. Άλλο για εμάς ότι είναι κάτι το καταθλιπτικό το να είσαι τέταρτος στην Ελλάδα. Ένας Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός, μια ΑΕΚ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά σε κάθε ομάδα που πας πρέπει να ξέρεις και τι...
1: Ναι, λογικό.
0: Φυσικά υπάρχει πώς, τι ιστορία κουβαλάει από πίσω της. Δεν μπορεί να τα λες έτσι. Και δεν νομίζω να μην αντιλήφθηκε και την πρώτη φορά που το είπε ότι ενοχλήθηκε ο κόσμος από αυτό που είχε πει.
1: Φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πιστεύω σαν απλός φιλάθλος ότι αυτός ο κύριος προσπαθεί να πάρει τη ρήτρα. Δηλαδή προσπαθεί να τον απολύσουν και όχι να παραιτηθεί.
0: Τι να σου δεις.
1: Καταλαβαίνεις
0: εννοώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος, επειδή βλέπει ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, δεν θέλει να το... Να το σχολάσει αυτό, να τον σχολάσουν για να πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή όπως έκανε χρόνια πολλά και ο Μίστερ εκεί, Πορτογάλος, ο... Ξεχνάω το όνομά του. Που είχε πάρει πιο πολλά λεφτά από τις ρήτρες παρά από τα συμβόλαια που έκανε. Εκεί, τέλος πάντων, αυτό ρε φίλε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πιστεύω και να πω και ένα τελευταίο, φίλε Κώστα. Λοιπόν, το τελευταίο, να μην ξεχνάμε και εμείς οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί ότι έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Δηλαδή το έχουμε δεδομένο και οι δύο μας ότι εντάξει, έκαναμε το 2-0, εμείς την έδαμε σε άλλη συνεχθώς και τους άλλους έχουμε ξεραμένους. Δεν είναι και δύσκολο πλέον στο μπάσκετ, για τον μπάσκετ μιλώ. Δεν είναι δύσκολο, οι δρες δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι δύσκολο να σου έρθει η Μονακό εδώ μέσα και να σου κάνει άλλα δύο και πήγαινε μετά βγάλε άκρη, το καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πολύ καλά, σωστός, πολύ σωστά.
1: Δηλαδή είναι άλλα τρία παιχνίδια, δεν έχετε σχολάσει το θέμα.
0: Είναι σίγουρα άλλο ένα που πρέπει να πάρεις και αυτό που λες ότι πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτό.
1: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η Βαλένθια μας σχέτισε και τους δύο μας εδώ μέσα. Στην Καρβουλή, στη Ρέκυλα, στη Ζωή. Ναι. Τι άκατε σκέψου το. Δεν έχεις σχολιάσει το θέμα. Λοιπόν παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να πάμε και οι δύο στο τελικό. Να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει δύο φοβερές ομάδες στην Ευρώπη. Μην την πατήσουμε όπως πέρυσι. Που σκοτωνόμαστε πλήρως, θα πάει στον τελικό και τελικά κοιτάμε από
0: μακριά. Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό, καλή,
0: να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ναι.
2: Ναι.
0: Μέλα φίλες, ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο μπαμπάς σας.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα ρε Κώστα, ο Χρήστος είναι.
0: Έλα ξανά μου, τι έγινε. Καλά.
3: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, σ' ακούω.
3: Δεν κάνω παραβίαση.
0: Όχι, εντάξει, θέλεις ήταν άλλη μέρα. Παιδί μου, σας είπα, αν μπορούσατε να, για να έχετε να βγείτε και αύριο. Τώρα δεν μπορείτε να βρω σε μια γυναίκα.
3: Λοιπόν, περίμενε λίγο να κλείσω. Γιατί ακόμη φωτεινή. Πώς το βλέπεις εσύ, αν ο... θέλω για να γνωρίζει το τρίτο από την δέντια και τρίτο να
0: βγει. Ο Άρης πιστεύω θα βγει τώρα.
3: Ναι. Μπράβο. Θα ήθελα να πω τώρα για τον Ολυμπιακό ρε παιδί μου, εντάξει και εγώ που ήμουν Ολυμπιακός και δεν θα το πάρει πάνω και στο... Δηλαδή ό,τι και να είναι, εντάξει, τους καταδόντους είναι. Αλλά όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που κέρδισε ο Ολυμπιακός και το πήρε για ΑΕΚ, ήμουν μόνος που είχε κύρια και εμείς ο Παναθηναϊκός. Και με... τώρα για το μπάσκετ, άμα πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο προοδευτικό, εγώ θα το δώσω, γιατί δεν είμαι και πολύ το μπάσκετ, δηλαδή θα θέλω να το κέρδισε ο Ολυμπιακός και με το άντα και τέτοια, που φυσικά θα θέλω να το λες. Αλλά αυτό που δεν θα δω είναι αν είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική και είναι τρεις βαθμούς, αυτό το πρέπει να το δω. Θα είμαι στο καρδικό της δίκαιας.
0: Μου το είπες και χθες. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται ρε φίλε. Θα δούμε το μάτς και ό,τι γίνει έγινε. Τι θα κάνουμε τώρα.
3: Πώς θα είναι εσύ, από το δύο
0: αυτό όλο αλλάζει τώρα. Θα δούμε. Γιατί φάνηκε λίγο να βγάζει και λίγο αντίδραση Λάρισα σήμερα, αλλά τι να σου πω. Μία σου και μία μου το πάνε. Για να δούμε.
3: Πού παίρνει αυτό το Κυριακή.
0: Κάτω να σου πω τώρα ποιο το πρόγραμμα, το επόμενη αγωνιστική τώρα. Εκεί μπήκα να δω και να πιάνε τα παιχνίδια. Επόμενη αγωνιστική είναι στις 9 του μήνα, το άλλο Σάββατο δηλαδή, και παίζει Σέρες και Φυσιά, ΑΕΛ Αστέρας, εκεί θα γίνει. Πιστεύω σε αυτό το μάτς θα κρυθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και Ατρόμητος Πανετολικός.
3: Το ένα αστέρα του λέει, ένα τον εξάρτητο. Το ένα αστέρα. Έκανε σήμερα σήμερα
0: στο στοίχημα. Όχι,
3: όχι. Έτσι δεν και εδώ δεν είχε το βέβαιο. Και μετά δεν είχε κάνει παιχνίδι, αλλά δεν είχε κάνει παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν από
0: κοντά. Έγινε, να είσαι καλά, Ξάρα μου, σε ευχαριστώ που ήσουν σύντομος. Εντάξει, πες, χθες. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Γίνεται.
0: Καλά. Σε ακούω με μεγάλη δυσκολία όμως. Περιμένουμε.

0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Χρήστος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά φίλε.
1: Και εγώ δεν θα το κρατήσω πολύ, πήρα για δύο θέματα. Mm-hmm. Πρώτον όσον αφορά το μπάσκετ. Σαφώς και ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί σε πολλά μάτς. Πολλές φορές έχει και εχθρική διαιτησία. Από την άλλη, αυτά που κάνει ο κ. Γιαννακόπουλος για μένα είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι μαγιά να τραμπουκίζει και με αυτή τη συμπεριφορά ως πρόεδρος ομάδος να περιμένει ότι θα τον πάρουν σοβαρά,

0: κάποιοι άλλοι να έχουν αυτή τη συμπεριφορά στο γήπεδο όταν αδικείται η ομάδα τους. Και ξύνω αυτό το θέμα. Και έρχομαι στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσω ούτε για αποτελέσματα, ούτε για τη θέση του Παναθηναϊκού, ούτε για κάτι άλλο. Αυτό που μου έχει κάνει τραγική εντύπωση είναι ότι η ομάδα δεν μπόρεσε έστω στρατηγικά να περιφρουρήσει την αλλαγή προπονητή και να φτάσει αυτή τη στιγμή πριν τελειώσουν τα play-off να αιωρείται από πάνω η απόλυση του Μπενίτε και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω πάλι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λάθος επιλογή προπονητή, εντάξει. Κακά αποτελέσματα, εντάξει, όλα εντάξει. Μα να αιωρείται 2-3 εβδομάδες τώρα ότι θα φύγει ο Μπενίτες με τον τρόπο αυτόν.
1: Ναι, πραγματικά αυτό κάνει πιο δυσμενή εντύπωση, να σου την αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε ως δημοσιογράφος.
1: Δεν το... Πρώτα απ' όλα είναι μια ομάδα μετέωρη ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με έναν προπονητή που δεν ξέρει αν θα είναι ή δεν θα είναι. Με παιδιά τα οποία με το συγκεκριμένο προπονητή περίμενα τουλάχιστον να παίξουν, να δείξουν πράγματα που δεν παίζουν καθόλου. Και είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή, ψυχολογικά το λέω έτσι, αγωνιστικά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει το μάτς αύριο και να ξέρω εγώ ο Παναθηναϊκός να παίξει καλά και να πάρει αποτέλεσμα και να κερδίσει και οτιδήποτε. Αλλά και για την εικόνα την ίδια του οργανισμού δεν είναι σίγουρα κάτι σωστό. Ούτε καλό είναι, ούτε θετικό, ούτε και γενικά και όσοι είναι και μέσα στην ομάδα δεν νομίζω ότι αισθάνονται καλά με το περιβάλλον που και την ατμόσφαιρα που υπάρχει.
0: Εγώ θα πω ένα τελευταίο και θα κλείσω για να μην κρατάω, γιατί τελειώνει ο χρόνος και είναι και άλλοι που περιμένουν, ακροατές. Αν θυμάστε, όταν πρώτο είχε έρθει ο Μπενίτες, εγώ δεν μπορώ να κάνω κριτική στον Μπενίτες, παρά μόνο σαν θεατής και φύλαθλος, έτσι. Δεν μπορώ τεχνικά να τον αξιολογήσω. Έχει πολύ βαρύ βιογραφικό και επιτυχίες. Αν θυμάστε, είχε πει ότι εγώ δεν πιέζομαι να πάρω πρωτάθλημα, δεν εκείνο, δεν... δηλαδή, το θυμάστε φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή σαν να πήγε σε μια ομάδα και του είπαν δεν θα έπρεπε τότε κάποιοι να κάνουν μια συζήτηση μαζί του.
1: Υποτίθεται ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ενοπίκηση. Δηλαδή όταν βγαίνεις και κάνεις τέτοιες δηλώσεις, προφανώς τα έχεις πει και στον άνθρωπο με τον οποίο συμφώνησες. Ότι η οπτική η δική σου είναι η συγκεκριμένη.
0: Εντάξει. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά αυτά που, που συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν συστήνεσαι στο κοινό και λες ότι είμαι αυτός και ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα, λογικά το έχεις θέσει και στην γνώση του, του αφεντικού, ας πούμε, αυτού που σε προσλαμβάνει κτλ. Δεν νομίζω ότι θα το έχεις συζητήσει δηλαδή και με τη διοίκηση ότι έτσι το βλέπει.
0: Απλώς στέκομαι στο αυτό ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα δεν. Δηλαδή είναι διαφορετικό αυτό και είναι διαφορετικό και κλείνω εδώ ότι δεν πάμε μεν για πρωτάθλημα αλλά θα φάμε σίδερα. Έτσι έχει μια διαφορά. Και τεράστη. Το ότι δεν πάω για πρωτάθλημα τίποτα δεν σε εμποδίζει να βγεις τρίτος ή δεύτερος. Λοιπόν, αυτά να μην σας κρατάω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά που και σύντομος και γλιτός και περιοκτικός.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μήνα. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σου Κωστάκη.
1: Γεια σου και Αναστασία, τι κάνετε?
2: Καλά, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά είμαι.
2: Η οικογένεια καλά?
1: Όλα καλά, ναι.
2: Ωραία. Να προλάβω λίγο να πω κάτι που συνήθως για μπάσκετ εγώ δεν μιλάω, για ποδόσφαιρο πιο πολύ, γιατί δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Αλλά μου έκανε εντύπωση ένας κύριος που είπε νωρίτερα, τα έχουν φτιάξει έτσι λέει, να μην είναι ο πρόεδρος στα τελευταία παιχνίδια. Μα άμα είχε τέτοια δύναμη ο Ολυμπιακός θα έκανε και κάτι άλλο καλύτερο στην Ευρώπη, αφού είναι στην Ευρώπη δεύτερος κατά ψέματι, είναι μετά τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω πόσα χρόνια ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό και δεν τον κερδίζει, έτσι δεν είναι? Πήγε νομίζω 6-7 φορές
1: έχει πάει και σε τελικό έχει πάει.
2: Ναι, αλλά πιο πολλά
1: συνέχεια,
2: έχει
1: πάει πολλές, πολλές φορές.
2: Ναι, και δεν πήρε όμως την πρώτη θέση, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
2: Βγαίνει δεύτερος ή τρίτος. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα ευνοήτου τώρα ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπε, οι τέσσερις αποφασίσανε κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά το αποφασίσανε, να μείνει

0: Ναι, στο τελικό. Είναι προκλητικός ο κύριος Γιαννακόπουλος. Σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο, βλέπαμε από πάνω, είχε πάρει δύο καρέκλες εκεί μπροστά που είναι οι καρέκλες, δεν είναι στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπροστά δεν έχει κάτι καρέκλες. Είχε πάρει μία καρέκλα, είχε ξαπλώσει, είχε βάλει τα πόδια του σε ένα άλλο παιδί σε μία καρέκλα και ήταν μπροστά. Αυτό θα το έκανε ο Μπαρτζόκας στον γήπεδο του Παναθηναϊκού, να πάει και να ξαπλώσει? Δηλαδή ήταν να γελάς. Το αφήνω όμως αυτό λίγο να πω για το ποδόσφαιρο. Το αυριανό παιχνίδι πράγματι είναι λίγο δίλημα, κυρίως για την ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι, που η ΑΕΚ είναι πρώτη και δεν ξέρει. Μιλάω για τους οπαδούς, όχι για την ομάδα. Η ομάδα ό,τι οδηγία θα έχει από τον προπονητή της θα τους πει θα παίξουμε έτσι κανονικά, γιατί αν θυμάσαι το 22 και το 23 ήτανε που το πήρε το ένα η ΑΕΚ, το άλλο το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Yes.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν ρυθμιστής, δηλαδή στο γήπεδο είχε και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και με ισοπαλία θα έπαιρνε πρωτάθλημα και χάνει από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, γιατί δεν θα έπαιρνε ισοπαλία πρωτάθλημα, πάλι ο Ιάκ θα βγαίνει μπροστά.
0: Ήταν
1: ισοβάθμι. Ήθελε νίκη ο Παναθηναϊκός.
0: Ήθελε νίκη, μπράβο. Δεν πήρε όμως την νίκη, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε καθαρά. Δεν επέλεξε, γιατί ακούω τώρα πολλά και γίνονται. Λένε, αύριο τι θα γίνει, θα κάτσει να χάσει η ΑΕΚ για να το πάρει. Τι δουλειά έχει, η κάθε μια ομάδα θα κάνει τη δουλειά της. Και τότε που το πήρε επίσης ο ΠΑΟΚ, πάλι είχε έρθει στο Καρασκάκι, νομίζω η ΑΕΚ τότε ήτανε, η οποία και εκείνη έχασε και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Μία φάση έκανε η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Υποτίθεται ότι μία φάση έκανε σε αυτό το μάτς η ΑΕΚ. Υποτίθεται ότι προετοιμάζω Αλμέιδα το παιχνίδι 15 μέρες.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν είναι με την έννοια του ρυθμιστή, δηλαδή θα πει τώρα, θα πει η ΑΕΚ αύριο να είμαστε εναντίον.
1: Δηλαδή πάντως δίνουμε πολύ έμφαση ρυθμιστής και τώρα κοιτάω τι ρυθμιστής παίζει η κάθε ομάδα για τη φανέλα της, για την ιστορία της, για όλα. Εγώ δεν θα πω και τίποτα αν ο Παναθηναϊκός νικήσει αύριο. Τι να κάνουμε τώρα, αν δεν είναι η ΑΕΚ?
0: Ναι, αυτό κάναμε εμείς. Και εμείς με τις νίκες τις δύο που κάναμε βγήκαν οι άλλοι πρωταθλητές. Αλίμονο τώρα να καθίσει.
1: Θα σου πω και κάτι ακόμα, γιατί φαίνεται, ναι, ας πούμε αυτή η συζήτηση, ειδικά όταν φτάνουμε στο τέλος, λίγο,
0: ναι,
1: λίγο ακραία.
0: Ναι.
1: Για τις πολλές ομάδες, παιδί μου, που έχουν προκαλούν απώλειες στους μεγάλους, δεν θα είναι είδης που θα σου προκαλέσουν απώλειες. Μπορεί μια ομάδα να είναι σαν καλά της όταν κόψει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: να είναι σαν καλά της όταν... Ναι. Αυτή είναι η μάγια του πρωταθλήματος.
0: Έτσι όπως το λες, έτσι όπως το λες. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει μια ομάδα και να πει παιδιά τώρα θα πάμε για να χάσουμε εμείς και να το πάρει ο άλλος. Αλίμονο, αλίμονο.
1: Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.
0: Θα δούμε, ναι.
1: Και
0: πιστάξει,
1: είναι
0: δούμε
1: και οι ομάδες επιβαρμένες, μην ξεχνάμε, είμαστε και στο τέλος της σεζόν, μια πολύ κοπιαστική σεζόν. Και ότι την άλλη εβδομάδα κιόλας, μετά την άλλη εβδομάδα, τα τρία τελευταία παιχνίδια θα κρυφθούν.
0: Θα τελειώσουν τα πάντα.
1: Σε μια εβδομάδα θα γίνουν τρία παιχνίδια. Δηλαδή αύριο, η επόμενη εβδομάδα, ναι, και μετά τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα.
0: Εγώ νομίζω πως αύριο, εάν κερδίσει η ΑΕΚ, δεν έχει περιθώρια μετά. Πρέπει να γίνουν πάρα πολύ άλλα πράγματα που δεν νομίζω πως θα γίνουν. Mm-hmm. Αν κερδίσει η ΑΕΚ αύριο. Άμα δεν κερδίσει, μια πιθανότητα εμείς μπορεί να την έχουμε σε μικρό ποσοστό πάλι.
1: Mm-hmm. Να είσαι καλά, κύριε Αναστασία μου. Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή. Να πάμε να ακούσουμε και λίγο τραγουδάκι και πάμε σε ένα για κλείσιμο.

Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πάει και 53 και 54, οπότε δεν απολαύουμε τώρα. Μην αδικήσω κάποιον και βγει σήμερα γιατί πάρει και αύριο, γιατί μπορεί να μην βγάζει γραμμή. Αύριο θα είμαστε παρέα με τους ρεπόρτερ, με λογικά με Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσανάκα, να κουβεντιάσουμε για τα μάτς της τρίτης αγωνιστής των play-offs. Από το χάρη σε όλους που ήταν στον ήχο, ο Κωσμιόλος ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Ραντεβού, καλούς χρόνους των πραγμάτων αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
3: Αυτό ήταν σπουδαίο.
2: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδα.
3: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
2: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
3: Και το βαρέλι αυτό
2: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
3: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
2: Και γίνονται μετά
3: ονάσιδες.
2: Ονάσι σημαίνει
3: να πα στα μπουζούκια,
2: να τα σπά αγκαλιά με τον τέλειο Σαβάλα.
3: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
2: Στι κοσμικέ ταβέρνε.
3: Και να τρως λαϊκότατα
2: σκορδαλιά.
3: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
2: Ποιο πρώτο θα προλάβει.
3: Έχει την εντύπωση.
2: Είναι αυταπάτη.
3: Το πιστεύει δηλαδή.
2: Πω θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
3: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
2: Να φάει, να φάει, να φάει.
3: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
2: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
3: Αυτού νου που τρώει σκόρδα.
2: Πολλά σκόρδα.
3: Πάρα πολλά σκόρδα.
2: Όλα τα σκόρδα, όλα.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6, το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Για τις επόμενες 3 ώρες στα μικρόφωνα θα βρίσκεται η εκπομπή Εν Κατακλείδη και ο Παναγιώτης Ρήλος. Θα έχουμε καλή παρέα εδώ στο στούντιο, καθώς για άλλη μια φορά μας κάνει την τιμή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Χριστόφορο Κροκίδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε, όπως όλοι. Και τον Σπύρο Κορδερά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα για μένα.
0: Όπα, περίμενε. Σε έχω σειρά το μικρόφωνο, δώσ' το ξανά.
2: Καλημέρα για μένα.
0: Πολύ καλύτερα. Τι κάνουμε?
2: Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά. Και βρίσκονται εδώ καθότι γίνονται πράγματα. Γίνονται καινούργια πράγματα με τους δύο κύριους που έχουμε απέναντι. Και ποιος από τους δύο θα μιλήσει, έτσι να πούμε, κατευθείαν στο Zoom?
1: Ο κύριος Σα γεροντότερος.
0: Ωραία, πάμε. Πάμε στο χώρο.
1: Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με τον Σπύρο εδώ και κάπως ο καιρό. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δισκάκι. Έχουμε κάνει και συνεχίζουμε και κάνουμε πολλά live. Uh-huh. Σε διάφορα κλαμπάκια, διάφορες συναυλίες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει θέσει έτσι μια χημεία μεταξύ μας. Mm-hmm. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι όπως είναι η δισκογραφία, όπως είναι τα πράγματα, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εμείς εντάξει, το παλεύουμε. Mm-hmm. Τουλάχιστον γεμίζουμε τις μπαταρίες μας.
0: Και, έτσι, και την ψυχοθεραπεία σας.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Σημαντικότερο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πώς βρεθήκατε, πώς έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον? Πώς βρεθήκατε?
1: Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή δεν ξέρω πού είχαμε βρεθεί, πώς είχαμε στείλει μήνυμα μέσω Facebook.
2: Ναι, είχαμε λύσει λίγο στην αρχή στο Facebook.
1: Είδες το Facebook?
0: Είδες, ναι, εντάξει. Άμα το χρησιμοποιείς σωστά, ναι, βγάζεις πράγματα.
1: Και βρεθήκαμε τέλος πάντων και είπαμε να κάνουμε μια δουλειά, βέβαια. Αυτό έγινε πριν 2 χρόνια. Μέχρι να δέσει λιγάκι, να οριμάσει λίγο το πράγμα. Κοίταξε, θέλουν και το χρόνο τους αυτά, δεν γίνονται έτσι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί αν το κάνεις άρπα κόλλα, συνήθως είναι βεβαιασμένο και δεν νομίζω ότι.
0: Και το αποτέλεσμα
1: δεν θέλει και λίγο να δέσει λιγάκι η χημεία. Κοίταξε, ο Σπύρος πιστεύω ότι. Θα βρει το δρόμο του και πραγματικά το δρόμο που του αξίζει. Έχει δυναμική στη φωνή του, έχει παρουσία, ας πούμε έτσι. Νευρική. Τώρα εντάξει, είναι και διάφορα πράγματα τυχερά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να δούμε.
0: Απλά είναι.
1: Εντάξει, το χώρο μας είναι δύσκολο.
0: Και ζόρικες οι εποχές, ναι. Πάντα ήταν ζόρικες, ακόμα περισσότερο τώρα.
2: Και πάντα στο δικό μας χώρο ήταν πιο δύσκολο. Από άλλους χώρους.
0: Ναι.
2: Αλλά και οι εποχές τώρα έτσι πως είναι, ακόμα πιο δύσκολα, έτσι.
0: Σπύρο, πες μου λίγα πράγματα για σένα. Από πότε ασχολείσαι έτσι με τη μουσική?
2: Ασχολούμαι από 6 ετών. Σπούδασα κλασική κιθάρα, πήρα πτυχίο, δίπλωμα, αρμονία. Μετά έπλεξαμε κάτι μπάντες, κάναμε κάποιες συναυλίες, κάποια λαϊβάκια.
0: Από σχολείο ή μετά, ας πούμε?
2: Από το σχολείο, από τα 18-17 ξεκίνησα να παίζω σε live. Και μέχρι σήμερα παίζω ακόμα live. Δηλαδή για μένα το live είναι το α και το ω. Το live. Γεμίζω μπαταρίες, το λέγει ο Χριστόφορος. Τώρα εντάξει, είμαστε μαζί με τον Χριστόφορο σχεδόν 2,5 χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά live. Δόξα Θεώ, πάμε καλά. Έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ και η χημεία μας και μουσικά γενικά. Είμαστε, το βλέπω και πάνω στη σκηνή, όταν είμαστε μαζί, ταιριάζουμε. Και τώρα κάνουμε αυτή τη δουλειά που την πιστεύω πάρα πολύ εγώ. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί με έχει στηρίξει πάρα πολύ και έχει στηρίξει και πάρα πολύ τη δουλειά αυτή που κάνουμε. Εντάξει, τον Χριστόφορο τώρα δεν χρειάζεται να πω πολλά. Στον ξέρουνε. Αλλά επειδή έχω την τιμή να τον ξέρω και σαν άνθρωπο, εγώ το θαυμάζω και πολύ και ακόμα και το χαρακτήρα του. Πέρα του, σαν μουσικός και σαν συνθέτης και σαν αρχιστρωτής. Είναι μια πάστα πολύ καλού άνθρωπου. Γενικά.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό, το καλός άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει, ο καλός καλό δεν βλέπει, αλλά εντάξει.
0: γεγονός, και ξαναπέστε αυτό. Πόσο ωραίο, παιδί μου, ξέρω εγώ. Πώς το νιώθεις, ένας από τους ήρωες, φαντάζομαι, έτσι, της φοιβικής και
2: μάθημα. Εννοείται, εγώ τον Χριστόφορο το παρακολουθώ από το ήμουν 14 χρονών.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι πρέπει να είμαστε κοντά σχετικά ηλικιακά.
2: Ναι,
0: ξέρω εγώ, στα 16, ας πούμε, τον έβλεπα στην Αργυρούπολη με Βασίλη Βακοσταντίνο, ναι, Σουλάρι, ναι, επάνω κτλ. Η πρώτη συναυλία, τέλος πάντων, που τον είδα. Και θέλω να μου πεις πώς
2: νιώθω τώρα που είμαστε μαζί.
0: Πώς που είσαστε μαζί, ρε παιδάκι.
2: Εντάξει, νιώθω
0: κάθε έναν άνθρωπο που τον θαύμασες.
2: Την πρώτη φορά που παίξαμε έτσι live, δηλαδή τον κοίταγα τώρα, λέω ρε γάμο, παίζω με τον Χριστόφορο. Τον πιστεύω. Το ξανακοιτάω, το ξαναζω. Είμαι με τον Χριστόφορο, παίζω με τον Χριστόφορο. Τώρα εντάξει, μετά από τόσα live, ακόμα το. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που παίζουμε, έχουμε κάνει πάρα πολλά live στα 2,5 χρόνια. Υπάρχουν στιγμές όταν που τον κοιτάω και λέω. Τι γίνεται τώρα εδώ, αργάμοτε. Για μένα ο Χριστόφορος είναι από τις καλύτερες κιθάρες μες στην Ελλάδα. Έτσι, για μένα, η γνώμη μου.
0: Νομίζω ότι είναι καθολική, ας πούμε, αυτή η αναγνώριση. Ότι μέσα στους 5 Έλληνες μεγαλύτερους κιθαρίστες ο Χριστόφορος έχει θέση.
2: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Και είναι η πρώτη φορά που μπαίνεις σε διαδικασία ηχογράφησης, δουλειάς κτλ.
2: Ναι, πρώτη φορά.
0: Συναισθήματα έτσι και τα. Και
2: εντάξει,
0: πώς το βιώνεις, ας πούμε.
2: Η εμπειρία του στούντιο είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Γιατί εντάξει, όσο και να κάνεις live, όσο και να παίζεις, στο στούντιο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα τα τραγούδια που φτιάχνουμε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μουσικά και η στίχη είναι πολύ καλή. Προσπαθώ να τα υποστηρίξω όσο μπορώ εγώ φωνητικά, όσο μπορώ καλύτερα. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Τα καταφέρνει.
1: Εντάξει, θέλει λίγο.
2: Θέλει λίγο σπρώξιμο.
1: Όχι, εντάξει. Καλά τα πάει. Κοίταξε, είναι ένας άλλος τρόπος, είναι μια άλλη σχολή. Πρέπει να βρει κυριολεκτικά το δρόμο του.
0: Όταν λες άλλη σχολή, τι εννοείς, για εξήγηση το λόγο.
1: Είναι πιο σημερινή. Πιο σημερινή.
0: Να το βάζεις στις γενιές, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα το βρει το δρόμο του. Ξέρεις, κανένας από αυτούς που πρωτοξεκινούν, ειδικά δισκογραφικά, δεν μπορεί να δώσει στίγμα με τη μία.
0: Ταυτότητα.
1: Ναι, ταυτότητα. Θέλει το χρόνο του. Νομίζω ότι θα τον βρει, γιατί έχει τη δύναμη, έχει την υπομονή και έχει τον τζαμπουκά. Δηλαδή χρειάζονται, γιατί ξέρεις, συνήθως κάποια παιδιά που μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι απογοητεύονται πάρα πολύ εύκολα.
0: Γιατί είναι αρκετές και δυσκολίες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλοί νομίζουν ότι αν κάνουν ένα δίσκο ότι θα λυθούν τα προβλήματά τους. Τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Και τότε είναι οι δυσκολίες. Το διαδικαστικό θέμα της ηχογράφησης και του να φτιάξεις τραγούδια και να βρεις τραγούδια είναι το πιο απλό. Το θέμα είναι πώς θα βγουν αυτά έξω, πώς θα τα υποστηρίξεις, ποιος θα τα ακούσει στο τέλος, ποιος θα σε πιστέψει.
0: Και εκεί
1: δεν είναι, ξέρεις τι γίνεται, εκεί ξαφνικά εκτίθεσαι, έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο και εκεί, ξέρεις, είναι μια συνεχόμενη, ας πούμε, ένα συνεχόμενο γκάλωπ για σένα,
0: ναι.
1: Το οποίο, ας πούμε, θέλει γερά νεύρα, θέλει τρομερή υπομονή και, ξέρεις, συνήθως οι περισσότεροι απογοητεύονται. Κάνουν όνειρα και νομίζουν ότι αυτά τα όνειρα θα πραγματοποιηθούν με τη μία. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή συνήθως ο κανόνας είναι ότι δεν είναι έτσι.
0: Ακόμα και το όνειρο να το κάνεις πραγματικότητα, ξέρω εγώ, αν όνειρο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, ξέρω εγώ, κάνω μια δουλειά και πετυχαίνει και φτάνει σε πολλά αυτιά, ξέρω εγώ, αποκτώ μια αλφα δημοσιότητα και μπορώ να πάω να παίξω, ας πούμε, και σε πολύ κόσμο. Πρέπει μετά να αρχίσεις να το υποστηρίζεις αυτό το πράγμα και να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου στο επόμενο βήμα. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, ας πούμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε έτσι να ακούμε λίγο τα πράγματα. Ποιος έχει συνθέσει, ποιος έχει γράψει στίχους, όλα πώς έχουν γίνει, για πείτε μας.
2: Μουσική σε όλο το δίσκο είναι ο Χριστόφορος
0: Κουρτίδης, εννοείται,
2: ναι. Και ενορχήστρωση. Στίχους έχουμε από διάφορους στιχουργούς.
0: Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου 5 κομμάτια.
1: Ναι.
0: Είσαστε στη διαδικασία, θα βγουν και άλλα ή να.
1: Ναι, είναι 10 τα κομμάτια. Φέραμε έτσι ένα δείγμα σήμερα. Βάλουμε το για το πείσμα σας στα ζώα.
0: Για το πείσμα σας στα ζώα, λοιπόν.
1: Πάρουμε λίγο.
0: Ωραία. Στιχουργός αυτό.
1: Βαγγέλης Ρεπούσης.
0: Βαγγέλης Ρεπούσης, μάλιστα.
1: Ο Ρεπούσης είναι ένα νέο παιδί. Πάρα πολύ αξιόλογος. Είναι τραγουδοποιός. Μάλιστα τώρα τελευταία έκανε και αυτό ένα δίσκο.
0: Ναι, νομίζω το έχει πέσει το μάτι μου πάλι.
1: Ναι. Με πολύ ενδιαφέρον και πολύ μέλλον.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε. Έχετε αποφασίσει τίτλο του άλμπουμ και τα λοιπά ή αυτά θα έρθουν αργότερα.
1: Κοίταξε, λέμε προς το παρόν να λέγεται Ολοταχώς. Έχουμε και ένα τραγούδι με τον τίτλο αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα το δούμε όμως.
0: Λοιπόν, για σας που συντονιστήκατε τώρα, σήμερα στην παρέα μας ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο Σπύρος Κορδεράς. ετοιμάζουν καινούργια δουλειά. Θα πάρουμε δείγματα αυτής. Έχουμε 5 από τα 10 κομμάτια τα οποία ετοιμάζουν. Να θυμίσω έτσι εντάχει λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κουβέντα, να με βοηθήσετε και εμένα έτσι δημοσιογραφικά. Για τα μηνύματά σας μέσω κινητού τηλεφώνου γράφετε τη λέξη Σούπερ. Αφήνετε ένα διάστημα κενό. Αποστολή όλου αυτού μαζί με το μήνυμά σας στο 19619. 31-31-7 λεπτά η χρέωση. Με ΦΠΑ και τέλη τηλεφωνίας. www.sportpavlafm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live για τα ιντερνετικά σας μηνύματα. Και τέλος στο Facebook η σελίδα της εκπομπής. Αν θέλετε να την εντοπίσετε και να στείλετε κάτι εκεί, πληκτρολογείτε τις λέξεις εν κατακλείδι με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνο. Γράψτε και ένα Sport FM δίπλα στην αναζήτηση και θα μας βρείτε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Σπύρος Κορδεράς για το πείσμα σας θα ζω σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη και στίχους του Μιχαλή.
1: Βαγγέλη
0: Ρεπούση, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Φύγαμε.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Δυνατά πράγματα και ωραία. Λύρα ακούσαμε μέσα, ε.
1: Ναι, ναι, άρχισα να γίνομαι λίγο πιο παραδοσιακός.
0: Για πες.
1: Κοίταξε να δεις, μου φέρε ο Κανελάκης, ο φίλος σου. Μία λύρα κάποια στιγμή. Και μου λέει, σκέφτομαι, μου λέει, ο πατέρας του φτιάχνει λύρες.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Και λέω, φέρ' τη εδώ ρε παιδί μου. Και την έβαλα κάτω και της έδωσα να καταλάβει.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις, η λύρα ίσως είναι από τα μοναδικά όργανα, έτσι από τα παραδοσιακά όργανα, τα οποία έχουν επιθετικό ήχο. Ναι, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που έμενα στο Ηράκλειο, ας πούμε, στην Κρήτη, ξέρεις, είχε πάρα πολλά λυράρικα εκεί πέρα. Λοιπόν, και πάθαινα πλάκα, ξέρεις, χρησιμοποιούσαν κάτι ενισχυτές τεράστιους με τη λύρα και ήταν, ρε παιδί μου, πάθαινες πλάκα δηλαδή, ήταν σαν να έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα με γκάζια. Ξέρεις, και με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί βέβαια.
0: Δεν το έχεις ξανακάνει.
1: Ναι, το έχω ξανακάνει και έπεσα τώρα στην περίπτωση. Που μου φέρε τη λύρα ο Γιώργος.
0: Από τον Κανελάκη. Είναι καλά ο Γιώργος.
1: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Λοιπόν. Και καυστική στίχη του Ρεπούση, πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Κοινωνική και στο. Του The Point, τέλος πάντων. Με βάση αυτά που ζούμε. Πες το.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι. Αυτός ο καναπές μας έχει φάει. Γενικά. Και. Ξέρεις, πολλές φορές ακόμα και αυτά που θέλουμε να πούμε μπορεί να ακούγονται και παράτερα. Ακούγονται δηλαδή βαρετά, δεν ξέρω αν έχει ο κόσμος όρεξη. Άσχετα βέβαια με αυτό, εμείς πρέπει να το παλεύουμε το θέμα και πρέπει να τα λέμε.
0: Ξέρεις τι, αφού ό,τι φαίνεται τους καναπέδες τους αφήνουμε κατά καιρούς διάσπαρτα. Άλλοι τον αφήνουν για ένα πράγμα, άλλοι τον αφήνουν για δεύτερο πράγμα, άλλοι τον αφήνουν για τρίτο πράγμα και όλοι μαζί από τον καναπέ να σηκωθούμε για να φωνάξουμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, αυτό που ζούμε περισσότερο, δεν γίνεται. Αυτό το ότι έχει διασπαστεί ο κόσμος, ας πούμε, και σηκώνεται για τη φάση του, ας πούμε, είναι λίγο φοβερό.
1: Εγώ πάντως έχω την περιέργεια, αν κάποια στιγμή κόβανε για 5 μέρες, ας πούμε, το Facebook,
0: αυτό
1: τι θα κάνει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό
2: θα
0: ήταν μια αιτία πολέμου ίσως. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, δεύτερες του είχες κάνει μέσα στο κομμάτι. Άκουσα δεύτερες φωνές του έκανες.
1: Δεν άκουσα.
0: Του κάνεις δεύτερες φωνές μέσα στο κομμάτι. Έτσι. Ποιοι άλλοι παίζουν στο άλμπουμ?
1: Κοίταξε, παίζει drums ο Γρηγόρης Οικονομίδης. Είχαμε έρθει και είχαμε κάνει ένα live, αν θυμάσαι εδώ.
0: Α, με τον Γρηγόρη, ναι, βέβαια. Το Γρηγόρη. Βέβαια. Στο παλιό στούντιο.
1: Ναι, και μπάσο ο Βαγγέλης ο Κανταράς.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Τρίο.
0: Τα ηλεκτρικές και λύρες, αν δικά σου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ στα μηνύματα. Πειράζει, ένας καλλιτέχνης πηγαίνει με πολλές θαυμάστριες, είναι κακό τι γράφετε. Νομίζω αρκετά το τιμωρήσατε. Βασιλέκη, καλά. Καλημέρα στον Αχιλλέα από τη Ρόδο. Ο κύριος Σοκίδης είναι άνθρωπος με μικρή κοτσίδα στα μαλλιά και την κόκκινη φέντερ. Δεν είναι φέντερ η κόκκινη.
1: Βραχάτης. Είναι ελληνική είναι.
0: Ελληνική είναι. Στη Σαλαμίνα, θυμάμαι.
1: Σαλαμίνα, ναι, ναι.
0: Την έχεις ακόμα, τη δίνεις.
1: Είναι reference.
0: Κανονικά. Κανονικά. Αν μπορούν να τους στείλουμε μελωδίες ή στίχους κάπου, ρωτάει κάποιος, πιθανώς κάτι έχει να προτείνει. Δεν ξέρω αν έχετε μια απάντηση γι' αυτό. Μια γνώμη για το ροκ πέθανε στην Ελλάδα ειδικά από το 2004 και μετά, και αν έχει δύο ανακαλύψει και αν έχει ανακαλύψει έστω ένα-δύο ταλέντα που αξίζουν να ακούμε, λέει εγώ. Να ένα ταλέντο σήμερα.
1: Πρέπει να ψάξει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι. Απλά δεν είναι εύκολο, δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνεται βήμα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα άτομα και αξιόλογοι μουσικοί και τραγουδοποιοί. Αλλά δεν ξέρω, περί με αυτή η καρέκλα, ξέρεις, ισχύει παντού.
0: Ξέρεις τι, και από την καρέκλα, ρε παιδάκι μου, και από το YouTube που υπάρχει, ρε παιδί μου, πολλή πληροφορία, μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει περάσει και η εποχή που η τηλεόραση, ας πούμε, έβγαζε star και ιστορίες κτλ. Πλέον, νομίζω ότι και πολλοί κόσμος, ειδικά ο νέος κόσμος, έχει σταματήσει να βλέπει τηλεόραση. Το παιχνίδι παίζεται.
1: Ναι, σχεδόν δεν βλέπουμε.
0: Πλέον στους υπολογιστές.
1: Αν εξαιρέσεις κάτι κουτσομπολίστικα ή κάτι σε Steel Survivor και τέτοια. Νομίζω κανένας δεν παρακολουθεί, ειδικά μουσική τηλεόραση.
0: Ναι, και. Ναι. Έχει μείνει μόνο το Μάντα, ας πούμε, να κάνει μουσική τηλεόραση. Πέμπτη βία, έκλεισε.
1: Ναι. Ξέρεις όμως τι γίνεται.
2: Τα οποία και τα ίδια και τα ίδια όμως.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς.
2: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ξέρεις, πιστεύω όμως ότι ακόμα και το YouTube υπάρχει τόση.
0: Τόση πληροφορία.
1: Πληροφορία που, ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσεις. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, από στόμα σε στόμα.
0: Ναι, και βά. Στο Facebook τον Χριστόφορο και τον Σπύρο μπορείτε να τους βρείτε. Σπύρος Κορδεράς με Γκρίκλης, έτσι, λέω καλά. Και ναι, Χριστόφορος Κρουκίδης, πόσα προφίλ έχεις.
1: Ε,
0: πόσα προφίλ έχεις.
2: Το τερμάτισα, δεν έχει άλλο.
0: Να τα καταστήσεις. Εγώ πάντως μπαίνω στο Facebook, λέει, γιατί έχει τσάμπα μηνύματα, σαμποτάζει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και αυτές, ναι. Καλημέρα στο Μάκη στο Περιστέρι 7 και στους συναυτό. Καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Ρίλο. Την καλησπέρα στους συνακροατές. Πάτρα Ρόδο, στην συνακροάτησα στα Χανιά και τη Συμπεθέρα της. Μάλιστα, ο γιο της είναι αυτός. Καλημέρα και στους τρεις. Αν μπορούμε να ακούσουμε το Έχω Ανάγκη από Χριστόφορο. Και αν μπορεί να μας πει πώς του ήρθε η μελωδία στο Χαμένες Αγάπες και στο Να Με Προσέχεις. Δύο λόγια για αυτά τα κομμάτια. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, Χριστόφορε.
1: Το Χαμένες Αγάπες το είχα. Συνήθως με τον Βασίλη Γιαννόπουλο τα γράφαμε παλιά. Ένα 90% των τραγουδιών έκανα πάντα τις μουσικές. Πρώτα εγώ τις μουσικές. Μου ερχόταν πιο εύκολο να γράφω τις μουσικές. Με να, ας πούμε, έτσι απλά με μια μελωδία και μετά να ταιριάζουμε με τους στίχους. Το Οι Χαμένες Αγάπες ήταν αυτή η περίπτωση. Είχα γράψει τη μελωδία πρώτα. Και μετά έγραψε στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος. Στο Έχω Ανάγκη γράφτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα μαζί. Ποιο άλλο, ας πούμε, το.
0: Χαμένες Αγάπες, το Να Με Προσέχεις, λέει.
1: Το Να Με Προσέχεις δεν είναι δικό μου.
0: Όχι, το Σ' Αγαπώ, Να Με Προσέχεις δεν είναι δικό σου. Όχι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε μια παύση εδώ στην κουβέντα. Να συνδεθούμε με το Sky 100,3 να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε δύο κομμάτια ακόμη από την συνεργασία του Σπύρου Κορδερά με τον Χριστόφορο Κρουκίδη. Θα τα διαλέξουμε όσο θα ακούμε το δελτίο ειδήσεων και θα τα παρουσιάσουμε αμέσως μετά την ακρόαση αυτών. Επίσης να πω ότι έχουν εδώ τις κιθάρες τους και θα τους ακούσουμε και ζωντανά τους δύο κυρίους, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM και του 94,6. Συνεχίζουμε και ακούμε τραγούδια από την συνεργασία του Χριστόφορου Κροκίδη με τον Σπύρο Κορδερά. Ακούσαμε άλλα δύο κομμάτια, την Φωτιά και το Γιατί Σ' Αγάπησα. Για πείτε μου γι' αυτά.
1: Φωτιά στα όρια είναι στίχη του Γιώργου Δέβε. Και το Γιατί Σ' Αγάπησα είναι του Βαγγέλη του Ρεπούση και αυτό.
0: Ο δεύτερο μπαλάντα, έτσι.
1: Ναι, μπαλάντα.
0: Έτσι, αυτό.
1: Είπαμε να βάλουμε δύο τις μπαλαντούλες.
0: Ναι. Μα δεν αγαπήσουμε, πώς θα γίνει.
1: Δεν γίνεται δουλειά.
2: Όχι, πρέπει να αγκαλιαστούμε γενικά, να ξαναδούμε λιγάκι, να ξαναμπούμε στο παιχνίδι γενικά, έτσι τις τρυφερότητες.
0: Το έχουμε χάσει, λες,
2: Δεν το έχουμε χάσει.
0: Δεν το έχουμε χάσει, έλατε.
2: Εντάξει, μπορεί ταυτόχρονα με το κινητό να ρίχνουμε και καμιά αγκαλιά.
0: Έτσι, να πιάνουμε και,
1: χέρι,
0: και λίγο χέρι. Ναι.
2: Φαντάζεσαι τώρα να βγει καμιά εφαρμογή στο κινητό που να σου δίνει την αίσθηση, ρε παιδί μου, του κορμιού.
0: Ότι ακουμπά. Του δέρματος, ας πούμε.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Αργά ή γρήγορα.
1: Σίγουρα.
0: Αργά ή γρήγορα.
1: Θα γίνει και αυτό, περίμενε.
0: Ναι. Του βάζεις το γυαλί, ας πούμε, και λες ότι εγώ.
2: Εδώ είμαι.
0: Κοπέλα. Για πάμε. Λοιπόν, θέλετε να αναλάβουμε κιθάρες να παίξουμε λίγο. Τι λέτε.
2: Ναι, αμέ.
0: Τι λέτε. Για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Βέβαια, είναι και αρκετά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Άντε να τα περάσουμε μια για να μην τα χάσουμε και να ξεκινήσουμε μετά να παίξετε μουσικούλα. Καλησπέρα στην παρέα. Άλλη μια συνέντευξη. Άρα ξεκινά. Reels for President. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Πανούλη, πλείς μη φύγεις. Τα φιλιά μου στον Κροκίδη. Είναι η αιτία που δεν έπιασα κιθάρα, γιατί είναι ο καλύτερος και ποτέ δεν θα γινόμουν γρήγορο σαν κι αυτόν. Και έμαθα φλογέρα.
2: Έλα να σου πω όμως τώρα, ξέρεις, με έχει πιάσει εμένα και μαθαίνω φλογέρα τώρα. Μου έχει πιάσει τρέλα. Πηγαίνω και αγοράζω σωλήνες από ένα μαγαζί εδώ πέρα. Και αρχίσω και κάνω διάφορα πειράματα. Θέλω να μάθω δηλαδή. Έχω
0: το ρίξει στον Ευστά, Μάλιστα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Κάτσε να τα. Πα. Πεντακάθαρος είσαι. Δεν χρειάζεται να σου φέρω τίποτα. Κάποτε θα λέμε στα παιδιά μας, δεν ήταν όλα τόσο σάπια και ξεπεπουλημένα στα μέσα μετά τη χρεοκοπία. Είχαμε και έναν κατακλείδι που ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Τιμή μου αν το λες αυτό στα παιδιά σου. Καλημέρα και στους τρεις. Να ακούσουμε το «Έχω ανάγκη» του Χριστόφορου. Ο Κροκίδης είναι νικαιώτης, δεν το ήξερα, άρα είναι και ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ασχολείται ο Χριστόφορος μετά τα ποδοσφαιρικά. Ολυμπιακό. Δεν. Με Οδυσσέα Ιωάννου ή Βασιλιανόπουλο ταιριάζεται καλύτερα, λέει. Τώρα κουρδίζει. Καλή μου φίλη, κάθε δευτερόλεπτο της σημερινής εκπομπής εκατομμύρια συναισθήματα. Γράφει ο φίλος ο Ιάκωβος από το Σικάγο. Ερωτήσεις προς τον Χριστόφορο. Μόλις κουρδίσει και παίξουν. Λοιπόν. Ό,τι θέλετε. Α, ναι, ρωτάνε εδώ αν τρίαξε καλύτερα με Γιαννόπουλο ή με Ιωάννου.
2: Κοίταξε, διαφορετικά πράγματα. Ο Γιαννόπουλος.
0: Πρέπει να είναι και περισσότερο στη συνεργασία με τον Γιαννόπουλο.
2: Είναι, ναι, γράψαμε πολλά τραγούδια με τον Γιαννόπουλο. Ο Γιαννόπουλος είναι πιο μαμούνι στο παιχνίδι. Πιο έτοιμο πόλεμος. Και είχαμε και κάποια χημεία. Κολοπατρινός αυτός, ξέρεις, είναι. Το έχει το άθλημα. Λοιπόν, με τον Ιωάννου γράψαμε μερικά κομμάτια. Δεν έτυχε βασικά, αυτά είναι θέμα timing. Δεν είχαμε πέσει στο παιχνίδι, ας πούμε, να κάνουμε τραγούδια μαζί.
0: Μάλιστα. Ξένους κιθαρίστες που εκτιμάς πολύ και θαυμάζεις, ρωτάει κάποιος φίλος.
2: Κοίταξε, από αυτούς πραγματικά που μου έχουν μείνει και με έχουν επηρεάσει είναι ο Ρίτσι Μπλάκμορ από τους Deep Purple. Είναι ο Leslie West που έπαιζε στους Mountain. Εντάξει, ο Χέντριξ, ο Κλάπτον. Μ' αρέσουν. Κοίταξε, όλοι αυτοί, ειδικά οι κιθαρίστες της δεκαετίας του 70, ήταν μια ξεχωριστή σχολή ο καθένας. Μ' αρέσει, ας πούμε, ο Νόφλερ, τους Dire Straits. Μ' αρέσει πολύ ο Τζεφ Μπεκ. Ο Στίβ Ρεϊ Βον. Δηλαδή.
0: Κεφάλαιο. Ναι, ο καθένας είναι.
2: Ο καθένας ήταν, ναι, ήταν έτσι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και φυσικά, εντάξει, τα τελευταία χρόνια από το 80 και μετά, που ανέβηκε πάρα πολύ η δεξιοτεχνία, υπάρχουν φοβεροί κιθαρίστες όπως είναι ο Στιβάιο, ο Σατριάνι, ο Μποναμάσα τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, τα παρακολουθώ τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Η τεχνική και η δεξιοτεχνία γενικά έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Η μόνη διαφορά είναι ότι οι τελευταίοι κιθαρίστες δεν έχουν το φως και όχι το ταλέντο, δεν έχουν, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, τη διαφορετικότητα.
0: Ναι.
2: Όπως είχαν οι παλιοί. Ας πούμε, ακούς το Σαντάνα και ό,τι και να παίξει δίπλα του φαίνεται ότι είναι αυτός. Ακούς τον Όφλερ ή το Ρίτσι Μπλάκμορ, ακούς, ξέρω εγώ, τον Κλάπτον, ακούς το Χέντρικς.
0: Λοιπόν, θέλουν όμως λίγο χρόνο για να φτιάξουν αυτή την ταυτότητα.
2: Δεν νομίζω,
0: που λες,
2: γιατί,
0: όχι,
2: δεν νομίζω, γιατί αυτοί όλοι που λέμε, ας πούμε, 20 χρονών, από 18 μέχρι 22 είχαν διαμορφώσει όλη την προσωπικότητα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Νομίζω ότι ίσως ήταν και η εποχή, αλλά ήταν και ένα χάρισμα που είχαν.
0: Mm-hmm.
2: Και ήταν και φυσικά πιο παρθένες οι
0: καταστάσεις. Ναι, γιατί πήγαν σε νερά. Τώρα αυτοί παίζουν σε χαρτογραφημένα νερά πλέον.
2: Ναι, και είναι και πιο πολύ του εντυπωσιασμού.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε όταν μπει στο παιχνίδι, ξέρεις, της δεξιοτεχνίας και της υπερβολής, κάπου φεύγει η ψυχή από μέσα, mm-hmm, από το παιχνίδι.
0: Λογικό.
2: Ο Γκάς είναι φοβερός κιθαρίστας.
0: Αχα.
2: Και ναι, το διάβασα. Mm-hmm.
0: Κάπου
2: είναι από τους παλιούς, πολύ πολύ,
0: ναι,
2: καλούς κιθαρίστες που υπάρχουν. Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που έπαιξε με τον Νόζι.
0: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Πήρω, πριν ξεκινήσουμε, πες μου και εσύ έτσι λίγο...

0: Κάποιο ζήτησε το σόλο από το Πορτορίκο, το είδε ο Χριστόφορο. Έπαιξε για λίγο έτσι. Σπύρο, πες με εσύ έτσι λίγο τα δικά σου τα τοτέμ μουσικά.
1: Εντάξει, από ελληνικό ακούω πολύ Νικόλα Άσιμο, Παύλο Σιδηρόπουλο. Τρύπες και λοιπά, ελληνικό ροκ. Από ξένα ακούω πολύ Pink Floyd. Πολύ Pink Floyd, Led Zeppelin, είμαι του κλασικού.
0: Κλασικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Από μέτρα σκηνή δεν πέρασε ποτέ.
1: Πέρασα, ναι.
0: Σαν εφηβός.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται. Αλλά ήταν για λίγο, 5-6 χρόνια.
0: Όσο πρέπει, όσο πρέπει για να το νιώσεις. Λοιπόν, πάμε κύριε. Πάμε.

0: Λοιπόν, μισό. Για πες κάτι.
1: Λοιπόν, μέχρι να γίνει η τελευταία συνεννόηση, γιατί όλα αυτά δεν είναι στημένα όπως καταλαβαίνετε, γίνονται εδώ στον αέρα. Θυμίζω ότι είμαστε 9 λεπτά και 8 τώρα πριν από τις 3, πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Χριστόφορος Κροκίδης και Σπύρος Κορδεράς σήμερα στην παρέα μας. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε να τους ακούσουμε.

0: τόσοι σε φωνάζουν εδώ πέρα, αγά σα δηλαδή και τα λοιπά. Λοιπόν, για το Γορίλα 4 με το κλαρίνο, φίλε, να πορευτείς πολύ, να πας να γουστάρεις, να ακούσεις. Νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα κομματάκι μέχρι να πάμε στο διάλειμμα των 3. Αν είστε έτοιμοι και όποτε είστε.
1: Θα παίξουμε ένα ακουστικό, θα το παίξουμε, αλλά...
0: Ωραία.

κι έτσι για πάντα θα σ' αναφέρω στην πλάτη του δικού σου ανέμου. Σαν να σου νόρκος θα σε φέρω που δεν θα πέταγα.

0: εντάξει, να μας βάλει, να μας κάνει να βάλουμε τα κλάματα εδώ πέρα, Βαγγέλικα. Οκ, οκ, αυτό
1: σε
0: λοιπόν.
1: Βλέπω, σε παρακολουθώ,
0: Βαγγέλη. Παρακολουθείς δύσκολες ημέρες. Λοιπόν,
1: μετά το διάλειμμα θα πούμε κάτι που ζητήσαν εδώ.
0: Ωραία, ωραία. Τα μηνύματά σας τα βλέπει ο Χριστόφορος, είναι εκεί μπροστά του. Πάμε, πρέπει να πάμε σε διαλυματάκι, να επιστρέψουμε να ακούσουμε και τα άλλα δύο κομμάτια που έχουμε από την καινούργια δουλειά του Σπύρου, ο οποίος και ερμηνευτικά τώρα που τον ακούμε και εδώ πέρα ζωντανά είναι αυτό που λέει ο Χριστόφορος, έχει δυναμική, έχει τσαγανό. Πάμε λοιπόν σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και γυρνώντας θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τα καινούργια τη συνεργασία του Χριστόφορου και του Σπύρου και θα επιστρέψουμε για περισσότερο ζωντανό.
2: Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχα κανονίσει να βάλω και τα δύο τα κομμάτια, αλλά ακούσαμε μόνο το Ολοταχώς. Γιατί δεν κρατιούνται εδώ οι κυρία απέναντι. Ο Χριστόφορος είναι ήδη με την κιθάρα στα χέρια. Οπότε είπα να το κρατήσω για τις 3:30 το τελευταίο κομμάτι. Ολοταχώς με στιχουργό. Κύριε.
1: Η Βασιλική Μόφορη.
0: Βασιλική Μόφορη, μάλιστα. Θαυμάσια.
2: Ιωσούλα, έχουμε γράψει και στο παρελθόν κάποια τραγούδια μαζί. Στο πρώτο μου δίσκο.
0: Στο δικό σου δίσκο.
2: Όχι στο πρώτο μου, στο δεύτερο δίσκο. Είχε γράψει το Από Πού Κοιτάς.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει κάνει και ένα δισκάκι μόνη της.
0: Είναι ενεργή και δυνατή. Είναι
2: περίπτωση. Υποσχόμενη πολλά.
0: Λοιπόν, ο Χριστόφορος βλέπει τα μηνύματά σας και σας ετοιμάζει Pink Floyd, μου είπε.